0: Ποια είναι τα έργα πίστης που έκανες αυτήν την τελευταία εβδομάδα? Τι έργα πίστης έχεις κάνει? Ρωτάω εσάς και τον εαυτό μου μαζί. Δεν σας κάνω τον κριτή εδώ. Αλλά θέλω να ακούσουμε τη φωνή του Κυρίου. Γιατί ο Κύριος μας ρωτάει. Τι έργα πίστης έχεις κάνει την τελευταία εβδομάδα, τον τελευταίο μήνα? Μήπως τα κάνεις από συνήθεια ή πραγματικά η πίστη σου ενεργεί και γίνεται αυτό το έργο της πίστης το οποίο φέρνει ζωή? Τα έργα της πίστης δημιουργούν ζωή. Όπου υπάρχει ζωντανός πιστός με ζωντανή πίστη, δημιουργείται ζωή γύρω του. Φαίνεται. Όπου δεν υπάρχει ζωντανή πίστη, υπάρχει νέκρα. Σας έχει τύχει να μιλάτε με ανθρώπους και με μια συζήτηση 5 λεπτών να νιώθεις πτώμα από την κούραση? Σας έχει τύχει αυτό?
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Γιατί? Και μπορεί να μιλάς με άνθρωπο ώρες. Και άλλες φορές μιλάς με ένα άτομο 5 λεπτά και λες πάω για ύπνο, δεν μπορώ. Τι συμβαίνει? Νέκρα. Μιλάς με έναν πεθαμένο. Γι' αυτό νιώθεις έτσι. Και θέλω ο Κύριος να αναστήσει τους πεθαμένους σήμερα. Φτάνει πια. Αρκετά. Μπορεί να είσαι μέσα στην έκρα αυτή. Ο Κύριος θέλει να σε αναστήσει γιατί σε αγαπάει και θέλει να σου δώσει ζωή και ευλογία. Δεν είναι τίποτα δύσκολο, αδελφοί, να ευχαριστήσουμε τον Κύριο. Δεν είναι δύσκολο καθόλου. Ακούστε τι λέει. Διαβάζει τον Τιμόθεο στο 2ο εδάφιο. Τι του λέει του Τιμοθέου στο 7ο εδάφιο. Στο 2ο κεφάλαιο 7ο εδάφιο. Δεικνύων λέει κατά πάντα σε αυτόν τύπων καλών έργων. Ζητάει από τον Τίτο που ήταν εδώ στην Κρήτη, λέει, να δεικνύει τον εαυτό σου τύπο των καλών έργων. Ήταν εδώ επίσκοπος και του λέει θα είσαι τύπος καλών έργων. Οι Άγιοι του Θεού κάνουν έργα. Έργα. Ο Δαβίδ σηκώθηκε με πίστη και κατάκτησε όλους τους εχθρούς που ήταν απειλή στη βασιλεία του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη και εξάπλωσε την ειρήνη και την ασφάλεια και ευλόγησε το λαό του Θεού. Με πίστη τα έκανε όλα. Με πίστη έριξε κάτω τον Γολιάθ. Με πίστη. Όταν ο Κύριος έρχεται και σου λέει να κάνεις κάτι, μην κοιτάς τον εαυτό σου, κάνεις μεγάλο λάθος. Όταν σου απαιτεί ένα έργο πίστης, μην κοιτάξεις τον εαυτό σου. Κοιτάς σε λάθος κατεύθυνση. Κοίταξε στον Κύριο. Τι να θέλω, Αποστήλη. Ποιος θέλει πάγει ή εμάς? Τι είπε ο Ισαΐας? Ήδη εγώ, Κύριε, αποστηλώνε. Σου λέει ο Κύριος μια οδηγία. Έρχεται στη Μαριάμ και της λέει, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Ταράχτηκε. Τι είναι τούτος ο ασπασμός? Δύναμη του υψίστου του θέλεις επισκιάσει και το γενόμενον εξού Άγιον κληθήσετε Υιός Θεού. Θα ονομαστεί Υιός του Θεού. Θα γεννήσει τον Μεσσία δηλαδή, της λέει. Τι απάντησε η Μαρία? Τις διαστάσεις, Κύριε. Πώς θα γίνει, γιατί δεν γνωρίζω άλλο, να ξέρω. Πίστη. Ιδού η δούλη σου. Ήθελε γνώση να ξέρει πώς, τι θα γίνει για να γίνει αυτό το πράγμα και παράδοσε τον εαυτό της. Δεν σκέφτηκε. Εγώ, Παρθένα, να είμαι ξαφνικά έγκυος. Τι θα πει ο Ιωσήφ? Τον άφησε στα χέρια του Κυρίου. Τι θα πούνε οι άλλοι? Τους άφησε στα χέρια του Κυρίου. Κύριε, κάνε το έργο σου εσύ. Εγώ είμαι εδώ για να κάνεις το έργο σου και θα αναλάβεις και όλα τα υπόλοιπα, όλα τα προβλήματά μου. Πίστη! Ξέρετε ότι η πίστη πάντα έχει ένα ρίσκο μέσα. Κάτι ρισκάρεται κάθε φορά. Αλλά κάθε φορά αποδεικνύει τη δόξα του Θεού. Αμήν. Κάθε φορά. Ένα παράξενο πράγμα. Πρόσεξε όμως να προσέχουμε τι ζητάτε, τι ζητάμε. Να μην ρισκάρουμε πράγματα που δεν είναι μέσα στο θέλημα του Κυρίου. Όχι. Ό,τι έχει να κάνει με τη βασιλεία, ό,τι έχει να κάνει με τη σωτηρία των ψυχών. Εκεί ο Θεός θέλει να γίνουμε έξπερ, να γίνουμε εξειδικευμένοι κατά πάντα στο θέλημα του Θεού. Για να το φέρουμε εις πέρας. Στο γάμα 1, πάλι στον Τίτο, υπενθύμιζε αυτούς να υποτάσσονται εις τας αρχάς και εξουσίας, να πειθαρχώσει, να είναι έτοιμοι εις παν έργων αγαθών. Ο Κύριος θέλει όλη την Κρήτη να είναι έτοιμη σε κάθε αγαθό έργο. Όταν ζητάμε να γίνει κάτι, ποιος αρεφός θα πάει να κάνει αυτό? Ένα χέρι. Ένα χέρι. Εγώ έχω δουλειά, δεν μπορώ. Ποιος θα πάει? Όλα τα χέρια πάνω. Προθυμία. Προθυμία. Κάνουμε το έργο του Κυρίου, αδερφοί. Κάνουμε τη δουλειά του Θεού. Ο Κύριος κάνει ένα εξαίσιο έργο ανάμεσα μας και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Και θέλουμε να το απλώσει παντού. Θέλουμε να δούμε όπου ονομάζεται το όνομα του Κυρίου, όπου είναι αδελφοί εν Χριστώ που αγαπάνε τον Κύριο και ζουν αγία ζωή. Θέλουμε να τους δούμε ευλογημένους, να σηκώσει ο Κύριος το σώμα του, να κάνει τη δουλειά του, να τελειώσουμε να πάμε στην παρουσία του Κυρίου. Αλλά για να γίνει αυτό θέλει εργάτες. Θέλει εργάτες. Πόσο πολύτιμος είναι ένας εργάτης, ένας ερμηνευτής μεταξύ χιλίων που λέει στον Ιακώβ, στον Ιώβ. Πόσο πολύτιμος. Και οι πιο πολλοί από εσάς έχετε ακούσει το λόγο, ξέρετε τα πράγματα του Θεού, έχετε σπουδάσει τα πράγματα του Κυρίου αρκετό χρόνο και ο Κύριος μας ζητάει έργα πίστης. Να βγούμε από τα περιθώρια μας, αδελφοί. Να βγούμε από τα περιθώρια μας. Στο 8 εδάφιο, πιστός ο λόγος και θέλω ταύτα να διαβεβαιείς δια να φροντίζουσιν οι πιστεύσαντες εις τον Θεόν να προείστανται καλών έργων. Τα έργα της πίστης. Για πες μου, σε ποιο καλό έργο προείστασε? Σε τι καλό έργο προείστασε? Και αν προείστασε σε καλό έργο, κάν το καλύτερο. Εάν έχεις ένα βαθμό πίστης α, ανέβασέ το σε μεγαλύτερο βαθμό. Πάρε πίστη. Μην αποκάμεις αυτό που ο Θεός σου δίνει. Εάν αφήσεις την κυβωτό, σε αφήνει και η κυβωτός. Εάν αφήσεις την παρουσία του Κυρίου, σε αφήνει και η παρουσία του Κυρίου. Εάν αμελήσεις τα πράγματα του Κυρίου, σε αμελεί ο Κύριος. Είναι έτσι? Τους εξητούντας με, θέλω δοξάσει, λέει. Αυτούς όποιοι με εξητούν θα με βρουν. Τους τιμώντας με, θέλω τιμήσει. Ζητάει ο Κύριος την πίστη μας σήμερα. Αλλά θέλω να δούμε την πίστη σαν έργα. Πόσο μεγάλη πίστη έχεις? Σε τι βαθμό είναι? Θες να δεις πού είναι η πίστη σου? Κοίταξε τα έργα σου. Πού περιστρέφονται? Τώρα, δεν χρειάζεται να πάμε στην Ταγκανίκα για να κάνουμε το θέλημα του Κυρίου και να κάνουμε έργα πίστης. Όχι, αδελφοί. Κάνουμε μεγάλο λάθος. Ο Κύριος ευαρέστησε τον πατέρα χωρίς να πάει πουθενά, χωρίς να έχει διακονία καν. Με το να είναι πιστός μέσα στην καθημερινή ρουτίνα και να βάζει πρώτα τον ουράνιο πατέρα μέσα σε κάθε έργο το οποίο έκανε. Πριν ακόμα πάρει τη διακονία του. Πριν χρηστεί καν. Μέσα εκεί είναι ο στίβος. Κοιτάξτε λίγο. Κάθε άνθρωπος. Ερχόμαστε στη γη αυτή και περνάμε από όλα τα στάδια και όλες τις θέσεις που μπορεί να έχει ο άνθρωπος. Παίρνουμε όλες τις εμπειρίες. Δηλαδή, όλοι γεννηθήκαμε σαν μωρά. Περάσαμε την νηπιακή ηλικία, βρεφική ηλικία, νηπιακή ηλικία, παιδική ηλικία, εφηβική ηλικία. Μετά μπήκαμε στην ανδρική και οι γυναίκες αντίστοιχα στα δικά τους, έτσι. Μετά γίναμε σύζυγοι. Καταλάβαμε τι θα πει η σύζυγική ζωή. Μετά γίναμε γονείς. Επίσης, ήσουν εσύ κάποτε μωρό, τώρα γεννάς εσύ μωρά. Δηλαδή είναι άσχημο να είσαι μέσα στη ζωή και να μην την καταλαβαίνεις. Να μην καταλαβαίνεις τις αξίες της, το έργο του Θεού. Μεγαλώνεις μετά, τα παιδιά σου μεγαλώνουν, γίνεσαι παππούς, γιατί τα παιδιά σου γεννάνε άλλα παιδιά. Και μετά φεύγεις. Όλοι περνάμε μέσα από εκεί. Περνάμε. Ωραία. Στο πέρασμα αυτό, μέσα από τις ποικίλες σχέσεις που δημιουργούνται σε κάθε αλλαγή της θέσεώς μας και σε κάθε περίπτωση μέσα στην οποία βρισκόμαστε, μέσα στη ζωή, εκεί μέσα είναι που έρχεται η δοκιμασία, εκεί μέσα είναι που ο Κύριος ζητάει να τον υπηρετήσεις, εκεί μέσα είναι που πρέπει να βάλεις την πίστη σου να δουλέψει και να κάνεις έργα πίστης. Εκεί. Είναι ένα ψέμα του διαβόλου να σε κάνει να νομίζεις ότι Εγώ τώρα ναι, είναι εδώ τα πράγματα χάλια, αλλά άμα πάω εκεί, ξέρω εγώ, μακριά που είναι να κάνω το έργο του Θεού, θα είναι καλά.
2: Όχι.
1: Εάν δεν κατακτήσεις στην καθημερινή σου ζωή, εκεί που είσαι, να πάρεις το βραβείο, εάν μέσα εκεί δεν μάθεις να παράγεις έργα πίστης, δεν μπορεί ο Θεός να σε βάλει στα δεξιά του Φαραώ. Πρέπει να αποδεχτείς. Μπορεί να σε πουλήσουν τα αδέρφια σου. Συνέβη στον Ιωσήφ. Το πούλησαν. Το πουλήσανε. Τι έκανε ο Ιωσήφ. Το έβαλε κάτω. Τα έβαλε με το Θεό. Θεός είναι αυτός. Τέτοια αδέρφια που μου έδωσε να με πουλήσουνε. Κι εγώ δε. Δεν είπε έτσι ο Ιωσήφ. Δεν τα έβαλε με τον Κύριο. Γιατί, να σας πω αδερφοί, το πρόβλημα δεν είναι απόξω μας, είναι από μέσα μας. Το πρόβλημα δεν είναι το τι κάνουν οι άλλοι. Πού θα κάνουν. Θα μας γίνουν άσχημα πράγματα. Θα γίνουν κακά πράγματα γύρω μας. Το πρόβλημα είναι μέσα μου. Εκεί θα πάρω την νίκη και από εκεί βγαίνουν τα έργα της πίστης. Ο Ιωσήφ τον πουλήσανε, έγινε δούλος. Εκεί που ήταν δούλος υπηρέτησε. Στο περιβάλλον του άρχισε να έρχεται ζωή. Ο Κύριος ευλόγησε όλα όσα έκανε. Τόσο πολύ τον ευλόγησε που ο Κύριος του του εμπιστεύτηκε τα πάντα. Τον έκανε σαν το γιο του. Του έδωσε όλη την εξουσία του σπιτιού τα πάντα. Ωραία. Ήρθε άλλη δοκιμασία. Σου δίνει ο Κύριος άλλη θέση. Θα έρθουν άλλες δοκιμασίες. Δεν σταματάει αυτό. Μ' ακούτε αδερφοί. Δεν σταματάει ποτέ μέχρι να αφήσει την πνοή σου. Γιατί. Γιατί ο Κύριος θέλει συνέχεια να σε ανεβάζει, να σε φέρει μες στη δόξα του. Και έχουμε ένα εχθρό ο οποίος εχθρεύεται αυτό το οποίο κάνει ο Κύριος. Το ζηλεύει. Και επειδή εκείνος το έχασε, θέλει να σε πιέσει, να σου φέρει πειρασμούς, να το χάσεις κι εσύ. Γιατί η μιζέρια, λέει, θέλει παρέα. Αν είσαι άρρωστος και βρεις έναν άλλον άνθρωπο με την ίδια αρρώστια, λες, α, κι εσύ το ίδιο έχεις. Ε, βρε, παιδί μου, παρηγοριώνται οι άνθρωποι. Δεν θέλουμε ούτε αρρώστιες, ούτε τίποτα. Έχασε ο διάβολος την θέση του και την υπηρεσία του, δεν θα χάσουμε εμείς τη δικιά μας. Ό,τι και αν συμβαίνει γύρω μας, όποιος πειρασμός και αν σηκωθεί. Γιατί η πίστη που έχουμε είναι ζωντανή. Μέσα στο περιβάλλον μας ήρθε ο πειρασμός, αντιστάθηκε στον πειρασμό. Με έργα πίστης. Πήγε ενάντια, του κόστισε. Πήγε στη φυλακή. Τα έργα της πίστης κοστίζουν. Κοστίζουν. Κόστισε στον Παύλο. Ραβδισμούς, φυλακές. Του κόστισε ληστείες στον δρόμο. Του κόστισε να χάσει τη φήμη του, να λέει, να λογιζόμαστε περικαθάρματα του κόσμου του. Θέατρο γίναμε σε ανθρώπους. Κοστίζει το έργο της πίστης. Αξίζει όμως. Αξίζει, αδερφή. Αξίζει. Δεν θα ήταν έργο πίστης αν δεν άξιζε και αν δεν κόστιζε. Και μέσα στη φυλακή, πάλι εκεί μέσα ο Ιωσήφ έκανε έργα πίστης. Υπηρετούσε τους ανθρώπους μέσα στη φυλακή και είχε τέτοιο πνεύμα που ο αρχιδεσμοφύλακας του έδωσε όλη την εξουσία της φυλακής. Και επειδή είχε αυτού του είδους την πίστη, τη ζωντανή που έκανε έργα μέσα στην καθημερινή του ζωή, για να μην μπορείς να πεις εσύ, κι εγώ, μα εγώ ξέρεις Θεέ μου, είμαι σε δυσκολία μεγάλη. Μήπως είσαι μέσα στη φυλακή. Μα ξέρεις, έχω πειρασμό. Μήπως έχεις τον πειρασμό του Ιωσήφ που ήταν νέος ανήπαντρος και είχε την γυναίκα του Κυρίου του να τον πειράζει κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα, λέει. Που ξέρουμε πώς είναι ο νέος. Και τα συναισθήματα, όλα αυτά που ο Θεός έχει βάλει μέσα στον άνθρωπο. Και ο διάβολος ένα σπίρτο θέλει. Ένα σπίρτο. Μία λάθος κίνηση και πήρες φωτιά, τελείωσες. Και έγινε κάτι μετά που θα ξοδέψει όλη τη ζωή να μετανιώνεις γι' αυτό. Ο Ιωσήφ δεν έπεσε. Μη μου λες για πειρασμούς. Μέσα στους πειρασμούς ο Κύριος τον ευλόγησε. Μέσα στη δυσκολία τον ευλόγησε. Έκανε έργα πίστης. Αμήν, αδερφοί. Ο Κύριος θέλει μέσα εκεί που είσαι να παράγεις έργα πίστης. Μα είσαι φτωχός, μα είσαι πλούσιος, μα είσαι μεγάλος, μα είσαι μικρός. Στο περιβάλλον σου μέσα υπάρχει εκεί η ευλογία. Κοίταξε γύρω σου και δες Τι θέλει ο Θεός από σένα, πώς θέλει να ενεργήσεις για να αρχίσει να γίνεται ζωή γύρω σου. Να γίνεται ζωή. Τα έργα της πίστης φέρνουν ζωή. Τα έργα της νεκρής πίστης φέρνουν νέκρα. Τι παρήγαγε η πίστη του Κάιν. Μη μου πείτε ότι δεν πίστευε στο Θεό. Πίστευε. Ο Κάιν. Πίστευε στο Θεό. Αυτό μιλούσε. Του ετοίμασε θυσιαστήριο, έκανε θυσία. Ήταν νεκρή η πίστη του. Νεκρή. Και ο Κύριος από καλοσύνη πήγε και του λέει, Κάιν, γιατί κατηφίασες το πρόσωπό σου. Εάν πράττεις καλός δεν θέλεις ευωδοθεί. Δηλαδή το πρόβλημα είναι με μένα ή με σένα. Ο Άβελ έπραξε καλά και τον δέχτηκα. Εάν πράξεις εσύ καλά δεν θα σε δεχτώ, μήπως είμαι προσωπολήπτης. Ο Κάιν που μετέθεσε το πρόβλημα. Η νεκρή πίστη που μεταθέτει το πρόβλημα. Στους άλλους. Ή στο Θεό. Ο Κάιν μετέθεσε το πρόβλημά του. Έκανε υπέτειο της αποτυχίας του ποιον. Τον Άβελ. Η νεκρή πίστη φέρνει θάνατο. Πιο επικίνδυνοι από τους νεκρούς πιστούς δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Και μας το δίνει ο Κύριος σαν αρχή και βάση της ιστορίας του ανθρώπου. Αμέσως μετά την πτώση μας λέει για την ιστορία του Κάιν και του Άβελ. Μήπως είσαι νεκρός πιστός. Μήπως φθονείς. Μήπως ζηλεύεις. Θα μιλήσουμε αυτά για αυτά την άλλη φορά. Πρόσεχε το σκοτάδι, μην μπει μέσα στην ψυχή σου. Εμείς είμαστε ή του φωτός, τέκνα της ημέρας. Ιάκωβος Β' 17. Ούτω και η πίστης, εάν δεν έχει έργα, νεκρά είναι καθεαυτήν. Αλλά θέλει τι σου πει, σύ έχεις πίστην. Και εγώ έχω έργα. Δείξον μη την πίστην σου εκ των έργων σου και εγώ θέλω σου δείξει εκ των έργων μου την πίστη μου. Για να πάμε λίγο εδώ προς τα έξω. Όλοι αυτοί που πιστεύουν, να το εφαρμόσουμε αυτό. Δείξε μου την πίστη σου, λέει, από τα έργα σου. Τι έργα. Ήμασταν εκεί και ξέρουμε. Τι έργα. Όλο είναι λάθος, ξέρετε γιατί. Γιατί αυτοί κάνουν έργα για να σωθούνε. Το καταλάβαμε. Δεν κάνουν έργα για να αποδειχτεί η πίστη τους στον Κύριο. Και να επιβεβαιώνεται η σωτηρία που έχουν λάβει. Όχι. Κάνουν έργα για να αποκτήσουν σωτηρία. Πράγμα που καταστρέφει και ακυρώνει το έργο που έκανε ο Κύριος για μας. Γιατί δεν μπορείς να εξαγοράσεις σωτηρία με έργα. Η πίστη όμως απαιτεί έργα. Και αυτό λέει εδώ ο Ιάκωβος. Συ πιστεύεις ότι ο Θεός είναι εις καλός ποιείς και τα δαιμόνια πιστεύουν και φρύτωση. Θέλεις όμως να γνωρίσεις ο άνθρωπε μάται ότι η πίστη χωρίς των έργων είναι νεκρά. Και αρχίζει και μας λέει τα παραδείγματα που σας είπα. Ο Αβραάμ, ο πατήρ ημών, δεν δικαιώθηκε εξ έργων. Ότε προσέφερε Ισαάκ τον ιόν αυτού επί των θυσιαστήριων. Βλέπεις ότι η πίστη συνήργει εις τα έργα αυτού. Η ζωντανή πίστη συνεργεί στα έργα. Ας σηκωθούμε, αδελφοί, παρακαλώ. Θέλει ο Κύριος την απόδειξη της πίστης σου σήμερα. Θέλει να στο επισημάνει, να στο επιστήσει. Όταν πας να πλαγιάσεις, άκουσε τη φωνή του. Τίμησε με έργα πίστης. Απόδειξε την αγάπη σου, την πίστη σου, με τα έργα. Για πέστε μου ένα έργο πίστης, αδελφοί. Το να κάτσεις να προσευχηθείς. Πόσο μάχεται ο διάβολος στην προσευχή μας. Μπορείς να πας να παίξεις μπάλα, μπορείς να πας να κάνεις μπάνιο στην παραλία, μπορείς να πας να ψαρεύεις, μπορείς να πας να, ξέρω, να κουρεύεις τις ελιές σου, μπορείς να πας να κουρεύεις τα μπέλια σου, μπορείς να πας να κάτσεις να φας φαΐ, να πας να πιεις έναν καφέ. Όλα τα κάνεις με ευχαρίστηση. Μόλις είναι η ώρα της προσευχής, κάτι μέσα σου αρχίζει και σε τραβάει προς τα πίσω. Ναι, να κάνω και αυτό, να κάνω και εκείνο, να κάνω και τ' άλλο και τώρα πέρασε η ώρα, δεν έχω ώρα να προσευχηθώ. Πίστη θέλει. Κατάλαβε ότι μέσα από εκεί έρχεται η ευλογία, έργο πίστης. Μελέτη του λόγου κάθε μέρα να θρέψεις την ψυχή σου, να πάρεις άγιες έννοιες ζωής μέσα στο κεφάλι σου, στη διάνοιά σου, στην ψυχή σου, οι οποίες θα σε διατηρήσουν καθαρό, άγιο, με καρδιά μαλακιά, γεμάτη χάρη με τα αδέρφια σου, να μην σκληρύνεις εάν κάποιος σου φερθεί παράξενα, μην γίνεται σκληρή η καρδιά σου και γίνεις Κάιν. Έργα πίστης. Είναι έργο πίστη να κάνεις να εκετεύεις για ανθρώπους που είναι, έχουν πρόβλημα και τους βλέπεις μπροστά σου. Είναι έργο πίστης να ανοίξεις το στόμα σου να μαρτυρήσεις για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Είναι έργο πίστης να αγαπήσεις την αξία της ψυχής και να του μιλήσεις άσχετα με τις καταστάσεις ή με το τι μπορεί να επακολουθήσει. Να του πεις, κοίτα, ο Κύριος σε αγαπάει και εγώ μαρτυρώ αυτή την ώρα και σου λέω ότι ο Ιησούς σε θέλει, γιατί σε αγαπάει και σε θέλει μέσα στη βασιλεία του. Έργο πίστης. Από πίστη και αγάπη. Έργο πίστης είναι να τρέξεις, να κάνεις την απόσταση και να γυρίσεις βράδυ αργά και να κλείνουν τα μάτια σου και να φοβάσαι μην τρακάρεις στον δρόμο, γιατί έπρεπε να πας να βοηθήσεις εκεί ανθρώπους. Έργο πίστης είναι. Έργο πίστης είναι να ευλογήσεις τον Κύριο, να ευλογήσεις το έργο του, να ευλογήσεις τους εργάτες που εργάζονται, να ευλογήσεις να γίνονται, να διεκπεραιώνεται όλο το έργο που ο Θεός έχει να κάνει. Αμήν.

0: θρησκευτικά πνεύματα. Φύλαξέ μας, Κύριε, από τα φαρισαϊκά πνεύματα, Πατέρα Ουράνιε. Αυτά που νεκρώνουν το πνεύμα σου και φέρνουν νέκρα και θάνατο γύρω, Πατέρα Ουράνιε. Και ζητάμε αυτή την Άγια ζωντανή πίστη, τα Άγια έργα της πίστης, Κύριε Θεέ μου. Ω, ζητάω ο λαός σου να εκφέρει τα έργα του, Κύριε, τα αγαθά έργα του, να μάθει να προείσταται καλών έργων, Κύριε. Ω, Χριστέ μου, εμείς οι ίδιοι να πράττουμε και να είμαστε τύπος και παράδειγμα για τους υπόλοιπους, Κύριε, ώστε οι άνθρωποι όταν θέλουν να δουν και να σε γνωρίσουν, να ρίχνουν μια ματιά στη ζωή μας και να καταλάβουν ότι εσύ ζεις και είσαι αληθινός, γιατί βλέπουν τα έργα, βλέπουν τα ζωντανά έργα, Κύριε Θεέ μου, τη ζωή μας, Κύριε. Ω, ότι από μέσα μας βγαίνει ζωή, βγαίνει χαρά, βγαίνει ειρήνη, βγαίνει ευλογία, βγαίνει, Κύριε, τα σπλάχνα σου και εκφράζονται γύρω μας, Πατέρα. Ω, σε υψώνουμε, σε ευλογούμε, σε ευχαριστούμε για το προνόμιο που μας έχεις δώσει να είμαστε Ιησού, Κύριε, να είμαστε λαός σου, ιερείς και βασιλείς, Πατέρα. Σε ευχαριστούμε για το σήμερα που μας δίνεις. Σε ευχαριστούμε για το χρόνο που μας διαθέτεις, Κύριε, να τακτοποιηθούμε αλλά και να εργαστούμε, Κύριε Θεέ μου. Ω, ευλογημένος τους αιώνες είσαι, Κύριε. Σε ευλογούμε, Ιησού Άγιε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε να μιλάμε για το πνεύμα της Διαθήκης, το πνεύμα του Γιάχβε. Και είδαμε, σας είπα πως ο Κύριος άρχισε να με οδηγεί μέσα σε αυτό και να μου ανοίγει το λόγο. Είδα καθώς στην όραση μέσα, λέει, ήμουν από τη μεριά στα δεξιά του Θεού και έβλεπα μπροστά στο θρόνο. Βλέπω και μέσα μου, στην προσευχή μου μέσα, ρωτούσα, Κύριε, πώς θα ρίξουμε κάτω τους γίγαντες, πώς θα κατακτήσουμε τη γη της επαγγελίας, πώς όλα αυτά τα έθνη τα οποία είναι κάτω από εξουσίες και δυνάμεις σκότους και από δαίμονες, από δυσιδαιμονίες, από κακοδιδασκαλίες, κάτω από ψευδοπροφήτες, κάτω από μάγους, κάτω από σατανολάτρες, πώς, Κύριε, θα τα ρίξουμε κάτω όλα αυτά. Και μέσα στην όραση με συγκεντρώνει ο Κύριος στις 7 λαμπάδες πυρός, στη μεσαία. Και μετά διαβάζω στον Ισαΐα, στο Ι' κεφάλαιο, για τη ράβδο που βγαίνει από τον κορμό του Ιεσέ, το κομμένο δέντρο, το νέτσερ, από το ρήμα νατσάρ, που θα πει βλαστός, βλαστάρι, κλαδί. Γι' αυτό και ονομάστηκε ο Χριστός Ναζωραίος. Γι' αυτό λέει και Ναζωραίος θέλει ονομαστεί. Λέει μέσα στο Ματθαίο, νομίζω. Και μας μιλάει για το χρίσμα επάνω στο Μεσσία. Το πνεύμα της δόξης. Και το ανοίγει σε 7 πνεύματα. Ξέρετε ότι αυτές οι 7 λαμπάδες πυρός που είναι στην παρουσία του Θεού, η αποτύπωσή τους στα επίγεια που έφτιαξε ο Μωυσής είναι η 7 φωτιλιχνία. Η οποία, 7 φωτιλιχνία, είναι φτιαγμένη το κεντρικό φως από έναν κορμό κλαδί. Ο κορμός της είναι κορμός αμυγδαλιάς. Από αμυγδαλιά ήταν και η ράβδος του Αρών, η ράβδος του Μωυσή που έκανε όλα τα θαύματα και άνοιξε τη θάλασσα και έκανε ό,τι έκανε με τη ράβδο του και διάλυσε την Αίγυπτο. Ήταν κλάδος αμυγδαλιάς. Σημαντικό. Η αμυγδαλιά είναι η πρώτη που ανθίζει. Ε? Τι σημαίνει αυτό? Απ' την νέκρα το χειμώνα, το πρώτο δέντρο που ανασταίνεται. Ποιος συμβολίζει? Τον Ιησού. Πρώτος. Στην πρωτότοκος εκ των νεκρών. Αυτός είναι. Τα πάντα μέσα στο λόγο. Ο Ιησούς. Και εμείς δίπλα του. Γύρω του. Μέσα του. Και από τον κορμό αυτόν βγαίνουν 3 ζευγάρια κλαδιά και γίνεται 7 φωτιλιχνία. Είναι κατασκευασμένοι επίτηδες έτσι. Μην νομίζετε ότι τα έκανε τυχαία ο Μωυσής, λέει, τα έκανε κατά τον τύπο ον εωράκι, κατά τον τύπο που έβλεπε. Σε οράσεις τα έβλεπε ο Μωυσής και τα έφτιαξε όλα εκεί κάτω. Γι' αυτό έχουν φοβερούς συμβολισμούς μέσα. Τι σημαίνει αυτό? Το κεντρικό, το μεσαίο είναι το πνεύμα του Γιάχβε. Μιλήσαμε γι' αυτό την περασμένη φορά λίγο. Και είδαμε ότι από αυτό ξεκινάνε τα άλλα 3 ζεύγη. Το πνεύμα του Γιάχουε θα είναι από αυτόν, θα αναπαυτεί επάνω του. Και μετά αρχίζει τα ζεύγη. Το πρώτο ζευγάρι, πνεύμα σοφίας και συνέσεως. Το δεύτερο, πνεύμα βουλής και δυνάμεως. Το τρίτο, πνεύμα γνώσεως και φόβου του Κυρίου. Τα 6 αυτά είναι παράγωγα. Είναι οι επικουρίες του πνεύματος του Γιάχουε. Είναι αυτό που το πνεύμα του Γιάχουε κάνει στον άνθρωπο καθώς κατεβαίνει και σου δίνει τις επικουρίες αυτές για να κάνεις αυτό για το οποίο ο Κύριος σε χρήει να κάνεις. Θα σου δώσει σοφία, θα σου δώσει σύνεση, θα σου δώσει βουλή, θα σου δώσει δύναμη, θα σου δώσει γνώση και θα σου δώσει τον φόβο του Κυρίου. Το πνεύμα του Γιάχουε τα δίνει όλα αυτά. Ωραία. Γιατί ονομάζεται πνεύμα του Γιάχουε και δεν το ονομάζει το πνεύμα του Ελοχήμ, το πνεύμα του Θεού? Το λέει το πνεύμα του Γιάχουε θα αναπαυτεί επ' αυτόν. Όταν αργότερα διαβάζουμε στο Ξ Α κεφάλαιο Πάλι στον Ισαΐα, την προφητεία η οποία εκπληρώνεται την ώρα που ο Χριστός μέσα στην Ναζαρέτ, στη συναγωγή, στέκεται μπροστά στον Ισραήλ και του δίνεται το βιβλίο του Ισαΐα και ανέπτυξε, λέει, το βιβλίο. Το ρόλο το γύρισε, το έφερε εκεί ακριβώς στο ξιάλφα κεφάλαιο και λέει στα εβραϊκά, λέει, το πνεύμα του Γιάχου είναι, είπε με. Δια τούτου με έχρισε. Ελάτε να διαβάσουμε λίγο. Ισαΐες, ξιάλφα, σελίδα 666. Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι, είπε με. Στο κείμενο λέει, το πνεύμα του Γιάχουε Αδωνάε είναι, είπε με. Στο κείμενο, στο ελληνικό, λέει, το πνεύμα Κυρίου είναι, είπε με. Σκέτο. Το Κυρίου εκεί είναι το Γιάχουε. Σας έχω πει ότι όπου υπάρχει λέξη Κύριος, το ήταν το όνομα Γιάχουε. Διότι ο Γιάχουε με έχρισε. Κοιτάξτε το πνεύμα του Γιάχουε τι κάνει. Γιατί είναι πάνω σου. Τι θέλει να κάνει. Και θα μιλήσουμε για αυτά την άλλη φορά. Γιατί μας χρήει ο Κύριος. Δια να ευαγγελίζομαι εις τους φτωχούς. Τα ακούει η Εκκλησία. Εάν θες να έχεις μερίδα μέσα στο χρήσμα, μέσα στην κλίση, μέσα στο πνεύμα του Θεού, θα πρέπει να ξέρεις ότι το πνεύμα που σου έδωσε ο Κύριος είναι πνεύμα ευαγγελιστικό. Θέλει από το στόμα σου να βγουν τα καλά νέα. Τους φτωχούς, το πνεύμα τι. Σε αυτούς που είναι ανοιχτή η καρδιά τους και θέλουν να γνωρίσουν. Δεύτερον, με απέστειλε για να ιατρεύσω τους συντετριμένους στην καρδία. Γιατριά αναφέρει. Και στο σώμα και στην καρδιά. Θεραπεία. Τρίτον, να κηρύξω ελευθερία εις τους εχμαλώτους. Να βγάλεις τους ανθρώπους από την εχμαλωσία της αμαρτίας, την εχμαλωσία των δαιμόνων. Τέσσερα, και άνοιξη δεσμοτηρίου εις τους δεσμίους. Να λύσεις δεσμά κακίας, δεσμά μαγείας, δεσμά θανάτου, κατάρας επάνω στον κόσμο. Ο Κύριος μας θέλει να τα λύσουμε. Και το πέμπτο, το πέντε τι συμβολίζει? Χάρις. Δια να κηρύξω εν εαυτόν ευπρόσδεκτον του Κυρίου. Ότι είναι ώρα που ο Κύριος δέχεται τους πάντες και τα πάντα. Γι' αυτό μας δίνει το πνεύμα του Γιάχουε. Ωραία. Γιατί το ονομάζει πνεύμα του Γιάχουε? Είπαμε λίγα την προηγούμενη φορά. Γιάχουε είναι το κατεξοχήν όνομα του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι το προσωπικό του όνομα. Το οποίο ο Θεός το φανερώνει μόνο στο λαό της Διαθήκης. Τι σημαίνει Γιάχουε? Πεςτε μου. Αυτός είναι. Αυτός είναι. Και είναι ανοιχτό. Έχει ένα ερωτηματικό εκεί. Δηλαδή τι είναι? Θέλω να σας διευκρινίσω κάτι. Το έχω πει, το ξαναλέω πάλι. Ο Θεός έχει πολλούς τίτλους. Είναι ο Ελ Γκιμπόρ, ο Θεός του πολέμου. Ο Ελ Σαντάε, ο Θεός ο ύψιστος, ο παντοκράτορ. Ο Ελ Ολάμ, άλλος τίτλος. Ο Θεός ο αιώνιος. Ο Ελ Ελιών. Ο Ελ Ολάμ είναι ο ύψιστος, ο Ελ Σαντάε είναι ο παντοκράτορ. Ο Ελ Ελιών είναι ο αιώνιος Θεός. Τίτλοι, πολλούς τίτλους. Έχει ένα κύριο όνομα. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του τίτλου και του κυρίου ονόματος? Ο τίτλος αναφέρεται σε μια πτυχή της προσωπικότητας του ανθρώπου. Σε κάτι που κάνει ο άνθρωπος ή είναι. Που είναι μέρος του εαυτού του ή των πράξεών του. Όμως το προσωπικό όνομα εκφράζει όλες τις πτυχές, ό,τι είναι ο άνθρωπος και κάνει, το σύνολο. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Κάτι πολύ απλό να το καταλάβουμε. Όταν λοιπόν ο Κύριος μας λέει ότι τούτο είναι το όνομά μου εις τον αιώνα και λέει ότι αυτό είναι το όνομα Γιάχουε, σημαίνει ότι αυτό είναι το προσωπικό όνομα του Θεού. Στο όνομα αυτό εκφράζεται ο Θεός στην πληρότητά Του. Σε όλες τις ενέργειές Του, σε όλο το μεγαλείο. Σε οτιδήποτε θέλησε ο Θεός να κάνει και να διεκπεραιώσει στο ανθρώπινο γένος. Όλο είναι μέσα στο όνομα αυτό. Και για να διευκρινίσω, για όσους δεν καταλαβαίνουν, στην Καινή Διαθήκη ο Θεός πρόσθεσε στο προσωπικό του όνομα Γιάχβε το όνομα Αυσής, που θα πει Σωτήρας. Και έγινε Γιαχωσία ή πιο συνδετημένο Γιεσούα και το ελληνικοποιημένο Ιησούς. Αυτό είναι το όνομα του Θεού. Ο Γιάχβε θα πει αυτός είναι Αυσής, ο Σωτήρας. Στο όνομα αυτό περικλείονται όλες οι ενέργειες, οι πτυχές, οι χάρες, οι ομορφιές και το μεγαλείο του Θεού. Όλες οι πράξεις Του, όλες οι ενέργειές Του. Ωραία. Πότε αποκάλυψε το όνομά Του, το όνομα της Διαθήκης, στο Μωυσή. Γιατί το αποκάλυψε τότε. Γιατί το αποκάλυψε τότε. Γιατί τότε κατέβαινε να σώσει το λαό που υποσχέθηκε. Ο Γιάχου έκανε διαθήκη με τον Αβραάμ. Τη διαθήκη του χωρισμού. Με τα χωρίσματα που είπαμε την προηγούμενη Κυριακή. Αλλά τώρα κατεβαίνει να φανερώσει την Άγια Φύση Του στον λαό Ισραήλ. Καλή λαό. Άγιο. Και αμέσως εφόσον έρχεται να βγάλει τον Ισραήλ από την Αίγυπτο και να χωρίσει το πνεύμα αυτό του χωρισμού της Διαθήκης, εκεί εκδηλώνεται ο Θεός με το προσωπικό του όνομα. Ό,τι έχει να κάνει με τον Θεό μας είναι ξεχωρισμένο. Έθεσε τη σφαίρα της παρουσίας Του χωρισμένη από τη γη, τα γήινα. Αμήν. Ο μόνος τρόπος που εμείς μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τον Θεό ποιος είναι. Σαν γέφυρα, τι έβαλε. Μεταξύ της γήινης σφαίρας και της πνευματικής σφαίρας. Μην ο Ιησούς. Με τον Ιησού πώς επικοινωνούμε. Αδελφή, διαπίστεως. Ο μόνος τρόπος που μπορείς να περάσεις από αυτή το κλειό αυτόν της ανθρώπινης γήινης σφαίρας και να περάσεις μέσα στη σφαίρα του πνεύματος που είναι χωρισμένη από τα γήινα, είναι δια της πίστεως. Ο Θεός είναι Άγιος. Τι θα πει Άγιος. Δεν κατάλαβα ποτέ μου όσο τώρα. Τι θα πει Άγιος. Τι θα πει Άγιο Πνεύμα. Γιατί ο Θεός είναι Άγιος. Θυμάστε το ερώτημα που έθεσα στον Κύριο, Κύριε, πώς θα μπούμε μέσα να κατακτήσουμε. Και ο Κύριος μου έδειξε το Πνεύμα του Γιάχωε. Το πνεύμα του χωρισμού. Ό,τι είναι του Κυρίου, αδελφοί, είναι χωρισμένο. Οι ιερείς Του ξεχωρισμένοι. Θα το δούμε. Ο Ισραήλ, ο λαός Του, ξεχωρισμένος. Η σκηνή Του ξεχωρισμένη. Είχε γύρω-γύρω φράχτη. 2,5 μέτρα. 5 πύχες. Δεν μπορούσε να μπει όποιος θέλει. Τα Άγια με τα Άγια των Αγίων χωρισμένα. Οι θυσίες Του χωρισμένες, Άγιες. Οι προσφορές μας εκείνων χωρισμένες. Ό,τι έχει ο Θεός και ό,τι ζητάει το θέλει Άγιο. Σε κάλεσε και για να σε ονομάσει Άγιο πρέπει να ξεχωρίσεις. Να θυμάστε τη Διαθήκη που έκανε με τον Αβραάμ με τα χωρισμένα τμήματα. Εκεί έρχεται η Διαθήκη. Εκεί κατεβαίνει ο Θεός. Ο Θεός είναι πνεύμα χωρισμού. Γι' αυτό και αυτό το πνεύμα το ονόμασε πνεύμα Άγιο. Γιατί είναι πνεύμα χωρισμού. Τι επιθυμεί να κάνει το πνεύμα του Θεού. Λέει προσφθόνον επιθυμεί το πνεύμα το οποίο κατόκισε εν ημίν. Τι φθονεί το πνεύμα του Θεού. Τι φθονεί. Εάν εκεί αναφέρεται το πνεύμα του Θεού, τι φθονεί ο Κύριος. Που είναι η έχτρα που έχει. Με την αμαρτία, με τη σάρκα. Ο Κύριος κατεβαίνει για να χωρίσει. Γι' αυτό και έρχεται η μάχαιρα. Εγώ δεν ήθελα να φέρω ειρήνη, αλλά μάχαιρα, να χωρίσω τη σάρκα από το πνεύμα, το σκοτάδι από το φως, τα έργα του διαβόλου από τα έργα του Κυρίου, την εκκλησία μου από τον κόσμο. Ο Κύριος ήρθε να χωρίσει. Θέλεις το πνεύμα της δόξης να κατέβει επάνω σου? Πρέπει να χωριστείς. Γιατί μόνο εκεί κατεβαίνει ο Κύριος. Πρέπει να ξεχωριστείς. Αυτό θα πει να αγιαστείς. Λέει ο Παύλος Γαλάτας α15 σελίδα 1028. Ότε δε ευδόκησεν ο Θεός ο αφορίσας με εκ κοιλίας μητρός μου και καλέσας δια της χάριτος αυτού. Ο Θεός ήθελε ένα δάσκαλο να διδάξει τα έθνη. Τι τον έκανε? Τυχαία. Εσύ. Έτσι είπε. Λέει, τι θα πει αφορίζω? Την καλή έννοια. Ξεχωρίζω. Ο Θεός λέει, με ξεχώρισε από την κοιλιά της μάνας μου. Με ξεχώρισε. Μήπως έκανε το ίδιο και με σένα? Και δεν το ξέρες. Μάθε το τώρα. Δεν είσαι τυχαία εδώ για να ακούσεις τα λόγια αυτά. Σας το έχω πει πολλές φορές. Ξέρω ο Κύριος τι μου δίνει. Ξέρω τι σας δίνει ο Κύριος. Και τώρα αρχίζει αυτό και βγαίνει προς τα έξω και όπου ακούγεται ο Λόγος του Θεού οι άνθρωποι παίρνουν φωτιά. Γι' αυτό και με φωνάζουν για να διδάξω τους ποιμένες. Δεν το κάνω εγώ, αυτό το ξέρετε πολύ καλά. Αλλά δεν θέλω να συνηθίσουμε, αδελφοί, το λόγο και το πνεύμα. Θέλω να τα ξεχωρίσουμε και να επακούσουμε άγια με φόβο και τρόμο μπροστά στον Κύριο. Είναι ώρα να αγιάσουμε τον Κύριο, αδελφοί. Ό,τι ο Θεός είναι δικό του, το ξεχωρίζει. Όταν ήθελε τον Παύλο και τον Βαρνάβα για το έργο της διακονίας, ήθελε να ξεχωρίσει τους Αποστόλους αυτούς για να ανοίξουν το έργο και να σπάσουν τη δύναμη των δαιμόνων και των ειδώλων, όλη την ψευτιά και την ακαθαρσία που υπήρχε μέσα στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στη Μικρά Ασία, όλα αυτά τα μέρη, στη Ρώμη, μέσα η Ισπανία. Ήθελε να φέρει το κήρυγμα και τι λέει? Πράξεις ΙΓ2, σελίδα 974. Λειτουργούντον δε αυτόν, διαβάζω από το κείμενο, το αρχαίο. Το Κυρίο, ενώ λειτουργούσαν στον Κύριο όλοι αυτοί οι υπηρέτες που λέει προηγουμένως, και ενίστευαν, είπεν το Πνεύμα το Άγιο, αφορίσατε δι μη. Πρέπει να ξεχωρίσετε για μένα τον Παύλο και τον Βαρνάβα εις το έργο όπρος και κλείμε αυτούς, στο έργο το οποίο τους προσκάλεσα. Τους ξεχωρίζει. Ποιος τους ξεχώρισε? Το Πνεύμα το Άγιο. Τι θα πει Άγιο? Πέστε το μου. Το Πνεύμα του χωρισμού. Είσαι Άγιος εφόσον ξεχώρισες από τον κόσμο. Νομίζουν οι άνθρωποι ότι οι Άγιοι είναι αυτοί, τα πρόσωπα αυτά στις εικόνες που είναι έτσι και έχουν ένα κίτρινο εδώ πάνω και είναι έτσι. Αυτοί είναι οι Άγιοι. Αυτά είναι φαντασίες στα μυαλά των ζωγράφων. Γιατί δεν υπάρχουν τέτοιες φιγούρες πουθενά, είναι ψεύτικα πράγματα. Έχετε δει κανένα άνθρωπο να μοιάζει έτσι? Πέστε μου. Όχι. Και του διαβόλου το έργο ποιο είναι, ξέρετε? Ότι κάνει τους Αγίους να μην είναι άνθρωποι τελικά. Καθημερινοί. Αυτούς που συναντάς κάθε μέρα στον Μπακάλι. Τον Γιώργο, τον Νίκο, τη Μαρία, την Κατίνα, τη Γεωργία. Ξέρεις, αυτούς τους ανθρώπους τώρα. Αυτοί μπορεί να είναι Άγιοι. Αυτό είναι το ψέμα του διαβόλου. Ναι! Για αυτούς ήρθε ο Χριστός, για σένα, για μένα, για τους καρισμένους ανθρώπους, έχισε το αίμα του για την Κατίνα και τη Μαρία και τον Γιώργο. Για να τους αγιάσει. Και όχι να είναι αντικείμενα στις εικόνες επάνω εξωπραγματικά, τα οποία δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Αγιασμένος θα πει χωρισμένος. Ο άνθρωπος που έχει κάνει διαθήκη με τον Θεό να ξεχωρίσει την καρδιά του, να ξεχωρίσει τη ζωή του από την αμαρτία, από την αδικία, από το σκοτάδι. Εκεί είναι που κατεβαίνει το Πνεύμα το Άγιο. Όποτε κατεβαίνει ο Θεός να συναντήσει τον άνθρωπο, θα υπάρχει αίμα, θυσία. Πού κατέβηκε, πού μας συνάντησε ο Θεός? Στο Σταυρό. Όποτε ήθελε να συναντήσει ο άνθρωπος το Θεό στην Παλαιά Διαθήκη, τι έπρεπε να κάνει? Θυσία. να έρθει ο αμνός στο αίμα για να σε σκεπάσει. Και έτσι σε ξεχώριζε ο Κύριος. Είμαστε σε μια διαθήκη χωρισμού. Και θέλω να περάσει αυτή η λέξη. Σε περνάει από το βάπτισμα. Να κάνει τι το βάπτισμα? Τι κάνει το βάπτισμα? Χωρίζει. Είναι το είδωρο του χωρισμού. Χωρίζει τον παλιό άνθρωπο, πεθαίνει, θάβεται μέσα στο νερό και αναστενόμαστε, λέει, σε καινούργια ζωή. Ο νέος άνθρωπος, αυτός που είναι κτισμένος κατά Θεό, χωρίζει. Χιλιάδες τρόπους να σου δείξει ο Κύριος ότι ενδιαφέρεται να χωρίσει τη σάρκα από το πνεύμα. Θέλει να σε σώσει. Για να σε σώσει πρέπει να σε χωρίσει. Πρέπει να χωριστείς. Κάνει εντύπωση αυτή η όραση που βλέπει ο Ισαΐας. Θαυμάσια όραση. Είναι του μέλλοντος. Και τι βλέπει? Στο σίγμα κεφάλαιο. Βλέπει τον Θεό σε έναν θρόνο υψηλό και επιρμένο. Και το κράσπεδο του γέμισε το ναό, λέει. Το κράσπεδο είναι η μπέρτα αυτή που φορούσαν οι βασιλιάδες το Σαμανδίας. Πάρα πολύ μεγάλος. Και αυτό ο Θεός δείχνει τον Θεό να κάθεται σε όλη τη μεγαλοπρέπειά του και αυτός ο μανδύας, ο πλούσιος, να καλύπτει όλο το ναό. Αλλά μας στρέφει την έμφαση αλλού μετά. Στα Σεραφείμ. Τι θα πει, είπαμε, Σεραφείμ? Φλεγόμενοι. Πληθυντικός. Ο ενικός είναι το Σεράφ. Θα πει φλεγόμενος. Τι πέρασε μέσα από τα διχοτομήματα? Πέρασε αυτό το αγγείο που ήταν ένας φούρνος τελικά, κάμινος καπνίζουσα, λέει, και λαμπάς πυρός. Τα όντα αυτά που βλέπουμε εκεί είναι οι Άγιοι, έχουν έξι φτερά. Το έξι τι συμβολίζει? Άνθρωπο. Είναι αριθμός ανθρώπου, το λέει καθαρά. Το έξι είναι ο αριθμός ανθρώπου. Συμβολίζει τον άνθρωπο στην πνευματικότητά του. Όταν δηλαδή θελήσεις να ανοίξεις και να ανέβεις στη θέση που είναι στα δεξιά του Θεού για να δεις τη δόξα του Θεού, έχεις έξι φτερά. Έξι. Δηλαδή γίνεσαι πια τι, από άνθρωπος? Πνευματικός άνθρωπος. Κατοικείς στην παρουσία του Κυρίου. Είσαι στα δεξιά της μεγαλοσύνης. Το που είπε στον ιό, κάθε εκ δεξιών μου. Το κηρύξαμε αυτό, το θυμάστε. Είναι συνέχεια όλα αυτά τα οποία το Πνεύμα του Θεού μας δείχνει. Ωραία. Και είμαστε στα δεξιά. Και τι βλέπουν τα Σεραφείμ? Με τι ασχολούνται? Πέστε μου, εάν τώρα αυτή τη στιγμή γινόταν έτσι ούτως ώστε όλοι μαζί είμαστε στην παρουσία του Κυρίου. Ανεβήκαμε. Τι θα τραβήξει την προσοχή σου? Θα πας να βλέπεις τους αγγέλους γύρω γύρω. Τι ωραίο λινό φοράνε. Πολύ ωραίο. Για το χρυσάφι κάτω. Πω ωραίο χρυσάφι. Ωραίο. Θα ασχολείσαι με τέτοια πράγματα? Με τι ασχολούνται τα Σεραφείμ? Έχω μία σχολεία. Πολλοί είναι, άμα πάω στον Κύριο θα κάτσω να του πω αυτό και ποιο. Τι θα πεις αυτό και εκείνο? Δεν ξέρεις τι λες. Και θέλω να περάσει μέσα στην καρδιά μας. Είναι η γνώση των Αγίων. Όταν μπει στην παρουσία του Κυρίου, όταν ο Κύριος σου αποκαλυφθεί, θα δεις τον αγιασμό της φύσης του. Θα δεις τη φύση του και θα αρχίσεις να φωνάζεις. Όλα τα άλλα θα φύγουνε. Ο Πέτρος, παντρεμένος άλλο με παιδιά, είδε τον Κύριο στην όραση αυτή, στο όρος Σταβόρ επάνω, με τον Ηλία και τον Μωυσή. Και τι είπε? Κύριε, να κάνουμε τρεις σκηνές. Μία για σένα, μία για τον Ηλία, μία για τον Μωυσή. Να κάτσουμε εδώ. Δεν σκέφτηκε τον εαυτό του, τη γυναίκα του, τα παιδιά του που άφησε πίσω, τις βάρκες του, τα δίχτυα του, τα ψάρια του, τη λίμνη του, τα καλάμια του. Τίποτα δεν σκέφτηκε. Τι μου λες? Αδελφοί, ελάτε να ανεβούμε στα δεξιά του Κυρίου. Και το περίεργο με αυτά τα Σεραφείμ, ξέρετε ποια είναι? Ότι η φωτιά του Πνεύματος του Γιάχουε πέρασε μέσα τους και γίναν φλεγόμενοι. φλεγόμενη. Για να δεις τη δόξα του Κυρίου και να κράξεις με όλη τη δύναμή σου, πρέπει να περάσει το πνεύμα της δόξης μέσα σου. Είπε ο Ιωάννης, αυτός που έρχεται πίσω μου θα σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίου και εν πυρή. Αυτή η φωτιά θέλει να περάσει μέσα σου ο Κύριος. Ξέρω τι σας λέω, την έχω δει τη φωτιά του Κυρίου. Δια του πνεύματος, όταν δίδασκα κάτω στο Σακραμέντο αυτή τη φορά, έβλεπα φλόγες πυρός πάνω σε όλη την ατμόσφαιρα και οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να κάνουν τις καρέκλες τους. Σηκωνόταν όρθιοι και αλαλάζανε, γιατί κατέβηκε ο Κύριος. Δεν έχει να κάνει τίποτα αυτό με μένα. Ο Κύριος κατέβηκε. Το μόνο που μπορεί να έχει να κάνει είναι ότι βρίσκει όπου ο Κύριος βρει σπασμένα αγκαία, διαλυμένα αγκαία που ξέρουν πια ή τι είναι, εκεί κατεβαίνει. Να σας πω κάτι. Υπάρχουν αγκαία τα οποία δεν είναι σπασμένα. Πέστε μου. Υπάρχουνε. Λάθος, δεν υπάρχει κανένα. Όλα σπασμένα είναι. Διαλυμένα είναι. Το θέμα είναι ποια αγκαία σπασμένα το ξέρουν και ποια δεν το ξέρουν ότι είναι σπασμένα. Αμήν. Όταν ξέρεις ότι είσαι σπασμένο αγκείο, δεν αξίζεις τίποτα δηλαδή, δεν έχεις τίποτα. Είσαι ένα μηδέν. Έφυγες. Η μαμά μας, ο μπαμπάς μας, η γιαγιά μας, ο παππούς, ο θείος, η θεία, ο φίλος, η φίλη, ο τάδε. Βρε παιδί μου, πέθανε ο άνθρωπος. Θα έρθεις και ακούς κάτι καινούριο. Ναι, αυτό είναι. Είσαι σήμερα και αύριο δεν είσαι. Πάσα σάρξ ως χόρτος. Βγαίνει, βλέπεις, ωραία τώρα ιδιαίτερα, βγαίνουν οι παπαρούνες, ανοίγουνε και μετά από λίγο, καλοκαίρι, στη φωτιά. Τελείωσε. Κοιτάξτε, ο Κύριος τη ζητάει. Έτσι κι αλλιώς, αυτή είναι η φύση μας. Δεν την γλιπτώνουμε. Αμήν. Γιατί να μην γεμίσεις με τη δόξα του Κυρίου. Τώρα, να χωρίσεις τον εαυτό σου. Το πνεύμα του Θεού είναι πνεύμα ζηλότυπο. Ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε, είπε ο Χριστός. Είναι φωτιά που κατατρώει μέσα και δεν θα ησυχάσει μέχρι να κάψει όλο το άχυρο. Ό,τι μπορεί να κάψει θα το κάψει και μετά είναι καθαρά. Μπορείς να περπατάς μες στη φωτιά του πνεύματος. Μπορείς να περπατάς μες στη δόξα, μες στις κρίσεις του Θεού, μες στην καθαρότητά Του. Δεν σε βλάπτει πλέον. Γιατί? Έχεις καθαριστεί. Έχει κάνει το πνεύμα Θεού τέλεια δουλειά μέσα σου. Δεν έχεις φόβο. Τα έχεις παραδώσει όλα στον Κύριο. Έχει απόλυτο έλεγχο στη ζωή σου. Η καρδιά σου είναι δοσμένη 100%. Μέσα εκεί δουλεύει το πνεύμα του. Το πνεύμα του χωρισμού. Και θέλω αυτό να το φτιάξουμε λίγο, αδερφοί, γιατί τώρα τελευταία αρχίζει και με ενοχλεί. Θέλουμε να βαπτιστεί ο άνθρωπος με το πνεύμα του Άγιο. Αμήν. Το λέει ο λόγος του Κυρίου. Θέλει να λάβουμε πνεύμα Άγιο. Ωραία. Οι γλώσσες είναι σημείο. Σημείο. Ότι έλαβες το πνεύμα του Άγιο. Δεν είναι ο αυτοσκοπός. Οι γλώσσες είναι για να σου δοθεί δύναμη προσευχής. Ικανότητα προσευχής. Να μπορείς να προσευχηθείς τον Κύριο με γλώσσες. Να ψάρεις με γλώσσες. Αμήν. Είναι μια ενέργεια του πνεύματος που μπαίνει μέσα σου. Αλλά ποια είναι η κύρια εργασία και ο κύριος λόγος που έρχεται ο Κύριος να σε βαπτίσει με το πνεύμα του Άγιο. Θέλει να σε χωρίσει από την αμαρτία. Και έχει ζήλο το πνεύμα του Θεού γι' αυτό. Όμως, ορισμένες καρδιές, ξέρετε πώς είναι. Είναι σαν την κυβωτό της Διαθήκης που ήταν μέσα στο σπίτι του Αβιναδάβ 20 χρόνια. Ναι, αυτή η κυβωτός κατέβαινε η νεφέλη τη μέρα, στήλη πυρός τη νύχτα φανερωνόταν πάνω στην κυβωτό. Ο θρόνος της δόξης. Δεν μπορούσαν να την δουν ή να την αγγίξουν οι άνθρωποι. Πεθαίνανε μπροστά στην παρουσία του Κυρίου όταν πρόσφεραν ξένο πυρ, την Κιβωτό. Άνοιξε τον Ιορδάνη, θαυμάσια πράγματα. Την πήραν οι Φιλιστέοι, νόμιζαν νίκησαν τον Θεό του Ισραήλ. Τη βάλαν μπροστά στον δαγόν. Την άλλη μέρα την προσκυνούσε ο δαγόν. Προσκυνούσε τον Κύριο. Τον ξανασηκώσαν τον Θεό του. Ξέρετε, ορισμένοι Θεοί πρέπει να του σηκώνει ή να του κουβαλά επάνω σου για να σταθούν. Ο Κύριος λέει: εγώ σηκώνω εσάς στα χέρια μου. Είναι ο ποιμένας που σηκώνει το προβατάκι. Ποιος σηκώνει ποιον? Πέστε μου. Εγώ λέει σας σηκώνω. Το λέει αυτό στον Ισαΐα σε αντίθεση με τους ιερείς του της Βαβυλώνας, οι οποίοι κουβαλάνε, τους δείχνει τώρα σε όραση. Πόσο ήταν, 700, 500, κάπου 200 χρόνια πριν βλέπει ο προφήτης όραση την καταστροφή της Βαβυλώνας και τους, από τους Πέρσες και τους ιερείς τώρα τους, της Βαβυλώνας να έχουν φορτώσει τα είδωλά τους πάνω σε κάρα και αυτά από την πίεση, τα βόδια, τα άλογα, ξέρω εγώ, να είναι κουρασμένα και να πέφτουν κάτω επειδή δεν μπορούν να σηκώσουν τους θεούς τους. Ούτε οι ίδιοι, ούτε τα κάρα τους, ούτε κανείς. Και ο Κύριος λέει, εγώ είμαι ο Γιάχουε και σε βάστασα εκκυλίας Μητρός!
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Κρατάω τον αγαπημένο μου, τον Ισραήλ, στα χέρια μου. Αυτό το Θεό λατρεύουμε. Αυτή η κυβωτός που αντιπροσωπεύει την παρουσία του Κυρίου. Πέρασε από τους Φιλιστέους, τους διάλυσε, τους κατάστραψε και τελικά τους στείλαν πίσω. Τη βλέπουν οι Βετσεμίτες και επειδή έβαλαν τα μάτια τους και είδανε, ποιος ξέρει, ψάξαν να δούνε αν είναι μέσα αυτά που έπρεπε να είναι, την αγγίξαν την κυβωτό, 40.000, νομίζω έτσι λέει, 50, κάτι τέτοιο. Πεθάνανε όλοι, τρομάξανε, τη στείλανε στη Βέθορον και έμεινε στο σπίτι του Αμπιναδάβ 20 χρόνια κυβωτός. Και ρωτάω, μήπως είσαι σαν το σπίτι του Αμπιναδάβ που έχει την κυβωτό μέσα, αλλά που ο κυβωτός δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Πότε δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο Κύριος? Όταν δεν τον αφήνεις να χωρίσει. Ξέρετε πως είναι η καρδιά μας, αδερφοί? Σαν το ζυμάρι. Ο χαρακτήρας μας είναι σαν ένα ζυμάρι που ο διάβολος έχει βάλει με χίλιους δύο τρόπους. Θέλετε από μωρά, από κληρονομικά πράγματα. Καθώς μεγαλώνουμε, μας γεμίζει με χίλια δύο πράγματα και μπαίνει, βάζει μέσα ένα προζύμι μέσα στο χαρακτήρα μας. Και αυτό μπαίνει και τι κάνει το προζύμι, δουλεύει και κάνει όλο το φύραμα ένζυμο. Αυτός είναι ο χαρακτήρας μας τώρα. Μπορείς να τον ξεχωρίσεις. Μόνος σου. Μπορείς να πεις, θα φτιάξω εγώ το χαρακτήρα μου. Μπορείς να το φτιάξεις. Δεν ξέρεις τι λες. Χαρακτήρα σημαίνει είναι χαραγμένο ήδη. Αποτυπωμένο. Μπαίνεις μέσα σε αυτό και σε πάει εκείνο μετά. Νευριάζεις και αντιδράς, είναι ο χαρακτήρας σου πια. Λες, θα το φτιάξω, μα δεν μπορείς. Γι' αυτό όταν έρχεται ο Κύριος, έρχεται πάντοτε, πώς λέει, η μάχαιρα του Πνεύματος. Τι είναι ως Πνεύματος? Του Αγίου. Τι έρχεται να κάνει? Έρχεται να μπει μέσα στα ενδόμηχα της ψυχής. Ακούστε, να το διαβάσουμε λίγο. Εβραίους Δέλτα 12. Εβραίους Δέλτα 12 λέει, διότι ο λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπερπάσαν δίστομον μάχαιραν και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχής τε και πνεύματος. Η μάχαιρα του πνεύματος, το εργαλείο που έχει το πνεύμα του χωρισμού είναι ο λόγος του Θεού και διεισδύει μέσα στην ψυχή και το πνεύμα. Διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχής και πνεύματος. Τι κάνει? Το πνεύμα του χωρισμού τι κάνει? Διαιρεί. Διαιρεί. Αρμόντε και μυελών. Ό,τι είναι δηλαδή που είναι ενωμένο, το ανοίγει, το κόβει. Τα ανοίγει όλα. Διερευνά τους διαλογισμούς και τα ενία της καρδίας. Εκεί που δεν μπορεί να μπεις ούτε εσύ, ούτε ξέρεις τι γίνεται μέσα σου. Μπαίνει ο λόγος. Και κοιτάξτε τι λέει μετά. Και δεν είναι ουδέν κτίσμα αφανές ενώπιον αυτού. Πω, πω. Μπορείς να κρυφτείς. Θέλεις το πνεύμα του Γιάχουε. Δεν μπορείς να θες το πνεύμα του Γιάχουε και να μην αφήσεις τον Κύριο να χωρίσει. Δεν γίνεται. Η καρδιά σου πρέπει να ανοίξει. Και να πεις, Κύριε, πονάω, αλλά χώρισε. Ναι, μου κοστίζει, αλλά κάνε τη δουλειά σου εσύ. Ποια καρδιά είναι ο Κύριος που αγαπάει? Την τέλεια καρδιά. Υπάρχει τέτοια? Δεν υπάρχει. Την αναμάρτητη καρδιά την αγαπάει? Την αγαπάει, αλλά πούντι. Μόνο ο Κύριος την έχει. Άρα, με τι ασχολείται ο Θεός λοιπόν? Με τι ασχολείται? Ασχολείται με καρδιές οι οποίες είναι μπλεγμένες με την αμαρτία. Με λάθη, με αδυναμίες. Και μας αλλάζει από δόξα σε δόξα. Ποια είναι η διαφορά αυτής της δόξας με εκείνη τη δόξα? Τι έχει γίνει εντωμεταξύ? Αλλαγή σε τι? Σε τι έχει γίνει αλλαγή? Πώς γίνεται η αλλαγή? Πώς γίνεται η αλλαγή? Η αλλαγή γίνεται όταν αφήνεις την αλήθεια να περάσει μες στην καρδιά σου. Προσέξτε λίγο. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να είναι τέλειος. Όλοι έχουμε κάπου κάπως κάτι το οποίο είναι στραβό, το οποίο είναι ελλιπές, το οποίο είναι κακός κείμενο. Είναι έτσι, αδερφοί? Κάπου όλοι έχουμε κάτι. Το Πνεύμα του Θεού τι κάνει τώρα? έρχεται και αυτό το κάτι ή τα κάτι, το κάθε τι στην ώρα του και μετάξει ο Κύριος ξέρει τι να χτυπήσει πρώτα. Είναι, έρχεται σαν τον γλύπτη ο οποίος έχει μπροστά του ένα κατέργαστο μάρμαρο, ένα όγκο. Μόλις έρχεσαι στον Κύριο είσαι ένας ακατέργαστος όγκος σάρκας. Και τι κάνει το Πνεύμα του Θεού? Θα πάρει το ψηλό, την ψηλή της μήλη και θα αρχίσει να δουλεύει σε αυτόν τον όγκο. Ή θα πάρει το χοντρό καλέμι με τη σφύρα και θα αρχίσει. Γκα! Στην πορνεία! Κάτω η πορνεία. Φεύγει από πάνω σου. Μέθη! Πάει μέθη. Άφησε το αλκοόλ, τσιγάρα. Έξω. Τι άλλο. Μοιχεία! Πάει κάτω η μοιχεία. Γίγαντες είναι αυτά. Μετά παίρνει μια άλλη σμήλη. Πιο λεπτή. Αρχίζει να κάνει πιο λεπτή δουλειά. Επιθυμία των οφθαλμών. Φθόνος. Έριδα. Είναι άλλα πιο κάτω αυτά. Αρχίζει τώρα και παίρνει λίγο σχήμα. Φεύγουν αυτά, λέμε, α, Κύριε, σε ευχαριστώ. Τώρα, δόξα τω Θεώ, αρχίζω. Μοιάζω λίγο με σένα. Δεν είμαι έτσι. Τώρα αρχίζω και μοιάζω λίγο με σένα. Ναι, αλλά δεν τελειώσαμε. Μετά έχει πιο λεπτή εργασία. Αρχίζει ο Κύριος και μπαίνει μέσα στη σκέψη σου και τις διαιρεί. Και σου λέει, δεν θα σκέφτεσαι κακό για τον εαυτό σου. Δεν θα διαβάλει, δεν θα αφήνεις διαβολή να μπαίνει μέσα σου. Αυτό είναι τώρα το λεπτό σμιλάκι που δουλεύει και φτιάχνει τις λεπτομέρειες μέσα η σμήλη. Μετά έχει το γυαλόχαρτο. Αρχίζει και γυαλοχαρτίζει το χαρακτήρα. Θέλει να σε ξεχωρίσει, να φανεί ο Χριστός μέσα σου. Θα βγάλει το παραπανήσιο. Αυτό που σε παραμορφώνει μπροστά στο Θεό, ο Κύριος το μισή, θα το βγάλει. Δεν θα σε αφήσει. Επομένως, ποια είναι η καρδιά που θέλει να έχουμε? Να, σκοντάφτεις και πέφτεις. Λες, Κύριε, αυτό δεν θα το ξανακάνω. Μετά τρεις μέρες, πέφτεις κάτω και βλέπεις τον εαυτό σου στο χάλι αυτό που ήσουν πριν. Σε ποιο σου συνέβη αυτό? Σηκώσε το χέρι. Τίμια. Κοιτάξτε λίγο, κοιτάξτε. Όλη η εκκλησία είναι. Είναι σαν να πηγαίνεις σε έναν τοίχο με τον χαρακτήρα σου. Λες, θα περάσω. Ξανά, Κύριε, δώσ' μου δίνω, θα περάσω. Ξανά πάλι. Και εκεί έχει την τάση ο άνθρωπος να αποκάμει και να απογοητεύεται. Όχι όμως τα παιδιά του Θεού. Λες, Κύριε, έχω μπροστά μου ένα εμπόδιο, δεν μπορώ να το περάσω. Ξεχωρίζω την αμαρτία αυτή ενώπιον σου. Δεν τη θέλω. Τη μισώ. Ξεχωρίζω την καρδιά μου. Εγώ είμαι δικός σου άνθρωπος. Δικός σου παιδί. Την κατέρα δική σου. Γιος δικός σου. Και θέλω τη βοήθειά σου για να φύγει αυτό από πάνω μου. Τι θα κάνει ο Κύριος? Θα σε βοηθήσει? Θα σε βοηθήσει. Δεν σε αφήνει. Αυτή είναι η καρδιά που ο Κύριος αγαπάει. Γι' αυτό λέει ο Δαβίδ, ήταν άνθρωπος κατά την καρδία του Κυρίου. Όχι μόνο για όλα αυτά που έκανε, αλλά και όταν αμάρτησε, όπως ο Σαούλ, δεν κράτησε την αμαρτία του και τον εγωισμό του, αλλά τι έκανε? Χώρισε την αμαρτία του. Και κράτησε τον Κύριο. Χώρισε την αμαρτία του. Πήγε ο Γάδ και του λέει, εσύ είσαι αυτός ο άνθρωπος. Ο προφήτης τον έλεγξε. Ω, Κύριε. Ω, συγχώρησέ με. Ω, Κύριε, ελέησον με, ο Θεέ, κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νικηρμών σου, εξάλειψον τα νομήματά μου, Κύριε. Πλύνον με, ράντισέ με ίσιμο και θα είμαι καθαρός, Κύριε. Μην καταλογείς την αμαρτία μου. Έμεινε στον Κύριο κοντά. Τον καθάρισε ο Κύριος. Ω, του τους έβρεξε γερά, τον τιμώρησε. Αυτόν, την οικογένειά του, έγινε εκεί χαμός μες στην οικογένεια του Δαβίδ. Τον καθάρισε ο Κύριος όμως. Δεν έφυγε. Δεν έφυγε από τον Κύριο. Μην αφήνεις την αμαρτία η οποία επιμένει να σε διώξει από τον Κύριο. Ίσα ίσα θα την ξεχωρίσεις μέσα από την καρδιά σου και θα πεις, Κύριε, έχω κάνει διαθήκη μαζί σου. Τη χωρίζω ενώπιον σου. Μιλάω στον Κύριο πολλές φορές όταν είμαι σε αδιέξοδα. Λέω, Κύριε, εάν είναι να σε προδώσω, εάν είναι να κάνω ζημιές και να πειράξω έστω ένα παιδάκι, Μία ψυχή να τη ζητήσεις από μένα, Κύριε, καλύτερα να με πάρεις τώρα που είναι η καρδιά μου ζεστή, να είμαι στην παρουσία σου, παρά να μείνω να γεράσω και να γίνω στριμμένος και κακός. Εάν βλέπεις το μέλλον μου αβέβαιο, αν βλέπεις ότι κάπου μπορεί να χάσω ή να χαλάσω, Κύριε, μη με αφήσεις, σε παρακαλώ, πάρε με τώρα. Γιατί εγώ θα σου το πω την ώρα εκείνη. Αν δεν ακούς την προσευχή αυτή και βλέπεις ότι είναι να γίνει κάτι, εγώ θα σου το πω εκείνη την ώρα. Μιλάς στον Κύριο έτσι, τίμια. Χαίρεται ο Κύριος με αυτές τις προσευχές. Πρέπει να φύγει το πνεύμα της θρησκείας από πάνω μας. Σώσον, Κύριε, το λαό σου. Πότε θα πάμε άρα να ψήσουμε το αρνί. Η μαγειρίτσα αυτή είναι ωραία, την κληρονομία. Το κάνουμε και εμείς αυτό. Κύριε, βοήθησέ με, σε παρακαλώ, ευλόγησέ με. Τι ώρα είναι, πω που κάθομαι τόση ώρα εδώ πέρα. Δεν περνάει η ώρα. Κύριε, ναι, σε ευχαριστούμε. Ω, ναι, αμήν, αμήν, αλληλούια, Κύριε. Δεν γίνεται το ένα με, δεν γίνεται, αδερφοί. Δεν γίνεται. Ο Κύριος μας κάλεσε Άγιους. Ελάτε να αγιάσουμε τα σκεύη μας. Τι λέτε, είναι σωστό κινητρό. Είναι το θέλημα του Κυρίου. Θα κατέβει. Σας υπόσχομαι, αδερφοί, αν μπορώ να το πω αυτό και τολμώ να το πω. Αγιάσουμε τα σκεύη μας όπως ο Κύριος θέλει. Θα κατέβει ο Κύριος. Δεν είναι προσωπολίτης. Η καρδιά του είναι καλή και αγαθή. Κοιτάξτε τι πέρασε για μας. Εάν δεν έχετε δει αυτό το έργο που βγάλανε τα πάθη, πηγαίνετε να το δείτε, σας παρακαλώ. Ξέρετε ότι δεν συστήνω έργα. Αυτό να πάτε να το δείτε. Ό,τι σας έχω πει για το μαρτύριο του Χριστού, το δείχνουν ακριβώς. Το μόνο που δεν μπορούν να δείξουν είναι το πνευματικό του μαρτύριο. Εκεί ήταν λίγο ψυχρό. Δεν μπορούν να το βγάλουν αυτό. Δεν το ξέρουν κιόλας. Δεν το ξέρουν. Βλέπουν μόνο το φυσικό μαρτύριο. Εκείνο το μεγαλύτερο μαρτύριο που ο Κύριος αγωνίστηκε και η αγωνία του ήταν επειδή θα έφευγε ο Θεός και θα γινότανε κατάρα ο ίδιος. Και θα αποχωριζότανε από το Θεό. Θα γινόταν το δεύτερο θάνατο. Αυτό δεν μπορούν να το βγάλουν με τίποτα. Δεν βγαίνει. Αλλά μπορείς να δεις τι πέρασε. Και λέω, εάν πέρασε όλα αυτά για μένα, πόσο μ' αγαπάει λοιπόν, πόσο σ' αγαπάει, πόσο μας θέλει ο Κύριος, πόσο μας επιθυμεί, πόσο θέλει να είναι κοντά μας. Ιδιαίτερα στις δύσκολες ώρες, στις αρρώστιες, στις δυσκολίες, στα προβλήματά μας, πόσο θέλει να είναι κοντά μας και θέλει να αποδειχθεί ελευθερωτής. Να σου δείξει ότι είναι ο ίδιος Γιάχουε του Αβραάμ. Είναι ο ίδιος δικός σου Θεός σήμερα. Αλλά θέλει χωρισμό. Θέλει να ξέρει ότι του ανήκεις. Εκεί μόνο ενεργεί το Πνεύμα του Θεού. Στους χωρισμένους. Από το πνεύμα του κόσμου. Από την αμαρτία. Σε αυτούς που παίρνουν απόφαση να αγαπάνε. Να συγχωρούνε είτε φταίνε είτε δεν φταίνε. Και να βλέπετε, δεν πέρασε τίποτα μέσα στο Χριστό. Τίποτα δεν άφησε. Και αυτό που μου κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση είναι, ενώ ήταν σε όλο αυτό το χάλι, σχισμένος στο σώμα του, διαλυμένος, δεν μπορούσε να σταθεί όρθιος από τον πόνο και τη φρίκη, τα αγκάθια επάνω του, τον σταυρώνανε. Δεν έφτανε μόνο αυτό, τον κοροϊδεύανε και από πάνω. Ο Κύριος τι έλεγε. Αυτό που με κάνει για να τριχιάζω και βλέπω πόσο μακριά είμαστε ακόμα από τον Κύριο, από το Πνεύμα Του, είναι ότι έπαιρνε τη θέση τους μπροστά στον Κύριο και έλεγε, Κύριε, τον διαλύσανε, τον κοροϊδεύανε. Και αυτός έπαιρνε τη θέση τους και λέει, Κύριε, άφεσε αυτής. Ουγαρίδασε την πίωση, Κύριε. Τώρα πέστε μου, ποιος μπορεί να αντισταθεί σε αυτή την αγάπη. Ποιος. Και όποιος αντισταθεί, του αξίζει κόλαση. Γιατί δεν έχει ο Θεός τίποτα άλλο. Ό,τι έχει, το έδωσε. Αλλά αυτή η αγάπη πρέπει να περάσει μέσα σου και μέσα μου. Αυτή η αγάπη. Αυτό το μέτρο, αυτό το μέγεθος. Ω, πρέπει να γίνει χωρισμός μέσα μας, αδερφοί. Να φύγει σάρκα, ότου πες, ο εγωισμός, η περηφάνεια. Εγώ, εμένα, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ξέρεις τι είμαι εγώ. Και ο Κύριος έρχεται και σου λέει, ξέρω. Εσύ ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Έλα να με γνωρίσεις. Έχω πληγωθεί για σένα. Πήρα τα αγκάθια της κατάρας σου επάνω μου. Πήρα την αμαρτία σου, τις αρρώστιες σου, τις ελλείψεις σου, για να σου δώσω ζωή και ευλογία. Και σε καλώ τώρα μέσα στο πνεύμα μου να έρθεις. Για να το πάρεις, πρέπει να ξεχωριστείς. Για να έρθει το πνεύμα του Γιάχουε, πρέπει να βρει χωρισμένο λαό. Μην μένεις ικανοποιημένος στην ανάμιξη. Ξεχώρισε την καρδιά σου μπροστά στον Κύριο και θα κατέβει η δόξα Του. Ελάτε να ζητήσουμε τον Κύριο όλοι μαζί, αδερφοί. Ο Κύριος μας λέει πρόβατα της χειρός Του. Είμαστε πρόβατα της βοσκής Του. Μας αγαπάει. Και αμαρτία να έχεις δεν είναι αυτό που ενοχλεί τον Κύριο. Είναι η στάση της καρδιάς σου. Και σήμερα θα πάρουμε στάση. Με Κύριε, χωρίζουμε την αμαρτία. Την καταδικάζουμε μπροστά Σου. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Χωρίζουμε τους εαυτούς μας από την αμαρτία. Είναι εκεί, αλλά Εσύ θα τη βγάλεις από μέσα μου. Γιατί θέλω τη δικαιοσύνη Σου. Θέλω τον αγιασμό Σου. Την καθαρότητά Σου. Και το πνεύμα εκείνο που πέρασε μέσα από τα διχοτομήματα. Το ίδιο πνεύμα θέλω να περάσει μέσα μου, να χωρίσει πράγματα. Θα με χωρίσεις Εσύ, Κύριε. Με τη φωτιά Σου. Με τη φωτιά Σου. Και αν καώ, θα καεί αυτό που πρέπει να καεί. Δεν σε φοβάμαι, Κύριε. Σ' αγαπώ. Ο Μωυσής πήγε στο όρος που κεγότανε, δεν κάηκε. Αμήν. Δεν κάηκε. Ελάτε να έρθουμε στον Κύριο με όλη μας την καρδιά. Αυτά είναι που ο Κύριος θέλει. Την καθαρότητα να δοθούμε σε αυτό. Ξεχωρίσουμε. Πατέρα μας Άγιε, ο Θεός του Αβραάμ, του Ισάκ, του Ιακώβ, ο Θεός της Διαθήκης, ο Θεός των προφητών, των Αποστόλων Σου, στο όνομα του Ιησού Χριστού, εμείς ο λαός Σου αυτή την ώρα, Κύριε, όλους εμάς που κάλεσες και έχουμε έρθει εδώ, αναγνωρίζουμε ότι δεν ήρθαμε τυχαία, Κύριε. Δεν είμαστε τυχαίος λαός, τυχαίοι άνθρωποι. Αν και είμαστε σάρκα, είμαστε χόρτος της γης, Κύριε. Χώμας, ποδός. Ξέρουμε όμως ότι Εσύ μας κάλεσες, μας ξεχώρισες από την κοιλιά της μητέρας μας, Κύριε. Για τη δόξα Σου. Και είσαι εδώ, ο Θεός της Διαθήκης, με το πνεύμα της Διαθήκης, το πνεύμα Σου, το Άγιο, το πνεύμα αυτό του χωρισμού. Κύριε, είσαι εδώ να χωρίσεις το λαό Σου, Κύριε, ολοκληρωτικά για τη δόξα Σου. Και εμείς ανταποκρινόμαστε στο κάλεσμά Σου, Κύριε, γιατί θέλουμε να εισέλθουμε μες στη δόξα του θρόνου Σου. Και θέλουμε να μας χρησιμοποιήσεις σαν άμαξα πυρός για τη δόξα Σου, Κύριε. Να ανέβεις επάνω μας όπως ανεβαίνεις στα χερουβίμ, Κύριε. Να γίνουμε μάρτυρες της δόξας Σου, Κύριε Θεέ μου. Να δούμε την ένταση του αγιασμού Σου, Κύριε, και να αρχίσουμε να κηρύξουμε αυτόν τον αγιασμό. Άγιος, ότι είσαι Άγιος, ότι είσαι Άγιος, Κύριε Θεέ μου. Και από την δύναμη του κηρύγματος να γίνει σεισμός στη γη, Κύριε. Να συστήγει ολόκληρη η Πατέρα Ουράνια. Γιατί είσαι Άγιος ο Θεός μας. Και είναι πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης Σου. Και Εσύ είσαι ο Γιάχουε Σαβαώθ. Ο Γιάχουε των δυνάμεων είσαι Εσύ, Κύριε. Και δεν μπορεί τίποτα να σταθεί μπροστά σε αυτήν την αφιέρωση. Μπροστά σε αυτόν τον λαό, Κύριε, το οποίο Εσύ είσαι ο Γιάχουε Σαβαώθ. Ο Κύριος των δυνάμεων, Πατέρα. Ανανεώνουμε τη Διαθήκη μας μπροστά Σου αυτό το βράδυ, Κύριε. Εν το όνομα της Σου το ζητούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ένας, ο γιος του Θεού, κατάφερε να νικήσει την αμαρτία, να νικήσει τον κόσμο, να νικήσει τον διάβολο, να κάνει το θέλημα του Θεού, να αποκτήσει την δικαιοσύνη του νόμου, να αποκτήσει τη ζωή την εκ του νόμου, να μπορεί να σταθεί μπροστά στην παρουσία του Θεού. Ντυμένος

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Όλο το θέμα της ζωής μας, αδελφοί, είναι ο Κύριος. Αμήν. Εκείνος. Και δεν περιμένουμε μία φορά το χρόνο οι δύο να το δείξουμε, αλλά η ζωή μας πρέπει να φανερώνει τον Κύριο κάθε μέρα, συνεχώς, όπου και αν είσαι. Είτε είμαστε εδώ, είτε είμαστε στην καθημερινότητά μας, στις δουλειές μας, στα σπίτια μας, για εκείνον ζούμε. Και όπως ακριβώς ο Ιησούς στη ζωή του όταν έζησε πάνω στη γη, όλη η επιθυμία του ήταν να γίνει το θέλημα του Πατέρα, όπως στον ουρανό, έτσι, και στη γη αυτό πρέπει να είναι και η δικιά μας επιθυμία. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους, κεφάλαιο 10, εδάφιο 5, λέει, μιλάει για τον Ιησού, λέει, «Δια τούτο εισερχόμενος εις τον κόσμο λέγει, θυσία και προσφορά δεν είναι η θέλη σας, αλητήμασες εις εμέ σώμα». Και διαβάσουμε την προς Εβραίους επιστολή, ξέρουμε ότι μιλάει ο Απόστολος Παύλος, μας δείχνει την υπεροχή του Χριστού, μας φανερώνει τον Κύριο μέσα από την Παλαιά Διαθήκη, από τις θυσίες, πως είναι αυτός πάνω απ' όλα, και αναφέρει αυτό το εδάφιο που είναι προφητευμένο στους ψαλμούς από τον Δαβίδ. Μιλάει για το Μεσσία. Λέει, θυσία και προσφορά δεν ηθέλησες, αλλά ετοίμασες σε μένα σώμα. Και λέει στο 6, το συνδέει με τις θυσίες, λέει, σε ολοκαυτώματα και προσφορές περί αμαρτίας δεν ευαρεστήθης. Αλλά ο Πατέρας ευαρεστήθηκε στον Κύριο Ιησού Χριστό, στον οποίο ετοίμασε σώμα, και το σώμα αυτό ο Κύριος τι το έκανε, το προσέφερε. Και ξέρουμε ότι ο Κύριος είναι, λέει ο Απόστολος Παύλος, το παράδειγμα της ζωής μας είναι αυτός του οποίου καλεστήκαμε να ακολουθήσουμε τα χνάρια του, να περιπατήσουμε στα δικά του βήματα. Οπότε ο Κύριος έχει ετοιμάσει και για μας ένα σώμα, το οποίο και εμείς καλούμαστε να το προσφέρουμε στον Κύριο. Ο Απόστολος Παύλος λέει να παραστήσετε τα σώματά σας θυσία ζώσα, ευάρεστη, ως μη ευωδίας. Και θέλουμε, αδερφοί, να δούμε τον Κύριο να κατεβάζει την παρουσία του ανάμεσά μας. Όποτε ο Θεός ευαρεστιόταν στο λαό του, και όποτε ήταν να κάνει ενέργειες ισχυρές, ένα φαινόμενο το οποίο συνέβαινε ήταν ότι κατέβαζε από τον ουρανό φωτιά. Όταν ήταν να κάνει θυσία με τον Αβραάμ και του είπε να πάρει τα ζώα, διχοτόμησε τα ζώα, έβαλε τα πτηνά δεξιά, αριστερά, και την ώρα που ήταν να γίνει η θυσία, λέει, λαμπάς και όμενη πέρασε, λέει, ανάμεσα από τα διχοτομήματα. Μας λέει, όταν έφτιαξε ο Μωυσής τη σκηνή του μαρτυρίου και έφτιαξαν το θυσιαστήριο, ο Κύριος τι έκανε? Κατέβασε στη θυσία φωτιά. Όταν ήταν να εγγενιάσει ο Σολομώντας το ναό, έφτιαξε εκεί στο θυσιαστήριο που ήταν να προσφέρουν τα ζώα, προσευχήθηκε. Ο Θεός τι έκανε? Κατέβασε φωτιά. Όταν στέκεται ο Ηλίας πάνω στο Κάρμιλος για να σταθεί υπέρ του Κυρίου και ο λαός Ισραήλ να κάνει την απόφασή του για το ποιος είναι ο Θεός και ποιον θα ακολουθήσει, και ετοίμασε το θυσιαστήριο, είπε στο λαό, γέμισε το αυλάκι γύρω-γύρω με νερό, έβαλε απάνω το ζώο της θυσίας, ο Θεός πώς φανερώθηκε, αδερφοί? Με φωτιά. Ξέρουμε ότι από την αρχή της ιστορίας ο Κάιν και ο Άβελ πρόσφεραν θυσίες. Και ο Θεός με κάποιο τρόπο φανέρωσε την ευαρέσκειά του. Και σε ποιανού τη θυσία ευαρεστήθηκε, αδερφοί? Στου Άβελ. Μας λέει πώς φανερώθηκε η ευαρέστηση του Θεού στη θυσία του Άβελ, αλλά το πιθανότερο είναι ότι ο Θεός κάτι έκανε και φανέρωσε την ευαρέσκειά του στη θυσία του Άβελ. Τι είναι το κοινό χαρακτηριστικό σε όλες αυτές τις περιπτώσεις που ο Θεός κατέβασε τη φωτιά του? Η θυσία. Η θυσία. Και στον Κάιν ο Θεός δεν ευαρεστήθηκε. Γιατί? Γιατί δεν είχε θυσία. Δεν είχε θυσία ο Κάιν. Δεν υπήρχε επάνω το ζώο της θυσίας, το οποίο ο Άβελ το πρόσφερε. Και σήμερα, εάν θέλουμε τη δόξα του Θεού, αν θέλουμε τη φωτιά, την οποία τη φωτιά ο Θεός τη φανέρωσε στις μέρες μας. Πού την είδαμε τη φωτιά? Στην Πεντηκοστή. Ο Θεός κατέβασε τη φωτιά πάνω στους μαθητές και αμέσως, μόλις ήρθε η φωτιά του Θεού, άρχισαν να συμβαίνουν πράγματα. Άρχισε ο Θεός να σώζει. Αμέσως. Στέκεται ο Απόστολος Πέτρος την ημέρα της Πεντηκοστής, στο δεύτερο κεφάλαιο, κηρύττει στο λαό και σώζονται αμέσως ψυχές, έρχονται στον Κύριο. Και μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα γέμισε η Εκκλησία με χιλιάδες ψυχές. Άρχισε ο Θεός να ενεργεί μέσα από τους μαθητές υπέρθαυμαστά, εξαίσια πράγματα, γιατί η φωτιά του Θεού ήταν ανάμεσά τους. Και ρωτάω, εμείς τι θέλουμε τη φωτιά? Άρα τι χρειάζεται? Θυσία. Θυσία. Το σώμα μας, θυσία. Τι σημαίνει να προσφέρεις το σώμα σου θυσία? Δεν θα μιλήσουμε τις θυσίες σήμερα βέβαια. Κάτι άλλο θα μιλήσουμε. Αλλά από εκεί ξεκινάνε όλα, αδερφοί. Τι σημαίνει να προσφέρεις το σώμα σου θυσία? Δεν ξέρω πώς το εκλαμβάνει ο καθένας και μπορεί να είναι κάτι πολύ γενικό, αλλά αυτό το σώμα αποτελείται από κεφάλι, το οποίο έχει μάτια, έχει στόμα, το σώμα το οποίο έχει χέρια, έχει πόδια, έχει καρδιά. Και αυτό το σώμα ο Κύριος τι θέλει? Στο ζητάει να του το δώσεις. Ζητάει να του δώσεις το νου σου. Σου λέει ο Λόγος Θεού τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να σκέφτεσαι. Ζητάει να του δώσεις την καρδιά σου. Σου λέει προς τα πού πρέπει να στρέψεις την καρδιά σου, ώστε καθώς οι εκβάσεις της, καθώς δίνεται στον Κύριο, γιατί από εκεί λέει βγαίνουν οι εκβάσεις της ζωής, να μπορεί ο Θεός να ευλογήσει τα βήματά σου και όλο το διάβα της ζωής σου. Σου ζητάει πού να στρέψεις τα πόδια σου. Μάλιστα, αυτή η εντολή που ο Κύριος μας έδωσε είναι να πάμε και να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο. Μας λέει να πάμε και να μιλήσουμε το Λόγο Του εγκαίρως, ακαίρως, εάν ακούσουν, εάν απηθήσουν. Και μας λέει τα χέρια μας τι πρέπει να τα κάνουμε. Το χαρακτηριστικό στα χέρια είναι ότι κάνουν έργα. Και από τη στιγμή που λαμβάνουμε το Πνεύμα το Άγιο, καλούμαστε να μην κάνουμε πλέον τα δικά μας έργα, αλλά τα έργα του Θεού. Του Θεού τα έργα. Να πας να κάνεις του Θεού τα έργα. Να σκέφτεσαι του Θεού τα πράγματα. Να είσαι κυριευμένος από εκείνον. Και αυτό είναι η θυσία, η ευάρεστη, αδερφή. Η οποία δεν εξαρτάται από τον άνθρωπο. Από τον άνθρωπο εξαρτάται να παραδώσει τον εαυτό του. Τα υπόλοιπα είναι δουλειά του Θεού να γίνουν. Αλλά όμως εσένα ο Κύριος σου λέει να παραδώσεις τον εαυτό σου. Να παραδώσω τον εαυτό μου. Μα είμαι κουρασμένος. Μα δεν μπορώ να μιλήσω. Μα δεν αισθάνομαι καλά. Μα έχω διάφορα να με απασχολούνε. Το χαρακτηριστικό στις θυσίες, ξέρετε, στο ναό υπήρχε ένας χώρος που ήταν όλα τα ζώα, τα αρνιά, τα οποία έπαιρναν για να θυσιάσουν. Θυσίαζαν πέρα από όλες τις θυσίες, έκανα την πρωινή και την εσπερινή κάθε μέρα. Και σκεφτόμουν, σας το έχω ξαναπεί, σκεφτόμουν κάποτε πώς θα ήταν να βλέπεις τους ιερείς με τα ιερατικά, με τα ρούχα τους, μέσα σε μία στάνη με πρόβατα, με αρνιά, να τρέχουν να κυνηγάνε πρόβατα. Αστείο θα ήταν. Αλλά όμως, η ιστορία μας λέει ότι το κάθε πρόβατο, το πρόβατο το οποίο θυσίαζαν, πήγαινε μόνο του. Μόνο του. Δεν το κυνηγούσε ο ιερέας να το πιάσει. Πήγαινε μόνο του και πρόσφερε τον εαυτό του. Και είναι τύπος του Κυρίου, ο οποίος προσφέρθη, λέει, σαν αμνός χωρίς να, λέει, Πάσχον δεν απειλούσε. Λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει, αλλά προσέφερε τον εαυτό του εκουσίως για όλους εμάς. Και αυτό είναι το παράδειγμά μας σήμερα. Το παράδειγμα της δικής μας θυσίας. Γιατί θέλουμε να κάνουμε αυτό που ο Κύριος μας κάλεσε. Και μας έχει προμηθεύσει τα πάντα, αδερφοί ο Ιησούς. Μας έχει προμηθεύσει τα πάντα. Και τον τελευταίο καιρό, επειδή ασχολούμαι με αυτό το θέμα όσον αφορά τη φωτιά αυτή της δόξας του Θεού, γιατί θέλω να φτάσω και να γεμίσω με αυτή τη δόξα και να είμαι ένας μεταφορέας της δόξας, ψάχνω λίγο μέσα από το Λόγο του Θεού και από αναζωπηρώσεις που έχουν λάβει χώρα και έχω διηγηθεί να δω από πού ξεκινάει μια αναζωπήρωση. Η οποία αναζωπήρωση έχει να κάνει με δύο μέρη, το μέρος του Θεού και το μέρος του ανθρώπου. Και ξέρουμε, αδερφοί, ότι το μέρος του Θεού είναι δεδομένο. Ο Κύριος μας έχει δώσει την αλήθεια του, την έχει σφραγίσει, μας έχει δώσει τις επαγγελίες, είναι σφραγισμένες, έχει ορκιστεί στον εαυτό του, είναι πιστός, δεν μπορεί να αρνηθεί τον εαυτό του, δεν αλλάζει, είναι ο αυτός χθες, σήμερα και στους αιώνες και είναι τέλειος σε όλα του. Τέλειος. Στην τελειότητα δεν μπορείς ούτε να προσθέσεις ούτε να αφαιρέσεις. Ούτε χρειάζεται κάτι τελειότητα, είναι τελειότητα. Αυτός είναι ο Θεός. Και από την άλλη μεριά έχουμε το μέρος το δικό μας, το οποίο είναι στην προκειμένη περίπτωση πολύ σημαντικό να καταλάβουμε τι είναι αυτό το οποίο εμείς πρέπει να κάνουμε, ώστε το σχέδιο του Θεού να γίνει και να προχωρήσει. Και το πρώτο πράγμα το οποίο έχω δει και μέσα από το Λόγο του Θεού, γιατί θα δούμε ότι όλα ξεκινάνε από αυτό το σημείο και η Βασιλεία του Θεού ξεκινάει από εκεί και το κήρυγμα του Ευαγγελίου ξεκινάει από εκεί και η σωτηρία του ανθρώπου ξεκινάει από εκεί, είναι ένα πράγμα. Η μετάνοια. Η μετάνοια. Ξέρετε ότι σε κάθε είδους αμαρτία ή εθισμός, όταν υπάρχει κάποιος εθισμός στον άνθρωπο ή μια αμαρτία, όλοι αυτοί που είναι παγιδευμένοι μέσα σε αυτό, είτε άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να έχουν ψυχολογικά θέματα μέσα στον κόσμο και μπορεί να είναι και έξω από τον κόσμο, συχνά τρέφουν μια ελπίδα ότι υπάρχει μια θαυματουργική θεραπεία. Θα το δούμε και σε εμάς. Πιστεύουμε, μπορεί να έχει κάποιο θέμα, παράδειγμα, και πιστεύεις ότι αν κάποιος συγκεκριμένος προσευχηθεί επάνω σου, θα ελευθερωθείς. Δηλαδή, εάν κάποιος συγκεκριμένος δεν προσευχηθεί επάνω σου, δεν θα ελευθερωθείς ποτέ. Οι άνθρωποι που είναι σκλαβωμένοι στην αμαρτία θέλουν κάποιον να τους προσφέρει μια γρήγορη λύση. Άλλοι ακολουθούν προγράμματα αποκατάστασης που μπορεί να πάρουν χρόνια. Έλεγε κάποτε κάποιος χριστιανός ότι άτομα τα οποία έχουν θέμα, ξέρω εγώ, με την πορνεία ή με τη μοιχεία, θα περάσουν μέσα από ένα σύστημα, τέλος πάντων, μία θεραπεία η οποία θα κρατήσει 4-5 χρόνια και θα ελευθερωθούν. Και λέω, Κύριε, λέει σου, αν είναι δυνατόν να θέλουμε 5 χρόνια να ελευθερωθούμε, ξέρω εγώ, αν είσαι ελεύθερος από την πορνεία ή αν είσαι παντρεμένος από τη μοιχεία, από τα υπόλοιπα τι θα γίνει μετά? Άλλοι ψάχνουν, ξέρω εγώ, τα 10 βήματα προς την ελευθερία. Ή οτιδήποτε άλλο πρόγραμμα πιστεύουν ότι μπορεί να τους ελευθερώσει. Και αυτό που πραγματικά αναζητάει ο άνθρωπος, αδερφοί, είναι η εύκολη λύση στην κατάστασή του. Θέλει μια εύκολη λύση για να απελευθερωθεί. Ο Ιάκωβος λέει ότι πειράζεται, λέει, έκαστος από τι? Υπό της ιδίας αυτού επιθυμίας παρασυρώμενος και δελεαζόμεν. Και το είναι χαρακτηριστικό ότι ο άνθρωπος σε τι πειράζεται. Ξέρετε σε τι πειράζεται ο καθένας? Σε αυτό που του αρέσει. Εάν δεν σε αρέσει κάτι, υπάρχει περίπτωση να πειραχτείς? Έλεγα ότι αν έρθει κάποιος και μου δώσει, ξέρω εγώ, μου φέρει ένα κουτί με πουρα Αβάνας, τα καλύτερα. Υπάρχει περίπτωση να δελεαστώ από αυτό όταν ανέκαθεν το τσιγάρο ήταν κάτι που το συχαινόμουν? Όχι. Βάλε στο αντίστοιχο κομμάτι οτιδήποτε. Γιατί αυτό που σου αρέσει, αυτό είναι που ο εχθρός έρχεται να πετάξει το βέλος και εσύ σε αυτό που σου αρέσει σε τραβάει και σε κάνει, εφόσον ενδώσεις, να πέσεις και να αμαρτήσεις. Ξέρετε ότι η μετάνοια στην Εκκλησία γενικά σήμερα δεν ακούγεται σαν κήρυγμα. Μερικές φορές αναφέρεται σαν είσοδος στη Βασιλεία του Θεού, αλλά μετά αγνοείται. Και αυτό το πράγμα αφήνει τους ανθρώπους, αδερφοί, παγιδευμένους. Να σας πω τρεις σημαντικές αλήθειες σχετικά με τη βιβλική μετάνοια. Πρώτον, η συγγνώμη στο Θεό δεν είναι μετάνοια. Δεν είναι το ίδιο με τη μετάνοια. Η μετάνοια δεν είναι το να ζητά συγγνώμη από τον Κύριο, να ζητά συγχώρεση και στη συνέχεια να συνεχίζεις στην ίδια αμαρτία. Ο άνθρωπος ο οποίος ζητάει συγγνώμη και συνεχίζει στην ίδια αμαρτία είναι παγιδευμένος μέσα σε ένα κύκλο τον οποίο κάνει συνέχεια. Πέφτει κάποιος σε μια αμαρτία, παρακαλάει το Θεό να τον συγχωρήσει, υπόσχεται ότι θα τα πάει καλύτερα την επόμενη φορά, ορκίζεται, Κύριε, αυτή είναι η τελευταία φορά που έπεσα στην αμαρτία, αλλά όταν ξαναέρθει ο πειρασμός, όταν εμφανιστεί ο πειρασμός, ο άνθρωπος τι κάνει? Ίσως πράξει την ίδια αμαρτία ξανά. Η αμαρτία δεν εξισώνεται με μια απλή εξομολόγηση, αδερφοί, εάν δεν υπάρχουν ενέργεια, αν δεν υπάρχει ενέργεια μετάνοιας, πράξη μετάνοιας. Υπάρχουν πολύ περισσότερα σαν συστατικά μες στην μετάνοια. Επίσης, δεύτερον, το να νιώθεις λύπη δεν υποδηλώνει απαραίτητα αληθινή μετάνοια. Μας λέει ο Παύλος, μας δίνει κάποια στοιχεία για τη μετάνοια, διαβάσουμε στη Β' Κορινθίους στο 7ο κεφάλαιο, εδάφιο 9. Λέει, στην πρώτη επιστολή έρχεται να ελέγξει τους Κορίνθιους, γιατί είχαν ανάμεσά τους μια πολύ βαριά αμαρτία. Είχαν κάποιον ο οποίος είχε σχέσεις σεξουαλικές με την μητριά του. Και τους ζήτησε ο Παύλος να τον εκβάλουν, να τον βγάλουν από την εκκλησία προς όλοθρο του σαρκός να σωθεί το πνεύμα του. Και έρχεται τώρα στη δεύτερη επιστολή, έχοντας μάθει ότι ο άνθρωπος αυτός μετανόησε, και τους λέει τώρα χαίρο ουχή ότι ελυπήθητε, αλλά ότι ελυπήθητε προς μετάνοιαν. διότι ελυπήθητε κατά Θεόν, δια να μην ζημιωθείτε εξ ημών ουδέν. Και λέει στο 10, διότι κατά Θεό λύπη γεννά μετάνια προσωτηρία μεταμέλητον. Η λύπη όμως του κόσμου γεννάει θάνατο. Βλέπουμε, έχουμε αδερφοί δύο ειδών λύπες. Δύο ειδών. Έχουμε τη λύπη η οποία στρέφει τον άνθρωπο στο Θεό και φέρνει σωτηρία, και έχουμε και τη λύπη την οποία, να την πούμε, κοσμική λύπη, η οποία φέρνει, μας λέει, θάνατο. Θάνατο. Μπορεί να είναι ειλικρινής η κοσμική λύπη, μπορεί να αναγνωρίζει το λάθος, αλλά το μόνο που κάνει είναι να φέρνει στον άνθρωπο τύψεις και τίποτα παραπάνω. Και το να νιώθουμε απλώς λύπη, αδερφοί, δεν, για την αμαρτία μας, δεν αποτελεί ένδειξη ότι έχουμε μετανοήσει. Έχουμε, θα σας πω δύο παραδείγματα τέτοιας λύπης, να δούμε. Και το πρώτο είναι ο Ιούδας. Λέει, τότε ειδών ο Ιούδας ο παραδόσας αυτόν, ότι κατεδικάστη, μεταμεληθείς επέστρεψε τα 30 αργύρια στους πρεσβυτέρους, λέγον, ήμαρτον, παραδόσας έμαθον. Ιδέιπον, τι προς ημάς, σίωψη. Μεταμελήθηκε. Κοιτάξτε. Λέει, μεταμεληθείς. Επέστρεψε τα 30 αργύρια, λέει, αμάρτησα, παράδοσα αίμα αθώων. Αθώ. Αλλά δεν μετανόησε, αδερφοί. Μεταμελούμε σημαίνει, συνειδητοποιώ το σφάλμα μου, αισθάνομαι ντροπή ή και λύπη. Και υποδηλώνει αυτό το οποίο συχνά οι άνθρωποι το αναφέρουν σαν τύψεις ή αγωνία. Και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι εκείνη τη στιγμή ο Ιούδας είχε έντονη πίεση. Είχε πέρασε από έντονη αγωνία και τύψεις, αλλά δεν μετανόησε, δεν άλλαξε κατεύθυνση. Η έννοια της λέξης μετανοώ, αδερφοί, υπάρχει η ελληνική έννοια της λέξης και η εβραϊκή έννοια της λέξης, για να καταλάβουμε. Και η ελληνική έννοια της λέξης μετανοώ είναι ότι αλλάζω νου, αλλάζω σκέψη. Δηλαδή μέσα μου κάνω μια απόφαση, μέσα στο νου μου. Αυτό το οποίο έκανα, αλλάζω τρόπο σκέψης. Και υπάρχει και η εβραϊκή έννοια της λέξης μετανοώ, η οποία σημαίνει ότι στρέφομαι πίσω, επιστρέφω. Επιστρέφω. Και αν θέλουμε να δούμε την ολοκληρωμένη έννοια της μετάνοιας, είναι το να κάνω μια, να αλλάξω σκέψη μέσα μου, εσωτερικά μου, να κάνω μια απόφαση και μετά αυτή η απόφαση πρέπει να φανεί εξωτερικά με πράξεις. Και το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ανθρώπου ο οποίος μετανόησε και έστρεψε πίσω είναι το παράδειγμα του άσου του Ιού, ο οποίος λέει, ενώ έφαγε όλη την περιουσία του πατέρα του και έφτασε να βόσκει χείρους και να τρώει από τα ξυλοκέρατα, κάποια στιγμή ήλθε σε αυτόν. Τι σημαίνει αυτό? Κατάλαβε μέσα του ότι αυτό που έκανε ήταν λάθος και άλλαξε τρόπο σκέψης. Σκέφτηκε ότι εάν πάω πίσω στον πατέρα μου θα είναι πολύ καλύτερα και δούλος του να είμαι ακόμα καλύτερα. Ήλθε στον εαυτό του. Και ο Κύριος θέλει και εμείς να έρθουμε στον εαυτό μας. Γιατί η μετάνοια δεν έχει να κάνει μόνο με λάθη μας, με πράγματα τα οποία κάνουμε λάθος. Η μετάνοια έχει να κάνει, μας καλεί ο Κύριος, και για πράγματα τα οποία θα έπρεπε να κάνουμε, αλλά δεν τα κάνουμε, που ονομάζονται παραλήψεις. Παραλήψεις. Αν σκεφτώ. Ένα παράδειγμα, το πούμε γενικά. Σκέψου πού ο Θεός σε θέλει να είσαι. Τι ο Θεός σε θέλει να κάνεις. Ξέρουμε τι ο Θεός μας θέλει να κάνουμε, αδερφοί? Πόσοι ξέρουμε? Τι ο Θεός μας θέλει να κάνουμε στο πλήρες. Ωραία. Σύμφωνα με αυτό που ο Θεός μας θέλει να κάνουμε, σε ποιο σημείο είμαστε της πράξης που ο Θεός μας ζητάει να κάνουμε. Και τι κάνουμε με αυτό που ο Θεός μας ζητάει να κάνουμε. Το κάνει η Εκκλησία. Το κάνουμε ο καθένας προσωπικά. Ανταποκρινόμαστε στο κάλεσμα του Θεού. 100%. Εάν δεν είμαστε σε αυτό το σημείο, σημαίνει ότι κάπου έχουμε χάσει αυτό που ο Θεός μας θέλει να κάνουμε. Και σημαίνει ότι ο Θεός μας περιμένει να μετανοήσουμε. Ώστε να μην χάνουμε χρόνο. Να μην χάνουμε το χρόνο μας. Και ο άσωτος Υιός, αφού μετανόησε και ήρθε στον εαυτό του, το επόμενο μετά τι έκανε? Στράφηκε και επέστρεψε εκεί που θα έπρεπε να είναι. Και αυτό είναι το χαρακτηριστικό, αυτό είναι το στοιχείο της μετάνοιας. Αλλάζω τρόπο σκέψης και στρέφομαι να κάνω αυτό που ο Θεός με καλεί να κάνω. Ναι, ξέρω ο Θεός θέλει να κάνω αυτό. Ναι, ξέρω ο Θεός θέλει να πάω εκεί. Ναι, ξέρω ότι ο Θεός ζητάει το χρόνο μου. Ναι, ξέρω ότι... Βάλε ό,τι είναι αυτό το οποίο ξέρεις ότι πρέπει να κάνεις. Βλέποντας όλα αυτά τα οποία οι Άγιοι του Θεού έκαναν και κάνουν σήμερα και που πρέπει και εμείς να κάνουμε και σε ποιο σημείο είμαστε. Τι είναι αυτό το οποίο... Πού πρέπει να φτάσουμε τελικά για να γίνει αυτό που ο Θεός θέλει? Τα δύο άκρα, ξέρετε ποια είναι? Θα κάνω τα πάντα εγώ και το άλλο άκρο θα κάνει τα πάντα ο Θεός. Και κάποιοι άνθρωποι είτε ζουν σαρκικά, προσπαθούν σαρκικά να κάνουν πράγματα και κάποιοι άλλοι δεν κάνουμε τίποτα γιατί περιμένουμε ο Θεός να τα κάνει όλα. Τώρα είναι η ώρα, αδερφοί, να συνεργαστούμε με τον Κύριο για να γίνει αυτό το οποίο Εκείνος θέλει. Να αφήσουμε τη σάρκα μας, να αφήσουμε τα δικά μας, να αφήσουμε τα έργα μας, να απαρνηθούμε τη ζωή μας, να σηκώσουμε το σταυρό μας και να ακολουθήσουμε Εκείνο. Γιατί αυτό μας ζήτησε. Ο Κύριος δεν είναι συνοδηγός της ζωής μας. Ο Κύριος είναι οδηγός της ζωής μας. Δεν είναι αυτός ο οποίος κάθεται δίπλα από μας και απλά μας ακολουθεί όπου εμείς θέλουμε να πάμε. Και όταν κάτι πάει στραβά, ποιος φταίει? Κάποτε πήγαιναν 3 άτομα για ευαγγελισμό. Και οδηγούσε ο ένας οδηγούσε και ο αδερφός που καθόταν πίσω μιλούσε. Και ενώ μιλούσε, αυτός που οδηγούσε, ο αδερφός γύρισε πίσω, τον κοίταξε, του έφυγε τα μάξι και πήγαινε να μπουν σε ένα χαντάκι. Και λέει ο οδηγός στον αδερφό πίσω, θα μας σκοτώσεις. Ενώ αυτός έκανε την παρατημονιά, λέει στον αδερφό από πίσω που μιλούσε, θα μας σκοτώσεις. Έτσι κάνουμε κι εμείς. Θέλουμε τον Κύριο μαζί μας να μας φτιάχνει τις ελλείψεις μας, να πληρεί αυτά τα οποία χρειαζόμαστε να πληρώσει, να μας δώσει αυτά τα οποία θέλουμε να μας δώσει, να είναι όλα καλά, να είναι όλα άριστα. Αυτό δεν είναι ο χριστιανισμός όμως. Ο χριστιανισμός είναι ο Ιησούς να είναι ο Κύριος και εμείς να είμαστε οι μαθητές. Ο χριστιανισμός είναι ο Ιησούς να διατάζει και εμείς να ακολουθούμε. Ο Κύριος να μας λέει τι να κάνουμε και εμείς να το κάνουμε. Αυτό είναι ο χριστιανισμός, αυτή είναι η εξουσία, εκείνη η εξουσία, εκείνη που ο Θεός θέλει να είμαστε ο κάθε ένας από μας. Γιατί εάν καλεστήκαμε να ακολουθήσουμε τα χνάρια Του, έχουμε να δούμε ένδοξα πράγματα τα οποία θα χρειαστεί να περάσουμε μέσα από καταστάσεις που μπορεί να μας αρέσουν. Λέω ένα μπορεί, γιατί σίγουρα θα είναι τέτοιες καταστάσεις. Και έχουμε λοιπόν τον άσωτο Υιό, ο οποίος βλέπουμε όλο το χαρακτηριστικό, όλο το στοιχείο της μετάνοιας. Σκέφτηκε, μετανόησε και επέστρεψε. Και έκανε μετά αυτό που ο πατέρας του τον ήθελε να κάνει από την αρχή. Αντίθετα με τον Ιούδα, ήταν στο Ματθαίο στο 27, στο 4, λέει στο 5, «Και ρίψα στα αργύρια εν το ναό, ανεχώρησε και απελθόν εκκρεμάστηκε. Δεν υπήρχε μετάνοια μέσα του. Και ο Πέτρος αυτό το λέει στις πράξεις των Αποστόλων, όταν καλούνται να αναπληρώσουν τη θέση του Ιούδα, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 25, λέει, για να λάβει τη μερίδα της διακονίας ταύτης και αποστολής, εκ της οποίας εξέπεσε ο Ιούδας για να απέλθει στον τόπον αυτού. Μπορεί να συγκινήθηκε, μπορεί να μεταμελήθηκε, αλλά λέει ο Πέτρος, εξέπεσε ο Ιούδας. Εξέπεσε. Αυτό είναι μία περίπτωση. Να δούμε και ένα άλλο άνθρωπο που έκανε το ίδιο τραγικό λάθος. Και είναι ο Ισάφ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο Ισάφ θα μπορούσε να έχει τα ίδια προνόμια με τον Ιακώβ. Αλλά λέει στη Γένεση, κεφάλαιο 25, εδάφιο 34, λέει, έρχεται ο Ισάφ από το κυνήγι, αποκαμωμένος, και ο Ιακώβ, ο οποίος ήταν τετραπέρατος, εξού και το όνομα Ιακώβ, υποσχελιστής, είχε ετοιμάσει εκεί ό,τι καλύτερο μπορούσε. Μπορεί να ήταν και σεφ. Ωραία μυρωδιά. Το είδε ο Ισάφ και το επιθύμησε. Και ζήτησε από τον αδερφό του να του δώσει. Ο Ιακώβ, έξυπνος όπως ήταν, τι του είπε? Θα μου δώσει τα πρωτοτόκια σου. Τι με νοιάζει εμένα για τα πρωτοτόκια? Δώσε μου εμένα να φάω από αυτό το μαγείρευμα. Και λέει στο 34, τότε ο Ιακώβ έδωσε στον Ισάφ άρτο και μαγείρευμα της φακής. Και έφαγε και έπιε και σηκωθήσανε χώρισε. Ούτως ο Ισάφ κατεφρόνησε τα πρωτοτόκια. Περιφρόνησε, όταν μας λέει αδερφοί ότι καταφρόνησε τα πρωτοτόκια, σημαίνει ότι για να ικανοποιήσει την επιθυμία του ο Ισάφ, περιφρόνησε όλες τις υποσχέσεις, όλες τις επαγγελίες, όλες τις ευλογίες που ο Θεός είχε συνδέσει με τα πρωτοτόκια. Και μετάνιωσε για αυτό που έκανε. Μετάνιωσε. Πώς το ξέρουμε ότι μετάνιωσε? Λέει στην Εβραίους, διαβάζω 12:17. Εβραίους κεφάλαιο 12, εδάφιο 17. Επειδή εξεύρεται ότι και μετέπειτα θέλω να κληρονομήσει την ευλογία, μιλάει τον Ισάφ, απεδοκιμάστη. Προσέξτε. Διότι δεν έβρε τόπον μετανοίας, αν και εξεζήτησε αυτήν με τα δακρύων. Δηλαδή, μόλις κατάλαβε ο Ισάφ αυτό το οποίο έχασε, άρχισε να κλαίει και να εξητάει να πάρει πίσω αυτό το οποίο είχε χάσει. Αυτό μας λέει ο Λόγος του Θεού. Αλλά το χαρακτηριστικό, λέει, δεν βρήκε τόπο μετανοίας. Δεν μετανόησε ο Ισάφ. Παρόλο που έκλαψε, παρόλο που ζήτησε, όμως δεν μετανόησε ειλικρινά. Γι' αυτό δεν πήρε τίποτα. Τίποτα. Έκλαψε πικρά, μπορεί να έχει σε δάκρυα, αλλά δεν βρήκε τόπο μετανοίας. Γιατί έκανε μία πράξη, η οποία αυτή η πράξη αποφάσισε όλη την πορεία της ζωής του. Όλη την πορεία της ζωής του. Ξέρεις ότι οι αποφάσεις που κάνεις κάθε μέρα, το τι αποφασίζεις να ακούσεις, να σκεφτείς, να πεις, ορίζουν τη ζωή σου ολόκληρη. Τη ζωή σου. Έλεγε κάποιος αδερφός, πήγε λέει στην εκκλησία και είδε έξω από την εκκλησία ανθρώπους να καπνίζουν. Και μπήκε μέσα στη συνάθρηση και ενώ ήταν μέσα στη συνάθρηση ανέβηκε στον άμβονα, ήταν πολλά άτομα βέβαια, και τους λέει, μπορείτε να καπνίσετε εδώ μέσα. Ανάψτε τσιγάρο αν θέλετε. Και ο υπεύθυνος της εκκλησίας λέει, του λέει, τι λες? Λέει, ο χώρος αυτός είναι ένας τόπος που μαζευόμαστε να ακούσουμε, να μιλήσουμε, αλλά το κατοικητήριο του Θεού είμαστε εμείς. Δηλαδή, η κάθε απόφαση που κάνουμε, η κάθε σκέψη που κάνουμε, η κάθε σκέψη που επιτρέπουμε, άσχετα αν τη βλέπει, αν σ' ακούει κανείς ή όχι. Ο Κύριος τη βλέπει, αδελφοί, την ακούει. Τις πράξεις που κάνεις κάθε μέρα, τις ακούει ο Θεός. Το τι, αν λες εναντίον του άλλου, το ακούει ο Θεός. Δεν έχει σημασία αν το καταλαβαίνω, εάν το ξέρω εγώ, αν το μαθαίνω ή όχι. Εκεί που είσαι μόνος, που δεν σε βλέπει κανείς, ξέρεις ότι στέκεσαι μπροστά στον Κύριο και είσαι το κατοικητήριό του και ο Θεός και σε βλέπει και σε ακούει και ξέρει τι κάνεις και ξέρει τι θα κάνεις, ξέρει τα πάντα. Μας νοιάζει αυτό, αδελφοί? Μας νοιάζει? Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό είναι το επίπεδο. Όχι ότι βέβαια θα καπνίζουμε μέσα στην εκκλησία, προς Θεού, έτσι. Αλλά δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Αλλά θέλω να σας πω. Να καταλάβουμε, να έρθουμε στο σωστό σημείο. Το θέμα δεν είναι το τι κάνεις, το τι ξέρω ότι κάνεις. Το θέμα είναι ότι ό,τι κάνεις και ό,τι κάνω, είμαστε μπροστά στον Κύριο, ο οποίος ξέρει τα πάντα. Μας έχει δώσει ένα θαυμάσιο όπλο. Ποιο είναι αυτό? Ο Λόγος. Στο σώμα μας ποιο είναι αυτό? Η καρδιά, η οποία είναι συνδεμένη με το νου μας. Ο νους μας. Ο οποίος είναι ένα πανίσχυρο όπλο, όταν είναι γεμάτος με το Λόγο, με την αλήθεια. Και μπορείς γεμάτος με το Λόγο, γεμάτος με το νου του Χριστού να κάνεις τα πάντα. Μπροστά λοιπόν στον Κύριο στέκεσαι και ο Κύριος ξέρει τι σκέφτεσαι, τι βλέπεις, τι λες, τι κάνεις και πού πας. Και σε αυτόν θα δώσουμε λόγο όλοι μας, αδελφοί. Έκλαψε δυνατά, λέει ο Ισάφ, αλλά δεν βρήκε τόπο μετανοίας. Και ρωτάω, οι δικές μας πράξεις σήμερα, τι πράξεις είναι? Σας είπα στην αρχή ένα πράγμα. Μας ενδιαφέρει, αδερφοί, να ευαρεστηθεί ο Κύριος ανάμεσά μας και να ενεργήσει με τον κάθε ένα από εμάς υπερθαυμαστά. Αυτό είναι το θέμα. Η ενέργεια του Θεού μέσα από ένα άνθρωπο μπορεί να κάνει φοβερά. Τα έκανε δια του Ιησού Χριστού. Τα έκανε με τους μαθητές. Αυτόν που ο Θεός έβρισκε να παραδώσει τον εαυτό του, να σταθεί στο κενό, να κάνει αυτό που ο Κύριος του ζητούσε όπως ο Θεός το ήθελε, ο Κύριος τον χρησιμοποιούσε και άλλαζε έθνη, γενιές, τα πάντα. Και τώρα είμαστε εμείς εδώ. Είμαστε εμείς. Τι λέτε, φτάνουμε? Φτάνουμε, αδερφοί? Φτάνουμε. Ο ένας θα τρέψει σε φυγή χίλιους και οι δύο μυριάδες. Μυριάδες. Πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα κάνουν ακριβώς το ίδιο με τον Ισάφ. Και πώς το κάνουμε? Όταν έχεις από τη μία μεριά να διαλέξεις τη δόξα και την ευλογία, έχω να διαλέξω τα εξαίσια, τα θαυμάσια, και τι διαλέγω? Έχω να δώσω το χρόνο μου στον Κύριο, να μπω στην προσευχή, να μείνω ώρες στην προσευχή, να μελετήσω το Λόγο Του, και εγώ τι επιλέγω να κάνω ανταυτού? Τι διαλέγεις, τα πρωτοτόκια ή τη φακή? Γιατί η αντιστοιχία είναι έτσι, ένα πιάτο φακή. Και μπορεί αργότερα ο άνθρωπος να καταλάβει το λάθος του, να φωνάζει για όλο αυτό που έχει κάνει, το λάθος, αλλά βρίσκει ο άνθρωπος ότι φτάνει στο σημείο που έχει απορριφθεί. Γιατί θα κλείσει πόρτα κάποια στιγμή. Οι μαθητές, ξέρετε το όλοι, οι μαθητές συνήθως έκαναν ερωτήσεις στον Κύριο. Τους ενδιέφερε να μάθουν πράγματα. Ήτανε περίεργοι. Πότε θα γίνει το ένα, πότε θα γίνει το άλλο, πότε θα αποκαταστήσει τη βασιλεία σου. Οι ερωτήσεις ήταν αυτές. Ενώ ποια θα έπρεπε να είναι η αγωνία τους? Να κάνουν αυτό που ο Θεός τους καλεί να κάνουν. Και μου κάνει εντύπωση, διάβαζα στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, καθώς ο Κύριος κήρυτε, δίδασκε και λέει, στο 13 κεφάλαιο, στο 22 διαβάζω. Λέει, και διήρχετο της πόλης, της κόμες, διδάσκων και οδηπορός στην Ιερουσαλήμ. Είπε δε της προς αυτόν, Κύριε, ο λίγη άραγε είναι ισοζόμενοι. Νάτι πάλι την ερώτηση. Πώς θα σωθούνε? Θα είναι πολλοί, θα είναι λίγοι? Ο δε είπε προς αυτούς, αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης. Διότι πολλοί σας λέγω, θα ζητήσουν να εισέλθουν και δεν θα δυνηθούν. Αφού σηκωθεί ο οικοδεσπότης και αποκλείσει τη θύρα και αρχίσετε να στέκεστε έξω και να κρούετε τη θύρα λέγοντας «Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις ημάς» και εκείνος αποκριθεί σας είπε «Δεν σας ξέρω από πού είστε». Δεν ξέρω από πού είστε. Τότε θα αρχίσετε να λέτε «Μα εμείς φάγαμε μπροστά σου». Εμείς ήπιαμε μπροστά σου. Με τι είχε να κάνει φάγαμε και ήπιαμε? Κοινωνία με τον Κύριο. Και στις πλατείες μας δίδαξες. Ακούσαμε το κήρυγμα. Ακούσαμε το λόγο. Άλλοι θα έρθουν να πούν «Μα εμείς βγάλαμε και δαιμόνια. Εμείς προφητεύσαμε στο όνομά σου». Και ο Κύριος τι θα πει? Όπως είπε στον Ισάφ. Ο Ισάφ μπορεί να έκανε ό,τι έκανε, αλλά ήρθε η ώρα να ζητήσει τον Κύριο. Ο Κύριος του είπε «Ο χρόνος τελείωσε. Η πόρτα έκλεισε». Και αυτό θα πει σε αυτούς, λέει, αγωνίζεστε να εισέλθετε, λέει. Σημαίνει ότι πρέπει να κάνεις αγώνα. Πρέπει να κάνω αγώνα. Δεν είναι η σωτηρία μας, αδερφοί, παίξε γέλασε. Πρέπει να κάνουμε αγώνα να εισέλθουμε από τη στενή πύλη. Γιατί, λέει, θα έρθει η ώρα που η πύλη αυτή θα σηκωθεί ο οικοδεσπότης και θα την κλείσει τη θύρα. Και βλέπουμε όλα αυτά τα οποία γίνονται γύρω μας σήμερα. Πολέμοι, καταστροφές, όλα αυτά τα οποία γίνονται. Και μας απασχολεί όλους τι θα γίνει. Σκεφτόμαστε τι θα γίνει, πού θα πάει το πετρέλαιο, πού θα πάει η βενζίνη, πού θα πάνε τα τρόφιμα, πού θα πάει το ένα, πού θα πάει το άλλο. Και λέω, Κύριε, εσύ είπες, πόλεμοι, φήμες πολέμων, βασιλεία εναντίον βασιλείας, έθνος εναντίον έθνους, και αυτά τα σημεία είναι οι αρχές των Ονδύνων. Και σκέφτομαι να δω εγώ πού στέκομαι σε όλα αυτά τα οποία λαμβάνουν χώρα πάνω στο πρόσωπο της γης. Γιατί ο Θεός δεν σε καλεί να λύσει το θέμα του πετρελαίου. Ο Θεός μας καλεί, αδερφοί, να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο και να σωθούν οι άνθρωποι. Μας καλεί να σταθούμε, να φέρουμε το μήνυμα, να ελευθερώσουμε δεσμίους, να τους βγάλουμε από τη φυλακή, να ανοίξουμε τα μάτια των τυφλών, να βγάλουμε από το σκοτάδι όλους αυτούς που είναι εκεί πέρα δέσμοι. Αυτό μας καλεί. Μας καλεί να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο και να κάνουμε μαθητές. Αμήνα. Να κάνουμε μαθητές. Όχι μόνο να ευαγγελίσεις, αλλά την ψυχή αυτή να την μαθητεύσεις κιόλας. Να την μαθητεύσεις. Διαβάζω τον Ιωήλ κεφάλαιο δεύτερο, να πάμε στο 27, 28, αυτό που κήρυξε ο Πέτρος την ημέρα της Πεντηκοστής. «Και μετά ταύτα θέλω εκεί το πνεύμα μου επί πάσαν σάρκα και θέλουσι προφητεύσει σας και θυγατέρες σας, οι πρεσβύτεροι σας θέλουσι ενυπνιαστεί ενύπνια. Οι νεανίσχοι σας θα δουν οράσεις». Το 29. «Και έτσι επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν τες ημέρες εκείνες θέλω εκχέει το πνεύμα μου». Αμήν. Αμήν. Αλλά λέει, στο 28 λέει δύο λέξεις. Λέει «και μετά», τρεις, «και μετά ταύτα». Ποια είναι, ποιο είναι το «και μετά ταύτα»? Θέλετε να δούμε τι μιλάει ο Κύριος? Πάμε στο 12. «Και τώρα δια τούτο λέει Κύριος, επιστρέψατε προς εμέ εξ όλης της καρδίας ημών». Τι σημαίνει, είπαμε, επιστρέφω πίσω? Μετάνια. Μετάνια. «Επιστρέψατε προς εμέ εξ όλης της καρδίας ημών και εν νηστεία και εν κλαφμό και εν πένθη και διαρρήξατε την καρδία σας και μη τα ημάτια σας και επιστρέψατε προς Κύριο το Θεό σας, διότι είναι ελεήμων και εκτήρμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και μεταμελούμενος για το κακόν». Τι είδε αν θέλει επιστρέψει και μεταμεληθεί και αφήσει ευλογία κατόπιν αυτού, προσφορά και σπονδύς Κύριο το Θεόν ημών? Σαλπίσατε σάλπιγγα εν Σιών, αγιάσατε νηστεία, κηρύξατε σύναξη επίσημη, συναθρήσατε το λαό, αγιάσατε τη σύναξη, συνάξατε τους πρεσβυτέρους, συναθρήσατε τα νήπια και τα θυλάζοντα μαστούς, ας εξέλθει ο νυχφίος εκ του κοιτώνος αυτού και η νύμφη εκ του θαλάμου αυτής». Δεν θα μείνει κανένας. Οι νέοι, οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά, αυτός που μόλις έχει παντρευτεί, όλοι εξέλθετε, λέει, ιερείς στο 17, σκλάψουν η λειτουργία του Κυρίου μεταξύ της τοάς και του θυσιαστηρίου και ασύπουν, Κύριε, λυπήσου το λαό σου. Μη δώσεις την κληρονομία σου σε όνειδος, ώστε να κυριεύσουν αυτούς τα έθνη. Γιατί να πούν μεταξύ των λαών, πού είναι ο Θεός αυτών. Διάβασέ το. Όλα αυτά που λέει και φτάνει στο 28 και λέει και μετά ταύτα. Διάβασε από το 12 μέχρι και το 27. Και μετά ταύτα. Τι προηγείται για να έρθει η ευλογία? Η μετάνοια. Λέει, αν διαβάσεις λίγο πριν στο 26-27, θα δω, και τότε θα δώσω τη βροχή την πρώιμη και την όψιμη τον καιρό αυτής. Θα ρίξει ο Θεός τη βροχή του λόγου, την αποκάλυψη της αλήθειας, θα ποτίσει τις ψυχές και η έρημος θα γίνει πεδιάδα καρποφόρος, αφού μετανοήσει ο λαός. Αφού μετανοήσει. Κοιτάξτε τι τους λέει ο Κύριος. Διαβάζω Β' Χρονικών κεφάλαιο 7, εδάφιο 13. Είναι η ώρα που εγκαινιάζει ο Σολομώντας το ναό και προσεύχεται. Και λέει, εάν κλείσω τον ουρανό και δεν γίνεται βροχή, λέει ο Κύριος, και αν προστάξω την ακρίδα να καταφάγει τη γη, και αν αποστείλω θανατικό μεταξύ του λαού μου και ο λαός μου επί τον οποίον εκλείδει το όνομά μου, ταπεινώσουν τους εαυτούς τους και προσευχηθούν και εξητήσουν το πρόσωπό μου και επιστρέψουν από τον δρόμο τους. Ποιος είναι ο δρόμος τους? Ποιος είναι ο δρόμος μας? Είναι αυτό που κάνεις εσύ. Η οδός η δική σου, αντί να είναι η οδός του Κυρίου. Λέει, εάν επιστρέψουν από του

στο 2 Ανανί, είσαι εκ των αδελφών μου ήλθεν αυτός και την έσαι εκ του Ιούδα και ερώτησε αυτούς περί των διασωθέν των Ιουδαίων που εναπελήφθησαν στην εχμαλωσία στην Ιερουσαλήμ και περί Ιερουσαλήμ και είπαν προς εμέ οι υπόλοιποι εναπολυφθέντες της εχμαλωσίας εκεί εν τη επαρχία είναι εν θλίψη μεγάλη και ονειδισμό και το τείχος της Ιερουσαλήμ καθυρέθηκε και επίλες αυτής κατεκάφθησαν εν πυρή. Και είμαστε στην ίδια κατάσταση εμείς τώρα που ήταν ο Έσδρας με τον Νεεμία. Τι επέστρεψαν να κάνουν? Να ανοικοδομήσουν το ναό και να ανοικοδομήσουν ο Νεεμίας τα τείχη και την Ιερουσαλήμ. Και λέει, κατεκάφθησαν οι πύλες, καθερέθηκε το τείχος, έπεσε η Ιερουσαλήμ και ο λαός είναι εν θλίψη. Και ρωτάω, βλέπουμε σήμερα γενικά την Εκκλησία σε αυτό το σημείο? Και ο Νεεμίας, άνθρωπος του Θεού, στεναχωρήθηκε. Λέει στο 4. Και όταν άκουσα τους λόγους, έκατσα και έκλαψα και πένθησα και νίστεψα και προσευχόμουν ενώπιον του Θεού του ουρανού. Αυτά όλα είναι σημεία, αδερφοί, της καρδιάς η οποία σπάει και θέλει τον Κύριο και τίποτα άλλο. Ναι, αλλά εμένα εκείνος με πείραξε. Και σε πείραξε κάποιος, έχουμε και κοινωνία, και κρατάς κάτι μέσα σου γιατί σε πείραξε και αυτός που σε πείραξε, που φταίει, δεν σου ζήτησε συγγνώμη. Και ποιος είναι ο δίκαιος? Εγώ, γιατί ο άλλος με πείραξε, δεν μου ζήτησε συγγνώμη. Και ο Κύριος σου λέει, εάν φταίξει ο αδερφός σου, έρθει εναντίον σου και σε πειράξει. Όχι, αδερφέ, θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη αν σε πείραξα. Ναι, αδερφέ, με πείραξες. Πότε σε πείραξα? Εγώ δεν σε πείραξα. Συνήθως έτσι κάνουμε. Συγχώρεσέ με αν. Πόσες φορές να συγχωρήσω τον αδερφό μου, εάν φταίξει εναντίον μου? 70 φορές. Έως 7 φορές, λέει. Τι είπε ο Κύριος? 70 φορές το 7. Δηλαδή, εάν σε πειράξω 490 φορές, πρέπει να με συγχωρήσεις. Σκεφτείτε, αδερφοί, πόσες αμαρτίες συγχωρεί ο Κύριος κάθε μέρα. Αν βάλεις ότι πάνω στο πρόσωπο της γης είναι 8 δισεκατομμύρια άνθρωποι, επί 490 αμαρτίες τη μέρα που είναι παραπάνω, και ο άνθρωπος μπορεί να πει, μόλις έρθει ειλικρινά και μετανοήσει, ο Κύριος το συγχωρεί, σκέψου λίγο τι καρδιά συγχώρησης έχει ο Κύριος, Και εγώ κρατάω μέσα μου γιατί με πείραξες. Έκλαψε ο Νεεμίας και ζήτησε τον Κύριο με όλη του την καρδιά. Κοιτάξτε τι λέει στο 5 και είπα, «Δέομαι Κύριε Θεέ του ουρανού, ο μέγας και φοβερός Θεός». Πού στέκεται ο Νεεμίας? «Ο φυλάτων τη Διαθήκη και το Έλεος προς τους αγαπώντας Αυτόν». Ήξερε την καρδιά του Θεού ότι ο Θεός φυλάει τη Διαθήκη Του και κάνει Έλεος προς τους αγαπώντας Αυτόν και τηρούντας τα εντολάς Αυτού. Ας είναι τώρα το αυτί σου προσεκτικό και η οφθαλμή σου ανεωγμένη για να ακούσεις την προσευχή του δούλου σου, την οποία ήδη προσεύχομαι ενώπιον σου ημέρα και νύχτα υπέρ των ιών Ισραήλ, των δούλων σου, και εξομολογούμε τα αμαρτήματα των ιών Ισραήλ, τα οποία ημάρτησαν σε σένα. Βλέπετε, δεν περίμενε να του φέρουν τις αγγελίες. Τι έκανε ο Νεεμίας? Λέει, προσεύχομαι ήδη μέρες για όλο το λαό του Θεού. Εξομολογούμε τις αμαρτίες. Και λέει στο 7, όλος διεφθάρημεν ενώπιόν σου και δεν εφυλάξαμε τις εντολές και τα διατάγματα και τις κρίσεις τας οποίος προσέταξες εις το δούλο σου το Μωυσή. Ενθυμήθητη δέω με το λόγο τον οποίον προσέταξες στο δούλο σου το Μωυσή λέγον. Εάν γίνετε παραβάτες, εγώ θέλω σας διασκορπίσει μεταξύ των εθνών. Έγινε. Τους διασκόρπισε ο Θεός. Αλλά εάν επιστρέψετε προς εμένα, εδώ

0: Είναι η λέξη της μετάνοιας. Λέει, εάν επιστρέψετε προς εμένα και φυλάξετε τις εντολές μου και εκτελείτε αυτάς και αν είναι από σας απεριμένει έως των εσχάτων του ουρανού και εκεί δεν θέλω συνάξει αυτούς και θέλω φέρει αυτούς εις τον τόπον τον οποίον εξέλεξα για να κατοικήσω το όνομά μου εκεί. Κοιτάξτε την καρδιά του Θεού, αδερφοί. Τι σου λέει? Σε ό,τι κατάσταση κι αν είσαι, όσο και έξω από εκεί που σε θέλω να είσαι, όσο μακριά κι αν είσαι, εάν λέει επιστρέψεις, και η επιστροφή μας με τι έχει να κάνει, τι λέει, να φυλάξεις τις εντολές μου, που σημαίνει ότι όλο αυτό το οποίο έκανες σταματάς να το κάνεις και πλέον στρέφεσαι να κάνεις αυτό που ο Θεός διέταξε. Εάν επιστρέψεις και φυλάξεις τις εντολές μου, και μετά τι θα τις κάνεις τις εντολές? Αυτό το οποίο καλείσαι και επιστρέφεις πίσω, μετά πρέπει να πράξεις. Πρέπει να πράξεις μετά, πρέπει να εκτελέσεις. Ο Ιωάννης κήρυξε, λέει, κάνετε καρπούς άξιους της μετάνοιας. Άξιους της μετάνοιας. Αδερφοί, η μετάνοια προηγείται της πίστης. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου, διαβάστε όλα τα κηρύγματα, ψάξτε τα. Ο Ιωάννης τι έλεγε? Μετανοείτε. Έρχεται ο Κύριος Ιησούς. Τι κήρυξε? Μετανοείτε. Δεν τους είπε πιστέψτε. Είπε μετανοείτε. Μετανοείτε ο Ιωάννης. Μετανοείται ο Κύριος. Ο Πέτρος τι είπε την ημέρα της Πεντηκοστής? Να διαβάσουμε Πράξεις κεφάλαιο 2 εδάφιο 37. Αφού δε ήκουσαν ταύτα, ήρθε σε κατάνοιξη η καρδιά τους και είπαν προς τον Πέτρο για τους λοιπούς αποστόλους, τι πρέπει να κάνουμε άνδρες αδερφοί? Μου φαίνεται τόσο, όταν διαβάζω τα κηρύγματα των Αποστόλων την ημέρα της Πεντηκοστής και μετά μέσα στις πράξεις των Αποστόλων, μέσα σε όλο το βιβλίο των Πράξεων, είναι αρκετά διαφορετικά από τα κηρύγματα τα οποία κάνουμε εμείς. Που κοιτάμε μη τυχόν και στεναχωρήσουμε κανένα. Μη τυχόν. Μη τυχόν και σκανδαλίσουμε κανένα. Ο Στέφανος τι τους είπε? Εσείς το σταυρώσατε. Ο Πέτρος, διαβάστε το κήρυγμά του, τι είπε. Και τι έλεγε? Για τον δίκαιο τον οποίο εσείς εσταυρώσατε. Και άκουγαν ότι αυτοί σταύρωσαν τον Κύριο και η καρδιά τους, λέει, ήρθε σε κατάνοιξη. Ξέρετε τι σημαίνει η λέξη κατάνοιξη? Ψάξτε το λεξικό. Είναι σαν να πάρεις ένα σουβλί και να το βάλεις μέσα στην καρδιά και να την τρυπήσεις. Και αυτό άγγιξε, το κήρυγμα άγγιξε τις καρδιές τους. Ήρθαν σε κατάνοιξη, λέει, η καρδιά αυτών και είπαν προς τον Πέτρο τους λοιπούς αποστόλους, τι πρέπει να κάνουμε άνδρες αδερφοί? Σε καλεί ο Κύριος να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Κοιτάξτε τι τους είπε ο Πέτρος, τι τους συμβούλεψε. Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς, πιστέψτε και η ζωή σας θα λυθεί από όλα τα προβλήματα. Αυτό που λέμε εμείς συνήθως για να τραβήξουμε τους ανθρώπους. Αλλά οι άνθρωποι δεν έχουν ανάγκη από αυτό, αδερφοί. Οι άνθρωποι έχουν ανάγκη να μετανοήσουν. Κοιτάξτε τι τους λέει, μετανοήστε. Και ας βαπτιστεί έκαστος ημών στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών και θα λάβετε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Ο Ιωάννης κήρυξε μετάνοια. Ο Κύριος κήρυξε μετάνοια. Ο Πέτρος κήρυξε μετάνοια. Έρχεται ο άγγελος και φανερώνεται στον πατέρα του Ιωάννη. Ξέρετε τι του είπε? Ξέρετε ποια ήταν η δουλειά του Ιωάννη? Σας το διαβάσω. Στο κατά Λουκά, κεφάλαιο πρώτο. Στο 13, από το 11, λέει, εφάνισε αυτόν άγγελος Κυρίου, ήταν μέσα και προσέφερε θυμίαμα και φαίνεται ο άγγελος του Κυρίου, ιστάμενος εκ δεξιών του θυσιαστήριου του θυμιάματος και ο Ζαχαρίας ειδώνε ταράχθη και φόβος επέπεσαν επ' αυτόν. Είπε δε προς αυτόν ο άγγελος, μη φοβού Ζαχαρία, διότι σηκούστη δε εισί σου και η γεννή σου Ελισάβετ θα γεννήσει ιόν σε σένα και θα καλέσεις το όνομα αυτού Ιωάννη και θα είναι σε σένα χαρά και αγαλία σας και πολλοί θα χαρούν για τη γέννηση αυτού, διότι θέλει είστε μέγας ενώπιον του Κυρίου και είναι και εσύ και δεν θέλει πει και θέλει πληρωθεί πνεύμα του Αγίου έτη εκ κοιλίας της μητρός αυτού και πολλούς των ιών Ισραήλ θέλει επιστρέψεις Κύριο το Θεόν αυτόν. Και αυτός θέλει ελθεί προ προσώπου αυτού εν πνεύματι και δυνάμει ηλίου για να επιστρέψει τις καρδιές των πατέρων εις τα τέκνα και τους απειθείς εις τη φρόνηση των δικαίων για να ετοιμάσει εις τον Κύριο λαό προδιατεθειμένο. Ποια δουλειά θα κάνει το Πνεύμα του Θεού μέσα από τους Αγίους, γιατί τώρα ήταν αυτός ο οποίος ήρθε με τη δύναμη του Ηλία, τώρα έχουμε τον Ηλία των τελευταίων ημερών που είναι όλη η Εκκλησία, αδελφοί. Και η δουλειά μας είναι, λέει, να έρθουμε με τη δύναμη του Κυρίου προ προσώπου του για να επιστρέψουμε τις καρδιές των πατέρων στα τέκνα και τους απειθείς εις τη φρόνηση των δικαίων. Το κήρυγμα, το δικό μας, αδελφοί, έχει να κάνει με τη μετάνοια. Βλέπετε, από εκεί ξεκινάνε όλα. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Ο Ηλίας ήρθε να επιστρέψει τις καρδίες των πατέρων στα τέκνα. Στο Μαλαχία προφητεύει στο τρίτο κεφάλαιο και λέει για αυτόν που θα έρθει με εν δυνάμει του ηλίου για να επιστρέψει τις καρδίες των πατέρων στα τέκνα. Μετάνοια. Μετάνοια. Όπου και αν γυρίσουμε μέσα στο Λόγο του Θεού, αυτό θα δούμε. Διαβάζω Α Θεσσαλονικής κεφάλαιο 1 εδάφιο 9. Λέει, διότι αυτοί διηγούνται, λέει ο Παύλος του Θεσσαλονικής, περί ημών οποίαν είσοδον ελάβαν προς εσάς και πώς επεστρέψατε προς το Θεόν από τον ειδόλων δια να δουλεύετε Θεόν ζώντα και αληθινό. Αυτή είναι η σωτηρία. Ο άνθρωπος να ζει μες στα είδωλα, να ζει μες στο δρόμο του και να ακούσει την αλήθεια και να επιστρέψει στο να λατρεύσει το ζωντανό Θεό. Αυτή είναι η αληθινή μετάνοια. Και διαβάζω και το τρίτο. Θα κλείσω. Η μετάνοια είναι μια ζωή αλλαγμένη. Η μετάνοια είναι μια ζωή αλλαγμένη. Η βιβλική μετάνοια, αδερφοί, η μετάνοια του Λόγου του Θεού, θα έχει σαν αποτέλεσμα καρπούς. Και αν σε ρωτήσει κάποιος να αποδείξεις ότι έχεις μετανοήσει για κάτι, τι λέτε, θα υπάρχει απόδειξη? Φαίνεται από τη ζωή μας. Μιλούσα για το τσιγάρο. Αν σε ρωτήσει κάποιος αν καπνίζω και μετανοήσω για την αμαρτία μου αυτή και με ρωτήσει κάποιος μετανόησες την αμαρτία σου, τι έκανες? Πώς θα φανεί ότι είμαι, ότι έχω αλλάξει, έχω μετανοήσει? Το έχω σταματήσει. Το έχω σταματήσει. Βάλε σε αυτή την κατάσταση, σε αυτή την περίπτωση, ό,τι άλλο θες από δίπλα. Να σας πω κάτι, αδερφοί. Ο χριστιανός τον κάλεσε ο Θεός για να είναι ελεύθερος. Από όλα. Γιατί πιο μεγάλος είναι αυτός που είναι μέσα μας από αυτόν που είναι στον κόσμο. Και δεν με νοιάζει ποια κατάσταση μπορεί να περνάμε, ποια δυσκολία μπορεί να έχουμε, είτε είναι φυσικό, είτε είναι πνευματικό. Ο χριστιανός λέει, όποιους ο Υιός ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι θα είναι. Και αυτό δεν είναι για λίγους. Είναι για όλους. Για όλους. Πρέπει να είμαστε σε θέση να δείξουμε με τη ζωή μας αυτό το οποίο πρεσβεύουμε. Και η αληθινή μετάνοια βάζει μέσα σου την επιθυμία να απαλλαγείς από οποιαδήποτε αμαρτία μπορεί να υπάρχει στη ζωή σου. Από οποιαδήποτε αμαρτία. Σας είπα προηγουμένως για το νου μας. Νομίζουμε, αδερφοί, ότι έχουμε το δικαίωμα να σκεφτόμαστε ό,τι θέλουμε? Νομίζω ότι έχεις το δικαίωμα να σκέφτεσαι ό,τι θέλεις. Τι πρέπει να σκέφτεσαι? Σου λέει ο Λόγος του Θεού. Όσα είναι αληθινά, όσα είναι άγια, όσα είναι καθαρά, όσα προσφυλεί, αυτά να σκέφτεστε, αυτά να συλλογίζεστε. Και όταν κερδίσεις τη μάχη μέσα στο νου σου, μπορεί ο Θεός να σε χρησιμοποιήσει να κάνεις τα πάντα. Όταν κερδίσεις τη μάχη του στόματός σου, της καρδιάς σου, Μπορεί ο Θεός να σε χρησιμοποιήσει να ευλογήσεις ανθρώπους. Αντί να λες, εγώ δεν μπορώ. Εγώ δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα μόνος μου. Άλλους θα βοηθήσω. Μα δεν είσαι μόνος σου. Έχεις το μεγαλύτερο όπλο, τη μεγαλύτερη δύναμη που υπάρχει πάνω στον κόσμο. Το Θεό μέσα σου. Συζητούσαν δύο, ένας χριστιανός με ένα μουσουλμάνο, καλοπροαίρετο μουσουλμάνο. Και τον ρώτησε ο μουσουλμάνος για το Θεό του. Και λέει, ο δικός μου Θεός κατοικεί μέσα μου, λέει ο χριστιανός. Και του λέει ο μουσουλμάνος, ο Θεός σου κατοικεί μέσα σου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα, λέει. Εσύ θα μπορείς να κάνεις τα πάντα. Εάν ο Θεός κατοικεί μέσα σου. Το καταλαβαίνουν όλοι εκτός από εμάς. Τι μπορούμε να κάνουμε? Τα πάντα. Γι' αυτό ο Παύλος λέει, τα πάντα δύναμε δια του ενδυναμούντος με Ιησού Χριστού. Τα πάντα δύναμε. Τι ήταν αυτό που μπορούσε να σταματήσει, αδερφοί? Το λαό του Θεού που ζει έτσι, που ζούσε έτσι. Μπορούσε να το σταματήσει τίποτα? Ούτε οι Ρώμοι, ούτε οι διωγμοί, ούτε οι αρένες με τα άγρια θηρία. Τίποτα. Γιατί ο Θεός κατοικεί μέσα μας. Σε πόσους από εμάς ο Θεός κατοικεί μέσα μας? Κοιτάξτε πόσοι είναι εδώ που μπορούν να κάνουν τα πάντα. Τα πάντα. Η αμαρτία δεν πρέπει να είναι κάτι στο οποίο να μπορούμε να επιστρέψουμε. Μίσησε την αμαρτία. Εάν μισήσεις την αμαρτία, είσαι ελεύθερος από αυτήν. Μπορεί να έρθει ο πειρασμός, αλλά όταν ποθείς τον Κύριο, όταν αγαπάς τον Κύριο, δεν πρόκειται ποτέ να ενδώσεις αυτόν. Αντί αρνητική σκέψη, τι θα σκέφτεσαι? Το λόγο, την αλήθεια. Και αν σηκωθεί η τρικυμία, και αν σηκωθεί πόλεμος, ό,τι και αν σηκωθεί, μέσα σου πώς ζεις? Δεν ξέρω αν έχετε δει, αν έχει πέσει στην αντίληψή σας. Το ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή στο Ιράν χριστιανοί κάνουν πορείες στους δρόμους και διαδηλώνουν υπέρ του Ιησού Χριστού? Το ξέρετε? Ναι. Και να προσευχόμαστε για αυτούς όλους τους αδελφούς μας που είναι εκεί πέρα, γιατί δεν είναι εύκολο να έχουν τον πόλεμο και να έχουν και το καθεστώς αυτό. Ο άνθρωπος ο οποίος αγαπάει τον Κύριο θα κάνει οτιδήποτε χρειαστεί προκειμένου να μην τον λυπήσει. Τα πάντα. Σε ενδιαφέρει ο Κύριος μέσα σου να είναι χαρούμενος? Ε? Οι άνθρωποι που έχουν υγρά μάτια, λέει, την Κυριακή, αλλά καμία αλλαγή τη Δευτέρα, πρέπει να εξετάσουν τη μετάνοιά τους. Πόσες φορές Κυριακή ακούμε το λόγο και κάνουμε αποφάσεις? Αυτό δεν το έκανα, τώρα θα το κάνω. Και τη Δευτέρα μετά, θα κλείσω με ένα απόσπασμα από ένα κήρυγμα ενός ανθρώπου ο οποίος έφερε φοβερή αναζωπήρωση και σωτηρία σε πάρα πολλά, και από τα δικά του λεγόμενα έχουν συμβεί πολλές αναζωπηρώσεις, και είναι ο Τσάρλς Φίνεϊ, ο οποίος γύρισε όλο τον κόσμο με ένα άλογο, αδερφοί. Όλη την Αμερική με ένα άλογο, και όπου πήγαινε έφερνε αναζωπήρωση. Και λέει αυτός, πολλοί υποθέτουν ότι οι τύψεις ή το αίσθημα ενοχής είναι μετάνοια. Τότε η κόλαση είναι γεμάτη μετάνοια. Άλλοι νιώθουν λύπη που αμάρτησαν και το αποκαλούν αυτό μετάνοια. Αλλά μετανιώνουν για την αμαρτία τους μόνο λόγω των συνεπειών, όχι επειδή απεχθάνονται την αμαρτία. Ξαναδιαβάζω. Μετανιώνουν για την αμαρτία τους μόνο λόγω των συνεπειών, όχι επειδή απεχθάνονται την αμαρτία. Αυτό δεν είναι μετάνοια, είπε ο αδερφός. Η μετάνοια είναι αλλαγή νοοτροπίας απέναντι στο Θεό και την αμαρτία. δεν είναι μόνο αλλαγή άποψης, αλλά αλλαγή όλης της προτίμησης της ζωής σου και η επιλογή της ψυχής σου να δράσει. Και ρωτάω, αδερφοί, σύμφωνα με αυτό που λέει αυτός ο αδερφός, λέει, η μετάνοια, ο άνθρωπος ο οποίος ειλικρινά μετανοεί, την αμαρτία, λέει, μετά την απεχθάνεται. Τη συχαίνεται. Κάτι που συχαίνεσαι, τι το κάνεις. Κάποιοι συχαίνονται φαϊτά τα οποία ούτε μπορούν να τα πλησιάσουν. Κάτι το οποίο συχαίνεσαι, τι το κάνεις. Έχεις φτάσει στο σημείο να πεις, βαρέθηκα να ασχολούμαι με αυτό το θέμα. Εννοώ τη ζωή σου. Έχεις φτάσει. Να πεις, βαρέθηκα ο εχθρός της ψυχής μου να με ταλαιπωρεί με αυτό το θέμα. Και να πεις, Κύριε, το συχαίνομαι, το απεχθάνομαι, στρέφομαι μακριά από αυτό, θα κάνω το θέλημά σου. Αμήν. Αυτή είναι η αλλαγή της ζωής που ο Κύριος θέλει να πάρουμε, αδερφοί. Και έρχεται σαν συνέπεια του να αγαπήσεις τον Κύριο με όλο σου το είναι. Να αγαπήσεις τον Κύριο με όλη σου την καρδιά. Με όλη σου τη δύναμη. Με όλη σου τη διάνοια. Με όλο σου το είναι. Να αγαπήσεις εκείνον με όλο σου το είναι. Και να θεωρείς πολυτιμότερο το να ξέρεις ότι με τη ζωή σου ολόκληρη εκείνος ευχαριστιέται. Σε κάθε σου σκέψη, σε κάθε σου λόγο, σε κάθε σου πράξη ο Θεός χαίρεται. Κύριε, σε ευλογούμε το βράδυ αυτό Ιησού μας. Σου δίνουμε όλη τη δόξα μέσα από την καρδιά μας. Εσύ είσαι ο Θεός του ουρανού και της γης, Κύριε. Είσαι ο Θεός των πνευμάτων πάσης σαρκός. Είσαι ο Κύριος μας και ο Θεός μας. Και είμαστε εδώ γιατί αγαπούμε εσένα, Ιησού μου Άγιε. Είμαστε εδώ γιατί έχουμε αποφασίσει στη ζωή μας να κάνουμε το θέλημά σου, Κύριε. Έχουμε αποφασίσει να ζήσουμε για σένα, Βασιλιά μου. Και την ώρα αυτή, καθώς στεκόμαστε μπροστά σου και τα πάντα ενώπιόν σου είναι ανοιχτά, δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι από σένα, Κύριε. Δες εσύ κάθε τομέα της ζωής μας που έχουμε ανάγκη να επιστρέψουμε, Κύριε. Γιατί θέλουμε να βαδίσουμε εκεί που εσύ θέλεις. Θέλουμε να γευτούμε όλη τη δόξα που έχεις ετοιμάσει για μας. Θέλουμε να απολαύσουμε όλες τις επαγγελίες σου, όλες τις υποσχέσεις σου και να φτάσουμε μέχρι τέλους έχοντας τελειώσει αυτό που εσύ μας κάλεσες, Κύριε. Εσύ είσαι η αγάπη της ζωής μας. Εσένα θέλουμε, Ιησού μας, πάνω από οτιδήποτε άλλο. Εσένα διψάει η ψυχή μας, εσένα ποθεί η καρδιά μας. Και είμαστε εδώ γιατί είσαι εσύ, Χριστέ μου Άγιε. Ο στόχος μας δεν είναι να γλιτώσουμε από την κόλαση, Κύριε. Ο στόχος μας είναι να είμαστε μαζί σου όπου είσαι εσύ, Βασιλιά μας. Γιατί σε αγαπούμε, Κύριε. Γιατί είμαστε ευγνώμονες εσένα, σου χρωστάμε τα πάντα, Ιησού. Σου χρωστάμε όλο μας το είναι, σου χρωστάμε το σώμα μας, την ψυχή μας, το πνεύμα μας, γιατί εσύ πλήρωσες τα λίτρα και ήταν ακριβά, Ιησού μας, για να μας εξαγοράσεις από τον αιώνιο χαμό, Κύριε. Σε σένα ανήκουμε, Ιησού, σε σένα ανήκουμε. Σε ευχαριστούμε, Ιησού μου, σε ευχαριστούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Κύριε. Γλυκέ μας Βασιλιά, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού ταπεινωνόμαστε και συντριβόμαστε μπροστά στην Άγια Σου Παρουσία. Κατανοούμε, Κύριε, το ποιοι είμαστε εμείς και το ποιος είσαι Εσύ και με δέος στεκόμαστε, Κύριε, μπροστά Σου. Και ζητάμε χάρη και έλεος, Κύριε, αυτό βράδυ, να χρήσεις την καρδιά μας, τα αυτιά μας, Κύριε, ώστε ο λόγος να εισέλθει και να καρποφορήσει και να γίνουμε φως από το δικό Σου φως, λαμπρό, φωτεινό, ένδοξο, μέχρι το τέλος αυτής της ζωής, που είναι η αρχή της αιωνιότητας. Αμήν, αδελφοί, ας καθίσουμε. Ο Κύριος να μας δώσει χρήσμα στα πνευματικά ότα. Να ανοίξουμε, σε παρακαλώ, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 10, 22-23 εδάφιο. Έγιναν δε τα εγγένεια εν Ιερουσαλήμης και ήτο χειμώνας. Και ο Ιησούς περιεπάτη εν το ιερό εν τη στοά του Σολομώντος. Ο τίτλος του σημερινού μας κηρύγματος είναι «Η γιορτή των εγγενείων». Είναι το εδάφιο 22 που μόλις πριν λίγο διαβάσαμε. Εκεί βρίσκεται ο σημερινός μας τίτλος. Και πολλές ώρες, καθώς διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, προσπερνάμε το συγκεκριμένο εδάφιο, καθώς δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποια είναι η συγκεκριμένη εορτή. Η εορτή των εγγενείων ή των φώτων. Είναι η Χανουκά. Είναι μία από τις σημαντικές, θα έλεγα, εβραϊκές εορτές. Βέβαια, ανοίγοντας μια παρένθεση, θέλω να σας τονίσω ότι η συγκεκριμένη εορτή δεν έχει θεσπιστεί από τον Κύριο τον Θεό. Δεν θα τη δούμε λοιπόν να είναι γραμμένη στην Πεντάτευχο. Δεν την έδωσε ο Κύριος μαζί με τις υπόλοιπες εορτές. Αλλά από τη στιγμή που υπάρχει αναφορά στο Λόγο του Κυρίου, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, και από τη στιγμή που ο Κύριος, αν και χειμώνας, ήταν στα Ιεροσόλυμα για να τιμήσει τη συγκεκριμένη εορτή, παίρνουμε δικαίωμα να την εξετάσουμε, την κηρύξουμε, γιατί έχει πάρα πολλά πνευματικά μηνύματα, τύπους και θαυμάσιους συμβολισμούς. Αμήν. Και πρωτού κλείσω την παρένθεση, πολλές φορές λέμε και μιλάμε μέσα από τα κηρύγματά μας για τον Ισραήλ και πόσο στεναχωριέμαι όταν ακούω τους ανθρώπους έξω του κόσμου επάνω στην άγνοιά τους να λένε ότι κηρύττουμε τον Θεό των Εβραίων. Λάθος. Λάθος, αδέρφια. Και πόσο λυπηρό είναι να ακούμε τέτοια λόγια. Αδάμ και η Εύα, οι πρωτόπλαστοι, δεν είχαν εθνικότητα. Ο Αβραάμ, ο πατέρας της πίστης, ήταν Χαλδαίος, Βαβυλώνιος. Και ο Κύριος την πρόγνωσή του είδε ότι θα μπορούσε αρχικώς να εργαστεί μέσα από το Ισραήλ. Δυστυχώς, ο λαός αυτός έπεσε. Πότε? Όταν σταύρωσε τον Κύριο Χριστό. Και έκτοτε, και ιδιαίτερα μετά την Πεντηκοστή, ο Κύριος εργάζεται μέσα από τα έθνη, μέσα από εμάς, μέχρι αποκατάστασης αυτού του λαού. Άρα ο Κύριος δεν είναι ο Θεός των Εβραίων, ο Κύριος είναι ο Θεός όλων των εθνών. Αμήν. Κλείνω την παρένθεση. Και η αναφορά λοιπόν σήμερα στο κήρυγμά μας είναι να εξετάσουμε αυτή την γιορτή. Αλλά για να προχωρήσουμε, θεωρώ πολύ σημαντικό να δώσουμε κάποια ιστορικά στοιχεία για να καταλάβουμε τι είχε γίνει, τι είχε συμβεί, πώς οι Ισραηλίτες το ένταξαν στο εορτολόγιο τους και μετά να φανερωθούν οι τύποι και τα σύμβολα που υπάρχουν μέσα στη γιορτή Χανουκά, που είναι η γιορτή των εγγενείων ή η ορτή των φώτων. Επίσης ερμηνεύεται αφιέρωση. Όταν πέθανε ο Μέγας Αλέξανδρος, οι τέσσερις στρατηγοί του μοιράστηκαν όλη την επικράτεια που είχε κατακτήσει. Ο Νικάτορ, ο Σέλευκος ο πρώτος, περίπου το 300 π.Χ., πήρε την περιοχή της Παλαιστίνης και των γύρω περιοχών. Όγδος στην σειρά διαδοχής της δυναστείας των Σελευκηδών ήταν ο Αντίοχος, ο τέταρτος, ο Επιφανής, ο οποίος είναι τύπος του Αντίχριστου. Ήταν ένας κακός άνθρωπος, ένας κακός δυνάστης βασιλιάς, που πίεζε ασφιχτικά το λαό Ισραήλ. Όχι μονάχα στα καθημερινά, στα πρακτικά, αλλά ιδιαίτερα στα θεολογικά τους. Και αυτό τους πείραζε πάρα πολύ. Έστησε το άγαλμα του Δία μέσα στο ναό. Θυσίαζε χείρους, κάτι που είναι δέλυγμα για τους Ισραηλίτες. Απαγόρευσε να τηρούν το Σάββατο. Και τους απαγόρευσε στο σύνολο να ζουν την θεολογική τους μαρτυρία. Πράγμα τα οποία για έναν ζηλωτή Ισραηλίτη της τότε εποχής ήταν πολύ σημαντικά και του προκαλούσαν δύο πράγματα. Να γεννηθεί μέσα του όσο το δυνατόν περισσότερο η μεσιανική ελπίδα, να έρθει δηλαδή ο Μεσσίας, να ελευθερώσει το λαό από την δυναστεία αυτών των ανθρώπων και παράλληλα να βρει τον τρόπο για να αποτινάξει τα δεσμά αυτής της δυναστείας πάνω από την πλάτη του. Αυτό ήθελε ο λαός Ισραήλ. Κάποια μέρα λοιπόν, αδέλφια, ένας λόχος πήγε σε ένα χωριό, το Μοντιήν, κάπου στην επικράτη του Ισραήλ, έτσι. Εκεί ο υπεύθυνος του λόχου αυτού ζήτησε από έναν ιερέα, το Ματασία, να θυσιάσει ένα είδωλο. Εκείνος αρνήθηκε. Ήταν ζηλωτής, ήταν άνθρωπος του Θεού. Αμήν. Και μάλιστα όταν ένας Ισραηλίτης πήγε να υποκύψει και να θυσιάσει στο είδωλο αυτό κατόπιν της εντολής του λοχαγού, ας πούμε, ο Ματαθίας τον φώνευσε, μην επιτρέποντας να θυσιαστεί το οτιδήποτε σε αυτό το είδωλο. Μην ξεχνάτε ότι μας στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχαν άλλοι κανόνες και άλλοι νόμοι. Ματαθίας παίρνει τους πέντε του γιους, καταφεύγουν στα βουνά, κάνοντας αυτό πόλεμο με τους στρατιώτες του Αντίοχου, του τέταρτου, του Επιφανή και με τον ίδιο. Όταν με τον καιρό ο Ματαθίας έφυγε από αυτή τη ζωή, την αρχηγία την πήρε ο μεγάλος του γιος από τους πέντε, ο Ιούδας, σημαίνει δοξολογία το Ιούδας, Ματαθίας ερμηνεύεται δώρο Θεού, ο οποίος ονομάστηκε Μακαβαίος, γιατί επέφερε πολλά πλήγματα στους στρατιώτες του Αντίοχου. Μακαβαίος ερμηνεύεται σφυρί. Το 164 π.Χ. κατάφεραν να ελευθερώσουν τη γη τους. Και η πρώτη εργασία την οποία έκαναν ως γνήσια παιδιά του Θεού ήταν να καθαρίσουν το ερυπωμένο, βεβηλωμένο και βρώμικο ναό και να στήσουν το θυσιαστήριο. Έπρεπε όμως να ανάψουν και την μενορά, την επτάφωτη λιχνία. Αλλά ψάχνοντας βρήκαν μονάχα ένα μικρό δοχείο λάδι, το οποίο έφτανε μόνο για μία ημέρα. Ενώ θα ήθελα να εορτάσουν 8 ημέρες και να σημειώσω ότι για να παρασκευάσουν αυτό το ειδικό λάδι που έβαζαν στην επτάβοχο την λιχνία τη μενορά έπρεπε να περάσουν 8 ημέρες. Δεν ήταν λάδι που έβαζαν για να τηγανίσουν στο φαγητό τους, ήταν ειδικά επεξεργασμένο λάδι για να αποδίδει καλή φωτιά και να μην καπνίζει φωτιά. Να έχει καθαρή λάμψη χωρίς καπνάδες. Όπως σας είπα, βρήκαν μονάχα ένα δοχείο λαδιού, καθαρού, ειδικό για την μενορά, την επτάφωτη λιχνία. Αλλά ως εκ θαύματος, λέει η εβραϊκή παράδοση, αν και αυτό έφτανε για μια ημέρα, η φωτιά Ο φως της μενορά έμεινε 8 ημέρες αναμένο. Έκτοτε και κάθε χρόνο τον μήνα Κισλεύ, που για μας είναι ο Δεκέμβριος, εορταζόταν η γιορτή των εγγενείων ή η γιορτή των φώτων. Κάτι που πήγε να τιμήσει και ο Κύριος κατά την επίγειά του ζωή, την επίγεια διακονία του. Πήγε να τιμήσει τη συγκεκριμένη γιορτή στα Ιεροσόλυμα. Αμήν. Και καθώς με λίγα λόγια σας είπα για το ιστορικό βάθρο και κάποια άλλα σημαντικά και ενδιαφέροντα στοιχεία, νομίζω ότι τώρα μπορούμε να εμβαθύνουμε το λόγο και να δούμε τις πνευματικές αλήθειες και τους παραλληλισμούς. Να πάμε λοιπόν Ψαλμός 31 έως 12. Ουσιαστικά όλο τον ψαλμό θα διαβάσουμε. Θέλω σε μεγαλύνει Κύριε, διότι σύ είμαι ανύψωσας και δεν έφρανας τους εχθρούς μου επεμέ. Λέει Θεόπνευστο Δαβίδ. Κύριε, ο Θεός μου, εβόησα προσέ και με θεράπευσας. Κύριε, ανεβίβασες εξάδου την ψυχή μου. Με φύλαξες τη ζωή για να μην καταβώ εις το λάκκο. Οι ψαλμοί δεν είναι για τους διαβάζουμε μονάχα, αδέλφια. Οι ψαλμοί είναι για να τους ομολογούμε και να τους κάνουμε προσευχή. Άρα, όταν δεν έχεις λόγια να δώσεις τον Κύριο και το πνεύμα σου είναι κλειστό, άνοιξε το βιβλίο των ψαλμών, διάβασε τους ψαλμούς, κάντους προσευχή και δώσε δοξολογία στον Κύριο. Αμήν. Ομολόγησε αυτά τα οποία λένε οι ψαλμοί. Στο 4. Ψαλμοδίσατε στον Κύριο ιώσει αυτού και ημνείτε την μνήμη της αγιοσύνης αυτού, διότι η οργή αυτού διαρκεί μία μόνο στιγμή, ζωή όμως είναι εν την ευμένη αυτού. Το εσπέρας δύναται να συγκατοικήσει κλαθμός, αλλά το πρωί έρχεται αγαλίασης. Το απόγευμα μπορεί να υπάρχει κλάμα, πόνος, θλίψη, αλλά το πρωί έρχεται αγαλίαση. Εγώ δε είπα εν τη ευτυχία μου, δεν θέλω σαλευτεί στον αιώνα. Κύριε, δια της ευμενίας σου εστερέωσες το όρος μου. Ακούστε πίστη ο Δαβίδ, το όρος μου. Απέκρυψα στο πρόσωπό σου και ταράχθηκα. Προσέ, Κύριε, έκραξα προς τον Κύριο, εδεήθην. Τι σωφέρει αντιέματί μου, εάν καταβώεις το λάκκον. Μήπως θέλει εμνή ο κονιορτός η σκόνη. Θέλει αναγγέλει την αλήθειά σου. Άκουσον Κύριε και λέει σε με. Κύριε, γένου βοηθός μου. Μετέβαλε σε με τον θρύνο μου εις χαράν. Έλυσα στο σάκο μου και με περιέζω σας εφροσύνη. Για να ψαλμωδεί σε η δόξα μου και να μη σιωπά. Κύριε ο Θεός μου εις τον αιώνα θέλω σε εμνή. Ο συγκεκριμένος ψαλμός είναι ψαλμός εγγενείων. Θεόπνευστα τον έγραψε ο Δαβίδ την εποχή που ήταν στο Αλόν του Ορνά και έστησε θυσιαστήριο για να κάνει θυσία στον Κύριο τον Θεό και να σταματήσει χράυση που είχε προέλθει από την καταμέτρηση που είχε κάνει λόγω της υπερηφάνειας της καρδιάς του βασιλιάς πριν λίγο καιρό. Και σε εορτές εγγενείων οι Ισραηλίτες ψάλλουν μαζί με όλο τι άλλο ψάλλουν τέλος πάντων και το συγκεκριμένο ύμνο. Στον τόπο που έγινε το θυσιαστήριο, έτσι να πω μια αναφορά, εκεί που το έκανε ο Δαβίδ, αργότερα χτίστηκε ο ναός του Σολομώντα. Χρονικά λοιπόν, όπως είπαμε, σημαίνει εγγένεια ή αφιέρωση. Και υπό μια τραβηγμένη, πολύ τραβηγμένη, με το ζόρι θα έλεγα, έννοια, μεταμόρφωση. Κρατάει 8 ημέρες. Το 8 συμβολίζει τη νέα αρχή. Και το χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης γιορτής είναι ότι ανάβεται μόνο αυτές τις ημέρες μία μενορά με νέα λιχνίες. Προσέξτε, άλλο η 7 φωτή λιχνία των Αγίων και άλλη η ενεάφωτη λιχνία που αναβόταν μόνο κατά την συγκεκριμένη εορτή αυτές τις 8 ημέρες. Δεν άναβαν όλους τους λίχνους ταυτόχρονα. Άναβαν έναν κάθε βράδυ. Δηλαδή, το πρώτο βράδυ άναβαν τον πρώτο λίχνο. Το δεύτερο βράδυ τον δεύτερο. Το τρίτο βράδυ τον τρίτο λίχνο. Μέχρι που στα 8 βράδια άναβαν και οι 8 λιχνίες. Όλες οι λιχνίες άναβαν από ένα κερί όμως. Από έναν λίχνο. Που στα εβραϊκά ονομάζεται σαμάς. Που ερμηνεύεται υπηρέτης. Και υπό μία τραβηγμένη πάλι έννοια ήλιος, δηλαδή φως. Οι λιχνίες άναβαν το εσπέρας. Για τους Ισραηλίτες το απόγευμα, 6 ώρα συγκεκριμένα, είναι η αρχή της νέας ημέρας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε σήμερα, αν για εμάς είναι Σάββατο, για εκείνους είναι Κυριακή. Άρα το εσπέρας έδειχνε αφενός τη νέα ημέρα που ξημέρωνε από το φως που άναβε και αφετέρου έδειχνε ότι αυτό το φως διδόταν στο σκοτάδι αυτής της ζωής το βράδυ. Ήταν χειμώνας όταν ο Κύριος πήγε στα Ιεροσόλυμα για να τιμήσει τη συγκεκριμένη εορτή κατά το μήνα Κισλέβ, Δεκέμβριο δηλαδή για εμάς. Και οι παραδοσιακοί Ισραηλίτες ακόμη και σήμερα εορτάζουν τη συγκεκριμένη γιορτή. Ήταν χειμώνας, λέει. Πόσοι από εμάς πέρασαν, περνάν ή θα περάσουν κάποιον χειμώνα. Πόσοι από εμάς ένιωσαν τον πόνο και το βάρος μέσα στη ζωή τους. Πολλές φορές λέμε ότι η ζωή είναι άδικη. Δεν ξέρω αν στήκει ή όχι αυτός ο λόγος, αλλά όλοι κουβαλάνε ένα σταυρό. Και αργά ή γρήγορα, την πόρτα της καρδιάς του κάθε ανθρώπου τη χτυπάει τόσο η χαρά, όσο και η θλίψη. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει αισθανθεί αυτά τα συναισθήματα. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έζησε την αίσθηση των προβλημάτων που υπάρχουν γύρω μας. Το αίσθημα είναι διαφορετικό από το συναίσθημα. Η αίσθηση είναι αυτό που νιώθεις από τα προβλήματα που αντιμετωπίζεις. Τα συναισθήματα είναι η λύπη, η χαρά και το καθεξής. Άρα έχουμε αίσθηση και συναισθήματα που εργάζονται καθημερινά το κάθε τι το οποίο λαμβάνει η χώρα στη ζωή μας. Και ο Κύριος μας λέει, το είδαμε και πριν λίγο, μας υπηρέτησε, ότι είναι το φως που διώχνει τον χειμώνα και κάθε πρόβλημα το οποίο μας απασχολεί, φτάνει να στεκόμαστε μπροστά του με πίστη και εμπιστοσύνη. Δεν έχουμε μάθει να εργαζόμαστε την πίστη, αδέλφια. Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Δεν έχουμε ακόμη εμπιστευτεί στο βαθμό που θα έπρεπε τον Κύριο. Με αποτέλεσμα η πίστη να είναι σε έναν τέτοιο βαθμό και μια τέτοια απόδοση που να μην ελκύει περισσότερο το Πνεύμα του Θεού να εργαστεί. Ο Κύριος θα δώσει πάρα πολλά, να κάνει πάρα πολλά. Εμείς το σμικραίνουμε με την απιστία μας και με την μη εμπιστοσύνη μας στο πρόσωπό Του. Αμήν. Εμείς το σμικραίνουμε. Αλλά ο Κύριος λέει ότι το χέρι μου δεν μίκρινε. Και ότι είμαι ο ίδιος εχθές, σήμερα και στους αιώνες. Κατά Ιωάννη 8:12. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 8:12. Άναβα λοιπόν 9 λιχνίες κατά την Χανουκά, την εορτή των εγγενείων, την εορτή των φώτων. Για εμάς ισχύει αυτό το δεδομένο? Τα πνευματικά παιδιά της πίστης του Κυρίου? Ο Κύριος λέει, πάλι λοιπόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγον, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όσπις ακολουθεί εμέ, δεν θέλει περιπατήσει το σκοτάδι, αλλά θέλει έχει το φως της ζωής. Ποιος από εμάς έχει την πίστη, την απόλυτη σε αυτό το εδάφιο? Ποιος από εμάς έχει ανοίξει την καρδιά του στο μέτρο να αποδεχθεί αυτό το λόγο, ώστε το φως του Κυρίου να τον έχει πλημμυρίσει και να διώχνει μέσα από την καρδιά του και τη ζωή του οποιοδήποτε σκοτάδι. Όσο υπάρχει σκοτάδι, υπάρχει θάνατος, υπάρχει αρρώστια, υπάρχει φόβος. Όταν φεύγει ο σκοτάδι και έρχεται το φως, τα πάντα εξαλείφονται, ανοίγονται, αλλάζουν. Αμήν, αλλάζουν. Και ο Κύριος είναι το φως και η ζωή. Για εμάς πια σήμερα, που ζούμε τους πνευματικούς ορισμούς του Λόγου του Κυρίου. Δεν ζούμε πια το γράμμα, ζούμε το πνεύμα. Ζούμε την σφαίρα του πνεύματος. Και ο Κύριος είναι το φως μας. Είναι η δόξα μας. Το χρήσμα μας. Το σκέπασμά μας. Δεν είναι ένα φως το οποίο το παίρνουμε μια συγκεκριμένη ημέρα και το έχουμε στο σπίτι 365 ημέρες αναμένω. Δεν είναι αυτό το αληθινό φως. Το αληθινό φως είναι ο Κύριος μέσα στην Εκκλησία και μέσα στην καρδιά του πιστού, της πιστής. Τη δικιά μας την καρδιά. Με αυτό το φως μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το σκοτάδι. Ακούω πολλές φορές χριστιανούς, φοβάμαι. Ναι, κανένας μας δεν θα γίνει ατρόμητος. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Κανένας δεν θα γίνει άνθρωπος που δεν θα νιώσει ποτέ φόβο. Ποια είναι διαφορά όμως? Όταν φοβάται ένας πιστός, πηγαίνει στην προσευχή, στα γόνατα, ελευθερώνεται, γιατί το σκοτάδι φεύγει, το Κύριος τον πλημμυρίζει με τη ζωή και το φως του. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν αφήνει τον φόβο να κυριαρχήσει μέσα το πιστός, ξέρει να τον νικάει, να ελευθερώνεται μαζί με τον Κύριο την ώρα της προσευχής. Αυτή είναι η διαφορά, αδέλφια. Αμήν. Αυτή είναι η διαφορά που ο Κύριος ζητάει. Να ζούμε το φως του, τη δόξα του και αυτό να διοχετεύεται, να εγχαίεται, να φανερώνεται. Γιατί αυτό θέλει ο Κύριος, για να ελκύσει ανθρώπους στην παρουσία του και να τους σώσει. Θυμάστε πριν λίγο ότι ανέφερα ότι ο ναός είχε βεβηλωθεί και καταστραφεί από τους στρατιώτες του Αντίοχου, του τέταρτου, του Επιφανή, ο οποίος είναι τύπος του Αντίχριστου. Κάποτε κι εμείς ήμασταν γεμάτοι ερείπια, βεβηλωμένοι από τη σάρκα και το διάβολο, από τη μαγεία του κόσμου. Και ο Κύριος μας καθάρισε και μας ευλόγησε. Αμήν. Έξω οι άνθρωποι είναι βεβηλωμένοι, δεμένοι με δεσμά. Νομίζουν ότι είναι ελεύθεροι, αλλά στο όνομα μιας ψεύτικης ελευθερίας καταστρέφουν τη ζωή τους. Καθημερινά. Ψυχικά, σωματικά, πνευματικά. Δεν έχουν προοπτική. Δεν έχουν ελπίδα. Απλά ως ρομποτάκια ζουν τη ζωή τους. Χωρίς να ξέρουν ποιος είναι ο σκοπός και ο προορισμός τους. Και πόσο στεναχωριέμαι όταν μ' αρέσει να περπατάω, έτσι, κάθε μέρα θέλω να περπατάω κάποια λεπτά. Και σε αυτή την ώρα θέλω να προσεύχομαι. Και βλέπω ανθρώπους στον δρόμο, είτε στην κάρπα του περιττώ εκεί την εκκλησία, είτε εδώ στη Ρόδο, καθώς είμαι, μιας και είμαι Ροδίτης. Και σας ευχαριστώ για την τιμή που μου δίνετε να σας υπηρετήσω. Τα τελευταία 16 χρόνια είμαι στην κάρπα του περιττώ εκεί την εκκλησία. Αλλά έρχομαι εδώ, σας βλέπω και χαίρομαι. Και πόσο λυπάμαι όταν βλέπω ανθρώπους και ιδιαίτερα νέους πίσω από αυτό το χαμόγελο, το ψεύτικο, να κρύβουν όλο αυτό το σκοτάδι που έχει η ψυχή τους. Γιατί όπου δεν υπάρχει ελπίδα, δεν υπάρχει ζωή. Και η μόνη ελπίδα είναι ο Κύριος, το μόνο φως, η μόνη αλήθεια, ο μόνος δρόμος. Πώς μας ονομάζει ο Κύριος Α' Κορινθίους στο τρίτο κεφάλαιο? Είμαστε, λέει, ναός του Αγίου Πνεύματος. Είσαι ναός του Αγίου Πνεύματος. Άκου τι τιμή σου κάνει ο Κύριος. Είσαι ναός του Αγίου Πνεύματος. Το Κύριος κατοικεί μέσα σου και θέλει να καθαρίσει ό,τι παλαιό και να σε χρησιμοποιήσει για να βοηθήσεις και άλλους ανθρώπους. Θυμάστε το κεντρικό κεράκι λίχνο, πώς το έλεγαν? Σαμάς. Αυτό άναβε κάθε βράδυ τα υπόλοιπα 8, σύνολο 9 λίχνη. Σαμά σημαίνει υπηρέτης. Να διαβάσουμε λοιπόν Ισαΐας 9.2. Ο λαός, ο περιπατών στο σκοτάδι, είδε φως μεγάλο. Εις τους καθημένους εν γη σκιά θανάτου, φως έλαμψε επ' αυτούς. Να διαβάσουμε και ένα παρόμοιο χωρίο της Γραφής στο ίδιο βιβλίο, Ισαΐας 49.6. Ισαΐας 49.6. Και είπε: «Μικρόν είναι το να είσαι δούλος μου για να ανορθώσεις τα σφυλά του Ιακώβ και να επαναφέρεις το υπόλοιπο του Ισραήλ. Θέλω προσέτης σε δώσει φως εις τα έθνη για να είσαι σωτηρία μου έως εσχάτου της γης». Μας δίνει το φως του τη ζωή του Κύριος και όλο αυτό θέλει ως υπηρέτες, ως σαμάς να το διοχετεύσουμε στους ανθρώπους.

0: ένα πολιτισμικό χαμόγελο. Όχι ψεύτικο, πολιτισμικό. Χαμόγελο βγαίνεις, αμήν. Κρύβεται πόνος στην ψυχή. Τραύματα, φόβοι, προβλήματα. Και θέλουν και αυτοί οι άνθρωποι το φως της δόξας του Κυρίου. Αμήν. Όπως και εμείς, κάποτε ήμασταν στο σκοτάδι. Και ο Κύριος μας κάλεσε και δόξα το όνομά Του, ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμά Του. Ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμά Του. Πώς μπορώ να ξεχάσω την πρώτη νύχτα που είχα πάει στην εκκλησία εδώ στη Ρόδο, όπως σας είπαμε, Ροδίτης. Άρα πριν πολλά χρόνια, όταν ο Κύριος με κάλεσε και παρευρέθηκα, εκείνο το βράδυ στην εκκλησία αρχικώς ήρθα με πολύ τρακ και με μεγάλη ταχυπαλμία, γιατί ήταν κάτι διαφορετικό για εμένα. Αλλά στην πορεία της συνάθρησης ένιωσα να πετάω. Αισθανόμουν ότι είχα ελευθερωθεί. Ένιωθα τόσο ωραία. Και όταν πήγα στο σπίτι, προς δόξα Κυρίου το λέω, εκείνο το βράδυ ο Κύριος μου δείχνει ένα ενύπνιο. Να είναι στην κεφαλή ενός τραπεζιού και να μου λέει, κάθισε να φάμε, γιέ μου. Αμήν. Και μέσα στο πνεύμα μου και μέσα στη ζωή μου είπα, αυτή είναι η αληθινή εκκλησία και δεν θα φύγω ποτέ από αυτήν. Αλληλούια. Άρα, υπάρχουν κάποιοι εκλεκτοί άνθρωποι που ο Κύριος τους επισκέπτεται και κάποιους που είναι παρακατιανοί και δεν τους επισκέπτεται. Τι λέτε εσείς? Μη γένετο. Ο Κύριος είναι ο Κύριος όλων των ανθρώπων. Αλλά θυμάστε καλά, προτού τους ύμνους σας είπα κάτι. Όσο ανοίγεις, τόσο παίρνεις. Όσο δίνεις, ο Κύριος στο πολλαπλασιάζει και στο δίνει πίσω. Άρα, μάθε να ανοίγεις την καρδιά σου, είτε εδώ, είτε στο σπίτι σου, είτε στο δρόμο, όπου και αν βρίσκεσαι. Για να γνωρίσεις το φως της δόξας του Κυρίου. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ψαλμός 27:1-6. Ψαλμός 27:1-6 εδάφιο. Ο Κύριος είναι φως μου και σωτηρία μου. Τι να θέλω φοβηθεί? Να κάνω μια ερώτηση, όχι ρητορική. Δηλαδή, δεν θα την κάνω και θα την απαντήσω εγώ. Πόσοι από εμάς έχουν φόβους στη ζωή τους? Να δω χέρια. Είναι σκοτάδι αυτό το οποίο πρέπει να εξαλειφθεί, αδελφιά. Από το φως του Κυρίου. Από τη ζωή του Ιησού. Από τη δύναμη, τη δόξα Του. Το κράτος της ισχύως Του. Αμήν. Και αυτούς τους φόβους στο σκοτάδι μόνο εκείνος μπορεί να τους πάρει. Κανένας άνθρωπος, κανένα υποκατάστατο, τίποτε. Οι άνθρωποι καταφεύγουν σε αλκοόλ, σε ναρκωτικά. Δεξιά και αριστερά. Αυτά είναι υποκατάστατα, αδέλφια. Δίνουν μία μικρή σε χρόνο κάλυψη των πραγμάτων και μετά τα πράγματα είναι χειρότερα. Ο μόνος που ελευθερώνει πραγματικά είναι ο Ιησούς. Ο Κύριος είναι η δύναμη της ζωής μου. Από ποιον θέλω δηλιάσει? Ότε επλησίασαν επί εμέ οι πονηρευόμενοι για να καταφάγω στη σάρκα μου, οι αντίδικοι και οι εχθροί μου, αυτοί προσέκρουσαν και έπεσαν. Κι αν παραταχθεί εναντίον μου στράτευμα, η καρδιά μου δεν θέλει φοβηθεί. Κι αν πόλεμο σηκωθεί επί εμέ, και τότε θέλω ελπίζει. Ένα ζήτησα τον Κύριο. Τούτο θέλω και ζητεί. Εξητεί, λέει ο λόγος. Το να κατοικώ εν το οίκο του Κυρίου πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Όλες τις ημέρες της ζωής μου να είμαι ένα με το φως της δόξας του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ένα. Και σίγουρα δεν μπορούμε να κατοικούμε στην Εκκλησία του Κυρίου καθημερινά. Αλλά μπορούμε ως οίκος του Κυρίου καθημερινά να είμαστε ένα με Εκείνον και να ζούμε στην παρουσία Του. Αμήν. Να θερώ το κάλος του Κυρίου και να επισκέπτομαι τον ναό αυτού. Διότι εν ημέρα συμφοράς θέλει με κρύψει εν τη σκηνή αυτού. Θέλει με κρύψει εν το απόκρυφο της σκηνής αυτού. Θέλει με υψώσει επί βράχων. Και ήδη κεφαλή μου θέλει ψωθεί υπερά των εχθρών μου, των περικυκλούντων μου. Και θέλω θυσιάσει εν τη σκηνή αυτού. Θυσίας αλλαγμού θέλω ημί και θέλω ψαλμωδή στον Κύριο. Οι Μακαβαίοι, ο Ιούδας και τα αδέλφια του, το 165-166 π.Χ. καθώς πολεμούσαν τα στρατεύματα του, που ήταν λίγοι. Λίγοι. Ανεπαίδευτοι στον πόλεμο και με έναν πενιχρό πολεμικό εξοπλισμό. Από την άλλη πλευρά, τα στρατεύματα του Αντίοχου ήταν καλό εκπαιδευμένα, είχαν ποσοτικό ισχυρό αριθμό, έτσι, και για την εποχή ήταν σε τέλειο πολεμικό εξοπλισμό όπλο. Και όμως οι λίγοι νίκησαν τους πολλούς. Γιατί? Γιατί? Γιατί μαζί τους είχαν τον Κύριο τον Θεό. Το Κύριος θα μας δώσει νίκες και θριάμβους, αδέρφια. Νίκες και θριάμβους. Και θα δούμε μεγαλεία, πρωτόγνωρα, να τα εργάζεται ο Κύριος, γιατί θέλει να δείξει τη δόξα Του, να ελκύσει ψυχές και να μεγαλύνει την Εκκλησία Του. Θυμάστε τι είπε στον Ιησού τον Ναβί? Είσαι και ανδρίζου και εγώ θα σε μεγαλύνω. Αυτό λέει και στην Εκκλησία σήμερα. Είσαι και ανδρίζου και εγώ, καθώς αποστέλλω και θα εργάζω μέσα από εσένα, μέσα από τις νίκες και τους τριάδους που θα σου δίνω, θα μεγαλύνεσαι προς δόξα το ονόματος του Κυρίου. Το θέμα όμως είναι να έχουμε μάθει να πολεμάμε. Έχουμε μάθει πνευματικά να πολεμάμε. Έχουμε μάθει πνευματικά να πολεμάμε. Έχουμε μάθει να στεκόμαστε στον πόλεμο. Την ώρα που αισθανόμαστε λίγοι, ασήμαντοι, μικροί. Την ώρα που το πρόβλημα είναι η γίγαντας μπροστά μας, έχουμε μάθει να πολεμάμε πνευματικά, αδέλφια. Η υπομονή μας πόση διάρκεια έχει? Τα όρια μας ποια είναι? Η πίστη μας σε τι βαθμό εργάζεται στο να κατεβάσει τη δόξα και το χρήσμα του Κυρίου. Ερωτήματα τα οποία πολύ εύκολα απαντώνται από τον καθένα από εμάς και σίγουρα όχι να αυτοκατακριθούμε, αλλά για να δώσουμε πίστη, ελευθερία και ευλογία στον Κύριο να μας βοηθήσει και από εδώ και πέρα να είμαστε πνευματικοί στρατιώτες ένδοξοι και γεμάτοι με τη δύναμή Του. Αμήν. Ένδοξοι και γεμάτοι με τη δύναμή Του. Κατά Ιωάννη 12:46. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 12:46 εδάφιο. Εγώ ήρθα φως στον κόσμο για να μην μείνει εντός σκοτάδι πάσο πιστεύων εις εμέ. Ποιος πιστεύει αληθινά στον Κύριο δεν μείνει στο σκοτάδι. Ξέρετε, το έχουμε πει πολλές φορές, το έχετε ακούσει πολλές φορές. Η εβραϊκή θεολογία όταν μιλάει για την καρδιά λέει ότι η ανθρώπινη καρδιά έχει πολλά δωμάτια. Είναι δηλαδή σαν ένα σπίτι η ανθρώπινη καρδιά, λέει η εβραϊκή θεολογία, ο μεταφορικός τρόπος που σκέπτονται και μιλάνε τους θεολογικούς τους όρους, έτσι, αμήν. Είναι λοιπόν σαν ένα σπίτι η καρδιά του ανθρώπου με πολλά δωμάτια. Πόσα έχουμε ανοίξει τον Κύριο και έχουν έρθει στο φως Του και πόσα ακόμη είναι στο σκοτάδι και είναι ερμητικά κλειστά. Πρέπει λοιπόν να Του παραδώσουμε όλη την καρδιά μας και να Τον αφήσουμε να εξετάσει κάθε δωμάτιο. Γιατί μπορεί να ελευθερωθήκαμε από 10 πράγματα, αλλά να υπάρχει ακόμη κάτι το οποίο να εμποδίζει το Πνεύμα του Κυρίου να έλθει με περισσότερη δύναμη. Και σίγουρα, αδέλφια, πρέπει να αυξήσουμε πίστη. Όπως σας είπα πριν λίγο, θυμάστε, βρήκαν ένα δοχείο λάδι που έφτανε ίσα-ίσα για μια ημέρα για να ανάψουν την 7-φωτη λιχνία, τη μενορά. Και το φως κράτησε 8 ημέρες. Τα πάντα λοιπόν είναι θέμα πίστης. Γιατί πίστη είναι η λειτουργία που βάζει τα γρανάζια τα πνευματικά σε λειτουργία, σε ενέργεια. Ανοίγει ο ουρανός και κατεβαίνει ο Κύριος, οι άγγελοι Του και μας υπηρετούν. Η πίστη είναι η δύναμη για να γνωρίσουμε περισσότερο τον Κύριό μας. Θέλεις να γνωρίσεις τον Κύριο? Πίστεψε σε αυτό. Άνοιξε την καρδιά σου. Και μέσα από το λόγο, μέσα από τα κηρύγματα, μέσα από οτιδήποτε ονομάζεται ενέργεια πνευματική στα πράγματα του Θεού, ο Κύριος θα σου φανερώσει τον εαυτό Του. Και θα έχεις προσωπική γνωριμία. Γιατί ο Θεός μας είναι προσωπικός Θεός. Αμήν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν σας κηρύττει το Θεό μου. Σας κηρύττει το Θεό μας. Κηρύττει το Θεό σου. Γιατί είναι προσωπικός, εσύ και ο Κύριος. Και αυτή η σχέση πρέπει να αποκτήσουμε εμείς και εκείνος. Και όλοι μαζί μπροστά στην παρουσία Του για τη δόξα Του. Η πίστη λοιπόν είναι η δύναμη που θα μας κάνει να υπερπηδάμε τα εμπόδια αυτής της ζωής. Φτάνει να μην βλέπουμε αυτά που συμβαίνουν στη ζωή μας με την ανθρώπινη θεώρηση, την ανθρώπινη κρίση και την ανθρώπινη αντίληψη, αλλά να βλέπουμε το οτιδήποτε με τον τρόπο που ο Κύριος το βλέπει. Θυμάστε τι είπε στο Ζωροβάβελ, Ζαχαρίας 4 κεφάλαιο, αν θυμάμαι καλά. Ποιο είναι αυτό το βουνό μπροστά σου, Ζωροβάβελ? Ποιο είναι? Εγώ βλέπω μια παιδιάδα. Εγώ, λέει ο Κύριος, βλέπω μια παιδιάδα. Άρα, η πίστη κατεβάζει το Πνεύμα του Κυρίου και τα πάντα ισοπεδώνονται και γίνονται παιδιάδες. Αλλά, όπως είπα, πρέπει να αλλάξουμε πνευματική αντίληψη, γιατί ακόμη δεν έχουμε φτάσει στο βαθμό της αφιέρωσης που θέλει ο Ιησούς. Θυμάστε πώς ερμηνεύεται η Χανουκά? Εγγένεια και αφιέρωση. Έχουμε φτάσει στο βαθμό της αφιερώσεως που θέλει ο Κύριος, της κοινωνίας μας μαζί Του? Γιατί υπάρχουν τριών ειδών χριστιανοί: αυτοί που είναι ως υπαρών, ξεροί άδειοι, αυτοί που προσπαθούν, πέφτουν Αλλά επειδή προσπαθούν, θα τα καταφέρουν μια ημέρα. Και αυτοί που έχουν ανοίξει πραγματικά την καρδιά τους και είναι ενωμένοι με τη δόξα και το χρήσμα του Θεού. Εμείς σε ποια κατηγορία είμαστε? Στην τυπική σχέση με τον Θεό, σε αυτή που προσπαθάμε με τα σκαμπανεβάσματά μας, ή στην θέση του θρόνου της δόξας του? Έχουμε συνεκαθίσει, λέει ο λόγος, στο θρόνο του. Εφεσίους, με συγχωρείτε, κεφάλαιο δεύτερο. Ένα παράδειγμα, ο Απόστολος Παύλος, ένας γνήσιος, αληθινός άνθρωπος κατά τα φαρισαϊκά πρότυπα του Θεού. Και τι λέει στην προς Φιλιππίους επιστολή? Για να το διαβάσουμε λίγο. Στο 3:8-10. Τι λέει ο Παύλος? Αν και υπηρετούσε από μικρό παιδί τον Κύριό του, σύμφωνα όμως με τις φαρισαϊκές παραδόσεις και προδιαγραφές. Και διαβάζουμε προς Φιλιππισίους 3:8-10. Μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία για το έξοχο της γνώσεως του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, για τον οποίο εζημιώθηκα τα πάντα και λογίζομαι ότι είναι σκουπίδια, σκύβαλα για να κερδίσω τον Χριστό. Και να ευρεθώ εν αυτό μη έχουν η δική μου δικαιοσύνη την εκ του νόμου, αλλά την ίδια πίστεως του Χριστού, την δικαιοσύνη την εκ Θεού δια της πίστεως. Και στο 10, που είναι η αποκορύφωση του λόγου που θεόπνευστα έδωσε και έγραψε ο Απόστολος Παύλος, για να γνωρίσω αυτόν, την δύναμη της Αναστάσεως αυτού, την κοινωνία των παθημάτων αυτού, και να γίνω σύμμορφος με τον θάνατο αυτού. Πόσοι από εμάς έχουμε ομολογήσει μπροστά στον Κύριο αυτά τα λόγια? Ότι θέλω να σε γνωρίσω, Κύριε, τα πάντα είναι σκουπίδια, βοήθησε με τα διώξα από τη ζωή μου, γιατί θέλω, Κύριε, να γνωρίσω εσένα που είσαι ό,τι σπουδαιότερο και ό,τι πιο έξοχο, και παράλληλα, Κύριε Ιησού Χριστέ, να γνωρίσω την δύναμη της Ανάστασης. Ξέρετε τι σημαίνει δύναμη Ανάστασης? Η δύναμη της ζωής, το φως του Κυρίου στη ζωή μας. Τα πάντα αλλάζουν, αδέλφια. Δεν υπάρχει πια νέκρα θάνατος, αλλά Ανάσταση. Και όταν ο Παύλος το κατάλαβε και σταύρωσε προσωπικά το εγώ του, έφτασε στο επίπεδο να γνωρίσει πραγματικά τον Κύριο και να τον υπηρετήσει. Μέσα σε τόσα προβλήματα να λέει «Είμαι χαρούμενος γιατί είμαι παιδί του Θεού». Μέσα σε τόσες θλίψεις από ομοεθνείς ή εθνικούς, από προβλήματα δεξιά ή αριστερά, εργαζόταν ακατάπαυστα, θυσιάζοντας όλη του τη ζωή με το όνομα του Κυρίου. Άρα πρέπει, καθώς έχουμε το φως του Ιησού, να αφιερωθούμε περισσότερο σε Εκείνο. Να έρθουμε πιο κοντά Του. Να έχουμε μια προσωπική σχέση. Εμείς και ο Κύριος. Να Του μιλάμε ανοιχτά. Με σεβασμό πάντα, αλλά ανοιχτά. Να Του εκφράζουμε αυτό που αισθανόμαστε. Να Του λέμε όμορφα λόγια αγάπης και σεβασμού. Και παράλληλα να βάζουμε μετάνοια για τις ανοησίες που θα έχουμε κάνει. Με γνώμονα να τις φτιάξουμε, να μάθουμε και να μην τις ξανακάνουμε. Αυτή είναι η αφιέρωση που θέλει ο Κύριος. Αυτός είναι ο βαθμός της σχέσης που θέλει να έχουμε μαζί Του. Ψαλμός 119-105. Ψαλμός 119, θα διαβάσουμε το εδάφιο 105. Λίχνος στα πόδια μου είναι ο λόγος σου και φως εις τρίβους μου, στα μονοπάτια μου δηλαδή. Βάλει λοιπόν τον Κύριο στη ζωή σου. Το φως το αληθινό και περιπάτα με ασφάλεια, δύναμη και προστασία. Δεν το μετανιώσεις. Μπορεί να υπάρξουν δυσκολίες, να υπάρξουν θλίψεις, αλλά η ζωή του Κυρίου είναι χαρά και ειρήνη. Και όποιος την ζει δεν μετανιώνει για αυτή την ευλογημένη ζωή. Δεν μετανιώνει. Αμήν, δεν μετανιώνει. Κάποτε πέθανε ένας βασιλιάς πριν πολλά χρόνια. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Αν κάποιος το θυμάται, ας με βοηθήσει να το αναφέρω. Πέθανε λοιπόν πριν πολλά χρόνια ένας βασιλιάς, ο οποίος ήταν γεμάτος δόξα, πάμπλουτος. Και στα τελευταία του κατάλαβε ότι όλη του η ζωή ήταν μια ματαιότητα. Και ζήτησε από τους υπηκόους του μέσα στον τάφο, τον έβαλα στον θρόνο με τα βασιλικά ρούχα, το σκύπτρο, την κορώνα και όλα τα υπόλοιπα. Να τον βάλω λοιπόν καθιστό και να ανοίξω τη γραφή στο σημείο που γράφει τι και αν κερδίσει ο άνθρωπος όλο τον κόσμο, αλλά χάσει την ψυχή του. Και όταν μετά από χρόνια άνοιξα τον τάφο του, είδα τα κόκαλα, τα ρούχα αναλύωτα, η κόρονα αναλύωτη, το σκύπτρο αναλύωτο και το δάχτυλο να είναι κάπως έτσι στη γραφή, στο συγκεκριμένο εδάφιο. Τι κι αν κερδίσει ο άνθρωπος όλο τον κόσμο, αλλά ζημιωθεί την ψυχή του. Βάλ λοιπόν στη ζυγαριά της προσωπικής σου ζωής τον Κύριο και τον κόσμο και δες ποιο είναι πιο βαρύ και πιο σημαντικό στη ζωή σου. Και θα κλείσω διαβάζοντας Ισαΐας 60 κεφάλαιο, 1-3 εδάφιο. Ισαΐας λοιπόν 60 1-3. Σηκώθη τη φωτίζου, διότι το φως σου ήλθε και η δόξα του Κυρίου ανέτειλε πισέ. Διότι ειδού σκότος θέλει σκεπάσει τη γη και ζώφος τα έθνη. Επισέ όμως θέλει ανατείλει ο Κύριος και η δόξα αυτού θέλει φανερωθεί επισέ. Και τα έθνη θέλουν συνέλθει εις το φως σου και βασιλείς εις την λάμψη της ανατολής σου. Ας σηκωθούμε παρακαλώ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Μέσα στο λόγο του Κυρίου γίνεται αναφορά, πυκνή αναφορά στο όνομά του. Στο όνομα του Κυρίου. Και θα διαβάσω λίγο από τις πράξεις το δέλτα κεφάλαιο από το 10 εδάφιο, σελίδα 963. Λέει, εκεί τώρα ο Πέτρος κηρύττει. Είναι η περίπτωση που έγινε εκείνος ο χολός, ο εγγενετής, έγινε καλά, μαζεύτηκε το πλήθος από το θαύμα και τους κηρύττει το Ευαγγέλιο, τον Ιησού Χριστό. Αυτή τη βδομάδα θέλω να διαβάσετε το βιβλίο των πράξεων. Πιάστε από την αρχή. Η έμφαση όμως πού θα είναι, τι θα βρείτε. Θέλω να βρείτε τα κηρύγματα των Αποστόλων. Τι κήρυξαν οι Απόστολοι. Θέλω να επιστρέψουμε στο κήρυγμα των Αποστόλων. Γιατί υπάρχει ένα ρεύμα τώρα, εδώ και αιώνες, όπου γίνεται μνήμα ενός φιλοσοφικού Χριστού. Ενός Χριστού ο οποίος έχει βγει από τη φιλοσοφία. Δεν είναι ο Χριστός των Αποστόλων. Δεν είναι ο Χριστός ο εξπέρματος Δαβίδ, ο Ναζωραίος, κατά το Ευαγγέλιο μου, που λέει ο Παύλος. Και θέλω η Εκκλησία να φρεσκάρει λίγο την καρδιά της, τη διάνοιά της, με το κήρυγμα όπως το κήρυταν οι Απόστολοι. Πρέπει να επιστρέψουμε σε εκείνο το κήρυγμα. Δεν με νοιάζει από πού θα αρχίσεις προκειμένου να ευαγγελίσεις κάποιον άνθρωπο. Από πού, τι θα πιάσεις, πώς το Πνεύμα του Θεού σε διεγείρει. Το θέμα είναι πού θα τον οδηγήσεις. Και πού θα στραφεί η συζήτησή σου. Γιατί η ανάγκη είναι να διαγραφεί μπροστά στον άνθρωπο ο Ιησούς Χριστός ο Ναζωραίος. Ο Ναζωραίος. Αυτός που γεννήθηκε εκ Πνεύματος Αγίου και εκ της Παρθένου Μαρίας, που μεγάλωσε, γεννήθηκε στη Βηθλεέμ, μεγάλωσε στη Ναζαρέτ, ο πραγματικός Ιησούς. Γιατί πολύ νωρίς μέσα στην ιστορία μπήκε ο φιλοσοφικός Χριστός των ειδωλολατρών. Και έχουμε μια μεγάλη απόδειξη για αυτό το οποίο σας λέω στα γραπτά του Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, αν τα έχετε υπόψη σας, που είναι ψεύτικα γραπτά. Και μιλάνε για Χριστό, το ίδιο κάνει και η νέα εποχή σήμερα. Που είναι ανανέωση του νεοπλατωνιστικού πνεύματος. Μιλάνε για έναν Χριστό. Το ίδιο κάνουν και όλοι. Οι Ινδουιστές μιλάνε. Οι νεοεποχίτες μιλάνε για Χριστό. Οι Ταοιστές μιλάνε για Χριστό. Οι μουσουλμάνοι μιλάνε για Χριστό. Αλλά για ποιο Χριστό γίνεται λόγος? Ποιος είναι ο αληθινός Χριστός, ο δικός μας Χριστός, ο Χριστός των προφητών, ο Χριστός των Αποστόλων? Αυτόν τον Χριστό και αυτού το όνομα είναι που πρέπει να υψώσουμε, αδελφοί. Ο λαός μας έχει πρόβλημα με την... Οι Έλληνες ζητούν, λέει, σοφία. Και οι Ιουδαίοι, σημεία. Είναι καλό το ότι ο λαός μας έχει αυτό τον απαιτητικό νου και δεν δέχεται ό,τι του πεις. Αν δεν το ψάξει, να το ερευνήσει, να μάθει. Μα γιατί μου το λέει, γιατί, τι σκοπό έχει, τι θέλει να πει, γιατί το κάνει αυτό. Άλλος λαός δεν τα κάνει αυτά τα πράγματα. Ξέρω, έχω γυρίσει και σας λέω. Οι Ινδοί τους λες, αυτό κάνει ο Θεός. Το δέχονται και σου λέει τώρα, ωραία, να το κάνουμε. Ο Έλληνας δεν είναι έτσι. Ζητάει σοφία. Η σοφία είναι το να ξέρεις το γιατί. Τι είναι το κάθε τι. Γιατί. Αλλά όμως ο κόσμος μέσα στη σοφία του δεν γνώρισε τον Ιησού. Γι' αυτό ήρθε με τιμωρία του Ευαγγελίου. Τι μωρία είναι. Είναι βέβαια εκεί η ηρωνία. Όχι, δεν είναι μωρία, είναι η σοφία του Θεού εκεί. Αλλά για τον κοσμικό άνθρωπο το Ευαγγέλιο είναι μωρία. Γιατί. Γιατί είναι απλό. Τι μας λέει. Ο Θεός είναι μυστήριο. Έχω κάτσει και έχω βρει αποστηθήσεις από τους καλύτερους λόγιους, από τα καλύτερα σχολιαστικά έργα του περασμένου αιώνα, του πιο προηγούμενου και σήμερα, και λένε ότι ο Θεός είναι άλυτο μυστήριο. Δεν μπορεί να το βρει κανείς και δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Είναι έξω από κάθε παράδειγμα, έξω από κάθε τύπο. Δεν ταιριάζει. Μα δεν είσαι λάθος, γι' αυτό δεν ταιριάζει. Το Ευαγγέλιο είναι απλό. Συμπεριλαμβάνει τον Πατέρα, ο οποίος δίνει το γιο του για να σώσει τον κόσμο. Τι πιο απλό! Τι πιο απλό! Αλλά μπήκε μέσα η φιλοσοφία και χάλασε το Ευαγγέλιο. Τώρα, αδελφοί, πρέπει να επιστρέψουμε πίσω για να κατέβει η δόξα του Κυρίου. Σας λέω μια φράση τακτικά. Πρέπει να μπούμε μέσα στο μεσιανικό χρίσμα. Για να κατέβει η δόξα και η δύναμη του Κυρίου. Για να γίνουν τα σημεία και τα τεράστια, να νιώσει το Πνεύμα του Θεού την άνεση που ένιωθε με τους Αποστόλους. Γιατί νομίζετε έκανε όλα αυτά τα τεράστια το Πνεύμα του Θεού με τους Αποστόλους? Και όχι μόνο, με τους Διακόνους, με τον Φίλιππο, με τον Στέφανο, με τον Βαρνάβα. Θαυμάσια πράγματα. Σημεία και τεράστια που τράνταξαν πόλεις ολόκληρες και λαούς και έθνη ολόκληρα. Γιατί? Γιατί ο Κύριος συμμαρτυρούσε. Ένιωσε άνεση να συμμαρτυρήσει. Κατέβαινε επειδή ήταν το Ευαγγέλιο κηρυγμένο σωστά από καρδιές οι οποίες ήταν γεμάτες χάρη και γεμάτες από την αγάπη του Χριστού. Και ο Θεός δεν είχε πρόβλημα να προσκολάει τους σωζωμένους στην εκκλησία. Δεν είχε κανένα πρόβλημα. Κηρύττει εδώ ο Παύλος στις πράξεις το Δέλτα 10 και λέει σε 1963: «Ας είναι γνωστόν εις πάντας ημάς και εις πάντα των λαών του Ισραήλ ότι δια του ονόματος του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου». Το τονίζει. «Τον οποίον σεις σταυρώσατε, τον οποίον ο Θεός ανέστησε εκ νεκρών δια τούτου του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, παρίσταται ούτες ενώπιον ημών υγιής», ο χολός που έγινε καλά μπροστά τους, «ούτως είναι ο λίθος ο εξουθενηθής ηφημών των οικοδομούντων όσης έγινε κεφαλή γωνίας». Ακούστε τώρα τι λέει. «Και δεν υπάρχει διουδενός άλλο η σωτηρία, διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό των ουρανών δεδομένων μεταξύ των ανθρώπων δια του οποίου πρέπει να σωθώμεν». Για ποιο όνομα μιλάει? Στο 10 εδάφιο μας το είπε. Το όνομα του Ιησού. «Δεν είναι άλλο όνομα υπό των ουρανών δοσμένο μεταξύ των ανθρώπων δια του οποίου να σωθώμεν». Ελληνικά ξέρουμε, καταλαβαίνουμε τι λέει. Άλλο όνομα δεν σώζει. Ένα όνομα σώζει μόνο. Αυτό το όνομα ύψωσαν οι μαθητές του Κυρίου. Αυτό το όνομα λάτρεψε και ευλόγησε η Εκκλησία. Είναι το όνομα, το υπερπάνω όνομα. Αργότερα έρχεται ο Κύριος να καλέσει τον Παύλο. Κοιτάξτε τι του λέει. Πήγαινε στη Δαμασκό με χαρτιά και με αυτά από εντολές από τους ιερείς για να δέσει τους χριστιανούς να τους πάει δεμένους στην Ιερουσαλήμ. Τον βρίσκει. «Σαούλ, Σαούλ, δια τι με διώκεις?» Αν του λέει, «Τι σου έκανα?» Πέφτει κάτω, μπρούμτα. «Ποιος είσαι εσύ, Κύριε?» «Εγώ είμαι ο Ιησούς. Σκληρών συλλατίζει προς κέντρα». Τυφλώθηκε από το φως. «Πήγαινε στη Δαμασκό και θα σου πω τι θα κάνεις». Και του είπε για τον Ανανία ότι θα έρθει για να δει. Πάει ο Κύριος στον Ανανία. Ξέρει ο Κύριος να κάνει το έργο του, αδερφή. Αμήν. Πώς μίλησε στον Ανανία? Τι έκανε? Πότε του μίλησε? Προσευχότανε. Πώς μίλησε στον Πέτρο για τον Κορνήλιο? Προσευχότανε. Βλέπετε τι έκανε η Εκκλησία? Προσευχότανε. Προσευχότανε. Προσεύχεσαι? Πώς μου δίνει ο Κύριος οδηγία? Όταν προσεύχομαι μου τη δίνει. Όταν είμαι στην παραλία και πίνω την πορτοκαλάδα δεν μου δίνει οδηγία ο Κύριος. Όταν πάω στην παρουσία του επίσημα να ξοδέψω ώρα, να τον οικετέψω για το λαό του, να μας ανοίξει δρόμο, να μας οδηγήσει, κατεβαίνει ο Κύριος. Στη Βουλγαρία, σας είπα την προηγούμενη φορά που ήμουνα, κατέβηκε ο Κύριος, τον ένιωσα δίπλα μου, έλειωσα στο κλάμα, ώρες έκλαιγα από την παρουσία του. Άρχισε να μου δείχνει, να μου διδάσκει πράγματα μέσα από την παρουσία του, από το λόγο του. Στην προσευχή. Στην προσευχή. Όταν δεν προσεύχεσαι, δεν εξητάς τον Κύριο, ξεραίνεσαι και ξέρεις μετά, τα βάζεις με την εκκλησία. Τι εκκλησία είναι αυτή, εγώ δεν νιώθω τίποτα. Πώς να νιώσεις τίποτα. Μήπως ένιωθαν εκείνοι οι Φαρισαίοι που μπροστά τους ήταν ο Κύριος της δόξης. Ένιωθαν κάτι. Τον σταύρωσαν μπροστά τους, είχαν τον Κύριο της δόξης. Γι' αυτό τους λέει τυφλή, τυφλόν οδηγεί. Στο βόδρο θα πέσουν μέσα. Στην προσευχή, η εκκλησία προσευχόντουσαν. Συνέχεια, γι' αυτό ο Κύριος μαρτυρούσε. Μιλάει στον Ανανία, στο 15, θήτα 15, σε 1970, πράξεις. Είπε δε προς αυτόν ο Κύριος. Είπαγε, διότι, γιατί αντιστάθηκε ο, όχι αντιστάθηκε, απλά ρωτούσε ο άνθρωπος, Κύριε, εγώ άκουσα για αυτόν τον Σαούλο ότι δένει τους αδερφούς και κάνει δεινά και καταστρέφει την εκκλησία. Είπαγε, διότι ούτως είναι σκεύος εκλογής σε μέ, δια να βαστάσει το όνομά μου. Δια να βαστάσει το όνομά μου ενώπιον εθνών και βασιλέων και των ιών Ισραήλ. Μου κάνει εντύπωση αυτή η λέξη. Να βαστάσει το όνομα. Ελληνικά ξέρουμε. Τι θα πει να βαστάσει. Δεν λέει να κρατήσει. Λέει να βαστάσει. Τι υπονοεί. Βάρος. Έχει βάρος το όνομα. Μ' ακούει η εκκλησία. Το όνομα του Ιησού έχει βάρος. Και θέλει καρδιές, ζωές να βαστάξουν το όνομα του. Γιατί είναι μέγα και είναι ένδοξο. Είναι ένα παράδειγμα θα σας πω. Πες ότι έχουμε ένα γάμο, πολύ επίσημο γάμο. Και θέλουμε να πάμε στο γάμο. Τι ρούχα θα βάλουμε. Έλα γυναίκες, τι ρούχα θα βάλουμε. Ωραίες τουαλέτες, επίσημα. Δεν μου λέτε. Μπορείς με αυτή την τουαλέτα να πας να κάτσεις στην παραλία. Να πας στη λαϊκή. Μπορείς. Με τις γόβες. Και τα ωραία, τα χρυσοπίκλητα επάνω, να πας στη λαϊκή με το καλάθι να ψωνίσεις, γίνεται. Όχι. Δεν γίνεται. Έτσι είναι και το όνομα του Κυρίου που σε έχει δώσει επάνω σου. Τα ενδύματα της δόξης, τα πνευματικά που έχεις λάβει. Ο Ιησούς Χριστός είναι η φανέρωση της δόξης του προσώπου του Θεού σε εμάς. Και αυτή τη δόξα ήρθε και μας την έδωξε. Είναι η δόξα του ονόματός του. Θα τη δούμε τώρα σε λίγο. Σημαίνει ότι είσαι μακαρισμένο άτομο. Σε έχει σφραγίσει, σε έχει καλέσει ο Κύριος. Δεν είσαι σαν τους άλλους ανθρώπους. Επομένως, ορισμένα πράγματα δεν σου επιτρέπεται να τα κάνεις όπως οι άλλοι. Πρέπει να ζήσεις σύμφωνα με το προνόμιο του ονόματος και τις απαιτήσεις του βάρους της δόξης που είναι πάνω σου. Έπρεπε να βαστάξει ο Παύλος το όνομα του Ιησού μπροστά σε ηγεμόνες, σε βασιλιάδες, σε άρχοντες και στο λαό Ισραήλ και στα έθνη. Σε ρωτάω, έχεις βαστάξει το όνομα του Κυρίου, επάξια. Για να δούμε λίγο το όνομα. Είπαμε το όνομα, το κατεξοχήν όνομα του Κυρίου είναι το όνομα της Διαθήκης του. Και συμπεριλαμβάνει όλα όσα ο Θεός είναι και όλα όσα κάνει. Είναι μέσα στο όνομα. Και ο πρώτος που ρώτησε το Θεό για το όνομά του ποιος ήτανε. Ο Μωυσής στη Βάτο, στην έξοδο στο Γάμα 13-14. Λέει Κύριε, και αν με ρωτήσουν ποιο είναι το όνομά σου, τι θα τους πω τους Ισραηλίτες. Και λέει, έξοδος Γάμα 13, σελίδα 54. Και είπε ο Μωυσής προς τον Θεό, ιδού όταν εγώ υπάγω προς τους Υιούς Ισραήλ και είπε προς αυτούς, ο Θεός τον πατέρα σας με απέστειλε προς εσάς και εκείνοι με ρωτήσουν τι είναι το όνομα αυτού, τι θέλω επί προς αυτούς. Και είπε ο Θεός προς τον Μωυσή, εγώ είμαι ο Ον. Στα εβραϊκά τι είπε? Εχγέ ασέρ εχγέ. Εγώ είμαι αυτός που ήταν, είναι και θα είναι. Είμαι ον. Αυτό το είπε το ίδιο ο Κύριος Ιησούς Χριστός στην Αποκάλυψη στο Α8. Και λέει εγώ είμαι ο ον, ο ίν, ο ερχόμενος, ο παντοκράτορ. Το όνομα είναι. Και απαιτεί κάτι, ρωτάει και θέλει απάντηση. Τι είσαι Κύριε δηλαδή? Είσαι τι? Ακούστε, όταν αργότερα ο Κύριος φανερώνει το όνομά του στο Μωυσή και κηρύχτηκε το όνομα του Κυρίου μπροστά από το Μωυσή. Κοιτάξτε τώρα τι είναι το όνομά του. Και αυτό το όνομα τώρα είναι που κηρύττουμε εμείς. Για να καταλάβουμε τι μας έβαλε ο Κύριος να κάνουμε, πρέπει να το βαστάξουμε το όνομα του Κυρίου. Να το πω πιο απλά, να το αντέξουμε. Να αντέξουμε τις δυνάμεις. Να αντέξουμε τον διωγμό. Να αντέξουμε την αισχύνη. Το ξέρουμε αυτό? Θα σας διαβάσω λίγα εδάφια πριν προχωρήσουμε. Ακούστε, ακούστε λίγα εδάφια. Έτσι, για να έρθουμε λίγο στα πλαίσια της Εκκλησίας των Αποστόλων. Γιατί μην ξεφύγουμε σε ένα φιλοσοφικό, έτσι, παγωμένο ψυχρό Ευαγγέλιο. Η μαμά Εκκλησία είναι εδώ στην Ιερουσαλήμ, από εκεί ξεκίνησε. Ακούστε εδώ τι λέει τώρα. Κοιτάξτε. Λέει, Α Πέτρου Δέλτα 14. Εάν ονειδίζεστε δια το όνομα του Χριστού, είστε μακάρι. Ο μακάριος άνθρωπος τι κάνει?
2: Είμαι μακάριος.
1: Έτσι είναι ο μακάριος. Πώς είναι ο μακάριος? Τους μαθητές τους δίρανε. Και λέει, βγήκαν έξω και χαιρόντουσαν, γιατί αξιώθηκαν να πάθουν για το όνομα. Αδελφοί, μας σπάσει το ηθικό ο διάβολος. Και γίνουμε σαν τους σκύλους δαρμένους με τις ουρές από κάτω στα σκέλια και φοβόμαστε μην μας πει κανείς τίποτα. Δεν νικάμε έτσι. Είμαστε νικημένοι από μέσα. Εάν γίνεται αυτό, έχεις νικηθεί. Και ο Κύριος πρέπει να σε αναστήσει. Χαιρόντουσαν γιατί αξιώθηκαν να πάθουν, λέει, για το όνομα. Έτσι λέει στις πράξεις. Το θυμάστε το εράφιο? Λέει, εάν ονειδίζεστε δια το όνομα του Χριστού. Α, έχει ονειδισμό το όνομα. Γι' αυτό είπε να το βαστάξει ο Παύλος. Θα σου δείξω τι λέει μετά. Είστε μακάρι, διότι το πνεύμα της δόξης και το του Θεού αναπαύεται εφ' ημάς. Δεν είναι μόνο τα στίγματα και η οδύνη και ο ονειδισμός, αλλά είναι το πνεύμα της δόξης αναπαύεται πάνω σου. Το βάρος της δόξης. Κατά μένα αυτός βλασφημείται, κατά δε σας δοξάζεται. Ματθαίος Ιώτα 22, ακούστε τα λόγια του Κυρίου μας. Και θέλετε είστε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου. Ω Κύριε, τι μας λες τώρα? Εμείς νομίζαμε ότι θα έρθεις να κάνεις τη βασιλεία σου, θα κάτσουμε δεξιά, αριστερά, θα έχουμε γλέντια, χαρές, θα είναι όλα καλά και εσύ μας λες να μας μισούν για το όνομά σου. Τους μίσησαν, τους κάψανε, τους ρίξαν στα ζώα μέσα, τους βράσανε, τους βάλανε σε καυτές καρέκλες με κάρβουνα να κάτσουνε, τους σφάξαν τα παιδιά τους μπροστά τους, τους κάψαν τις περιουσίες τους, δημεύσαν τις περιουσίες τους, σηκωθήκανε όλες οι αρχές, οι εξουσίες, οι κοσμοκράτορες, οι δαίμονες στα επουράνια ενάντια στην Εκκλησία. Ο Κύριος την προετοίμασε την Εκκλησία και λέει θα είστε μισούμενοι για το όνομά μου. Γιατί? Γιατί είναι ο διάβολος ο οποίος μισεί το όνομα του Κυρίου. Δεν θέλει να ακούσει ο άνθρωπος για το Ευαγγέλιο. Και όταν ξέρει ότι αναπαύεται πάνω σου το όνομα και κρατάς το όνομα του Κυρίου, θα σε πολεμήσει. Μέσα και έξω. Ό,τι έχει θα στο ρίξει. Γι' αυτό ο Κύριος ετοιμάζει την Εκκλησία. Και τώρα είναι ώρα να σταθούμε. Περάσαμε. Μας έδειξε ο διάβολος πολλά πράγματα. Αμήν. Αμήν. Όλοι εσείς που είστε καιρό. Μας έριξε. Τι θα κάνουμε? Το βάλουμε κάτω? Όχι αδελφοί, εμείς δεν το βάζουμε κάτω. Είμαστε από αυτούς που θα φτάσουμε μέχρι τέλους. Αμήν. Δεν είμαστε από αυτούς που γυρίζουμε πίσω. Θα πάμε μπροστά με τη χάρη του Κυρίου. Με αγάπη, με ζήλο, με συγχωρητικότητα. Δεν θέλουμε να πάει ούτε μία ψυχή στην κόλαση. Τους αγαπάμε, θέλουμε να σωθούν, να είμαστε μαζί στον ουρανό. Αμήν. Αυτό είναι το πνεύμα του Χριστού. Και την τελευταία στιγμή τον ληστή τον έσωσε, τον πήρε μαζί του. Αυτό το πνεύμα έχει η Εκκλησία. Ματθαίος ΚΔ 9. Τότε θέλεις σας παραδώσει εις θλίψην και θέλεις σας θανατώσει και θέλεστε είσαι μισούμενοι υπό πάντων των εθνών δια το όνομά μου. Το βαστάξεις. Πολλοί γεννήθηκαν και πέθαναν στις κατακόμβες μέσα. Οικογένειες ολόκληρες, πολυάριθμες, έκαναν τα παιδάκια τους μέσα στις κατακόμβες, στα σκοτάδια. Μεγάλωσαν, ενηλικιώθηκαν και πέθαναν μέσα εκεί για να βαστάξουν το όνομα. Τιμή στον Κύριο. Όταν τα σκέφτομαι αυτά, αδελφοί, λέω, Κύριε, εγώ τι έχω κάνει. Τι έχω κάνει. Ευχαριστιόμαστε τη ζωή. Πάμε στη θάλασσα, θα κάνουμε το μπάνιο, θα κάνουμε τραπέζια, θα χαρούμε μεταξύ μας. Βλέπουμε τους αδελφούς βασιλιάδες. Βασιλιάδες. Και ευχαριστώ τον Κύριο για την όμορφη αυτή περίοδο που ζούμε. Χαρά και ευφροσύνη. Αλλά πρέπει να κάνουμε το έργο του Κυρίου. Πρέπει να κρατήσουμε το όνομα τώρα εμείς. Εμείς έχουμε τη σκυτάλη. Ο Παύλος το βάσταξε, τώρα όμως ο Κύριος κάλεσε εσένα. Κάλεσε εμάς να βαστάξουμε το όνομα του Κυρίου. Βλέπετε, αυτά τα είπε ο Κύριος. Ναι, λέει για το όνομα του Κυρίου. Ακούστε λίγο. Ψαλμός ρω ε 3. Καυχάστε εις το Άγιον αυτό όνομα. Δεν είναι ντροπή να κρύψω το όνομα του Κυρίου. Με σοφία. Αμήν. Συμφωνώ. Ότι ο λαός του πρέπει να είναι σοφός. Αλλά όμως δεν θα κρύψεις το Ευαγγέλιο. Δεν θα κρύψεις τον Κύριο. Δεν θα κρύψεις το όνομα του Ιησού Χριστού. Απαγορεύεται να το κρύψεις. Θα σου καταλογήσει ο Κύριος στις ψυχές γύρω σου. Πρέπει να τους κηρύξεις. Φυσικά θα αντιδράσουν. Φυσικά θα πούνε χίλια δυο. Θυμάμαι, είχα μιλήσει κάποτε, δεν θυμάμαι, χρόνια πριν. Μπορεί να είναι εδώ ο άνθρωπος να το θυμηθεί. Εγώ δεν ξέρω, θυμάμαι ποιος είναι κιόλας, αλλά ξέρω ότι είχε γίνει αυτό το πράγμα. Δεν είχα ευαγγελίσει λοιπόν και συνέχεια εδάφη από τη γραφή. Αντιδρούσε. Μα πού, ποιος μας λέει ότι είναι έτσι. Ο λόγος του Κυρίου λέει ότι εάν δεν μετανοείς θα πας στην κόλαση. Και ο Κύριος ήρθε για να σε σώσει. Πρέπει ποια κόλαση τώρα μου λες και αυτά. Ο λόγος του λέει έτσι. Και λέει έτσι. Συνέχεια. Και έμεινε εκεί. Του θα έλεγε κανείς. Τι ήταν αυτό το πράγμα. Μετά ήρθε στην εκκλησία. Την άλλη συνάντηση ήταν εδώ. Και έδωσε την καρδιά του στον Κύριο. Και μετά. Τι έγινε. Πώς. Εγώ τώρα. Επειδή είχαμε αυτή τη συζήτηση. Ήταν αντίδραση συνέχεια. Βέλη. Τι έγινε. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ όλη νύχτα τα λόγια που μου είπες. Το Ευαγγέλιο. Ο Παύλος τι λέει στους Γαλάτες. Ω ανόητοι Γαλάτες, μπροστά στους οφθαλμούς τον οποίο διαγράφει ο Χριστός. Τι. Σταυρωμένος. Σε κάλεσε ο Κύριος να κηρύξει το όνομά του, να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Όταν κηρύττεις, ζήτα από τον Κύριο να σου δώσει λόγο και δύναμη να διαγραφεί η θυσία με το αίμα αγνό, καυτό, γεμάτο συνέστημα και αγάπη για να χτυπήσει την καρδιά του ανθρώπου ο λόγος. Να μην είναι εδώ, αλλά στην καρδιά. Ευαγγελίζουμε και ευαγγελίζουμε εδώ τον άνθρωπο. Ενώ έχει ανάγκη η καρδιά του να ακούσει κήρυγμα του λόγου. Γι' αυτό λέει το κήρυγμα του Σταυρού, ο λόγος του Σταυρού. Φέρει τον άνθρωπο αντιμέτωπο με την αμαρτία. Μία αμαρτία. Είσαι καταδικασμένος άπαξ εις θάνατον. Δύο δύσεις θάνατον. Τρεις αμαρτίες. Τρεις εις θάνατον. Πόσες αμαρτίες έχεις κάνει. Και μη μου πεις για τα καλά σου έργα. Γιατί αν τα βάλουμε στην πλάστικα ποιο είναι πιο βαρύ. Τελείωσε. Τι θα κάνεις με την αμαρτία σου. Φέρει τον αντιμέτωπο με την αμαρτία του. Ας τη φιλοσοφία. Γιατί θέλουν να σου φέρουν στη φιλοσοφία. Μιλάμε για τη συγχώρεση των αμαρτιών σου. Τώρα ο Κύριος καλεί εσένα, εκείνος είναι εδώ. Εκείνος πλήρωσε για σένα, εκείνος θα σε κρίνει. Ω αδερφοί, έλατε να κήρυξουμε το Ευαγγέλιο, να βαστάξουμε το όνομα. Το όνομα! Μην το μπερδέψουμε με άλλα πράγματα. Μην το μπερδέψουμε με τον εαυτό μας και το εγώ και μένα και από μένα σε μένα δεν έγινε αυτό που ήθελα και εκείνο. Ξέχνα τον εαυτό σου, άστον στην άκρη και προχώρα να κηρύξεις αυτό που ο Κύριος σου έδωσε να κάνεις. Ο Δανίλη δεν έκρυψε το όνομα. Δεν το έκρυψε. Ήταν μέσα στη σχολή των Λόρδων της Βαβυλώνας. Θα γινόταν κυβερνήτης. Και οι τρεις παιδες, ο Αζαρίας, ο Μισαήλ και ο Ανανίας. Δεν έκρυψε το Κύριο. Δεν το έκρυψε το όνομα του Κυρίου. Όταν ήρθε η ώρα και του έδειξε ο Κύριος τόσο στην Αποκάλυψη για το όνειρο που είδε ο Ναβουχοδονόσορας μπροστά στο βασιλιά, του είπε: δεν είναι άνθρωπος ο οποίος μπορεί να γνωρίσει και να καταλάβει, αλλά είναι ο Θεός στον ουρανό, ο οποίος φανερώνει. Ύψωσε το όνομα του Κυρίου. Οι τρεις παιδες στην Κάμινο δεν έκρυψαν το όνομα του Κυρίου. Δεν έκρυψαν την ομολογία τους, αδερφοί. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Υπάρχει αυτό το φρόνημα του χαμελέοντα, να ταιριάξουμε, να μην μπουνε. Αδερφοί, πρέπει να ταράξουμε τα νερά γύρω μας με το Πνεύμα το Άγιο. Αμήν. Πρέπει να αρχίζει ο κόσμος να συνηθίζει το Ευαγγέλιο. Να ακούνε, να συνηθίζει με την καλή έννοια. Να ακούνε, να πάρουν, να αποκτήσουν αυτιά, να ακούνε τη δόξα του Κυρίου. Γιατί δεν το κηρύττει κανείς το Ευαγγέλιο. Και δεν μπορούμε να σώσουμε και τους ανθρώπους, να τους φέρουμε στην παρουσία του Κυρίου. Εάν δεν κηρύξουμε το Ευαγγέλιο. Έφτιαξε όλη αυτή την εικόνα που είδε ο Ναβουχοδονόσορας, την έκανε χρυσή, 60 πήγες επί 6. Τι ακούγεται, 60 επί 6. 6, 6, 6. Και κάλεσε όλο τον κόσμο να προσκυνήσει αυτό το πράγμα. Εάν δεν καλέσουμε τον κόσμο να προσκυνήσει τον Χριστό, ο Αντίχριστος περιμένει να τους κάνει να προσκυνήσουν την εικόνα του. Πού θα το κάνει, αλλά θα κάνει πρώτα ο Χριστός τη δουλειά του. Οι τρεις παιδες δεν έκρυψαν την ομολογία τους. Θυμάμαι στο στρατό, επί Χούντας, το 71 πήγα. Κάθε πρωί, το τζόκι είπε ο Μάλης, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον μας. Τρεις φορές. Και μετά, Πάτερ ημών και τα λοιπά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Απόφαση, τι θα κάνω. Ο λόγος του Κυρίου δεν μιλάει για τέτοια πράγματα. Δεν πειράζει, ας το κάνουμε τώρα που να δεν καταλαβαίνουν οι άλλοι. Δεν πειράζει, κάνω σταυρό σου. Τι είναι, σιγά. Λέω, Κύριε, δεν θα συμβιβαστώ εγώ. Θα κάνω αυτό που ξέρω ότι λέει ο λόγος του Θεού και τα υπόλοιπα τα αφήνω σε σένα. Μιλάω στην επιλογία. Ένα καλό παιδί, φιλόλογος. Ανοίγει η καρδιά του σαν το γαρίφαλο. Δέχεται τα πράγματα του Θεού. Την άλλη μέρα, σε όλο το λόγο. Κουλούρι, κάνε προσευχή. Δεν το περίμενα. Ωχ, Κύριε, λέω τώρα τι να κάνω. Και αρχίζω. Πατέρα μας ουράνιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε ευχαριστούμε. Όλοι παγώσανε. Πρώτη φορά άκουγαν πραγματική προσευχή. Μετά, από λίγο καιρό, ήταν όλοι στα κρεβάτια πάνω-πάνω, ακούγαν το Ευαγγέλιο. Όταν είχαν πρόβλημα, σε μένα ερχότανε. Γιατί αποφάσισα να σταθώ για τον Κύριο. Σας έχω πει την ιστορία στο κέντρο εκπαιδεύσεως.

0: Γιατί ο διάβολος χαίρεται να έχει εργάτες, ποιμένες, χιλιουργιά, με κλειστό το στόμα. Να λένε μόνο αυτό το οποίο κάνει είναι το καλό. Να μην πειράξουν και κανέναν, ναι. Αδερφοί, κοιτάξτε εδώ, έχουμε τους προφήτες. Τους αγαπάμε τους προφήτες. Ω, τι είναι αυτό που αγαπάμε μέσα τους. Αυτό το αγνό πνεύμα, το Άγιο. Που είχαν κοινωνία με τον Κύριο, ήταν ασυμβίβαστοι στην αλήθεια, ήξεραν τον Κύριο και έπρεπε να μιλήσουν τα λόγια του Θεού. Λέει στον Ιερεμία, έκανα το μέτωπό σου χάλικα, Ιερεμία, στήλη σιδηρά, σε σήκωσα και δεν θα υπερισχύσουν εναντίον σου. Αμήν. Αμήν. Πρέπει να πάρεις το πνεύμα μέσα σου. Και δεν έχεις να φοβηθείς άνθρωπο όταν φοβάσεις τον Κύριο. Και όταν έφτασα στο γραφείο κοντά, μου λέει, ποιο είναι, μου λέει, είσαι ορθόδοξος. Είμαι χριστιανός. Είσαι αναγεννημένος. Ναι, του λέω. Έλα εδώ, μου λέει, και σε ψάχνα. Ο επιλογίας του συντάγματος ήτανε. Στην Καλαμάτα. Πιστό παιδί. Είχε βάλει επίτηδες στο γραφείο για να βρει έναν αδερφό να κάνει παρέα. Εάν έκρυβα τον Κύριο, δεν θα τον γνώριζα. Έρχεται μια φορά μέσα στο θάλαμο. Όλοι, προσοχή όλοι, επιλογίας. Θέλω να δω φάτσες. Θέλω μια φάτσα για αγκαρία. Όλοι έτσι τώρα. Και εγώ έκανα το σοβαρό και τούσα ταβάνι να μην γελάω. Γιατί ήξερα τι ήθελε να κάνει. Ερχόταν λοιπόν, πήγαινε σε κάποιον δήθεν. Για να εσύ, δεν μ' αρέσει η φάτσα σου. Πήγαινε στον άλλον. Ούτε η δική σου. Ερχόταν σε μένα. Έλα εδώ εσύ σε φάτσα. Κολούθαμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Κρακ, κρακ, κρακ, από πίσω. Μόλις βγαίναμε από τον θάλαμο, έλα αδερφέ, πάμε να προσευχηθούμε. Αμήν. Τι είναι πιο καλά, να κρύψεις τον Κύριο να το φανερώσεις.

0: Θες τον ουρανό μαζί σου ή εναντίον σου. Γιατί όταν ο Κύριος σε καλεί να το φανερώσει και εσύ τον κρύβεις, τότε έρχεται εναντίον σου. Τι θα το Βαλαάμ. Μη γέννητο αδερφοί. Μας κάλεσε ο Κύριος και πρέπει να αντιδράσουμε σωστά στη γενιά μας μέσα. Πρέπει να αντιδράσουμε. Ο ουρανός περιμένει. Ο Κύριος είναι έτοιμος και επιθυμεί να κατέβει η δόξα του, να φανεί το μεγαλείο του Θεού. Και η δικιά σου σκιά θα σηκώνει τους ανθρώπους όταν μπεις μέσα σε αυτό το χρήσιμα το Άγιο. Οι μαθητές πια τα παραδώσαν όλα. Πήγε ο Πέτρος ο καημένος επάνω με τα δίχτυα πάλι να παλέψει εκεί, να τραβήξει μερικά ψάρια να βγάλει. Αλλά ήρθε ο Κύριος για τελευταία φορά, του έδωσε τη χαριστική βολή και λέει: μετά, Κύριε, τελείωσα. Δικό σου είμαι. Σου έδωσε τη χαριστική βολή. Ή ακόμα παραπέεις λίγο. Πάλι ασχολείσαι εδώ και εκεί με τα δίχτυα. Ω, αδελφοί, ελάτε να σηκωθούμε, να βαστάξουμε το όνομα του Κυρίου. Ο Παύλος το βάσταξε μπροστά σε βασιλείς. Πήγε μπροστά στον Αγρίπα, τον βασιλιά, τον έκανε κέτρεμε. Τον φίλικα. Μέχρι που από το φόβο του αντέδρασε, λέει: μέλησε, Παύλε! Λέει: αυτά τα λόγια που λέω δεν είναι λόγια μενωμένου, αλλά λόγια νοός σοφρονούντος. Και ξέρεις, βασιλιά Αγρίπα, ότι είναι έτσι. Εάν δεν είχες επικαλέσει, λέει, παρολίγο να με πείσεις να γίνω χριστιανός, πολιτικός. Αλλά η καρδούλα του το ξέρε πώς ένιωθε από το κήρυγμα του Παύλου. Τον στρίμωξε ο Παύλος. Πήρανε τη μαρτυρία. Εάν ακούσανε, τους έσωσε ο Κύριος. Εάν όχι, ο Παύλος ήταν καθαρός από το αίμα τους. Το έχεις σκεφτεί αυτό? Ή θα σου ζητήσει το αίμα τους ο Κύριος? Περνάει ανθρώπους από δίπλα σου και ούτε καν μυρίζουνε τον Χριστό. Αντίθετα, μπορεί να σκανδαλίζονται κιόλας και να σου φεύγει και καμιά. Αυτός είναι χριστιανός? Ναι, αδερφός. Μα εγώ τον άκουσα και λέει και έτσι και αυτό. Σοβαρά, βρε παιδί μου. Ναι. Τι κάνουμε τώρα? Βαστάζεις το όνομα του Κυρίου? Το βαστάζεις? Κοιτάξτε τι λέει ο Παύλος. Κοιτάξτε τι λέει. Γαλάτα σίγμα 17. Εις το εξής, μη δεις, ας μη δίδεις σε μένα όχληση, διότι εγώ βαστάζω το στα στίγματα του Κυρίου Ιησού εν το σώματι μου. Του άφησε στίγματα το Ευαγγέλιο. Εγώ δεν έχω τέτοια στίγματα. Και να σας πω, εύχομαι να μην φτάσω σε αυτό το σημείο. Δεν θέλω. Αλλά άμα φτάσω, εάν ο Κύριος με καλέσει, θα τους πω, θέλετε να βαρέσετε, ορίστε, βαράτε. Κάντε ό,τι νομίζετε. Δεν αλλάζω τον Κύριο. Δεν αρνούμε τον Κύριο μου. Δεν μπορώ να αρνηθώ την πνοή που αναπνέω. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και σε τέτοιες ώρες ο Κύριος γιγαντώνει την πίστη σου, τελειώνεις. Γιατί πεθαίνεις ως προς τον εαυτό σου, τελειώνεις. Και ζεις για το Θεό. Αλλά καλά είναι να πάρεις τώρα την απόφαση αυτή για να βαστάσεις το όνομα. Το βαστάξεις. Γι' αυτό είπε, όποιος όσοι είναι κουρασμένοι, έχεις κουραστεί από τη ζωή σου και τη ρουτίνα και όλη την αμαρτία και αυτό που... Έλα σε μένα, εγώ θα σε αναπαύσω και πάρε τον ζυγό σου, τον ζυγό μου επάνω σου. Και μάθε απ' εμού, διότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδιά. Και ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίο μου ελαφρύ. Σου βάζει ζυγό. Βάρος δόξης. Βάρος δόξης. Ελάτε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο, αδελφοί. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε τι λέει. Διότι η προσωρινή ελαφρά θλίψης. Ελαφρά. Ελαφρά. Τον δέρναν τον Παύλο. Τον λιθοπολίσαν. Έκανε μερονύχτιο στο βυθό. Χίλια δυο. Η προσωρινή ελαφρά θλίψης ημών. Έτσι τα βλέπαν οι Απόστολοι. Γιατί είχαν δει το πρόσωπο του Κυρίου. Ξέρουν ότι θα τον δούνε. Και όλα αυτά ήτανε... εντάξει. Περαστικά πράγματα, σιγά. Εντάξει, μας δίνανε λίγο, φάγαμε μερικές στην πλάτη και τι έγινε. Ελαφρά θλίψεις. εργάζεται εις ημάς καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιο βάρος δόξης. Το φρόνημα των μαθητών. Ποιος θα τους κάνει καλά αυτούς? Ποιος θα τους νικήσει με τέτοιο φρόνημα μέσα τους? Τι να τους κάνουν, τι να τους πειράξουνε? Τι μπορεί να κάνει ο διάβολος? Α, θα σε γύρουμε. Α, ναι, για βαράτε λίγο. Τάκα του, κατάκα του. Τώρα τι κάνουμε? Θα σε κόψουμε. Για κόψτε. Κόψαν το σώμα του, το κόψανε. Όσους πιο πολλούς, λέει, σκοτώνουμε, τόσο πιο πολλοί γίνονται. Μέσα είναι η δόξα, αδερφοί. Αυτό το πνεύμα ο Κύριος θέλει να πάρουμε και με αυτό να ευαγγελίσουμε, για να βλέπουν οι άνθρωποι τη δύναμη του Κυρίου μέσα σου, στην αδυναμία σου μέσα. Να βλέπουν τη δόξα του Θεού, και αυτό είναι που θα τους ελκύσει. Το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι? Έχουμε ασχοληθεί τόσο πολύ με τον εαυτό μας. Το εγώ μου, εμένα, αχ που εγώ. Και ο Κύριος έφυγε πίσω, στο πίσω μέρος. Δεν υπάρχει εγώ. Άφησε τον Κύριο να καταλάβει κάθε πτυχή της ζωής σου. Γιατί σε κάλεσε, είσαι καλεσμένο άτομο, γι' αυτό είσαι εδώ. Σε καλεσμένο άτομο. Ήρθαν οι άγγελοι και κήρυξαν το όνομα του Κυρίου πάνω εκεί στο Σινά. Και ακούστε τι λέει. Ακούστε τι λέει. Έξοδος λάμδα δέλτα 5. Και κατέβη ο Κύριος εν Νεφέλη και στάθη μετά αυτού. Εκεί και εκήρυξε το όνομα του Κυρίου. Και παρήλθε Κύριος έμπρος εν αυτού και κήρυξε. Κύριος. Κύριος ο Θεός. Ακούστε το όνομα. Είναι Κύριος. Αμήν. Αυτό σε κάνει δούλο. Σε κάτω από την εξουσία του. Δεν κάνεις ό,τι θες εσύ. Έχεις Κύριο από πάνω σου. Μπορεί ένας δούλος να πάει στον άλλο να του πει πάμε για μπάνιο. Α, πάμε να φύγουμε. Μπορούν να το πούν αυτό? Κάτσε. Να ρωτήσουμε τον Κύριο πρώτα. Μήπως θέλει κάτι. Και αν μας επιτρέψει θα πάμε. Αμήν. Έτσι κάνει ο δούλος. Ξέρει ότι έχει Κύριο. Δεν κάνει του κεφαλιού του. Δεν οδηγεί τον εαυτό του. Πειμένεται από τον πειμένα του. Που είναι ο Ιησούς Χριστός. Κύριος, Κύριος ο Θεός, ικτήρμων και ελεήμων. Α, το όνομα του Κυρίου έχει μέσα αυτά τα πράγματα. Το κηρύττεις, το όνομά του. Πότε κηρύττεις τους ικτήρμους και τα ελέη του Κυρίου? Όταν ευαγγελίζεις τον άνθρωπο και του λες, διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιό του μονογέννη, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύουν σε αυτόν, άρα να έχει ζωή αιώνιον. Ο Θεός από έλεος και αγάπη είναι που έκανε όλο αυτό που έκανε και σε καλεί να έρθεις. Το όνομα του Κυρίου τα έχει μέσα. Μακρόθυμος και πολυέλεος. Έχει υπομονή ο Κύριος μαζί σου. Εάν κάνεις κάτι στραβό, δεν σε καταδικάζει. Δεν έχει κρίση ο Θεός εναντίον σου. Έχει αγάπη, σε καλεί, γιατί την πήρε την κρίση επάνω στο σταυρό. Τώρα σε αγαπάει. Τώρα σε θέλει κοντά του. Μακρόθυμος, πολυέλεος. Έχει έλεος πολύ. Το έλεος, λέει, καυχάται κατά της κρίσεως. Τι θα πει έλεος? Τι σημαίνει έλεος? Ξέρεις ότι είσαι ένοχος, έχεις καταδικαστεί, έχεις κάνει ζημιά, έτσι. Σαν το μωρό, το παιδί που έχει σπάσει το τζάμι του σπιτιού. Και ο μπαμπάς είναι μέσα και πάει και ξέρει τι τον περιμένει. Πάει σαν τη φρεγμένη γάτα. Καταδικασμένος. Έρχεσαι μπροστά στον κριτή και σου λέει ο κριτής, είδα τι με τα μέλια σου κάνω έλεος. Σκεπάζω. Πώς νιώθεις μετά? Πώς νιώθεις? Πρέπει να το νιώσεις για να το κηρύξεις. Ένας αυτοδικαιωμένος δεν μπορεί να κηρύξει το έλεος του Κυρίου. Γιατί κοιτάει να βρει πράγματα στον άλλον. Ναι. Πρέπει να το νιώσεις το έλεος. Σκεύει ελέους. Θέλει ο Κύριος για να κηρύξεις τον ελεήμονα, τον Άγιο Θεό. Πολυέλεος και αληθινός, φυλάτων έλεος εις χιλιάδας. Συγχωρών ανομίαν και παράβασιν και αμαρτίαν. Έλα, ο Κύριος σε συγχωρεί, σε αγαπάει. Ό,τι και να έκανες, το αίμα του Κύριου θα το σβήσει. Ό,τι και να έκανες, χοντρό, ψηλό. Συγχωρεί ο Κύριος. Το κήρυγμα, το κήρυξαν οι άγγελοι στο Μωυσή. Και τώρα μας έδωσε το ίδιο όνομα να κηρύξουμε. Αλλά προσέξτε, δεν είναι μόνο αυτό. Έχει κι άλλο. Ουδόλος αθωώνων των ένοχων. Το άλλο κομμάτι του Ευαγγελίου. Τα δύο κομμάτια της Διαθήκης. Ουρανός, η κόλαση. Δικαιοσύνη, δικαίωση, κρίση. Το Ευαγγέλιο σου δεν πρέπει να είναι μονοπλευρό. Κοιτάξτε, ο Κύριος πώς το κήρυξε. Ολοκληρωμένο. Εάν δεν πιστέψεις, θα κατακριθείς. Όποιος πιστέψει και βαπτιστεί, θα σωθεί. Όποιος απιστήσει, θα κατακριθεί. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Έχει δυο μεριές. Δυο μεριές. Δεν θα χαϊδέψεις τον άνθρωπο. Τον φέρεις απέναντι στις ευθύνες του. Με όλη τη σοφία που ο Κύριος σου δίνει. Ο κερδίζων ψυχάς, λέει, είναι σοφός. Με σοφία θα τους κερδίσεις. Όχι να τους διώξεις από τον Κύριο, να τους φέρεις με σοφία. Φρόνιμος ως όφης και απλός σαν το περιστέρι, λέει ο Κύριος. Ανταποδίδουν την ανομία των πατέρων επί τα τέκνα και επί τα τέκνα των τέκνων έως τρίτης και τετάρτης γενεάς. Το όνομα του Κυρίου. Κηρύχτηκε, φανερώθηκε σε εμάς, μας το έδωσε, τον ευχαριστούμε και τώρα πρέπει να το βαστάξουμε. Το βαστάξεις μέσα σου, στην οικογένειά σου, στο χώρο της ζωής σου, στη σφαίρα της επιρροής σου, όπου είσαι. Εάν ονειδίζεσαι για το όνομα του Κυρίου, να χαίρεσαι, είσαι μακάριος. Να ευχαριστιέσαι. Ελαφρά θλίψη είναι. Θα περάσει. Και αυτοί που είναι διώκτες, θα τους δεις σε λίγο να λατρεύουν τον Κύριο μαζί σου. Αμήν. Και θα τους βλέπεις με την άκρη του ματιού σε λένε «Ο, Οσάνα, Οσάνα» και θα λες «Κύριε, σε ευχαριστώ, Χριστέ μου, αυτός έδειχνε το Ευαγγέλιο τώρα και ψάλλει μπροστά σου». Ο, αμήν, αδελφοί. Αμήν. Πρέπει να τους δεις σωσμένους. Το πιο μεγάλο μυστικό, ξέρετε ποιο είναι? Πρέπει να αγαπήσεις τους ανθρώπους. Τους αγαπήσεις. Δεν πας να τους πεις ένα ξερό Ευαγγέλιο και άμα δεν ακούσουν. Λέει ο Θεός, αγάπησε τον κόσμο. Και αυτή η αγάπη εκφράζεται από μέσα σου. Μου κάνει εντύπωση ο Μούντι. Ο Μούντι ένας τσαγκάρης ήτανε. Τον γκάρισε ο Κύριος κάπου 40 χρόνο περίπου. Από τη Νότια Αμερική. Δεν είχε καθόλου προφορά. Έτσι ήτανε ερηνική η προφορά του. Δεν ήτανε κήρυκας. Σαν να μιλούσε, ας πούμε, εγώ που λέτε είμαι από τα Τρίκαλα. Και με αυτή την προφορά. Μπορεί να τον ακούσεις. Άμα είσαι, ξέρω, από την Αθήνα. Και όμως, ο Μούντι μιλούσε έτσι. Από το Νότο ήτανε. Η προφορά του είναι, εγώ δεν μπορώ, δεν αντέχω την προφορά του. Μια φορά πήγε σε μια ταβέρνα που ήταν όλοι πίνανε. Και πήρε ένα κοριτσάκι μαζί του. Μόλις μπήκε μέσα, παγώσανε όλοι. Και τι ήρθε τώρα να κάνει τους άνθρωπους εδώ? Πήγε ο άνθρωπος, τους αγαπούσε. Αυτούς τους μπεκρίδες τους αγαπούσε ο Μούντι. Και ήθελε να τους σώσει ο Κύριος. Τι κάνει? Μπαίνει μέσα, κάθεται κοντά τους και βάζει το κοριτσάκι να κάνει μια προσευχή. Ένα μικρό κοριτσάκι, 8-9 χρονών. Και αυτό άνοιξε την καρδούλα του με όλη την αγνότητά του και προσευχήθηκε στον Ιησού. Και ζήτησε το κοριτσάκι να σώσει τους ανθρώπους αυτούς. Όταν τέλειωσε την προσευχή, όλοι αυτοί οι μπεκρίδες δώσαν την καρδιά του στον Κύριο, μέσα στην ταβέρνα. Ένας τσαγκάρης. Γύρισε την Αμερική ανάποδα. Για να μην πω από την καλή. Ένας τσαγκάρης. Χωρίς μόρφωση, χωρίς γνώση ιδιαίτερη, χωρίς να έχει καν τα προσόντα, αλλά είχε αγάπη για τις ψυχές. Και άρχισαν μετά να τον καλούν στην Αγγλία και τον άκουν οι Άγγλοι with the British pronunciation. Ακούγανε έναν φτωχό και λέει μια αδερφή που αφηγούνταν, ας πούμε, τη ζωή του Μούντι και το έργο του. Λέει στην αρχή, λέει, δεν μπορούσαμε να τον ακούσουμε. Αλλά μετά, λέει, τη δεύτερη, τρίτη συνάντηση, άρχισε, λέει, η γλυκύτητα του Ευαγγελίου να γεμίζει την καρδιά μας και άρχισαν να συσσωρεύονται χιλιάδες να ακούνε το τζαγκάρι. Και αυτό μου λες ότι εγώ δεν μπορώ, δεν κάνω. Παραδείγματα. Άλλο παράδειγμα. Έχουμε ένα άλλο παράδειγμα. Έχουμε τον Τσάρλς Φίνι, δικηγόρος, οξύτατος ομιλητής, φοβερός. Τον ονόμαζαν ο κήρυκας του πυρός και του θείου. Πήγε στην Νότια Αμερική και άρχισε από την ανάποδη το Ευαγγέλιο. Άρχισε να κηρύττει κρίση, γιατί ήταν γεμάτη αμαρτία, γεμάτος αμαρτία ο κόσμος. Ανεξέλεγκτη. Πορνεία, μοιχεία, συνωσία, καταρσία, φρομιά. Οικογένειες σπασμένες, καναπαντρεμένοι, ξαναπαντρεμένοι, με ένα παιδιά ο ένας, παιδιά ο άλλος. Σε τέτοιο περιβάλλον ήταν. Και άρχισε πυρ και θείο. Στην αρχή ήταν λίγοι. Μέσα σε λίγες μέρες, λέει, τα αυτοκίνητα της συγκοινωνίας τρέχανε σε όλη τη χώρα για να φέρουν τους ανθρώπους στην αθήσεις του αδερφού. Μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα ο κύριος έκανε ένα τέτοιο τρομερό έργο στη Νότια Αμερική. Γι' αυτό βλέπετε ο κύριος κάνει τέτοια μεγαλεία εκεί κάτω. Γιατί δουλέψαν οι άνθρωποι του Θεού. Αργεντινή, Βραζιλία, Ουραγουάη, Παραγουάη, Βενεζουέλα, όλα εκείνα τα μέρη, την Κολομβία που ξέρετε έχω πάει εκεί πέρα. Μου λέγανε οι αδερφοί ότι ο Σίζαρ Καστελιάνος που είχα πάει, δύο φορές που πήγαμε εκεί, έχουν φτάσει πάνω από 300.000 και στις συναθήσεις τους πηγαίνει ο πρόεδρος της χώρας. Τα ακούμε, αδερφοί? Τώρα, δεν είναι ότι ζητάμε μεγαλεία, μη γέννητο, όχι, αδερφοί. Θέλουμε να αγγίξουμε όλη τη χώρα, από τους πάνω μέχρι τους κάτω. Για να γίνει αυτό, πρέπει να κάτσουμε στα γόνατα, να ζητήσουμε την πραγματικότητα του Ευαγγελίου. Πρέπει να το πάρεις για σένα, για σένα. Δεν είναι κάτι που θα το πάρεις δανεικό από κάποιον. Δεν μπορώ να στο δώσω εγώ το Ευαγγέλιο. Πρέπει να το πάρεις εσύ από τον Κύριο. Θα το ακούσεις, αλλά πρέπει να το πάρεις να γίνει δικό σου. Δεν μπορώ να σου δώσω εγώ δύναμη. Μπορώ να προσευχηθώ, αλλά θα έρθει δύναμη από τον Κύριο, καθώς εσύ ανοίγεσαι. Γιατί τι να σου δώσει τη δύναμη να την κάνεις ο Κύριος, όταν δεν τα χρησιμοποιήσεις. Είναι σαν να θες να έχεις ένα υδροελεκτρικό εργοστάσιο, να παράγεις ρεύμα και να μην έχεις ούτε μια μπρίζα να ανάψει μια λάμπα. Τι να το κάνεις. Τι να το κάνεις. Όταν όμως έχεις μια πόλη και είναι στο σκοτάδι και θες να τη φωτίσεις, τότε αυτό όλο θα δουλέψει. Στο έχει δώσει ο Κύριος. Ας σηκωθούμε, αδερφοί, παρακαλώ. Ελάτε να βαστάξουμε το όνομα του Κυρίου επάξια, αδερφοί. Τώρα το καλοκαίρι είναι θαυμάσια ευκαιρία. Όλοι οι άνθρωποι είναι έξω, στους δρόμους, στα πάρκα. Τρέχουνε, βγαίνουν έξω στις αμμουδιές, στις πλατείες. Πήγαινε! Φέρε ανθρώπους, γέμισε την εκκλησία του Κυρίου. Και παράδοσέ τους, μην τους τραγκαλίζεις. Παράδοσέ τους να ποιμανθούν, να ευλογηθούν, να τρέξουν, να γίνουν Άγιοι. Ας προσευχηθούμε, παρακαλώ. Πατέρα μας Άγιε, σε ευχαριστούμε για το μάνα, για το λόγο σου τον Άγιο. Σε ευχαριστούμε που έρχεσαι, Κύριε, να ανανεώσεις τα σπλάχνα μας, να ανανεώσεις το Ευαγγέλιο σου μέσα μας, την κλίση στον καθέναν, Κύριε, από μας. Ιησού μου, συγχώρησέ μας αν αφήσαμε άλλα πράγματα να μπουν μπροστά μας, να μας απασχολήσουν. Κύριε, συγχώρησέ μας. Ξέρουμε ότι είναι για ένα πράγμα χρειά. Να βαστάξουμε το όνομά σου, τη δόξα σου. Να γίνουμε αγνή, άγια μαρτυρία στη γενιά μας, Κύριε. Να θελήσουμε να περάσουμε μέσα από την οδύνη του Ευαγγελίου. Ναι, Κύριε, και αν χρειαστεί μέσα από τους διωγμούς και τον ονειδισμό που φέρει το Ευαγγέλιο σου. Αλλά για μας είναι δόξα, είναι ευλογία, Κύριε Θεέ μου. Έλα, Χριστέ μου, και ζωοποίησε τα παιδιά σου. Χρήσε τα χείλη μας, Κύριε. Ώστε ο σταυρός σου να διαγραφεί στο κήρυγμά μας μπροστά στους ανθρώπους για να τους φέρει σε μετάνοια, Κύριε. Φύλαξέ μας από τη φιλοσοφία της ματαίας απάτης, από την παράδοση των ανθρώπων, από τα στοιχεία του κόσμου. Φύλαξέ μας, Κύριε. Και δώσ' μας πίστη να σε υψώσουμε, να κηρύξουμε τον Ιησού Χριστό, τον εξπέρματος Δαβίδ, τον Αζωραίο, κατά το Ευαγγέλιο το οποίο ελάβουμε από σένα, Κύριε Θεέ μου. Και εσύ όταν υψωθείς θα ελκύσεις όλους προς τον εαυτό σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Ιησού μου, αμήν Κύριε.
2: Ο λόγος είναι η τροφή των Αγίων. Έτσι σχεδίασε ο Κύριος το έργο του, την πρόοδο των παιδιών του, επειδή τα έκανε όλα με το λόγο. Να ευχαριστούμε γι' αυτό. Θέλω με δύο λόγια να σας πω, και όπως συνηθίζω άλλωστε, την ιστορία πίσω από κάθε μήνυμα που ο Κύριος μου δίνει. Σας είπα ότι η κύρια ασχολία μου στην προσευχή είναι η οδηγία της Εκκλησίας. Να ξέρω τι ο Θεός θέλει από μας να κάνουμε τώρα, σαν λαός. Ευχαριστώ τον Κύριο που αυξάνει ο Κύριος το λαό του, τον ευχαριστώ, τον δοξάζω. Και από τον περασμένο Ιούνιο, αν θυμάστε, πριν από αυτό ο Κύριος μας μίλησε για το πνεύμα του Ηλία. Δεν ξέρω αν τα συνδέετε μέσα σας, να ξέρετε, βλέπετε τι κάνει ο Κύριος, πώς μας οδηγεί. Δεν πρέπει να είναι τα μηνύματα φευγαλαία, αλλά πρέπει να τα αφήνουμε να εργάζονται μέσα μας, να μας κατευθύνουν. Μην παίρνεις επιπόλαια το λόγο του Κυρίου. Η ώρα αυτή που ξεχωρίζουμε τον Κύριο είναι πολύτιμη και ο Κύριος τη σέβεται, την τιμάει και δίνει αυτό που έχει ανάγκη ο λαός του για την ώρα αυτή. Μας έδωσε μια πρόκληση ο Κύριος και άρχισε να μας δείχνει ότι θέλει να μπούμε μέσα στον τόπο της ανάπαυσης. Τη δική μας γη Χαναάν. Αυτή που είναι όχι πια ο τύπος αλλά η ουσία. Που είναι η παρουσία του Κυρίου. Ο θρόνος, τα Άγια των Αγίων. Μας καλεί να καθίσουμε στα δεξιά του. Να πάρουμε μέρος στη νίκη, στις μάχες. Να ρίξουμε κάτω τους γίγαντες. Να ρίξουμε κάτω τα τείχη αυτά, τα στρατεύματα του εχθρού. Να τα καταβάλουμε με τη δύναμη του Κυρίου. Αλλά πιο πολύ μείναμε στο ότι ο Κύριος θέλει να καθίσουμε στα δεξιά του. Αυτή είναι η νόμιμη θέση που κέρδισε ο Ιησούς Χριστός μέσα στη Διαθήκη του, από τη θυσία του. Είναι η νόμιμη θέση της Εκκλησίας. Είναι η νόμιμη θέση για κάθε γιο του Θεού να καθίσει στα δεξιά του Πατέρα. Γιατί εκεί είναι η θέση των Υιών. Είναι έτσι, αδελφοί? Αμήν. Και προσεύχομαι ο Κύριος να διεγείρει και το τελευταίο από ανάμεσά μας για να πάρουμε αυτή την επαγγελία. Θα σας θυμίσω αυτό το εδάφιο στην προς Εβραίους. Και δεν θέλω να το ξεχνάτε. Δεν θέλω να μείνει κανείς πίσω. Ο Κύριος δεν θέλει να μείνουμε πίσω, αδελφοί. Δεν είναι ώρα να μένεις πίσω. Να κολυσιεργείς, να ασχολείσαι με πράγματα δεξιά και αριστερά, να τραβάνε άλλα πράγματα την προσοχή σου. Είπε, ο Κύριος είπε, πλην ενός εστί χρία. Ωραία είναι η δουλειά που κάνεις, είναι αναγκαία, αμήν. Αναγκαία είναι το ότι τα παιδιά πρέπει να πάνε σχολείο, πρέπει να κάνουμε το ένα, πρέπει να κάνουμε το άλλο. Αναγκαία είναι αυτά, αλλά ο Κύριος που ξέρει τι είναι αναγκαίο στην ουσία, στην πραγματικότητα, λέει στην Μάρθα, πλην Μάρθα ενός εστί χρία. Και όταν πάρεις αυτό το ένα, όταν μπει μέσα σου, όταν καταλάβεις τη δόξα του Κυρίου και μπεις μέσα σε αυτήν, τότε ανοίγει το πνεύμα σου και καταλαβαίνεις ότι ο Θεός σχεδίασε τη ζωή σου να την ζεις μαζί του, με τη δόξα του, με τη δύναμή του. Και όλα αυτά που πασχίζεις να φτιάξεις και δεν φτιάχνονται και τα χτίζεις και γκρεμίζονται και ο διάβολος παίζει και γελάει μαζί σου, όλα αυτά γίνονται σε μια στιγμή. Ουδέ δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του πνεύματός μου, λέει ο Κύριος. Η Εκκλησία ακόμα δυστυχώς μοιάζει με τη Μάρθα και ο Κύριος θέλει να αλλάξουμε στάση. Και ζητούσα τον Κύριο αυτές τις μέρες που σας είπα στη Βουλγαρία. Κύριε, πρέπει να μας οδηγείς, έχουμε ανάγκη να πάμε μπροστά, να πάρουμε την επαγγελία που μας έδωσες, να μην μείνει κανείς πίσω. Κοιτάξτε τι λέει εδώ. Ας φοβηθόμεν λοιπόν μήποτε ενωμένη εις ημάς επαγγελία να εισέλθουμε στην κατάπαυση αυτού. φανεί της εξημών ότι στερήθη αυτής. Ο Παύλος το λέει αυτό στην εκκλησία της Καινής Διαθήκης. Μένει κατάπαυση, πρέπει να μπούμε εκεί μέσα, αδελφοί. Και βλέπω ότι ο Κύριος δεν μας αφήνει από εκεί πέρα. Καθώς λοιπόν προσευχόμουν και ζητούσα τον Κύριο, ανοίγεται όραση μπροστά μου. Και βλέπω σαν από το θρόνο του Κύριου, μπροστά. Και βλέπω τις 7 λαμπάδες πυρός. Και αρχίζει ο Κύριος να με διδάσκει. Όπως σας μιλάω. Τι είναι τα 7 πνεύματα. Οι 7 λαμπάδες. Έχουμε μιλήσει ξυστά, περαστικά λίγο στο παρελθόν για αυτά. Αλλά τώρα είναι η ώρα που ο Κύριος ανοίγει το κεφάλαιο αυτό για την Εκκλησία. Δεν τα έχω ακούσει, αδελφοί, από κανέναν. Από κανέναν. Είναι φρέσκο μάνα από τον ουρανό. Οδηγία για την Εκκλησία. Και θα κρίνεται το λόγο εάν και κατά πόσο είναι από τον Κύριο ή όχι. Να πάμε λίγο στην Αποκάλυψη, να αρχίσουμε από εκεί. Γιατί έλεγα, Κύριε, πώς θα περάσουμε να κάνουμε τη μάχη αυτή. Τους γίγαντες πρέπει να τους ρίξουμε κάτω. Έθνη εχμαλωτισμένα από γίγαντες. Και ο πρώτος που πρέπει να πέσει είναι ο Αλλάχ. Πρέπει να τον ρίξουμε κάτω αυτόν τον γίγαντα και όσους έχει εχμαλώτους θα τους φέρουμε στην παρουσία του Κυρίου να δοξάζουν τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αμήν. Αδελφοί, θα το δείτε αυτό το πράγμα. Εδώ θα είμαι και εδώ θα είστε με τη χάρη του Κυρίου. Θα δείτε τα μεγαλεία του Κυρίου γιατί μας διάλεξε ο Κύριος, μας κάλεσε. Δεν ξέρω πόσες φορές πρέπει να το πω για να πάει να αγγίξει τη χορδή της πίστης και να κάνεις την όραση δική σου. Πρέπει να την αφήσεις να μπει μέσα. Ο σαρκικός άνθρωπος τι λέει? Όταν ο Κύριος είπε στο Μωυσή, Μωυσή πήγαινε στο Φαραώ, πες του να αφήσει το λαό να φύγει και θα φέρεις το λαό εδώ, στο Χορήμ. Τι είπε ο Μωυσής? Η σάρκα τι κάνει μόλις ακούει τα μεγαλεία του Θεού? Και συνήθως ο Θεός τα μεγαλεία του σε ποιον τα λέει? Στους μεγάλους ή στους μικρούς? Στους μικρούς. Στους μικρούς τα λέει. Και ο μικρός τι παθαίνει? Κύριε, εγώ δεν αντέχω, εγώ δεν μπορώ, κύριε, δεν μπορώ να μιλήσω, δεν είμαι άξιος, δεν... Αυτό κάνουμε. Και ο Μωυσής τον ευρίασε τον Κύριο. Να το πω έτσι στη μαλλιαρή λίγο. Μωυσή, εγώ δεν έκανα το στόμα σου. Κύριε, στείλε όντι να έχεις να αποστείλεις, εγώ δεν πάω. Δεν... Και ερεθίστηκε ο Κύριος από τον Μωυσή. Και του λέει, θα σου δώσω τον Άρον. Θα είναι το στόμα σου. Αλλά θα πας. Δεν την γλιτώνουμε δηλαδή. Σε κάλεσε ο Κύριος, σε πιάσε από το σβέρκο, δεν την γλιτώνεις. Εάν θέλεις να ξεφύγεις σαν τον Ιωνά, πήγαινε. Περιμένει. Το ψάρι σε περιμένει. Για να σε φέρει πίσω. Αυτός είναι ο πιο δύσκολος δρόμος για να κηρύξεις την Νινεβή. Και ορισμένοι από εμάς μπορεί να βρεθούμε στην Νινεβή. Που είναι το Ιράκ. Γι' αυτό μου έδειξε ο Κύριος τα 7 πνεύματα. Πώς θα κάνουμε τη μάχη? Πώς θα τους καταβάλουμε όλους αυτούς? Δια του πνεύματος μου. Αλλά έχουμε πάρει μια κακή νοοτροπία. Ίσως στέει αυτή η παλιά διδασκαλία. Είμαστε όλοι βαπτισμένοι με το Πνεύμα το Άγιο. Αμήν. Έχουμε λάβει το Πνεύμα το Άγιο. Μιλάμε με γλώσσες. Δοξάζουμε τον Θεό, τον ευχαριστούμε. Και νομίζουμε ότι αυτό είναι όλο. Αυτό ξέρετε τι είναι, αδελφοί? Είναι η πρώτη σταγόνα από αυτό που ο Κύριος έχει. Γιατί η Εκκλησία δεν βαπτίστηκε ακόμη με το Πνεύμα του Πυρός. Είμαστε στα πρόθυρα έξω στην αυλή και ο Κύριος θέλει να μπεις μέσα. Καθώς άρχισε να μου δείχνει ο Κύριος το Πνεύμα αυτού του Πυρός. Ω, άρχισα να κλαίω ώρες μπροστά στην παρουσία του Κυρίου. Για πολλούς λόγους. Αλλά πιο πολύ ήταν από το άγγιγμα του Κυρίου. Μοναδικό, εξαίρετο. Εξαίρετο. Κάτι έγινε μέσα μου, κάτι άλλαξε. Και πολλά πράγματα δεν μπορείς να τα εξηγήσεις, όμως γίνονται. Και δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Προσεύχομαι όμως να γίνει μέσα στην καρδιά σας για να καταλάβετε τι καταλαβαίνω κι εγώ. Γιατί τα πνευματικά, λέει ο σαρκικός άνθρωπος, τα χλεβάζει, δεν τα καταλαβαίνει. Γιατί πνευματικώς ανακρίνονται. Χαίρομαι όμως ότι η Εκκλησία έχει πνευματική αίσθηση και μπορεί να καταλάβει. Αποκάλυψη. Δέλτα. Ο Ιωάννης ήταν στην Πάτμο. Και τον παίρνει ο Κύριος σε έκσταση. Και τον μεταφέρει στο μέλλον. Στην ημέρα του Κυρίου. Στην 7η χιλιετηρίδα. Ο Ιωάννης ζούσε στην αρχή της 5ης χιλιετηρίδας. Και του δείχνει την ιστορία της Εκκλησίας σε 7 περιόδους, προφητικά, όλη την ιστορία της. 7 εκκλησίες, 7 λιχνίες. Και μετά του λέει, Ιωάννη, ανέβα εδώ και θα σου δείξω τι πρόκειται να γίνει μετά από αυτά. Και βλέπει θύρα ανοιγμένη και τον φέρνει ο Θεός στην παρουσία του τον Ιωάννη, σε έκσταση. Και λέει, στο δύο εδάφιο, και ευθύς ήλθον εις πνευματικήν έκσταση. Και ειδού θρόνος έκειτο εν το ουρανό. Και επί του θρόνου ήτο της καθήμενος. Και ο καθήμενος ήτο όμοιος κατά την θέαν μελίθον ίασπιν και σάρδινον. Είπαμε, ο ίασπις είναι το λαμπρό κόκκινο, συμβολίζει το αίμα, τη θυσία, τον μεσίτη, τον αρχιερέα μας. Που για να έρθεις στον Θεό πρέπει να περάσεις από τον μεσίτη. Για να μπεις μετά να γνωρίσεις τον Θεό, που η άλλη αντάβια είναι το βαθύ, το βυσσινή, και είναι η βασιλικότητα, τη θεότητα. Ήρης κύκλο του θρόνου ήτο ομοία κατά την θέα με σμάραγον, το πράσινο συμβολίζει τη χάρη. Συναντάμε τη χάρη, το αίμα, τη θυσία, για να έρθουμε σε κοινωνία με τον καθήμενο επί του θρόνου. Και κύκλο του θρόνου ήσαν θρόνοι 24. Και επί τους θρόνους είδων καθημένους τους 24 πρεσβυτέρους. Ποιοι είναι αυτοί? Ενδεδειμένοι οι μάτια λευκά. Και είχον επί τα σκεφαλάς αυτών Στεφάνος Χριστούς. Ο Στέφανος είναι το βραβείο του αθλητή στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ένα κλαδί ελιάς. Μόνο που αυτή είναι χρυσή, Στέφανε. 24 πρεσβύτεροι είναι η πληρότητα της Βασιλείας του Θεού των Αγίων της Παλαιάς 12 και της Καινής άλλα 12. 24 σε τύπο. Βλέπει όραση, σύμβολα. Ο Κύριος κρύβει, τα κρύβει για να τα φανερώσει εκεί που θέλει εκείνος. Και για να γνωρίσει την Αποκάλυψη πρέπει να σου ανοιχτεί όλος ο λόγος, αλλιώς είναι κρυμμένα όλα. Γι' αυτό και δεν μιλάνε για την Αποκάλυψη. Έχετε ακούσει κανείς να μιλάει για την Αποκάλυψη? Ωραία. Το κλαδί της ελιάς τι θέλει να πει? Τι μας θυμίζει η ελιά? Που αγωνίζονται οι Άγιοι εκεί που είναι οι ελιές. Ο Κύριος που αγωνίστηκε που είχε ελιές? Στη Γεθσημανή. Στη Γεθσημανή. Τι είπαμε θα πει η Γεθσημανή? Λιωτρίβη. Εκεί που πάει ο καρπός της ελιάς και σπάει, θλίβεται και ανοίγει και χωρίζεται και βγαίνει το λάδι και ο κατσίγαρης φεύγει. Αυτό το υλικό είναι που χρειάζεται η λιχνία για να ανάψει. Αν δεν το έχεις, έχεις σκοτάδι. Και πού βγαίνει το υλικό αυτό? Μπορεί να έχεις του κόσμου τις ελιές. Εάν δεν πας στο ελαιοτριβείο, δεν βγάζεις λάδι. Εγώ έχω 22 ελιές, αλλά δεν πήγα τις ελιές μου στο ελαιοτριβείο. Και δεν έχω λάδι. Είναι τόσο απλό. Μα γιατί δεν μας ευλογεί ο Κύριος? Άφησε τον Κύριο να πάρει τον καρπό, να σε φέρει στην προσευχή, να σε θλίψει. Να θλίψει τη σάρκα για να βγει το πνεύμα από μέσα. Δεν μπορείς να τα έχεις και τα δυο. Δεν γίνεται. Μέσα από αυτή την οδό περνάνε όλοι οι Άγιοι και νικάνε. Αμήν. Και νικάνε γι' αυτό ο Στέφανος. Και είναι αυτά όλα τώρα, μας τα έχει δείξει πιο μπροστά για να έχουμε πίστη. Αδελφοί, εκεί είμαστε. Εμείς είμαστε στην όραση εκείνη. Και όλοι οι Άγιοι. Αμήν. Ωραία. Και εκ του θρόνου εξήρχοντο αστραπέ και βροντέ και φωνέ. Και ήσαν 7 λαμπάδες πυρός και όμενε έμπροσθεν του θρόνου. Έτινες είναι τα 7 πνεύματα του Θεού. Βλέπει 7 λαμπάδες. Όχι το φως της λιχνίας. Λαμπάδα, θα δούμε τη λαμπάδα τι ακριβώς είναι. 7 λαμπάδες δείχνει δυνατή φωτιά. Λίγο πιο κάτω στο 6 κεφάλαιο. Βλέπουμε τον αμνό, ο οποίος έρχεται να πάρει το βιβλίο της κληρονομίας σαν ο μόνος νόμιμος κληρονόμος. Όλων των υποσχέσεων της κληρονομίας του Θεού, του ανθρωπίνου γένους, έρχεται να την πάρει ο μόνος άξιος. Ποιος είναι αυτός? Ο αμνός του Θεού. Και κοιτάξτε πώς τον βλέπει στην όραση ο Ιωάννης. Αρνίων, ιστάμενων, ως εσφαγμένων, λέει στο 6 εδάφιο, έχουν κέρατα 7 και οφθαλμούς 7. Κέρατο, οφθαλμός. Κέρατο, οφθαλμός. Και εξηγεί τους οφθαλμούς, λέει, ήτινες οφθαλμοί είναι τα 7 πνεύματα του Θεού, τα απεσταλμένα εισπάσαν την γην. Πώς οι 7 λαμπάδες πυρός γίνανε μάτια? Μας δείχνει την κύρια εργασία του πνεύματος. Τους προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη πώς τους λέγανε? Ο βλέπων. Όλοι βλέπανε, αλλά δεν βλέπανε. Τυφλή οδηγεί τυφλών, λέει. Αμφότερη, όταν τυφλός οδηγεί τυφλό, αμφότερη σβόθινον θέλουσι πέσει. Μπορεί να βλέπεις, αλλά να είσαι τυφλός. Μόνο το πνεύμα αυτό μπορεί να σου ανοίξει τα μάτια. Να βλέπεις. Και ο Κύριος θέλει, είναι ώρα η Εκκλησία του Κυρίου να αρχίσει να βλέπει. Να μην είμαστε τυφλοί και πάμε στα τυφλά. Κοιτάξτε εδώ, όταν έρχεται ο Κύριος στο Ιώτα Θήτα κεφάλαιο, στην Αποκάλυψη. Κοιτάξτε πώς μα τον περιγράφει. Και είδων των ουρανών ανεωγμένων και ειδού ύπος λευκός και ο καθήμινος επ' αυτών εκαλείτο πιστός και αληθινός και κρίνει και πολεμεί εν δικαιοσύνη. Οι δύο οφθαλμοί αυτού ήσαν ως φλόξ πυρός. Οι οφθαλμοί αυτού ήσαν ως φλόξ πυρός. Τι ήταν μέσα? Τι είναι 7 οφθαλμοί? Τα 7 πνεύματα. Η πληρότητα του πνεύματος. Ή να το πούμε αλλιώς, οι 7 πτυχές του ενός πνεύματος. Όταν μπει μέσα σου αυτό το πνεύμα, θα βλέπεις. Θα έχεις οξία όραση. Δεν θα βλέπεις όπως οι άλλοι άνθρωποι. Δεν θα μπορείς να κρίνεις όπως οι άλλοι. Και πρέπει να το ζητήσεις. Καθώς λοιπόν κοιτούσα στην όραση αυτές τις 7 λαμπάδες, συγκεντρώνει ο Κύριος την προσοχή μου στη μεσαία και μου λέει, αυτός είναι ο κορμός, τα άλλα είναι κλαδιά. Εάν δεν γνωρίσεις το πνεύμα του Γιάχουε, τα άλλα δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Να πάμε λίγο στον Ισαΐα, Ι.Α. Εδώ μιλάει για τον Μεσσία και το πνεύμα που ήταν επάνω του. Μας μιλάει, αναλύει τα 7 αυτά πνεύματα. Και πριν το διαβάσω, διαβάσω το πρώτο εδάφιο μόνο. Ι.Α. 1, σελίδα 629. Και θέλει εξέλθει ράβδος εκ του κορμού του Ιεσέ. Και κλάδος θέλει αναβεί εκ των ριζών αυτού. Εκεί που λέει ράβδος, στα εβραϊκά είναι νετσέρ, από το ρήμα νατσάρ. Και από εκεί βγαίνει ναζωραίος. Εδώ που λέει εκ του κορμού του Ιεσέ, στα εβραϊκά η λέξη είναι κομμένος κορμός, από τον πάτο. Από ένα δέντρο κομμένο. Βγαίνει ένα νετσέρ. Ένα ραβδί, μια ράβδος. Ένα απαλό πράσινο βλαστάρι. Ο βλαστός. Γιατί κόπηκε το δέντρο του Ιεσέ? Μιλάει για το βασιλικό δέντρο. Αυτό είναι το δέντρο του Ιεσέ. Κοιτάξτε λίγο το περιεχόμενο. Το 10 κεφάλαιο μιλάει για τους υπερηφάνους. Παίρνει την Ασσυρία. Την παρομοιάζει με κέδρο. Με κέδρο. Πρόσεξε. Ο Κύριος εργάζεται με θάμνους. Πού κατέβηκε η φωτιά του? Σε μια βάτο. Ράντιζε τον Ισραήλ με ένα θαμνάκι, τον ίσωπο, που βγαίνει στις σχισμές από τις πέτρες ή στους τοίχους, όταν κάνει λίγο υγρασία. Ένα μικρό. Με αυτό ράντιζε. Συμβολίζει τον Χριστό. Ταπεινό. Ράντισε με ίσωπο, λέει. Εδώ έχουμε κέδρος του Λιβάνου, ψηλούς. Πλατείς, μεγάλους. Αναφέρεται στους υπερήφανους της γης. Στα μεγάλα έθνη, στους μεγιστάνες, στους ανθρώπους οι οποίοι θεωρούν και βλέπουν τον εαυτό τους έτσι. Κοιτάξτε, θα σας διαβάσω μόνο τα δύο τελευταία εδάφια. Από το Γιώτα. Ιδού, στο 33. Ο Γιάχβε, ο Γιάχβε Σαββαώθ, θέλει κόψει τους κλάδους με τα κρότου τρομερού. Και οι υψωμένοι θέλουν συντριφθεί. Και οι επιρμένοι θέλουν ταπεινωθεί. Και τα πυκνά του δάσους θέλει κόψει εν σιδήρο. Εννοεί με το τσεκούρι. Και ο Λίβανος θέλει πέσει διισχυρού. Εδώ πρόκειται να μας μιλήσει τώρα ο Θεός για τα πιο υψηλά και ένδοξα που έχει και διαθέτει για την Εκκλησία Του. Τα μεγαλύτερα δώρα του Θεού. Τα ουράνια. Που δεν υπάρχει υψηλότερο. Αλλά πριν μας μιλήσει για αυτά, μας μιλάει για κόψιμο. Πώς κόπηκε, πότε κόπηκε ο κορμός του Ιεσέ, ο Ισραήλ? Το λέει πιο μπροστά. Πριν το 10 κεφάλαιο, γιατί πάντοτε όταν έρχεται η κρίση αρχίζει από πού? Αρχίζει από τον οίκο του Κυρίου πρώτα. Ο Θεός κρίνει το σπίτι του πρώτα και μετά τους άλλους. Είναι καλός οικογενειάρχης. Κρίνει πρώτα το σπίτι του και μετά τους άλλους. Αμήν, αδελφοί. Δεν μπορώ να κρίνω άλλα σπίτια εάν το σπίτι μου δεν είναι κρυμμένο. Και η κρίση έρχεται στο 6 κεφάλαιο, όπου ο Ισαΐας βλέπει τον Κύριο σε όραση επάνω σε ένα θρόνο υψηλό και επιρμένο. Το κράσπεδό του γέμισε το ναό. Βλέπει τον Κύριο στη δόξα του, το κράσπεδο του βασιλιά ήταν τεράστιο. Και αυτό τώρα σκέπασε το ναό. Και βλέπει τα Σεραφείμ. Σεραφείμ θα πει οι φλεγόμενοι. Το ένα είναι το Σεράφ. Φλεγόμενα όντα στην παρουσία του Θεού βλέπουν τη δόξα και το μεγαλείο και αρχίζουν να κράζουν το ένα προς το άλλο. Αυτό το βλέπει ο Ισαΐας με 6 φτερά. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Γιάχουε Σαββαώθ, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης του. Τα Σεραφείμ βλέπουν τη γη γεμάτη από τη δόξα του Θεού. Κι ας μην έχει έρθει ακόμη. Γιατί βλέπουν. Οι προφήτες στους ψαλμούς βλέπουν τη δόξα του Θεού πάνω σε όλα τα έθνη. Βλέπουν τα έθνη να ψάλουν, να δοξάζουν, να ευλογούν τον Κύριο. Πώς τα βλέπουν? Γιατί το πνεύμα του Γιάχουε Σαββαώθ είναι πάνω τους. Εάν δεν έχεις το πνεύμα, έχει έρθει αποθάρρυνση, τύφλα. Βαριέσαι να έρθεις στην εκκλησία. Δεν ξέρεις γιατί. Ποιος ο λόγος να πάω? Α, κάτσε να δω το μάτς. Α, δω το έργο εκείνο. Α, πάω στην ταβέρνα. Ο λαός του Κυρίου βλέπει. Βλέπει. Ο Ισαΐας μόλις εκτέθηκε σε αυτό το φαινόμενο, λέει, ο ταλέπορος άνθρωπος εγώ. Διότι χάθην. Διότι είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων και κατοικώ μέσα σε ένα λαό που έχει ακάθαρτα χείλη. Όταν έρθει η παρουσία του Κυρίου, τότε αρχίζει να καταλαβαίνεις τον εαυτό σου. Έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου. Περίμενε να έρθει μια σταγονίτσα από την παρουσία του Κυρίου να δεις. Πάσα σάρξ ως χόρτος. Καταλαβαίνεις τι είσαι μπροστά στον Κύριο. Και καταλαβαίνεις τη μεγάλη φοβερή ανάγκη που έχεις από τη δόξα Του. Καταλαβαίνεις ότι είσαι ένα μηδενικό και χρειάζεσαι τον ένα, τον μόνο για να αρχίσεις να έχεις αξία. Εάν βάλεις το μηδενικό, το ένα μπροστά, τότε έχουμε αξία. Και αν πάρουμε όλα αυτά τα μηδενικά εδώ και βάλουμε τον Κύριο μπροστά, κάνουμε μια τεράστια αξία. Αμήν! Ταλέπορος! Ποιος? Ο Άγιος Προφήτης του Κυρίου, μάλιστα. Τον αγγίζει ένα από αυτά τα χερουβίμ. Και μετά ακούει τη φωνή του και λέει, τι να θέλω από στήλη. Του καθαρίζει τα χείλη με ένα κάρβουνο. Μα εάν βάλεις ένα κάρβουνο αναμένο στα χείλη, τι θα σου κάνει? Θα σε κάψει. Η φωτιά για την οποία μιλάμε κάνει δύο δουλειές. Καίει και καθαρίζει. Εξαγνίζει. Εάν είσαι μέσα στη διαθήκη του Αβραάμ, σπέρμα της πίστης, η φωτιά τι θα κάνει? Θα σε καθαρίσει. Καθάρισε την ανομία. Από τον Ισαΐα. Του έδωσε χείλη καθαρά να κηρύξει του λόγο. Να πει το μήνυμα. Και λέει, Κύριε, τώρα τι να πω. Ακούστε τι του λέει να πει. Και να ευχαριστούμε τον Κύριο που μας έδωσε καλύτερο μήνυμα από αυτό. Ακούστε τι του λέει. Και είπε. Είπαγε και είπε προς τούτον το λαόν. Ο Ισαΐας είπε, Κύριε, ειδού εγώ, απόστειλόν με. Και του λέει ο Κύριος, πήγαινε και πες στο λαό αυτόν. Με την ακοήν θέλετε ακούσει και δεν θέλετε εννοήσει. Και βλέποντες θέλετε ειδεί και δεν θέλετε καταλάβει. Επαχύνθη η καρδία του λαού τούτου και έγιναν βαρέα τα ότα αυτών και έκλεισαν τους οφθαλμούς αυτών δια να μην βλέπωσι με τους οφθαλμούς αυτών και ακούσωσι με τα ότα αυτών και νοήσωσι με την καρδία αυτών και επιστρέψωσι και θεραπευθώσι. Ένα μήνυμα παράξενο έχει μέσα εδώ. Έχει ειρωνία το μήνυμα. Έχει ειρωνία το μήνυμα. Μην τυχόν και ανοίξουν τα μάτια σας και δείτε και έρθετε και σας θεραπεύσω. Και αυτοί πέρασε ο Κύριος της δόξης από μπροστά τους και αυτοί τον χλέβασαν. Του τράβηξαν τα γένια, του σκίσαν το σώμα, χέρια, πόδια, τρυπημένα, το αγκάθια στο κεφάλι και μέχρι τελευταία στιγμή τον βασάνιζαν στο σταυρό. Το Κύριο της δόξης. Αλλά εκείνος ταλαιπωρήθηκε για τις δικές μας παραβάσεις, το ξέρουμε αυτό. Τότε είπα, Κύριε, έως πότε? Και απεκρίθη, έως σου ερημωθώσιν επόλης, ώστε να μην υπάρχει κάτοικος και οικείο, ώστε να μην υπάρχει άνθρωπος και η γη να ερημωθεί παντάπαση.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ω, Λυτρωτή μου Άγιε, ζητάμε την ώρα αυτή, γλυκέ Κυρία, την παρουσία Σου, την Άγια Ιησού μου. Έλα με το Πνεύμα Σου το Άγιο, πλημμύρισε και γέμισε, Κύριε, το οίκο Σου αυτό με την παρουσία Σου τη γλυκιά. Γέμισε τις καρδιές μας, Κύριε, ενίσχυσέ μας και δυνάμωσέ μας, Κύριε, με το Λόγο Σου τον Άγιο, Πατέρα Ουράνιε. Άνοιξε τις αποθήκες του ουρανού Σου και πότισε και ψώμισε το λαό Σου με το Λόγο της ζωής, Πατέρα Ουράνιε. Σε ευχαριστώ, γιατί είσαι τόσο θαυμαστός, είσαι ελεήμων, νυκτήρμων, δεν εγκαταλείπεις, Κύριε, τα παιδιά Σου, αλλά είσαι πιστός με ελέη πιστά επάνω μας, Κύριε. Σε ευχαριστώ για τα αδέρφια μου, σε ευχαριστώ για το λαό Σου, Κύριε. Σε ευχαριστώ για την Εκκλησία Σου, Κύριε Θεέ μου, για τους Αγίους Σου. Ζητάω Εσύ να φέρεις επάνω μας, Κύριε, ένα νέο φρόνημα, νέα καρδιά, νέα δύναμη, Κύριε. Και σήμερα να ανανεώσεις την πίστη μας, Κύριε. Να ανεβάσεις, Κύριε Θεέ μου, το μέτρο της πίστης μας υψηλότερα, Κύριε, για να μπορούμε να κάνουμε όλα αυτά τα οποία η Βουλή Σου έχει προορίσει, Κύριε Θεέ μου, και έχει προορίσει, Πατέρα Ουράνιε. Να μην είμαστε οι Σου δεν ελλειπείς, Κύριε, αλλά να σταθούμε για τη δική Σου δόξα. Εν το ονόματι Σου το ζητούμε, Ιησού. Το χρήσμα Σου ζητάω αυτή την ώρα, Κύριε. Ταπεινώνω το σκεύος μου μπροστά Σου, Κύριε Θεέ μου Άγιε. Ξέρω ότι είμαι σάρκα, Κύριε, και χώμα και στάχτη ενώπιον Σου, Πατέρα. Αλλά ζητώ την ώρα αυτή τη σκέπη Σου, τη χάρη Σου, το χρήσμα Σου, Κύριε, και ζητάω να χρήσεις τα ότα και τις καρδιές των παιδιών Σου, Πατέρα. Μίλησέ μας σήμερα, Κύριε. Δίδαξέ μας, Κύριε. Κήρυξέ μας τον λόγο Σου και ο λαός Σου είναι

0: να ακούσει και να πράξει όλα αυτά που θέλεις εσύ, Κύριε Θεέ μου. Γιατί είμαστε εδώ για σένα και μόνο, Πάτερ μου. Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού το ζητούμε. Αμήν, Κύριε, αμήν, Χριστέ μου. Αμήν, Ιησού, αμήν. Αμήν, ας καθίσουν παρακαλώ. Δόξα, δόξα, Κύριε, δόξα, Κύριε. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την πίστη. Αλλά ο Κύριος σήμερα θέλει να μας δώσει κάτι που ίσως μέχρι τώρα δεν το έχουμε λάβει με αυτή την έννοια, γιατί θέλει να αλλάξει την πίστη μας. Ο Λόγος του Θεού μιλάει για δύο ειδών πίστης. Μιλάει για την νεκρή πίστη και την ζωντανή πίστη. Από την ζωντανή πίστη υπάρχουν δύο ειδών στάδια της πίστης. Το πρώτο στάδιο, θα λέγαμε, είναι η αρχική πίστη, που είναι αναγκαία για τη σωτηρία του ανθρώπου. Και με τη χάρη του Κυρίου όλοι έχουμε λάβει αυτή την πίστη, αυτό το μέτρο της πίστης. Ξέρουμε, η πίστη έρχεται δια της ακοής του λόγου. Ακούμε τον ζωντανό λόγο χρησμένο, και ο λόγος αυτός, το Ευαγγέλιο που ακούμε, ότι ο Χριστός πέθανε για μένα στο Σταυρό. Είναι ατομική η θυσία του, για σένα ατομικά. Και όταν ακούμε αυτό το Ευαγγέλιο της Χάριτος, ότι έχισε το αίμα του για μένα, ότι με αντικατάστησε, πήρε τη τιμωρία μου και μου έδωσε χάρη και ζωή αιώνια. Όταν ακούμε αυτό το Ευαγγέλιο, οι λόγοι αυτοί είναι που διεγείρουν μέσα μας αυτή τη ζωντανή πίστη, η οποία μας σώζει. Μας φέρνει σε μετάνοια. Μας φέρνει στα γόνατα. Ταπεινώνεται η καρδιά μας και γίνεται το μεγαλύτερο θαύμα στον κόσμο, που είναι ποιο? Η αναγέννηση. Γινόμαστε τέκνα του Θεού, ιοί του Θεού, κόρες του Θεού, λαός του Θεού. Αλλάζει μέσα μας το φρόνημα. Φεύγει το φρόνημα του κόσμου, μπαίνει μέσα το φρόνημα του Κυρίου και αρχίζει ο Θεός να εργάζεται μέσα στις καρδιές μας. Ένα άγιο θαυμάσιο έργο. Αμήν. Για να επιτευχθεί αυτή η σωτηρία δεν χρειάζεται κανένα έργο. Αμήν. Δεν εξάρτησε ο Θεός τη σωτηρία από έργα. Δια της χάριτος είστε σε σωσμένοι, λέει, εκ πίστεως. Και τούτο δεν είναι από σας, Θεού το δώρο. Είναι δώρο η σωτηρία, αδελφοί. Και εφόσον είναι δώρο, δεν χρειάζεται να κουραστείς, δεν χρειάζεται να δουλέψεις, δεν χρειάζεται να κάνεις έργα για να το πάρεις. Αμήν. Πιστεύεις και στο δίνει ο Κύριος. Μόνο έργο πρέπει να κάνεις είναι να πιστέψεις. Αμήν. Πολύ ωραία. Αυτή είναι η αρχική πίστη. Πολύ καλά. Δεν θα μιλήσουμε για αυτή σήμερα. Αυτή την περάσαμε. Θα μιλήσουμε τώρα για την τρέχουσα πίστη. Για την πίστη που πρέπει, προκειμένου να μείνουμε στη σωτηρία, προκειμένου να διατηρείται η σωτηρία στη ζωή μας και να συνεχίσουμε να είμαστε σωσμένοι, γιατί είναι ένα καθημερινό έργο αυτό, ένας καθημερινός αγώνας, προκειμένου να διατηρήσουμε τη σωτηρία, πρέπει η πίστη αυτή να είναι ζωντανή πίστη. Τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει την ζωντανή πίστη από την νεκρή πίστη? Τα έργα. Η ζωντανή πίστη τι κάνει? Έργα. Ο Μαρτίνος Λούθυρος, ο οποίος έκανε την μεταρρύθμιση στη Γερμανία το 1500 τόσο, περίπου 50, διάβαζε την επιστολή του Ιακώβου. Και στην προς Ρωμαίους μιλάει για την αρχική πίστη της σωτηρίας ο Παύλος, όπου λέει ότι δεν είναι εξ έργων νόμου η σωτηρία. Γιατί όλο το έργο της σωτηρίας το έκανε ο Χριστός για σένα, αρκεί να πιστέψεις εσύ. Ο Ιάκωβος όμως γιατί μιλάει? Μιλάει για αυτήν την ζωντανή πίστη, η οποία πρέπει να αποδειχθεί από έργα πίστης. Και θα μιλήσουμε σήμερα να δούμε τι είναι τα έργα της πίστης. Και λέει, δείξε μου την πίστη σου από τα έργα σου. Λέει αλλού ότι η σωτηρία γίνεται μέσα από τα έργα της πίστης τα οποία κάνεις. Και ο Λούθυρος δεν το καταλάβαινε και πήρε την επιστολή του Ιακώβου και την πέταξε μέσα στο ποτάμι. Γιατί νόμιζε ότι ήταν ενάντια σε αυτό που έλεγε στην Προδρομαίους. Μα δεν είναι καθόλου ενάντια. Και σήμερα ο Κύριος θα μας προκαλέσει. Θέλει να κοιτάξουμε τα πράγματα κατάματα, τα γεγονότα. Θέλει να βάλουμε την καρδιά μας στη ζυγαριά επάνω για να δούμε τι πίστη έχουμε. Τι πίστη έχουμε άραγε. Μιλάμε για τη ζωντανή πίστη. Ωραία. Η ζωντανή πίστη αποδεικνύει την ύπαρξή της από τα έργα της πίστης. Ποια είναι τα έργα της πίστης? Έργα της πίστης, για να δούμε λίγο παράδειγμα. Έτσι, να μπούμε στο λόγο του Κυρίου, να δούμε λίγα παραδείγματα. Να πάμε στο κεφάλαιο της πίστης. Πού αλλού? Εβραίους Ιωτα Αλφα. Ωραία. Να τη διαβάσουμε λίγο σήμερα με την έμφαση που το Πνεύμα του Θεού θέλει, για να καταλάβουμε τι έχει ο Θεός για μας. Λέει στο 4, είμαστε 1066 σελίδα, στο Ιωτα Αλφα 4. Λέει, διαπίστεως ο Άβελ προσέφερεν εις τον Θεόν καλύτερα θυσία παρά του Κάιν. Προσέφερε. Έργο. Έργο πίστης. Προσέξτε λίγο. Ο Κάιν πρόσφερε. Πρόσφερε και εκείνος. Αμήν. Και εκείνος έφτιαξε θυσιαστήριο και εκείνος πρόσφερε. Αλλά του Κάιν δεν ήταν έργο πίστης. Γι' αυτό και ο Θεός δεν το δέχτηκε. Ο Άβελ όμως έκανε έργο πίστης και ο Θεός το δέχτηκε. Έργα πίστης. Η πίστη έχει έργα. Η πίστη έχει έργα. Παρακάτω μας λέει για τον Ενόχ, διαπίστεως ευαρέστησε το Θεό. Βάδισε με το Θεό 365 χρόνια. Και διαπίστεως αρπάχτηκε. Μετατέθηκε. Διαπίστεως. Είχε ζωντανή πίστη η οποία αποδεικνιόταν από τα έργα της πίστης που έκανε ο Ενόχ κάθε μέρα. Διαπίστεως ο Νόε έφτιαξε την κυβωτό. Όλη η κυβωτός ήταν έργο πίστης. Δηλαδή, τι είναι τελικά το έργο πίστης? Για να ξέρουμε και τι μιλάμε. Προσέξτε τι είναι το έργο πίστης. Το έργο της πίστης είναι ένα τέτοιο έργο το οποίο για να το κάνεις χρειάζεσαι πίστη. Ό,τι κάνεις που δεν χρειάζεσαι πίστη δεν είναι έργο πίστης. Όλοι οι άνθρωποι, οι θρήσκοι, σαν τον Κάιν, που μπορούν να κάνουν μηχανικά πράγματα από συνήθεια. Εμείς έτσι τα βρήκαμε, έτσι τα κάνουμε. Δεν χρειάζεται πίστη γι' αυτό. Για να γίνει ένα έργο πίστης πρέπει να βγεις έξω από τα περιθώρια σου, όπως βγήκε και ο Νόε και έφτιαξε την κυβωτό επάνω στο βουνό, παρακαλώ. Έφτιαξε ένα πλοίο. Κοιτάξτε κάτι, ένα άλλο που μου αρέσει. Από τη ζωντανή πίστη. Όταν υπάρχει ζωντανή πίστη. Του λέει, Νόε, φτιάξε την κυβωτό. Η πίστη του Νόε τι ήθελε? Τι ζητούσε? Κύριε, δώσ' μου τα μέτρα. Νοέ, φτιάξε μου την κυβωτό. Δώσ' μου τα μέτρα, Κύριε. Δεν κάθεται να αρχίσει να παλεύει μέσα. Μα είναι η φωνή του Θεού, δεν είναι η φωνή του Θεού. Μα κι αν το κάνω, τι θα γίνει. Δεν έχει τέτοια πράγματα. Η ζωντανή πίστη κινείται με πίστη. Πήγε στο βουνό επάνω και από τη στιγμή που πήρε το λόγο ξεκίνησε να κάνει την κυβωτό. Έβαλε όλη τη δύναμή του, όλη τη ζωή του, όλη τη ζωτικότητά του, τα χρήματά του, την οικογένειά του, τα παιδιά του, πάνω σε εκείνο το βουνό και έφτιαχνε την κυβωτό 120 χρόνια και κήρυτε ταυτόχρονα. Έκανε έργα πίστης. Έργα πίστης. Λέει ο Κύριος τον Αβραάμ, Αβραάμ έξελθε από την Ουρ. Γιατί από το σπέρμα σου εγώ θα ευλογήσω όλες τις γενιές της γης. Και βγήκε λέει, στην προσωμένωση το λέει αυτό, μη γνωρίζουν πού υπάγει. Είναι έργο πίστης. Σάρα, φεύγουμε. Πού πάμε Αβραάμ? Ο Κύριος θα μας οδηγήσει. Μας είπε να φύγουμε. Λοιπόν, άιντε. Ω, τι ωραίο πράγμα είναι αυτό, αδελφοί, αν το καταλάβει ο λαός του Θεού. Ξέρετε πού ευλογεί ο Κύριος? Επάνω στην κίνηση. Όταν κινείσαι, όταν κουνηθείς από τη θέση σου προκειμένου με πίστη να εκπληρώσεις τα έργα του Θεού, αυτά που ο Κύριος σου δίνει, εκεί στην κίνηση επάνω κατεβαίνει η δόξα του Κυρίου. Παίρνεις οδηγίες. Πολλοί καθόμαστε στο σαλόνι και περιμένουμε να μας δώσει ο Κύριος όλη την οδηγία. Θα σου πει κάτι ο Κύριος, αλλά δεν θα σου τα πει όλα. Περιμένει να αρχίσεις να κινείσαι με πίστη και θα έρθει ο λόγος. Θα σου δώσει ο Κύριος. Τώρα, παρακάτω να σου πω 2-3 ακόμα. Θέλω να καταλάβουμε τα έργα της πίστης, αδελφοί. Να σας πω γιατί. Εάν ο Κύριος σε βρει χωρίς έργα πίστης, τι σημαίνει? Τι πίστη έχεις? Και αν έχεις νεκρή πίστη, νομίζεις θα σε πάρει στη δόξα του? Εάν η πίστη σου είναι νεκρή, σημαίνει ότι είσαι χλιαρός. Έχεις κοιμηθεί. Έχεις πάει με τις παρθένες. Έχεις μείνει στη θλίψη τη μεγάλη. Και θέλω σήμερα ο λαός του Θεού να διεγερθεί από το Πνεύμα το Άγιο. Να μας διεγείρει ο Κύριος, αδελφοί. Όλοι αυτοί που βλέπουμε, που εργάστηκαν για τον Κύριο και πέτυχαν τις επαγγελίες και κάναν θαυμάσια πράγματα, όλοι αυτοί είναι άνθρωποι σαν και εμάς. Απλοί άνθρωποι που πίστεψαν στον Κύριο. Δεν βλέπουμε κανένα να είναι, ξέρω εγώ, μια εξαίρεση. Κανείς δεν είναι εξαίρεση. Άνθρωποι μέσα από όλες τις κάστες, από οποιοδήποτε βάδισμα της ζωής, τους κάλεσε ο Κύριος, υπάκουσαν και άρχισαν να κάνουν έργα πίστης. Και ο Κύριος τους τίμησε. Τους τίμησε. Διαπίστεως ο Αβραάμ προσέφερε τον Ισαάκ. Είναι έργο πίστης αυτό? Όχι αν είναι έργο πίστης. Όχι αν είναι έργο πίστης. Μόνο άμα έχεις παιδί, το καταλαβαίνεις. Και για σκέψου, ο Ισαάκ ήταν μεγάλος. Πιστεύω ότι ήταν 33 και μισό ακριβώς. Τη ευλογία της ζωής του Αβραάμ ήταν. Και του λέει θυσίασε τον. Τον θυσίασε ήδη μες στην καρδιά του Αβραάμ. Και τον πήρε ήδη μέσα του αναστημένο. Πριν πάει στο Μοριά. Βλέπετε η ζωντανή πίστη τι κάνει? Κάνει τα έργα του Θεού εδώ, μέσα. Αμέσως. Τον θυσίασε και τον πήρε κιόλας αναστημένο. Μέσα του. Γι' αυτό τον ονόμασε πατέρα της πίστης. Ο παρακάτω μας μιλάει για τον Μωυσή. Τι έργο έκανε ο Μωυσής? Διαπίστεως αρνήθηκε να ονομάζεται γιος της θυγατρός του Φαραώ. Πρίγκιπς της Αιγύπτου. Θαυμαστός εν λόγης και έργης. Άνθρωπος περίβλεπτος, ένδοξος. Άφησε όλα αυτά. Την Αίγυπτο, τις θέσεις, τη δόξα, τα ονόματα, τους τίτλους, οτιδήποτε ασχολιόταν εκεί, πολιτικό, στρατιωτικό, τι άλλη θέση υπάρχει, ξέρω εγώ, εκεί, τα άφησε όλα για να κακουχείται με έναν λαό δούλων. για τον Κύριό του. Έργα πίστης. Για να κάνεις έργο πίστης πρέπει να βγεις από τα περιθώρια της σάρκας σου. Να βγεις από τα περιθώρια των συνηθιών σου. Να βγεις από τους περιορισμούς, τους κοινωνικούς μέσα στους οποίους ζεις. Να βγεις έξω από τις δυνάμεις τις οποίες διαθέτεις εσύ σαν άνθρωπος για να κάνεις αυτό που ο Κύριος σου ζητάει. Ξέρετε πώς είναι, αδελφοί? Ότι ο Θεός είναι ακριβώς όπως ο αθλητής που προπονείται. Ξεκινάει κάποιος και τρέχει. Έχει ταλέντο, αλλά δεν μπορεί να φτάσει όλους αυτούς οι οποίοι τρέχουν την Ολυμπιάδα. Για να τους φτάσει, τι πρέπει να κάνει? Τι πρέπει να κάνει? Πρέπει στην εξάσκησή του να βγει έξω από τα περιθώρια στα οποία είναι. Εάν δεν βγει έξω από τα περιθώρια στα οποία είναι, με την άσκηση, με τον επίπονο αγώνα, τον μόχθο αυτόν, κάθε μέρα, εάν δεν ανοίξει να σπάσει το φράγμα αυτό, δεν μπορεί να πετύχει τα σκόρ αυτά τα οποία είναι αναγκαία προκειμένου να πάρει ένα μετάλλιο. Το ίδιο ακριβώς και στο bodybuilding, να το πω, γιατί έχουν να κάνουν με τους μυς. Αλλά μιλάμε εμείς πνευματικά πράγματα. Βλέπεις έναν αδύνατο κοκαλιάρι, πάει ας πούμε στο gym μέσα και αρχίζει, παίρνει πρωτεΐνες και αρχίζει να κάνει... Και φιντώνονται εμείς, πονάνε εμείς, κάτι που το έκανα 19 χρόνια. Το έκανα. Αλλά για να κάνεις εκείνα τα μπράτσα και τους μυς που οι άλλοι δεν τα έχουνε, τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει να βγεις έξω από τα περιθώρια σου. Πρέπει να βγεις έξω από τα συνηθισμένα όρια για να φτάσεις αυτό το οποίο οι άλλοι δεν μπορούν. Δεν μιλάμε εδώ για ανθρώπινα πράγματα, μιλάμε για θεία πράγματα. Και θα σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Ο Κύριος καθότανε και παρατηρούσε αυτούς που δίνανε. Σας το είχα πει την άλλη φορά αυτό, θυμάστε? Ήταν ένα τεράστιο κουτί, το είχε βάλει ο Ιωδαέ, ο αρχιερέας, μάλλον με την επίβλεψη του βασιλιά Ιωάς, για να επιδιορθώνουν το ναό, δηλαδή ό,τι χάλαγε, ξέρω εγώ, να μπορούν να πάρουν χρήματα για να τα δώσουν στους μαστόρους, να φτιάχνουν το ναό, να συντηρούν το ναό. Τότε, το ναό του Σολομώντα. Και αυτό, τη συνήθεια αυτή την κράτησαν μέχρι τον καιρό του Χριστού, γιατί ανοικοδομεί το ναό. Φτιάχναν δηλαδή συνέχεια 46 ολόκληρα χρόνια από τότε που ο Ηρώδης τον γκρεμίσαν και τον ξαναφτιάξανε σε μια νύχτα μέσα, και ο Ηρώδης ανέλαβε να δώσει και να βοηθήσει ώστε να χτιστεί ο ναός εκείνος στον οποίο μπήκε ο Χριστός μέσα. Εκεί λοιπόν ήταν το γαζοφυλάκιο, δηλαδή το κουτί αυτό στο οποίο ρίχνανε τα χρήματα μέσα. Και οι Φαρισαίοι φαίνανε σακούλια από, ξέρω εγώ, αντί να ρίξουν ένα ευρώ ή 10 ευρώ ας πούμε, ρίχνανε ψηλά. Κέρματα μικρούλια, πολλά, για να φαίνεται ότι δίνουν πολύ μέσα. Και ο Κύριος τα παρατηρούσε. Και έρχεται μετά μια χείρα και δίνει 2 λεπτά. Ποιο από τα δύο σας φαίνεται ότι ήταν πράξη πίστης και γιατί? Ο Φαρισαίος έκανε πράξη πίστης. Γιατί λέει, αυτοί έδωσαν από το περίσευμά τους. Προσέξτε. Τι μετράει ο Κύριος? Μην είναι ο νου σας το χρήμα. Θέλω να δείτε τι μετράει ο Κύριος. Δεν νοιάζεται ο Κύριος πόσα θα δώσεις. Δεν έχει ανάγκη από τα πράγματά σου, ούτε από μένα, ούτε από σένα. Ο Θεός είναι πλούσιος, είναι ο βασιλιάς του ουρανού και της γης. Δεν έχει ανάγκη από κανέναν ο Θεός. Κοιτάει όμως τον τρόπο, την καρδιά, το κίνητρο. Γιατί ψάχνει για γιους και κόρες που θα τους σταμαστήσει στο θρόνο του επάνω, στη δόξα του, για να είμαστε ο έπαινος της δόξας της χάριτος αυτού. Και λέει, πιο πολύ από όλους έδωσε αυτή η χείρα, γιατί έριξε 2 λεπτά μέσα, γιατί έριξε από το υστέρημά της. Για να δώσει, έκανε μια πράξη πίστης, έργο πίστης. Δεν είπε, αφού Κύριε δεν έχω, βλέπεις ότι δεν έχω. Εσύ ξέρεις την καρδιά μου ότι... Τι έκανε. Βγήκε έξω από τα περιθώρια της η γυναίκα αυτή. Ό,τι έργο πίστης απαιτεί ο Κύριος, απαιτείται να βγεις έξω από τα περιθώρια για να το κάνεις. Οι Ισραηλίτες τους έστειλε να κατακτήσουν τη γη Χαναάν. Μπορούσαν να την κατακτήσουν μόνοι τους. Που ήταν με γίγαντες περιτυχισμένοι, με στρατεύματα και βασιλείς, διδαγμένοι πόλεμο εκατοντάδες χρόνια και οι Ισραηλίτες ήταν δούλοι οι οποίοι δεν ξέρουν να πιάσουν ένα μαχαίρι. Μπορούσαν να το κάνουν αυτό μόνοι τους. Όχι. Πώς το έκαναν? Με πράξεις πίστης. Με πράξεις πίστης. Ωραία. Και έρχεται ο Κύριος, αδελφή, για να σε ρωτήσει σήμερα. Να μας ρωτήσει. Δείξε μου τις πράξεις της πίστης σου. Πιστεύεις σε μένα? Τι θα πούμε? Αν μας ρωτήσει, πιστεύεις σε μένα? Ναι Κύριε, σε πιστεύω. Ωραία. Δείξε μου την πίστη σου από τα έργα σου. Και μου κάνει εντύπωση, όταν μιλάει στις 7 εκκλησίες, την Αποκάλυψη, σε κάθε μια από τις 7 εκκλησίες λέει, εξεύρω τα έργα σου. Εξεύρω τα έργα σου. Εξεύρω τα έργα σου. Και μια και θα σταθούμε μπροστά στον Κύριο έτσι κι αλλιώς. Δεν το γλιτώνουμε δηλαδή. Και που θα μας αρπάξει πάλι στο βήμα του θα σταθούμε. Όχι στο θρόνο της μεγάλης κρίσης που θα είναι πολύ αργότερα. Όχι. Όταν μας αρπάξει θα σταθούμε μπροστά στο βήμα του για να μας κρίνει. Γιατί θα κρίνει το σώμα του ο Κύριος. Τι θα κρίνει? Τι θα κρίνει? Τα έργα. Θα κρίνει τα έργα μας ο Κύριος. Και μας λέει, προσέχετε πώς οικοδομείτε. Τι οικοδομείτε? Έχουμε όλοι το ίδιο θεμέλιο. Εξυπακούεται ότι πρέπει να χτίσουμε στο θεμέλιο που είναι ο Χριστός, οι Απόστολοι και οι Προφήτες. Άλλοι πάνε και χτίζουν έξω από αυτό. Πρόβλημά τους, ο Κύριος θα τα ρίξει κάτω όλα. Όμως, εμείς που χτίζουμε στο θεμέλιο αυτό, πρέπει να προσέξουμε. Πώς χτίζουμε? Να είναι ευθυγραμμισμένο, αλλά και τι υλικά βάζουμε. Τι υλικά βάζεις? Θα τα κρίνει ο Κύριος τα υλικά σου. Άλλοι βάζουν ξύλα, χόρτο και καλάμια και άλλοι βάζουν χρυσό, ασήμι και τίμιους λίθους. Τα μεν είναι έργα πίστης, τα δε, τι είναι, θρησκευτικά έργα, σάρκα. Μα πήγαινα εγώ στην εκκλησία. Πώς πήγαινες? Από καθήκον, επειδή πρέπει. Μα προσευχόμουνα. Και ο Κάιν έκανε προσευχή. Μα πίστευα. Και ο διάβολος πιστεύει. Και φρύτη. Τα δαιμόνια πιστεύουν ότι ο Θεός είναι ίσως και φρύτων. Τι πίστη έχουμε λοιπόν? Ο Κύριος θα σου απαιτήσει έργα πίστης. Και ας πούμε ότι έρχεται η ώρα, ότι η ώρα αυτή είναι σήμερα. Και έρχεται σήμερα ο Κύριος και σε ρωτάει. Δείξε μου τα έργα της πίστης που έχεις για μένα. Σου έδωσα ζωή. Σε σκέπασα, σε ευλόγησα. Ζεις επειδή εγώ σε έχω φέρει, εγώ σε έχω γεννήσει. Από μένα βγήκες, εγώ σε μόρφωσα στην κοιλιά της μητέρας σου. Εγώ σε έβγαλα, σε άνδρωσα, σε κάλεσα, άκουσες τη φωνή μου. Εγώ σε συντηρώ, σου δίνω όλα τα προστοζήν, είμαι κοντά σου, έχω τους αγγέλους σου. Και σε κάλεσα με το όνομά σου, σε προσέχουν εσένα τα παιδιά σου. Εσύ τι έκανες για μένα? Τι πίστη έχεις? Θα διαβάσω λίγο από τον Τίτο, κεφάλαιο 1, εδάφιο 15. Λέει, εις μεν τους καθαρούς πάντα είναι καθαρά. Εις δε τους μεμιασμένους και απίστους ουδέν καθαρών. Αλλά και ο νους αυτών και η συνείδησης είναι μεμιασμένα. Ομολογούσι ότι γνωρίζουσι τον Θεό. Πιστεύεις τον Θεό? Ναι. Γνωρίζεις το λόγο του Κυρίου? Βεβαίως. Προσέξτε όμως. Με τα έργα όμως αρνούνται. Θέλω να περάσει το μαχαίρι μέσα στην καρδιά μας να κόψει σήμερα, αδελφή. Να πάρει την απάθεια. Να πάρει την οχέλεια μακριά. Να βγάλει το πνευματικό ύπνο από μέσα μας. Νομίζουμε ότι πάμε καλά και μπορεί να κοιμόμαστε. Και η πίστη μας να έχει πάρει τον τέταρτο ύπνο. Και όχι μόνο να είναι νεκρή. Και να έχουμε περιοριστεί σε θρησκευτικά έργα. Μη γέννητο, αδερφοί, μη γέννητο. Μη γέννητο, ο κόπος μας να είναι εισμάτιν. Με τα έργα όμως αρνούνται. Δείξε μου τα έργα σου, σου λέει ο Κύριος. Κύριε, σ' αγαπάω. Δείξε μου από τα έργα σου την αγάπη σου. Έμπρακτα. Έμπρακτα. Ο Παύλος είδε, άκουσε τη φωνή του Θεού. Τον κάλεσε. Και λέει, δεν έμεινα απηθής εις την οπτασία, στην όραση. Δεν απήθησε. Άφησε το ιουδαϊκό καθεστώς της παραδόσης του, δεν τον ένιαξε αμέσως, μόλις κατάλαβε ποιος είναι ο Ιησούς, αμέσως άρχισε να κηρύττει μέσα στις συναγωγές. Αυτός που ήταν διώκτης, αμέσως άλλαξε. Κατάλαβε το θέλημα του Κυρίου, κατάλαβε ποιος ήταν ο σωτήρας του και αμέσως δεν τον ένιαξε. Πήγε μέσα στη συναγωγή αυτός που έδιωχνε τους χριστιανούς και άρχισε να τους κηρύττει τον Χριστό. Και συνέχεια λέει τους Ιουδαίους. Αμέσως άρχισε να κάνει έργα πίστης και δεν σταμάτησε. Ποια είναι τα έργα πίστης που έκανες αυτή την τελευταία εβδομάδα? Τι έργα πίστης έχεις κάνει? Ρωτάω εσάς και τον εαυτό μου μαζί. Δεν σας κάνω τον κριτή εδώ, αλλά θέλω να ακούσουμε τη φωνή του Κυρίου, γιατί ο Κύριος μας ρωτάει. Τι έργα πίστης έχεις κάνει την τελευταία εβδομάδα? Τον τελευταίο μήνα. Μήπως τα κάνεις από συνήθεια ή πραγματικά η πίστη σου ενεργεί και γίνεται αυτό το έργο της πίστης το οποίο φέρνει ζωή. Τα έργα της πίστης δημιουργούν ζωή. Όπου υπάρχει ζωντανός πιστός με ζωντανή πίστη δημιουργείται ζωή γύρω του. Φαίνεται. Όπου δεν υπάρχει ζωντανή πίστη, υπάρχει νέκρα. Σας έχει τύχει να μιλάτε με ανθρώπους και με μια συζήτηση 5 λεπτών να νιώθεις πτώμα από την κούραση. Σας έχει τύχει αυτό?
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Γιατί? Και μπορεί να μιλάς με άνθρωπο ώρες. Και άλλες φορές μιλάς με ένα άτομο 5 λεπτά και λες πάω για ύπνο, δεν μπορώ. Τι συμβαίνει? Νέκρα. Μιλάς με έναν πεθαμένο. Γι' αυτό νιώθεις έτσι. Και θέλω ο Κύριος να αναστήσει τους πεθαμένους σήμερα. Φτάνει πια. Αρκετά. Μπορεί να είσαι μέσα στην έκρα αυτή. Ο Κύριος θέλει να σε αναστήσει γιατί σε αγαπάει και θέλει να σου δώσει ζωή και ευλογία. Δεν είναι τίποτα δύσκολο, αδελφοί, να ευαρεστήσουμε τον Κύριο. Δεν είναι δύσκολο καθόλου. Ακούστε τι λέει. Διαβάζει τον Τιμόθεο στο 2ο εδάφιο. Τι του λέει του Τιμόθεου στο 7 εδάφιο. Στο 2ο κεφάλαιο 7 εδάφιο. Δεικνύων λέει κατά πάντα σε αυτόν τύπων καλών έργων. Ζητάει από τον Τίτο που ήταν εδώ στην Κρήτη. Λέει να δεικνύεις τον εαυτό σου τύπο των καλών έργων. Ήταν εδώ επίσκοπος και του λέει θα είσαι τύπος καλών έργων. Οι Άγιοι του Θεού κάνουν έργα. Έργα. Ο Δαβίδ σηκώθηκε με πίστη και κατάκτησε όλους τους εχθρούς που ήταν απειλή στη βασιλεία του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη και εξάπλωσε την ειρήνη και την ασφάλεια και ευλόγησε το λαό του Θεού. Με πίστη τα έκανε όλα. Με πίστη έριξε κάτω τον Γολιάθ. Με πίστη. Όταν ο Κύριος έρχεται και σου λέει να κάνεις κάτι, μην κοιτάς τον εαυτό σου, κάνεις μεγάλο λάθος. Όταν σου απαιτεί ένα έργο πίστης, μην κοιτάξεις τον εαυτό σου. Κοιτάς σε λάθος κατεύθυνση. Κοίταξε στον Κύριο. Τι να θέλω, αποστήλει. Ποιος θέλει πάγει για εμάς? Τι είπε ο Ισαΐας? Ήδη εγώ, Κύριε, αποστηλώνε. Σου λέει ο Κύριος μια οδηγία. Έρχεται στη Μαριάμ και της λέει, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Ταράχτηκε. Τι είναι τούτος ο ασπασμός? Δύναμη του υψίστου θέλεις επισκιάσει και το γενόμενον εξού Άγιον κληθήσετε Υιός Θεού. Θα ονομαστεί Υιός του Θεού. Θα γεννήσει το Μεσσία δηλαδή, τι λέει. Τι απάντησε η Μαρία? Τις διαστάσεις, Κύριε. Πώς θα γίνει, γιατί δεν γνωρίζω άλλο, να ξέρω. Πίστη. Ιδού η δούλη σου. Ήθελε γνώση να ξέρει πώς, τι θα γίνει για να γίνει αυτό το πράγμα και παράδοσε τον εαυτό της. Δεν σκέφτηκε. Εγώ Παρθένα, να είμαι ξαφνικά έγκυος, τι θα πει ο Ιωσήφ? Τον άφησε στα χέρια του Κυρίου. Τι θα πούνε οι άλλοι? Τους άφησε στα χέρια του Κυρίου. Κύριε, κάνε το έργο σου εσύ. Εγώ είμαι εδώ για να κάνεις το έργο σου και θα αναλάβεις και όλα τα υπόλοιπα, όλα τα προβλήματά μου. Πίστη. Ξέρετε ότι η πίστη πάντα έχει ένα ρίσκο μέσα. Κάτι ρισκάρεται κάθε φορά. Αλλά κάθε φορά αποδεικνύει τη δόξα του Θεού. Αμήν. Κάθε φορά. Ένα παράξενο πράγμα. Πρόσεξε όμως να προσέχουμε τι ζητάτε, τι ζητάμε. Να μην ρισκάρουμε πράγματα που δεν είναι μέσα στο θέλημα του Κυρίου. Όχι. Ό,τι έχει να κάνει με τη βασιλεία, ό,τι έχει να κάνει με τη σωτηρία των ψυχών. Εκεί ο Θεός θέλει να γίνουμε έξπερ, να γίνουμε εξειδικευμένοι κατά πάντα στο θέλημα του Θεού. Για να το φέρουμε εις πέρας. Στο γάμα 1, πάλι στον Τίτο, υπενθύμιζε αυτούς να υποτάσσονται εις τας αρχάς και εξουσίας, να πειθαρχώσει, να είναι έτοιμοι εις παν έργων αγαθών. Ο Κύριος θέλει όλη την Κρήτη να είναι έτοιμη σε κάθε αγαθό έργο. Όταν ζητάμε να γίνει κάτι, ποιος αρεφός θα πάει να κάνει αυτό? Ένα χέρι. Ένα χέρι. Εγώ έχω δουλειά, δεν μπορώ. Ποιος θα πάει? Όλα τα χέρια πάνω. Προθυμία. Προθυμία. Κάνουμε το έργο του Κυρίου, αδερφοί. Κάνουμε τη δουλειά του Θεού. Ο Κύριος κάνει ένα εξαίσιο έργο ανάμεσα μας και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Και θέλουμε να το απλώσει παντού. Θέλουμε να δούμε όπου ονομάζεται το όνομα του Κυρίου, όπου είναι αδελφοί εν Χριστώ που αγαπάνε τον Κύριο και ζουν αγία ζωή. Θέλουμε να τους δούμε ευλογημένους, να σηκώσει ο Κύριος το σώμα του, να κάνει τη δουλειά του, να τελειώσουμε να πάμε στην παρουσία του Κυρίου. Αλλά για να γίνει αυτό θέλει εργάτες. Θέλει εργάτες. Πόσο πολύτιμος είναι ένας εργάτης, ένας ερμηνευτής μεταξύ χιλίων που λέει στον Ιακώβ, στον Ιώβ. Πόσο πολύτιμος. Και οι πιο πολλοί από εσάς έχετε ακούσει το λόγο, ξέρετε τα πράγματα του Θεού, έχετε σπουδάσει τα πράγματα του Κυρίου αρκετό χρόνο και ο Κύριος μας ζητάει έργα πίστης. Να βγούμε από τα περιθώρια μας, αδελφοί. Να βγούμε από τα περιθώρια μας. Στο 8 εδάφιο. Πιστός ο λόγος και θέλω ταύτα να διαβεβαιείς δια να φροντίζωσιν οι πιστεύσαντες εις τον Θεόν να προείστανται καλών έργων. Τα έργα της πίστης. Για πες μου σε ποιο καλό έργο προείστασε. Σε τι καλό έργο προείστασε. Και αν προείστασε σε καλό έργο, κάν το καλύτερο. Εάν έχεις ένα βαθμό πίστης α, ανέβασέ το σε μεγαλύτερο βαθμό. Πάρε πίστη. Μην αποκάμεις αυτό που ο Θεός σου δίνει. Εάν αφήσεις την κυβωτό, σε αφήνει και η κυβωτός. Εάν αφήσεις την παρουσία του Κυρίου, σε αφήνει και η παρουσία του Κυρίου. Εάν αμελήσεις τα πράγματα του Κυρίου, σε αμελεί ο Κύριος. Είναι έτσι. Τους εξητούντας με, θέλω δοξάσει, λέει. Αυτούς όποιοι με εξητούν θα με βρουν. Τους τιμώντας με, θέλω τιμήσει. Ζητάει ο Κύριος την πίστη μας σήμερα. Αλλά θέλω να δούμε την πίστη σαν έργα. Πόσο μεγάλη πίστη έχεις? Σε τι βαθμό είναι? Θες να δεις πού είναι η πίστη σου? Κοίταξε τα έργα σου. Πού περιστρέφονται? Τώρα, δεν χρειάζεται να πάμε στην Ταγκανίκα για να κάνουμε το θέλημα του Κυρίου και να κάνουμε έργα πίστης. Όχι, αδελφοί. Κάνουμε μεγάλο λάθος. Ο Κύριος ευαρέστησε τον πατέρα χωρίς να πάει πουθενά, χωρίς να έχει διακονία καν. Με το να είναι πιστός μέσα στην καθημερινή ρουτίνα και να βάζει πρώτα τον ουράνιο πατέρα μέσα σε κάθε έργο το οποίο έκανε. Πριν ακόμα πάρει τη διακονία του. Πριν χρηστεί καν. Μέσα εκεί είναι ο στίβος. Κοιτάξτε λίγο. Κάθε άνθρωπος. Ερχόμαστε στη γη αυτή και περνάμε από όλα τα στάδια και όλες τις θέσεις που μπορεί να έχει ο άνθρωπος. Παίρνουμε όλες τις εμπειρίες. Δηλαδή, όλοι γεννηθήκαμε σαν μωρά. Περάσαμε την νηπιακή ηλικία, βρεφική ηλικία, νηπιακή ηλικία, παιδική ηλικία, εφηβική ηλικία. Μετά μπήκαμε στην ανδρική και οι γυναίκες αντίστοιχα στα δικά τους. Έτσι. Μετά γίναμε σύζυγοι. Καταλάβαμε τι θα πει η συζυγική ζωή. Μετά γίναμε γονείς. Επίσης. Ήσουν εσύ κάποτε μωρό. Τώρα γεννάς εσύ μωρά. Δηλαδή είναι άσχημο να είσαι μέσα στη ζωή και να μην την καταλαβαίνεις. Να μην καταλαβαίνεις τις αξίες της. Το έργο του Θεού. Μεγαλώνεις μετά. Τα παιδιά σου μεγαλώνουν. Γίνεσαι παππούς. Γιατί τα παιδιά σου γεννάνε άλλα παιδιά. Και μετά φεύγεις. Όλοι περνάμε μέσα από εκεί. Περνάμε. Ωραία. Στο πέρασμα αυτό, μέσα από τις ποικίλες σχέσεις που δημιουργούνται σε κάθε αλλαγή της θέσεώς μας και σε κάθε περίπτωση μέσα στην οποία βρισκόμαστε μέσα στη ζωή, εκεί μέσα είναι που έρχεται η δοκιμασία, εκεί μέσα είναι που ο Κύριος ζητάει να τον υπηρετήσεις, εκεί μέσα είναι που πρέπει να βάλεις την πίστη σου να δουλέψει και να κάνεις έργα πίστης. Εκεί. Είναι ένα ψέμα του διαβόλου να σε κάνει να νομίζεις ότι Εγώ τώρα ναι, είναι εδώ τα πράγματα χάλια, αλλά άμα πάω εκεί, ξέρω εγώ, μακριά που είναι να κάνω το έργο του Θεού, θα είναι καλά.
2: Όχι.
1: Εάν δεν κατακτήσεις στην καθημερινή σου ζωή, εκεί που είσαι, να πάρεις το βραβείο, εάν μέσα εκεί δεν μάθεις να παράγεις έργα πίστης, δεν μπορεί ο Θεός να σε βάλει στα δεξιά του Φαραώ. Πρέπει να αποδεχτείς. Μπορεί να σε πουλήσουν τα αδέρφια σου. Συνέβη στον Ιωσήφ. Το πούλησαν. Το πουλήσανε. Τι έκανε ο Ιωσήφ. Το έβαλε κάτω. Τα έβαλε με το Θεό. Θεός είναι αυτός. Τέτοια αδέρφια που μου έδωσε να με πουλήσουνε. Κι εγώ δε. Δεν είπε έτσι ο Ιωσήφ. Δεν τα έβαλε με τον Κύριο. Γιατί, να σας πω αδερφοί, το πρόβλημα δεν είναι απόξω μας, είναι από μέσα μας. Το πρόβλημα δεν είναι το τι κάνουν οι άλλοι. Πού θα κάνουν. Θα μας γίνουν άσχημα πράγματα. Θα γίνουν κακά πράγματα γύρω μας. Το πρόβλημα είναι μέσα μου. Εκεί θα πάρω την νίκη και από εκεί βγαίνουν τα έργα της πίστης. Ο Ιωσήφ τον πουλήσανε, έγινε δούλος. Εκεί που ήταν δούλος υπηρέτησε. Στο περιβάλλον του άρχισε να έρχεται η ζωή. Ο Κύριος ευλόγησε όλα όσα έκανε. Τόσο πολύ τον ευλόγησε που ο Κύριος του του εμπιστεύτηκε τα πάντα. Τον έκανε σαν το γιο του. Του έδωσε όλη την εξουσία του σπιτιού τα πάντα. Ωραία. Ήρθε άλλη δοκιμασία. Σου δίνει ο Κύριος άλλη θέση. Θα έρθουν άλλες δοκιμασίες. Δεν σταματάει αυτό. Μ' ακούτε αδερφοί. Δεν σταματάει ποτέ μέχρι να αφήσει την πνοή σου. Γιατί. Γιατί ο Κύριος θέλει συνέχεια να σε ανεβάζει, να σε φέρει μες στη δόξα του. Και έχουμε ένα εχθρό ο οποίος εχθρεύεται αυτό το οποίο κάνει ο Κύριος. Το ζηλεύει. Και επειδή εκείνος το έχασε, θέλει να σε πιέσει, να σου φέρει πειρασμούς, να το χάσεις κι εσύ. Γιατί η μιζέρια, λέει, θέλει παρέα. Αν είσαι άρρωστος και βρεις έναν άλλον άνθρωπο με την ίδια αρρώστια, λες, α, και εσύ το ίδιο έχεις. Ε, βρε, παιδί μου, παρηγοριώνται οι άνθρωποι. Δεν θέλουμε ούτε αρρώστιες, ούτε τίποτα. Έχασε ο διάβολος την θέση του και την υπηρεσία του, δεν θα χάσουμε εμείς τη δικιά μας. Ό,τι και αν συμβαίνει γύρω μας, όποιος πειρασμός και αν σηκωθεί. Γιατί η πίστη που έχουμε είναι ζωντανή. Μέσα στο περιβάλλον μας ήρθε ο πειρασμός, αντιστάθηκε στον πειρασμό. Με έργα πίστης. Πήγε ενάντια, του κόστισε. Πήγε στη φυλακή. Τα έργα της πίστης κοστίζουν. Κοστίζουν. Κόστισε στον Παύλο. Ραβδισμούς, φυλακές. Του κόστισε ληστείες στον δρόμο. Του κόστισε να χάσει τη φήμη του, να λέει, να λογιζόμαστε περικαθάρματα του κόσμου του. Θέατρο γίναμε σε ανθρώπους. Κοστίζει το έργο της πίστης. Αξίζει όμως. Αξίζει, αδερφή. Αξίζει. Δεν θα ήταν έργο πίστης αν δεν άξιζε και αν δεν κόστιζε. Και μέσα στη φυλακή, πάλι εκεί μέσα ο Ιωσήφ έκανε έργα πίστης. Υπηρετούσε τους ανθρώπους μέσα στη φυλακή και είχε τέτοιο πνεύμα που ο αρχιδεσμοφύλακας του έδωσε όλη την εξουσία της φυλακής. Και επειδή είχε αυτού του είδους την πίστη, τη ζωντανή που έκανε έργα μέσα στην καθημερινή του ζωή, για να μην μπορείς να πεις εσύ, κι εγώ, μα εγώ ξέρεις Θεέ μου, είμαι σε δυσκολία μεγάλη. Μήπως είσαι μέσα στη φυλακή. Μα ξέρεις, έχω πειρασμό. Μήπως έχεις τον πειρασμό του Ιωσήφ που ήταν νέος ανύπαντρος και είχε την γυναίκα του Κυρίου του να τον πειράζει κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα, λέει. Που ξέρουμε πώς είναι ο νέος. Και τα συναισθήματα, όλα αυτά που ο Θεός έχει βάλει μέσα στον άνθρωπο. Και ο διάβολος ένα σπίρτο θέλει. Ένα σπίρτο. Μία λάθος κίνηση και πήρες φωτιά, τελείωσες. Και έγινε κάτι μετά που θα ξοδέψει όλη τη ζωή να μετανιώνεις γι' αυτό. Ο Ιωσήφ δεν έπεσε. Μη μου λες για πειρασμούς. Μέσα στους πειρασμούς ο Κύριος τον ευλόγησε. Μέσα στη δυσκολία τον ευλόγησε. Έκανε έργα πίστης. Αμήν, αδερφοί. Ο Κύριος θέλει μέσα εκεί που είσαι να παράγεις έργα πίστης. Μα είσαι φτωχός, μα είσαι πλούσιος, μα είσαι μεγάλος, μα είσαι μικρός. Στο περιβάλλον σου μέσα υπάρχει εκεί η ευλογία. Κοίταξε γύρω σου και δες Τι θέλει ο Θεός από σένα, πώς θέλει να ενεργήσεις για να αρχίσει να γίνεται ζωή γύρω σου. Να γίνεται ζωή. Τα έργα της πίστης φέρνουν ζωή. Τα έργα της νεκρής πίστης φέρνουν νέκρα. Τι παρήγαγε η πίστη του Κάιν. Μη μου πείτε ότι δεν πίστευε στο Θεό. Πίστευε. Ο Κάιν. Πίστευε στο Θεό. Αυτό μιλούσε. Του ετοίμασε θυσιαστήριο, έκανε θυσία. Ήταν νεκρή η πίστη του. Νεκρή. Και ο Κύριος από καλοσύνη πήγε και του λέει, Κάιν, γιατί κατηφίασες το πρόσωπό σου. Εάν πράττεις καλός δεν θέλεις ευωδοθεί. Δηλαδή το πρόβλημα είναι με μένα ή με σένα. Ο Άβελ έπραξε καλά και τον δέχτηκα. Εάν πράξεις εσύ καλά δεν θα σε δεχτώ, μήπως είμαι προσωπολήπτης. Ο Κάιν που μετέθεσε το πρόβλημα. Η νεκρή πίστη που μεταθέτει το πρόβλημα. Στους άλλους. Ή στο Θεό. Ο Κάιν μετέθεσε το πρόβλημά του, έκανε υπέτειο της αποτυχίας του ποιον. Τον Άβελ. Η νεκρή πίστη φέρνει θάνατο. Πιο επικίνδυνοι από τους νεκρούς πιστούς δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Και μας το δίνει ο Κύριος σαν αρχή και βάση της ιστορίας του ανθρώπου. Αμέσως μετά την πτώση μας λέει για την ιστορία του Κάιν και του Άβελ. Μήπως είσαι νεκρός πιστός. Μήπως φθονείς. Μήπως ζηλεύεις. Θα μιλήσουμε αυτά για αυτά την άλλη φορά. Πρόσεχε το σκοτάδι, μην μπει μέσα στην ψυχή σου. Εμείς είμαστε ή του φωτός, τέκνα της ημέρας. Ιάκωβος Β' 17. Ούτω και η πίστης, εάν δεν έχει έργα, νεκρά είναι καθεαυτήν. Αλλά θέλει τι σου πει, σύ έχεις πίστην. Και εγώ έχω έργα. Δείξον μη την πίστην σου εκ των έργων σου και εγώ θέλω σου δείξει εκ των έργων μου την πίστη μου. Για να πάμε λίγο εδώ προς τα έξω. Όλοι αυτοί που πιστεύουν, να το εφαρμόσουμε αυτό. Δείξε μου την πίστη σου, λέει, από τα έργα σου. Τι έργα. Ήμασταν εκεί και ξέρουμε. Τι έργα. Όλο είναι λάθος, ξέρετε γιατί. Γιατί αυτοί κάνουν έργα για να σωθούνε. Το καταλάβαμε. Δεν κάνουν έργα για να αποδειχτεί η πίστη τους στον Κύριο. Και να επιβεβαιώνεται η σωτηρία που έχουν λάβει. Όχι. Κάνουν έργα για να αποκτήσουν σωτηρία. Πράγμα που καταστρέφει και ακυρώνει το έργο που έκανε ο Κύριος για μας. Γιατί δεν μπορείς να εξαγοράσεις σωτηρία με έργα. Η πίστη όμως απαιτεί έργα. Και αυτό λέει εδώ ο Ιάκωβος. Συ πιστεύεις ότι ο Θεός είναι εις καλός ποιείς και τα δαιμόνια πιστεύουν και φρύτουσι. Θέλεις όμως να γνωρίσεις ο άνθρωπε μάται ότι η πίστη χωρίς των έργων είναι νεκρά. Και αρχίζει και μας λέει τα παραδείγματα που σας είπα. Ο Αβραάμ, ο πατήρ ημών, δεν δικαιώθηκε εξ έργων. Ότε προσέφερε Ισαάκ τον ιόν αυτού επί των θυσιαστήριων. Βλέπεις ότι η πίστη συνήργει εις τα έργα αυτού. Η ζωντανή πίστη συνεργεί στα έργα. Ας σηκωθούμε αδελφοί παρακαλώ. Θέλει ο Κύριος την απόδειξη της πίστης σου σήμερα. Θέλει να στο επισημάνει, να στο επιστήσει. Όταν πας να πλαγιάσεις, άκουσε τη φωνή του. Τίμησε με έργα πίστης. Απόδειξε την αγάπη σου, την πίστη σου, με τα έργα. Για πέστε μου ένα έργο πίστης, αδελφοί. Το να κάτσεις να προσευχηθείς. Πόσο μάχεται ο διάβολος στην προσευχή μας. Μπορείς να πας να παίξεις μπάλα, μπορείς να πας να κάνεις μπάνιο στην παραλία, μπορείς να πας να ψαρεύεις, μπορείς να πας να, ξέρω, να κουρεύεις τις ελιές σου, μπορείς να πας να κουρεύεις τα μπέλια σου, μπορείς να πας να κάτσεις να φας φαΐ, να πας να πιεις έναν καφέ. Όλα τα κάνεις με ευχαρίστηση. Μόλις είναι η ώρα της προσευχής, κάτι μέσα σου αρχίζει και σε τραβάει προς τα πίσω. Ναι, να κάνω και αυτό, να κάνω και εκείνο, να κάνω και τ' άλλο και τώρα πέρασε η ώρα, δεν έχω ώρα να προσευχηθώ. Πίστη θέλει. Κατάλαβε ότι μέσα από εκεί έρχεται η ευλογία, έργο πίστης. Μελέτη του λόγου κάθε μέρα να θρέψεις την ψυχή σου, να πάρεις άγιες έννοιες ζωής μέσα στο κεφάλι σου, στη διάνοιά σου, στην ψυχή σου, οι οποίες θα σε διατηρήσουν καθαρό, άγιο, με καρδιά μαλακιά, γεμάτη χάρη με τα αδέρφια σου, να μην σκληρύνεις εάν κάποιος φερθεί παράξενα, μην γίνει σκληρή η καρδιά σου και γίνεις Κάιν. Έργα πίστης. Είναι έργο πίστη να κάνεις να εικαιτεύεις για ανθρώπους που είναι, έχουν πρόβλημα και τους βλέπεις μπροστά σου. Είναι έργο πίστης να ανοίξεις το στόμα σου να μαρτυρήσεις για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Είναι έργο πίστης να αγαπήσεις την αξία της ψυχής και να του μιλήσεις άσχετα με τις καταστάσεις ή με το τι μπορεί να επακολουθήσει. Να του πεις, κοίτα, ο Κύριος σε αγαπάει και εγώ μαρτυρώ αυτή την ώρα και σου λέω ότι ο Ιησούς σε θέλει, γιατί σε αγαπάει και σε θέλει μέσα στη βασιλεία του. Έργο πίστης. Από πίστη και αγάπη. Έργο πίστης είναι να τρέξεις, να κάνεις την απόσταση και να γυρίσεις βράδυ αργά και να κλείνουν τα μάτια σου και να φοβάσαι μην τρακάρεις στον δρόμο, γιατί έπρεπε να πας να βοηθήσεις εκεί ανθρώπους. Έργο πίστης είναι. Έργο πίστης είναι να ευλογήσεις τον Κύριο, να ευλογήσεις το έργο του, να ευλογήσεις τους εργάτες που εργάζονται, να ευλογήσεις να γίνονται, να διεκπεραιώνεται όλο το έργο που ο Θεός έχει να κάνει. Αμήν. Έργα πίστης. Άφησε ο Κύριος να ζωντανέψει την πίστη σου για να κατέβει η δόξα του στη ζωή σου επάνω. Κύριε, πρώτα απ' όλα επιτιμούμε αυτό το νεκρό πνεύμα της. Την νεκρή αυτή πίστη, ούτε καν να υπάρχει ούτε να ονομάζεται, τη διατάσσουμε να εκβληθεί, να φύγει από κάθε καρδιά, από ανάμεσά μας, από μέσα μας, αυτή την ώρα, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Φύλαξέ μας, Κύριε, από θρησκευτικά πνεύματα. Φύλαξέ μας, Κύριε, από τα φαρισαϊκά πνεύματα, Πατέρα Ουράνιε. Αυτά που νεκρώνουν το πνεύμα σου και φέρουν νέκρα και θάνατο γύρω, Πατέρα Ουράνιε. Και ζητάμε αυτή την Άγια ζωντανή πίστη, τα Άγια έργα της πίστης, Κύριε Θεέ μου. Ω, ζητάω ο λαός σου να εκφέρει τα έργα του, Κύριε, τα αγαθά έργα του, να μάθει να προείσταται καλών έργων, Κύριε. Ω, Χριστέ μου, εμείς οι ίδιοι να πράττουμε και να είμαστε τύπος και παράδειγμα για τους υπόλοιπους, Κύριε, ώστε οι άνθρωποι όταν θέλουν να δουν και να σε γνωρίσουν, να ρίχνουν μια ματιά στη ζωή μας και να καταλάβουν ότι εσύ ζεις και είσαι αληθινός, γιατί βλέπουν τα έργα, βλέπουν τα ζωντανά έργα, Κύριε Θεέ μου, τη ζωή μας, Κύριε. Ω, ότι από μέσα μας βγαίνει ζωή, βγαίνει χαρά, βγαίνει ειρήνη, βγαίνει ευλογία, βγαίνει, Κύριε, τα σπλάχνα σου και εκφράζονται γύρω μας, Πατέρα. Ω, σε υψώνουμε, σε ευλογούμε, σε ευχαριστούμε για το προνόμιο που μας έχεις δώσει να είμαστε Ιησού, Κύριε, να είμαστε λαός σου, ιερείς και βασιλείς, Πατέρα. Σε ευχαριστούμε για το σήμερα που μας δίνεις. Σε ευχαριστούμε για το χρόνο που μας διαθέτεις, Κύριε, να τακτοποιηθούμε αλλά και να εργαστούμε, Κύριε Θεέ μου. Ω, ευλογημένος τους αιώνες είσαι, Κύριε. Σε ευλογούμε, Ιησού Άγιε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε να μιλάμε για το πνεύμα της Διαθήκης, το πνεύμα του Γιάχβε.

όλα αυτά τα έθνη τα οποία είναι κάτω από εξουσίες και δυνάμεις σκότους και από δαίμονες, από δυσιδαιμονίες, από κακοδιδασκαλίες, κάτω από ψευδοπροφήτες, κάτω από μάγους, κάτω από σατανολάτρες, πώς Κύριε θα τα ρίξουμε κάτω όλα αυτά? Και μέσα στην όραση με συγκεντρώνει ο Κύριος στις 7 λαμπάδες πυρός, στη μεσαία. Και μετά διαβάζω στον Ισαΐα, στο ΙΑ κεφάλαιο, για τη ράβδο που βγαίνει από τον κορμό του Ιεσέ, το κομμένο δέντρο, το νέτσερ, από το ρήμα νατσάρ, που θα πει βλαστός, βλαστάρι, κλαδί. Γι' αυτό και ονομάστηκε ο Χριστός Ναζωραίος. Γι' αυτό λέει και Ναζωραίος θέλει ονομαστεί. Λέει μέσα στο Ματθαίο νομίζω. Και μας μιλάει για το χρίσμα επάνω στο Μεσσία. Το πνεύμα της δόξης. Και το ανοίγει σε 7 πνεύματα. Ξέρετε ότι αυτές οι 7 λαμπάδες πυρός που είναι στην παρουσία του Θεού, η αποτύπωσή τους στα επίγεια που έφτιαξε ο Μωυσής είναι η 7 φωτιλιχνία. Η οποία, 7 φωτιλιχνία, είναι φτιαγμένη το κεντρικό φως από έναν κορμό κλαδί. Ο κορμός της είναι κορμός αμυγδαλιάς. Από αμυγδαλιά ήταν και η ράβδος του Αρών, η ράβδος του Μωυσή που έκανε όλα τα θαύματα και άνοιξε τη θάλασσα και έκανε ό,τι έκανε με τη ράβδο του και διάλυσε την Αίγυπτο. Ήταν κλάδος αμυγδαλιάς. Σημαντικό. Η αμυγδαλιά είναι η πρώτη που ανθίζει. Ε? Τι σημαίνει αυτό? Απ' την νέκρα το χειμώνα, το πρώτο δέντρο που ανασταίνεται. Ποιος συμβολίζει? Τον Ιησού. Πρώτος. Στην πρωτότοκος εκ των νεκρών. Αυτός είναι. Τα πάντα μέσα στο λόγο. Ο Ιησούς. Και εμείς δίπλα του. Γύρω του. Μέσα του. Και από τον κορμό αυτόν βγαίνουν 3 ζευγάρια κλαδιά και γίνεται 7 φωτιλιχνία. Είναι κατασκευασμένοι επίτηδες έτσι. Μην νομίζετε ότι τα έκανε τυχαία ο Μωυσής. Λέει τα έκανε κατά τον τύπο ον εωράκι. Κατά τον τύπο που έβλεπε. Σε οράσεις τα έβλεπε ο Μωυσής και τα έφτιαξε όλα εκεί κάτω. Γι' αυτό έχουν φοβερούς συμβολισμούς μέσα. Τι σημαίνει αυτό? Το κεντρικό, το μεσαίο είναι το πνεύμα του Γιάχβε. Μιλήσαμε γι' αυτό την περασμένη φορά λίγο. Και είδαμε ότι από αυτό ξεκινάνε τα άλλα 6-3 ζεύγη. Το πνεύμα του Γιάχουε θα είναι από αυτόν, θα αναπαυτεί επάνω του. Και μετά αρχίζει τα ζεύγη. Το πρώτο ζευγάρι, πνεύμα σοφίας και συνέσεως. Το δεύτερο, πνεύμα βουλής και δυνάμεως. Το τρίτο, πνεύμα γνώσεως και φόβου του Κυρίου. Τα 6 αυτά είναι παράγωγα. Είναι οι επικουρίες του πνεύματος του Γιάχουε. Είναι αυτό που το πνεύμα του Γιάχουε κάνει στον άνθρωπο καθώς κατεβαίνει και σου δίνει τις επικουρίες αυτές για να κάνεις αυτό για το οποίο ο Κύριος σε χρήει να κάνεις. Θα σου δώσει σοφία, θα σου δώσει σύνεση, θα σου δώσει βουλή, θα σου δώσει δύναμη, θα σου δώσει γνώση και θα σου δώσει τον φόβο του Κυρίου. Το πνεύμα του Γιάχουε τα δίνει όλα αυτά. Ωραία. Γιατί ονομάζεται πνεύμα του Γιάχουε και δεν το ονομάζει το πνεύμα του Ελοχήμ, το πνεύμα του Θεού? Το λέει το πνεύμα του Γιάχουε θα αναπαυτεί επ' αυτόν. Όταν αργότερα διαβάζουμε στο Ξ Α κεφάλαιο πάλι στον Ισαΐα την προφητεία η οποία εκπληρώνεται την ώρα που ο Χριστός μέσα στην Ναζαρέτ, στη συναγωγή, στέκεται μπροστά στον Ισραήλ και του δίνεται το βιβλίο του Ισαΐα και ανέπτυξε, λέει, το βιβλίο. Το ρόλο το γύρισε, το έφερε εκεί ακριβώς στο Ξ Α κεφάλαιο και λέει στα εβραϊκά, λέει, το πνεύμα του Γιάχουε είναι, είπε με. Δια τούτου με έχρισε. Ελάτε να διαβάσουμε λίγο. Ισαΐες. Ξ Α, σελίδα 666. Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι επ' εμέ. Στο κείμενο λέει το πνεύμα του Γιάχουε Αδονάη είναι επ' εμέ. Στο κείμενο, στο ελληνικό,

0: λέει, το πνεύμα Κυρίου είναι επέμε, σκέτο. Το Κυρίου εκεί είναι το Γιάχουε. Σας έχω πει ότι όπου υπάρχει λέξη Κύριος, το ήταν το όνομα Γιάχουε. Διότι ο Γιάχουε με έχρισε. Κοιτάξτε το πνεύμα του Γιάχουε τι κάνει. Γιατί είναι πάνω σου. Τι θέλει να κάνει. Και θα μιλήσουμε για αυτά την άλλη φορά. Γιατί μας χρήει ο Κύριος. Δια να ευαγγελίζομαι εις τους φτωχούς. Τα ακούει η Εκκλησία. Εάν θες να έχεις μερίδα μέσα στο χρήσμα, μέσα στην κλίση, μέσα στο πνεύμα του Θεού, θα πρέπει να ξέρεις ότι το πνεύμα που σου έδωσε ο Κύριος είναι πνεύμα ευαγγελιστικό. Θέλει από το στόμα σου να βγουν τα καλά νέα. Τους φτωχούς, το πνεύμα τι. Σε αυτούς που είναι ανοιχτή η καρδιά τους και θέλουν να γνωρίσουν. Δεύτερον, με απέστειλε για να ιατρεύσω τους συντετριμένους στην καρδία. Γιατριά αναφέρει. Και στο σώμα και στην καρδιά. Θεραπεία. Τρίτον, να κηρύξω ελευθερία εις τους εχμαλώτους. Να βγάλεις τους ανθρώπους από την εχμαλωσία της αμαρτίας, την εχμαλωσία των δαιμόνων. Τέσσερα. Και άνοιξη δεσμοτηρίου εις τους δεσμίους. Να λύσεις δεσμά κακίας. Δεσμά μαγείας. Δεσμά θανάτου, κατάρας επάνω στον κόσμο. Ο Κύριος μας θέλει να τα λύσουμε. Και το πέμπτο. Το πέντε τι συμβολίζει. Χάρις. Δια να κηρύξω εν εαυτόν ευπρόσδεκτον του Κυρίου. Ότι είναι ώρα που ο Κύριος δέχεται τους πάντες και τα πάντα. Γι' αυτό μας δίνει το πνεύμα του Γιάχουε. Ωραία. Γιατί το ονομάζει πνεύμα του Γιάχουε. Είπαμε λίγα την προηγούμενη φορά. Γιάχουε είναι το κατεξοχήν όνομα του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι το προσωπικό του όνομα. Το οποίο ο Θεός το φανερώνει μόνο στο λαό της Διαθήκης. Τι σημαίνει Γιάχουε? Πέστε μου. Αυτός είναι. Αυτός είναι. Και είναι ανοιχτό. Έχει ένα ερωτηματικό εκεί. Δηλαδή τι είναι. Θέλω να σας διευκρινίσω κάτι. Το έχω πει, το ξαναλέω πάλι. Ο Θεός έχει πολλούς τίτλους. Είναι ο El Gibor. Ο Θεός του πολέμου. Ο El Shaddai. Ο Θεός ο ύψιστος, ο παντοκράτορ. Ο El Olam. Άλλος τίτλος. Ο Θεός ο αιώνιος. Ο El Elyon. Ο El Olam είναι ο ύψιστος. Ο El Shaddai είναι ο παντοκράτορ. Ο El Elyon είναι ο αιώνιος Θεός. Τίτλοι. Πολλούς τίτλους. Έχει ένα κύριο όνομα. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του τίτλου και του κυρίου ονόματος? Ο τίτλος αναφέρεται σε μια πτυχή της προσωπικότητας του ανθρώπου. Σε κάτι που κάνει ο άνθρωπος ή είναι. Που είναι μέρος του εαυτού του ή των πράξεών του. Όμως το προσωπικό όνομα εκφράζει όλες τις πτυχές. Ό,τι είναι ο άνθρωπος και κάνει, το σύνολο. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Κάτι πολύ απλό να το καταλάβουμε. Όταν λοιπόν ο Κύριος μας λέει ότι τούτο είναι το όνομά μου εις τον αιώνα και λέει ότι αυτό είναι το όνομα Γιάχουε, σημαίνει ότι αυτό είναι το προσωπικό όνομα του Θεού. Στο όνομα αυτό εκφράζεται ο Θεός στην πληρότητά Του. Σε όλες τις ενέργειές Του, σε όλο το μεγαλείο, σε οτιδήποτε θέλησε ο Θεός να κάνει και να διεκπεραιώσει στο ανθρώπινο γένος. Όλο είναι μέσα στο όνομα αυτό. Και για να διευκρινίσω, για όσους δεν καταλαβαίνουν, στην Καινή Διαθήκη ο Θεός πρόσθεσε στο προσωπικό του όνομα Γιάχουε το όνομα Αυσής, που θα πει Σωτήρας. Και έγινε Γιαχωσία ή πιο συντετιμημένο Γιεσούα και το ελληνικοποιημένο Ιησούς. Αυτό είναι το όνομα του Θεού. Ο Γιάχουε θα πει αυτός είναι Αυσής. Ο Σωτήρας. Στο όνομα αυτό περικλείονται όλες οι ενέργειες, οι πτυχές, οι χάρες, οι ομορφιές και το μεγαλείο του Θεού. Όλες οι πράξεις του, όλες οι ενέργειές του. Ωραία. Πότε αποκάλυψε το όνομά του, το όνομα της Διαθήκης, στο Μωυσή. Γιατί το αποκάλυψε τότε. Γιατί το αποκάλυψε τότε. Γιατί τότε κατέβαινε να σώσει το λαό που υποσχέθηκε. Ο Γιάχου έκανε Διαθήκη με τον Αβραάμ. Τη Διαθήκη του χωρισμού. Με τα χωρίσματα που είπαμε την προηγούμενη Κυριακή. Αλλά τώρα κατεβαίνει να φανερώσει την Άγια Φύση του στον λαό Ισραήλ. Καλή λαό. Άγιο. Και αμέσως εφόσον έρχεται να βγάλει τον Ισραήλ από την Αίγυπτο και να χωρίσει το πνεύμα αυτό του χωρισμού της Διαθήκης, εκεί εκδηλώνεται ο Θεός με το προσωπικό του όνομα. Ό,τι έχει να κάνει με τον Θεό μας είναι ξεχωρισμένο. Έθεσε τη σφαίρα της παρουσίας του χωρισμένη από τη γη. Τα γήινα. Αμήν. Ο μόνος τρόπος που εμείς μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τον Θεό ποιος είναι. Σαν γέφυρα, τι έβαλε. Μεταξύ της γήινης σφαίρας και της πνευματικής σφαίρας. Αμήν, ο Ιησούς. Με τον Ιησού πώς επικοινωνούμε. Αδελφοί, διαπίστεως. Ο μόνος τρόπος που μπορείς να περάσεις από αυτή τον κλειό αυτών της ανθρώπινης γήινης σφαίρας και να περάσεις μέσα στη σφαίρα του πνεύματος που είναι χωρισμένη από τα γήινα είναι δια της πίστεως. Ο Θεός είναι Άγιος. Τι θα πει Άγιος. Δεν κατάλαβα ποτέ μου όσο τώρα τι θα πει Άγιος. Τι θα πει Άγιο Πνεύμα. Γιατί ο Θεός είναι Άγιος. Θυμάστε το ερώτημα που έθεσα στον Κύριο η Κύριε. Πώς θα μπούμε μέσα να κατακτήσουμε. Και ο Κύριος μου έδειξε το πνεύμα του Γιάχουε. Το πνεύμα του χωρισμού. Ό,τι είναι του Κυρίου αδελφοί είναι χωρισμένο. Οι ιερείς του ξεχωρισμένοι. Θα το δούμε. Ο Ισραήλ, ο λαός του ξεχωρισμένος. Η σκηνή του ξεχωρισμένη. Είχε γύρω γύρω φράχτη. 2,5 μέτρα. 5 πύχες. Δεν μπορούσε να μπει όποιος θέλει. Τα Άγια με τα Άγια των Αγίων χωρισμένα. Οι θυσίες του χωρισμένες, Άγιες. Οι προσφορές μας εκείνων χωρισμένες. Ό,τι έχει ο Θεός και ό,τι ζητάει το θέλει Άγιο. Σε κάλεσε και για να σε ονομάσει Άγιο πρέπει να ξεχωρίσεις. Να θυμάστε τη Διαθήκη που έκανε με τον Αβραάμ με τα χωρισμένα τμήματα. Εκεί έρχεται η Διαθήκη. Εκεί κατεβαίνει ο Θεός. Ο Θεός είναι πνεύμα χωρισμού. Γι' αυτό και αυτό το πνεύμα το ονόμασε πνεύμα Άγιο. Γιατί είναι πνεύμα χωρισμού. Τι επιθυμεί να κάνει το πνεύμα του Θεού. Λέει προς φθόνον επιθυμεί το πνεύμα το οποίο κατόκισε εν ημίν. Τι φθονεί το πνεύμα του Θεού. Τι φθονεί. Εάν εκεί αναφέρεται το πνεύμα του Θεού τι φθονεί ο Κύριος. Που είναι η έχτρα που έχει. Με την αμαρτία. Ο Κύριος κατεβαίνει για να χωρίσει. Γι' αυτό και έρχεται η μάχαιρα. Εγώ δεν ήθελα να φέρω ειρήνη αλλά μάχαιρα. Να χωρίσω τη σάρκα από το πνεύμα. Το σκοτάδι από το φως. Τα έργα του διαβόλου από τα έργα του Κυρίου. Την εκκλησία μου από τον κόσμο. Ο Κύριος ήρθε να χωρίσει. Θέλεις το πνεύμα της δόξης να κατέβει επάνω σου. Πρέπει να χωριστείς. Γιατί μόνο εκεί κατεβαίνει ο Κύριος. Πρέπει να ξεχωριστείς. Αυτό θα πει να αγιαστείς. Λέει ο Παύλος Γαλάτας Α15 σελίδα 1028. Ότε δε ευδόκησεν ο Θεός ο αφορίσας με εκκυλίας μητρός μου. Και καλέσας δια της χάριτος αυτού. Ο Θεός ήθελε ένα δάσκαλο να διδάξει τα έθνη. Τι τον έκανε. Τυχαία. Εσύ. Έτσι είπε. Λέει, τι θα πει αφορίζω. Την καλή έννοια. Ξεχωρίζω. Ο Θεός λέει, με ξεχώρισε από την κοιλιά της μάνας μου. Με ξεχώρισε. Μήπως έκανε το ίδιο και με σένα. Και δεν το ξέρεις. Μάθετε τώρα. Δεν είσαι τυχαία εδώ για να ακούσεις τα λόγια αυτά. Σας το έχω πει πολλές φορές. Ξέρω ο Κύριος τι μου δίνει. Ξέρω τι σας δίνει ο Κύριος. Και τώρα αρχίζει αυτό και βγαίνει προς τα έξω και όπου ακούγεται ο λόγος του Θεού οι άνθρωποι παίρνουν φωτιά. Γι' αυτό και με φωνάζουν για να διδάξω τους ποιμένες. Δεν το κάνω εγώ αυτό, το ξέρετε πολύ καλά. Αλλά δεν θέλω να συνηθίσουμε, αδελφοί, το λόγο και το πνεύμα. Θέλω να τα ξεχωρίσουμε και να επακούσουμε άγια με φόβο και τρόμο μπροστά στον Κύριο. Είναι ώρα να αγιάσουμε τον Κύριο, αδελφοί. Ό,τι ο Θεός είναι δικό του, το ξεχωρίζει. Όταν ήθελε τον Παύλο και τον Βαρνάβα για το έργο της διακονίας, ήθελε να ξεχωρίσει τους Αποστόλους αυτούς για να ανοίξουν το έργο και να σπάσουν τη δύναμη των δαιμόνων και των ειδώλων, όλη την ψευτιά και την ακαθαρσία που υπήρχε μέσα στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στη Μικρά Ασία, όλα αυτά τα μέρη, στη Ρώμη, μέσα η Ισπανία. Ήθελε να φέρει το κήρυγμα και τι λέει. Πράξεις ΙΓ2, σελίδα 974. Λειτουργούντον δε αυτόν, διαβάζω από το κείμενο, το αρχαίο. Το Κυρίο, ενώ λειτουργούσαν στον Κύριο, όλοι αυτοί οι υπηρέτες που λέει προηγουμένως, και ενίστευαν, είπεν το Πνεύμα το Άγιο, αφορίσατε δι μη. Πρέπει να ξεχωρίσετε για μένα, τον Παύλο και τον Βαρνάβα, εις το έργο όπρος κέκλει με αυτούς, στο έργο το οποίο τους προσκάλεσα. Τους ξεχωρίζει. Ποιος τους ξεχώρισε? Το Πνεύμα το Άγιο. Τι θα πει Άγιο? Πέστε το μου. Το Πνεύμα του χωρισμού. Είσαι Άγιος εφόσον ξεχώρισες από τον κόσμο. Νομίζουν οι άνθρωποι ότι οι Άγιοι είναι αυτοί, τα πρόσωπα αυτά στις εικόνες που είναι έτσι και έχουν ένα κίτρινο εδώ πάνω και είναι έτσι. Αυτοί είναι Άγιοι. Αυτά είναι φαντασίες στα μυαλά των ζωγράφων. Γιατί δεν υπάρχουν τέτοιες φιγούρες πουθενά, είναι ψεύτικα πράγματα. Έχετε δει κανένα άνθρωπο να μοιάζει έτσι? Πέστε μου. Όχι. Και του διαβόλου το έργο ποιο είναι, ξέρετε? Ότι κάνει τους Αγίους να μην είναι άνθρωποι τελικά. Καθημερινοί. Αυτούς που συναντάς κάθε μέρα στον Μπακάλι. Τον Γιώργο, τον Νίκο, τη Μαρία, την Κατίνα, τη Γεωργία. Ξέρεις, αυτούς τους ανθρώπους τώρα. Αυτοί μπορεί να είναι Άγιοι. Αυτό είναι το ψέμα του διαβόλου. Ναι! Για αυτούς ήρθε ο Χριστός, για σένα, για μένα, για τους καρισμένους ανθρώπους, έχισε το αίμα του για την Κατίνα και τη Μαρία και τον Γιώργο. Για να τους αγιάσει. Και όχι να είναι αντικείμενα στις εικόνες επάνω εξωπραγματικά, τα οποία δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Αγιασμένος θα πει χωρισμένος. Ο άνθρωπος που έχει κάνει διαθήκη με τον Θεό να ξεχωρίσει την καρδιά του, να ξεχωρίσει τη ζωή του από την αμαρτία, από την αδικία, από το σκοτάδι. Εκεί είναι που κατεβαίνει το Πνεύμα το Άγιο. Όποτε κατεβαίνει ο Θεός να συναντήσει τον άνθρωπο, θα υπάρχει αίμα, θυσία. Πού κατέβηκε, πού μας συνάντησε ο Θεός? Στο Σταυρό. Όποτε ήθελε να συναντήσει ο άνθρωπος τον Θεό στην Παλαιά Διαθήκη, τι έπρεπε να κάνει? Θυσία. Να έρθει ο ομνός στο αίμα για να σε σκεπάσει. Και έτσι σε ξεχώριζε ο Κύριος. Είμαστε σε μια διαθήκη χωρισμού. Και θέλω να περάσει αυτή η λέξη. Σε περνάει από το βάπτισμα. Να κάνει τι το βάπτισμα? Τι κάνει το βάπτισμα? Χωρίζει. Είναι το είδωρο του χωρισμού. Χωρίζει τον παλιό άνθρωπο. Πεθαίνει. Θάβεται μέσα στο νερό και αναστενόμαστε, λέει, σε καινούρια ζωή. Ο νέος άνθρωπος. Αυτός που είναι κτισμένος κατά Θεό. Χωρίζει. Χιλιάδες τρόπους να σου δείξει ο Κύριος ότι ενδιαφέρεται να χωρίσει τη σάρκα από το πνεύμα. Θέλει να σε σώσει. Για να σε σώσει πρέπει να σε χωρίσει. Πρέπει να χωριστείς. Κάνει εντύπωση αυτή η όραση που βλέπει ο Ισαΐας. θαυμάσια όραση. Είναι του μέλλοντος. Και τι βλέπει στο σίγμα κεφάλαιο? Βλέπει τον Θεό σε έναν θρόνο υψηλό και επιρμένο. Και το κράσπεδο του γέμισε το ναό, λέει. Το κράσπεδο είναι η μπέρτα αυτή που φορούσαν οι βασιλιάδες το Σαμανδίας, πάρα πολύ μεγάλος. Και αυτό ο Θεός δείχνει τον Θεό να κάθεται σε όλη τη μεγαλοπρέπειά του και αυτός ο Μανδίας, ο πλούσιος, να καλύπτει όλο το ναό. Αλλά μας στρέφει την έμφαση αλλού μετά, στα Σεραφείμ. Τι θα πει, είπαμε, Σεραφείμ, φλεγόμενοι, πληθυντικός, ο ενικός είναι το Σεράφ, θα πει φλεγόμενος. Τι πέρασε μέσα από τα διχοτομήματα? Πέρασε αυτό το αγγείο που ήταν ένας φούρνος τελικά, κάμινος καπνίζουσα, λέει, και λαμπάς πυρός. Τα όντα αυτά που βλέπουμε εκεί είναι οι Άγιοι, έχουν έξι φτερά. Το έξι τι συμβολίζει? Άνθρωπο. Είναι αριθμός ανθρώπου, το λέει καθαρά. Το έξι είναι ο αριθμός ανθρώπου. Συμβολίζει τον άνθρωπο στην πνευματικότητά του. Όταν δηλαδή θελήσεις να ανοίξεις και να ανέβεις στη θέση που είναι στα δεξιά του Θεού για να δεις τη δόξα του Θεού, έχεις έξι φτερά. Έξι. Δηλαδή γίνεσαι πια τι, από άνθρωπος, πνευματικός άνθρωπος. Κατοικείς στην παρουσία του Κυρίου. Είσαι στα δεξιά της μεγαλοσύνης. Το που είπε στον ιό, κάθε εκ δεξιών μου, το κηρύξαμε αυτό, το θυμάστε, είναι συνέχεια όλα αυτά τα οποία το Πνεύμα του Θεού μας δείχνει. Ωραία. Και είμαστε στα δεξιά. Και τι βλέπουν τα Σεραφείμ? Με τι ασχολούνται? Πέστε μου, εάν τώρα αυτή τη στιγμή γινόταν έτσι ούτως ώστε όλοι μαζί είμαστε στην παρουσία του Κυρίου. Ανεβήκαμε. Τι θα τραβήξει την προσοχή σου? Θα πας να βλέπεις τους αγγέλους γύρω γύρω. Τι ωραίο λινό φοράνε. Πολύ ωραίο. Για το χρυσάφι κάτω. Πω ωραίο χρυσάφι. Ωραίο. Θα ασχολείσαι με τέτοια πράγματα? Με τι ασχολούνται τα Σεραφείμ? Έχω μία σχολεία. Πολλοί λένε, άμα πάω στον Κύριο θα κάτσω να του πω αυτό και ποιο. Τι θα πεις αυτό και εκείνο? Δεν ξέρεις τι λες. Και θέλω να περάσει μέσα στην καρδιά μας. Είναι η γνώση των Αγίων. Όταν μπει στην παρουσία του Κυρίου, όταν ο Κύριος σου αποκαλυφθεί, θα δεις τον αγιασμό της φύσης του. Θα δεις τη φύση του και θα αρχίσεις να φωνάζεις. Όλα τα άλλα θα φύγουνε. Ο Πέτρος, παντρεμένος άλλο με παιδιά, είδε τον Κύριο στην όραση αυτή, στο όρος Σταβόρ επάνω, με τον Ηλία και τον Μωυσή. Και τι είπε? Κύριε, να κάνουμε τρεις σκηνές. Μία για σένα, μία για τον Ηλία, μία για τον Μωυσή. Να κάτσουμε εδώ. Δεν σκέφτηκε τον εαυτό του, τη γυναίκα του, τα παιδιά του που άφησε πίσω, τις βάρκες του, τα δίχτυα του, τα ψάρια του, τη λίμνη του, τα καλάμια του. Τίποτα δεν σκέφτηκε. Τι μου λες? Αδελφοί, ελάτε να ανεβούμε στα δεξιά του Κυρίου. Και το περίεργο με αυτά τα Σεραφείμ, ξέρετε ποια είναι? Ότι η φωτιά του Πνεύματος του Γιάχουε πέρασε μέσα τους. Και γίναν φλεγόμενοι. Φλεγόμενοι. Φλεγόμενοι. Για να δεις τη δόξα του Κυρίου και να κράξεις με όλη τη δύναμή σου, πρέπει να περάσει το πνεύμα της δόξης μέσα σου. Είπε ο Ιωάννης, αυτός που έρχεται πίσω μου θα σας βαπτίσει εν Πνεύματι Αγίω και εν Πυρή. Αυτή η φωτιά θέλει να περάσει μέσα σου ο Κύριος. Ξέρω τι σας λέω, την έχω δει τη φωτιά του Κυρίου. Δια του Πνεύματος, όταν δίδασκα κάτω στο Σακραμέντο αυτή τη φορά, έβλεπα φλόγες πυρός πάνω σε όλη την ατμόσφαιρα και οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να κάνουν τις καρέκλες τους, σηκωνόταν όρθιοι και αλαλάζανε, γιατί κατέβηκε ο Κύριος. Δεν έχει να κάνει τίποτα αυτό με μένα. Ο Κύριος κατέβηκε. Το μόνο που μπορεί να έχει να κάνει είναι ότι βρίσκει, όπου ο Κύριος βρει σπασμένα αγγεία, διαλυμένα αγκαία που ξέρουν πια ή τι είναι, εκεί κατεβαίνει. Να σας πω κάτι. Υπάρχουν αγκαία τα οποία δεν είναι σπασμένα. Πέστε μου, υπάρχουνε. Λάθος, δεν υπάρχει κανένα. Όλα σπασμένα είναι. Διαλυμένα είναι. Το θέμα είναι ποια αγκαία σπασμένα το ξέρουν και ποια δεν το ξέρουν ότι είναι σπασμένα. Αμήν. Όταν ξέρεις ότι είσαι σπασμένο αγκείο, δεν αξίζεις τίποτα δηλαδή, δεν έχεις τίποτα. Είσαι ένα μηδέν. Έφυγες. Η μαμά μας, ο μπαμπάς μας, η γιαγιά μας, ο παππούς, ο θείος, η θεία, ο φίλος, η φίλη, ο τάδε. Βρε παιδί μου, πέθανε ο άνθρωπος. Θα έρθεις και ακούς κάτι καινούριο. Ναι, αυτό είναι. Είσαι σήμερα και αύριο δεν είσαι. Πάσα σάρξ ως χόρτος. Βγαίνει, βλέπεις, ωραία τώρα ιδιαίτερα, βγαίνουν οι παπαρούνες, ανοίγουν και μετά από λίγο, καλοκαίρι, στη φωτιά. Τελείωσε. Κοιτάξτε, ο Κύριος τι ζητάει. Έτσι κι αλλιώς, αυτή είναι η φύση μας. Δεν την γλιτώνουμε. Αμήν. Γιατί να μην γεμίσεις με τη δόξα του Κυρίου. Τώρα, να χωρίσεις τον εαυτό σου. Το πνεύμα του Θεού είναι πνεύμα ζηλότυπο. Ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε, είπε ο Χριστός. Είναι φωτιά που κατατρώει μέσα και δεν θα ησυχάσει μέχρι να κάψει όλο το άχυρο. Ό,τι μπορεί να κάψει θα το κάψει και μετά είναι καθαρά. Μπορείς να περπατάς μες στη φωτιά του πνεύματος. Μπορείς να περπατάς μες στη δόξα, μες στις κρίσεις του Θεού, μες στην καθαρότητά του. Δεν σε βλάπτει πλέον. Γιατί? Έχεις καθαριστεί. Έχει κάνει το πνεύμα Θεού τέλεια δουλειά μέσα σου. Δεν έχεις φόβο. Τα έχεις παραδώσει όλα στον Κύριο. Έχει απόλυτο έλεγχο στη ζωή σου. Η καρδιά σου είναι δοσμένη 100%. Μέσα εκεί δουλεύει το πνεύμα του. Το πνεύμα του χωρισμού. Και θέλω αυτό να το φτιάξουμε λίγο, αδερφοί, γιατί τώρα τελευταία αρχίζει και με ενοχλεί. Θέλουμε να βαπτιστεί ο άνθρωπος με το πνεύμα το Άγιο. Αμήν. Το λέει ο λόγος του Κυρίου. Θέλει να λάβουμε πνεύμα Άγιο. Ωραία. Οι γλώσσες είναι σημείο. Σημείο. Ότι έλαβες το πνεύμα το Άγιο. Δεν είναι ο αυτοσκοπός. Οι γλώσσες είναι για να σου δοθεί δύναμη προσευχής. Ικανότητα προσευχής. Να μπορείς να προσευχηθείς τον Κύριο με γλώσσες. Να ψάρεις με γλώσσες. Αμήν. Είναι μια ενέργεια του πνεύματος που μπαίνει μέσα σου. Αλλά ποια είναι η κύρια εργασία και ο κύριος λόγος που έρχεται ο Κύριος να σε βαπτίσει με το πνεύμα το Άγιο. Θέλει να σε χωρίσει από την αμαρτία. Και έχει ζήλο το πνεύμα του Θεού γι' αυτό. Όμως, ορισμένες καρδιές, ξέρετε πώς είναι. Είναι σαν την κυβωτό της Διαθήκης που ήταν μέσα στο σπίτι του Αβιναδάβ 20 χρόνια. Ναι, αυτή η κυβωτός κατέβαινε η νεφέλη τη μέρα, στήλη πυρός τη νύχτα φανερωνόταν πάνω στην κυβωτό. Ο θρόνος της δόξης. Δεν μπορούσαν να την δουν ή να την αγγίξουν οι άνθρωποι. Πεθαίνανε μπροστά στην παρουσία του Κυρίου όταν πρόσφεραν ξένο πυρ, την κυβωτό. Άνοιξε τον Ιορδάνη, θαυμάσια πράγματα. Την πήραν οι Φιλιστέοι, νόμιζαν νίκησαν τον Θεό του Ισραήλ. Τη βάλαν μπροστά στον Δαγόν. Την άλλη μέρα την προσκυνούσε ο Δαγόν. Προσκυνούσε τον Κύριο. Τον ξανασηκώσαν τον Θεό του. Ξέρετε, ορισμένοι Θεοί πρέπει να του σηκώνει ή να του κουβαλά επάνω σου για να σταθούν. Ο Κύριος λέει: εγώ σηκώνω εσά στα χέρια μου. Είναι ο ποιμένας που σηκώνει το προβατάκι. Ποιος σηκώνει ποιον? Πέστε μου. Εγώ λέει σας σηκώνω. Το λέει αυτό στον Ισαΐα σε αντίθεση με τους ιερείς του της Βαβυλώνας, οι οποίοι κουβαλάνε, τους δείχνει τώρα σε όραση. Πόσο ήταν, 700, 500, κάπου 200 χρόνια πριν βλέπει ο προφήτης όραση την καταστροφή της Βαβυλώνας και τους από τους Πέρσες και τους ιερείς τώρα της Βαβυλώνας να έχουν φορτώσει τα είδωλά τους πάνω σε κάρα και αυτά από την πίεση, τα βόδια, τα άλογα, ξέρω εγώ, να είναι κουρασμένα και να πέφτουν κάτω επειδή δεν μπορούν να σηκώσουν τους θεούς τους. Ούτε οι ίδιοι, ούτε τα κάρα τους, ούτε κανείς. Και ο Κύριος λέει, εγώ είμαι ο Γιάχουε και σε βάστασα εκκυλίας μητρός.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Κρατάω τον αγαπημένο μου, τον Ισραήλ, στα χέρια μου. Αυτό το Θεό λατρεύουμε. Αυτή η κυβωτός που αντιπροσωπεύει την παρουσία του Κυρίου. Πέρασε από τους Φιλιστέους, τους διάλυσε, τους κατάστραψε και τελικά τους στείλαν πίσω. Τη βλέπουν οι Βετσεμίτες και επειδή έβαλαν τα μάτια τους και είδανε. Ποιος ξέρει, ψάξαν να δούνε αν είναι μέσα αυτά που έπρεπε να είναι, την αγγίξαν την κυβωτό 40.000. Νομίζω έτσι λέει, 50, κάτι τέτοιο. Πεθάνανε όλοι. Τρομάξανε. Τη στείλανε στη Βέθορον και έμεινε στο σπίτι του Αμπιναδάβ 20 χρόνια κυβωτός. Και ρωτάω, μήπως είσαι σαν το σπίτι του Αμπιναδάβ που έχει την κυβωτό μέσα, αλλά που ο κυβωτός δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Πότε δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο Κύριος, όταν δεν τον αφήνεις να χωρίσει. Ξέρετε πώς είναι η καρδιά μας, αδερφοί. Σαν το ζυμάρι, ο χαρακτήρας μας. Είναι σαν ένα ζυμάρι που ο διάβολος έχει βάλει με χίλιους δύο τρόπους. Θέλετε από μωρά, από κληρονομικά πράγματα, καθώς μεγαλώνουμε, μας γεμίζει με χίλια δύο πράγματα και μπαίνει, βάζει μέσα ένα προζύμι μέσα στο χαρακτήρα μας. Και αυτό μπαίνει και, τι κάνει το προζύμι, δουλεύει και κάνει όλο το φύραμα ένζυμο. Αυτός είναι ο χαρακτήρας μας τώρα. Μπορείς να τον ξεχωρίσεις. Μόνος σου. Μπορείς να πεις, θα φτιάξω εγώ το χαρακτήρα μου. Μπορείς να το φτιάξεις. Δεν ξέρεις τι λες. Χαρακτήρα σημαίνει είναι χαραγμένο ήδη. Αποτυπωμένο. Μπαίνεις μέσα σε αυτό και σε πάει εκείνο μετά. Νευριάζεις και αντιδράς, είναι ο χαρακτήρας σου πια. Λες, θα το φτιάξω, μα δεν μπορείς. Γι' αυτό όταν έρχεται ο Κύριος, έρχεται πάντοτε, πώς λέει, η μάχαιρα του Πνεύματος. Τίνος Πνεύματος. Του Αγίου. Τι έρχεται να κάνει. Έρχεται να μπει μέσα στα ενδόμηχα της ψυχής. Ακούστε, να το διαβάσουμε λίγο. Εβραίους Δέλτα 12. Εβραίους Δέλτα 12. Λέει, διότι ο Λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπερπάσαν δίστομον μάχαιραν και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχής τε και πνεύματος. Η μάχαιρα του πνεύματος. Το εργαλείο που έχει το πνεύμα του χωρισμού είναι ο Λόγος του Θεού και διεισδύει μέσα στην ψυχή και το πνεύμα. Διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχής και πνεύματος. Τι κάνει? Το πνεύμα του χωρισμού τι κάνει? Διαιρεί. Διαιρεί. Αρμόντε και μυελών. Ό,τι είναι δηλαδή που είναι ενωμένο, το ανοίγει, το κόβει. Τα ανοίγει όλα. Διερευνά τους διαλογισμούς και τα ενίας της καρδίας. Εκεί που δεν μπορεί να μπεις ούτε εσύ, ούτε ξέρεις τι γίνεται μέσα σου. Μπαίνει ο λόγος. Και κοιτάξτε τι λέει μετά. Και δεν είναι ουδέν κτίσμα αφανές ενώπιον αυτού. Πω, πω. Μπορείς να κρυφτείς. Θέλεις το πνεύμα του Γιάχουε. Δεν μπορείς να θες το πνεύμα του Γιάχουε και να μην αφήσεις τον Κύριο να χωρίσει. Δεν γίνεται. Η καρδιά σου πρέπει να ανοίξει και να πεις, Κύριε, πονάω, αλλά χώρισε. Ναι, μου κοστίζει, αλλά κάνε τη δουλειά σου εσύ. Ποια καρδιά είναι ο Κύριος που αγαπάει? Την τέλεια καρδιά. Υπάρχει τέτοια? Δεν υπάρχει. Την αναμάρτητη καρδιά την αγαπάει. Την αγαπάει, αλλά πούντι. Μόνο ο Κύριος την έχει. Άρα, με τι ασχολείται ο Θεός λοιπόν? Με τι ασχολείται? Ασχολείται με καρδιές οι οποίες είναι μπλεγμένες με την αμαρτία. Με λάθη, με αδυναμίες. Και μας αλλάζει από δόξα σε δόξα. Τι είναι, ποια είναι η διαφορά αυτής της δόξας με εκείνη τη δόξα? Τι έχει γίνει εντωμεταξύ? Αλλαγή σε τι? Σε τι έχει γίνει αλλαγή? Πώς γίνεται η αλλαγή? Πώς γίνεται η αλλαγή? Η αλλαγή γίνεται όταν αφήνεις την αλήθεια να περάσει μες στην καρδιά σου. Προσέξτε λίγο. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να είναι τέλειος. Όλοι έχουμε κάπου κάπως κάτι το οποίο είναι στραβό, το οποίο είναι ελλιπές, το οποίο είναι κακός κείμενο. Είναι έτσι, αδερφοί? Κάπου όλοι έχουμε κάτι. Το πνεύμα του Θεού τι κάνει τώρα? έρχεται και αυτό το κάτι ή τα κάτι, το κάθε τι στην ώρα του και μετάξει ο Κύριος ξέρει τι να χτυπήσει πρώτα. Είναι, έρχεται σαν τον γλύπτη ο οποίος έχει μπροστά του ένα κατέργαστο μάρμαρο, ένα όγκο. Μόλις έρχεσαι στον Κύριο είσαι ένας ακατέργαστος όγκος σάρκας. Και τι κάνει το Πνεύμα του Θεού? Θα πάρει το ψηλό, την ψηλή της μήλη και θα αρχίσει να δουλεύει σε αυτόν τον όγκο. Ή θα πάρει το χοντρό καλέμι με τη σφύρα και θα αρχίσει γκα στην πορνεία. Κάτω η πορνεία. Φεύγει από πάνω σου. Μέθη. Πάει μέθη. Άφησες το αλκοόλ, τσιγάρα. Έξω. Τι άλλο. Μοιχεία. Πάει κάτω η μοιχεία. Γίγαντες είναι αυτά. Μετά παίρνει μια άλλη σμήλη. Πιο λεπτή. Αρχίζει κάνει πιο λεπτή δουλειά. Επιθυμία των οφθαλμών. Φθόνος. Έρηδα. Είναι άλλα πιο κάτω αυτά. Αρχίζει τώρα και παίρνει λίγο σχήμα. Φεύγουν αυτά, λέμε, α, Κύριε, σε ευχαριστώ. Τώρα, δόξα τω Θεώ, αρχίζω. Μοιάζω λίγο με σένα. Δεν είμαι έτσι. Τώρα αρχίζω και μοιάζω λίγο με σένα. Ναι, αλλά δεν τελειώσαμε. Μετά έχει πιο λεπτή εργασία. Αρχίζει ο Κύριος και μπαίνει μέσα στη σκέψη σου και τις διαιρεί. Και σου λέει, δεν θα σκέφτεσαι κακό για τον εαυτό σου. Δεν θα διαβάλει, δεν θα αφήνεις διαβολή να μπαίνει μέσα σου. Αυτό είναι τώρα το λεπτό σμιλάκι που δουλεύει και φτιάχνει τις λεπτομέρειες μέσα η σμήλη. Μετά έχει το γυαλόχαρτο. Αρχίζει και γυαλοχαρτίζει το χαρακτήρα. Θέλει να σε ξεχωρίσει, να φανεί ο Χριστός μέσα σου. Θα βγάλει το παραπανήσιο. Αυτό που σε παραμορφώνει μπροστά στο Θεό, ο Κύριος το μισή, θα το βγάλει. Δεν θα σε αφήσει. Επομένως, ποια είναι η καρδιά που θέλει να έχουμε? Να, σκοντάφτεις και πέφτεις. Λες, Κύριε, αυτό δεν θα το ξανακάνω. Μετά τρεις μέρες, πέφτεις κάτω και βλέπεις τον εαυτό σου στο χάλι αυτό που ήσουν πριν. Σε ποιο σου συνέβη αυτό? Σηκώσε το χέρι. Τίμια. Κοιτάξτε λίγο, κοιτάξτε. Όλη η εκκλησία είναι. Είναι σαν να πηγαίνεις σε έναν τοίχο με το χαρακτήρα σου. Λες, θα περάσω. Ξανά, Κύριε, δώσ' μου δίνω, θα περάσω. Ξανά πάλι. Και εκεί έχει την τάση ο άνθρωπος να αποκάμει και να απογοητεύεται. Όχι όμως τα παιδιά του Θεού. Λες, Κύριε, έχω μπροστά μου ένα εμπόδιο, δεν μπορώ να το περάσω. Ξεχωρίζω την αμαρτία αυτή ενώπιον σου. Δεν τη θέλω. Τη μισώ. Ξεχωρίζω την καρδιά μου. Εγώ είμαι δικός σου άνθρωπος. Δικός σου παιδί. Την κατέρα δική σου. Γιος δικός σου. Και θέλω τη βοήθειά σου για να φύγει αυτό από πάνω μου. Τι θα κάνει ο Κύριος? Θα σε βοηθήσει? Θα σε βοηθήσει. Δεν σε αφήνει. Αυτή είναι η καρδιά που ο Κύριος αγαπάει. Γι' αυτό λέει ο Δαβίδ, ήταν άνθρωπος κατά την καρδία του Κυρίου. Όχι μόνο για όλα αυτά που έκανε, αλλά και όταν αμάρτησε, όπως ο Σαούλ, δεν κράτησε την αμαρτία του και τον εγωισμό του, αλλά τι έκανε? Χώρισε την αμαρτία του και κράτησε τον Κύριο. Χώρισε την αμαρτία του. Πήγε ο Γάδ και του λέει, εσύ είσαι αυτός ο άνθρωπος. Ο προφήτης τον έλεγξε. Ω, Κύριε, ω, συγχώρησέ με. Ω, Κύριε, ελέησον με, ο Θεέ, κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ηκτυρμών σου εξάλειψον τα νομήματά μου, Κύριε. Πλύνον με, ράντισέ με με ίσιο και θα είμαι καθαρός, Κύριε. Μην καταλογείς την αμαρτία μου. Έμεινε στον Κύριο κοντά. Τον καθάρισε ο Κύριος. Ω, του τους έβρεξε γερά, τον τιμώρησε. Αυτόν, την οικογένειά του, έγινε εκεί χαμός μες στην οικογένεια του Δαβίδ. Τον καθάρισε ο Κύριος όμως. Δεν έφυγε. Δεν έφυγε από τον Κύριο. Μην αφήνεις την αμαρτία η οποία επιμένει να σε διώξει από τον Κύριο. Ίσα ίσα θα την ξεχωρίσεις μέσα από την καρδιά σου και θα πεις, Κύριε, έχω κάνει διαθήκη μαζί σου. Τη χωρίζω ενώπιον σου. Μιλάω στον Κύριο πολλές φορές όταν είμαι σε αδιέξοδα. Λέω, Κύριε, εάν είναι να σε προδώσω, εάν είναι να κάνω ζημιές και να πειράξω έστω ένα παιδάκι, Μία ψυχή να τη ζητήσεις από μένα, Κύριε, καλύτερα να με πάρεις τώρα που είναι η καρδιά μου ζεστή, να είμαι στην παρουσία σου, παρά να μείνω να γεράσω και να γίνω στριμμένος και κακός. Εάν βλέπεις το μέλλον μου αβέβαιο, αν βλέπεις ότι κάπου μπορεί να χάσω ή να χαλάσω, Κύριε, μη με αφήσεις, σε παρακαλώ, πάρε με τώρα. Γιατί εγώ θα σου το πω την ώρα εκείνη. Αν δεν ακούς την προσευχή αυτή και βλέπεις ότι είναι να γίνει κάτι, εγώ θα σου το πω εκείνη την ώρα. Μιλάς στον Κύριο έτσι, τίμια. Χαίρεται ο Κύριος με αυτές τις προσευχές. Πρέπει να φύγει το πνεύμα της θρησκείας από πάνω μας. Σώσον Κύριε το λαό σου. Πότε θα πάμε άρα να ψήσουμε το αρνί. Η μαγειρίτσα αυτή είναι ωραία, την κληρονομία. Το κάνουμε και εμείς αυτό. Κύριε, βοήθησέ με, σε παρακαλώ, ευλόγησέ με. Τι ώρα είναι, πω που κάθομαι τόση ώρα εδώ πέρα. Δεν περνάει η ώρα. Κύριε, ναι, σε ευχαριστούμε. Ω, ναι, αμήν, αμήν, αλληλούια, Κύριε. Δεν γίνεται το ένα με, δεν γίνεται, αδερφοί. Δεν γίνεται. Ο Κύριος μας κάλεσε Άγιους. Ελάτε να αγιάσουμε τα σκεύη μας. Τι λέτε, είναι σωστό κινητρό. Είναι το θέλημα του Κυρίου. Θα κατέβει. Σας υπόσχομαι, αδερφοί, αν μπορώ να το πω αυτό και τολμώ να το πω. Αγιάσουμε τα σκεύη μας όπως ο Κύριος θέλει. Θα κατέβει ο Κύριος. Δεν είναι προσωπολίτης. Η καρδιά του είναι καλή και αγαθή. Κοιτάξτε τι πέρασε για μας. Εάν δεν έχετε δει αυτό το έργο που βγάλανε τα πάθη, πηγαίνετε να το δείτε, σας παρακαλώ. Ξέρετε ότι δεν συστήνω έργα. Αυτό να πάτε να το δείτε. Ό,τι σας έχω πει για το μαρτύριο του Χριστού, το δείχνουν ακριβώς. Το μόνο που δεν μπορούν να δείξουν είναι το πνευματικό του μαρτύριο. Εκεί ήταν λίγο ψυχρό. Δεν μπορούν να το βγάλουν αυτό. Δεν το ξέρουν κιόλας. Δεν το ξέρουν. Βλέπουν μόνο το φυσικό μαρτύριο. Εκείνο το μεγαλύτερο μαρτύριο που ο Κύριος αγωνίστηκε και η αγωνία του ήταν επειδή θα έφευγε ο Θεός και θα γινότανε κατάρα ο ίδιος. Και θα αποχωριζότανε από το Θεό. Θα γιβόταν το δεύτερο θάνατο. Αυτό δεν μπορούν να το βγάλουν με τίποτα. Δεν βγαίνει. Αλλά μπορείς να δεις τι πέρασε. Και λέω, εάν πέρασε όλα αυτά για μένα, πόσο μ' αγαπάει λοιπόν, πόσο σ' αγαπάει, πόσο μας θέλει ο Κύριος, πόσο μας επιθυμεί, πόσο θέλει να είναι κοντά μας. Ιδιαίτερα στις δύσκολες ώρες, στις αρρώστιες, στις δυσκολίες, στα προβλήματά μας, πόσο θέλει να είναι κοντά μας και θέλει να αποδειχθεί ελευθερωτής. Να σου δείξει ότι είναι ο ίδιος Γιάχουε του Αβραάμ. Είναι ο ίδιος δικός σου Θεός σήμερα. Αλλά θέλει χωρισμό. Θέλει να ξέρει ότι του ανήκεις. Εκεί μόνο ενεργεί το Πνεύμα του Θεού. Στους χωρισμένους. Από το πνεύμα του κόσμου. Από την αμαρτία. Σε αυτούς που παίρνουν απόφαση να αγαπάνε. Να συγχωρούν είτε φταίνε είτε δεν φταίνε. Και να βλέπετε, δεν πέρασε τίποτα μέσα στο Χριστό. Τίποτα δεν άφησε. Και αυτό που μου κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση είναι, ενώ ήταν σε όλο αυτό το χάλι, σχισμένος στο σώμα του, διαλυμένος, δεν μπορούσε να σταθεί όρθιος από τον πόνο και τη φρίκη, τα αγκάθια επάνω του, τον σταυρώνανε. Δεν έφτανε μόνο αυτό, τον κοροϊδεύανε και από πάνω. Ο Κύριος τι έλεγε. Αυτό που με κάνει για να τριχιάζω και βλέπω πόσο μακριά είμαστε ακόμα από τον Κύριο, από το Πνεύμα Του, είναι ότι έπαιρνε τη θέση τους μπροστά στον Κύριο και έλεγε, Κύριε, τον διαλύσανε, τον κοροϊδεύανε. Και αυτός έπαιρνε τη θέση τους και λέει, Κύριε, άφεσε αυτής. Ου αρέδασε την ποιούση, Κύριε. Τώρα πέστε μου, ποιος μπορεί να αντισταθεί σε αυτή την αγάπη. Ποιος. Και όποιος αντισταθεί, του αξίζει κόλαση. Γιατί δεν έχει ο Θεός τίποτα άλλο. Ό,τι έχει, το έδωσε. Αλλά αυτή η αγάπη πρέπει να περάσει μέσα σου και μέσα μου. Αυτή η αγάπη. Αυτό το μέτρο, αυτό το μέγεθος. Ω, πρέπει να γίνει χωρισμός μέσα μας, αδερφή. Να φύγει σάρκα, ότου πες, οργισμός, υπερηφάνεια. Εγώ, εμένα, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ξέρεις τι είμαι εγώ. Και ο Κύριος έρχεται και σου λέει, ξέρω. Εσύ ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Έλα να με γνωρίσεις. Έχω πληγωθεί για σένα. Πήρα τα αγκάθια της κατάρας σου επάνω μου. Πήρα την αμαρτία σου, τις αρρώστιες σου, τις ελλείψεις σου, για να σου δώσω ζωή και ευλογία. Και σε καλώ τώρα μέσα στο πνεύμα μου να έρθεις. Για να το πάρεις, πρέπει να ξεχωριστείς. Για να έρθει το πνεύμα του Γιάχουε, πρέπει να βρει χωρισμένο λαό. Μην μένεις ικανοποιημένος στην ανάμιξη. Ξεχώρισε την καρδιά σου μπροστά στον Κύριο και θα κατέβει η δόξα του. Ελάτε να ζητήσουμε τον Κύριο όλοι μαζί, αδερφοί. Ο Κύριος μας λέει πρόβατα της χειρός του. Είμαστε πρόβατα της βοσκής του. Μας αγαπάει. Και αμαρτία να έχεις δεν είναι αυτό που ενοχλεί τον Κύριο. Είναι η στάση της καρδιάς σου. Και σήμερα θα πάρουμε στάση. Με Κύριε, χωρίζουμε την αμαρτία. Την καταδικάζουμε μπροστά σου. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Χωρίζουμε τους εαυτούς μας από την αμαρτία. Είναι εκεί, αλλά εσύ θα τη βγάλεις από μέσα μου. Γιατί θέλω τη δικαιοσύνη σου. Θέλω τον αγιασμό σου. Την καθαρότητά σου. Και το πνεύμα εκείνο που πέρασε μέσα από τα διχοτομήματα. Το ίδιο πνεύμα θέλω να περάσει μέσα μου, να χωρίσει πράγματα. Θα με χωρίσεις εσύ, Κύριε. Με τη φωτιά σου. Με τη φωτιά σου. Και αν καώ, θα καεί αυτό που πρέπει να καεί. Δεν σε φοβάμαι, Κύριε. Σ' αγαπώ. Ο Μωυσής πήγε στο όρος που κεγότανε, δεν κάηκε. Αμήν. Δεν κάηκε. Ελάτε να έρθουμε στον Κύριο με όλη μας την καρδιά. Αυτά είναι που ο Κύριος θέλει. Την καθαρότητα να δοθούμε σε αυτό. Ξεχωρίσουμε. Πατέρα μας Άγιε, ο Θεός του Αβραάμ, του Ισάκ, του Ιακώβ, ο Θεός της Διαθήκης, ο Θεός των προφητών, των Αποστόλων σου, στο όνομα του Ιησού Χριστού, εμείς ο λαός σου αυτή την ώρα, Κύριε, όλους εμάς που κάλεσες και έχουμε έρθει εδώ, αναγνωρίζουμε ότι δεν ήρθαμε τυχαία, Κύριε. Δεν είμαστε τυχαίος λαός, τυχαίοι άνθρωποι. Αν και είμαστε σάρκα, είμαστε χόρτος της γης, Κύριε. Χώμας, ποδός. Ξέρουμε όμως ότι εσύ μας κάλεσες, μας ξεχώρισες από την κοιλιά της μητέρας μας, Κύριε. Για τη δόξα σου. Και είσαι εδώ, ο Θεός της Διαθήκης, με το πνεύμα της Διαθήκης, το πνεύμα σου το Άγιο, το πνεύμα αυτό του χωρισμού. Κύριε, είσαι εδώ να χωρίσεις το λαό σου, Κύριε. Ολοκληρωτικά για τη δόξα σου. Και εμείς ανταποκρινόμαστε στο κάλεσμά σου, Κύριε. Γιατί θέλουμε να εισέλθουμε μες στη δόξα του θρόνου σου. Και θέλουμε να μας χρησιμοποιήσεις σαν άμαξα πυρός για τη δόξα σου, Κύριε. Να ανέβεις επάνω μας όπως ανεβαίνεις στα χερουβίμ, Κύριε. Να γίνουμε μάρτυρες της δόξας σου, Κύριε Θεέ μου. Να δούμε την ένταση του αγιασμού σου, Κύριε, και να αρχίσουμε να κηρύξουμε αυτόν τον αγιασμό. Άγιος, ότι είσαι Άγιος, ότι είσαι Άγιος, Κύριε Θεέ μου. Και από την δύναμη του κηρύγματος να γίνει σεισμός στη γη, Κύριε. Να συστεί η γη ολόκληρη, Πατέρα Ουράνιε. Γιατί είσαι Άγιος ο Θεός μας. Και είναι πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου. Και εσύ είσαι ο Γιάχουε Σαβαώθ. Ο Γιάχουε των δυνάμεων είσαι εσύ, Κύριε. Και δεν μπορεί τίποτα να σταθεί μπροστά σε αυτήν την αφιέρωση. Μπροστά σε αυτόν τον λαό, Κύριε, το οποίο εσύ είσαι ο Γιάχουε Σαβαώθ, ο Κύριος των δυνάμεων, Πατέρα. Ανανεώνουμε τη Διαθήκη μας μπροστά σου αυτό το βράδυ, Κύριε. Εν το όνομα της σου το ζητούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Όλο το θέμα της ζωής μας, αδελφοί, είναι ο Κύριος. Αμήν. Εκείνος. Και δεν περιμένουμε μία φορά το χρόνο οι δύο να το δείξουμε, αλλά η ζωή μας πρέπει να φανερώνει τον Κύριο κάθε μέρα, συνεχώς, όπου και αν είσαι. Είτε είμαστε εδώ, είτε είμαστε στην καθημερινότητά μας, στις δουλειές μας, στα σπίτια μας, για εκείνον ζούμε. Και όπως ακριβώς ο Ιησούς στη ζωή του όταν έζησε πάνω στη γη, όλη η επιθυμία του ήταν να γίνει το θέλημα του Πατέρα, όπως στον ουρανό, έτσι και στη γη. Αυτό πρέπει να είναι και η δικιά μας επιθυμία. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους, κεφάλαιο 10, εδάφιο 5, λέει, μιλάει για τον Ιησού, λέει, «Δια τούτο εισερχόμενος εις τον κόσμο λέγει, θυσία και προσφορά δεν είναι η θέλη σας, αλητήμασες εις εμέ σώμα». Και διαβάσουμε την προς Εβραίους επιστολή, ξέρουμε ότι μιλάει ο Απόστολος Παύλος, μας δείχνει την υπεροχή του Χριστού, μας φανερώνει τον Κύριο μέσα από την Παλαιά Διαθήκη, από τις θυσίες, πως είναι αυτός πάνω απ' όλα, και αναφέρει αυτό το εδάφιο που είναι προφητευμένο στους ψαλμούς από τον Δαβίδ. Μιλάει για το Μεσσία. Λέει, θυσία και προσφορά δεν ηθέλησες, αλλά ετοίμασες σε μένα σώμα. Και λέει στο 6, το συνδέει με τις θυσίες, λέει, σε ολοκαυτώματα και προσφορές περί αμαρτίας δεν ευαρεστήθης. Αλλά ο Πατέρας ευαρεστήθηκε στον Κύριο Ιησού Χριστό, στον οποίο ετοίμασε σώμα, και το σώμα αυτό ο Κύριος τι το έκανε? Το προσέφερε. Και ξέρουμε ότι ο Κύριος είναι, λέει ο Απόστολος Παύλος, το παράδειγμα της ζωής μας είναι αυτός του οποίου καλεστήκαμε να ακολουθήσουμε τα χνάρια του, να περιπατήσουμε στα δικά του βήματα. Οπότε ο Κύριος έχει ετοιμάσει και για μας ένα σώμα, το οποίο και εμείς καλούμαστε να το προσφέρουμε στον Κύριο. Ο Απόστολος Παύλος λέει να παραστήσετε τα σώματά σας θυσία ζώσα, ευάρεστη, ως μη ευωδίας. Και θέλουμε, αδερφοί, να δούμε τον Κύριο να κατεβάζει την παρουσία του ανάμεσά μας. Όποτε ο Θεός ευχαριστιόταν, ευαρεστιόταν στο λαό του, και όποτε ήταν να κάνει ενέργειες ισχυρές, ένα φαινόμενο το οποίο συνέβαινε ήταν ότι κατέβαζε από τον ουρανό φωτιά. Όταν ήταν να κάνει θυσία με τον Αβραάμ και του είπε να πάρει τα ζώα, διχοτόμησε τα ζώα, έβαλε τα πτηνά δεξιά-αριστερά, και την ώρα που ήταν να γίνει θυσία, λέει, λαμπάς και όμενη, πέρασε, λέει, ανάμεσα από τα διχοτομήματα. Μας λέει, όταν έφτιαξε ο Μωυσής στη σκηνή του μαρτυρίου και έφτιαξαν το θυσιαστήριο, ο Κύριος τι έκανε? Κατέβασε στη θυσία φωτιά. Όταν ήταν να εγκαινιάσει ο Σολομώντας το ναό, έφτιαξε εκεί στο θυσιαστήριο που ήταν να προσφέρουν τα ζώα, προσευχήθηκε. Ο Θεός τι έκανε? Κατέβασε φωτιά. Όταν στέκεται ο Ηλίας πάνω στο Κάρμιλος για να σταθεί υπέρ του Κυρίου και ο λαός Ισραήλ να κάνει την απόφασή του για το ποιος είναι ο Θεός και ποιον θα ακολουθήσει, και ετοίμασε το θυσιαστήριο, είπε στο λαό, γέμισε το αυλάκι γύρω γύρω με νερό, έβαλε απάνω το ζώο της θυσίας, ο Θεός πώς φανερώθηκε, αδελφοί? Με φωτιά. Ξέρουμε ότι από την αρχή της ιστορίας ο Κάιν και ο Άβελ πρόσφεραν θυσίες, και ο Θεός με κάποιο

0: τρόπο φανέρωσε την ευαρέσκειά του. Και σε ποιανού τη θυσία ευαρεστήθηκε, αδερφοί? Στου Άβελ. Μας λέει πώς φανερώθηκε η ευαρέστηση του Θεού στη θυσία του Άβελ, αλλά το πιθανότερο είναι ότι ο Θεός κάτι έκανε και φανέρωσε την ευαρέσκειά του στη θυσία του Άβελ. Τι είναι το κοινό χαρακτηριστικό σε όλες αυτές τις περιπτώσεις που ο Θεός κατέβασε τη φωτιά του? Η θυσία. Η θυσία. Και στον Κάιν ο Θεός δεν ευαρεστήθηκε. Γιατί? Γιατί δεν είχε θυσία. Δεν είχε θυσία ο Κάιν. Δεν υπήρχε επάνω το ζώο της θυσίας, το οποίο ο Άβελ το πρόσφερε. Και σήμερα, εάν θέλουμε τη δόξα του Θεού, αν θέλουμε τη φωτιά, την οποία τη φωτιά ο Θεός τη φανέρωσε στις μέρες μας. Πού την είδαμε τη φωτιά? Στην Πεντηκοστή. Ο Θεός κατέβασε τη φωτιά πάνω στους μαθητές και αμέσως, μόλις ήρθε η φωτιά του Θεού, άρχισαν να συμβαίνουν πράγματα. Άρχισε ο Θεός να σώζει. Αμέσως. Στέκεται ο Απόστολος Πέτρος την ημέρα της Πεντηκοστής, στο δεύτερο κεφάλαιο, κηρύττει στο λαό και σώζονται αμέσως τις ψυχές, έρχονται στον Κύριο. Και μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα γέμισε η Εκκλησία με χιλιάδες ψυχές. Άρχισε ο Θεός να ενεργεί μέσα από τους μαθητές υπέρθαυμαστά, εξαίσια πράγματα, γιατί η φωτιά του Θεού ήταν ανάμεσά τους. Και ρωτάω, εμείς τι θέλουμε τη φωτιά? Άρα τι χρειάζεται? Θυσία. Θυσία. Το σώμα μας, θυσία. Τι σημαίνει να προσφέρεις το σώμα σου θυσία? Δεν θα μιλήσουμε τις θυσίες σήμερα βέβαια. Κάτι άλλο θα μιλήσουμε. Αλλά από εκεί ξεκινάνε όλα, αδερφοί. Τι σημαίνει να προσφέρεις το σώμα σου θυσία? Δεν ξέρω πώς το εκλαμβάνει ο καθένας και μπορεί να είναι κάτι πολύ γενικό, αλλά αυτό το σώμα αποτελείται από κεφάλι, το οποίο έχει μάτια, έχει στόμα, το σώμα το οποίο έχει χέρια, έχει πόδια, έχει καρδιά. Και αυτό το σώμα ο Κύριος τι θέλει? Στο ζητάει να του το δώσεις. Ζητάει να του δώσεις το νου σου. Σου λέει ο Λόγος Θεού τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να σκέφτεσαι. Ζητάει να του δώσεις την καρδιά σου. Σου λέει προς τα πού πρέπει να στρέψεις την καρδιά σου, ώστε καθώς οι εκβάσεις της, καθώς δίνεται στον Κύριο, γιατί από εκεί λέει βγαίνουν οι εκβάσεις της ζωής, να μπορεί ο Θεός να ευλογήσει τα βήματά σου και όλο το διάβα της ζωής σου. Σου ζητάει πού να στρέψεις τα πόδια σου. Μάλιστα, αυτή η εντολή που ο Κύριος μας έδωσε είναι να πάμε και να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο. Μας λέει να πάμε και να μιλήσουμε το Λόγο Του εγκαίρως, ακαίρως, εάν ακούσουν, εάν απηθήσουν. Και μας λέει τα χέρια μας τι πρέπει να τα κάνουμε. Το χαρακτηριστικό στα χέρια είναι ότι κάνουν έργα. Και από τη στιγμή που λαμβάνουμε το Πνεύμα το Άγιο, καλούμαστε να μην κάνουμε πλέον τα δικά μας έργα, αλλά τα έργα του Θεού. Του Θεού τα έργα. Να πας να κάνεις του Θεού τα έργα. Να σκέφτεσαι του Θεού τα πράγματα. Να είσαι κυριευμένος από εκείνον. Και αυτό είναι η θυσία, η ευάρεστη, αδερφή. Η οποία δεν εξαρτάται από τον άνθρωπο. Από τον άνθρωπο εξαρτάται να παραδώσει τον εαυτό του. Τα υπόλοιπα είναι δουλειά του Θεού να γίνουν. Αλλά όμως εσένα ο Κύριος σου λέει να παραδώσεις τον εαυτό σου. Να παραδώσω τον εαυτό μου. Μα είμαι κουρασμένος. Μα δεν μπορώ να μιλήσω. Μα δεν αισθάνομαι καλά. Μα έχω διάφορα να με απασχολούνε. Το χαρακτηριστικό στις θυσίες, ξέρετε, στο ναό υπήρχε ένας χώρος που ήταν όλα τα ζώα, τα αρνιά, τα οποία έπαιρναν για να θυσιάσουν. Θυσίαζαν πέρα από όλες τις θυσίες, έκαναν την πρωινή και την εσπερινή κάθε μέρα. Και σκεφτόμουν, σας το έχω ξαναπεί, σκεφτόμουν κάποτε πώς θα ήταν να βλέπεις τους ιερείς με τα ιερατικά, με τα ρούχα τους, μέσα σε μία στάνη με πρόβατα, με αρνιά, να τρέχουν να κυνηγάνε πρόβατα. Αστείο θα ήταν. Αλλά όμως, η ιστορία μας λέει ότι το κάθε πρόβατο, το πρόβατο το οποίο θυσίαζαν, πήγαινε μόνο του. Μόνο του. Δεν το κυνηγούσε ο ιερέας να το πιάσει. Πήγαινε μόνο του και πρόσφερε τον εαυτό του. Και είναι τύπος του Κυρίου, ο οποίος προσφέρθη, λέει, σαν αμνός χωρίς να, λέει, Πάσχον δεν απειλούσε. Λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει, αλλά προσέφερε τον εαυτό του εκουσίως για όλους εμάς. Και αυτό είναι το παράδειγμά μας σήμερα. Το παράδειγμα της δικής μας θυσίας. Γιατί θέλουμε να κάνουμε αυτό που ο Κύριος μας κάλεσε. Και μας έχει προμηθεύσει τα πάντα, αδερφοί ο Ιησούς. Μας έχει προμηθεύσει τα πάντα. Και τον τελευταίο καιρό, επειδή ασχολούμαι με αυτό το θέμα όσον αφορά τη φωτιά αυτή της δόξας του Θεού, γιατί θέλω να φτάσω και να γεμίσω με αυτή τη δόξα και να είμαι ένας μεταφορέας της δόξας, ψάχνω λίγο μέσα από το Λόγο του Θεού και από αναζωπηρώσεις που έχουν λάβει χώρα και έχω διηγηθεί να δω από πού ξεκινάει μια αναζωπήρωση. Η οποία αναζωπήρωση έχει να κάνει με δύο μέρη, το μέρος του Θεού και το μέρος του ανθρώπου. Και ξέρουμε, αδερφοί, ότι το μέρος του Θεού είναι δεδομένο. Ο Κύριος μας έχει δώσει την αλήθεια του, την έχει σφραγίσει, μας έχει δώσει τις επαγγελίες, είναι σφραγισμένες, έχει ορκιστεί στον εαυτό του, είναι πιστός, δεν μπορεί να αρνηθεί τον εαυτό του, δεν αλλάζει, είναι ο αυτός χθες, σήμερα και στους αιώνες και είναι τέλειος σε όλα του. Τέλειος. Στην τελειότητα δεν μπορείς ούτε να προσθέσεις ούτε να αφαιρέσεις. Ούτε χρειάζεται κάτι τελειότητα, είναι τελειότητα. Αυτός είναι ο Θεός. Και από την άλλη μεριά έχουμε το μέρος το δικό μας, το οποίο είναι στην προκειμένη περίπτωση πολύ σημαντικό να καταλάβουμε τι είναι αυτό το οποίο εμείς πρέπει να κάνουμε, ώστε το σχέδιο του Θεού να γίνει και να προχωρήσει. Και το πρώτο πράγμα το οποίο έχω δει και μέσα από το Λόγο του Θεού, γιατί θα δούμε ότι όλα ξεκινάνε από αυτό το σημείο και η Βασιλεία του Θεού ξεκινάει από εκεί και το κήρυγμα του Ευαγγελίου ξεκινάει από εκεί και η σωτηρία του ανθρώπου ξεκινάει από εκεί, είναι ένα πράγμα. Η μετάνοια. Η μετάνοια. Ξέρετε ότι σε κάθε είδους αμαρτία ή εθισμός, όταν υπάρχει κάποιος εθισμός στον άνθρωπο ή μια αμαρτία, όλοι αυτοί που είναι παγιδευμένοι μέσα σε αυτό, είτε άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να έχουν ψυχολογικά θέματα μέσα στον κόσμο και μπορεί να είναι και έξω από τον κόσμο, συχνά τρέφουν μια ελπίδα ότι υπάρχει μια θαυματουργική θεραπεία. Θα το δούμε και σε εμάς. Πιστεύουμε, μπορεί να έχει κάποιο θέμα, παράδειγμα, και πιστεύεις ότι αν κάποιος συγκεκριμένος προσευχηθεί επάνω σου, θα ελευθερωθείς. Δηλαδή, εάν κάποιος συγκεκριμένος δεν προσευχηθεί επάνω σου, δεν θα ελευθερωθείς ποτέ. Οι άνθρωποι που είναι σκλαβωμένοι στην αμαρτία θέλουν κάποιον να τους προσφέρει μια γρήγορη λύση. Άλλοι ακολουθούν προγράμματα αποκατάστασης που μπορεί να πάρουν χρόνια. Έλεγε κάποτε κάποιος χριστιανός ότι άτομα τα οποία έχουν θέμα, ξέρω εγώ, με την πορνεία ή με τη μοιχεία, θα περάσουν μέσα από ένα σύστημα, τέλος πάντων, μία θεραπεία η οποία θα κρατήσει 4-5 χρόνια και θα ελευθερωθούν. Και λέω, Κύριε, λέει σου, αν είναι δυνατόν να θέλουμε 5 χρόνια να ελευθερωθούμε, ξέρω εγώ, αν είσαι ελεύθερος από την πορνεία ή αν είσαι παντρεμένος από τη μοιχεία, από τα υπόλοιπα τι θα γίνει μετά. Άλλοι ψάχνουν, ξέρω εγώ, τα 10 βήματα προς την ελευθερία. Ή οτιδήποτε άλλο πρόγραμμα πιστεύουν ότι μπορεί να τους ελευθερώσει. Και αυτό που πραγματικά αναζητάει ο άνθρωπος, αδερφοί, είναι η εύκολη λύση στην κατάστασή του. Θέλει μια εύκολη λύση για να απελευθερωθεί. Ο Ιάκωβος λέει ότι πειράζεται, λέει, έκαστος από τι? Υπό της ιδίας αυτού επιθυμίας παρασυρώμενος και δελεαζόμενο. Και είναι χαρακτηριστικό ότι ο άνθρωπος σε τι πειράζεται. Ξέρετε σε τι πειράζεται ο καθένας? Σε αυτό που του αρέσει. Εάν δεν σου αρέσει κάτι, υπάρχει περίπτωση να πειραχτείς? Έλεγα ότι αν έρθει κάποιος και μου δώσει, ξέρω εγώ, μου φέρει ένα κουτί με πουρα Αβάνας, τα καλύτερα. Υπάρχει περίπτωση να δελεαστώ από αυτό όταν ανέκαθεν το τσιγάρο ήταν κάτι που το συχαινόμουν? Όχι. Βάλε στο αντίστοιχο κομμάτι οτιδήποτε. Γιατί αυτό που σου αρέσει, αυτό είναι που ο εχθρός έρχεται να πετάξει το βέλος και εσύ σε αυτό που σου αρέσει σε τραβάει και σε κάνει, εφόσον ενδώσεις, να πέσεις και να αμαρτήσεις. Ξέρετε ότι η μετάνοια στην Εκκλησία γενικά σήμερα δεν ακούγεται σαν κήρυγμα. Μερικές φορές αναφέρεται σαν είσοδο στη Βασιλεία του Θεού, αλλά μετά αγνοείται. Και αυτό το πράγμα αφήνει τους ανθρώπους, αδερφοί, παγιδευμένους. Να σας πω τρεις σημαντικές αλήθειες σχετικά με τη βιβλική μετάνοια. Πρώτον, η συγγνώμη στο Θεό δεν είναι μετάνοια. Δεν είναι το ίδιο με τη μετάνοια. Η μετάνοια δεν είναι το να ζητά συγγνώμη από τον Κύριο, να ζητά συγχώρεση και στη συνέχεια να συνεχίζεις στην ίδια αμαρτία. Ο άνθρωπος ο οποίος ζητάει συγγνώμη και συνεχίζει στην ίδια αμαρτία είναι παγιδευμένος μέσα σε ένα κύκλο τον οποίο κάνει συνέχεια. Πέφτει κάποιος σε μια αμαρτία, παρακαλάει το Θεό να τον συγχωρήσει, υπόσχεται ότι θα τα πάει καλύτερα την επόμενη φορά, ορκίζεται, Κύριε, αυτή είναι η τελευταία φορά που έπεσα στην αμαρτία, αλλά όταν ξαναέρθει ο πειρασμός, όταν εμφανιστεί ο πειρασμός, ο άνθρωπος τι κάνει? Ίσως πράξει την ίδια αμαρτία ξανά. Η αμαρτία δεν εξισώνεται με μια απλή εξομολόγηση, αδερφοί, εάν δεν υπάρχουν ενέργεια, αν δεν υπάρχει ενέργεια μετάνοιας, πράξη μετάνοιας. Υπάρχουν πολύ περισσότερα σαν συστατικά μες στην μετάνοια. Επίσης, δεύτερον, το να νιώθεις λύπη δεν υποδηλώνει απαραίτητα αληθινή μετάνοια. Μας λέει ο Παύλος, μας δίνει κάποια στοιχεία για τη μετάνοια, διαβάσουμε στη Β' Κορινθίους στο 7ο κεφάλαιο, εδάφιο 9. Λέει, στην πρώτη επιστολή έρχεται να ελέγξει τους Κορίνθιους, γιατί είχαν ανάμεσά τους μια πολύ βαριά αμαρτία. Είχαν κάποιον ο οποίος είχε σχέσεις σεξουαλικές με την μητριά του. Και τους ζήτησε ο Παύλος να τον εκβάλουν, να τον βγάλουν από την εκκλησία προς όλοθρο του σαρκός να σωθεί το πνεύμα του. Και έρχεται τώρα στη δεύτερη επιστολή, έχοντας μάθει ότι ο άνθρωπος αυτός μετανόησε, και τους λέει τώρα χαίρο ουχή ότι ελυπήθητε, αλλά ότι ελυπήθητε προς μετάνοιαν. διότι ελυπήθητε κατά Θεόν, δια να μην ζημιωθείτε εξ ημών Ισουδέν. Και λέει στο 10, διότι κατά Θεό λύπη γεννά μετάνια προσωτηρία μεταμέλητον. Η λύπη όμως του κόσμου γεννάει θάνατο. Βλέπουμε, έχουμε αδερφοί δύο ειδών λύπες. Δύο ειδών. Έχουμε τη λύπη η οποία στρέφει τον άνθρωπο στο Θεό και φέρνει σωτηρία, και έχουμε και τη λύπη την οποία, να την πούμε κοσμική λύπη, η οποία φέρνει, μας λέει, θάνατο. Θάνατο. Μπορεί να είναι ειλικρινής η κοσμική λύπη, μπορεί να αναγνωρίζει το λάθος, αλλά το μόνο που κάνει είναι να φέρνει στον άνθρωπο τύψεις και τίποτα παραπάνω. Και το να νιώθουμε απλώς λύπη, αδερφοί, δεν, για την αμαρτία μας, δεν αποτελεί ένδειξη ότι έχουμε μετανοήσει. Έχουμε, θα σας πω δύο παραδείγματα τέτοιας λύπης, να δούμε. Και το πρώτο είναι ο Ιούδας. Λέει, τότε ειδών ο Ιούδας ο παραδόσας αυτόν, ότι κατεδικάστη, μεταμεληθείς επέστρεψε τα 30 αργύρια στους πρεσβυτέρους, λέγον, ήμαρτον, παραδόσας έμαθον. Ιδέιπον, τι προς εμάς, σίωψη. Μεταμελήθηκε. Κοιτάξτε. Λέει, μεταμεληθείς. Επέστρεψε τα 30 αργύρια, λέει, αμάρτησα, παράδοσα αίμα αθών. Αθώ, αλλά δεν μετανόησε. Μεταμελούμε σημαίνει, συνειδητοποιώ το σφάλμα μου, αισθάνομαι ντροπή ή και λύπη. Και υποδηλώνει αυτό το οποίο συχνά οι άνθρωποι το αναφέρουν σαν τύψεις ή αγωνία. Και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι εκείνη τη στιγμή ο Ιούδας είχε έντονη πίεση. Είχε πέρασε από έντονη αγωνία και τύψεις, αλλά δεν μετανόησε, δεν άλλαξε κατεύθυνση. Η έννοια της λέξης μετανοώ, αδερφοί, υπάρχει η ελληνική έννοια της λέξης και η εβραϊκή έννοια της λέξης, για να καταλάβουμε. Και η ελληνική έννοια της λέξης μετανοώ είναι ότι αλλάζω νου, αλλάζω σκέψη. Δηλαδή μέσα μου κάνω μια απόφαση, μέσα στο νου μου. Αυτό το οποίο έκανα, αλλάζω τρόπο σκέψης. Και υπάρχει και η εβραϊκή έννοια της λέξης μετανοώ, η οποία σημαίνει ότι στρέφομαι πίσω, επιστρέφω. Επιστρέφω. Και αν θέλουμε να δούμε την ολοκληρωμένη έννοια της μετάνοιας, είναι το να κάνω μια, να αλλάξω σκέψη μέσα μου, εσωτερικά μου, να κάνω μια απόφαση και μετά αυτή η απόφαση πρέπει να φανεί εξωτερικά με πράξεις. Και το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ανθρώπου ο οποίος μετανόησε και έστρεψε πίσω είναι το παράδειγμα του άσου του Ιού. Ο οποίος λέει, ενώ έφαγε όλη την περιουσία του πατέρα του και έφτασε να βόσκει χείρους και να τρώει από τα ξυλοκέρατα, κάποια στιγμή ήλθε σε αυτόν. Τι σημαίνει αυτό? Κατάλαβε μέσα του ότι αυτό που έκανε ήταν λάθος και άλλαξε τρόπο σκέψης. Σκέφτηκε ότι εάν πάω πίσω στον πατέρα μου θα είναι πολύ καλύτερα και δούλος του να είμαι ακόμα καλύτερα. Ήρθε στον εαυτό του. Και ο Κύριος θέλει και εμείς να έρθουμε στον εαυτό μας. Γιατί η μετάνοια δεν έχει να κάνει μόνο με λάθη μας, με πράγματα τα οποία κάνουμε λάθος. Η μετάνοια έχει να κάνει, μας καλεί ο Κύριος, και για πράγματα τα οποία θα έπρεπε να κάνουμε, αλλά δεν τα κάνουμε, που ονομάζονται παραλήψεις. Παραλήψεις. Αν σκεφτείς, αν σκεφτώ. Ένα παράδειγμα, το πούμε γενικά. Σκέψου πού ο Θεός σε θέλει να είσαι. Τι ο Θεός σε θέλει να κάνεις. Ξέρουμε τι ο Θεός μας θέλει να κάνουμε, αδερφοί. Πόσοι ξέρουμε. Τι ο Θεός μας θέλει να κάνουμε στο πλήρες. Ωραία. Σύμφωνα με αυτό που ο Θεός μας θέλει να κάνουμε, σε ποιο σημείο είμαστε της πράξης που ο Θεός μας ζητάει να κάνουμε. Και τι κάνουμε με αυτό που ο Θεός μας ζητάει να κάνουμε. Το κάνει η Εκκλησία. Το κάνουμε ο καθένας προσωπικά. Ανταποκρινόμαστε στο κάλεσμα του Θεού. 100%. Εάν δεν είμαστε σε αυτό το σημείο, σημαίνει ότι κάπου έχουμε χάσει αυτό που ο Θεός μας θέλει να κάνουμε. Και σημαίνει ότι ο Θεός μας περιμένει να μετανοήσουμε. Ώστε να μην χάνουμε χρόνο. Να μην χάνουμε το χρόνο μας. Και ο άσωτος Υιός, αφού μετανόησε και ήρθε στον εαυτό του, το επόμενο μετά τι έκανε? Στράφηκε και επέστρεψε εκεί που θα έπρεπε να είναι. Και αυτό είναι το χαρακτηριστικό, αυτό είναι το στοιχείο της μετάνοιας. Αλλάζω τρόπο σκέψης και στρέφομαι να κάνω αυτό που ο Θεός με καλεί να κάνω. Ναι, ξέρω ο Θεός θέλει να κάνω αυτό. Ναι, ξέρω ο Θεός θέλει να πάω εκεί. Ναι, ξέρω ότι ο Θεός ζητάει το χρόνο μου. Ναι, ξέρω ότι... Βάλε ό,τι είναι αυτό το οποίο ξέρεις ότι πρέπει να κάνεις. Βλέποντας όλα αυτά τα οποία οι Άγιοι του Θεού έκαναν και κάνουν σήμερα και που πρέπει και εμείς να κάνουμε και σε ποιο σημείο είμαστε. Τι είναι αυτό το οποίο... Πού πρέπει να φτάσουμε τελικά για να γίνει αυτό που ο Θεός θέλει? Τα δύο άκρα. Ξέρετε ποια είναι? Θα κάνω τα πάντα εγώ και το άλλο άκρο θα κάνει τα πάντα ο Θεός. Και κάποιοι άνθρωποι είτε ζουν σαρκικά, προσπαθούν σαρκικά να κάνουν πράγματα και κάποιοι άλλοι δεν κάνουμε τίποτα γιατί περιμένουμε ο Θεός να τα κάνει όλα. Τώρα είναι η ώρα, αδερφοί, να συνεργαστούμε με τον Κύριο για να γίνει αυτό το οποίο Εκείνος θέλει. Να αφήσουμε τη σάρκα μας, να αφήσουμε τα δικά μας, να αφήσουμε τα έργα μας, να απαρνηθούμε τη ζωή μας, να σηκώσουμε το σταυρό μας και να ακολουθήσουμε Εκείνο. Γιατί αυτό μας ζήτησε. Ο Κύριος δεν είναι συνοδηγός της ζωής μας. Ο Κύριος είναι οδηγός της ζωής μας. Δεν είναι αυτός ο οποίος κάθεται δίπλα από μας και απλά μας ακολουθεί όπου εμείς θέλουμε να πάμε. Και όταν κάτι πάει στραβά, ποιος φταίει? Ε? Κάποτε πήγαιναν 3 άτομα για ευαγγελισμό. Και οδηγούσε ο ένας οδηγούσε και ο αδερφός που καθόταν πίσω μιλούσε. Και ενώ μιλούσε, αυτός που οδηγούσε, ο αδερφός γύρισε πίσω, τον κοίταξε, του έφυγε τα μάξι και πήγε να μπουν σε ένα χαντάκι. Και λέει ο οδηγός στον αδερφό πίσω, θα μας σκοτώσεις. Ενώ οδηγούσε, ενώ αυτός έκανε την παρατημονιά, λέει στον αδερφό από πίσω που μιλούσε, θα μας σκοτώσεις. Έτσι κάνουμε κι εμείς. Θέλουμε τον Κύριο μαζί μας να μας φτιάχνει τις ελλείψεις μας, να πληρεί αυτά τα οποία χρειαζόμαστε να πληρώσει, να μας δώσει αυτά τα οποία θέλουμε να μας δώσει, να είναι όλα καλά, να είναι όλα άριστα. Αυτό δεν είναι ο χριστιανισμός όμως. Ο χριστιανισμός είναι ο Ιησούς να είναι ο Κύριος και εμείς να είμαστε οι μαθητές. Ο χριστιανισμός είναι ο Ιησούς να διατάζει και εμείς να ακολουθούμε. Ο Κύριος να μας λέει τι να κάνουμε και εμείς να το κάνουμε. Αυτό είναι ο χριστιανισμός, αυτή είναι η εξουσία, εκεί είναι η εξουσία, εκεί είναι που ο Θεός θέλει να είμαστε ο κάθε ένας από εμάς. Γιατί εάν καλεστήκαμε να ακολουθήσουμε τα χνάρια Του, έχουμε να δούμε ένδοξα πράγματα τα οποία θα χρειαστεί να περάσουμε μέσα από καταστάσεις που μπορεί να μας αρέσουν. Λέω ένα μπορεί, γιατί σίγουρα θα είναι τέτοιες καταστάσεις. Και έχουμε λοιπόν τον άσωτο Υιό, ο οποίος βλέπουμε όλο το χαρακτηριστικό, όλο το στοιχείο της μετάνοιας. Σκέφτηκε, μετανόησε και επέστρεψε. Και έκανε μετά αυτό που ο πατέρας του τον ήθελε να κάνει από την αρχή. Αντίθετα με τον Ιούδα, ήταν στο Ματθαίο στο 27, στο 4, λέει στο 5, «Και ρίψα στα αργύρια εν το ναό, ανεχώρησε και απελθόν εκρεμάστη». Κρεμάστηκε. Δεν υπήρχε μετάνοια μέσα του. Και ο Πέτρος αυτό το λέει στις πράξεις των Αποστόλων, όταν καλούνται να αναπληρώσουν τη θέση του Ιούδα, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 25, λέει, για να λάβει τη μερίδα της διακονίας ταύτης και αποστολής, εκ της οποίας εξέπεσε ο Ιούδας για να απέλθει στον τόπον αυτού. Μπορεί να συγκινήθηκε, μπορεί να μεταμελήθηκε, αλλά λέει ο Πέτρος, εξέπεσε ο Ιούδας. Εξέπεσε. Αυτό είναι μία περίπτωση. Να δούμε και ένα άλλο άνθρωπο που έκανε το ίδιο τραγικό λάθος. Και είναι ο Ισάφ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο Ισάφ θα μπορούσε να έχει τα ίδια προνόμια με τον Ιακώβ. Αλλά λέει στη Γένεση, κεφάλαιο 25, εδάφιο 34. Λέει, έρχεται ο Ισάφ από το κυνήγι, αποκαμωμένος, και ο Ιακώβ, ο οποίος ήταν τετραπέρατος, εξού και το όνομα Ιακώβ, υποσχελιστής, είχε ετοιμάσει εκεί ό,τι καλύτερο μπορούσε. Μπορεί να ήταν και σεφ. Ωραία μυρωδιά. Το είδε ο Ισάφ και το επιθύμησε. Και ζήτησε από τον αδερφό του να του δώσει. Ο Ιακώβ, έξυπνος όπως ήταν, τι του είπε? Θα μου δώσει τα πρωτοτόκια σου. Τι με νοιάζει εμένα για τα πρωτοτόκια? Δώσε μου εμένα να φάω από αυτό το μαγείρευμα. Και λέει στο 34, τότε ο Ιακώβ έδωσε στον Ισάφ άρτο και μαγείρευμα της φακής. Και έφαγε και έπιε και σηκωθεί σαν εχώρησε. Ούτως ο Ισάφ κατεφρόνησε τα πρωτοτόκια. Περιφρόνησε, όταν μας λέει αδερφοί ότι καταφρόνησε τα πρωτοτόκια, σημαίνει ότι για να ικανοποιήσει την επιθυμία του ο Ισάφ, περιφρόνησε όλες τις υποσχέσεις, όλες τις επαγγελίες, όλες τις ευλογίες που ο Θεός είχε συνδέσει με τα πρωτοτόκια. Και μετάνιωσε για αυτό που έκανε. Μετάνιωσε. Πώς το ξέρουμε ότι μετάνιωσε? Λέει στην Εβραίους, διαβάζω 12-17. Εβραίους κεφάλαιο 12, εδάφιο 17. Επειδή εξεύρεται ότι και μετέπειτα θέλω να κληρονομήσει την ευλογία, μιλάει τον Ισάφ, απεδοκιμάστη. Προσέξτε. Διότι δεν έβρε τόπον μετανοίας, αν και εξεζήτησε αυτήν με τα δακρύων. Δηλαδή, μόλις κατάλαβε ο Ισάφ αυτό το οποίο έχασε, άρχισε να κλαίει και να εξητάει, να πάρει πίσω αυτό το οποίο είχε χάσει. Αυτό μας λέει ο Λόγος του Θεού. Αλλά το χαρακτηριστικό, λέει, δεν βρήκε τόπο μετανοίας. Δεν μετανόησε ο Ισάφ. Παρόλο που έκλαψε, παρόλο που ζήτησε, όμως δεν μετανόησε ειλικρινά. Γι' αυτό δεν πήρε τίποτα. Τίποτα. Έκλαψε πικρά, μπορεί να έχει σε δάκρυα, αλλά δεν βρήκε τόπο μετανοίας. Γιατί έκανε μία πράξη, η οποία αυτή η πράξη αποφάσισε όλη την πορεία της ζωής του. Όλη την πορεία της ζωής του. Ξέρεις ότι οι αποφάσεις που κάνεις κάθε μέρα, το τι αποφασίζεις να ακούσεις, να σκεφτείς, να πεις, ορίζουν τη ζωή σου ολόκληρη. Τη ζωή σου. Έλεγε κάποιος αδερφός, πήγε λέει στην εκκλησία και είδε έξω από την εκκλησία ανθρώπους να καπνίζουν. Και μπήκε μέσα στη συνάθρηση και ενώ ήταν μέσα στη συνάθρηση ανέβηκε στον άμβονα, ήταν πολλά άτομα βέβαια, και τους λέει, μπορείτε να καπνίσετε εδώ μέσα. Ανάψτε τσιγάρο αν θέλετε. Και ο υπεύθυνος της εκκλησίας λέει, του λέει, τι λες? Λέει, ο χώρος αυτός είναι ένας τόπος που μαζευόμαστε να ακούσουμε, να μιλήσουμε, αλλά το κατοικητήριο του Θεού είμαστε εμείς. Δηλαδή, η κάθε απόφαση που κάνουμε, η κάθε σκέψη που κάνουμε, η κάθε σκέψη που επιτρέπουμε, άσχετα αν τη βλέπει, αν σ' ακούει κανείς ή όχι. Ο Κύριος τη βλέπει, αδερφή, την ακούει. Τις πράξεις που κάνεις κάθε μέρα, τις ακούει ο Θεός? Το τι, αν λες εναντίον του άλλου, το ακούει ο Θεός? Έχει σημασία αν το καταλαβαίνω, εάν το ξέρω εγώ, αν το μαθαίνω ή όχι. Εκεί που είσαι μόνος, που δεν σε βλέπει κανείς, ξέρεις ότι στέκεσαι μπροστά στον Κύριο και είσαι το κατοικητήριό του και ο Θεός και σε βλέπει και σε ακούει και ξέρει τι κάνεις και ξέρει τι θα κάνεις, ξέρει τα πάντα. Μας νοιάζει αυτό, αδερφοί? Μας νοιάζει? Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό είναι το επίπεδο. Όχι ότι βέβαια θα καπνίζουμε μέσα στην εκκλησία, προς Θεού, έτσι. Αλλά δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Αλλά θέλω να σας πω. Να καταλάβουμε, να έρθουμε στο σωστό σημείο. Το θέμα δεν είναι το τι κάνεις, το τι ξέρω ότι κάνεις. Το θέμα είναι ότι ό,τι κάνεις και ό,τι κάνω, είμαστε μπροστά στον Κύριο, ο οποίος ξέρει τα πάντα. Μας έχει δώσει ένα θαυμάσιο όπλο. Ποιο είναι αυτό? Ο Λόγος. Στο σώμα μας ποιο είναι αυτό? Η καρδιά, η οποία είναι συνδεμένη με το νου μας. Ο νους μας. Ο οποίος είναι ένα πανίσχυρο όπλο, όταν είναι γεμάτος με το Λόγο, με την αλήθεια. Και μπορείς γεμάτος με το Λόγο, γεμάτος με το νου του Χριστού να κάνεις τα πάντα. Μπροστά λοιπόν στον Κύριο στέκεσαι και ο Κύριος ξέρει τι σκέφτεσαι, τι βλέπεις, τι λες, τι κάνεις και πού πας. Και σε αυτόν θα δώσουμε λόγο όλοι μας, αδελφοί. Έκλαψε δυνατά, λέει ο Ισάφ, αλλά δεν βρήκε τόπο μετανοίας. Και ρωτάω, οι δικές μας πράξεις σήμερα, τι πράξεις είναι? Σας είπα στην αρχή ένα πράγμα. Μας ενδιαφέρει, αδερφοί, να ευαρεστηθεί ο Κύριος ανάμεσά μας και να ενεργήσει με τον κάθε ένα από εμάς υπερθαυμαστά. Αυτό είναι το θέμα. Η ενέργεια του Θεού μέσα από ένα άνθρωπο μπορεί να κάνει φοβερά. Τα έκανε δια του Ιησού Χριστού. Τα έκανε με τους μαθητές. Αυτόν που ο Θεός έβρισκε να παραδώσει τον εαυτό του, να σταθεί στο κενό, να κάνει αυτό που ο Κύριος του ζητούσε όπως ο Θεός το ήθελε, ο Κύριος τον χρησιμοποιούσε και άλλαζε έθνη, γενιές, τα πάντα. Και τώρα είμαστε εμείς εδώ. Είμαστε εμείς. Τι λέτε, φτάνουμε? Φτάνουμε, αδερφοί? Φτάνουμε. Ο ένας θα τρέψει σε φυγή χίλιους και οι δύο μυριάδες. Μυριάδες. Πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα κάνουν ακριβώς το ίδιο με τον Ισάφ. Και πώς το κάνουμε? Όταν έχεις από τη μία μεριά να διαλέξεις τη δόξα και την ευλογία, έχω να διαλέξω τα εξαίσια, τα θαυμάσια, και τι διαλέγω? Έχω να δώσω το χρόνο μου στον Κύριο, να μπω στην προσευχή, να μείνω ώρες στην προσευχή, να μελετήσω το λόγο του, και εγώ τι επιλέγω να κάνω? Ανταυτού. Τι διαλέγεις, τα πρωτοτόκια ή τη φακή? Γιατί η αντιστοιχία είναι έτσι. Ένα πιάτο φακή. Και μπορεί αργότερα ο άνθρωπος να καταλάβει το λάθος του, να φωνάζει για όλο αυτό που έχει κάνει, το λάθος, αλλά βρίσκει ο άνθρωπος ότι φτάνει στο σημείο που έχει απορριφθεί. Γιατί θα κλείσει πόρτα κάποια στιγμή. Οι μαθητές, ξέρετε το, οι μαθητές συνήθως έκαναν ερωτήσεις στον Κύριο. Τους ενδιέφερε να μάθουν πράγματα. Ήταν περίεργοι. Πότε θα γίνει το ένα, πότε θα γίνει το άλλο, πότε θα αποκαταστήσει τη βασιλεία σου. Οι ερωτήσεις ήταν αυτές. Ενώ ποια θα έπρεπε να είναι η αγωνία τους? Να κάνουν αυτό που ο Θεός τους καλεί να κάνουν. Και μου κάνει εντύπωση, διάβαζα στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, καθώς ο Κύριος κήρυτε, δίδασκε και λέει στο 13 κεφάλαιο, στο 22 διαβάζω. Λέει, και διήρχετο της πόλης, της κόμες, διδάσκων και οδηπορός στην Ιερουσαλήμ. Είπε δε της προς αυτόν, Κύριε, ο λίγοι άραγε είναι ισοζόμενοι. Νάτι πάλι την ερώτηση. Πώς θα σωθούνε? Θα είναι πολλοί, θα είναι λίγοι? Ο δε είπε προς αυτούς, αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης. Διότι πολλοί σας λέγω, θα ζητήσουν να εισέλθουν και δεν θα δυνηθούν. Αφού σηκωθεί ο οικοδεσπότης και αποκλείσει τη θύρα και αρχίσετε να στέκεστε έξω και να κρούετε τη θύρα λέγοντες «Κύριε, Κύριε, άνοιξε ο νησιμάς» και εκείνος αποκριθεί σας είπε «Δεν σας ξέρω από πού είστε». Δεν ξέρω από πού είστε. Τότε θα αρχίσετε να λέτε «Μα εμείς φάγαμε μπροστά σου». «Εμείς ήπιαμε μπροστά σου». Με τι έχει να κάνει «φάγαμε και ήπιαμε»? Κοινωνία με τον Κύριο. Και στις πλατείες μας δίδαξες. Ακούσαμε το κήρυγμα. Ακούσαμε το λόγο. Άλλοι θα έρθουν να πούν «Μα εμείς βγάλαμε και δαιμόνια. Εμείς προφητεύσαμε στο όνομά σου». Και ο Κύριος τι θα πει? Όπως είπε στον Ισάβ. Ο Ισάβ μπορεί να έκανε ό,τι έκανε, αλλά ήρθε η ώρα να ζητήσει τον Κύριο. Ο Κύριος του είπε «Ο χρόνος τελείωσε. Η πόρτα έκλεισε». Και αυτό θα πει σε αυτούς, λέει, αγωνίζεστε να εισέλθετε, λέει. Σημαίνει ότι πρέπει να κάνεις αγώνα. Πρέπει να κάνω αγώνα. Δεν είναι η σωτηρία μας, αδερφοί, παίξε γέλασε. Πρέπει να κάνουμε αγώνα να εισέλθουμε από τη στενή πύλη. Γιατί, λέει, θα έρθει η ώρα που η πύλη αυτή θα σηκωθεί ο οικοδεσπότης και θα την κλείσει τη θύρα. Και βλέπουμε όλα αυτά τα οποία γίνονται γύρω μας σήμερα. Πολέμοι, καταστροφές, όλα αυτά τα οποία γίνονται. Και μας απασχολεί όλους τι θα γίνει. Σκεφτόμαστε τι θα γίνει, πού θα πάει το πετρέλαιο, πού θα πάει η βενζίνη, πού θα πάνε τα τρόφιμα, πού θα πάει το ένα, πού θα πάει το άλλο. Και λέω, Κύριε, εσύ είπες, πόλεμοι, φήμες πολέμων, βασιλεία εναντίον βασιλείας, έθνος εναντίον έθνους, και αυτά τα σημεία είναι οι αρχές των Ονδύνων. Και σκέφτομαι να δω εγώ πού στέκομαι σε όλα αυτά τα οποία λαμβάνουν χώρα πάνω στο πρόσωπο της γης. Γιατί ο Θεός δεν σε καλεί να λύσεις το θέμα του πετρελαίου. Ο Θεός μας καλεί, αδερφοί, να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο και να σωθούν οι άνθρωποι. Μας καλεί να σταθούμε, να φέρουμε το μήνυμα, να ελευθερώσουμε δεσμίους, να τους βγάλουμε από τη φυλακή, να ανοίξουμε τα μάτια των τυφλών, να βγάλουμε από το σκοτάδι όλους αυτούς που είναι εκεί πέρα δέσμοι. Αυτό μας καλεί. Μας καλεί να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο και να κάνουμε μαθητές. Αμήνα. Να κάνουμε μαθητές. Όχι μόνο να ευαγγελίσεις, αλλά την ψυχή αυτή να την μαθητεύσεις κιόλα. Να την μαθητεύσεις. Διαβάζω τον Ιωήλ κεφάλαιο δεύτερο, να πάμε στο 27. 28. Αυτό που κήρυξε ο Πέτρος την ημέρα της Πεντηκοστής. «Και μετά ταύτα θέλω εχέι το πνεύμα μου επί πάσαν σάρκα και θέλουσι προφητεύσιοι σας και θυγατέρες σας, οι πρεσβύτεροι σας θέλουσι ενυπνιαστεί εν ύπνια. Οι νεανίσχοι σας θα δουν οράσεις». Το 29. «Και έτσι επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν τες ημέρες εκείνες θέλω εχέι το πνεύμα μου». Αμήν. Αμήν. Αλλά λέει, στο 28 λέει δύο λέξεις. Λέει «και μετά», τρεις, «και μετά ταύτα». Ποιο είναι το «και μετά ταύτα»? Θέλετε να δούμε τι μιλάει ο Κύριος? Πάμε στο 12. «Και τώρα δια τούτο λέει ο Κύριος, επιστρέψατε προς εμέ εξ όλης της καρδίας ημών». Τι σημαίνει είπαμε «επιστρέφω πίσω»? Μετάνια. Μετάνια. «Επιστρέψατε προς εμέ εξ όλης της καρδίας ημών και εν νηστεία και εν κλαφμό και εν πένθη και διαρρήξατε την καρδία σας και μη τα ημάτια σας και επιστρέψατε προς Κύριο το Θεό σας, διότι είναι ελεήμων και εκτήρμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και μεταμελούμενος δια το κακόν». Τι σίδε αν θέλει επιστρέψει και μεταμεληθεί και αφήσει ευλογία κατόπιν αυτού, προσφορά και σπονδύς Κύριο το Θεόν ημών. Σαλπίσατε σάλπιγκα εν Σιών, αγιάσατε νηστεία, κηρύξατε σύναξη επίσημη, συναθρήσατε το λαό, αγιάσατε τη σύναξη, συνάξατε τους πρεσβυτέρους, συναθρήσατε τα νήπια και τα θυλάζοντα μαστούς, ας εξέλθει ο νυχφίος εκ του κοιτώνος αυτού και η νύμφη εκ του θαλάμου αυτής». Δεν θα μείνει κανένας. οι νέοι, οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά, αυτός που μόλις έχει παντρευτεί, όλοι εξέλθετε, λέει, ιερείς στο 17, σκλάψουν η λειτουργία του Κυρίου μεταξύ της Τοάς και του Θυσιαστηρίου και ασύπουν, Κύριε, λυπήσου το λαό σου. Μη δώσεις την κληρονομία σου σε όνειδος, ώστε να κυριεύσουν αυτούς τα έθνη. Γιατί να πούν μεταξύ των λαών, πού είναι ο Θεός αυτόν. Διάβασέ το. Όλα αυτά που λέει και φτάνει στο 28 και λέει και μετά τα αυτά. Διάβασε από το 12 μέχρι και το 27. Και μετά τα αυτά. Τι προηγείται για να έρθει η ευλογία? Η μετάνοια. Λέει, αν διαβάσεις λίγο πριν στο 26-27, θα δω, και τότε θα δώσω τη βροχή, την πρώιμη και την όψιμη τον καιρό αυτής. Θα ρίξει ο Θεός τη βροχή του λόγου, την αποκάλυψη της αλήθειας, θα ποτίσει τις ψυχές και η έρημος θα γίνει πεδιάδα καρποφόρος, αφού μετανοήσει ο λαός. Αφού μετανοήσει. Κοιτάξτε τι τους λέει ο Κύριος. Διαβάζω Β' Χρονικών κεφάλαιο 7, εδάφιο 13. Είναι η ώρα που εγκοινιάζει ο Σολομώντας το ναό και προσεύχεται. Και λέει, εάν κλείσω τον ουρανό και δεν γίνεται βροχή, λέει ο Κύριος, και αν προστάξω την ακρίδα να καταφάγει τη γη, και αν αποστείλω θανατικό μεταξύ του λαού μου, και ο λαός μου επί τον οποίον εκλείδει το όνομά μου, ταπεινώσουν τους εαυτούς τους, και προσευχηθούν και εξητήσουν το πρόσωπό μου, και επιστρέψουν από τον δρόμο τους. Ποιος είναι ο δρόμος τους? Ποιος είναι ο δρόμος μας? Είναι αυτό που κάνεις εσύ. Η οδός η δική σου, αντί να είναι η οδός του Κυρίου. Λέει, εάν επιστρέψουν από τους οδούς τους, τους πονηρούς, τότε εγώ θα επακούσω από τον ουρανό, θα συγχωρήσω την αμαρτία και θα θεραπεύσω τη γη τους. Θα φέρει ο Κύριος θεραπεία, αδερφοί. Διαβάζω τον Νεεμία στο πρώτο κεφάλαιο. Είναι ο χώρος του βασιλιά και έρχονται από την Ιερουσαλήμ και ρωτάει τα νέα ο Νεεμίας, τι γίνεται. Λέει, στο 2 Ανανί, είσαι εκ των αδελφών μου, ήλθεν αυτός και την έσαι εκ του Ιούδα και ερώτησε αυτούς περί των διασωθέν των Ιουδαίων που εναπελήφθησαν στην εχμαλωσία στην Ιερουσαλήμ και περί Ιερουσαλήμ και είπαν προς εμέ, οι υπόλοιποι εναπολυφθέντες της εχμαλωσίας εκεί εν τη επαρχία είναι εν θλίψη μεγάλη και ονειδισμό και το τείχος της Ιερουσαλήμ καθυρέθηκε και επίλες αυτής κατεκάφθησαν εν πυρή. Και είμαστε στην ίδια κατάσταση εμείς τώρα που ήταν ο Έσδρας με τον Νεεμία. Τι επέστρεψαν να κάνουν? Να ανοικοδομήσουν το ναό και να ανοικοδομήσουν ο Νεεμίας τα τείχη και την Ιερουσαλήμ. Και λέει, κατεκάφθησαν οι πύλες, καθερέθηκε το τείχος, έπεσε η Ιερουσαλήμ και ο λαός είναι εν θλίψη. Και ρωτάω, βλέπουμε σήμερα γενικά την Εκκλησία σε αυτό το σημείο? Και ο Νεεμίας, άνθρωπος του Θεού, στεναχωρήθηκε. Λέει στο 4, και όταν άκουσα τους λόγους, έκατσα και έκλαψα και πένθησα και νίστεψα και προσευχόμουν ενώπιον του Θεού του ουρανού. Αυτά όλα είναι σημεία, αδερφοί, της καρδιάς η οποία σπάει και θέλει τον Κύριο και τίποτα άλλο. Ναι, αλλά εμένα εκείνος με πείραξε. Και σε πείραξε κάποιος, έχουμε και κοινωνία, και κρατάς κάτι μέσα σου γιατί σε πείραξε και αυτός που σε πείραξε, που φταίει, δεν σου ζήτησε συγγνώμη. Και ποιος είναι ο δίκαιος? Εγώ, γιατί ο άλλος με πείραξε, δεν μου ζήτησε συγγνώμη. Και ο Κύριος σου λέει, εάν φταίξει ο αδερφός σου, έρθει εναντίον σου και σε πειράξει. Όχι, αδερφέ, θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη αν σε πείραξα. Ναι, αδερφέ, με πείραξες. Πότε σε πείραξα? Εγώ δεν σε πείραξα. Συνήθως έτσι κάνουμε. Συγχώρεσέ με αν. Πόσες φορές να συγχωρήσω τον αδερφό μου, εάν φταίξει εναντίον μου? 70 φορές. Έως 7 φορές, λέει. Τι είπε ο Κύριος? 70 φορές το 7. Δηλαδή, εάν σε πειράξω 490 φορές, πρέπει να με συγχωρήσεις. Σκεφτείτε, αδερφοί, πόσες αμαρτίες συγχωρεί ο Κύριος κάθε μέρα. Αν βάλεις ότι πάνω στο πρόσωπο της γης είναι 8 δισεκατομμύρια άνθρωποι επί 490 αμαρτίες τη μέρα που είναι παραπάνω και ο άνθρωπος μπορεί να πει, μόλις έρθει ειλικρινά και μετανοήσει ο Κύριος το συγχωρεί, σκέψου λίγο τι καρδιά συγχώρησης έχει ο Κύριος, ε. Και εγώ κρατάω μέσα μου γιατί με πείραξες. Έκλαψε ο Νεμίας και ζήτησε τον Κύριο με όλη του την καρδιά. Κοιτάξτε τι λέει στο 5 και είπα. Δέομαι Κύριε Θεέ του ουρανού, ο μέγας και φοβερός Θεός. Πού στέκεται ο Νεμίας? Ο φυλάτων τη διαθήκη και το έλεος προς τους αγαπώντας αυτών. Ήξερε την καρδιά του Θεού ότι ο Θεός φυλάει τη διαθήκη του και κάνει έλεος προς τους αγαπώντας αυτόν και τηρούντας τα εντολάς αυτού. Ας είναι τώρα το αυτί σου προσεκτικό και η οφθαλμή σου ανεωγμένη για να ακούσεις την προσευχή του δούλου σου, την οποία ήδη προσεύχομαι ενώπιον σου ημέρα και νύχτα υπέρ των ιών Ισραήλ, των δούλων σου, και εξομολογούμε τα αμαρτήματα των ιών Ισραήλ τα οποία ημάρτησαν σε σένα. Βλέπετε, δεν περίμενε να του φέρουν τις αγγελίες. Τι έκανε ο Νεμίας? Λέει, προσεύχομαι ήδη μέρες για όλο το λαό του Θεού. Εξομολογούμε τις αμαρτίες. Και λέει στο 7, όλος διεφθάρημεν ενώπιόν σου και δεν εφυλάξαμε τις εντολές και τα διατάγματα και τις κρίσεις τας οποίος προσέταξες εις το δούλο σου το Μωυσή. Ενθυμήθητη δέομαι το λόγο τον οποίον προσέταξες στο δούλο σου το Μωυσή λέγον. Εάν γίνετε παραβάτες, εγώ θέλω σας διασκορπίσει μεταξύ των εθνών. Έγινε. Τους διασκόρπισε ο Θεός. Αλλά εάν επιστρέψετε προς εμένα, εδώ είναι η λέξη της μετάνοιας. Λέει, εάν επιστρέψετε προς εμένα και φυλάξετε τις εντολές μου και εκτελείτε αυτάς, και αν είναι από σας απεριμένη έως των εσχάτων του ουρανού, και εκεί δεν θέλω συνάξει αυτούς και θέλω φέρει αυτούς εις τον τόπον τον οποίον εξέλεξα για να κατοικήσω το όνομά μου εκεί. Κοιτάξτε την καρδιά του Θεού, αδερφοί. Τι σου λέει? Σε ό,τι κατάσταση κι αν είσαι, όσο και έξω από εκεί που σε θέλω να είσαι, όσο μακριά κι αν είσαι, εάν, λέει, επιστρέψεις. Και η επιστροφή μας με τι έχει να κάνει? Τι λέει? Να φυλάξεις τις εντολές μου. Που σημαίνει ότι όλο αυτό το οποίο έκανες, σταματάς να το κάνεις και πλέον στρέφεσαι να κάνεις αυτό που ο Θεός διέταξε. Εάν επιστρέψεις και φυλάξεις τις εντολές μου. Και μετά τι θα τις κάνεις τις εντολές? Αυτό το οποίο καλείσαι και επιστρέφεις πίσω, μετά πρέπει να πράξεις. Πρέπει να πράξεις μετά, πρέπει να εκτελέσεις. Ο Ιωάννης κήρυξε, λέει, κάνετε καρπούς άξιους της μετάνοιας. Άξιους της μετάνοιας. Αδερφοί, η μετάνοια προηγείται της πίστης. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου, διαβάστε,

Αφού δε ήκουσαν ταύτα, ήρθε σε κατάνοιξη η καρδιά τους και είπαν προς τον Πέτρο και τους λοιπούς Αποστόλους, τι πρέπει να κάνουμε, άνδρες αδερφοί. Μου φαίνεται τόσο, όταν διαβάζω τα κηρύγματα των Αποστόλων την ημέρα της Πεντηκοστής και μετά μέσα στις πράξεις των Αποστόλων, μέσα σε όλο το βιβλίο των πράξεων, είναι αρκετά διαφορετικά από τα κηρύγματα τα οποία κάνουμε εμείς, που κοιτάμε μη τυχόν και στεναχωρήσουμε κανένα. Μη τυχόν. Μη τυχόν και σκανδαλίσουμε κανένα. Ε? Ο Στέφανος τι τους είπε? Εσείς το σταυρώσατε. Ο Πέτρος, διαβάστε το κήρυγμά του τι είπε. Και τι έλεγε. Για τον δίκαιο τον οποίον εσείς εσταυρώσατε. Και άκουγαν ότι αυτοί σταύρωσαν τον Κύριο και η καρδιά τους, λέει, ήρθε σε κατάνοιξη. Ξέρετε τι σημαίνει η λέξη κατάνοιξη? Ψάξτε το λεξικό. Είναι σαν να πάρεις ένα σουβλί και να το βάλεις μέσα στην καρδιά και να την τρυπήσεις. Και αυτό άγγιξε, το κήρυγμα άγγιξε τις καρδιές τους. Ήρθαν σε κατάνοιξη, λέει, η καρδιά αυτών και είπαν προς τον Πέτρο, τους λοιπούς Αποστόλους, τι πρέπει να κάνουμε, άνδρες αδερφοί. Σε καλεί ο Κύριος να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Κοιτάξτε τι τους είπε ο Πέτρος, τι τους συμβούλεψε. Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς, πιστέψτε και η ζωή σας θα λυθεί από όλα τα προβλήματα. Αυτό που λέμε εμείς συνήθως για να τραβήξουμε τους ανθρώπους. Ε? Αλλά οι άνθρωποι δεν έχουν ανάγκη από αυτό, αδερφοί. Οι άνθρωποι έχουν ανάγκη να μετανοήσουν. Κοιτάξτε τι τους λέει, μετανοήστε και ας βαπτιστεί έκαστος ημών στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών και θα λάβετε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Ο Ιωάννης κήρυξε μετάνοια. Ο Κύριος κήρυξε μετάνοια. Ο Πέτρος κήρυξε μετάνοια. Έρχεται ο άγγελος και φανερώνεται στον πατέρα του Ιωάννη. Ξέρετε τι του είπε? Ξέρετε ποια ήταν η δουλειά του Ιωάννη? Σας το διαβάσω. Στο κατά Λουκά, κεφάλαιο πρώτο. Στο 13, από το 11, λέει, εφάνισε αυτόν άγγελος Κυρίου. Ήταν μέσα και προσέφερε θυμίαμα. Και φαίνεται ο άγγελος του Κυρίου, ιστάμενος εκ δεξιών του θυσιαστήριου του θυμιάματος. Και ο Ζαχαρίας ειδώνε ταράχθη και φόβος επέπεσαν επ' αυτόν. Είπε δε προς αυτόν ο άγγελος, μη φοβού Ζαχαρία, διότι σηκούστη δε εισί σου και η γηνή σου Ελισάβετ θα γεννήσει ιόν σε σένα. Και θα καλέσεις το όνομα αυτού Ιωάννη και θα είναι σε σένα χαρά και αγαλίασης και πολλοί θα χαρούν για τη γέννηση αυτού, διότι θέλει είστε μέγας ενώπιον του Κυρίου και είναι και εσύ και δεν θέλει πει και θέλει πληρωθεί πνεύμα του Αγίου έτη εκ κοιλίας της μητρός αυτού και πολλούς των Ιών Ισραήλ θέλει επιστρέψεις Κύριο το Θεόν αυτών. Και αυτός θέλει ελθεί προ προσώπου αυτού, εν πνεύματι και δυνάμει ηλίου, για να επιστρέψει τις καρδιές των πατέρων εις τα τέκνα και τους απειθείς εις τη φρόνηση των δικαίων, για να ετοιμάσει εις τον Κύριο λαό προδιατεθειμένο. Ποια δουλειά θα κάνει το Πνεύμα του Θεού μέσα από τους Αγίους, γιατί τώρα ήταν αυτός ο οποίος ήρθε με τη δύναμη του Ηλία, τώρα έχουμε τον Ηλία των τελευταίων ημερών που είναι όλη η Εκκλησία, αδερφοί. Και η δουλειά μας είναι, λέει, να έρθουμε με τη δύναμη του Κυρίου, προ προσώπου του, για να επιστρέψουμε τις καρδιές των πατέρων στα τέκνα και τους απειθείς εις τη φρόνηση των δικαίων. Το κήρυγμα, το δικό μας, αδερφοί, έχει να κάνει με τη μετάνοια. Βλέπετε, από εκεί ξεκινάνε όλα. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Ο Ηλίας ήρθε να επιστρέψει τις καρδιές των πατέρων στα τέκνα. Στο Μαλαχία προφητεύει στο 3ο κεφάλαιο και λέει για αυτόν που θα έρθει με ενδυνάμει του Ηλίου για να επιστρέψει τις καρδιές των πατέρων στα τέκνα. Μετάνοια. Μετάνοια. Όπου και αν γυρίσουμε μέσα στο Λόγο του Θεού, αυτό θα δούμε. Διαβάζω Α Θεσσαλονικής κεφάλαιο 1 εδάφιο 9. Λέει, διότι αυτοί διηγούνται, λέει ο Παύλος του Θεσσαλονικής, περί ημών οποίαν είσοδον ελάβαν προς εσάς και πώς επεστρέψατε προς το Θεόν από τον ειδόλων δια να δουλεύετε Θεόν ζώντα και αληθινό. Αυτή είναι η σωτηρία. Ο άνθρωπος να ζει μες στα είδωλα, να ζει μες στο δρόμο του και να ακούσει την αλήθεια και να επιστρέψει στο να λατρεύσει το ζωντανό Θεό.

0: Αυτή είναι η αληθινή μετάνοια. Και διαβάζω και το τρίτο. Θα κλείσω. Η μετάνοια είναι μια ζωή αλλαγμένη. Η μετάνοια είναι μια ζωή αλλαγμένη. Η βιβλική μετάνοια, αδερφοί, η μετάνοια του Λόγου του Θεού, θα έχει σαν αποτέλεσμα καρπούς. Και αν σε ρωτήσει κάποιος να αποδείξεις ότι έχεις μετανοήσει για κάτι, τι λέτε, θα υπάρχει απόδειξη? Φαίνεται από τη ζωή μας. Μιλούσα για το τσιγάρο. Αν σε ρωτήσει κάποιος, αν καπνίζω και μετανοήσω για την αμαρτία μου αυτή και με ρωτήσει κάποιος, μετανόησε την αμαρτία σου, τι έκανες, πώς θα φανεί ότι είμαι, ότι έχω αλλάξει, έχω μετανοήσει? Το έχω σταματήσει. Το έχω σταματήσει. Βάλε σε αυτή την κατάσταση, σε αυτή την περίπτωση, ό,τι άλλο θες από δίπλα. Να σας πω κάτι, αδερφοί. Ο χριστιανός τον κάλεσε ο Θεός για να είναι ελεύθερος. Από όλα. Γιατί πιο μεγάλος είναι αυτός που είναι μέσα μας από αυτόν που είναι στον κόσμο. Και δεν με νοιάζει ποια κατάσταση μπορεί να περνάμε, ποια δυσκολία μπορεί να έχουμε, είτε είναι φυσικό, είτε είναι πνευματικό. Ο χριστιανός λέει, όποιους ο Υιός ελευθερώσει, όντως ελεύθερη θα είναι. Και αυτό δεν είναι για λίγους. Είναι για όλους. Για όλους. Πρέπει να είμαστε σε θέση να δείξουμε με τη ζωή μας αυτό το οποίο πρεσβεύουμε. Και η αληθινή μετάνοια βάζει μέσα σου την επιθυμία να απαλλαγείς από οποιαδήποτε αμαρτία μπορεί να υπάρχει στη ζωή σου. Από οποιαδήποτε αμαρτία. Σας είπα προηγουμένως για το νου μας. Νομίζουμε, αδερφοί, ότι έχουμε το δικαίωμα να σκεφτόμαστε ό,τι θέλουμε. Νομίζω ότι έχεις το δικαίωμα να σκέφτεσαι ό,τι θέλεις. Τι πρέπει να σκέφτεσαι? Σου λέει ο Λόγος του Θεού. Όσα είναι αληθινά, όσα είναι άγια, όσα είναι καθαρά, όσα προσφυλεί, αυτά να σκέφτεστε, αυτά να συλλογίζεστε. Και όταν κερδίσεις τη μάχη μέσα στο νου σου, μπορεί ο Θεός να σε χρησιμοποιήσει να κάνεις τα πάντα. Όταν κερδίσεις τη μάχη του στόματός σου, της καρδιάς σου, μπορεί ο Θεός να σε χρησιμοποιήσει να ευλογήσεις ανθρώπους. Αντί να λες, εγώ δεν μπορώ. Εγώ δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα μόνος μου. Άλλους θα βοηθήσω. Μα δεν είσαι μόνος σου. Έχεις το μεγαλύτερο όπλο, τη μεγαλύτερη δύναμη που υπάρχει πάνω στον κόσμο. Το Θεό μέσα σου. Συζητούσαν δύο, ένας χριστιανός με ένα μουσουλμάνο, καλοπροαίρετο μουσουλμάνο. Και τον ρώτησε ο μουσουλμάνος για το Θεό του. Και λέει, ο δικός μου Θεός κατοικεί μέσα μου, λέει ο χριστιανός. Και του λέει ο μουσουλμάνος, ο Θεός σου κατοικεί μέσα σου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα, λέει. Εσύ θα μπορείς να κάνεις τα πάντα. Εάν ο Θεός κατοικεί μέσα σου. Το καταλαβαίνουν όλοι εκτός από εμάς. Τι μπορούμε να κάνουμε? Τα πάντα. Γι' αυτό ο Παύλος λέει, τα πάντα δύναμε δια του ενδυναμούντος με Ιησού Χριστού. Τα πάντα δύναμε. Τι ήταν αυτό που μπορούσε να σταματήσει, αδερφοί? Το λαό του Θεού που ζει έτσι, που ζούσε έτσι. Μπορούσε να το σταματήσει τίποτα? Ούτε οι Ρώμοι, ούτε οι διωγμοί, ούτε οι αρένες με τα άγρια θηρία. Τίποτα. Γιατί ο Θεός κατοικεί μέσα μας. Σε πόσους από εμάς ο Θεός κατοικεί μέσα μας? Κοιτάξτε πόσοι είναι εδώ που μπορούν να κάνουν τα πάντα. Τα πάντα. Η αμαρτία δεν πρέπει να είναι κάτι στο οποίο να μπορούμε να επιστρέψουμε. Μίσησε την αμαρτία. Εάν μισήσεις την αμαρτία, είσαι ελεύθερος από αυτήν. Μπορεί να έρθει ο πειρασμός, αλλά όταν ποθείς τον Κύριο, όταν αγαπάς τον Κύριο, δεν πρόκειται ποτέ να ενδώσεις αυτόν. Αντί αρνητική σκέψη, τι θα σκέφτεσαι? Το λόγο, την αλήθεια. Και αν σηκωθεί τρικυμία, και αν σηκωθεί πόλεμος, ό,τι και αν σηκωθεί, μέσα σου πώς ζεις? Δεν ξέρω αν έχετε δει, αν έχει πέσει στην αντίληψή σας, το ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή στο Ιράν χριστιανοί κάνουν πορείες στους δρόμους και διαδηλώνουν υπέρ του Ιησού Χριστού. Το ξέρετε? Ναι. Και να προσευχόμαστε για αυτούς όλους τους αδελφούς μας που είναι εκεί πέρα, γιατί δεν είναι εύκολο να έχουν τον πόλεμο και να έχουν και το καθεστώς αυτό. Ο άνθρωπος ο οποίος αγαπάει τον Κύριο θα κάνει οτιδήποτε χρειαστεί προκειμένου να μην τον λυπήσει. Τα πάντα. Σε ενδιαφέρει ο Κύριος μέσα σου να είναι χαρούμενος? Ε? Οι άνθρωποι που έχουν υγρά μάτια, λέει, την Κυριακή, αλλά καμία αλλαγή τη Δευτέρα, πρέπει να εξετάσουν τη μετάνοιά τους. Πόσες φορές Κυριακή ακούμε το λόγο και κάνουμε αποφάσεις? Αυτό δεν το έκανα, τώρα θα το κάνω. Και τη Δευτέρα μετά, ε? Θα κλείσω με ένα απόσπασμα από ένα κήρυγμα ενός ανθρώπου ο οποίος έφερε φοβερή αναζωπήρωση και σωτηρία σε πάρα πολλά, και από τα δικά του λεγόμενα έχουν συμβεί πολλές αναζωπηρώσεις, και είναι ο Τσάρλς Φίνεϊ, ο οποίος γύρισε όλο τον κόσμο με ένα άλογο, αδερφοί. Όλη την Αμερική με ένα άλογο, και όπου πήγαινε έφερνε αναζωπήρωση. Και λέει αυτός: πολλοί υποθέτουν ότι οι τύψεις ή το αίσθημα ενοχής είναι μετάνοια. Τότε η κόλαση είναι γεμάτη μετάνοια. Άλλοι νιώθουν λύπη που αμάρτησαν και το αποκαλούν αυτό μετάνοια. Αλλά μετανιώνουν για την αμαρτία τους μόνο λόγω των συνεπειών, όχι επειδή απεχθάνονται την αμαρτία. Ξαναδιαβάζω. Μετανιώνουν για την αμαρτία τους μόνο λόγω των συνεπειών, όχι επειδή απεχθάνονται την αμαρτία. Αυτό δεν είναι μετάνοια, είπε ο αδερφός. Η μετάνοια είναι αλλαγή νοοτροπίας απέναντι στο Θεό και την αμαρτία. Δεν είναι μόνο αλλαγή άποψης, αλλά αλλαγή όλης της προτίμησης της ζωής σου και η επιλογή της ψυχής σου να δράσει. Και ρωτάω, αδερφοί, σύμφωνα με αυτό που λέει αυτός ο αδερφός, λέει, η μετάνοια, ο άνθρωπος ο οποίος ειλικρινά μετανοεί, την αμαρτία, λέει, μετά την απεχθάνεται, τη συχαίνεται. Κάτι που συχαίνεσαι, τι το κάνεις? Κάποιοι συχαίνονται φαϊτά τα οποία ούτε μπορούν να τα πλησιάσουν. Κάτι το οποίο συχαίνεσαι, τι το κάνεις? Έχεις φτάσει στο σημείο να πεις: βαρέθηκα να ασχολούμαι με αυτό το θέμα. Εννοώ τη ζωή σου. Έχεις φτάσει να πεις: βαρέθηκα ο εχθρός της ψυχής μου να με ταλαιπωρεί με αυτό το θέμα. Και να πεις: Κύριε, το συχαίνομαι, το απεχθάνομαι, στρέφομαι μακριά από αυτό, θα κάνω το θέλημά σου. Αμήν. Αυτή είναι η αλλαγή της ζωής που ο Κύριος θέλει να πάρουμε, αδερφή. Και έρχεται σαν συνέπεια του να αγαπήσεις τον Κύριο με όλο σου το είναι. Να αγαπήσεις τον Κύριο με όλη σου την καρδιά. Με όλη σου τη δύναμη. Με όλη σου τη διάνοια. Με όλο σου το είναι. Να αγαπήσεις εκείνον με όλο σου το είναι. Και να θεωρείς πολυτιμότερο το να ξέρεις ότι με τη ζωή σου ολόκληρη εκείνος ευχαριστιέται. Σε κάθε σου σκέψη, σε κάθε σου λόγο, σε κάθε σου πράξη ο Θεός χαίρεται. Κύριε, σε ευλογούμε το βράδυ αυτό Ιησού μας. Σου δίνουμε όλη τη δόξα μέσα από την καρδιά μας. Εσύ είσαι ο Θεός του ουρανού και της γης, Κύριε. Είσαι ο Θεός των πνευμάτων πάσης σαρκός. Είσαι ο Κύριος μας και ο Θεός μας. Και είμαστε εδώ γιατί αγαπούμε εσένα, Ιησού μου Άγιε. Είμαστε εδώ γιατί έχουμε αποφασίσει στη ζωή μας να κάνουμε το θέλημά σου, Κύριε. Έχουμε αποφασίσει να ζήσουμε για σένα, Βασιλιά μου. Και την ώρα αυτή, καθώς στεκόμαστε μπροστά σου και τα πάντα ενώπιόν σου είναι ανοιχτά, δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι από σένα, Κύριε. Δες εσύ κάθε τομέα της ζωής μας που έχουμε ανάγκη να επιστρέψουμε, Κύριε. Γιατί θέλουμε να βαδίσουμε εκεί που εσύ θέλεις. Θέλουμε να γευτούμε όλη τη δόξα που έχεις ετοιμάσει για μας. Θέλουμε να απολαύσουμε όλες τις επαγγελίες σου, όλες τις υποσχέσεις σου και να φτάσουμε μέχρι τέλους έχοντας τελειώσει αυτό που εσύ μας κάλεσες, Κύριε. Εσύ είσαι η αγάπη της ζωής μας. Εσένα θέλουμε, Ιησού μας, πάνω από οτιδήποτε άλλο. Εσένα διψάει η ψυχή μας, εσένα ποθεί η καρδιά μας. Και είμαστε εδώ γιατί είσαι εσύ, Χριστέ μου Άγιε. Ο στόχος μας δεν είναι να γλιτώσουμε από την κόλαση, Κύριε. Ο στόχος μας είναι να είμαστε μαζί σου, όπου είσαι εσύ, Βασιλιά μας. Γιατί σε αγαπούμε, Κύριε. Γιατί είμαστε ευγνώμονες εσένα, σου χρωστάμε τα πάντα, Ιησού. Σου χρωστάμε όλο μας το είναι, σου χρωστάμε το σώμα μας, την ψυχή μας, το πνεύμα μας, γιατί εσύ πλήρωσες τα λίτρα και ήταν ακριβά, Ιησού μας, για να μας εξαγοράσεις από τον αιώνιο χαμό, Κύριε. Σε σένα ανήκουμε, Ιησού, σε σένα ανήκουμε. Σε ευχαριστούμε, Ιησού μου, σε ευχαριστούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Ο Κύριος λέει, είναι δοσμένος στον άνθρωπο μια φορά να πεθάνει, μετά από αυτό κρίση. Και αυτό πρέπει να σε ταρακουνήσει, να πεις τώρα τι θα κάνω. Πρέπει να δώσω τώρα την καρδιά μου στον Κύριο, γιατί το αύριο δεν το ξέρω.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Κύριε, γλυκέ μας Βασιλιά, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, ταπεινωνόμαστε και συντριβόμαστε μπροστά στην Άγια Σου Παρουσία. Κατανοούμε, Κύριε, το ποιοι είμαστε εμείς και το ποιος είσαι Εσύ και με δέος στεκόμαστε, Κύριε, μπροστά Σου. Και ζητάμε χάρη και έλεος, Κύριε, αυτό βράδυ, να χρήσεις την καρδιά μας, τα αυτιά μας, Κύριε, ώστε ο λόγος να εισέλθει και να καρποφορήσει και να γίνουμε φως από το δικό Σου φως, λαμπρό, φωτεινό, ένδοξο, μέχρι το τέλος αυτής της ζωής, που είναι η αρχή της αιωνιότητας. Αμήν, αδελφοί, ας καθίσουμε. Ο Κύριος να μας δώσει χρήσμα στα πνευματικά όρτα. Να ανοίξουμε, σε παρακαλώ, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 10, 22-23 εδάφιο. Έγιναν δε τα εγγένεια εν Ιερουσαλήμης και ήτο χειμώνας. Και ο Ιησούς περιεπάτη εν το ιερό εν τη στοά του Σολομώντος. Ο τίτλος του σημερινού μας κηρύγματος είναι «Η γιορτή των εγγενείων». Είναι το εδάφιο 22 που μόλις πριν λίγο διαβάσαμε. Εκεί βρίσκεται ο σημερινός μας τίτλος. Και πολλές φορές, καθώς διαβάζουμε τον Λόγο του Θεού, προσπερνάμε το συγκεκριμένο εδάφιο, καθώς δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποια είναι η συγκεκριμένη εορτή. Η γιορτή των εγγενείων ή των φώτων. Είναι η Χανουκά. Είναι μία από τις σημαντικές, θα έλεγα, εβραϊκές εορτές. Βέβαια, ανοίγοντας μια παρένθεση, θέλω να σας τονίσω ότι η συγκεκριμένη εορτή δεν έχει θεσπιστεί από τον Κύριο τον Θεό. Δεν θα τη δούμε λοιπόν να είναι γραμμένη στην Πεντάτευχο. Δεν την έδωσε ο Κύριος μαζί με τις υπόλοιπες εορτές. Αλλά από τη στιγμή που υπάρχει αναφορά στο Λόγο του Κυρίου, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, και από τη στιγμή που ο Κύριος, αν και χειμώνας, ήταν στα Ιεροσόλυμα για να τιμήσει τη συγκεκριμένη εορτή, παίρνουμε δικαίωμα να την εξετάσουμε, να την κηρύξουμε, γιατί έχει πάρα πολλά πνευματικά μηνύματα, τύπους και θαυμάσιους συμβολισμούς. Αμήν. Και πρωτού κλείσει την παρένθεση, πολλές φορές λέμε και μιλάμε μέσα από τα κηρύγματά μας για τον Ισραήλ. Και πόσο στεναχωριέμαι όταν ακούω τους ανθρώπους έξω του κόσμου, επάνω στην άγνοιά τους, να λένε ότι κηρύττουμε τον Θεό των Εβραίων. Λάθος. Λάθος, αδέρφια. Και πόσο λυπηρό είναι να ακούμε τέτοια λόγια. Αδάμ και Εύα, οι πρωτόπλαστοι, δεν είχαν εθνικότητα. Ο Αβραάμ, ο πατέρας της πίστης, ήταν Χαλδαίος, Βαβυλώνιος. Και ο Κύριος στην πρόγνωσή του είδε ότι θα μπορούσε αρχικώς να εργαστεί μέσα από το Ισραήλ. Δυστυχώς ο λαός αυτός έπεσε. Πότε? Όταν σταύρωσε τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και έκτοτε, και ιδιαίτερα μετά την Πεντηκοστή, ο Κύριος εργάζεται μέσα από τα έθνη, μέσα από εμάς, μέχρι αποκατάστασης αυτού του λαού. Άρα ο Κύριος δεν είναι ο Θεός των Εβραίων. Ο Κύριος είναι ο Θεός όλων των εθνών. Αμήν. Κλείνω την παρένθεση. Και η αναφορά λοιπόν σήμερα στο κήρυγμά μας είναι να εξετάσουμε αυτή την γιορτή. Αλλά για να προχωρήσουμε, θεωρώ πολύ σημαντικό να δώσουμε κάποια ιστορικά στοιχεία για να καταλάβουμε τι είχε γίνει, τι είχε συμβεί, πώς οι Ισραηλίτες το ένταξαν στο εορτολόγιο τους και μετά να φανερωθούν οι τύποι και τα σύμβολα που υπάρχουν μέσα στη γιορτή Χανουκά, που είναι η γιορτή των εγγενείων ή η γιορτή των φώτων. Επίσης ερμηνεύεται αφιέρωση. Όταν πέθανε ο Μέγας Αλέξανδρος, οι τέσσερις στρατηγοί του μοιράστηκαν όλη την επικράτεια που είχε κατακτήσει. Ο Νικάτορ, ο Σέλευκος ο πρώτος, περίπου το 300 π.Χ., πήρε την περιοχή της Παλαιστίνης και των γύρω περιοχών. Όγδος στην σειρά διαδοχής της δυναστείας των Σελευκηδών ήταν ο Αντίοχος, ο τέταρτος, ο Επιφανής, ο οποίος είναι τύπος του Αντίχριστου. Ήταν ένας κακός άνθρωπος, ένας κακός δυνάστης βασιλιάς, που πίεζε ασφιχτικά το λαό Ισραήλ. Όχι μονάχα στα καθημερινά, στα πρακτικά, αλλά ιδιαίτερα στα θεολογικά τους. Και αυτό τους πείραζε πάρα πολύ. Έστησε το άγαλμα του Δία μέσα στο ναό. Θυσίαζε χείρους, κάτι που είναι δέλυγμα για τους Ισραηλίτες. Απαγόρευσε να τηρούν το Σάββατο. Και τους απαγόρευσε στο σύνολο να ζουν την θεολογική τους μαρτυρία. Πράγματα τα οποία για έναν ζηλωτή Ισραηλίτη της τότε εποχής ήταν πολύ σημαντικά και του προκαλούσαν δύο πράγματα. Να γεννηθεί μέσα του όσο το δυνατόν περισσότερο η μεσιανική ελπίδα, να έρθει δηλαδή ο Μεσσίας, να ελευθερώσει το λαό από την δυναστεία αυτών των ανθρώπων και παράλληλα να βρει τον τρόπο για να αποτινάξει τα δεσμά αυτής της δυναστείας πάνω από την πλάτη του. Αυτό ήθελε ο λαός Ισραήλ. Κάποια μέρα λοιπόν, αδέλφια, ένας λόχος πήγε σε ένα χωριό, το Μοντιήν, κάπου στην επικράτη του Ισραήλ, έτσι. Εκεί ο υπεύθυνος του λόχου αυτού ζήτησε από έναν ιερέα του Ματασία να θυσιάσει ένα είδωλο. Εκείνος αρνήθηκε. Ήταν ζηλωτής, ήταν άνθρωπος του Θεού. Αμήν. Και μάλιστα όταν ένας Ισραηλίτης πήγε να υποκύψει και να θυσιάσει στο είδωλο αυτό κατόπιν της εντολής του λοχαγού, ας πούμε, ο Ματαθίας τον φώνευσε, μην επιτρέποντας να θυσιαστεί το οτιδήποτε σε αυτό το είδωλο. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε στην Παλαιά Διαθήκη και υπήρχαν άλλοι κανόνες και άλλοι νόμοι. Ματαθίας παίρνει τους 5 του γιους, καταφεύγουν στα βουνά, κάνουν ανταυτοπόλεμο με τους στρατιώτες του Αντίοχου, του τέταρτου, του Επιφανή και με τον ίδιο. Όταν με τον καιρό ο Ματαθίας έφυγε από αυτή τη ζωή, την αρχηγία την πήρε ο μεγάλος του γιος από τους 5, ο Ιούδας, σημαίνει δοξολογία το Ιούδας, Ματαθίας ερμηνεύεται δώρο Θεού, ο οποίος ονομάστηκε Μακαβαίος, γιατί επέφερε πολλά πλήγματα στους στρατιώτες του Αντίοχου. Μακαβαίος ερμηνεύεται σφυρί. Το 164 π.Χ. κατάφεραν να ελευθερώσουν τη γη τους. Και η πρώτη εργασία την οποία έκαναν ως γνήσια παιδιά του Θεού ήταν να καθαρίσουν το ερυπωμένο, βεβηλωμένο και βρώμικο ναό και να στήσουν το θυσιαστήριο. Έπρεπε όμως να ανάψουν και την μενορά, την επτάφωτη λιχνία. Αλλά ψάχνοντας βρήκαν μονάχα ένα μικρό δοχείο λάδι το οποίο έφτανε μόνο για μία ημέρα. Ενώ θα ήθελα να εορτάσουν 8 ημέρες και να σημειώσω ότι για να παρασκευάσουν αυτό το ειδικό λάδι που έβαζαν στην επτάβοχη λιχνία τη μενορά έπρεπε να περάσουν 8 ημέρες. Δεν ήταν λάδι που έβαζαν για να τηγανίσουν στο φαγητό τους, ήταν ειδικά επεξεργασμένο λάδι για να αποδίδει καλή φωτιά και να μην καπνίζει φωτιά. Να έχει καθαρή λάμψη χωρίς καπνάδες. Όπως σας είπα, βρήκαν μονάχα ένα δοχείο λαδιού, καθαρού, ειδικό για τη μενορά, την επτάφωτη λιχνία. Αλλά ως εκ θαύματος, λέει η εβραϊκή παράδοση, αν και αυτό έφτανε για μια ημέρα, η φωτιά, ο φως της μενορά έμεινε 8 ημέρες αναμένο. Έκτοτε και κάθε χρόνο τον μήνα Κισλεύ, που για μας είναι ο Δεκέμβριος, εορταζόταν η γιορτή των εγγενείων ή η γιορτή των φώτων. Κάτι που πήγε να τιμήσει και ο Κύριος κατά την επίγειά του ζωή, την επίγεια διακονία του. Πήγε να τιμήσει τη συγκεκριμένη γιορτή στα Ιεροσόλυμα. Αμήν. Και καθώς με λίγα λόγια σας είπα για το ιστορικό βάθρο και κάποια άλλα σημαντικά και ενδιαφέροντα στοιχεία, νομίζω ότι τώρα μπορούμε να εμβαθύνουμε το λόγο και να δούμε τις πνευματικές αλήθειες και τους παραλληλισμούς. Να πάμε λοιπόν Ψαλμός 31 έως 12. Ουσιαστικά όλο τον ψαλμό θα διαβάσουμε. Θέλω σε μεγαλύνει Κύριε, διότι σύ με ανύψωσας και δεν έφρανας τους εχθρούς μου επ' εμέ, λέει Θεόπνευστο Δαβίδ. Κύριε, ο Θεός μου, εβόησα προσέ και με θεράπευσας. Κύριε, ανεβίβασες εξάδω την ψυχή μου. Με φύλαξες τη ζωή, για να μην καταβώ εις το λάκκο. Οι ψαλμοί δεν είναι για τους διαβάζουμε μονάχα, αδέλφια. Οι ψαλμοί είναι για να τους ομολογούμε και να τους κάνουμε προσευχή. Άρα, όταν δεν έχεις λόγια να δώσεις τον Κύριο και το πνεύμα σου είναι κλειστό, άνοιξε το βιβλίο των ψαλμών, διάβασε τους ψαλμούς, κάντε τους προσευχή και δώσε δοξολογία στον Κύριο. Αμήν. Ομολόγησε αυτά τα οποία λένε οι ψαλμοί. Στο 4. Ψαλμωδήσατε στον Κύριο οι όσοι αυτού και ημνείτε την μνήμη της αγιοσύνης αυτού. Διότι η οργία αυτού διαρκεί μία μόνο στιγμή, ζωή όμως είναι εν την ευμένη αυτού. Το εσπέρας δύναται να συγκατοικήσει κλαθμός, αλλά το πρωί έρχεται αγαλίασης. Το απόγευμα μπορεί να υπάρχει κλάμα, πόνος, θλίψη, αλλά το πρωί έρχεται αγαλίαση. Εγώ δε είπα εν τη ευτυχία μου, δεν θέλω σαλευτεί στον αιώνα. Κύριε, δια της ευμενίας σου εστερέωσες το όρος μου. Ακούστε πίστη ο Δαβίδ, το όρος μου. Απέκρυψα στο πρόσωπό σου και ταράχθηκα. Προσέ, Κύριε, έκραξα προς τον Κύριο εδεήθην. Τι σωφέρει αντιέματί μου, εάν καταβώεις τον λάκκον. Μήπως θέλει σε μνή ο κονιορτός η σκόνη. Θέλει αναγγέλει την αλήθειά σου. Άκουσον Κύριε και λέει σε με. Κύριε, γένου βοηθός μου. Μετέβαλε σε με τον θρύνο μου εις χαράν. Έλυσα στο σάκο μου και με περιέζωσας εφροσύνη. Για να ψαλμωδήσε η δόξα μου και να μη σιωπά. Κύριε ο Θεός μου, εις τον αιώνα θέλω σε ημνή. Ο συγκεκριμένος ψαλμός είναι ψαλμός εγγενείων. Θεόπνευστα τον έγραψε ο Δαβίδ την εποχή που ήταν στο Αλόν του Ορνά και έστησε θυσιαστήριο για να κάνει θυσία στον Κύριο τον Θεό και να σταματήσει χράψη που είχε προέλθει από την καταμέτρηση που είχε κάνει λόγω της υπερηφάνειας της καρδιάς του βασιλιάς πριν λίγο καιρό. Και σε εορτές εγγενείων οι Ισραηλίτες ψάλλουν μαζί με όλο τι άλλο ψάλλουν τέλος πάντων και το συγκεκριμένο ύμνο. Στον τόπο που έγινε το θυσιαστήριο, έτσι να πω μια αναφορά, εκεί που το έκανε ο Δαβίδ, αργότερα χτίστηκε ο ναός του Σολομώντα. Χρονικά λοιπόν, όπως είπαμε, σημαίνει εγγένεια ή αφιέρωση. Και υπό μια τραβηγμένη, πολύ τραβηγμένη, με το ζόρι θα έλεγα, έννοια, μεταμόρφωση. Κρατάει 8 ημέρες. Το 8 συμβολίζει τη νέα αρχή. Και το χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης γιορτής είναι ότι ανάβεται μόνο αυτές τις ημέρες μία μενορά με νέα λιχνίες. Προσέξτε, άλλο η 7 φωτή λιχνία των Αγίων και άλλη η ενεάφωτη λιχνία που αναβόταν μόνο κατά την συγκεκριμένη εορτή αυτές τις 8 ημέρες. Δεν άναβαν όλους τους λίχνους ταυτόχρονα. Άναβαν έναν κάθε βράδυ. Δηλαδή το πρώτο βράδυ άναβαν τον πρώτο λίχνο. Το δεύτερο βράδυ τον δεύτερο. Το τρίτο βράδυ τον τρίτο λίχνο. Μέχρι που στα 8 βράδια άναβαν και οι 8 λιχνίες. Όλες οι λιχνίες άναβαν από ένα κερί όμως. Από έναν λίχνο. Που στα εβραϊκά ονομάζεται σαμάς. Που ερμηνεύεται υπηρέτης. Και υπό μια τραβηγμένη πάλι έννοια ήλιος. Δηλαδή φως. Οι λιχνίες άναβαν το εσπέρας. Για τους Ισραηλίτες το απόγευμα, 6 ώρα συγκεκριμένα, είναι η αρχή της νέας ημέρας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε σήμερα, αν για εμάς είναι Σάββατο, για εκείνους είναι Κυριακή. Άρα το εσπέρας έδειχνε αφενός τη νέα ημέρα που ξημέρωνε από το φως που άναβε, και αφετέρου έδειχνε ότι αυτό το φως διδόταν στο σκοτάδι αυτής της ζωής το βράδυ. Ήταν χειμώνας όταν ο Κύριος πήγε στα Ιεροσόλυμα για να τιμήσει τη συγκεκριμένη εορτή κατά το μήνα Κισλεύ, Δεκέμβριο δηλαδή για εμάς. Και οι παραδοσιακοί Ισραηλίτες ακόμη και σήμερα εορτάζουν τη συγκεκριμένη γιορτή. Ήταν χειμώνας, λέει. Πόσοι από εμάς πέρασαν, περνάν ή θα περάσουν κάποιον χειμώνα. Πόσοι από εμάς ένιωσαν τον πόνο και το βάρος μέσα στη ζωή τους. Πολλές φορές λέμε ότι η ζωή είναι άδικη. Δεν ξέρω αν στέκει ή όχι αυτός ο λόγος, αλλά όλοι κουβαλάνε ένα σταυρό. Και αργά ή γρήγορα την πόρτα της καρδιάς του κάθε ανθρώπου τη χτυπάει τόσο η χαρά όσο και η θλίψη. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει αισθανθεί αυτά τα συναισθήματα. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έζησε την αίσθηση των προβλημάτων που υπάρχουν γύρω μας. Το αίσθημα είναι διαφορετικό από το συναισθήμα. Η αίσθηση είναι αυτό που νιώθεις από τα προβλήματα που αντιμετωπίζεις. Τα συναισθήματα είναι η λύπη, η χαρά και το καθεξής. Άρα έχουμε αίσθηση και συναισθήματα που εργάζονται καθημερινά το κάθε τι το οποίο λαμβάνει η χώρα στη ζωή μας. Και ο Κύριος μας λέει, το είδαμε και πριν λίγο, μας υπηρέτησε, ότι είναι το φως που διώχνει τον χειμώνα και κάθε πρόβλημα το οποίο μας απασχολεί, φτάνει να στεκόμαστε μπροστά του με πίστη και εμπιστοσύνη. Δεν έχουμε μάθει να εργαζόμαστε την πίστη, αδέλφια. Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Δεν έχουμε ακόμη εμπιστευτεί στο βαθμό που θα έπρεπε τον Κύριο. Με αποτέλεσμα η πίστη να είναι σε έναν τέτοιο βαθμό και μια τέτοια απόδοση που να μην ελκύει περισσότερο το Πνεύμα του Θεού να εργαστεί. Ο Κύριος θα δώσει πάρα πολλά, να κάνει πάρα πολλά. Εμείς τους μικραίνουμε με την απιστία μας και με την μη εμπιστοσύνη μας στο πρόσωπό Του. Αμήν. Εμείς τους μικραίνουμε. Αλλά ο Κύριος λέει ότι το χέρι μου δεν μίκρινε. Και ότι είμαι ο ίδιος εχθές, σήμερα και στους αιώνες. Κατά Ιωάννη 8:12. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 8:12. Άναβαν λοιπόν 9 λιχνίες κατά την Χανουκά, την εορτή των εγγενείων, την εορτή των φώτων. Για εμάς ισχύει αυτό το δεδομένο? Τα πνευματικά παιδιά της πίστης του Κυρίου? Ο Κύριος λέει, πάλι λοιπόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγον, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όστις ακολουθεί εμέ, δεν θέλει περιπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θέλει έχει το φως της ζωής. Ποιος από εμάς έχει την πίστη, την απόλυτη σε αυτό το εδάφιο? Ποιος από εμάς έχει ανοίξει την καρδιά του στο μέτρο να αποδεχθεί αυτό το λόγο, ώστε το φως του Κυρίου να τον έχει πλημμυρίσει και να διώχνει μέσα από την καρδιά του και τη ζωή του οποιοδήποτε σκοτάδι. Όσο υπάρχει σκοτάδι, υπάρχει θάνατος, υπάρχει αρρώστια, υπάρχει φόβος. Όταν φεύγει το σκοτάδι και έρχεται το φως, τα πάντα εξαλείφονται, ανοίγονται, αλλάζουν. Αμήν, αλλάζουν. Και ο Κύριος είναι το φως και η ζωή. Για εμάς πια σήμερα, που ζούμε τους πνευματικούς ορισμούς του Λόγου του Κυρίου. Δεν ζούμε πια το γράμμα, ζούμε το πνεύμα. Ζούμε την σφαίρα του πνεύματος. Και ο Κύριος είναι το φως μας. Είναι η δόξα μας. Το χρήσμα μας. Το σκέπασμά μας. Δεν είναι ένα φως το οποίο το παίρνουμε μια συγκεκριμένη ημέρα και το έχουμε στο σπίτι 365 ημέρες αναμένω. Δεν είναι αυτό το αληθινό φως. Το αληθινό φως είναι ο Κύριος μέσα στην Εκκλησία και μέσα στην καρδιά του πιστού, της πιστής, τη δικιά μας την καρδιά. Με αυτό το φως μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το σκοτάδι. Ακούω πολλές φορές χριστιανούς, φοβάμαι. Ναι, κανένας μας δεν θα γίνει ατρόμητος. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Κανένας δεν θα γίνει άνθρωπος που δεν θα νιώσει ποτέ φόβο. Ποια είναι η διαφορά όμως? Όταν φοβάται ένας πιστός, πηγαίνει στην προσευχή, στα γόνατα, ελευθερώνεται, γιατί το σκοτάδι φεύγει, το Κύριος τον πλημμυρίζει με τη ζωή και το φως του. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν αφήνει τον φόβο να κυριαρχήσει μέσα το πιστός, ξέρει να τον νικάει, να ελευθερώνεται μαζί με τον Κύριο την ώρα της προσευχής. Αυτή είναι η διαφορά, αδέρφια. Αμήν. Αυτή είναι η διαφορά που ο Κύριος ζητάει. Να ζούμε το φως του, τη δόξα του και αυτό να διοχετεύεται, να εγχέεται, να φανερώνεται. Γιατί αυτό θέλει ο Κύριος, για να ελκύσει ανθρώπους στην παρουσία του και να τους σώσει. Θυμάστε πριν λίγο ότι ανέφερα ότι ο ναός είχε βεβηλωθεί και καταστραφεί από τους στρατιώτες του Αντίοχου, του τέταρτου, του Επιφανή, ο οποίος είναι τύπος του Αντίχριστου. Κάποτε κι εμείς ήμασταν γεμάτοι ερείπια, βεβηλωμένοι από τη σάρκα και το διάβολο, από τη μαγεία του κόσμου. Και ο Κύριος μας καθάρισε και μας ευλόγησε. Αμήν. Έξω οι άνθρωποι είναι βεβηλωμένοι, δεμένοι με δεσμά. Νομίζουν ότι είναι ελεύθεροι, αλλά στο όνομα μιας ψεύτικης ελευθερίας καταστρέφουν τη ζωή τους. Καθημερινά, ψυχικά, σωματικά, πνευματικά. Δεν έχουν προοπτική, δεν έχουν ελπίδα. Απλά ως ρομποτάκια ζουν τη ζωή τους, χωρίς να ξέρουν ποιος είναι ο σκοπός και ο προορισμός τους. Και πόσο στεναχωριέμαι όταν μ' αρέσει να περπατάω, έτσι. Κάθε μέρα θέλω να περπατάω κάποια λεπτά. Και σε αυτή την ώρα θέλω να προσεύχομαι. Και βλέπω ανθρώπους στον δρόμο, είτε στην κάρπα που περιπτώ εκεί την εκκλησία, είτε εδώ στη Ρόδο, καθώς είμαι, μιας και είμαι ροδίτης. Και σας ευχαριστώ για την τιμή που δίνετε να σας υπηρετήσω. Τα τελευταία 16 χρόνια είμαι στην κάρπα που περιπτώ εκεί την εκκλησία. Αλλά έρχομαι εδώ, σας βλέπω και χαίρομαι. Και πόσο λυπάμαι όταν βλέπω ανθρώπους και ιδιαίτερα νέους πίσω από αυτό το χαμόγελο, το ψεύτικο, να κρύβουν όλο αυτό το σκοτάδι που έχει η ψυχή τους. Γιατί όπου δεν υπάρχει ελπίδα, δεν υπάρχει ζωή. Και η μόνη ελπίδα είναι ο Κύριος, το μόνο φως, η μόνη αλήθεια, ο μόνος δρόμος. Πώς μας ονομάζει ο Κύριος Α' Κορινθίους στο τρίτο κεφάλαιο? Είμαστε, λέει, ναός του Αγίου Πνεύματος. Είσαι ναός του Αγίου Πνεύματος. Άκου τι τιμή σου κάνει ο Κύριος. Είσαι ναός του Αγίου Πνεύματος. Το Κύριος κατοικεί μέσα σου και θέλει να καθαρίσει ό,τι παλαιό και να σε χρησιμοποιήσει για να βοηθήσεις και άλλους ανθρώπους. Θυμάστε το κεντρικό κεράκι λίχνο, πώς το έλεγαν? Σαμάς. Αυτό άναβε κάθε βράδυ τα υπόλοιπα 8, σύνολο 9 λίχνη. Σαμά σημαίνει υπηρέτης. Θα διαβάσουμε λοιπόν Ισαΐας 9:2. Ισαΐας 9:2. Ο λαός, ο περιπατών στο σκοτάδι, είδε φως μεγάλο. Εις τους καθημένους εν γη σκιάς θανάτου, φως έλαμψε επ' αυτούς. Να διαβάσουμε και ένα παρόμοιο χωρίο της Γραφής στο ίδιο βιβλίο, Ισαΐας 49:6. Ισαΐας 49:6. Και είπε, μικρόν είναι το να είσαι δούλος μου για να ανορθώσεις τα σφυλά του Ιακώβ και να επαναφέρεις το υπόλοιπο του Ισραήλ. Θέλω προσέτησε δώσει φως εις τα έθνη για να είσαι σωτηρία μου έως εσχάτου της γης. Μας δίνει το φως του τη ζωή το Κύριος και όλο αυτό θέλει ως υπηρέτες, ως σαμάς να το διοχετεύσουμε στους ανθρώπους που εκεί έξω απελπισμένοι και γεμάτοι απόγνωση δεν έχουν ελπίδα στη ζωή τους. Δεν έχουν ελπίδα στη ζωή τους. Μιλήστε με ανθρώπους. Ανοίξτε την καρδιά σας με ειλικρίνεια μπροστά τους και θα ακούσετε τον πόνο της ψυχής τους. Γιατί όπως είπα πριν λίγο, πίσω από αυτό χαμόγελο, πολλές φορές είναι χαμόγελο ευγένειας. Ένα πολιτισμικό χαμόγελο. Όχι ψεύτικο, πολιτισμικό. Χαμόγελο ευγένειας, αμήν. Κρύβεται πόνος στην ψυχή. Τραύματα, φόβοι, προβλήματα. Και θέλουν και αυτοί οι άνθρωποι το φως της δόξας του Κυρίου. Αμήν. Όπως και εμείς, κάποτε ήμασταν στο σκοτάδι. Και ο Κύριος μας κάλεσε και δόξα το όνομά Του, ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμά Του. Ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμά Του. Πώς μπορώ να ξεχάσω την πρώτη νύχτα που είχα πάει στην εκκλησία εδώ στη Ρόδο, όπως σας είπαμε, Ροδίτης. Άρα πριν πολλά χρόνια, όταν ο Κύριος με κάλεσε και παρευρέθηκα, και το βράδυ στην εκκλησία αρχικώς ήρθα με πολύ τρακ και με μεγάλη ταχυπαλμία, γιατί ήταν κάτι διαφορετικό για εμένα. Αλλά στην πορεία της συνάθρησης ένιωσα να πετάω. Αισθανόμουν ότι είχα ελευθερωθεί. Ένιωθα τόσο ωραία. Και όταν πήγα στο σπίτι, προς δόξα Κυρίου το λέω, και το βράδυ ο Κύριος μου δείχνει ένα ενύπνιο. Να είναι στην κεφαλή ενός τραπεζιού και να μου λέει, κάθισε να φάμε, γιέ μου. Αμήν. Και μέσα στο πνεύμα μου και μέσα στη ζωή μου είπα, αυτή είναι η αληθινή εκκλησία και δεν θα φύγω ποτέ από αυτήν. Αλληλούια. Άρα, υπάρχουν κάποιοι εκλεκτοί άνθρωποι που ο Κύριος τους επισκέπτεται και κάποιους που είναι παρακατιανοί και δεν τους επισκέπτεται, τι λέτε εσείς? Μη γένετο. Ο Κύριος είναι ο Κύριος όλων των ανθρώπων. Αλλά θυμάστε καλά, προτού τους ύμνους σας είπα κάτι. Όσο ανοίγεις, τόσο παίρνεις. Όσο δίνεις, ο Κύριος στο πολλαπλασιάζει και στο δίνει πίσω. Άρα, μάθε να ανοίγεις την καρδιά σου, είτε εδώ, είτε στο σπίτι σου, είτε στο δρόμο, όπου και αν βρίσκεσαι. Για να γνωρίσεις το φως της δόξας του Κυρίου. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

όχι ρητορική. Δηλαδή, δεν θα την κάνω και θα την απαντήσω εγώ. Πόσοι από εμάς έχουν φόβους στη ζωή τους να δω χέρια? Είναι σκοτάδι αυτό το οποίο πρέπει να εξαλειφθεί, αδελφιά. Από το φως του Κυρίου. Από τη ζωή του Ιησού. Από τη δύναμή του, τη δόξα του. Το κράτος της ισχύως του. Αμήν. Και αυτούς τους φόβους στο σκοτάδι μόνο εκείνος μπορεί να τους πάρει. Κανένας άνθρωπος, κανένα υποκατάστατο, τίποτε. Οι άνθρωποι καταφεύγουν σε αλκοόλ, σε ναρκωτικά. Δεξιά και αριστερά. Αυτά είναι υποκατάστατα, αδέλφια. Δίνουν μία μικρή σε χρόνο κάλυψη των πραγμάτων και μετά τα πράγματα είναι χειρότερα. Ο μόνος που ελευθερώνει πραγματικά είναι ο Ιησούς. Ο Κύριος είναι η δύναμη της ζωής μου. Από ποιον θέλω δηλιάσει? Ότε επλησίασαν επί εμέ οι πονηρευόμενοι για να καταφάγω στη σάρκα μου, οι αντίδικοι και οι εχθροί μου, αυτοί προσέκρουσαν και έπεσαν. Κι αν παραταχθεί εναντίον μου στράτευμα, η καρδιά μου δεν θέλει φοβηθεί. Κι αν πόλεμο σηκωθεί επί εμέ, και τότε θέλω ελπίζει. Ένα ζήτησα από τον Κύριο. Τούτο θέλω και ζητεί, εξητεί λέει ο λόγος. Το να κατοικώ εν το οίκο του Κυρίου πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Όλες τις ημέρες της ζωής μου να είναι ένα με το φως της δόξας του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ένα. Και σίγουρα δεν μπορούμε να κατοικούμε στην Εκκλησία του Κυρίου καθημερινά. Αλλά μπορούμε ως οίκος του Κυρίου καθημερινά να είμαστε ένα με Εκείνον και να ζούμε στην παρουσία Του. Αμήν. Να θερώ το κάλος του Κυρίου και να επισκέπτομαι τον ναό αυτού. Διότι εν ημέρα συμφοράς θέλει με κρύψει εν τη σκηνή αυτού. Θέλει με κρύψει εν το απόκρυφο της σκηνής αυτού. Θέλει με υψώσει επί βράχων. Και ήδη κεφαλή μου θέλει ψωθεί υπερά των εχθρών μου, των περικυκλούντων μου. Και θέλω θυσιάσει εν τη σκηνή αυτού. Θυσίασα λαγμού, θέλω ημνή και θέλω ψαλμωδή στον Κύριο. Οι Μακαβαίοι, ο Ιούδας και τα αδέλφια του, το 165-166 π.Χ. καθώς πολεμούσαν τα στρατεύματα του, ήταν λίγοι. Λίγοι. Ανεπαίδευτοι στον πόλεμο, και με έναν πενιχρό πολεμικό εξοπλισμό. Από την άλλη πλευρά, τα στρατεύματα του Αντίοχου ήταν καλό εκπαιδευμένα, είχαν ποσοτικό ισχυρό αριθμό, έτσι, και για την εποχή ήταν σε τέλειο πολεμικό εξοπλισμό όπλο. Και όμως οι λίγοι νίκησαν τους πολλούς. Γιατί? Γιατί? Γιατί μαζί τους είχαν τον Κύριο τον Θεό. Το Κύριος θα μας δώσει νίκες και θριάμβους, αδέρφια. Νίκες και θριάμβους. Και θα δούμε μεγαλεία, πρωτόγνωρα, να τα εργάζει ο Κύριος, γιατί θέλει να δείξει τη δόξα Του, να ελκύσει ψυχές και να μεγαλύνει την Εκκλησία Του. Θυμάστε τι είπε στον Ιησού τον Αβή? Είσαι και ανδρίζου και εγώ θα σε μεγαλύνω. Αυτό λέει και στην Εκκλησία σήμερα. Είσαι και ανδρίζου. Και εγώ, καθώς αποστέλλω και θα εργάζω μέσα από εσένα, μέσα από τις νίκες και τους τριάδους που θα σου δίνω, θα μεγαλύνεσαι προς δόξαν το ονόματος του Κυρίου. Το θέμα όμως είναι να έχουμε μάθει να πολεμάμε. Έχουμε μάθει πνευματικά να πολεμάμε. Έχουμε μάθει πνευματικά να πολεμάμε. Έχουμε μάθει να στεκόμαστε στον πόλεμο. Την ώρα που αισθανόμαστε λίγοι, ασήμαντοι, μικροί, την ώρα που το πρόβλημα είναι η γίγαντας μπροστά μας, έχουμε μάθει να πολεμάμε πνευματικά, αδέλφια. Η υπομονή μας πόση διάρκεια έχει? Τα όρια μας ποια είναι? Η πίστη μας σε τι βαθμό εργάζεται στο να κατεβάσει τη δόξα και το χρήσμα του Κυρίου? Ερωτήματα τα οποία πολύ εύκολα απαντώνται από τον καθένα από εμάς και σίγουρα όχι να αυτοκατακριθούμε, αλλά για να δώσουμε πίστη, ελευθερία και ευλογία στον Κύριο να μας βοηθήσει και από εδώ και πέρα να είμαστε πνευματικοί στρατιώτες ένδοξοι και γεμάτοι με τη δύναμη Του.

0: Αμήν. Ένδοξη και γεμάτη με την δύναμή του. Κατά Ιωάννη 12:46. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 12:46 εδάφιο. Εγώ ήρθα φως στον κόσμο για να μην μείνει εντός σκοτάδι πάσο πιστεύων εις εμέ. Ποιος πιστεύει αληθινά στον Κύριο δεν μένει στο σκοτάδι. Ξέρετε, το έχουμε πει πολλές φορές, το έχετε ακούσει πολλές φορές. Η εβραϊκή θεολογία όταν μιλάει για την καρδιά λέει ότι η ανθρώπινη καρδιά έχει πολλά δωμάτια. Είναι δηλαδή σαν ένα σπίτι η ανθρώπινη καρδιά, λέει η εβραϊκή θεολογία, ο μεταφορικός τρόπος που σκέπτονται και μιλάνε τους θεολογικούς τους όρους, έτσι, αμήν. Είναι λοιπόν σαν ένα σπίτι η καρδιά του ανθρώπου με πολλά δωμάτια. Πόσα έχουμε ανοίξει τον Κύριο και έχουν έρθει στο φως του και πόσα ακόμη είναι στο σκοτάδι και είναι ερμητικά κλειστά. Πρέπει λοιπόν να του παραδώσουμε όλη την καρδιά μας και να τον αφήσουμε να εξετάσει κάθε δωμάτιο. Γιατί μπορεί να ελευθερωθήκαμε από 10 πράγματα, αλλά να υπάρχει ακόμη κάτι το οποίο να εμποδίζει το πνεύμα του Κυρίου να έρθει με περισσότερη δύναμη. Και σίγουρα αδέλφια, πρέπει να αυξήσουμε πίστη. Όπως σας είπα πριν λίγο, θυμάστε, βρήκαν ένα δοχείο λάδι που έφτανε ίσα ίσα για μια ημέρα για να ανάψουν την εφτάφωτη λιχνία, τη μενορά, και το φως κράτησε 8 ημέρες. Τα πάντα λοιπόν είναι θέμα πίστης, γιατί πίστη είναι η λειτουργία που βάζει τα γρανάζια τα πνευματικά σε λειτουργία, σε ενέργεια. Ανοίγει ο ουρανός και κατεβαίνει ο Κύριος, οι άγγελοι του και μας υπηρετούν. Η πίστη είναι η δύναμη για να γνωρίσουμε περισσότερο τον Κύριό μας. Θέλεις να γνωρίσεις τον Κύριο? Πίστεψε σε αυτό. Άνοιξε την καρδιά σου. Και μέσα από το λόγο, μέσα από τα κηρύγματα, μέσα από οτιδήποτε ονομάζεται ενέργεια πνευματική στα πράγματα του Θεού, ο Κύριος θα σου φανερώσει τον εαυτό του και θα έχεις προσωπική γνωριμία, γιατί ο Θεός μας είναι προσωπικός Θεός. Αμήν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν σας κηρύττω το Θεό μου, σας κηρύττω το Θεό μας. Κηρύττω το Θεό σου, γιατί είναι προσωπικός, εσύ και ο Κύριος, και αυτή η σχέση πρέπει να αποκτήσουμε εμείς και εκείνος και όλοι μαζί μπροστά στην παρουσία του για τη δόξα του. Η πίστη λοιπόν είναι η δύναμη που θα μας κάνει να υπερπηδάμε τα εμπόδια αυτής της ζωής. Φτάνει να μην βλέπουμε αυτά που συμβαίνουν στη ζωή μας με την ανθρώπινη θεώρηση, την ανθρώπινη κρίση και την ανθρώπινη αντίληψη, αλλά να βλέπουμε το οτιδήποτε με τον τρόπο που ο Κύριος το βλέπει. Θυμάστε τι είπε στο Ζωροβάβελ, Ζαχαρίας 4 κεφάλαιο, αν θυμάμαι καλά. Ποιο είναι αυτό το βουνό μπροστά σου, Ζωροβάβελ? Ποιο είναι? Εγώ βλέπω μια παιδιάδα. Εγώ, λέει ο Κύριος, βλέπω μια παιδιάδα. Άρα, η πίστη κατεβάζει το πνεύμα του Κυρίου και τα πάντα ισοπεδώνονται και γίνονται παιδιάδες. Αλλά, όπως είπα, πρέπει να αλλάξουμε πνευματική αντίληψη, γιατί ακόμη δεν έχουμε φτάσει στο βαθμό της αφιέρωσης που θέλει ο Ιησούς. Θυμάστε πως ερμηνεύεται η Χανουκά? Εγγένεια και αφιέρωση. Έχουμε φτάσει στο βαθμό της αφιερώσεως που θέλει ο Κύριος, της κοινωνίας μας μαζί του? Γιατί υπάρχουν τριών ειδών χριστιανοί: αυτοί που είναι οσί παρών, ξεροί άδειοι, αυτοί που προσπαθούν, πέφτουν, αλλά επειδή προσπαθούν θα τα καταφέρουν μια ημέρα, και αυτοί που έχουν ανοίξει πραγματικά την καρδιά τους και είναι ενωμένοι με τη δόξα και το χρήσμα του Θεού. Εμείς σε ποια κατηγορία είμαστε? Στην τυπική σχέση με τον Θεό, σε αυτοί που προσπαθάμε με τα σκαμπανεβάσματά μας, ή στην θέση του θρόνου της δόξας του. Έχουμε συνεκαθίσει ο λόγος στο θρόνο του. Εφεσίους, με συγχωρείτε, κεφάλαιο δεύτερο. Ένα παράδειγμα. Ο Απόστολος Παύλος. Ένας γνήσιος, αληθινός άνθρωπος κατά τα φαρισαϊκά πρότυπα του Θεού. Και τι λέει στην προς Φιλιππίους επιστολή? Για να το διαβάσουμε λίγο. Στο 3:8-10. Τι λέει ο Παύλος? Αν και υπηρετούσε από μικρό παιδί τον Κύριό του, σύμφωνα όμως με τις φαρισαϊκές παραδόσεις και προδιαγραφές. Και διαβάζουμε. Προς Φιλιππισίους 3:8-10. Μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία για το έξοχο της γνώσεως του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, για τον οποίο εζημιώθηκα τα πάντα και λογίζομαι ότι είναι σκουπίδια, σκύβαλα για να κερδίσω τον Χριστό και να ευρεθώ εν αυτόμοι έχουν η δική μου δικαιοσύνη την εκ του νόμου, αλλά την ίδια πίστεως του Χριστού την δικαιοσύνη την εκ Θεού για της πίστεως. Και στο 10, που είναι η αποκορύφωση του λόγου που θεόπνευστα έδωσε και έγραψε ο Απόστολος Παύλος, για να γνωρίσω αυτόν, την δύναμη της Αναστάσεως αυτού, την κοινωνία των παθημάτων αυτού και να γίνω σύμμορφος με τον θάνατο αυτού. Πόσοι από εμάς έχουμε ομολογήσει μπροστά στον Κύριο αυτά τα λόγια? Ότι θέλω να σε γνωρίσω, Κύριε, τα πάντα είναι σκουπίδια, βοήθησε με τα διώξα από τη ζωή μου, γιατί θέλω, Κύριε, να γνωρίσω εσένα που είσαι ό,τι σπουδαιότερο και ό,τι πιο έξοχο, και παράλληλα, Κύριε Ιησού Χριστέ, να γνωρίσω την δύναμη της Ανάστασης. Ξέρετε τι σημαίνει δύναμη Ανάστασης? Η δύναμη της ζωής, το φως του Κυρίου στη ζωή μας. Τα πάντα αλλάζουν, αδελφιά. Δεν υπάρχει πια νέκρα θάνατος, αλλά Ανάσταση. Και όταν ο Παύλος το κατάλαβε και σταύρωσε προσωπικά το εγώ του, έφτασε στο επίπεδο να γνωρίσει πραγματικά τον Κύριο και να τον υπηρετήσει. Μέσα σε τόσα προβλήματα να λέει «Είμαι χαρούμενος γιατί είμαι παιδί του Θεού». Μέσα σε τόσες θλίψεις από ομοεθνείς ή εθνικούς, από προβλήματα δεξιά ή αριστερά, εργαζόταν ακατάπαυστα, θυσιάζοντας όλη του τη ζωή με το όνομα του Κυρίου. Άρα πρέπει, καθώς έχουμε το φως του Ιησού, να αφιερωθούμε περισσότερο σε εκείνο. Να έρθουμε πιο κοντά του. Να έχουμε μια προσωπική σχέση. Εμείς και ο Κύριος. Να του μιλάμε ανοιχτά. Με σεβασμό πάντα, αλλά ανοιχτά. Να του εκφράζουμε αυτό που αισθανόμαστε. Να του λέμε όμορφα λόγια αγάπης και σεβασμού. Και παράλληλα να βάζουμε μετάνοια για τις ανοησίες που θα έχουμε κάνει. Με γνώμονα να τις φτιάξουμε, να μάθουμε και να μην τις ξανακάνουμε. Αυτή είναι η αφιέρωση που θέλει ο Κύριος. Αυτός είναι ο βαθμός της σχέσης που θέλει να έχουμε μαζί του. Ψαλμός 119-105. Ψαλμός 119, θα διαβάσουμε το εδάφιο 105. Λίχνος στα πόδια μου είναι ο λόγος σου και φως ιστάς τρίβους μου, στα μονοπάτια μου δηλαδή. Βάλει λοιπόν τον Κύριο στη ζωή σου, το φως το αληθινό, και περιπάτα με ασφάλεια, δύναμη και προστασία. Δεν το μετανιώσεις. Μπορεί να υπάρξουν δυσκολίες, να υπάρξουν θλίψεις, αλλά η ζωή του Κυρίου είναι χαρά και ειρήνη. Και όποιος την ζει δεν μετανιώνει για αυτή την ευλογημένη ζωή. Δεν μετανιώνει. Αμήν, δεν μετανιώνει. Κάποτε πέθανε ένας βασιλιάς πριν πολλά χρόνια. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Αν κάποιος το θυμάται, ας με βοηθήσει να το αναφέρω. Πέθανε λοιπόν πριν πολλά χρόνια ένας βασιλιάς, ο οποίος ήταν γεμάτος δόξα, πάμπλουτος. Και στα τελευταία του κατάλαβε ότι όλη του η ζωή ήταν μια ματαιότητα. Και ζήτησε από τους υπηκόους του, μέσα στον τάφο, τον έβαλα στον θρόνο με τα βασιλικά ρούχα, το σκύπτρο, την κορώνα και όλα τα υπόλοιπα. Να τον βάλω λοιπόν καθιστό και να ανοίξω τη γραφή στο σημείο που γράφει τι και αν κερδίσει ο άνθρωπος όλο τον κόσμο, αλλά χάσει την ψυχή του. Και όταν μετά από χρόνια άνοιξα τον τάφο του Είδα τα κόκαλα, τα ρούχα αναλύωτα, η κόρονα αναλύωτη, το σκύπτρο αναλύωτο και το δάχτυλο να είναι κάπως έτσι στη γραφή, στο συγκεκριμένο εδάφιο. Τι κι αν κερδίσει ο άνθρωπος όλο τον κόσμο, αλλά ζημιωθεί την ψυχή του. Βάλει λοιπόν στη ζυγαριά της προσωπικής σου ζωής τον Κύριο και τον κόσμο. Και δες ποιο είναι πιο βαρύ και πιο σημαντικό στη ζωή σου. Και θα κλείσω διαβάζοντας Ισαΐας 60 κεφάλαιο, 1-3 εδάφιο. Ισαΐας λοιπόν 60:1-3. Σηκώθη τη φωτίζου, διότι το φως σου ήλθε και η δόξα του Κυρίου ανέτειλε πισέ. Διότι ειδού σκότος θέλει σκεπάσει τη γη και ζώφος τα έθνη. Επισέ όμως θέλει ανατείλει ο Κύριος και η δόξα αυτού θέλει φανερωθεί επισέ. Και τα έθνη θέλω συνέλθει εις το φως σου και βασιλείς εις την λάμψη της ανατολής σου. Ας σηκωθούμε παρακαλώ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Αλλά αυτός που πέθανε για σένα, αυτός που σε αγόρασε με το αίμα του, αυτός στον οποίον ανήκεις, αυτός που έδωκε την ψυχή του αντίλητρο για σένα, δεν είναι κανένας Άγιος, καμιά Αγία, πουθενά και ποτέ. Είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Μόνο!

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Μέσα στο λόγο του Κυρίου γίνεται αναφορά, πυκνή αναφορά στο όνομά του. Στο όνομα του Κυρίου. Και θα διαβάσω λίγο από τις πράξεις, το δέλτα κεφάλαιο, από το 10 εδάφιο, σελίδα 963. Λέει, εκεί τώρα ο Πέτρος κηρύττει, είναι η περίπτωση που έγινε εκείνος ο χολός, ο εγγενετής, έγινε καλά, μαζεύτηκε το πλήθος από το θαύμα και τους κηρύττει το Ευαγγέλιο, τον Ιησού Χριστό. Αυτή τη βδομάδα θέλω να διαβάσετε το βιβλίο των πράξεων. Πιάστε από την αρχή. Η έμφαση όμως πού θα είναι, τι θα βρείτε. Θέλω να βρείτε τα κηρύγματα των Αποστόλων. Τι κήρυξαν οι Απόστολοι. Θέλω να επιστρέψουμε στο κήρυγμα των Αποστόλων. Γιατί υπάρχει ένα ρεύμα τώρα, εδώ και αιώνες, όπου γίνεται μνήμα ενός φιλοσοφικού Χριστού. Ενός Χριστού ο οποίος έχει βγει από τη φιλοσοφία. Δεν είναι ο Χριστός των Αποστόλων. Δεν είναι ο Χριστός ο εξπέρματος Δαβίδ, ο Ναζωραίος, κατά το Ευαγγέλιο μου, που λέει ο Παύλος. Και θέλω η Εκκλησία να φρεσκάρει λίγο την καρδιά της, τη διάνοιά της, με το κήρυγμα όπως το κήρυταν οι Απόστολοι. Πρέπει να επιστρέψουμε σε εκείνο το κήρυγμα. Δεν με νοιάζει από πού θα αρχίσεις προκειμένου να ευαγγελίσεις κάποιον άνθρωπο. Από πού, τι θα πιάσεις, πώς το Πνεύμα του Θεού σε διεγείρει. Το θέμα είναι πού θα τον οδηγήσεις. Και πού θα στραφεί η συζήτησή σου. Γιατί η ανάγκη είναι να διαγραφεί μπροστά στον άνθρωπο ο Ιησούς Χριστός ο Ναζωραίος. Ο Ναζωραίος, αυτός που γεννήθηκε εκ Πνεύματος Αγίου και εκ της Παρθένου Μαρίας, που μεγάλωσε, γεννήθηκε στη Βηθλεέμ, μεγάλωσε στη Ναζαρέτ, ο πραγματικός Ιησούς. Γιατί πολύ νωρίς μέσα στην ιστορία μπήκε ο φιλοσοφικός Χριστός των ειδωλολατρών. Και έχουμε μια μεγάλη απόδειξη για αυτό το οποίο σας λέω, στα γραπτά του Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, αν τα έχετε υπόψη σας, που είναι ψεύτικα γραπτά. Και μιλάνε για Χριστό, το ίδιο κάνει και η νέα εποχή σήμερα. Που είναι ανανέωση του νεοπλατωνιστικού πνεύματος. Μιλάνε για έναν Χριστό. Το ίδιο κάνουν και όλοι. Οι Ινδουιστές μιλάνε. Οι νεοεποχίτες μιλάνε για Χριστό. Οι Ταοιστές μιλάνε για Χριστό. Οι μουσουλμάνοι μιλάνε για Χριστό. Αλλά για ποιο Χριστό γίνεται λόγος? Ποιος είναι ο αληθινός Χριστός, ο δικός μας Χριστός, ο Χριστός των προφητών, ο Χριστός των Αποστόλων? Αυτόν τον Χριστό και αυτού το όνομα είναι που πρέπει να υψώσουμε, αδελφοί. Ο λαός μας έχει πρόβλημα με την... Οι Έλληνες ζητούν, λέει, σοφία. Και οι Ιουδαίοι, σημείο. Είναι καλό το ότι ο λαός μας έχει αυτό τον απαιτητικό νου και δεν δέχεται ό,τι του πεις. Αν δεν το ψάξει, να το ερευνήσει, να μάθει. Μα γιατί μου το λέει, γιατί, τι σκοπό έχει, τι θέλει να πει, γιατί το κάνει αυτό. Άλλος λαός δεν τα κάνει αυτά τα πράγματα. Ξέρω, έχω γυρίσει και σας λέω. Οι Ινδοί τους λες, αυτό κάνει ο Θεός. Το δέχονται και σου λέει τώρα, ωραία, να το κάνουμε. Ο Έλληνας δεν είναι έτσι. Ζητάει σοφία. Η σοφία είναι το να ξέρεις το γιατί. Τι είναι το κάθε τι. Γιατί. Αλλά όμως ο κόσμος μέσα στη σοφία του δεν γνώρισε τον Ιησού. Γι' αυτό ήρθε με τη μορία του Ευαγγελίου. Τι μορία είναι. Είναι βέβαια εκεί η ηρωνία. Όχι, δεν είναι μορία, είναι η σοφία του Θεού εκεί. Αλλά για τον κοσμικό άνθρωπο το Ευαγγέλιο είναι μορία. Γιατί. Γιατί είναι απλό. Τι μας λέει. Ο Θεός είναι μυστήριο. Έχω κάτσει και έχω βρει αποστηθήσεις από τους καλύτερους λόγιους. από τα καλύτερα σχολιαστικά έργα του περασμένου αιώνα, του πιο προηγούμενου και σήμερα, και λένε ότι ο Θεός είναι άλυτο μυστήριο. Δεν μπορεί να το βρει κανείς και δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Είναι έξω από κάθε παράδειγμα, έξω από κάθε τύπο. Δεν ταιριάζει. Μα δεν είσαι λάθος, γι' αυτό δεν ταιριάζει. Το Ευαγγέλιο είναι απλό. Συμπεριλαμβάνει τον Πατέρα, ο οποίος δίνει το γιο του για να σώσει τον κόσμο. Τι πιο απλό! Τι πιο απλό! Αλλά μπήκε μέσα η φιλοσοφία και χάλασε το Ευαγγέλιο. Τώρα, αδελφοί, πρέπει να επιστρέψουμε πίσω για να κατέβει η δόξα του Κυρίου. Σας λέω μια φράση τακτικά. Πρέπει να μπούμε μέσα στο μεσιανικό χρίσμα. Για να κατέβει η δόξα και η δύναμη του Κυρίου. Για να γίνουν τα σημεία και τα τεράστια, να νιώσει το πνεύμα του Θεού την άνεση που ένιωθε με τους Αποστόλους. Γιατί νομίζετε έκανε όλα αυτά τα τεράστια το πνεύμα του Θεού με τους Αποστόλους? Και όχι μόνο, με τους διακόνους. Με τον Φίλιππο, με τον Στέφανο, με τον Βαρνάβα. Θαυμάσια πράγματα. Σημεία και τεράστια που τράνταξαν πόλεις ολόκληρες και λαούς και έθνη ολόκληρα. Γιατί? Γιατί ο Κύριος συμμαρτυρούσε. Ένιωσε άνεση να συμμαρτυρήσει. Κατέβαινε επειδή ήταν το Ευαγγέλιο κηρυγμένο σωστά από καρδιές οι οποίες ήτανε γεμάτες χάρη και γεμάτες από την αγάπη του Χριστού. Και ο Θεός δεν είχε πρόβλημα να προσκολάει τους σωζωμένους στην εκκλησία. Δεν είχε κανένα πρόβλημα. Κηρύττει εδώ ο Παύλος στις πράξεις το Δέλτα 10 και λέει, σελίδα 963, «Ας είναι γνωστόν εις πάντας ημάς και εις πάντα των λαών του Ισραήλ ότι δια του ονόματος του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου». Το τονίζει. «Τον οποίον σεις σταυρώσατε, τον οποίον ο Θεός ανέστησε εκ νεκρών δια τούτου του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, παρίσταται ούτες ενώπιον ημών υγιής», ο χολός που έγινε καλά μπροστά τους, «ούτως είναι ο λίθος ο εξουθενητής ηφημών των οικοδομούντων όσης έγινε κεφαλή γωνίας». Ακούστε τώρα τι λέει. «Και δεν υπάρχει διουδενός άλλο η σωτηρία, διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό των ουρανών δεδομένων μεταξύ των ανθρώπων δια του οποίου πρέπει να σωθούμεν». Για ποιο όνομα μιλάει? Στο 10 εδάφιο μας το είπε. Το όνομα του Ιησού. Δεν είναι άλλο όνομα υπό των ουρανών δοσμένο μεταξύ των ανθρώπων δια του οποίου να σωθούμεν. Ελληνικά ξέρουμε, καταλαβαίνουμε τι λέει. Άλλο όνομα δεν σώζει. Ένα όνομα σώζει μόνο. Αυτό το όνομα ύψωσαν οι μαθητές του Κυρίου. Αυτό το όνομα λάτρεψε και ευλόγησε η Εκκλησία. Είναι το όνομα, το υπερπάνω όνομα. Αργότερα έρχεται ο Κύριος να καλέσει τον Παύλο. Κοιτάξτε τι του λέει. Πήγαινε στη Δαμασκό με χαρτιά και με αυτά από εντολές από τους ιερείς για να δέσει τους χριστιανούς να τους πάει δεμένους στην Ιερουσαλήμ. Τον βρίσκει. «Σαούλ, Σαούλ, δια τι με διώκεις?» Σαν του λέει, «Τι σου έκανα?» Πέφτει κάτω, μπρούμτα. «Ποιος είσαι εσύ, Κύριε?» «Εγώ είμαι ο Ιησούς. Σκληρών συλλακτίζει προς κέντρα». Τυφλώθηκε από το φως. «Πήγαινε στην Αμασκό και θα σου πω τι θα κάνεις». Και του είπε για τον Ανανία ότι θα έρθει για να δει. Πάει ο Κύριος στον Ανανία. Ξέρει ο Κύριος να κάνει το έργο του, αδελφοί. Αμήν. Πώς μίλησε στον Ανανία? Τι έκανε? Πότε του μίλησε? Προσευχότανε. Πώς μίλησε στον Πέτρο για τον Κορνήλιο? Προσευχότανε. Βλέπετε τι έκανε η Εκκλησία? Προσευχότανε. Προσευχότανε. Προσεύχεσαι? Πώς μου δίνει ο Κύριος οδηγία? Όταν προσεύχομαι μου τη δίνει. Όταν είμαι στην παραλία και πίνω την πορτοκαλάδα, δεν μου δίνει οδηγία ο Κύριος. Όταν πάω στην παρουσία του επίσημα να ξοδέψω ώρα, να τον νικετέψω για το λαό του, να μας ανοίξει δρόμο, να μας οδηγήσει, κατεβαίνει ο Κύριος. Στη Βουλγαρία, σας είπα την προηγούμενη φορά που ήμουνα, κατέβηκε ο Κύριος, τον ένιωσα δίπλα μου, έλειωσα στο κλάμα. Ώρες έκλαιγα από την παρουσία του. Άρχισε να μου δείχνει, να μου διδάσκει πράγματα μέσα από την παρουσία του, από τον λόγο του. Στην προσευχή. Στην προσευχή. Όταν δεν προσεύχεσαι, δεν εξητάς τον Κύριο, ξεραίνεσαι και ξέρεις μετά, τα βάζεις με την εκκλησία. Ε, τι εκκλησία είναι αυτή, δεν, εγώ δεν νιώθω τίποτα. Ε, πώς να νιώσεις τίποτα. Μήπως ένιωθαν εκείνοι οι Φαρισαίοι που μπροστά τους ήταν ο Κύριος της δόξης. Ένιωθαν. Ένιωθαν κάτι. Τον σταύρωσαν μπροστά τους, είχαν τον Κύριο της δόξης. Γι' αυτό τους λέει τυφλή, τυφλόν οδηγεί. Στο βόδρο θα πέσουν μέσα. Στην προσευχή, η εκκλησία προσευχόντουσαν. Συνέχεια, γι' αυτό ο Κύριος μαρτυρούσε. Μιλάει στον Ανανία, στο 15, θήτα 15, σελίδα 970, πράξεις. Είπε δε προς αυτόν ο Κύριος. Είπαγε, διότι, γιατί αντιστάθηκε ο, όχι αντιστάθηκε, απλά ρωτούσε ο άνθρωπος, Κύριε, εγώ άκουσα για αυτόν τον Σαούλο ότι δένει τους αδερφούς και κάνει δεινά και καταστρέφει την εκκλησία. Είπαγε, διότι ούτως είναι σκεύος εκλογής σε μέ, δια να βαστάσει το όνομά μου. Δια να βαστάσει το όνομά μου ενώπιον εθνών και βασιλέων και των ιών Ισραήλ. Μου κάνει εντύπωση αυτή η λέξη. Να βαστάσει το όνομα. Ελληνικά ξέρουμε. Τι θα πει να βαστάσει. Δεν λέει να κρατήσει. Λέει να βαστάσει. Τι υπονοεί. Βάρος. Έχει βάρος το όνομα. Μ' ακούει η εκκλησία. Το όνομα του Ιησού έχει βάρος. Και θέλει καρδιές, ζωές να βαστάξουν το όνομα του. Γιατί είναι μέγα και είναι ένδοξο. Είναι ένα παράδειγμα να σας πω. Πες ότι έχουμε ένα γάμο, πολύ επίσημο γάμο. Και θέλουμε να πάμε στο γάμο. Τι ρούχα θα βάλουμε. Έλα γυναίκες, τι ρούχα θα βάλουμε. Ωραίες τουαλέτες, ε. Επίσημα. Δεν μου λέτε. Μπορείς με αυτή την τουαλέτα να πας να κάτσεις στην παραλία. Να πας στη λαϊκή. Μπορείς. Με τις γόβες. Και τα ωραία, τα χρυσοπίκλητα επάνω, να πας στη λαϊκή με το καλάθι να ψωνίσεις. Γίνεται. Όχι. Δεν γίνεται. Έτσι είναι και το όνομα του Κυρίου που σε έχει δώσει επάνω σου. Τα ενδύματα της δόξης, τα πνευματικά που έχεις λάβει. Ο Ιησούς Χριστός είναι η φανέρωση της δόξης του προσώπου του Θεού σε μας. Και αυτή τη δόξα ήρθε και μας την έδωξε. Είναι η δόξα του ονόματός του. Θα τη δούμε τώρα σε λίγο. Σημαίνει ότι είσαι μακαρισμένο άτομο. Σε έχει σφραγίσει, σε έχει καλέσει ο Κύριος. Δεν είσαι σαν τους άλλους ανθρώπους. Επομένως, ορισμένα πράγματα δεν σου επιτρέπεται να τα κάνεις όπως οι άλλοι. Πρέπει να ζήσεις σύμφωνα με το προνόμιο του ονόματος και τις απαιτήσεις του βάρους της δόξης που είναι πάνω σου. Έπρεπε να βαστάξει ο Παύλος το όνομα του Ιησού μπροστά σε ηγεμόνες, σε βασιλιάδες, σε άρχοντες και στο λαό Ισραήλ και στα έθνη. Σε ρωτάω, έχεις βαστάξει το όνομα του Κυρίου επάξια? Για να δούμε λίγο το όνομα. Είπαμε το όνομα, το κατεξοχήν όνομα του Κυρίου είναι το όνομα της Διαθήκης του και συμπεριλαμβάνει όλα όσα ο Θεός είναι και όλα όσα κάνει. Είναι μέσα στο όνομα. Και ο πρώτος που ρώτησε το Θεό για το όνομά του ποιος ήτανε? Ο Μωυσής, στη Βάτο, στην έξοδο στο γάμα 13-14. Λέει, Κύριε, και αν με ρωτήσουν ποιο είναι το όνομά σου, τι θα τους πω τους Ισραηλίτες? Και λέει, έξοδος γάμα 13, σελίδα 54. Και είπε ο Μωυσής προς τον Θεό, ιδού όταν εγώ υπάγω προς τους Υιούς Ισραήλ και είπα προς αυτούς, ο Θεός των πατέρων σας με απέστειλε προς εσάς, και εκείνοι με ρωτήσουν τι είναι το όνομα αυτού, τι θέλω επί προς αυτούς. Και είπε ο Θεός προς τον Μωυσή, εγώ είμαι ο Ον. Στα εβραϊκά τι είπε? Εχγέ ασέρ εχγέ. Εγώ είμαι αυτός που ήταν, είναι και θα είναι. Είμαι ο Ον. Αυτό το είπε το ίδιο ο Κύριος Ιησούς Χριστός στην Αποκάλυψη στο Α8. Και λέει εγώ είμαι ο Ον, ο Ιν, ο ερχόμενος, ο Παντοκράτορ. Το όνομα είναι. Και απαιτεί κάτι, ρωτάει και θέλει απάντηση. Τι είσαι Κύριε δηλαδή. Είσαι, τι. Ακούστε, όταν αργότερα ο Κύριος φανερώνει το όνομά του στο Μωυσή και κηρύχτηκε το όνομα του Κυρίου μπροστά από το Μωυσή. Κοιτάξτε τώρα τι είναι το όνομά του. Και αυτό το όνομα τώρα είναι που κηρύττουμε εμείς. Για να καταλάβουμε τι μας έβαλε ο Κύριος να κάνουμε, πρέπει να το βαστάξουμε το όνομα του Κυρίου. Να το πω πιο απλά, να το αντέξουμε. Να αντέξουμε τις δυνάμεις. Να αντέξουμε τον διωγμό. Να αντέξουμε την αισχύνη. Το ξέρουμε αυτό. Θα σας διαβάσω λίγα εδάφια πριν προχωρήσουμε. Ακούστε, ακούστε λίγα εδάφια. Έτσι, για να έρθουμε λίγο στα πλαίσια της Εκκλησίας των Αποστόλων. Γιατί μην ξεφύγουμε σε ένα φιλοσοφικό, έτσι, παγωμένο ψυχρό Ευαγγέλιο. Η μαμά Εκκλησία είναι εδώ στην Ιερουσαλήμ, από εκεί ξεκίνησε. Ακούστε εδώ τι λέει τώρα. Κοιτάξτε. Λέει, Α Πέτρου Δέλτα 14. Εάν ονειδίζεστε δια το όνομα του Χριστού, είστε μακάρι. Ο μακάριος άνθρωπος τι κάνει.
2: Είμαι μακάριος.
1: Έτσι είναι ο μακάριος. Πώς είναι μακάριος. Τους μαθητές τους δίρανε. Και λέει, βγήκαν έξω και χαιρόντουσαν γιατί αξιώθηκαν να πάθουν για το όνομα. Αδελφοί, μας σπάσει το ηθικό ο διάβολος. Και γίνουμε σαν τους σκύλους δαρμένους με τις ουρές από κάτω στα σκέλια και φοβόμαστε μην μας πει κανείς τίποτα. Δεν νικάμε έτσι. Είμαστε νικημένοι από μέσα. Εάν γίνεται αυτό, έχεις νικηθεί. Και ο Κύριος πρέπει να σε αναστήσει. Χαιρόντουσαν γιατί αξιώθηκαν να πάθουν, λέει, για το όνομα. Έτσι λέει στις πράξεις. Το θυμάστε το εράφιο. Λέει, εάν ονειδίζεστε δια το όνομα του Χριστού. Α, έχει ονειδισμό το όνομα. Γι' αυτό είπε να το βαστάξει ο Παύλος. Θα σου δείξω τι λέει μετά. Είστε μακάρι, διότι το πνεύμα της δόξης και το του Θεού αναπαύεται εφ' ημάς. Δεν είναι μόνο τα στίγματα και η οδύνη και η ονειδισμός, αλλά είναι το πνεύμα της δόξης αναπαύεται πάνω σου. Το βάρος της δόξης. Κατά μένα αυτός βλασφημείται, κατά δε σας δοξάζεται. Ματθαίος Ιώτα 22, ακούστε τα λόγια του Κυρίου μας. Και θέλετε είστε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου. Ω Κύριε, τι μας λες τώρα. Εμείς νομίζαμε ότι θα έρθεις να κάνεις τη βασιλεία σου, θα κάτσουμε δεξιά, αριστερά, θα έχουμε γλέντια, χαρές. Θα είναι όλα καλά και εσύ μας λες να μας μισούν για το όνομά σου. Τους μίσησαν. Τους κάψανε. Τους δείξαν στα ζώα μέσα. Τους βράσανε. Τους βάλανε σε καυτές καρέκλες με κάρβουνα να κάτσουνε. Τους σφάξαν τα παιδιά τους μπροστά τους. Τους κάψαν τις περιουσίες τους. Δημεύσαν τις περιουσίες τους. Σηκωθήκανε όλες οι αρχές, οι εξουσίες, οι κοσμοκράτορες, οι δαίμονες στα επουράνια ενάντια στην Εκκλησία. Ο Κύριος την προετοίμασε την Εκκλησία και λέει θα είστε μισούμενοι για το όνομά μου. Γιατί, γιατί είναι ο διάβολος ο οποίος μισεί το όνομα του Κυρίου. Δεν θέλει να ακούσει ο άνθρωπος για το Ευαγγέλιο. Και όταν ξέρει ότι αναπαύεται πάνω σου το όνομα και κρατάς το όνομα του Κυρίου, θα σε πολεμήσει. Μέσα και έξω. Ό,τι έχει θα στο ρίξει. Γι' αυτό ο Κύριος ετοιμάζει την Εκκλησία. Και τώρα είναι ώρα να σταθούμε. Περάσαμε. Μας έριξε ο διάβολος πολλά πράγματα. Αμήν. Αμήν. Όλοι εσείς που είστε καιρό. Μας έριξε. Τι θα κάνουμε. Το βάλουμε κάτω. Όχι αδελφοί. Εμείς δεν το βάζουμε κάτω. Είμαστε από αυτούς που θα φτάσουμε μέχρι τέλους. Αμήν. Δεν είμαστε από αυτούς που γυρίζουμε πίσω. Θα πάμε μπροστά με τη χάρη του Κυρίου. Με αγάπη, με ζήλο, με συγχωρητικότητα. Δεν θέλουμε να πάει ούτε μία ψυχή στην κόλαση. Τους αγαπάμε, θέλουμε να σωθούν, να είμαστε μαζί στον ουρανό. Αμήν! Αυτό είναι το πνεύμα του Χριστού. Και την τελευταία στιγμή τον ληστή τον έσωσε, τον πήρε μαζί του. Αυτό το πνεύμα έχει η Εκκλησία. Ματθαίος ΚΔ 9. Τότε θέλεις σας παραδώσει εις θλίψην και θέλεις σας θανατώσει και θέλεστε είσαι μισούμενοι υπό πάντων των εθνών δια το όνομά μου. Το βαστάξεις. Πολλοί γεννήθηκαν και πέθαναν στις κατακόμβες μέσα. Οικογένειες ολόκληρες, πολυάριθμες, έκαναν τα παιδάκια τους μέσα στις κατακόμβες, στα σκοτάδια. Μεγάλωσαν, ενηλικιώθηκαν και πέθαναν μέσα εκεί για να βαστάξουν το όνομα. Τιμή στον Κύριο. Όταν τα σκέφτομαι αυτά, αδελφοί, λέω, Κύριε, εγώ τι έχω κάνει. Τι έχω κάνει. Ευχαριστιόμαστε τη ζωή. Πάμε στη θάλασσα, θα κάνουμε το μπάνιο, θα κάνουμε τραπέζια, θα χαρούμε μεταξύ μας. Βλέπουμε τους αδελφούς βασιλιάδες. Βασιλιάδες. Και ευχαριστώ τον Κύριο για την όμορφη αυτή περίοδο που ζούμε. Χαρά και ευφροσύνη. Αλλά πρέπει να κάνουμε το έργο του Κυρίου. Πρέπει να κρατήσουμε το όνομα τώρα εμείς. Εμείς έχουμε τη σκυτάλη. Ο Παύλος το βάσταξε, τώρα όμως ο Κύριος κάλεσε εσένα. Κάλεσε εμάς να βαστάξουμε το όνομα του Κυρίου. Βλέπετε, αυτά τα είπε ο Κύριος. Ναι, λέει για το όνομα του Κυρίου. Ακούστε λίγο. Ψαλμός ρω ε3. Καυχάστε εις το Άγιον αυτό όνομα. Δεν είναι ντροπή να κρύψω το όνομα του Κυρίου. Με σοφία. Αμήν. Συμφωνώ. Ότι ο λαός του δεν πρέπει να είναι σοφός. Αλλά όμως δεν θα κρύψεις το Ευαγγέλιο. Δεν θα κρύψεις τον Κύριο. Δεν θα κρύψεις το όνομα του Ιησού Χριστού. Απαγορεύεται να το κρύψεις. Θα σου καταλογήσει ο Κύριος τις ψυχές γύρω σου. Πρέπει να τους κηρύξεις. Φυσικά θα αντιδράσουν. Φυσικά θα πούνε χίλια δυο. Θυμάμαι, είχα μιλήσει κάποτε, δεν θυμάμαι, χρόνια πριν. Μπορεί να είναι εδώ ο άνθρωπος να το θυμηθεί. Εγώ δεν ξέρω, θυμάμαι ποιος είναι κιόλας, αλλά ξέρω ότι είχε γίνει αυτό το πράγμα. Δεν είχα ευαγγελίσει λοιπόν και συνέχεια εδάφη από τη γραφή. Αντιδρούσε. Μα πού, ποιος μας λέει ότι είναι έτσι. Ο λόγος του Κυρίου λέει ότι εάν δεν μετανοείς θα πας στην κόλαση. Και ο Κύριος ήρθε για να σε σώσει. Πρέπει ποια κόλαση τώρα μου λες και αυτά. Ο λόγος του λέει έτσι. Και λέει έτσι. Συνέχεια. Και έμεινε εκεί. Του θα έλεγε κανείς. Τι ήταν αυτό το πράγμα. Μετά ήρθε στην εκκλησία. Την άλλη συνάντηση ήταν εδώ. Και έδωσε την καρδιά του στον Κύριο. Και μετά. Τι έγινε. Πώς. Εγώ τώρα. Επειδή είχαμε αυτή τη συζήτηση. Ήταν αντίδραση συνέχεια. Βέλη. Τι έγινε. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ όλη νύχτα τα λόγια που μου είπες. Το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο. Ο Παύλος τι λέει στους Γαλάτες. Ο ανόητοι Γαλάτες μπροστά στους οφθαλμούς των οποίων διαγράφει ο Χριστός. Τι. Σταυρωμένος. Σε κάλεσε ο Κύριος να κηρύξει το όνομά του, να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Όταν κηρύττεις, ζήτα από τον Κύριο να σου δώσει λόγο και δύναμη να διαγραφεί η θυσία με το αίμα αγνό, καυτό, γεμάτο συνέστημα και αγάπη για να χτυπήσει την καρδιά του ανθρώπου ο λόγος. Να μην είναι εδώ, αλλά στην καρδιά. Ευαγγελίζουμε και ευαγγελίζουμε εδώ τον άνθρωπο. Ενώ έχει ανάγκη η καρδιά του να ακούσει κήρυγμα του λόγου. Γι' αυτό λέει το κήρυγμα του Σταυρού, ο λόγος του Σταυρού. Φέρει τον άνθρωπο αντιμέτωπο με την αμαρτία. Μία αμαρτία. Είσαι καταδικασμένος άπαξ εις θάνατον. Δύο δύσεις θάνατον. Τρεις αμαρτίες, τρεις εις θάνατον. Πόσες αμαρτίες έχεις κάνει. Και μη μου πεις για τα καλά σου έργα. Γιατί αν τα βάλουμε στην πλάστικα ποιο είναι πιο βαρύ. Τελείωσε. Τι θα κάνεις με την αμαρτία σου. Φέρει τον αντιμέτωπο με την αμαρτία του. Ας τη φιλοσοφία. Γιατί θέλουν να σου φέρουν στη φιλοσοφία. Μιλάμε για τη συγχώρεση των αμαρτιών σου. Τώρα ο Κύριος καλεί εσένα, εκείνος είναι εδώ. Εκείνος πλήρωσε για σένα, εκείνος θα σε κρίνει. Ω αδελφοί, έλατε να κήρυξουμε το Ευαγγέλιο, να βαστάξουμε το όνομα. Αλληλούια. Το όνομα! Μην το μπερδέψουμε με άλλα πράγματα. Μην το μπερδέψουμε με τον εαυτό μας και το εγώ και μένα και από μένα σε μένα δεν έγινε αυτό που ήθελα και εκείνο. Ξέχνα τον εαυτό σου, άστον στην άκρη και προχώρα να κηρύξεις αυτό που ο Κύριος σου έδωσε να κάνεις. Ο Δανίλη δεν έκρυψε το όνομα. Δεν το έκρυψε. Ήταν μέσα στη σχολή των Λόρδων. της Βαβυλώνας. Θα γινόταν κυβερνήτης. Και οι τρεις παιδες, ο Αζαρίας, ο Μισαήλ και ο Ανανίας. Δεν έκρυψε το Κύριο. Δεν το έκρυψε το όνομα του Κυρίου. Όταν ήρθε η ώρα και του έδειξε ο Κύριος τόση την αποκάλυψη για το όνειρο που είδε ο Ναβουχοδονόσορας μπροστά στο βασιλιά, του είπε: δεν είναι άνθρωπος ο οποίος μπορεί να γνωρίσει και να καταλάβει, αλλά είναι ο Θεός στον ουρανό, ο οποίος φανερώνει. Ύψωσε το όνομα του Κυρίου. Οι τρεις παιδες στην Κάμινο δεν έκρυψαν το όνομα του Κυρίου. Δεν έκρυψαν την ομολογία τους, αδερφοί. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Υπάρχει αυτό το φρόνημα του χαμελέοντα, να ταιριάξουμε, να μην μπουνε. Αδερφοί, πρέπει να ταράξουμε τα νερά γύρω μας με το Πνεύμα το Άγιο. Αμήν. Πρέπει να αρχίζει ο κόσμος να συνηθίζει το Ευαγγέλιο. Να ακούνε, να συνηθίζει με την καλή έννοια. Να ακούνε, να πάρουν, να αποκτήσουν αυτιά, να ακούνε τη δόξα του Κυρίου. Γιατί δεν το κηρύττει κανείς το Ευαγγέλιο. Και δεν μπορούμε να σώσουμε και τους ανθρώπους, να τους φέρουμε στην παρουσία του Κυρίου. Εάν δεν κηρύξουμε το Ευαγγέλιο. Έφτιαξε όλη αυτή την εικόνα που είδε ο Ναβουχοδονόσορας, την έκανε χρυσή, 60 πήγες επί 6. Τι ακούγεται, 60 επί 6. 6, 6, 6. Και κάλεσε όλο τον κόσμο να προσκυνήσει αυτό το πράγμα. Εάν δεν καλέσουμε τον κόσμο να προσκυνήσει τον Χριστό, ο Αντίχριστος περιμένει να τους κάνει να προσκυνήσουν την εικόνα του. Πού θα το κάνει? Αλλά θα κάνει πρώτα ο Χριστός τη δουλειά του. Οι τρεις παιδες δεν έκρυψαν την ομολογία τους. Θυμάμαι στο στρατό, επιχούντας, το 71 πήγα. Κάθε πρωί, το τζόκι είπε ο Μάλης, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Τρεις φορές. Και μετά, Πάτερ ημών και τα λοιπά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Απόφαση, τι θα κάνω? Ο λόγος του Κυρίου δεν μιλάει για τέτοια πράγματα. Δεν πειράζει, ας το κάνουμε τώρα που να δεν καταλαβαίνουν οι άλλοι. Δεν πειράζει, κάνω σταυρό σου. Τι είναι, σιγά. Λέω, Κύριε, δεν θα συμβιβαστώ εγώ. Θα κάνω αυτό που ξέρω ότι λέει ο λόγος του Θεού και τα υπόλοιπα τα αφήνω σε σένα. Μιλάω στην επιλογία. Ένα καλό παιδί, φιλόλογος. Ανοίγει η καρδιά του σαν το γαρίφαλο. Δέχεται τα πράγματα του Θεού. Την άλλη μέρα, σε όλο το λόγο. Κουλούρι, κάνε προσευχή. Δεν το περίμενα. Ωχ, Κύριε, λέω τώρα τι να κάνω. Και αρχίζω. Πατέρα μας ουράνιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε ευχαριστούμε. Όλοι παγώσανε. Πρώτη φορά άκουγαν πραγματική προσευχή. Μετά, από λίγο καιρό, ήταν όλοι στα κρεβάτια πάνω-πάνω, ακούγαν το Ευαγγέλιο. Όταν είχαν πρόβλημα, σε μένα ερχότανε. Γιατί αποφάσισα να σταθώ για τον Κύριο. Σας έχω πει την ιστορία στο κέντρο εκπαιδεύσεως. Πήγαινε ένας και ρώταγε. Είχαν γραφεία πάρα πολλά και ρωτάγανε. 1,000 τότε, πηχούντας. Και ήταν ένας, τι δω, τι θρήσκευμα έχεις. Κύριε, λέω, εγώ θα πω αυτό που είναι και εσύ ανάλαβε τα υπόλοιπα. Τελείωσε. Είχα κάνει μια απόφαση ότι δεν θα κρύψω τον Κύριο. Πάει, τελείωσε. Γι' αυτό ίσως είμαι και εδώ αυτή τη στιγμή και σας κηρύττω. Γι' αυτό ίσως με στέλνει ο Κύριος για να κάνω αυτό το οποίο θέλει. Γιατί δεν κλείνω το στόμα μου και δεν πρόκειται να το κλείσω. Για τη δόξα του Κυρίου. Γιατί ο διάβολος χαίρεται να έχει εργάτες, ποιμένες, χίλιους δυο, με κλειστό το στόμα. Να λένε μόνο αυτό το οποίο κάνει είναι το καλό. Να μην πειράξουν και κανέναν, ε. Αδερφοί, κοιτάξτε εδώ, έχουμε τους προφήτες. Τους αγαπάμε τους προφήτες. Τι είναι αυτό που αγαπάμε μέσα τους? Αυτό το αγνό πνεύμα. Το Άγιο, που είχαν κοινωνία με τον Κύριο, ήταν ασυμβίβαστοι στην αλήθεια, ήξεραν τον Κύριο και έπρεπε να μιλήσουν τα λόγια του Θεού. Λέει στον Ιερεμία, έκανα το μέτωπό σου χάλικα, Ιερεμία, στήλη σιδηρά σε σήκωσα και δεν θα υπερισχύσουν εναντίον σου. Αμήν. Αμήν. Πρέπει να πάρεις το πνεύμα μέσα σου και δεν έχεις να φοβηθείς άνθρωπο όταν φοβάσεις τον Κύριο. Και όταν έφτασα στο γραφείο κοντά, μου λέει, ποιο είναι... Μου λέει, είσαι ορθόδοξος? Είμαι χριστιανός. Είσαι αναγεννημένος? Ναι, του λέω. Έλα εδώ, μου λέει, και σε ψάχνα. Ο επιλοχίας του συντάγματος ήτανε. Στην Καλαμάτα. Πιστό παιδί. Είχε βάλει επίτηδες στο γραφείο για να βρει έναν αδερφό να κάνει παρέα. Εάν έκρυβα τον Κύριο, δεν θα τον γνώριζα. Έρχεται μια φορά μέσα στο θάλαμο. Όλοι, προσοχή όλοι, επιλογίας.
3: Θέλω να δω φάτσες. Θέλω μια φάτσα για αγκαρία.
1: Όλοι έτσι τώρα. Και εγώ έκανα το σοβαρό, κοιτούσα το ταβάνι να μην γελάω. Γιατί ήξερα τι ήθελε να κάνει. Ερχόταν λοιπόν, πήγαινε σε κάποιον δήθεν. Για να εσύ,
3: δεν μ' αρέσει η φάτσα σου.
1: Πήγαινε στον άλλον. Ούτε η δική σου. Ερχόταν σε μένα.
3: Έλα εδώ εσύ σε φάτσα. Κολούθαμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Κρακ, κρακ, κρακ, από πίσω. Μόλις βγαίναμε από τον θάλαμο, έλα αδερφέ, πάμε να προσευχηθούμε. Αμήν. Τι είναι πιο καλά, να κρύψεις τον Κύριο να το φανερώσεις. Θες τον ουρανό μαζί σου ή εναντίον σου? Γιατί όταν ο Κύριος σε καλεί να το φανερώσει και εσύ τον κρύβεις, τότε έρχεται εναντίον σου. Τι θα το Βαλάμ? Μη γέννητο, αδερφοί. Μας κάλεσε ο Κύριος και πρέπει να αντιδράσουμε σωστά στη γενιά μας μέσα. Πρέπει να αντιδράσουμε. Ο ουρανός περιμένει. Ο Κύριος είναι έτοιμος και επιθυμεί να κατέβει η δόξα του, να φανεί το μεγαλείο του Θεού. Και η δικιά σου σκιά θα σηκώνει τους ανθρώπους όταν μπεις μέσα σε αυτό το χρήσμα το Άγιο. Οι μαθητές πια τα παραδώσαν όλα. Πήγε ο Πέτρος, ο καημένος, επάνω με τα δίχτυα πάλι να παλέψει εκεί, να τραβήξει μερικά ψάρια να βγάλει. Αλλά ήρθε ο Κύριος για τελευταία φορά, του έδωσε τη χαριστική βολή και λέει: μετά, Κύριε, τελείωσα. Δικό σου είμαι. Σου έδωσε τη χαριστική βολή? Ή ακόμα παραπέει λίγο? Πάλι ασχολείσαι εδώ και εκεί με τα δίχτυα? Ω, αδερφέ, ελάτε να σηκωθούμε να βαστάξουμε το όνομα του Κυρίου. Ο Παύλος το βάσταξε μπροστά σε βασιλείς. Πήγε μπροστά στον Αγρίπα, τον βασιλιά, τον έκανε κέτρεμε, τον φίλικα. Μέχρι που από το φόβο του αντέδρασε, λέει: μένεσαι, Παύλε! Λέει: αυτά τα λόγια που λέω δεν είναι λόγια μενωμένου, αλλά λόγια νοός σοφρονούντος. Και ξέρεις, βασιλιά Αγρίπα, ότι είναι έτσι. Εάν δεν είχες επικαλέσει, λέει, παρολίγο να με πείσεις να γίνω χριστιανός, πολιτικός. Αλλά η καρδούλα του το ξέρε πώς ένιωθε από το κήρυγμα του Παύλου. Τον στρίμωξε ο Παύλος. Πήρανε τη μαρτυρία. Εάν ακούσανε, τους έσωσε ο Κύριος. Εάν όχι, ο Παύλος ήταν καθαρός από το αίμα τους. Το έχεις σκεφτεί αυτό? Ή θα σου ζητήσει το αίμα τους ο Κύριος? Περνάει ανθρώπους από δίπλα σου και ούτε καν μυρίζουν τον Χριστό. Αντίθετα, μπορεί να σκανδαλίζονται κιόλας και να σου φεύγει καμιά. Αυτός είναι χριστιανός? Ναι, αδερφός. Μα εγώ τον άκουσα και λέει και έτσι και αυτό. Σοβαρά, βρε παιδί μου? Ναι. Τι κάνουμε τώρα? Βαστάζεις το όνομα του Κυρίου? Το βαστάζεις? Κοιτάξτε τι λέει ο Παύλος. Κοιτάξτε τι λέει. Γαλάτα σίγμα 17. Εις το εξής, μη δεις, ας μη δίδεις εμένα όχρησιν, διότι εγώ βαστάζω το στα στίγματα του Κυρίου Ιησού εν το σώματι μου. Του άφησε στίγματα το Ευαγγέλιο. Εγώ δεν έχω τέτοια στίγματα. Και να σας πω, εύχομαι να μην φτάσω σε αυτό το σημείο. Δεν θέλω. Αλλά άμα φτάσω, εάν ο Κύριος με καλέσει, θα τους πω, θέλετε να βαρέσετε, ορίστε, βαράτε. Κάντε ό,τι νομίζετε. Δεν αλλάζω τον Κύριο. Δεν αρνούμε τον Κύριο μου. Δεν μπορώ να αρνηθώ την πνοή που αναπνέω. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και σε τέτοιες ώρες ο Κύριος γιγαντώνει την πίστη σου, τελειώνεις. Γιατί πεθαίνεις ως προς τον εαυτό σου, τελειώνεις. Και ζεις για το Θεό. Αλλά καλά είναι να πάρεις τώρα την απόφαση αυτή για να βαστάσεις το όνομα. Το βαστάξεις.

0: Γι' αυτό είπε, όποιος όσοι είναι κουρασμένοι, έχεις κουραστεί από τη ζωή σου και τη ρουτίνα και όλη την αμαρτία και αυτό που... Έλα σε μένα, εγώ θα σε αναπαύσω και πάρε τον ζυγό σου, τον ζυγό μου επάνω σου. Και μάθε απ' εμού, διότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδιά. Και ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίο μου ελαφρύ. Σου βάζει ζυγό. Βάρος δόξης. Βάρος δόξης. Ελάτε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο, αδελφοί. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε τι λέει. Διότι η προσωρινή ελαφρά θλίψης. Ελαφρά. Ελαφρά. Τον δέρναν τον Παύλο. Τον λιθοβολήσανε. Έκανε μερονύχτιο στο βυθό. Χίλια δυο. Η προσωρινή ελαφρά θλίψης ημών. Έτσι τα βλέπανε οι Απόστολοι. Γιατί είχαν δει το πρόσωπο του Κυρίου. Ξέρουν ότι θα τον δούνε. Και όλα αυτά ήτανε... εντάξει. Περαστικά πράγματα, σιγά. Εντάξει, μας δίνανε λίγο, φάγαμε μερικές στην πλάτη και τι έγινε. Ελαφρά θλίψεις. Εργάζεται εις ημάς καθ' υπερβολήν αιώνιο βάρος δόξης. Το φρόνημα των μαθητών. Ποιος θα τους κάνει καλά αυτούς. Ποιος θα τους νικήσει. Με τέτοιο φρόνημα. Μέσα τους. Τι να τους κάνουν, τι να τους πειράξουνε. Τι μπορεί να κάνει ο διάβολος. Α, θα σε γύρουμε. Α, ναι, για βαράτε λίγο. Τάκα του, κατάκα του. Ωραία. Τώρα τι κάνουμε. Θα σε κόψουμε. Για κόψτε. Κόψαν το σώμα του, το κόψανε. Όσους πιο πολλούς λέει σκοτώνουμε, τόσο πιο πολλοί γίνονται. Μέσα είναι η δόξα. Αδελφοί, αυτό το πνεύμα ο Κύριος θέλει να πάρουμε και με αυτό να ευαγγελίσουμε για να βλέπουν οι άνθρωποι τη δύναμη του Κυρίου μέσα σου, στην αδυναμία σου μέσα. Να βλέπουν τη δόξα του Θεού και αυτό είναι που θα τους ελκύσει. Το πρόβλημα ξέρετε ποιο είναι, έχουμε ασχοληθεί τόσο πολύ με τον εαυτό μας. Το εγώ μου, εμένα, αχ που εγώ. Και ο Κύριος έφυγε πίσω, στο πίσω μέρος. Δεν υπάρχει εγώ. Άφησε τον Κύριο να καταλάβει κάθε πτυχή της ζωής σου. Γιατί σε κάλεσε, είσαι καλεσμένο άτομο, γι' αυτό είσαι εδώ. Σε καλεσμένο άτομο. Ήρθαν οι άγγελοι και κήρυξαν το όνομα του Κυρίου πάνω εκεί στο Σινά. Και ακούστε τι λέει. Ακούστε τι λέει. Έξοδος λάμδα δέλτα 5. Και κατέβει ο Κύριος εν νεφέλη και στάθη μετά αυτού. Εκεί και εκήρυξε το όνομα του Κυρίου. Και παρήλθε Κύριος έμπρος εν αυτού και κήρυξε. Κύριος. Κύριος ο Θεός. Ακούστε το όνομα. Είναι Κύριος. Αμήν. Αυτό σε κάνει δούλο. Σε κάτω από την εξουσία του. Δεν κάνεις ό,τι θες εσύ. Έχεις Κύριο από πάνω σου. Μπορεί ένας δούλος να πάει στον άλλο να πει πάμε για μπάνιο. Α, πάμε να φύγουμε. Μπορούμε να το πούνε αυτό. Κάτσε, να ρωτήσουμε τον Κύριο πρώτα. Μήπως θέλει κάτι. Και αν μας επιτρέψει θα πάμε. Αμήν. Έτσι κάνει ο δούλος. Ξέρει ότι έχει Κύριο, δεν κάνει του κεφαλιού του. Δεν οδηγεί τον εαυτό του. Ποιμένεται από τον ποιμένα του, που είναι ο Ιησούς Χριστός. Κύριος, Κύριος ο Θεός, ικτήρμων και ελεήμων. Α, το όνομα του Κυρίου έχει μέσα αυτά τα πράγματα. Το κηρύττεις, το όνομά του. Πότε κηρύττεις τους ικτυρμούς και τα ελέη του Κυρίου. Όταν ευαγγελίζεις τον άνθρωπο και του λες διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Ώστε έδωκε τον Υιό του μονογέννη. Για να μην απολεστεί πάσο πιστεύουν σε αυτόν. Αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Ο Θεός από έλεος και αγάπη είναι που έκανε όλο αυτό που έκανε. Και σε καλεί να έρθεις. Το όνομα του Κυρίου τα έχει μέσα. Μακρόθυμος και πολυέλεος. Έχει υπομονή ο Κύριος μαζί σου. Εάν κάνεις κάτι στραβό δεν σε καταδικάζει. Δεν έχει κρίση ο Θεός εναντίον σου. Έχει αγάπη. Σε καλεί γιατί την πήρε την κρίση επάνω στο σταυρό. Τώρα σε αγαπάει. Τώρα σε θέλει κοντά του. Μακρόθυμος. Πολυέλεος. Έχει έλεος πολύ. Το έλεος λέει καυχάται κατά της κρίσεως. Τι θα πει έλεος. Τι σημαίνει έλεος. Ξέρεις ότι είσαι ένοχος, έχεις καταδικαστεί, έχεις κάνει ζημιά, έτσι, σαν το μωρό, το παιδί που έχει σπάσει το τζάμι του σπιτιού. Και ο μπαμπάς είναι μέσα και πάει και ξέρει τι τον περιμένει. Πάει σαν τη φρεγμένη γάτα, καταδικασμένος. Έρχεσαι μπροστά στον κριτή και σου λέει ο κριτής, είδα τη μεταμέλειά σου κάνω έλεος. Σκεπάζω. Πώς νιώθεις μετά? Πώς νιώθεις? Πρέπει να το νιώσεις για να το κηρύξεις. Ένας αυτοδικαιωμένος δεν μπορεί να κηρύξει το έλεος του Κυρίου. Γιατί κοιτάει να βρει να πράγματα στον άλλον. Πρέπει να το νιώσεις το έλεος. Σκεύει ελέους, θέλει ο Κύριος, για να κηρύξεις τον ελεήμονα, τον Άγιο Θεό. Πολυέλεος και αληθινός, φυλάτων έλεος εις χιλιάδας. Συγχωρών ανομίαν και παράβασιν και αμαρτίαν. Έλα, ο Κύριος σε συγχωρεί, σε αγαπάει. Ό,τι και να έκανες, το αίμα του Κύριου θα το σβήσει. Ό,τι και να έκανες, χοντρό, ψηλό. Συγχωρεί ο Κύριος. Το κήρυγμα. Το κήρυξαν οι άγγελοι στο Μωυσή. Και τώρα μας έδωσε το ίδιο όνομα να κήρυξουμε. Αλλά προσέξτε, δεν είναι μόνο αυτό. Έχει κι άλλο. Ουδόλος αθωώνων των ένοχων. Το άλλο κομμάτι του Ευαγγελίου. Τα δύο κομμάτια της Διαθήκης. Ουρανός, η κόλαση. Δικαιοσύνη, δικαίωση, κρίση. Το Ευαγγέλιο σου δεν πρέπει να είναι μονόπλευρο. Κοιτάξτε, ο Κύριος πώς το κήρυξε. Ολοκληρωμένο. Εάν δεν πιστέψεις, θα κατακριθείς. Όποιος πιστέψει και βαπτιστεί, θα σωθεί. Όποιος απιστήσει, θα κατακριθεί. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Έχει δυο μεριές. Δυο μεριές. Δεν θα χαϊδέψεις τον άνθρωπο. Τον φέρεις απέναντι στις ευθύνες του. Με όλη τη σοφία που ο Κύριος σου δίνει. Ο κερδίζων ψυχάς, λέει, είναι σοφός. Με σοφία θα τους κερδίσεις. Όχι να τους διώξεις από τον Κύριο, να τους φέρεις με σοφία. Φρόνιμος ως όφης και απλός σαν το περιστέρι, λέει ο Κύριος. Ανταποδίδουν την ανομία των πατέρων επί τα τέκνα και επί τα τέκνα των τέκνων έως τρίτης και τετάρτης γενεάς. Το όνομα του Κυρίου κηρύχτηκε, φανερώθηκε σε εμάς, μας το έδωσε, τον ευχαριστούμε. Και τώρα πρέπει να το βαστάξουμε. Το βαστάξεις μέσα σου, στην οικογένειά σου, στο χώρο της ζωής σου, στη σφαίρα της επιρροής σου, όπου είσαι. Εάν ονειδίζεσαι για το όνομα του Κυρίου, να χαίρεσαι, είσαι μακάριος. Ευχαριστιέσαι. Ελαφρά θλίψη είναι. Θα περάσει. Και αυτοί που είναι διώκτες, θα τους δεις σε λίγο να λατρεύουν τον Κύριο μαζί σου. Αμήν. Και θα τους βλέψεις με την άκρη του ματιού και λένε «Οσάνα, Οσάνα» και θα λες «Κύριε, σε ευχαριστώ, Χριστέ μου, αυτό σε έδειχνε το Ευαγγέλιο, τώρα είναι και ψάλλει μπροστά σου». Αμήν, αδελφοί. Αμήν. Πρέπει να τους δεις σωσμένους. Το πιο μεγάλο μυστικό, ξέρετε ποιο είναι? Πρέπει να αγαπήσεις τους ανθρώπους. Τους αγαπήσεις. Δεν πας να τους πεις ένα ξερό Ευαγγέλιο και άμα δεν ακούσουνε. Λέει ο Θεός, αγάπησε τον κόσμο. Και αυτή η αγάπη εκφράζεται από μέσα σου. Μου κάνει εντύπωση ο Μούντι. Ο Μούντι ένας τσαγκάρης ήτανε. Τον γκάρισε ο Κύριος κάπου 40 χρόνια περίπου. Από τη Νότια Αμερική. Δεν είχε καθόλου προφορά. Έτσι ήτανε ερηνική η προφορά του. Δεν ήτανε κήρυκας. Σαν να μιλούσε, ας πούμε, εγώ που λέτε είμαι από τα Τρίκαλα. Και με αυτή την προφορά. Μπορεί να τον ακούσεις. Άμα είσαι ξέρω από την Αθήνα. Και όμως, ο Μούντι μιλούσε έτσι. Από το Νότο ήτανε. Και ήταν μια, η προφορά του είναι, εγώ δεν μπορώ, δεν αντέχω την προφορά του. Μια φορά ήταν, πήγε σε μια ταβέρνα που ήταν όλοι πίνανε. Και πήρε ένα κοριτσάκι μαζί του. Μόλις μπήκε μέσα, παγώσαν όλοι. Και τι ήρθε τώρα να κάνει τους άνθρωπους εδώ? Πήγε άνθρωπος, τους αγαπούσε. Αυτούς τους μπεκρίδες τους αγαπούσε ο Μούντι. Και ήθελε να τους σώσει ο Κύριος. Τι κάνει? Μπαίνει μέσα, κάθεται κοντά τους και βάζει το κοριτσάκι να κάνει μια προσευχή. Ένα μικρό κοριτσάκι, 8-9 χρονών. Και αυτό άνοιξε την καρδούλα του με όλη την αγνότητά του και προσευχήθηκε στον Ιησού. Και ζήτησε το κοριτσάκι να σώσει τους ανθρώπους αυτούς. Όταν τέλειωσε την προσευχή, όλοι αυτοί οι μπεκρίδες δώσαν την καρδιά του στον Κύριο, μέσα στην ταβέρνα. Ένας τσαγκάρης γύρισε την Αμερική ανάποδα. Για να μην πω από την καλή. Ένας τσαγκάρης. Χωρίς μόρφωση, χωρίς γνώση ιδιαίτερη, χωρίς να έχει καν τα προσόντα, αλλά είχε αγάπη για τις ψυχές. Και άρχισαν μετά να τον καλούν στην Αγγλία και τον έχουν οι Άγγλοι with the British pronunciation. Ακούγανε έναν φτωχό και λέει μια αδερφή που αφηγούνταν ας πούμε τη ζωή του Μούντι και το έργο του. Λέει στην αρχή λέει δεν μπορούσαμε να τον ακούσουμε. Αλλά μετά λέει τη δεύτερη τρίτη συνάντηση άρχισε λέει η γλυκύτητα του Ευαγγελίου να γεμίζει την καρδιά μας και άρχισαν να συσσωρεύονται χιλιάδες να ακούνε το τζαγκάρι. Και αυτό μου λες ότι εγώ δεν μπορώ, δεν κάνω. Παραδείγματα. Άλλο παράδειγμα. Έχουμε ένα άλλο παράδειγμα. Έχουμε τον Τσάρλς Φίνι. Δικηγόρος. Οξύτατος ομιλητής. Φοβερός. Τον ονόμαζαν ο κήρυκας του πυρός και του θείου. Πήγε στη Νότια Αμερική και άρχισε από την ανάποδη το Ευαγγέλιο. Άρχισε να κηρύττει κρίση γιατί ήταν γεμάτη αμαρτία, γεμάτος αμαρτία ο κόσμος. Ανεξέλεγκτη. Πορνεία, μοιχεία, ασυνοσία, καταρσία, φρομιά. Οικογένειες σπασμένες, καναπαντρεμένοι, ξαναπαντρεμένοι. Με ένα παιδιά ο ένας, παιδιά ο άλλος. Σε τέτοιο περιβάλλον ήταν και άρχισε πυρ και θείο. Στην αρχή ήταν λίγοι. Μέσα σε λίγες μέρες, λέει, τα αυτοκίνητα της συγκοινωνίας τρέχανε σε όλη τη χώρα για να φέρουν τους ανθρώπους συναθήσεις του αδερφού. Μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα ο Κύριος έκανε ένα τέτοιο τρομερό έργο στη Νότια Αμερική. Γι' αυτό βλέπετε ο Κύριος κάνει τέτοια μεγαλεία εκεί κάτω. Γιατί δουλέψαν οι άνθρωποι του Θεού. Αργεντινή, Βραζιλία, Ουραγουάι, Παραγουάι, Βενεζουέλα, όλα εκείνα τα μέρη, την Κολομβία που ξέρετε έχω πάει εκεί πέρα. Μου λέγανε οι αδερφοί ότι ο Σίζαρ Καστελιάνος που είχα πάει δύο φορές που πήγαμε εκεί έχουν φτάσει πάνω από 300.000 και στις συναθήσεις τους πηγαίνει ο πρόεδρος της χώρας. Τα ακούμε αδερφοί. Τώρα δεν είναι ότι ζητάμε μεγαλεία, μη γέννητο, όχι αδερφοί. Θέλουμε να αγγίξουμε όλη τη χώρα από τους πάνω μέχρι τους κάτω. Για να γίνει αυτό πρέπει να κάτσουμε στα γόνατα να ζητήσουμε την πραγματικότητα του Ευαγγελίου. Πρέπει να το πάρεις για σένα, για σένα. Δεν είναι κάτι που θα το πάρεις δανεικό από κάποιον. Δεν μπορώ να στο δώσω εγώ το Ευαγγέλιο. Πρέπει να το πάρεις εσύ από τον Κύριο. Θα το ακούσεις, αλλά πρέπει να το πάρεις να γίνει δικό σου. Δεν μπορώ να σου δώσω εγώ δύναμη. Μπορώ να προσευχηθώ, αλλά θα έρθει δύναμη από τον Κύριο, καθώς εσύ ανοίγεσαι. Γιατί τι να σου δώσει τη δύναμη να την κάνεις ο Κύριος, όταν δεν τα χρησιμοποιήσεις. Είναι σαν να θες να έχεις ένα υδροελεκτρικό εργοστάσιο, να παράγεις ρεύμα και να μην έχεις ούτε μια μπρίζα να ανάψει μια λάμπα. Τι να το κάνεις. Τι να το κάνεις. Όταν όμως έχεις μια πόλη και είναι στο σκοτάδι και θες να τη φωτίσεις, τότε αυτό όλο θα δουλέψει. Στο έχει δώσει ο Κύριος. Ας σηκωθούμε, αδερφοί, παρακαλώ. Ελάτε να βαστάξουμε το όνομα του Κυρίου επάξια, αδερφοί. Τώρα το καλοκαίρι είναι θαυμάσια ευκαιρία. Όλοι οι άνθρωποι είναι έξω, στους δρόμους, στα πάρκα. Τρέχουνε, βγαίνουν έξω στις αμμουδιές, στις πλατείες. Πήγαινε! Φέρε ανθρώπους, γέμισε την εκκλησία του Κυρίου. Και παράδοσέ τους, μην τους τραγκαλίζεις. Παράδοσέ τους να ποιμανθούν, να ευλογηθούν, να τρέξουν, να γίνουν Άγιοι. Ας προσευχηθούμε παρακαλώ. Πατέρα μας Άγιε, σε ευχαριστούμε για το μάνα, για το λόγο σου τον Άγιο. Σε ευχαριστούμε που έρχεσαι Κύριε να ανανεώσεις τα σπλάχνα μας, να ανανεώσεις το Ευαγγέλιο σου μέσα μας, την κλίση στον καθέναν Κύριε από μας. Ιησού μου συγχώρησέ μας αν αφήσαμε άλλα πράγματα να μπουν μπροστά μας, να μας απασχολήσουν. Κύριε συγχώρησέ μας. Ξέρουμε ότι είναι για ένα πράγμα χρειά. Να βαστάξουμε το όνομά σου, τη δόξα σου. Να γίνουμε αγνή, άγια μαρτυρία στη γενιά μας, Κύριε. Να θελήσουμε να περάσουμε μέσα από την οδύνη του Ευαγγελίου, ναι Κύριε, και αν χρειαστεί μέσα από τους διωγμούς και τον ονειδισμό που φέρει το Ευαγγέλιο σου, αλλά για μας είναι δόξα, είναι ευλογία, Κύριε Θεέ μου. Έλα Χριστέ μου και ζωοποίησε τα παιδιά σου, χρήσε τα χείλη μας, Κύριε, ώστε ο σταυρός σου να διαγραφεί στο κήρυγμά μας μπροστά στους ανθρώπους για να τους φέρει σε μετάνοια, Κύριε. Φύλαξέ μας από τη φιλοσοφία της ματαίας απάτης, από την παράδοση των ανθρώπων, από τα στοιχεία του κόσμου. Φύλαξέ μας, Κύριε, και δώσ' μας πίστη να σε υψώσουμε, να κηρύξουμε τον Ιησού Χριστό, τον εξπέρματος Δαβίδ, τον Ζωραίο, κατά το Ευαγγέλιο το οποίο ελάβουμε από σένα, Κύριε Θεέ μου. Και εσύ όταν υψωθείς θα ελκύσεις όλους προς τον εαυτό σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Ιησού μου, αμήν Κύριε.
2: Ο λόγος είναι η τροφή των Αγίων. Έτσι σχεδίασε ο Κύριος το έργο του, την πρόοδο των παιδιών του, επειδή τα έκανε όλα με το λόγο. Να ευχαριστούμε γι' αυτό. Θέλω με δύο λόγια να σας πω, και όπως συνηθίζω άλλωστε, την ιστορία πίσω από κάθε μήνυμα που ο Κύριος μου δίνει. Σας είπα ότι η κύρια ασχολία μου στην προσευχή είναι η οδηγία της Εκκλησίας. Να ξέρω τι ο Θεός θέλει από μας να κάνουμε τώρα, σαν λαός. Ευχαριστώ τον Κύριο που αυξάνει ο Κύριος το λαό του, τον ευχαριστώ, τον δοξάζω. Και από τον περασμένο Ιούνιο, αν θυμάστε, πριν από αυτό ο Κύριος μας μίλησε για το πνεύμα του Ηλία. Δεν ξέρω αν τα συνδέετε μέσα σας, να ξέρετε, βλέπετε τι κάνει ο Κύριος, πώς μας οδηγεί. Δεν πρέπει να είναι τα μηνύματα φευγαλαία, αλλά πρέπει να τα αφήνουμε να εργάζονται μέσα μας, να μας κατευθύνουν. Μην παίρνεις επιπόλαια το λόγο του Κυρίου. Η ώρα αυτή που ξεχωρίζουμε τον Κύριο είναι πολύτιμη και ο Κύριος τη σέβεται, την τιμάει και δίνει αυτό που έχει ανάγκη ο λαός του για την ώρα αυτή. Μας έδωσε μια πρόκληση ο Κύριος και άρχισε να μας δείχνει ότι θέλει να μπούμε μέσα στον τόπο της ανάπαυσης. Τη δική μας γη Χανάν. Αυτή που είναι όχι πια ο τύπος αλλά η ουσία. Που είναι η παρουσία του Κυρίου. Ο θρόνος, τα Άγια των Αγίων. Μας καλεί να καθίσουμε στα δεξιά του. Να πάρουμε μέρος στη νίκη, στις μάχες. Να ρίξουμε κάτω τους γίγαντες. Να ρίξουμε κάτω τα τείχη αυτά, τα στρατεύματα του εχθρού. Να τα καταβάλουμε με τη δύναμη του Κυρίου. Αλλά πιο πολύ μείναμε στο ότι ο Κύριος θέλει να καθίσουμε στα δεξιά του. Αυτή είναι η νόμιμη θέση που κέρδισε ο Ιησούς Χριστός μέσα στη Διαθήκη του, από τη θυσία του. Είναι η νόμιμη θέση της Εκκλησίας. Είναι η νόμιμη θέση για κάθε γιο του Θεού να καθίσει στα δεξιά του Πατέρα, γιατί εκεί είναι η θέση των Υιών. Είναι έτσι, αδελφοί? Αμήν. Και προσεύχομαι ο Κύριος να διεγείρει και το τελευταίο από ανάμεσά μας για να πάρουμε αυτή την επαγγελία. Θα σας θυμίσω αυτό το εδάφιο στην προς Εβραίους και δεν θέλω να το ξεχνάτε. Δεν θέλω να μείνει κανείς πίσω. Ο Κύριος δεν θέλει να μείνουμε πίσω, αδελφοί. Δεν είναι ώρα να μένεις πίσω. Να κολυσιεργείς, να ασχολείσαι με πράγματα δεξιά και αριστερά, να τραβάνε άλλα πράγματα την προσοχή σου. Είπε, ο Κύριος είπε, πλην ενός εστί χρία. Ωραία είναι η δουλειά που κάνεις, είναι αναγκαία, αμήν. Αναγκαία είναι το ότι τα παιδιά πρέπει να πάνε σχολείο, πρέπει να κάνουμε το ένα, πρέπει να κάνουμε το άλλο. Αναγκαία είναι αυτά, αλλά ο Κύριος που ξέρει τι είναι αναγκαίο στην ουσία, στην πραγματικότητα, λέει στην Μάρθα, πλην Μάρθα ενός εστί χρία. Και όταν πάρεις αυτό το ένα, όταν μπει μέσα σου, όταν καταλάβεις τη δόξα του Κυρίου και μπεις μέσα σε αυτήν, τότε ανοίγει το πνεύμα σου και καταλαβαίνεις ότι ο Θεός σχεδίασε τη ζωή σου να την ζεις μαζί του, με τη δόξα του, με τη δύναμή του. Και όλα αυτά που πασχίζεις να φτιάξεις και δεν φτιάχνονται και τα χτίζεις και γκρεμίζονται και ο διάβολος παίζει και γελάει μαζί σου, όλα αυτά γίνονται σε μια στιγμή. Ουδέ δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του πνεύματός μου, λέει ο Κύριος. Η Εκκλησία ακόμα δυστυχώς μοιάζει με τη Μάρθα και ο Κύριος θέλει να αλλάξουμε στάση. Και ζητούσα τον Κύριο αυτές τις μέρες που σας είπα στη Βουλγαρία. Κύριε, πρέπει να μας οδηγείς, έχουμε ανάγκη να πάμε μπροστά, να πάρουμε την επαγγελία που μας έδωσες, να μην μείνει κανείς πίσω. Κοιτάξτε τι λέει εδώ. Ας φοβηθόμεν λοιπόν, μήποτε ενωμένοι εις ημάς επαγγελία να εισέλθουμε στην κατάπαυση αυτού. Φανεί της εξ ημών ότι υστερήθη αυτής. Ο Παύλος το λέει αυτό στην εκκλησία της Καινής Διαθήκης. Μένει η κατάπαυση, πρέπει να μπούμε εκεί μέσα, αδελφοί. Και βλέπω ότι ο Κύριος δεν μας αφήνει από εκεί πέρα. Καθώς λοιπόν προσευχόμουν και ζητούσα τον Κύριο, ανοίγεται όραση μπροστά μου. Και βλέπω σαν από το θρόνο του Κύριου μπροστά. Και βλέπω τις 7 λαμπάδες πυρός. Και αρχίζει ο Κύριος να με διδάσκει. Όπως σας μιλάω. Τι είναι τα 7 πνεύματα. Οι 7 λαμπάδες. Έχουμε μιλήσει ξυστά, περαστικά λίγο στο παρελθόν για αυτά. Αλλά τώρα είναι η ώρα που ο Κύριος ανοίγει το κεφάλαιο αυτό για την Εκκλησία. Δεν τα έχω ακούσει, αδελφοί, από κανέναν. Από κανέναν. Είναι φρέσκο μάνα από τον ουρανό. Οδηγία για την Εκκλησία. Και θα κρίνεται το λόγο εάν και κατά πόσο είναι από τον Κύριο ή όχι. Να πάμε λίγο στην Αποκάλυψη, να αρχίσουμε από εκεί. Γιατί έλεγα, Κύριε, πώς θα περάσουμε να κάνουμε τη μάχη αυτή. Τους γίγαντες πρέπει να τους ρίξουμε κάτω. Έθνη εχμαλωτισμένα από γίγαντες. Και ο πρώτος που πρέπει να πέσει είναι ο Αλλάχ. Πρέπει να τον ρίξουμε κάτω αυτόν τον γίγαντα και όσους έχει εχμαλώτους θα τους φέρουμε στην παρουσία του Κυρίου να δοξάζουν τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αμήν. Αδελφοί, θα το δείτε αυτό το πράγμα. Εδώ θα είμαι και εδώ θα είστε με τη χάρη του Κυρίου. Θα δείτε τα μεγαλεία του Κυρίου, γιατί μας διάλεξε ο Κύριος, μας κάλεσε. Δεν ξέρω πόσες φορές πρέπει να το πω για να πάει να αγγίξει τη χορδή της πίστης και να κάνεις την όραση δική σου. Πρέπει να την αφήσεις να μπει μέσα. Ο σαρκικός άνθρωπος τι λέει? Όταν ο Κύριος είπε στο Μωυσή, Μωυσή πήγαινε στο Φαραώ, πες του να αφήσει το λαό να φύγει και θα φέρεις το λαό εδώ, στο Χορήμ. Τι είπε ο Μωυσής? Η σάρκα τι κάνει μόλις ακούει τα μεγαλεία του Θεού? Και συνήθως ο Θεός τα μεγαλεία του σε ποιον τα λέει? Στους μεγάλους ή στους μικρούς? Στους μικρούς. Στους μικρούς τα λέει. Και ο μικρός τι παθαίνει? Κύριε, εγώ δεν αντέχω, εγώ δεν μπορώ, Κύριε, δεν μπορώ να μιλήσω, δεν είμαι άξιος, δεν... Αυτό κάνουμε. Και ο Μωυσής τον ευρίασε τον Κύριο. Να το πω έτσι στη μαλλιαρή λίγο. Μωυσή, εγώ δεν έκανα το στόμα σου. Κύριε, στείλε όντι να έχεις να αποστείλεις. Εγώ δεν πάω. Δεν... Και ερεθίστηκε ο Κύριος από τον Μωυσή. Και του λέει, θα σου δώσω τον Αρών. Θα είναι το στόμα σου. Αλλά θα πας. Δεν την γλιτώνουμε δηλαδή. Σε κάλεσε ο Κύριος, σε πιάσε από το σβέρκο, δεν την γλιτώνεις. Εάν θέλεις να ξεφύγεις σαν τον Ιωνά, πήγαινε. Περιμένει. Το ψάρι σε περιμένει. Για να σε φέρει πίσω. Αυτός είναι ο πιο δύσκολος δρόμος για να κηρύξεις την Νινεβή. Και ορισμένοι από εμάς μπορεί να βρεθούμε στην Νινεβή. Που είναι το Ιράκ. Γι' αυτό μου έδειξε ο Κύριος τα 7 πνεύματα. Πώς θα κάνουμε τη μάχη? Πώς θα τους καταβάλουμε όλους αυτούς? Δια του πνεύματος μου. Αλλά έχουμε πάρει μια κακή νοοτροπία. Ίσως στέει αυτή η παλιά διδασκαλία. Είμαστε όλοι βαπτισμένοι με το Πνεύμα το Άγιο. Αμήν. Έχουμε λάβει το Πνεύμα το Άγιο. Μιλάμε με γλώσσες. Δοξάζουμε τον Θεό, τον ευχαριστούμε. Και νομίζουμε ότι αυτό είναι όλο. Αυτό ξέρετε τι είναι, αδελφοί? Είναι η πρώτη σταγόνα από αυτό που ο Κύριος έχει. Γιατί η Εκκλησία δεν βαπτίστηκε ακόμη με το πνεύμα του πυρός. Είμαστε στα πρόθυρα έξω στην αυλή και ο Κύριος θέλει να μπεις μέσα. Καθώς άρχισε να μου δείχνει ο Κύριος το πνεύμα αυτού του πυρός. Ω, άρχισα να κλαίω ώρες μπροστά στην παρουσία του Κυρίου. Για πολλούς λόγους. Αλλά πιο πολύ ήταν από το άγγιγμα του Κυρίου. Μοναδικό, εξαίρετο. Εξαίρετο. Κάτι έγινε μέσα μου, κάτι άλλαξε. και πολλά πράγματα δεν μπορείς να τα εξηγήσεις, όμως γίνονται. Και δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω, προσεύχομαι όμως να γίνει μέσα στην καρδιά σας για να καταλάβετε τι καταλαβαίνω κι εγώ. Γιατί τα πνευματικά, λέει ο σαρκικός άνθρωπος, τα χλεβάζει, δεν τα καταλαβαίνει. Γιατί πνευματικώς ανακρίνονται. Χαίρομαι όμως ότι η Εκκλησία έχει πνευματικές της και μπορεί να καταλάβει. Αποκάλυψη. Δέλτα. Ο Ιωάννης ήταν στην Πάτμο. Και τον παίρνει ο Κύριος σε έκσταση. Και τον μεταφέρει στο μέλλον. Στην ημέρα του Κυρίου. Στην 7η χιλιετηρίδα. Ο Ιωάννης ζούσε στην αρχή της 5ης χιλιετηρίδας. Και του δείχνει την ιστορία της Εκκλησίας σε 7 περιόδους, προφητικά, όλη την ιστορία της. 7 εκκλησίες, 7 λιχνίες. Και μετά του λέει, Ιωάννη, ανέβα εδώ και θα σου δείξω τι πρόκειται να γίνει μετά από αυτά. Και βλέπει θύρα ανοιγμένη και τον φέρνει ο Θεός στην παρουσία του τον Ιωάννη, σε έκσταση. Και λέει, στο δύο εδάφιο, και ευθύς ήλθον εις πνευματικήν έκσταση και ειδού θρόνος έκητο εν το ουρανό και επί του θρόνου ήτο της καθήμενος και ο καθήμενος ήτο όμοιος κατά την θέαν μελίθον ίασπιν και σάρδινον. Είπαμε, ο ίασπις είναι το λαμπρό κόκκινο, συμβολίζει το αίμα, τη θυσία, τον μεσίτη, τον αρχιερέα μας, που για να έρθεις στον Θεό πρέπει να περάσεις από τον μεσίτη. Για να μπεις μετά να γνωρίσεις το Θεό, που η άλλη αντάβια είναι το βαθύ, το βυσσινή, και είναι η βασιλικότητα, τη θεότητα. Ήρης κύκλο του θρόνου ήτο ομοία κατά την θέα με σμάραγον, το πράσινο συμβολίζει τη χάρη. Συναντάμε τη χάρη, το αίμα, τη θυσία, για να έρθουμε σε κοινωνία με τον καθήμενο επί του θρόνου. Και κύκλο του θρόνου ήσαν θρόνοι 24. Και επί τους θρόνους είδων καθημένους τους 24 πρεσβυτέρους. Ποιοι είναι αυτοί? Ενδεδειμένοι η μάτια λευκά. Και είχον επί τα σκεφαλάς αυτών Στεφάνος Χριστούς. Ο Στέφανος είναι το βραβείο του αθλητή στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ένα κλαδί ελιάς. Μόνο που αυτή είναι χρυσή, Στέφανη. 24 πρεσβύτεροι είναι η πληρότητα της Βασιλείας του Θεού των Αγίων της Παλαιάς 12 και της Καινής άλλα 12. 24 σε τύπο. Βλέπει όραση, σύμβολα. Ο Κύριος κρύβει, τα κρύβει για να τα φανερώσει εκεί που θέλει εκείνος. Και για να γνωρίσει την Αποκάλυψη πρέπει να σου ανοιχτεί όλος ο λόγος, αλλιώς είναι κρυμμένα όλα. Γι' αυτό και δεν μιλάνε για την Αποκάλυψη. Έχετε ακούσει κανείς να μιλάει για την Αποκάλυψη? Ωραία. Το κλαδί της ελιάς τι θέλει να πει? Τι μας θυμίζει η ελιά? Που αγωνίζονται οι Άγιοι εκεί που είναι οι ελιές. Ο Κύριος που αγωνίστηκε που είχε ελιές? Στη Γεθσημανή. Στη Γεθσημανή. Τι είπαμε θα πει για τη Σημανή? Λιωτρίβη. Εκεί που πάει ο καρπός της ελιάς και σπάει. Θλίβεται. Και ανοίγει. Και χωρίζεται. Και βγαίνει το λάδι και ο κατσίγαρης φεύγει. Αυτό το υλικό είναι που χρειάζεται η λιχνία για να ανάψει. Αν δεν το έχεις, έχεις σκοτάδι. Και πού βγαίνει το υλικό αυτό? Μπορεί να έχεις του κόσμου τις ελιές. Εάν δεν πας στο ηλιοτριβείο, δεν βγάζεις λάδι. Εγώ έχω 22 ελιές, αλλά δεν πήγα τις ελιές μου στο ηλιοτριβείο. Και δεν έχω λάδι. Είναι τόσο απλό. Μα γιατί δεν μας ευλογεί ο Κύριος? Άφησε τον Κύριο να πάρει τον καρπό, να φέρει στην προσευχή, να σε θλίψει. Λείψει τη σάρκα για να βγει το πνεύμα από μέσα. Δεν μπορείς να τα έχεις και τα δυο. Δεν γίνεται. Μέσα από αυτή την οδό περνάνε όλοι οι Άγιοι και νικάνε. Αμήν.
1: και νικάνε γι' αυτό ο Στέφανος. Και είναι αυτά όλα τώρα, μας τα έχει δείξει πιο μπροστά για να έχουμε πίστη. Αδελφοί, εκεί είμαστε. Εμείς είμαστε στην όραση εκείνη. Και όλοι οι Άγιοι. Αμήν. Ωραία. Και εκ του θρόνου εξήρχοντο αστραπέ και βροντέ και φωνέ και ήσαν 7 λαμπάδες πυρός και όμενε έμπροσθεν του θρόνου. Έτινες είναι τα 7 πνεύματα του Θεού. Βλέπει 7 λαμπάδες. Όχι το φως της λιχνίας. Λαμπάδα, θα δούμε τη λαμπάδα τι ακριβώς είναι. 7 λαμπάδες δείχνει δυνατή φωτιά. Λίγο πιο κάτω στο 6 κεφάλαιο. Βλέπουμε τον αμνό ο οποίος έρχεται να πάρει το βιβλίο της κληρονομίας σαν ο μόνος νόμιμος κληρονόμος. Όλων των υποσχέσεων της κληρονομίας του Θεού, του ανθρωπίνου γένους, έρχεται να την πάρει ο μόνος άξιος. Ποιος είναι αυτός? Ο αμνός του Θεού. Και κοιτάξτε πώς τον βλέπει στην όραση ο Ιωάννης. Αρνίων ιστάμενων ως εσφαγμένων, λέει στο 6 εδάφιο. Έχουν κέρατα 7 και οφθαλμούς 7. Κέρατο, οφθαλμός. Κέρατο, οφθαλμός. Και εξηγεί τους οφθαλμούς. Λέει, ήτινες οφθαλμοί είναι τα 7 πνεύματα του Θεού, τα απεσταλμένα εισπάσαν την γην. Πώς οι 7 λαμπάδες πυρός γίνανε μάτια? Μας δείχνει την κύρια εργασία του πνεύματος. Τους προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη πώς τους λέγανε? Ο βλέπων. Όλοι βλέπανε, αλλά δεν βλέπανε. Τυφλοί οδηγεί τυφλών, λέει. Αμφότεροι, όταν τυφλός οδηγεί τυφλό, αμφότεροι σβόθινον θέλουσι πέσει. Μπορεί να βλέπεις, αλλά να είσαι τυφλός. Μόνο το πνεύμα αυτό μπορεί να σου ανοίξει τα μάτια. Να βλέπεις. Και ο Κύριος θέλει, είναι ώρα η εκκλησία του Κυρίου να αρχίσει να βλέπει. Να μην είμαστε τυφλοί και πάμε στα τυφλά. Κοιτάξτε εδώ, όταν έρχεται ο Κύριος στο Ιώτα Θήτα κεφάλαιο, στην Αποκάλυψη. Κοιτάξτε πώς μα τον περιγράφει. Και είδων των ουρανών ανεωγμένων και ειδού ύπος λευκός και ο καθήμενος επ' αυτών εκαλείτο πιστός και αληθινός και κρίνει και πολεμεί εν δικαιοσύνη. Οι δύο οφθαλμοί αυτού ήσαν ως φλόξ πυρός. Οι οφθαλμοί αυτού ήσαν ως φλόξ πυρός. Τι ήταν μέσα? Τι είναι 7 οφθαλμοί? Τα 7 πνεύματα. Η πληρότητα του πνεύματος. Ή να το πούμε αλλιώς, οι 7 πτυχές του ενός πνεύματος. Όταν μπει μέσα σου αυτό το πνεύμα, θα βλέπεις. Θα έχεις οξία όραση. Δεν θα βλέπεις όπως οι άλλοι άνθρωποι. Δεν θα μπορείς να κρίνεις όπως οι άλλοι. Και πρέπει να το ζητήσεις. Καθώς λοιπόν κοιτούσα στην όραση αυτές τις 7 λαμπάδες, συγκεντρώνει ο Κύριος την προσοχή μου στη μεσαία και μου λέει, αυτός είναι ο κορμός, τα άλλα είναι κλαδιά. Εάν δεν γνωρίσεις το πνεύμα του Γιάχουε, τα άλλα δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Να πάμε λίγο στον Ισαΐα, Ιώτα Αλφα. Εδώ μιλάει για τον Μεσσία και το πνεύμα που ήταν επάνω του. Μας μιλάει, αναλύει τα 7 αυτά πνεύματα. Και πριν το διαβάσω το πρώτο εδάφιο μόνο. Ιώτα Αλφα 1, σελίδα 629. Και θέλει εξέλθει ράβδος εκ του κορμού του Ιεσέ. Και κλάδος θέλει αναβεί εκ των ριζών αυτού. Εκεί που λέει ράβδος, στα εβραϊκά είναι νετσέρ, από το ρήμα νατσάρ. Και από εκεί βγαίνει Ναζωραίος. Εδώ που λέει εκ του κορμού του Ιεσέ, στα εβραϊκά η λέξη είναι κομμένος κορμός, από τον πάτο. Από ένα δέντρο κομμένο. Βγαίνει ένα νετσέρ. Ένα ραβδί, μια ράβδος. Ένα απαλό πράσινο βλαστάρι. Ο βλαστός. Γιατί κόπηκε το δέντρο του Ιεσέ? Μιλάει για το βασιλικό δέντρο. Αυτό είναι το δέντρο του Ιεσέ. Κοιτάξτε λίγο το περιεχόμενο. Το 10 κεφάλαιο μιλάει για τους υπερηφάνους. Παίρνει την Ασσυρία. Την παρομοιάζει με κέδρο. Με κέδρο. Πρόσεξε. Ο Κύριος εργάζεται με θάμνους. Πού κατέβηκε η φωτιά του? Σε μια βάτο. Ράντιζε τον Ισραήλ με ένα θαμνάκι, τον ίσωπο, που βγαίνει στις σχισμές από τις πέτρες ή στους τοίχους, όταν κάνει λίγο υγρασία. Ένα μικρό. Με αυτό ράντιζε. Συμβολίζει τον Χριστό. Ταπεινό. Ράντισε με ίσωπο, λέει. Εδώ έχουμε κέδρος του Λιβάνου, ψηλούς. Πλατείς, μεγάλους. Αναφέρεται στους υπερήφανους της γης. Στα μεγάλα έθνη, στους μεγιστάνες, στους ανθρώπους οι οποίοι θεωρούν και βλέπουν τον εαυτό τους έτσι. Κοιτάξτε, θα σας διαβάσω μόνο τα δύο τελευταία εδάφια. Από το Ιώτα. Ιδού, στο 33. Ο Γιάχβε Σαββαώθ θέλει κόψει τους κλάδους με τα κρότου τρομερού. Και οι ψωμένοι θέλουν συντριφθεί. Και οι επιρμένοι θέλουν ταπεινωθεί. Και τα πυκνά του δάσους θέλει κόψει εν σιδήρο. Εννοεί με το τσεκούρι. Και ο Λίβανος θέλει πέση διησχυρού. Εδώ πρόκειται να μας μιλήσει τώρα ο Θεός για τα πιο υψηλά και ένδοξα που έχει και διαθέτει για την Εκκλησία Του. Τα μεγαλύτερα δώρα του Θεού. Τα ουράνια. Που δεν υπάρχει υψηλότερο. Αλλά πριν μας μιλήσει για αυτά, μας μιλάει για κόψιμο. Πώς κόπηκε, πότε κόπηκε ο κορμός του Ιεσέ, ο Ισραήλ? Το λέει πιο μπροστά. Πριν το 10 κεφάλαιο, γιατί πάντοτε όταν έρχεται η κρίση αρχίζει από πού? Αρχίζει από τον οίκο του Κυρίου πρώτα. Ο Θεός κρίνει το σπίτι του πρώτα και μετά τους άλλους. Είναι καλός οικογενειάρχης. Κρίνει πρώτα το σπίτι του και μετά τους άλλους. Αμήν αδελφοί. Δεν μπορώ να κρίνω άλλα σπίτια εάν το σπίτι μου δεν είναι κρυμμένο. Και η κρίση έρχεται στο 6 κεφάλαιο, όπου ο Ισαΐας βλέπει τον Κύριο σε όραση επάνω σε ένα θρόνο υψηλό και επιρμένο. Το κράσπεδό του γέμισε το ναό. Βλέπει τον Κύριο στη δόξα του, το κράσπεδο του βασιλιά ήταν τεράστιο. Και αυτό τώρα σκέπασε το ναό. Και βλέπει τα Σεραφείμ. Σεραφείμ θα πει οι φλεγόμενοι. Το ένα είναι το Σεράφ. Φλεγόμενα όντα στην παρουσία του Θεού βλέπουν τη δόξα και το μεγαλείο και αρχίζουν να κράζουν το ένα προς το άλλο. Αυτό το βλέπει ο Ισαΐας με 6 φτερά. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Γιάχουε Σαββαώθ, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης του. Τα Σεραφείμ βλέπουν τη γη γεμάτη από τη δόξα του Θεού. Κι ας μην έχει έρθει ακόμη. Γιατί βλέπουν. Οι προφήτες τους ψαλμούς βλέπουν τη δόξα του Θεού πάνω σε όλα τα έθνη. Βλέπουν τα έθνη να ψάλουν, να δοξάζουν, να ευλογούν τον Κύριο. Πώς τα βλέπουν? Γιατί το πνεύμα του Γιάχουε Σαββαώθ είναι πάνω τους. Εάν δεν έχεις το πνεύμα, έχει έρθει αποθάρρυνση, τύφλα. Βαριέσαι να έρθεις στην εκκλησία. Δεν ξέρεις γιατί. Ποιος ο λόγος να πάω? Α, κάτσε να δω το μάτς. Άλλο το έργο εκείνο. Α, πάω στην ταβέρνα. Ο λαός του Κυρίου βλέπει. Βλέπει. Ο Ισαΐας μόλις εκτέθηκε σε αυτό το φαινόμενο, λέει, ο ταλέπορος άνθρωπος εγώ. Διότι χάθην. Διότι είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων και κατοικώ μέσα σε ένα λαό που έχει ακάθαρτα χείλη. Όταν έρθει η παρουσία του Κυρίου, τότε αρχίζει να καταλαβαίνεις τον εαυτό σου. Έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου. Περίμενε να έρθει μια σταγονίτσα από την παρουσία του Κυρίου να δεις. Πάσα σάρξ ως χόρτος. Καταλαβαίνεις τι είσαι μπροστά στο Κύριο. Και καταλαβαίνεις τη μεγάλη φοβερή ανάγκη που έχεις από τη δόξα Του. Καταλαβαίνεις ότι είσαι ένα μηδενικό και χρειάζεσαι τον ένα, τον μόνο για να αρχίσεις να έχεις αξία. Εάν βάλεις το μηδενικό, το ένα μπροστά, τότε έχουμε αξία. Και αν πάρουμε όλα αυτά τα μηδενικά εδώ και βάλουμε τον Κύριο μπροστά, κάνουμε μια τεράστια αξία. Αμήν! Ταλέπορος! Ποιος? Ο Άγιος Προφήτης του Κυρίου, μάλιστα. Τον αγγίζει ένα από αυτά τα χερουβίμ. Και μετά ακούει τη φωνή του και λέει, τι να θέλω αποστείλει. Του καθαρίζει τα χείλη με ένα κάρβουνο. Μα εάν βάλεις ένα κάρβουνο αναμένο στα χείλη, τι θα σου κάνει? Θα σε κάψει. Η φωτιά για την οποία μιλάμε κάνει δύο δουλειές. Καίει και καθαρίζει. Εξαγνίζει. Εάν είσαι μέσα στη Διαθήκη του Αβραάμ, σπέρμα της πίστης, η φωτιά τι θα κάνει? Θα σε καθαρίσει. Καθάρισε την ανομία. Από τον Ισαΐα. Του έδωσε χείλη καθαρά να κηρύξει του λόγο. Να πει το μήνυμα. Και λέει, Κύριε, τώρα τι να πω. Ακούστε τι του λέει να πει. Και να ευχαριστούμε τον Κύριο που μας έδωσε καλύτερο μήνυμα από αυτό. Ακούστε τι του λέει. Και είπε. Είπαγε και είπε προς τούτον το λαόν. Ο Ισαΐας είπε, Κύριε, ειδού εγώ απόστειλόν με. Και του λέει ο Κύριος, πήγαινε και πες στο λαό αυτόν. Με την ακοήν θέλετε ακούσει και δεν θέλετε εννοήσει. Και βλέποντες θέλετε ειδεί και δεν θέλετε καταλάβει. Επαχύνθη η καρδία του λαού τούτου και έγιναν βαρέα τα ότα αυτών και έκλεισαν τους οφθαλμούς αυτών για να μην βλέπωσι με τους οφθαλμούς αυτών και ακούσωσι με τα ότα αυτών και νοήσωσι με την καρδία αυτών και επιστρέψωσι και θεραπευθώσι. Ένα μήνυμα παράξενο έχει μέσα εδώ. Έχει ηρωνία το μήνυμα. Έχει ηρωνία το μήνυμα. Μην τυχόν και ανοίξουν τα μάτια σας και δείτε και έρθετε και σας θεραπεύσω. Και αυτοί πέρασε ο Κύριος της δόξης από μπροστά τους και αυτοί τον χλέβασαν. Του τράβηξαν τα γένια, του σκίσαν το σώμα, χέρια, πόδια, τρυπημένα, το αγκάθια στο κεφάλι και μέχρι τελευταία στιγμή τον βασάνιζαν στο σταυρό. Το Κύριο της δόξης. Αλλά εκείνος ταλαιπωρήθηκε για τις δικές μας παραβάσεις, το ξέρουμε αυτό. Τότε είπα, Κύριε, έως πότε? Και απεκρίθη, έως σου ερημωθώσιν επόλης, ώστε να μην υπάρχει κάτοικος και οικείε, ώστε να μην υπάρχει άνθρωπος και η γη να ερημωθεί παντάπασιν. Αυτό ήταν για το λαό Ισραήλ. Το μήνυμα του Ισαΐα. Και για ποιους? Για το το βασίλειο του Ιούδα, αυτούς που είχαν μείνει, γιατί το βόρειο βασίλειο το είχαν πάρει οι Ασσύριοι το 722. Παράξενο μήνυμα. Όταν βγήκε αυτός ο βλαστός, η βασιλεία του Ισραήλ πού ήτανε? Τι είχε γίνει? Κομμένη, υπόδουλη στους Ρωμαίους. Ο Κύριος έχει ιστορία στο να κόβει δέντρα. Ξέρετε αυτό? Θυμάστε, στο Δανίλη, στο τέταρτο κεφάλαιο. Η Βαβυλώνα, κοσμοκράτηρα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Τρομερά στρατεύματα, εξουσία! Τη βλέπει ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορας και μεταφέρει το όνειρο στον Δανιήλ. Δέντρο, ψηλό, όλα τα όρνεα μέσα, τα κτίνη του αγρού κάτω από αυτό με τους καρπούς του τρέφει όλο τον κόσμο και όλη τη γη, μέχρι που έρχεται ο άγγελος. Ακούστε τι λέει. Υπάρχει λόγος που το διαβάζω. Δανιήλ, στο Δέλτα, 13. Είδωνε τες οράσεις της κεφαλής μου επί της κλίνης μου και ειδού φύλαξ και Άγιος κατέβει εκ του ουρανού και εφώνησε μεγαλοφόνος και είπεν ούτω. Κόψατε το δέντρο. Άφησε τον Κύριο να αφαιρέσει κάθε περηφάνεια. Δεν σε ωφελεί. Κανένα μας. Εργάζεται ο Κύριος με τους ταπεινούς. Το στυλ του τέτοιο είναι, αδελφοί. Μπορούμε να αλλάξουμε το Θεό τώρα? Μπορούμε να αλλάξουμε τον Κύριο? Πέστε μου. Μου κάνει εντύπωση. Σας το έχω πει πολλές φορές. Μου κάνει εντύπωση. Ο Θεός της δόξης ήρθε στην Ιερουσαλήμ. Πώς ήρθε? Στο γαϊδουράκι. Ωραία. Ποιοι ήταν οι φρουρά του, οι προσωπικοί? Ήρθε όπως έρχεται ο κόσμος. Πρόσεξε τι βλέπεις. Πρόσεξε μήπως περιμένεις λάθος πράγματα. Γιατί αν περιμένεις τις μουσικές και τις μπάντες και όλο αυτό το χιτλερικό πράγμα, ο Θεός δεν έχει καμιά δουλειά με αυτό. Δεν γύριζε ο Κύριος με προσωπική φρουρά λεγιονάριους. Τι κάνετε ρε παιδιά, τι κάνετε εδώ? Εμείς φρουρούμε το Μεσσία και αλλή μόνο ποιος τον πειράξει. Ένα κλαδάκι πράσινο. Ο καθένας μπορούσε να πάει και να το κόψει. Χωρίς φρουρά. Περπατούσε ανάμεσα στους ανθρώπους. Κανονικός άνθρωπος, σαν και εσένα και εμένα. Ένας βλαστός. Και όταν ήρθε με το γαϊδουράκι, αντί να έρθουν τώρα, ο Ισραήλ δεν είχε ψαλτοδούς? Δεν είχε οργανοπαίκτες? Πέστε μου. Βεβαίως και είχε. Είχανε μπάντες μέσα στο ναό. Τα είχε εδραιώσει ο Δαβίδ. 24 εφημερίες είχε χωρίσει τους Λεβίτες και τους έβαλε να είναι μουσικοί. Είχανε ψαλμούς του Δαβίδ. Πούντι. Ήρθε ο Θεός που περιμένει τόσους αιώνες. Ήρθε. Ταπεινός. Και ποιοι έψαλαν γι' αυτόν? Τα παιδάκια. Τα παιδάκια. Και οι Φαρισαίοι θέλαν και αυτά να σωπάσουν. Και λέει, δεν ακούσατε ότι ερέθη διαστόματος νηπίων και θυλαζόντων? Ετοίμασες τέλεια ένεση. Κοιτάξτε το πνεύμα του Θεού που λατρεύουμε, αδελφοί. Σας παρακαλώ. Και ελάτε να αλλάξουμε, να αφήσουμε το κριτικό. Αυτό μέσα στο οποίο μεγαλώσαμε. Να είσαι περήφανος, παιδί μου. Στη ζωή σου να είσαι περήφανος. Ποιος διδάσκει αυτό το πράγμα? Και ο Κύριος

0: Ο πατέρας μας ο ουράνιος τι μας λέει? Μάθε από μένα. Πράος είμαι και ταπεινός στην καρδία. Ποιον θα ακούσουμε? Κοιτάξτε τους υπερηφάνους τι τους κάνει ο Κύριος. Τους κόβει. Το κόψε. Και το έφερε. Πριν λίγες μέρες κατάλαβα μια φράση εδώ που δεν είχα καταλάβει πριν. Στο 15 εδάφιο. Το στέλεχος όμως των ριζών αυτού αφήσατε εν τη γη και τούτο με δεσμών σιδηρούν και χαλκούν εν το τρυφερό χόρτο του αγρού. Αυτό δεν καταλάβαινα. Τι θα πει αυτό? Όταν ο Κύριος τελειώνει με τους υπερηφάνους, τους φέρνει ίσα με το χόρτο. Μεγαλώνει το χόρτο και εκείνο το δέντρο δεν φαίνεται πια. Έτσι ήταν και ο κορμός του ΕΣΕ. Έγινε η απογραφή, η μητέρα του Κυρίου Έγκυος πήγε με τον Ιωσήφ στη Βηθλεέμ και γεννήθηκε ο βασιλέας των βασιλέων. Ένα με το χόρτο. Δεν βρίσκανε τόπο και πήγε στο στάβλο μέσα. Αυτό είναι το στυλ του Κυρίου. Το λέω αυτό γιατί είναι η βάση για αυτό που είναι να πούμε, για να μην υπερηφανευόμαστε. Η γνώση λέει φυσιεί, το πνεύμα τι κάνει? Ζωοποιεί. Δεν θέλουμε να φυσιωθούμε εδώ πέρα, μη γέννητο αδελφοί. Να κατέβουμε κάτω, να καταλάβουμε πώς δουλεύει το πνεύμα του Γιάχωε. Από αυτή τη βάση ξεκινάει. Κάθε ένας από εσάς είναι ένα νετσέρ, ένα κλαδάκι που βγαίνει από την ίδια ρίζα. Η ίδια ιστορία. Σε κάθε γιο του Θεού παραλαμβάνεται. Τι κάνει ο Κύριος? Μας κόβει την υπερηφάνεια, την κοσμική, την αφαιρεί από πάνω μας και μας βγάζει από την ίδια ρίζα. Ταπεινούς, υγρούς, γεμάτους ζωή. Πάμε τώρα στον Ισαΐα στο 11. Και το πνεύμα του Γιάχβε. Σα διαβάζω πώς είναι γραμμένο στο εβραϊκό. Θέλει αναπαυθεί επ' αυτόν. Το πρώτο πνεύμα. Από τα 7 που λύνει. Το πνεύμα του Γιάχβε. Ο Κύριος με συγκέντρωσε στο μεσαίο. Το πνεύμα του Γιάχβε. Και έδωσε τώρα σαν τύπο των επουρανίων, των 7 αυτών πνευμάτων, μας έδωσε την επτάφωτη λιχνία. Και δεν ξέρω αν θυμάστε όταν εξηγούσα την επτάφωτη λιχνία, όσες φορές το έχω πει, ότι είναι μία λιχνία κεντρική. Έχει έναν κορμό αμυγδαλιάς και βάση. Και από τον κορμό αυτόν βγαίνουν 3 ζευγάρια κλαδιά. 6 άλλα φώτα, τα οποία απορρέουν από το ένα, το μεσαίο, που είναι το πνεύμα του Γιάχβε. Ποιο μας δίνει πρώτα? Ποιο λέει πρώτα εδώ? Το πνεύμα του Γιάχβε. Πνεύμα σοφίας και συνέσεως, το πρώτο ζευγάρι. Σοφία είναι το να γνωρίζεις τι είναι το καθένα. Τι? Εκεί απαντάει η σοφία. Σύνεση. Πώς να το κάνω? Με ποιο τρόπο? Πότε? Σύνεση. Η σοφία έχει αδελφή τη σύνεση. Εγώ κατοικώ μετά τη συνέσεως, λέει η σοφία. Στις παροιμίες του Ήτα. Σοφία και η σύνεση ανταποκρίνονται στην διανοητική ανάγκη του ανθρώπου. Να γνωρίζεις το κάθε τι. Να αντιληφθείς τη σοφία. Δεν θα μπω τώρα σε αυτά. Απλά σας δίνω έτσι λίγα ενάσματα για να προχωρήσουμε στο πνεύμα του Γιάχβε. Αυτό με ενδιαφέρει. Το δεύτερο ζευγάρι. Πνεύμα βουλής και δυνάμεως. Τι είναι το πνεύμα της βουλής? Δηλαδή λέει, οι βασιλιάδες είχαν σύμβουλους. Οι σύμβουλοι τι κάνανε? Μορφώνανε βουλή. Εκτιμούσαν σωστά τις καταστάσεις και σχημάτιζαν μία βουλή. Ένα τρόπο ενέργειας. Βουλεύματα. Ο Κύριος, καθώς μας ανοίγει το έργο του, είναι ανάγκη να πάρουμε βουλές. Να κάνουμε πράγματα. πνεύμα βουλής είναι ότι θα σου δώσει ο Θεός σωστή εκτίμηση των καταστάσεων και θα πάρεις σωστές βουλές, σωστές αποφάσεις. Και όταν πάρεις αποφάσεις και είναι να κάνεις πράγματα, τι χρειάζεσαι δίπλα από αυτό? Βουλής και δύναμη για να φέρεις εις πέρα στη βουλή. Αυτά όλα είναι μέσα στο πνεύμα του, είναι η κλαδιά. Απορρέουν από το πνεύμα του Γιάχουε. Πνεύμα βουλής και δυνάμεως. Και το τρίτο ζευγάρι. Πνεύμα γνώσεως και φόβου του Κυρίου. Η γνώση είναι απαραίτητη στο λόγο. Και αυτή την ώρα τι κάνουμε εδώ? Παίρνουμε γνώση. Η γνώση μας όμως στρέφεται σε τι? Στο φόβο του Κυρίου. Γιατί ο φόβος αναφέρεται τελευταίος? Γιατί είναι η βάση της σοφίας. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Το θεμέλιο. Φόβος, όχι φόβος να τρέμεις. Φόβος ο οποίος αφομοιώνεται σε σεβασμό μπροστά στο Θεό. Σε σέβας. Φοβάμαι το Θεό σημαίνει σέβομαι τον Κύριο. Σέβομαι τη βουλή Του, το λόγο Του και Τον υπακούω. Με όλη τη δύναμη της ψυχής μου, με όλη την ειλικρίνεια της καρδιάς μου. Τα έξι πνεύματα απορρέουν από το πνεύμα του Γιάχουε. Κοιτάξτε, στο ξύ αλφα κεφάλαιο, όταν πήγε στη Ναζαρέτ ο Κύριος, μέσα στη συναγωγή, αφού βαπτίστηκε στον Ιορδάνη, του δίνουν το βιβλίο του Ισαΐα και το ανέπτυξε. Ήταν ρολός. Ρολό. Το γύρισε και το έφερε στο ξύ αλφα. Ήξερε από ξύ ότι γράφει ο Κύριος. Φαντάζεστε, διάβαζε τον εαυτό του εκεί μέσα. Καταλάβαινε δια αποκαλύψεως το έργο που είχε να κάνει. Απ' τις γραφές το κατάλαβε. Δια του Πνεύματος του Αγίου. Έτσι τον δίδασκε ο Πατέρας. Έτσι διδάσκει και εμάς. Μέσα από το λόγο. Και γυρίζει στο ξύ αλφα. Και λέει, στα ελληνικά λέει, πνεύμα Κυρίου είναι επεμέ. Το Κυρίου εκείνο είναι το Γιάχουε. Εδώ που λέει πνεύμα Κυρίου του Θεού, η λέξη Θεού δεν υπάρχει. Είναι το πνεύμα του Γιάχουε Αδωνάη. Και λέει ένας καλός σχολιαστής, λέει το Αδωνάη εκείνο μάλλον το βάλανε γιατί βάλανε τα φωνήεντα για να μην προφέρουν το Γιάχουε και τελικά το βάλανε δίπλα το Αδωνάη. Κάπως. Δεν μας νοιάζει. Το θέμα είναι, ο Κύριος λέει, πνεύμα, το πνεύμα του Γιάχουε είναι επ' εμέ. Όταν βαπτίστηκε στον Ιορδάνη, ποιο πνεύμα ήρθε πάνω του? Πέστε μου. Εδώ το λέει ο Κύριος. Το πνεύμα του Γιάχουε ήρθε επ' εμέ. Δια τούτο με έχρισε. Διότι ο Γιάχουε με έχρισε για να ευαγγελίζομαι στους πτωχούς. Με απέστειλε για να ιατρεύσω τους συντριμμένους. Κοιτάξτε τι κάνει το πνεύμα του Γιάχουε. Ευαγγελίζει. Θες να ευαγγελίσεις με δύναμη? Ευαγγελιστές μας. Εδώ. Το πνεύμα του Γιάχουε. Θέλεις να θεραπεύσεις τους συντετριμμένους. Σώμα και ψυχή. Και πνεύμα. Το πνεύμα του Γιάχουε το κάνει. Θες να κηρύξεις ελευθερία. Να κηρύξω ελευθερίαν εις τους εχμαλώτους. Και άνοιξη δεσμοτηρίου, θες να βγάλεις δαιμόνια, να ελευθερώσεις ανθρώπους, το πνεύμα του Γιάχουε το κάνει. Άνοιξη δεσμοτηρίου εις τους δεσμίους, για να κηρύξω εν αυτών ευπρόσδεκτων του Γιάχουε. Και σταμάτησε. Γιατί μετά λέει και ημέρα εκδικήσεως. Γιάχουε του Θεού ημών. Και το κόψε ο Κύριος, δεν το είπε εκείνο. Γιατί ήταν να γίνει την 7η μέρα. Εδώ που λέει καιρό εν αυτών ευπρόσδεκτων είναι το Ιωβιλαίο έτος. Γιατί το λέμε Ιωβιλαίο έτος? Έχει να κάνει ο Ιώβ τίποτα με αυτό? Τι λέτε? Τίποτα. Είναι από το Ιωμπέλ που είναι το κέρατο του αρνίου, του κρύου. Το λέγανε Ιωμπέλ και το κάνανε σάρπιγγα. Τα γιομπέλ σημαίνανε το Ιωβιλαίο έτος. Και όταν ο προφήτης έπαιρνε το κέρας με το έλαιον για να χρήσει, χρησιμοποιούσε το γιομπέλ. Το ένα από τα 7 κέρατα. Ποιο είναι αυτό? Η δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Του Πνεύματος του Γιάχουε. Το Πνεύμα του Γιάχουε. Γιατί το ονομάζει Πνεύμα του Γιάχουε και δεν λέει το Πνεύμα του Ελοχήμ? Που αλλού λέει για το Πνεύμα του Θεού. Ελοχήμ είναι πληθυντικός μεγαλειότητος όταν εφαρμόζεται στο πρόσωπο του Θεού. Ο Θεός μας είναι ένας, ένα πρόσωπο. Το Ελοχήμ είναι πληθυντικός. Και εκεί στα εβραϊκά γίνεται πληθυντικός μεγαλειότητος. Δηλαδή τι φανερώνει? Είναι το πρόσωπο του Πατέρα μας. Τι φανερώνει? Ο Θεός, αδελφοί, είναι άπειρος. Δεν είναι ένα μονό αντικείμενο, κάτι τέλος πάντων, ένα μονό πράγμα. Ο Θεός μας είναι άπειρος σε όλα όσα έχει και ό,τι είναι. Είναι άπειρος. Και για παράδειγμα, όταν ξεκινάει τη γένεση, το πρώτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο λέει «Εν αρχή επίησεν ο Ελοχήμ τον ουρανό και τη γη». Δεν λέει ο Γιάχουε. Γιατί εκεί εκδηλώνεται η πολυπίκυλη δύναμη του Θεού, το σύνολο των δυνάμεων και των αρετών του Θεού που έλαβαν χώρα για να γίνουν όλα, για να γίνουν όλα αυτά τα οποία βλέπουμε μέσα στην δημιουργία. Είναι ξένος ο Θεός ακόμη προς τη δημιουργία. Έτσι το ξέρει ο κόσμος. Πώς τον ονομάζει? Ο κόσμος που δεν ξέρει το Θεό, είναι έξω από τη Διαθήκη. Πώς τον ονομάζει? Ανωτέρα δύναμη. Σωστά. Γιατί πάει στη δύναμη? Γιατί αυτό βλέπει, ότι εκφράζεται. Και ο Θεός έδωσε όνομα. Ελοχήμ. Τίτλος του. Όταν όμως ο Θεός ανοίγει και ξεδιπλώνει τη γλυκιά Άγια φύση του στο λαό της Διαθήκης, στο λαό της πίστης, στο λαό του χωρισμού, ποιο όνομα χρησιμοποιεί? Αποκλειστικά το Γιάχουε. Είναι το όνομα της Διαθήκης. Σας έχω πει και άλλη φορά. Ο Ελοχήμ έφερε τη βροχή, αλλά ο Γιάχουε έκλεισε την πόρτα της Κιβωτού. Ο Ελοχήμ έβρεξε. Ο ίδιος Θεός είναι, το ίδιο πρόσωπο. Αλλά ο Γιάχουε έκλεισε την πόρτα της Κιβωτού. Σφράγισε. Και με φέρνει ο Κύριος, καθώς συνέχισα να βλέπω την όραση αυτή, με πάει στον Αβραάμ. Γένεση 15, να γυρίσουμε λίγο εκεί. Το 8 έδαφο, σελίδα 12. Έρχεται ο Κύριος τώρα και θέλει να κάνει διαθήκη με τον Αβραάμ. Διαθήκη χωρισμού. Τα ακούει η Εκκλησία? Διαθήκη χωρισμού. Πριν κάνει όμως τη διαθήκη, πέρασε τον Αβραάμ από ένα τεστ. Όταν ήταν στην Ουρ μέσα. Ουρφά τη λέγανε την Ουρ παλιά. Ολόκληρο το όνομά της. Ουρφά. Στη Χαλδαία επάνω. Νομίζαμε ότι είναι κάτω στην Βαβυλώνα. Αυτή ήταν επάνω. Ψηλά. Του λέει, έξελθε από την Ουρ. Από τη συγγένειά σου. Και θα σου δώσω μια γη η οποία ρέει γάλα και μέλι. Και από το σπέρμα σου θα ευλογήσω τους λαούς της γης. Του έδωσε ένα λόγο χωρισμού. Τι έκανε ο Αβραάμ? Πέστε μου τι έκανε. Πίστεψε. Αδελφοί, ο Αβραάμ πίστεψε και ελογίστη σε αυτόν εις δικαιοσύνη. Και ξεκίνησε, λέει, μη εξεύρων, εξήλθε μη εξεύρων που υπάγει πάνω στο λόγο. Γιατί του το έκανε αυτό ο Θεός, του το λέει αυτό το τεστ? Για να έχει δικαίωμα να κάνει διαθήκη μαζί του. Γιατί θα δούμε σήμερα το πνεύμα του Γιάχουε. Τι πνεύμα είναι? Τι πνεύμα μας κάλεσε? Και τι θέλει να κάνει αυτό το πνεύμα? Και θέλω να αλλάξει η ζωή μας ριζικά, βασικά, να αφήσουμε το πνεύμα του Θεού να μας αλλάξει. Γιατί εκεί είναι η ασφάλειά μας. Επειδή χωρίστηκε από τη συγγένειά του. Ακούγοντας μόνο το κάλεσμα, τη φωνή. Είπε, Κύριε, αφήνω τον θάρα τον πατέρα μου τη μάνα μου, τους συγγενείς μου και ακολουθώ εσένα. Αφού με καλείς εσύ, η δική σου φωνή είναι πολύ πιο ζωτική από όλες τις άλλες φωνές. Η σχέση μου με σένα είναι πιο ζωτική από τη σχέση που έχω με τους συγγενείς μου. Θα σε ακολουθήσω, Κύριε. Έστω και αν οι άλλοι δεν με καταλαβαίνουν. Και του λέει ο Κύριος του Αβραάμ, θα σου δώσω, θα δώσω την γη αυτή στο σπέρμα σου. Για ποιο σπέρμα μιλούσε? Γιατί του έδωσε δύο ειδών σπέρματα. Αυτό που είναι σαν την άμμο και αυτό που είναι σαν τα άστρα. Για ποιο σπέρμα μιλούσε? Και για ποια γη μιλούσε ο Κύριος? Βέβαια έβαλε τύπο στον Αβραάμ, αλλά ο πατέρας της πίστης ποια γη περίμενε? Την πόλη της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Αυτή τη γη ο Αβραάμ κατάλαβε ότι ο Θεός έδινε σε αυτόν και στο σπέρμα του. Και ότι η γη Χανάν ήταν ένας τύπος. Τύπος. Στο 8ο εδάφιο. Ο δε είπε, δέσποτα Κύριε, πόθεν να γνωρίσω ότι θέλω κληρονομήσει αυτήν. Και είπε προς αυτόν, λάβαμε δάμαλη τριών ετών και έγα τριών ετών και κρυών τριών ετών και τριγώνα και περιστεράν. Και έλαβεν εις αυτόν πάντα ταύτα και διέσχισεν αυτά εις το μέσο. Έχετε δει καμιά από τις θυσίες που γινόταν στον ναό τη σκίζουν στη μέση? Καμία. Δεν είναι θυσία εδώ πέρα. Εδώ γίνεται διαθήκη. Η διαθήκη που κάνει εδώ το πνεύμα του Γιάχουε είναι σε διχοτομήματα επάνω. Σε δύο χωρισμένα μέρη. Αυτά μου έδειξε ο Κύριος και έκλαιγα. Θα δείτε τι άλλο μετά. Είναι διαθήκη χωρισμού. Τα χώρισε δύο κομμάτια. Θυμάστε τον Ισραήλ που τον έβαλε σε δύο κομμάτια, έξι και έξι. Οι μεν είπαν τις ευλογίες και οι άλλοι τις κατάρες. Διαβάσουμε λίγο ακόμα. Κατέβησαν δε τα όρνεα επί τα πτώματα και ο Αβραάμ δίωξε αυτά. Ο διάβολος είναι εκεί να σε ενοχλήσει. Θα έρθει να πειράξει τη διαθήκη, να τη χαλάσει. Θα κατέβουν να σου πούνε ότι αυτά όλα δεν είναι τίποτα. Μείνε στις παραδόσεις σου, σε αυτά που σου μάθε ο παππούς σου και η γιαγιά σου, καημένε μου. Ο παππούς μου και η γιαγιά μου, ο Κύριος μου είπε να αφήσω τον οίκο μου, τη συγγένειά μου, την πόλη μου, για να ακούσω τη φωνή του υψίστου, του Γιάχουε Σαββαώθ, και εσύ μου λες για τον παππού και τη γιαγιά, μακάρι να είναι πιστοί να τους ακούσω με. Γιατί αν ο παππούς σου και η γιαγιά σου είναι πιστοί, θα ακούσεις τη φωνή του Γιάχουε εδώ. Του Γιαχωσία, του Ιησού Χριστού. Επικατάρατος αυτός που στηρίζεται σε βραχίων ανθρώπου. Έχεις κατάρα από τον νόμο κατευθείαν. Και εσύ και το σπέρμα σου. Γι' αυτό και η Ελλάδα έφτασε στο σημείο που έχει φτάσει. Επειδή διαλέξαμε σαν έθνος να λατρεύουμε την κτήση μάλλον παρά τον κτήσατα. Ήρθε η κατάρα. Και από κεφαλή γίναμε ουρά. Δεν είμαστε τυχαίο έθνος, ξέρετε. Και δεν το λέω αυτό για να μας υπερηφανευτώ. Μη γέννητο. Ο Θεός δίνει δώρα σε κάθε έθνος. Στο δικό μας έθνος έδωσε ένα έξοχο δώρο και όπου βλέπει ο διάβολος δώρο θέλει να το γυρίσει ανάποδα, να το χρησιμοποιήσει για τη δόξα του. Και το δώρο που έδωσε ο Κύριος στην Ελλάδα είναι ότι μας έδωσε ένα έξοχο νου, μια έξοχη διάνοια η οποία μπορεί να συλλάβει πράγματα. Αγαπάει τη σοφία. Οι Έλληνες σοφία ζητούσε, το μαρτυράει ο Απόστολος Παύλος. Και βλέπω το χρήσμα του Θεού καθώς με χρύει και μιλάω έξω στους ανθρώπους. Και καταλαβαίνω ότι αυτό υπάρχει μέσα στη φύτρα την ελληνική. Είναι δώρο του Θεού. Η ομορφιά αυτή του λόγου, η τακτοποίηση είναι σαν ένα παζλ που ο Κύριος το φτιάχνει και το κηρύττει και το διδάσκει. Και ο διάβολος το στρέψε και το έκανε φιλοσοφία απάτης. Ψεύτικα πράγματα. Άνθρωποι σαρκικοί επηρέασαν και κατάστρεψαν την ανθρωπότητα. Με το παγωμένο πνεύμα αυτό της ανθρώπινης τετράγωνης λογικής. Η οποία δεν βλέπει πέρα από τη μύτη της. Και κάνει ατέρμονες κύκλους. Είναι ένας κοχλίας σκέψεων ο οποίος δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Ξέρετε, οι φιλόσοφοι, οι πραγματικοί φιλόσοφοι τι κάνουν? Όταν βρουν τη λύση σε κάτι, μετά το γυρίζουν ανάποδα και το ξανα. Αρχίζουν πάλι. Ατέρμονες κύκλους. Γι' αυτό λέει: προσέχετε να μην σας εξαπατήσει τη δια της φιλοσοφίας και της ματαίας απάτης. Κατά την παράδοση των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου και όχι κατά Χριστόν. Διότι εν αυτό κατοικεί πάνω το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Μέσα στο Χριστό είναι όλα. Μέσα σε αυτόν είναι κρυμμένοι όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως. Μην αφήνεις κανένα να χαλάσει τη Διαθήκη. Εάν είσαι τέκνο του Αβραάμ, θα κάνεις αυτό που έκανε ο Αβραάμ. Διώξε τα όρνια. Αυτά είναι εκεί να σε εμποδίσουν. Πάρ' το χαμπάρι και αντέδρασε γρήγορα. Ο Αβραάμ τα διώξε και έτσι κάνει κάθε παιδί του Αβραάμ. Τη δεύτερη μέρα, μόλις αναγεννήθηκα, ήρθαν τα όρνια αυτά επάνω μου. Ήρθε μια παράξενη μαυρίλα που δεν την είχα ούτε άπιστος. Έφευγα από την πλειά και έλεγα, μάνα προσευχήσω. Πιστή η μάνα μου. Δεν ξέρω τι ήρθε πάνω μου. Δύο μέρες κράτησε. Την τρίτη ελευθερώθηκα. Τα διώξα. Τα διώξα και φύγανε. Και δεν ξανάρθει αυτό το πράγμα ποτέ. Περί δε την δύση του ηλίου επέπεσε έκσταση επί τον Αβραάμ. Βλέπετε, μέσα από τον Αβραάμ θα έβγαινε ο Μεσσίας. Το σπέρμα της πίστης, όλη η Εκκλησία, όλοι οι Άγιοι, οι τύποι του Χριστού θα βγαίναν μέσα από τον Αβραάμ. Και φέρνει τον πατέρα της πίστης σε έκσταση, δηλαδή σε όραση, το μυστήριο αυτό της θυσίας. Και ειδού φόβος σκοτεινός μέγας επιπίπτει από αυτόν. Ο φόβος. Όταν έγινε σκοτάδι, γιατί λέει μετά ότι έγινε σκοτάδι. Γιατί έγινε σκοτάδι. Ο Κύριος έκραξε και είπε, «Ηλί, ηλί, λαμά, σαβαχθανή». Τι έγινε εκεί πάνω. Τον μη γνωρίσαν τα αμαρτία, λέει, έκανε αμαρτία για μας. Τι σημαίνει αυτό. Εφόσον ο Κύριος έγινε αμαρτία, το πνεύμα του τι έπαθε. Ο Κύριος έδωκε την ψυχή του στο θάνατο. Ποιον θάνατο. Ποιον θάνατο φοβότανε. Τον δεύτερο. Εφόσον έγινε αμαρτία, τιμωρήθηκε σαν αμαρτωλός. Και έφυγε ο Θεός από πάνω του. Γι' αυτό, και αυτό ο Κύριος μου το φανέρωσε λίγες μέρες πριν. Εκεί που λέει στην Αλφα Πέτρου, ότι θανατωθείς μεν κατά την σάρκα, ζωοποιηθείς δε δια του πνεύματος. Κατέβηκε στα πνεύματα και κήρυξε και στα πνεύματα τα εν τη φυλακή. Σε όλους τους δικαίους, στον κόλπο του Αβραάμ και σε αυτούς που απήθησαν τον καιρό του Νόε. Γιατί χρειάστηκε να ζωοποιηθεί δια του πνεύματος. Γιατί πήρε την έκρασο και τη δική μου. Νεκρώθηκε το πνεύμα του Κύριου και τον ζωοποίησε. Γιατί ήταν δίκαιος. Και εισηκούστη, λέει, δια την ευλάβεια αυτού. Εκεί ήταν όλο το μαρτύριο και αυτό δεν μπορεί καμιά ταινία και κανένα Hollywood να το βρίουν ή να το βγάλει. Είναι μυστικό των Αγίων. Μόνο οι Άγιοι το καταλαβαίνουν και το ξέρουν. Το πραγματικό μαρτύριο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Μπορεί να βγάλουν το σκίσιμο της σάρκας, μπορεί να βγάλουν όλο αυτό το πράγμα, αλλά όμως αυτό το πραγματικό μαρτύριο του Κυρίου μέσα στην ψυχή του. Που τελικά βγήκε, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες. Ρώτησε κιόλας. Σκοτάδι. Ήρθε πάνω στον Αβραάμ αυτό. Και είπε ο Γιάχβε στον Αβραάμ. Του λέει για το σπέρμα του, θα πάει στην Αίγυπτο. Στο 17. Ο δε ήλιος, ότε δε ο ήλιος έδισε και έγινε πυκνός σκότος. Ιδού κάμινος καπνίζουσα. Και ακούστε τι λέει τώρα εδώ. Και λαμπάς πυρός. Πόσες λαμπάδες? 7. Εδώ πόσες είναι? 1. Ποια? Το πνεύμα του Γιάχουε. Το πνεύμα του Γιάχουε. Σαν κάμινος έψαξα τη λέξη αυτή. Βρήκα ότι είχανε μικρούς φούρνους πύληνους, ανοιχτούς από πάνω. Και ο τρόπος με τον οποίο ψήνανε ήταν ότι βάζαν ξύλα και αυτό το πράγμα το καίγανε και βάζανε μετά μια σκάρα και ψήνανε τις πίτες επάνω. Τα ψωμιά τους μέχρι σήμερα είναι όλα λεπτά. Λίγο και το υπόλοιπο. Και ψήνανε στο φούρνο αυτόν. Αλλά όταν αυτό ο φούρνο, για να ετοιμαστεί ο φούρνος, για να γίνει κάμινος, πρέπει να μπει φωτιά επάνω. Μιλάμε λοιπόν για μια φανέρωση του πνεύματος του Γιάχβε σε μικρογραφία. Πώς? Κάμινος καπνίζουσα και λαμπάδα πυρός. Πέρασε μεταξύ των διχοτομημάτων. Θέλω να καταλάβουμε το πνεύμα του Γιάχβε, το πνεύμα της Διαθήκης. Ο Κύριος προκειμένου να σου κάνει Διαθήκη πρέπει να διχοτομηθείς. Πρέπει να σε χωρίσει. Τι εννοούσε? Αβραάμ, περνάω. Σου κάνω Διαθήκη με όρκο. Ότι θα φυλάξω το σπέρμα σου από τον θάνατο. Χωρίζει τον θάνατο από τη ζωή. Την νέκρα από την Ανάσταση. Το κακό από το αγαθό. Το ψέμα από την αλήθεια. Τη σάρκα από το πνεύμα. Την κόλαση από τον ουρανό. Τον κόσμο από τους Αγίους. Το πνεύμα του Γιάχουε είναι πνεύμα χωρισμού. Όταν ήρθε το πνεύμα του Γιάχουε και φανερώθηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και κάλεσε το λαό του, ο Κύριος τι είπε? Τα πρώτα λόγια της κλήσης του για σένα και για μένα, τι μας λέει ο Κύριος? Πώς μας καλεί? Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, πάρει το σταυρό. Χωρισμός. Σάρκα από το πνεύμα. Αλλά η υπόσχεση ποια είναι?
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ότι εγώ θα σώσω το σπέρμα σου, Αβραάμ. Εφόσον μένει χωρισμένο. Εάν ο διάβολος και η κόλαση σηκωθεί, θα μπω στη μέση. Και θα φυλάξω το σπέρμα της Διαθήκης. Και όταν αργότερα ο Ισραήλ κράζει, είναι στην Αίγυπτο, τους σφάζουν τα παιδιά τους, τα πνίγουνε. Τους έχουν σε έργα βαριά. Τους σκοτώνει ο Φαραώ αργά, καθημερινά. Κράζουν στον Κύριο, στον Γιάχουε, στον Θεό του Αβραάμ, του Ισάκ, του Ιακώβ. Και ο Κύριος ετοιμάζει τον ποιμένα του 40 χρόνια. Έκανε να βγει η Αίγυπτος από τον... να χωρίσει τον Μωυσή. Τον έχεις αφήσει να χωρίσει. Εάν απορρίσεις, μα γιατί δεν γίνεται τίποτα στη δική μου ζωή. Σήμερα πήρες το μήνυμα. Δεν έχεις αφήσει τον Κύριο να χωρίσει πράγματα μέσα. Όσο τα αφήνεις, τόσο το Πνεύμα του Θεού μένει άπρακτο. Άπρακτο. Το Πνεύμα του Γιάχουε, το Πνεύμα του Μεγαλείου και της Δόξης, των Σημείων και των Τεραστίων, των Δυνάμεων, εργάζεται όπου υπάρχει λαός χωρισμού. Το Πνεύμα του χωρισμού. Και φαίνεται στη βάτο. Αυτή η κάμινος, η καπνίζουσα, το πυρ, άγγελος του Γιάχουε ήρθε και φανέρωσε την παρουσία του Θεού. Του μίλησε ο Κύριος, τον απέστειλε και του έδωσε αποστολή. Με σημεία και τεράστια τον έστειλε στην Αίγυπτο. Διάλυσε η Αίγυπτος. Καταστράφηκαν οι θεοί τους τα πάντα. Τη γονάτισε ο Μωυσής στην Αίγυπτο με το πνεύμα του Γιάχουε. Χωρίς να σηκώσει ένα μαχαίρι. Και τελικά ελευθερώνονται. Φεύγουν. Ξέρετε το δέλτα του Νείλου. Από τους μάζεψε στη Σοκώθ. Είναι στη ρίζα του δέλτα. Λίγο πιο ανατολικά. Είναι μια τοποθεσία. Λέγεται Σοκώθ. Θα πει σκηνές. Εκεί μάζευαν οι Φαραώ το στράτευμά τους. Τεράστιος χώρος. Και είναι η πρώτη γλώσσα της Ερυθράς Θάλασσας. Η μία γλώσσα είναι το Σουέζ. Η δεύτερη γλώσσα είναι ο κόλπος της Άκαμπα. Και ενδιάμεσα είναι αυτοί που ονόμασαν Χερσόνησο του Σινά, που το Σινά δεν είναι εκεί. Από εκεί, από τη Σοκώθ, για να μπουν μέσα στη γη Χαναάν, ήταν 11 μέρες οδηπορία, τόσο μόνο. 11 μέρες. Και όταν ξεκινήσανε, λέει ο Κύριος στον Μωυσή, στρέψει στην έρημο. Κάτω. Θα πας στην Πιαερόθ. Η Πιαερόθ ήταν σε ένα άπλωμα, άνοιγμα που γινότανε, πέρναγες από ένα στενό μονοπάτι, βουνά δεξιά-αριστερά και έβγαινε σε ένα άπλωμα το οποίο είχε βουνό, βουνό και δεν μπορούσε να πας ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Και ο Φαραώ ήρθε από πίσω να καταστρέψει τον Ισραήλ. Έχεις φτάσει ποτέ σε ένα τέτοιο σημείο? Να μην μπορείς να πας ούτε μπρος ούτε πίσω. Πας να κάνεις μπροστά, είναι άβυσο. Πίσω, ο Φαραώ με το πιο επίλεκτο στράτευμα και τις καλύτερες άμαξες. Έχει φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο? Εάν δεν έχει φτάσει, ο Κύριος θα σε πάει εκεί. Είναι η πορεία της Εκκλησίας. Δεν γίνεται αν δεν πας από εκεί. Τα ακούμε, αδελφοί? Δεν γίνεται, δεν είσαι σπέρμα του Αβραάμ, δεν είσαι σπέρμα πίστης, εάν δεν περάσεις από εκεί. Βλέπεις μπροστά και λες, Θεέ μου σώσε με. Γυρίζεις πίσω και λες, Κύριε ελέησέ με. Τι είναι καιρός να κάνεις? Είναι καιρός να κράξεις στον Γιάχουε Σαββαώθ, στον Θεό του Αβραάμ, του Ισάκ και του Ιακώβ. Και αυτό έκανε ο Μωυσής σαν τέκνο του Αβραάμ και λέει, Κύριε Γιάχουε σώσε μας. Ο Κύριος του είχε πει πιο μπροστά ακριβώς τι θα γίνει. Αν διαβάσετε την περικοπή. Γι' αυτό και του λέει ο Κύριος, Μωυσή, τι βοάς, εδώ είμαι. Έχει την ατυχία σου. Πάταξε τα νερά με τη ράβδο σου. Χτυπάει τα νερά. Ξεκινάει ανατολικός άνεμος και έρχεται και ανοίγει τη θάλασσα. Ξεραίνει τον πάτο. Κοίτανε μόνο σε εκείνο όλο το σημείο. Ο κόλπος της Άκαπα που περάσανε έχει πάνω από 1000 μέτρα βάθος κάτω. Άβυσος είναι. Γι' αυτό λέει άβυσος. Ξέρει ο λόγος του ακριβώς τι λέει. Μόνο στο σημείο που άνοιξε ο Κύριος τη θάλασσα είναι που έγινε με τον καιρό από τους δύο ξηροπόταμους, τον ένα από την μια και τον άλλο από την άλλη, έγινε μια υπόγεια ράμπα. Το μεγαλύτερο σημείο Το πιο βαθύ είναι 100 μέτρα. Εκείνο άνοιξε. Από εκεί τους πέρασε. Τι έγινε όμως, αδελφοί. Τους πρόλαβε ο Φαραώ. Η σκηνή της αρπαγής είναι αυτή, αν θέλετε να ξέρετε. Τους πρόλαβε ο Φαραώ. Δεν ήθελε να φύγουν. Όταν γίνει η αρπαγή, ο διάβολος δεν θέλει, δεν θα θέλει με τίποτα να δεχθεί ότι οι άνθρωποι που τους είχα κάτω από την πότα μου, τα νύχια μου τα είχα μέσα στην ψυχή τους, τώρα μου φεύγουνε και γίνονται νύμφοι. Και αυτό θα γίνει πόλεμος στον ουρανό. Εκεί που ήταν έτοιμος με το στόμα του να αρπάξει την εκκλησία της ερήμου, ποιος μπήκε στη μέση? Πέστε μου, ποιος μπήκε στη μέση? Το πνεύμα του Γιάχουε σε στείλει πυρός. Αυτή η κάμινος, το πνεύμα που έκανε διαθήκη με τον Αβραάμ, ήρθε να μπει μέσα στα διχοτομήματα μεταξύ του Φαραώ και του Ισραήλ. Εκεί δουλεύει ο Γιάχουε. Μη φοβάσαι. Πιο πολλοί είναι αυτοί που είναι μαζί μας από αυτούς που είναι εναντίον μας. Πιο μεγάλος είναι ο Κύριος. Όταν έρθεις σε τέτοια ώρα, να ξέρεις ότι ο Γιάχουε Σαββαώθ αγρυπνεί επάνω σου. Είναι Θεός Διαθήκης. Δεν ξεχνάει. Δεν αφήνει τα παιδιά του ποτέ. Έχει ορκιστεί με Διαθήκη στο σπέρμα του Αβραάμ ότι θα σε φυλάξω. Θα είμαι μαζί σου πάσα στα σημέρας έως τη συντελείας του αιώνος. Και το πνεύμα αυτό του Γιάχουε είναι που θα φέρει την εκκλησία στη δόξα της. Ο ζήλος του Κυρίου, λέει, θέλει κάμι τούτο. Και όταν μιλάει για το ζήλο, πώς τον παρομοιάζει? Με φωτιά. Με φωτιά. Ο Κύριος κάθισε ανάμεσα στα νεκρά και στα ζώντα. Στον κόσμο της αμαρτίας και στην εκκλησία. Στον διάβολο και τους δαίμονες και το λαό του. Σε αυτούς ήταν σκοτάδι. Σε εμάς τι? Φως. Αλλά επέμεναν. Επέμεναν. Έτρεχαν. Παρά την πίεση που ασκούσε ο Θεός επάνω τους. Άρχισε να τους βγάζει τους τροχούς. Θα το εξαρθρώσει το σύστημα του Αντίχριστου. Θα τους βγάλει τις ρόδες. Θα τους χαλάσει τα satellites από πάνω, πιστέψτε με. Θα τους κάνει τέτοια πράγματα που δεν θα ξέρουν ούτε θα μπορούν να τα εξηγήσουν κιόλας. Πνεύμα του Γιάχουε. Πάνε να έχουν τεχνολογίες, παρακολουθήσεις και όλα αυτά. Δεν θα μπορούν να φτάσουν τον Ηλία. Κι ας έχουν άρματα με άλογα από πίσω. Γιατί ο Κύριος θα σφίξει την οσφή. Με τι να σφίξουμε την οσφή? Με την αλήθεια του Κυρίου. Και ο Ηλίας θα τρέξει με τέτοια δύναμη και ταχύτητα που δεν θα μπορεί τίποτα να τον φτάσει. Αυτά είναι προφητικές εικόνες, αδελφοί, για μας. Να πάρουμε δύναμη και πίστη για να κάνουμε το θέλημα του Κυρίου ελεύθερα, με θάρρος, με θίαμβο. Όχι σαν βρεγμένες κότες, αλλά σαν αητοί. Αμήν. Πνεύμα του Γιάχουε. Πω, πω, πω, πω, πω. Όταν ήμουν στο Σακραμέντο και δίδασκα στην τάξη, ήταν τέτοια ένταση της παρουσίας του Κυρίου. Έβλεπα κομμάτια από φωτιά, τόσα, μακρόστενα, σε όλη την τάξη. Ακούγαν το λόγο και αλλάζαν οι άνθρωποι. Τώρα βέβαια εσείς έχετε ακούσει τόσα πολλά, αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μάθει να τρώει λίγο χορταράκι τόσο εδώ και αυτό ξερό και ξαφνικά μπαίνει μέσα στα λιβάδια του Κυρίου, οι άνθρωποι άσε να αλλάζουν και να ξάσουν τον Κύριο. Και ευχαριστώ τον Θεό γι' αυτό. Ευχαριστώ τον Θεό, αδελφοί. Δικά του είναι. Αλλά τώρα θέλει ο Κύριος να μπούμε μέσα. Θέλει να μας χωρίσει. Σε θέλει 100% για εκείνον. Δεν συμβιβάζεται ο Κύριος. Εάν του ανακατέψεις τον ίνο του και ρίξεις το δικό σου νερό ή του νοθεύσεις το φύραμα και βάλεις προζύμι μέσα, ο Κύριος θα φύγει. Θα φύγει ο Κύριος. Θα τον αφήσουμε, αδελφοί, να χωρίσει για να δούμε τη δόξα. Για να κατέβει φωτιά. Πρέπει να χωριστούμε. Ελάτε να προσευχηθούμε, αδελφοί. Ελάτε να ζητήσουμε το Πνεύμα να ενεργήσει επάνω μας.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ω, λυτρωτή μου Άγιε, ζητάμε την ώρα αυτή, γλυκέ Κύριε, την παρουσία Σου, την Άγια Ιησού μου. Έλα με το Πνεύμα Σου το Άγιο.

λέει πιστά επάνω μας, Κύριε. Σε ευχαριστώ για τα αδέρφια μου. Σε ευχαριστώ για το λαό σου, Κύριε. Σε ευχαριστώ για την Εκκλησία σου, Κύριε Θεέ μου. Για τους Αγίους σου. Ζητάω εσύ να φέρεις επάνω μας, Κύριε, ένα νέο φρόνημα, νέα καρδιά, νέα δύναμη, Κύριε. Και σήμερα να ανανεώσεις την πίστη μας, Κύριε. Να ανεβάσεις, Κύριε Θεέ μου, το μέτρο της πίστης μας υψηλότερα, Κύριε. Για να μπορούμε να κάνουμε όλα αυτά τα οποία η Βουλή σου έχει προορίσει, Κύριε Θεέ μου, και έχει προορίσει, Πατέρα Ουράνιε. Να μην είμαστε οι σου δεν ελλειπείς, Κύριε, αλλά να σταθούμε για τη δική σου δόξα. Εν το ονόματι σου το ζητούμε, Ιησού. Το χρήσμα σου ζητάω αυτή την ώρα, Κύριε. Ταπεινώνω το σκεύος μου μπροστά σου, Κύριε Θεέ μου, Άγιε. Ξέρω ότι είμαι σάρκα, Κύριε, και χώμα και στάχτη ενώπιον σου, Πατέρα. Αλλά ζητώ την ώρα αυτή τη σκέπη σου, τη χάρη σου, το χρήσμα σου, Κύριε. Και ζητάω να χρήσεις τα ότα και τις καρδιές των παιδιών σου, Πατέρα. Μίλησέ μας σήμερα, Κύριε. Δίδαξέ μας, Κύριε. Κήρυξέ μας τον λόγο σου. Και ο λαός σου είναι εδώ να ακούσει και να πράξει όλα αυτά που θέλεις εσύ, Κύριε Θεέ μου. Γιατί είμαστε εδώ για σένα και μόνο, Πάτερ μου. Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού το ζητούμε. Αμήν, Κύριε, αμήν, Χριστέ μου. Αμήν, Ιησού, αμήν. Αμήν, ας καθίσουν παρακαλώ. Δόξα, δόξα, Κύριε, δόξα, Κύριε. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την πίστη. Αλλά ο Κύριος σήμερα θέλει να μας δώσει κάτι που ίσως μέχρι τώρα δεν το έχουμε λάβει με αυτή την έννοια. Γιατί θέλει να αλλάξει την πίστη μας. Ο Λόγος του Θεού μιλάει για δύο ειδών πίστης. Μιλάει για την νεκρή πίστη και την ζωντανή πίστη. Από την ζωντανή πίστη υπάρχουν δύο ειδών στάδια της πίστης. Το πρώτο στάδιο, θα λέγαμε, είναι η αρχική πίστη που είναι αναγκαία για τη σωτηρία του ανθρώπου. Και με τη χάρη του Κυρίου όλοι έχουμε λάβει αυτή την πίστη, αυτό το μέτρο της πίστης. Ξέρουμε, η πίστη έρχεται δια της ακοής του λόγου. Ακούμε τον ζωντανό λόγο χρησμένο και ο λόγος αυτός, το Ευαγγέλιο που ακούμε, ότι ο Χριστός πέθανε για μένα στο Σταυρό. Είναι ατομική η θυσία Του, για σένα ατομικά. Και όταν ακούμε αυτό το Ευαγγέλιο της Χάριτος, ότι έχισε το αίμα Του για μένα, ότι με αντικατάστησε, πήρε την τιμωρία μου και μου έδωσε χάρη και ζωή αιώνια. Όταν ακούμε αυτό το Ευαγγέλιο, οι λόγοι αυτοί είναι που διεγείρουν μέσα μας αυτή τη ζωντανή πίστη, η οποία μας σώζει, μας φέρνει σε μετάνοια, μας φέρνει στα γόνατα, ταπεινώνεται η καρδιά μας και γίνεται το μεγαλύτερο θαύμα στον κόσμο, που είναι ποιο? Η αναγέννηση. Γινόμαστε τέκνα του Θεού, ιοί του Θεού, κόρες του Θεού, λαός του Θεού. Αλλάζει μέσα μας το φρόνημα. Φεύγει το φρόνημα του κόσμου, μπαίνει μέσα το φρόνημα του Κυρίου και αρχίζει ο Θεός να εργάζεται μέσα στις καρδιές μας. Ένα άγιο, θαυμάσιο έργο. Αμήν. Για να επιτευχθεί αυτή η σωτηρία δεν χρειάζεται κανένα έργο. Αμήν. Δεν εξάρτησε ο Θεός τη σωτηρία από έργα. Δια της χάριτος είστε σε σωσμένοι, λέει, εκ πίστεως. Και τούτο δεν είναι από σας, Θεού το δώρο. Είναι δώρο η σωτηρία, αδελφοί. Και εφόσον είναι δώρο, δεν χρειάζεται να κουραστείς, δεν χρειάζεται να δουλέψεις, δεν χρειάζεται να κάνεις έργα για να το πάρεις. Αμήν. Πιστεύεις και στο δίνει ο Κύριος. Μόνο, το μόνο έργο που πρέπει να κάνεις είναι να πιστέψεις. Αμήν. Πολύ ωραία. Αυτή είναι η αρχική πίστη. Πολύ καλά. Δεν θα μιλήσουμε για αυτή σήμερα. Αυτή την περάσαμε. Θα μιλήσουμε τώρα για την τρέχουσα πίστη. Για την πίστη που πρέπει

0: προκειμένου να μείνουμε στη σωτηρία, προκειμένου να διατηρείται η σωτηρία στη ζωή μας και να συνεχίσουμε να είμαστε σωσμένοι, γιατί είναι ένα καθημερινό έργο αυτό, ένας καθημερινός αγώνας, προκειμένου να διατηρήσουμε τη σωτηρία, πρέπει η πίστη αυτή να είναι ζωντανή πίστη. Τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει την ζωντανή πίστη από την νεκρή πίστη? Τα έργα. Η ζωντανή πίστη τι κάνει? Έργα. Ο Μαρτίνος Λούθυρος, ο οποίος έκανε την μεταρρύθμιση στη Γερμανία το 1500 τόσο, περίπου 50, διάβαζε την επιστολή του Ιακώβου. Και στην προς Ρωμαίους μιλάει για την αρχική πίστη της σωτηρίας ο Παύλος, όπου λέει ότι δεν είναι εξ έργων νόμου η σωτηρία, γιατί όλο το έργο της σωτηρίας το έκανε ο Χριστός για σένα, αρκεί να πιστέψεις εσύ. Ο Ιάκωβος όμως γιατί μιλάει? Μιλάει για αυτήν την ζωντανή πίστη, η οποία πρέπει να αποδειχθεί από έργα πίστης. Και θα μιλήσουμε σήμερα να δούμε τι είναι τα έργα της πίστης. Και λέει, δείξε μου την πίστη σου από τα έργα σου. Λέει αλλού ότι η σωτηρία γίνεται μέσα από τα έργα της πίστης τα οποία κάνεις. Και ο Λούθυρος δεν το καταλάβαινε και πήρε την επιστολή του Ιακώβου και την πέταξε μέσα στο ποτάμι. Γιατί νόμιζε ότι ήταν ενάντια σε αυτό που έλεγε στην Προδρομέως. Μα δεν είναι καθόλου ενάντια. Και σήμερα ο Κύριος θα μας προκαλέσει. Θέλει να κοιτάξουμε τα πράγματα κατάματα, τα γεγονότα. Θέλει να βάλουμε την καρδιά μας στη ζυγαριά επάνω, για να δούμε τι πίστη έχουμε. Τι πίστη έχουμε άραγε. Μιλάμε για τη ζωντανή πίστη. Ωραία. Η ζωντανή πίστη αποδεικνύει την ύπαρξή της από τα έργα της πίστης. Ποια είναι τα έργα της πίστης? Έργα της πίστης, για να δούμε λίγο παράδειγμα, έτσι, να μπούμε στο λόγο του Κυρίου, να δούμε λίγα παραδείγματα. Να πάμε στο κεφάλαιο της πίστης. Πού αλλού? Εβραίους Ιώτα Αλφα. Ωραία. Να τη διαβάσουμε λίγο σήμερα με την έμφαση που το Πνεύμα του Θεού θέλει, για να καταλάβουμε τι έχει ο Θεός για μας. Λέει στο 4, είμαστε 1066 σελίδα, στο Ιώτα Αλφα 4. Λέει, διαπίστεως ο Άβελ προσέφερεν εις τον Θεόν καλύτερα θυσία παρά του Κάιν. Προσέφερε. Έργο. Έργο πίστης. Προσέξτε λίγο. Ο Κάιν πρόσφερε. Πρόσφερε και εκείνος. Αμήν. Και εκείνος έφτιαξε θυσιαστήριο και εκείνος πρόσφερε, αλλά του Κάιν δεν ήταν έργο πίστης, γι' αυτό και ο Θεός δεν το δέχτηκε. Ο Άβελ όμως έκανε έργο πίστης και ο Θεός το δέχτηκε. Έργα πίστης. Η πίστη έχει έργα. Η πίστη έχει έργα. Παρακάτω μας λέει για τον Ενόχ, διαπίστεως ευαρέστησε το Θεό. Βάδισε με το Θεό. 365 χρόνια. Και διαπίστεως αρπάχτηκε. Μετατέθηκε. Διαπίστεως. Είχε ζωντανή πίστη η οποία αποδεικνιόταν από τα έργα της πίστης που έκανε ο Ενόχ κάθε μέρα. Διαπίστεως ο Νόε έφτιαξε την κιβωτό. Όλη η κιβωτός ήταν έργο πίστης. Δηλαδή, τι είναι τελικά το έργο πίστης? Για να ξέρουμε και τι μιλάμε. Προσέξτε τι είναι το έργο πίστης. Το έργο της πίστης είναι ένα τέτοιο έργο το οποίο για να το κάνεις χρειάζεσαι πίστη. Ό,τι κάνεις που δεν χρειάζεσαι πίστη δεν είναι έργο πίστης. Όλοι οι άνθρωποι, οι θρήσκοι, σαν τον Κάιν, που μπορούν να κάνουν μηχανικά πράγματα, από συνήθεια, εμείς έτσι τα βρήκαμε, έτσι τα κάνουμε. Δεν χρειάζεται πίστη γι' αυτό. Για να γίνει ένα έργο πίστης, πρέπει να βγεις έξω από τα περιθώρια σου, όπως βγήκε και ο Νόε και έφτιαξε την Κιβωτό. Επάνω στο βουνό, παρακαλώ. Έφτιαξε ένα πλοίο. Κοιτάξτε κάτι, ένα άλλο που μου αρέσει. Απ' τη ζωντανή πίστη. Όταν υπάρχει ζωντανή πίστη. Του λέει, Νόε, φτιάξε την Κιβωτό. Η πίστη του Νόε τι ήθελε. Τι ζητούσε. Κύριε, δώσ' μου τα μέτρα. Νόε, φτιάξε μου την Κιβωτό. Δώσ' μου τα μέτρα, κύριε. Δεν κάθεται να αρχίσει να παλεύει μέσα. Μα είναι η φωνή του Θεού, δεν είναι η φωνή του Θεού. Μα κι αν το κάνω, τι θα γίνει. Δεν έχει τέτοια πράγματα. Η ζωντανή πίστη κινείται με πίστη. Πήγε στο βουνό επάνω και από τη στιγμή που πήρε το λόγο, ξεκίνησε να κάνει την Κιβωτό. Έβαλε όλη τη δύναμή του, όλη τη ζωή του, όλη τη ζωτικότητά του, τα χρήματά του, την οικογένειά του, τα παιδιά του, πάνω σε εκείνο το βουνό και έφτιαχνε την Κιβωτό 120 χρόνια και κήρυτε ταυτόχρονα. Έκανε έργα πίστης. Έργα πίστης. Λέει ο Κύριος τον Αβραάμ, Αβραάμ έξελθε από την Ουρ. Γιατί από το σπέρμα σου εγώ θα ευλογήσω όλες τις γενιές της γης. Και βγήκε, λέει, στην προσωμένωση το λέει αυτό, μη γνωρίζουν πού υπάγει. Είναι έργο πίστης. Σάρα, φεύγουμε. Πού πάμε, Αβραάμ? Ο Κύριος θα μας οδηγήσει. Μας είπε να φύγουμε. Λοιπόν, άιντε. Ω, τι ωραίο πράγμα είναι αυτό, αδελφοί, αν το καταλάβει ο λαός του Θεού. Ξέρετε πού ευλογεί ο Κύριος? Επάνω στην κίνηση. Όταν κινείσαι, όταν κουνηθείς από τη θέση σου προκειμένου με πίστη να εκπληρώσεις τα έργα του Θεού, αυτά που ο Κύριος σου δίνει, εκεί στην κίνηση επάνω κατεβαίνει η δόξα του Κυρίου, παίρνεις οδηγίες. Πολλοί καθόμαστε στο σαλόνι και περιμένουμε να μας δώσει ο Κύριος όλη την οδηγία. Θα σου πει κάτι ο Κύριος, αλλά δεν θα σου τα πει όλα. Περιμένει να αρχίσεις να κινείσαι με πίστη και θα έρθει ο λόγος. Θα σου δώσει ο Κύριος. Τώρα, παρακάτω να σου πω 2-3 ακόμα. Θέλω να καταλάβουμε τα έργα της πίστης, αδελφοί. Να σας πω γιατί. Εάν ο Κύριος σε βρει χωρίς έργα πίστης, τι σημαίνει, τι πίστη έχεις. Και αν έχεις νεκρή πίστη, νομίζεις θα σε πάρει στη δόξα του. Εάν η πίστη σου είναι νεκρή, σημαίνει ότι είσαι χλιαρός. Έχεις κοιμηθεί. Έχεις πάει με τις παρθένες. Έχεις μείνει στη θλίψη τη μεγάλη. Και θέλω σήμερα ο λαός του Θεού να διεγερθεί από το Πνεύμα το Άγιο. Να μας διεγείρει ο Κύριος, αδελφοί. Όλοι αυτοί που βλέπουμε, που εργάστηκαν για τον Κύριο και πέτυχαν τις επαγγελίες και κάναν θαυμάσια πράγματα, όλοι αυτοί είναι άνθρωποι σαν και εμάς. Απλοί άνθρωποι. Που πίστεψαν στον Κύριο. Δεν βλέπουμε κανένα να είναι, ξέρω εγώ, μια εξαίρεση. Κανείς δεν είναι εξαίρεση. Άνθρωποι μέσα από όλες τις κάστες, από οποιοδήποτε βάδισμα της ζωής, τους κάλεσε ο Κύριος, υπάκουσαν και άρχισαν να κάνουν έργα πίστης. Και ο Κύριος τους τίμησε. Τους τίμησε. Διαπίστεως ο Αβραάμ προσέφερε τον Ισαάκ. Είναι έργο πίστης αυτό? Όχι αν είναι έργο πίστης. Όχι αν είναι έργο πίστης. Μόνο άμα έχεις παιδί, το καταλαβαίνεις. Και για σκέψου, ο Ισαάκ ήταν μεγάλος. Πιστεύω ότι ήταν 33 και μισό ακριβώς. Τη ευλογία της ζωής του Αβραάμ ήτανε. Και του λέει, θυσίασέ τον. τον θυσίασε ήδη μες στην καρδιά του Αβραάμ. Και τον πήρε ήδη μέσα του αναστημένο. Πριν πάει στο Μοριά. Βλέπετε η ζωντανή πίστη τι κάνει. Κάνει τα έργα του Θεού εδώ, μέσα. Αμέσως. Τον θυσίασε και τον πήρε κιόλας αναστημένο. Μέσα του. Γι' αυτό τον ονόμασε πατέρα της πίστης. Ο παρακάτω μας μιλάει για τον Μωυσή. Τι έργο έκανε ο Μωυσής. Διαπίστεως αρνήθηκε να ονομάζεται γιος της θυγατρός του Φαραώ. Πρίγκιπς της Αιγύπτου. Θαυμαστός εν λόγης και έργης. Άνθρωπος περίβλεπτος, ένδοξος. Άφησε όλα αυτά. Την Αίγυπτο, τις θέσεις, τη δόξα, τα ονόματα, τους τίτλους. Οτιδήποτε ασχολιόταν εκεί, πολιτικό, στρατιωτικό, τι άλλη θέση υπάρχει, ξέρω εγώ, εκεί. Τα άφησε όλα για να κακουχείται με έναν λαό δούλων. Για τον Κύριό του. Έργα πίστης. Για να κάνεις έργο πίστης, πρέπει να βγεις από τα περιθώρια της σάρκας σου. Να βγεις από τα περιθώρια των συνηθιών σου. Να βγεις από τους περιορισμούς, τους κοινωνικούς μέσα στους οποίους ζεις. Να βγεις έξω από τις δυνάμεις τις οποίες διαθέτεις εσύ σαν άνθρωπος για να κάνεις αυτό που ο Κύριος σου ζητάει. Ξέρετε πώς είναι, αδερφοί? Ότι ο Θεός είναι ακριβώς όπως ο αθλητής που προπονείται. Ξεκινάει κάποιος και τρέχει. Έχει ταλέντο, αλλά δεν μπορεί να φτάσει όλους αυτούς οι οποίοι τρέχουν την Ολυμπιάδα. Για να τους φτάσει, τι πρέπει να κάνει? Τι πρέπει να κάνει? Πρέπει στην εξάσκησή του να βγει έξω από τα περιθώρια στα οποία είναι. Εάν δεν βγει έξω από τα περιθώρια στα οποία είναι, με την άσκηση, με τον επίπονο αγώνα, τον μόχθο αυτόν, κάθε μέρα, εάν δεν ανοίξει να σπάσει το φράγμα αυτό, δεν μπορεί να πετύχει τα σκόρ αυτά τα οποία είναι αναγκαία προκειμένου να πάρει ένα μετάλλιο. Το ίδιο ακριβώς και στο bodybuilding, να το πω, γιατί έχουμε να κάνουμε τους μυς. Αλλά μιλάμε εμείς πνευματικά πράγματα. Βλέπεις έναν αδύνατο κοκαλιάρι, πάει ας πούμε στο gym μέσα και αρχίζει, παίρνει πρωτεΐνες και αρχίζει να κάνει. Και φυντώνονται εμείς, πονάνε εμείς. Κάτι που το έκανα 19 χρόνια. Το έκανα. Αλλά για να κάνεις εκείνα τα μπράτσα και τους μυς που οι άλλοι δεν τα έχουνε, τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει να βγεις έξω από τα περιθώρια σου. Πρέπει να βγεις έξω από τα συνηθισμένα όρια για να φτάσεις αυτό το οποίο οι άλλοι δεν μπορούν. Δεν μιλάμε εδώ για ανθρώπινα πράγματα, μιλάμε για θεία πράγματα. Και θα σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Ο Κύριος καθότανε και παρατηρούσε αυτούς που δίνανε. Σας το είχα πει την άλλη φορά αυτό, θυμάστε? Ήταν ένα τεράστιο κουτί, το είχε βάλει ο Ιωδαέ, ο αρχιερέας, μάλλον με την επίβλεψη του βασιλιά Ιωάς, για να επιδιορθώνουν το ναό, δηλαδή ό,τι χάλαγε, ξέρω εγώ, να μπορούν να πάρουν χρήματα για να τα δώσουν στους μαστόρους, να φτιάχνουν το ναό, να συντηρούν το ναό. Τότε, το ναό του Σολομώντα. Και αυτό, τη συνήθεια αυτή την κράτησαν μέχρι τον καιρό του Χριστού, γιατί ανοικοδομεί το ναό, φτιάχναν δηλαδή συνέχεια 46 ολόκληρα χρόνια από τότε που ο Ηρώδης τον γκρεμίσαν και τον ξαναφτιάξανε σε μια νύχτα μέσα και ο Ηρώδης ανέλαβε να δώσει και να βοηθήσει ώστε να χτιστεί ο ναός εκείνος στον οποίο μπήκε ο Χριστός μέσα. Εκεί λοιπόν ήταν το γαζοφυλάκιο, δηλαδή το κουτί αυτό στο οποίο ρίχνανε τα χρήματα μέσα. Και οι Φαρισαίοι φέρνανε σακούλια από, ξέρω εγώ, αντί να ρίξουν ένα ευρώ ή 10 ευρώ ας πούμε, ρίχνανε ψηλά. Κέρματα μικρούλια, πολλά, για να φαίνεται ότι δίνουν πολύ μέσα. Και ο Κύριος τα παρατηρούσε. Και έρχεται μετά μια χείρα και δίνει 2 λεπτά. Ποιο από τα δύο σας φαίνεται ότι ήταν πράξη πίστης και γιατί? Ο Φαρισαίος έκανε πράξη πίστης. Γιατί λέει, αυτοί έδωσαν από το περίσευμά τους. Προσέξτε. Τι μετράει ο Κύριος. Μην είναι ο νου σας το χρήμα. Θέλω να δείτε τι μετράει ο Κύριος. Δεν νοιάζεται ο Κύριος πόσα θα δώσεις. Δεν έχει ανάγκη από τα πράγματά σου, ούτε από μένα, ούτε από σένα. Ο Θεός είναι πλούσιος, είναι ο βασιλιάς του ουρανού και της γης. Δεν έχει ανάγκη από κανέναν ο Θεός. Κοιτάει όμως τον τρόπο, την καρδιά, το κίνητρο. Γιατί ψάχνει για γιους και κόρες που θα σταμαστήσει στο θρόνο του επάνω. Στη δόξα του, για να είμαστε... Για να είμαστε ο έπαινος της δόξας της χάριτος αυτού. Και λέει, πιο πολύ από όλους έδωσε αυτή η χείρα, γιατί έριξε 2 λεπτά μέσα, γιατί έριξε από το υστέρημά της. Για να δώσει, έκανε μια πράξη πίστης, έργο πίστης. Δεν είπε, αφού Κύριε δεν έχω, βλέπεις ότι δεν έχω. Εσύ ξέρεις την καρδιά μου ότι, τι έκανε. Βγήκε έξω από τα περιθώρια της η γυναίκα αυτή. Ό,τι έργο πίστης απαιτεί ο Κύριος, απαιτείται να βγεις έξω από τα περιθώρια για να το κάνεις. Οι Ισραηλίτες τους έστειλε να κατακτήσουν τη γη Χαναάν. Μπορούσαν να την κατακτήσουν μόνοι τους. Που ήτανε με γίγαντες περιτυχισμένοι, με στρατεύματα και βασιλείς, διδαγμένοι πόλεμο εκατοντάδες χρόνια και οι Ισραηλίτες ήταν δούλοι οι οποίοι δεν ξέραν να πιάσουν ένα μαχαίρι. Μπορούσαν να το κάνουν αυτό μόνοι τους. Όχι. Πώς το έκαναν. Με πράξεις πίστης. Με πράξεις πίστης. Ωραία. Και έρχεται ο Κύριος, αδελφοί, για να σε ρωτήσει σήμερα. Να μας ρωτήσει. Δείξε μου τις πράξεις της πίστης σου. Πιστεύεις σε μένα. Τι θα πούμε. Αν μας ρωτήσει. Πιστεύεις σε μένα. Ναι Κύριε, σε πιστεύω. Ωραία. Δείξε μου την πίστη σου από τα έργα σου. Και μου κάνει εντύπωση. Όταν μιλάει σε 7 εκκλησίες, την Αποκάλυψη, σε κάθε μια από τις 7 εκκλησίες λέει, εξεύρω τα έργα σου. Εξεύρω τα έργα σου. Εξεύρω τα έργα σου. Και μια και θα σταθούμε μπροστά στον Κύριο, έτσι κι αλλιώς. Δεν το γλιτώνουμε δηλαδή. Και που θα μας αρπάξει, πάλι στο βήμα του θα σταθούμε. Όχι το θρόνο της μεγάλης κρίσης που θα είναι πολύ αργότερα, όχι. Όταν μας αρπάξει θα σταθούμε μπροστά στο βήμα του για να μας κρίνει. Για θα κρίνει το σώμα του ο Κύριος. Τι θα κρίνει. Τι θα κρίνει. Τα έργα. Θα κρίνει τα έργα μας ο Κύριος. Και μας λέει προσέχετε πώς οικοδομείτε. Τι οικοδομείτε. Έχουμε όλοι το ίδιο θεμέλιο. Εξυπακούεται ότι πρέπει να χτίσουμε στο θεμέλιο που είναι ο Χριστός, οι Απόστολοι και οι Προφήτες. Άλλοι πάνε και χτίζουν έξω από αυτό. Πρόβλημά τους, ο Κύριος θα τα ρίξει κάτω όλα. Όμως, εμείς που χτίζουμε στο θεμέλιο αυτό, πρέπει να προσέξουμε. Πώς χτίζουμε, να είναι ευθυγραμμισμένο, αλλά και τι υλικά βάζουμε. Τι υλικά βάζεις, θα τα κρίνει ο Κύριος τα υλικά σου. Άλλοι βάζουν ξύλα, χόρτο και καλάμια και άλλοι βάζουν χρυσό, ασήμι και τίμιους λίθους. Τα μεν είναι έργα πίστης, τα δε, τι είναι, θρησκευτικά έργα, σάρκα. Μα πήγαινα εγώ στην εκκλησία. Πώς πήγαινες. Από καθήκον. Επειδή πρέπει. Μα προσευχόμουνα. Και ο Κάιν έκανε προσευχή. Μα πίστευα. Και ο διάβολος πιστεύει. Και φρύτη. Τα δαιμόνια πιστεύουν ότι ο Θεός είναι ίσως και φρύτων. Τι πίστη έχουμε λοιπόν. Ο Κύριος θα σου απαιτήσει έργα πίστης. Και ας πούμε ότι έρχεται η ώρα, ότι η ώρα αυτή είναι σήμερα. Και έρχεται σήμερα ο Κύριος και σε ρωτάει. Δείξε μου τα έργα της πίστης που έχεις για μένα. Σου έδωσα ζωή. Σε σκέπασα. Σε ευλόγησα. Ζεις επειδή εγώ σε έχω φέρει. Εγώ σε έχω γεννήσει. Από μένα βγήκες. Εγώ σε μόρφωσα στην κοιλιά της μητέρας σου. Εγώ σε έβγαλα, σε άνδρωσα, σε κάλεσα. Άκουσες τη φωνή μου. Εγώ σε συντηρώ, σου δίνω όλα τα προστοζήν. Είμαι κοντά σου, έχω τους αγγέλους σου. Και σε κάλεσα με το όνομά σου. Σε προσέχουν εσένα τα παιδιά σου. Εσύ τι έκανες για μένα? Τι πίστη έχεις? Θα διαβάσω λίγο από τον Τίτο, κεφάλαιο 1, εδάφιο 15. Λέει, εις μεν τους καθαρούς πάντα είναι καθαρά, εις δε τους μεμιασμένους και απίστους ουδέν καθαρών. Αλλά και ο νους αυτών και η συνείδησης είναι μεμιασμένα. Ομολογούσι ότι γνωρίζουσι τον Θεό. Πιστεύεις τον Θεό? Ναι. Γνωρίζεις το λόγο του Κύριου? Βεβαίως. Προσέξτε όμως. Με τα έργα όμως αρνούνται. Θέλω να περάσει το μαχαίρι μέσα στην καρδιά μας να κόψει σήμερα, αδελφή. Να πάρει την απάθεια. Να πάρει την οχέλεια μακριά. Να βγάλει το πνευματικό ύπνο από μέσα μας. Νομίζουμε ότι πάμε καλά και μπορεί να κοιμόμαστε. Και η πίστη μας να έχει πάρει τον τέταρτο ύπνο. Και όχι μόνο να είναι νεκρή. Και να έχουμε περιοριστεί σε θρησκευτικά έργα. Μη γέννητο, αδερφοί, μη γέννητο. Μη γέννητο, ο κόπος μας να είναι εισμάτιν. Με τα έργα όμως αρνούνται. Δείξε μου τα έργα σου, σου λέει ο Κύριος. Κύριε, σ' αγαπάω. Δείξε μου από τα έργα σου την αγάπη σου. Έμπρακτα. Έμπρακτα. Ο Παύλος είδε, άκουσε τη φωνή του Θεού. Τον κάλεσε. Και λέει, δεν έμεινα απηθής εις την οπτασία, στην όραση. Δεν απήθησε. Άφησε το ιουδαϊκό καθεστώς της παραδόσης του, δεν τον ένιαξε αμέσως, μόλις κατάλαβε ποιος είναι ο Ιησούς, αμέσως άρχισε να κηρύττει μέσα στις συναγωγές. Αυτός που ήταν διώκτης, αμέσως άλλαξε. Κατάλαβε το θέλημα του Κυρίου, κατάλαβε ποιος ήταν ο σωτήρας του και αμέσως δεν τον ένιαξε. Πήγε μέσα στη συναγωγή αυτός που έδιωχνε τους χριστιανούς και άρχισε να τους κηρύττει τον Χριστό. Και συνέχεια λέει τους Ιουδαίους. Αμέσως άρχισε να κάνει έργα πίστης. Και δεν σταμάτησε. Ποια είναι τα έργα πίστης που έκανες αυτή την τελευταία εβδομάδα? Τι έργα πίστης έχεις κάνει? Ρωτάω εσάς και τον εαυτό μου μαζί. Δεν σας κάνω τον κριτή εδώ. Αλλά θέλω να ακούσουμε τη φωνή του Κυρίου. Γιατί ο Κύριος μας ρωτάει. Τι έργα πίστης έχεις κάνει την τελευταία εβδομάδα? Τον τελευταίο μήνα. Μήπως τα κάνεις από συνήθεια ή πραγματικά η πίστη σου ενεργεί και γίνεται αυτό το έργο της πίστης το οποίο φέρνει ζωή. Τα έργα της πίστης δημιουργούν ζωή. Όπου υπάρχει ζωντανός πιστός με ζωντανή πίστη δημιουργείται ζωή γύρω του. Φαίνεται. Όπου δεν υπάρχει ζωντανή πίστη, υπάρχει νέκρα. Σας έχει τύχει να μιλάτε με ανθρώπους και με μια συζήτηση 5 λεπτών να νιώθεις πτώμα από την κούραση. Σας έχει τύχει αυτό?
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Γιατί? Και μπορεί να μιλάς με άνθρωπο ώρες. Και άλλες φορές μιλάς με ένα άτομο 5 λεπτά και λες πάω για ύπνο, δεν μπορώ. Τι συμβαίνει? Νέκρα. Μιλάς με έναν πεθαμένο. Γι' αυτό νιώθεις έτσι. Και θέλω ο Κύριος να αναστήσει τους πεθαμένους σήμερα. Φτάνει πια. Αρκετά. Μπορεί να είσαι μέσα στην νέκρα αυτή. Ο Κύριος θέλει να σε αναστήσει γιατί σε αγαπάει και θέλει να σου δώσει ζωή και ευλογία. Δεν είναι τίποτα δύσκολο, αδελφοί, να ευχαριστήσουμε τον Κύριο. Δεν είναι δύσκολο καθόλου. Ακούστε τι λέει. Διαβάζει τον Τιμόθεο στο δεύτερο εδάφιο. Τι του λέει του Τιμοθέου στο 7 εδάφιο. Στο δεύτερο κεφάλαιο 7 εδάφιο. Δεικνύων, λέει, κατά πάντα σε αυτόν τύπων καλών έργων. Ζητάει από τον Τίτο που ήταν εδώ στην Κρήτη, λέει, να δεικνύει τον εαυτό σου τύπο των καλών έργων. Ήταν εδώ επίσκοπος και του λέει θα είσαι τύπος καλών έργων. Οι Άγιοι του Θεού κάνουν έργα. Έργα. Ο Δαβίδ σηκώθηκε με πίστη και κατάκτησε όλους τους εχθρούς που ήταν απειλή στη βασιλεία του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη και εξάπλωσε την ειρήνη και την ασφάλεια και ευλόγησε το λαό του Θεού. Με πίστη τα έκανε όλα. Με πίστη έριξε κάτω τον Γολιάθ. Με πίστη. Όταν ο Κύριος έρχεται και σου λέει να κάνεις κάτι, μην κοιτάς τον εαυτό σου, κάνεις μεγάλο λάθος. Όταν σου απαιτεί ένα έργο πίστης, μην κοιτάξεις τον εαυτό σου. Κοιτάς σε λάθος κατεύθυνση. Κοίταξε στον Κύριο. Τι να θέλω, Αποστήλη. Ποιος θέλει πάγει ή εμάς? Τι είπε ο Ισαΐας? Ήδη εγώ, Κύριε, Αποστήλωνε. Σου λέει ο Κύριος μια οδηγία. Έρχεται στη Μαριάμ και της λέει, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Ταράχτηκε. Τι είναι τούτος ο ασπασμός? Δύναμη του υψίστου θέλεις επισκιάσει και το γενόμενον εξού Άγιον κληθήσετε Υιός Θεού. Θα ονομαστεί Υιός του Θεού. Θα γεννήσει τον Μεσσία δηλαδή, της λέει. Τι απάντησε η Μαρία? Τις διαστάσεις, Κύριε. Πώς θα γίνει, γιατί δεν γνωρίζω άλλο, να ξέρω. Πίστη. Ιδού η δούλη σου. Ήθελε γνώση, να ξέρει πώς, τι θα γίνει, για να γίνει αυτό το πράγμα και παράδοσε τον εαυτό της. Δεν σκέφτηκε. Εγώ, Παρθένα, να είμαι ξαφνικά έγκυος, τι θα πει ο Ιωσήφ? Τον άφησε στα χέρια του Κυρίου. Τι θα πούνε οι άλλοι? Τους άφησε στα χέρια του Κυρίου. Κύριε, κάνε το έργο σου εσύ. Εγώ είμαι εδώ για να κάνεις το έργο σου και θα αναλάβεις και όλα τα υπόλοιπα, όλα τα προβλήματά μου. Πίστη. Ξέρετε ότι η πίστη πάντα έχει ένα ρίσκο μέσα. Κάτι ρισκάρεται κάθε φορά. Αλλά κάθε φορά αποδεικνύει τη δόξα του Θεού. Αμήν. Κάθε φορά. Ένα παράξενο πράγμα. Πρόσεξε όμως να προσέχουμε τι ζητάτε, τι ζητάμε. Να μην ρισκάρουμε πράγματα που δεν είναι μέσα στο θέλημα του Κυρίου. Όχι. Ό,τι έχει να κάνει με τη βασιλεία, ό,τι έχει να κάνει με τη σωτηρία των ψυχών. Εκεί ο Θεός θέλει να γίνουμε έξπερ, να γίνουμε εξειδικευμένοι κατά πάντα στο θέλημα του Θεού. Για να το φέρουμε εις πέρας. Στο γάμα 1, πάλι στον Τίτο, υπενθύμιζε αυτούς να υποτάσσονται εις τας αρχάς και εξουσίας, να πειθαρχώσει, να είναι έτοιμοι εις παν έργων αγαθών. Ο Κύριος θέλει όλη την Κρήτη να είναι έτοιμη σε κάθε αγαθό έργο. Όταν ζητάμε να γίνει κάτι, ποιος αρεφός θα πάει να κάνει αυτό? Ένα χέρι. Ένα χέρι. Εγώ έχω δουλειά, δεν μπορώ. Ποιος θα πάει? Όλα τα χέρια πάνω. Προθυμία. Προθυμία. Κάνουμε το έργο του Κυρίου, αδερφοί. Κάνουμε τη δουλειά του Θεού. Ο Κύριος κάνει ένα εξαίσιο έργο ανάμεσα μας και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Και θέλουμε να το απλώσει παντού. Θέλουμε να δούμε όπου ονομάζεται το όνομα του Κυρίου, όπου είναι αδελφοί εν Χριστώ που αγαπάνε τον Κύριο και ζουν αγία ζωή. Θέλουμε να τους δούμε ευλογημένους, να σηκώσει ο Κύριος το σώμα του, να κάνει τη δουλειά του, να τελειώσουμε να πάμε στην παρουσία του Κυρίου. Αλλά για να γίνει αυτό θέλει εργάτες. Θέλει εργάτες. Πόσο πολύτιμος είναι ένας εργάτης, ένας ερμηνευτής μεταξύ χιλίων που λέει στον Ιακώ, στον Ιώβ. Πόσο πολύτιμος. Και οι πιο πολλοί από εσάς έχετε ακούσει το λόγο, ξέρετε τα πράγματα του Θεού, έχετε σπουδάσει τα πράγματα του Κυρίου αρκετό χρόνο και ο Κύριος μας ζητάει έργα πίστης. Να βγούμε από τα περιθώρια μας, αδελφοί. Να βγούμε από τα περιθώρια μας. Στο 8 εδάφιο, πιστός ο λόγος και θέλω ταύτα να διαβεβαιείς δια να φροντίζωσιν οι πιστεύσαντες εις τον Θεόν να προείστανται καλών έργων. Τα έργα της πίστης. Για πες μου, σε ποιο καλό έργο προείστασαι? Σε τι καλό έργο προείστασαι? Και αν προείστασαι σε καλό έργο, κάν το καλύτερο. Εάν έχεις ένα βαθμό πίστης α, ανέβασέ το σε μεγαλύτερο βαθμό. Πάρε πίστη. Μην αποκάμεις αυτό που ο Θεός σου δίνει. Εάν αφήσεις την κυβωτό, σε αφήνει και η κυβωτός. Εάν αφήσεις την παρουσία του Κυρίου, σε αφήνει και η παρουσία του Κυρίου. Εάν αμελήσεις τα πράγματα του Κυρίου, σε αμελεί ο Κύριος. Είναι έτσι? Τους εξητούντας με, θέλω δοξάσει, λέει. Αυτούς όποιοι με εξητούν θα με βρουν. Τους τιμώντας με, θέλω τιμήσει. Ζητάει ο Κύριος την πίστη μας σήμερα. Αλλά θέλω να δούμε την πίστη σαν έργα. Πόσο μεγάλη πίστη έχεις? Σε τι βαθμό είναι? Θες να δεις πού είναι η πίστη σου? Κοίταξε τα έργα σου. Πού περιστρέφονται? Τώρα, δεν χρειάζεται να πάμε στην Ταγκανίκα για να κάνουμε το θέλημα του Κυρίου και να κάνουμε έργα πίστης. Όχι, αδελφοί. Κάνουμε μεγάλο λάθος. Ο Κύριος ευαρέστησε τον πατέρα χωρίς να πάει πουθενά, χωρίς να έχει διακονία καν. Με το να είναι πιστός μέσα στην καθημερινή ρουτίνα και να βάζει πρώτα τον ουράνιο πατέρα μέσα σε κάθε έργο το οποίο έκανε. Πριν ακόμα πάρει τη διακονία του. Πριν χρηστεί καν. Μέσα εκεί είναι ο στίβος. Κοιτάξτε λίγο. Κάθε άνθρωπος. Ερχόμαστε στη γη αυτή και περνάμε από όλα τα στάδια και όλες τις θέσεις που μπορεί να έχει ο άνθρωπος. Παίρνουμε όλες τις εμπειρίες. Δηλαδή, όλοι γεννηθήκαμε σαν μωρά. Περάσαμε την νηπιακή ηλικία, βρεφική ηλικία, νηπιακή ηλικία, παιδική ηλικία, εφηβική ηλικία. Μετά μπήκαμε στην ανδρική και οι γυναίκες αντίστοιχα στα δικά τους, έτσι. Μετά γίναμε σύζυγοι. Καταλάβαμε τι θα πει η συζυγική ζωή. Μετά γίναμε γονείς. Επίσης, ήσουν εσύ κάποτε μωρό, τώρα γεννάς εσύ μωρά. Δηλαδή είναι άσχημο να είσαι μέσα στη ζωή και να μην την καταλαβαίνεις. Να μην καταλαβαίνεις τις αξίες της, το έργο του Θεού. Μεγαλώνεις μετά, τα παιδιά σου μεγαλώνουνε, γίνεσαι παππούς, γιατί τα παιδιά σου γεννάνε άλλα παιδιά. Και μετά φεύγεις. Όλοι περνάμε μέσα από εκεί. Περνάμε. Ωραία. Στο πέρασμα αυτό, μέσα από τις ποικίλες σχέσεις που δημιουργούνται σε κάθε αλλαγή της θέσεώς μας και σε κάθε περίπτωση μέσα στην οποία βρισκόμαστε μέσα στη ζωή, εκεί μέσα είναι που έρχεται η δοκιμασία, εκεί μέσα είναι που ο Κύριος ζητάει να τον υπηρετήσεις, εκεί μέσα είναι που πρέπει να βάλεις την πίστη σου να δουλέψει και να κάνεις έργα πίστης. Εκεί. Είναι ένα ψέμα του διαβόλου να σε κάνει να νομίζεις ότι Εγώ τώρα ναι, είναι εδώ τα πράγματα χάλια, αλλά άμα πάω εκεί, ξέρω εγώ, μακριά που είναι να κάνω το έργο του Θεού, θα είναι καλά. Όχι. Εάν δεν κατακτήσεις στην καθημερινή σου ζωή, εκεί που είσαι, να πάρεις το βραβείο, εάν μέσα εκεί δεν μάθεις να παράγεις έργα πίστης, δεν μπορεί ο Θεός να σε βάλει στα δεξιά του Φαραώ. Πρέπει να αποδεχτείς. Μπορεί να σε πουλήσουν τα αδέρφια σου. Συνέβη στον Ιωσήφ. Το πούλησαν. Το πούλησαν. Τι έκανε ο Ιωσήφ. Το έβαλε κάτω. Τα έβαλε με το Θεό. Θεός είναι αυτός. Τέτοια αδέρφια που μου έδωσε να με πουλήσουνε. Κι εγώ δε. Δεν είπε έτσι ο Ιωσήφ. Δεν τα έβαλε με τον Κύριο. Γιατί, να σας πω αδερφοί, το πρόβλημα δεν είναι απόξω μας, είναι από μέσα μας. Το πρόβλημα δεν είναι το τι κάνουν οι άλλοι. Πού θα κάνουν. Θα μας γίνουν άσχημα πράγματα. Θα γίνουν κακά πράγματα γύρω μας. Το πρόβλημα είναι μέσα μου. Εκεί θα πάρω την νίκη και από εκεί βγαίνουν τα έργα της πίστης. Ο Ιωσήφ τον πουλήσανε, έγινε δούλος. Εκεί που ήταν δούλος υπηρέτησε. Στο περιβάλλον του άρχισε να έρχεται ζωή. Ο Κύριος ευλόγησε όλα όσα έκανε. Τόσο πολύ τον ευλόγησε που ο Κύριος του του εμπιστεύτηκε τα πάντα. Τον έκανε σαν το γιο του. Του έδωσε όλη την εξουσία του σπιτιού, τα πάντα. Ωραία. Ήρθε άλλη δοκιμασία. Σου δίνει ο Κύριος άλλη θέση. Θα έρθουν άλλες δοκιμασίες. Δεν σταματάει αυτό. Μ' ακούτε, αδερφοί. Δεν σταματάει ποτέ μέχρι να αφήσει την πνοή σου. Γιατί. Γιατί ο Κύριος θέλει συνέχεια να σε ανεβάζει, να σε φέρει μες στη δόξα του. Και έχουμε ένα εχθρό ο οποίος εχθρεύεται αυτό το οποίο κάνει ο Κύριος. Το ζηλεύει. Και επειδή εκείνος το έχασε, θέλει να σε πιέσει, να σου φέρει πειρασμούς, να το χάσεις κι εσύ. Γιατί η μιζέρια, λέει, θέλει παρέα. Αν είσαι άρρωστος και βρεις έναν άλλον άνθρωπο με την ίδια αρρώστια, λες, α, κι εσύ το ίδιο έχεις. Ε, βρε, παιδί μου. Παρηγοριώνται οι άνθρωποι. Δεν θέλουν ούτε αρρώστιες, ούτε τίποτα. Έχασε ο διάβολος την θέση του και την υπηρεσία του, δεν θα χάσουμε εμείς τη δικιά μας. Ό,τι και αν συμβαίνει γύρω μας, όποιος πειρασμός και αν σηκωθεί. Γιατί η πίστη που έχουμε είναι ζωντανή. Μέσα στο περιβάλλον μας ήρθε ο πειρασμός, αντιστάθηκε στον πειρασμό. Με έργα πίστης. Πήγε ενάντια, του κόστισε. Πήγε στη φυλακή. Τα έργα της πίστης κοστίζουν. Κοστίζουν. Κόστισε στον Παύλο ραβδισμούς, φυλακές. Του κόστισε ληστείες στον δρόμο. Του κόστισε να χάσει τη φήμη του, να λέει, να λογιζόμαστε περικαθάρματα του κόσμου του. Θέατρο γίναμε σε ανθρώπους. Κοστίζει το έργο της πίστης. Αξίζει όμως. Αξίζει, αδερφοί. Αξίζει. Δεν θα ήταν έργο πίστης αν δεν άξιζε και αν δεν κόστιζε. Και μέσα στη φυλακή, πάλι εκεί μέσα ο Ιωσήφ έκανε έργα πίστης. Υπηρετούσε τους ανθρώπους μέσα στη φυλακή και είχε τέτοιο πνεύμα που ο αρχιδεσμοφύλακας του έδωσε όλη την εξουσία της φυλακής. Και επειδή είχε αυτού του είδους την πίστη, τη ζωντανή που έκανε έργα μέσα στην καθημερινή του ζωή, για να μην μπορείς να πεις εσύ, κι εγώ, μα εγώ ξέρεις Θεέ μου, είμαι σε δυσκολία μεγάλη. Μήπως είσαι μέσα στη φυλακή. Μα ξέρεις, έχω πειρασμό. Μήπως είχε τον πειρασμό του Ιωσήφ που ήταν νέος ανήπαντρος και είχε την γυναίκα του Κυρίου του να τον πειράζει κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα, λέει. Που ξέρουμε πώς είναι ο νέος. Και τα συναισθήματα, όλα αυτά που ο Θεός έχει βάλει μες στον άνθρωπο. Και ο διάβολος ένα σπίρτο θέλει. Ένα σπίρτο. Μία λάθος κίνηση και πήρες φωτιά, τελείωσες. Και έγινε κάτι μετά που θα ξοδέψει όλη τη ζωή να μετανιώνεις γι' αυτό. Ο Ιωσήφ δεν έπεσε. Μη μου λες για πειρασμούς. Μέσα στους πειρασμούς ο Κύριος τον ευλόγησε. Μέσα στη δυσκολία τον ευλόγησε. Έκανε έργα πίστης. Αμήν, αδερφοί. Ο Κύριος θέλει μέσα εκεί που είσαι να παράγεις έργα πίστης. Μα είσαι φτωχός, μα είσαι πλούσιος, μα είσαι μεγάλος, μα είσαι μικρός. Στο περιβάλλον σου μέσα υπάρχει εκεί η ευλογία. Κοίταξε γύρω σου και δες Τι θέλει ο Θεός από σένα, πώς θέλει να ενεργήσεις για να αρχίσει να γίνεται ζωή γύρω σου. Να γίνεται ζωή. Τα έργα της πίστης φέρνουν ζωή. Τα έργα της νεκρής πίστης φέρνουν νέκρα. Τι παρήγαγε η πίστη του Κάιν. Μη μου πείτε ότι δεν πίστευε στο Θεό. Πίστευε. Ο Κάιν. Πίστευε στο Θεό. Αυτό μιλούσε. Του ετοίμασε θυσιαστήριο, έκανε θυσία. Ήταν νεκρή η πίστη του. Νεκρή. Και ο Κύριος από καλοσύνη πήγε και του λέει, Κάιν, γιατί κατηφίασες το πρόσωπό σου. Εάν πράττεις καλός δεν θέλεις ευωδοθεί. Δηλαδή το πρόβλημα είναι με μένα ή με σένα. Ο Άβελ έπραξε καλά και τον δέχτηκα. Εάν πράξεις εσύ καλά δεν θα σε δεχτώ, μήπως είμαι προσωπολήπτης. Ο Κάιν που μετέθεσε το πρόβλημα. Η νεκρή πίστη που μεταθέτει το πρόβλημα. Στους άλλους. Ή στο Θεό. Ο Κάιν μετέθεσε το πρόβλημά του, έκανε υπέτειο της αποτυχίας του ποιον. Τον Άβελ. Η νεκρή πίστη φέρνει θάνατο. Πιο επικίνδυνοι από τους νεκρούς πιστούς δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Και μας το δίνει ο Κύριος σαν αρχή και βάση της ιστορίας του ανθρώπου. Αμέσως μετά την πτώση μας λέει για την ιστορία του Κάιν και του Άβελ. Μήπως είσαι νεκρός πιστός. Μήπως φθονείς. Μήπως ζηλεύεις. Θα μιλήσουμε αυτά για αυτά την άλλη φορά. Πρόσεχε το σκοτάδι, μην μπει μέσα στην ψυχή σου. Εμείς είμαστε ή του φωτός, τέκνα της ημέρας. Ιάκωβος Β' 17. Ούτω και η πίστης, εάν δεν έχει έργα, νεκρά είναι καθεαυτήν. Αλλά θέλει τι σου πει, σύ έχεις πίστην. Και εγώ έχω έργα. Δείξον μη την πίστην σου εκ των έργων σου και εγώ θέλω σου δείξει εκ των έργων μου την πίστη μου. Για να πάμε λίγο εδώ προς τα έξω. Όλοι αυτοί που πιστεύουν, να το εφαρμόσουμε αυτό. Δείξε μου την πίστη σου, λέει, από τα έργα σου. Τι έργα. Ήμασταν εκεί και ξέρουμε. Τι έργα. Όλο είναι λάθος, ξέρετε γιατί. Γιατί αυτοί κάνουν έργα για να σωθούνε. Το καταλάβαμε. Δεν κάνουν έργα για να αποδειχτεί η πίστη τους στον Κύριο. Και να επιβεβαιώνεται η σωτηρία που έχουν λάβει. Όχι. Κάνουν έργα για να αποκτήσουν σωτηρία. Πράγμα που καταστρέφει και ακυρώνει το έργο που έκανε ο Κύριος για μας. Γιατί δεν μπορείς να εξαγοράσεις σωτηρία με έργα. Η πίστη όμως απαιτεί έργα. Και αυτό λέει εδώ ο Ιάκωβος. Συ πιστεύεις ότι ο Θεός είναι εις καλός ποιείς και τα δαιμόνια πιστεύουν και φρύτωση. Θέλεις όμως να γνωρίσεις ο άνθρωπε μάται ότι η πίστη χωρίς των έργων είναι νεκρά. Και αρχίζει και μας λέει τα παραδείγματα που σας είπα. Ο Αβραάμ ο πατήρ ημών δεν δικαιώθηκε εξ έργων. Ότε προσέφερε Ισαάκ τον αιώνα αυτού επί το θυσιαστήριον. Βλέπεις ότι η πίστη συνήργει εις τα έργα αυτού. Η ζωντανή πίστη συνεργεί στα έργα. Ας σηκωθούμε αδελφοί παρακαλώ. Θέλει ο Κύριος την απόδειξη της πίστης σου σήμερα. Θέλει να στο επισημάνει, να στο επιστήσει. Όταν πας να πλαγιάσεις, άκουσε τη φωνή του. Τίμησε με έργα πίστης. Απόδειξε την αγάπη σου, την πίστη σου, με τα έργα. Για πέστε μου ένα έργο πίστης, αδελφοί. Το να κάτσεις να προσευχηθείς. Πόσο μάχεται ο διάβολος στην προσευχή μας. Μπορείς να πας να παίξεις μπάλα, μπορείς να πας να κάνεις μπάνιο στην παραλία, μπορείς να πας να ψαρεύεις, μπορείς να πας να, ξέρω, να κουρεύεις τις ελιές σου, μπορείς να πας να κουρεύεις τα μπέλια σου, μπορείς να πας να κάτσεις να φας φαΐ, να πας να πιεις έναν καφέ. Όλα τα κάνεις με ευχαρίστηση. Μόλις είναι η ώρα της προσευχής, κάτι μέσα σου αρχίζει και σε τραβάει προς τα πίσω. Ναι, να κάνω και αυτό, να κάνω και εκείνο, να κάνω και τ' άλλο και τώρα πέρασε η ώρα, δεν έχω ώρα να προσευχηθώ. Πίστη θέλει. Κατάλαβε ότι μέσα από εκεί έρχεται η ευλογία, έργο πίστης. Μελέτη του λόγου κάθε μέρα να θρέψεις την ψυχή σου, να πάρεις άγιες έννοιες ζωής μέσα στο κεφάλι σου, στη διάνοιά σου, στην ψυχή σου, οι οποίες θα σε διατηρήσουν καθαρό, άγιο, με καρδιά μαλακιά, γεμάτη χάρη με τα αδέρφια σου, να μην σκληρύνεις εάν κάποιος σου φερθεί παράξενα, μην γίνεται σκληρή η καρδιά σου και γίνεις Κάιν. Έργα πίστης. Είναι έργο πίστη να κάνεις να εκετεύεις για ανθρώπους που είναι, έχουν πρόβλημα και τους βλέπεις μπροστά σου. Είναι έργο πίστης να ανοίξεις το στόμα σου να μαρτυρήσεις για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Είναι έργο πίστης να αγαπήσεις την αξία της ψυχής και να του μιλήσεις άσχετα με τις καταστάσεις ή με το τι μπορεί να επακολουθήσει. Να του πεις, κοίτα, ο Κύριος σε αγαπάει και εγώ μαρτυρώ αυτή την ώρα και σου λέω ότι ο Ιησούς σε θέλει, γιατί σε αγαπάει και σε θέλει μέσα στη βασιλεία του. Έργο πίστης από πίστη και αγάπη. Έργο πίστης είναι να τρέξεις, να κάνεις την απόσταση και να γυρίσεις βράδυ αργά και να κλείνουν τα μάτια σου και να φοβάσαι μην τρακάρεις στον δρόμο, γιατί έπρεπε να πας να βοηθήσεις εκεί ανθρώπους. Έργο πίστης είναι. Έργο πίστης είναι να ευλογήσεις τον Κύριο, να ευλογήσεις το έργο του, να ευλογήσεις τους εργάτες που εργάζονται, να ευλογήσεις να γίνονται, να διεκπεραιώνεται όλο το έργο που ο Θεός έχει να κάνει. Αμήν. Έργα πίστης. Άφησε ο Κύριος να ζωντανέψει την πίστη σου για να κατέβει η δόξα του στη ζωή σου επάνω. Κύριε, πρώτα απ' όλα επιτιμούμε αυτό το νεκρό πνεύμα της, τη νεκρή αυτή πίστη, ούτε καν να υπάρχει ούτε να ονομάζεται, τη διατάσσουμε να εκβληθεί, να φύγει από κάθε καρδιά, από ανάμεσά μας, από μέσα μας, αυτή την ώρα, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Φύλαξέ μας, Κύριε, από θρησκευτικά πνεύματα. Φύλαξέ μας, Κύριε, από τα φαρισαϊκά πνεύματα, Πατέρα Ουράνιε. Αυτά που νεκρώνουν το πνεύμα σου και φέρνουν νέκρα και θάνατο γύρω, Πατέρα Ουράνιε. Και ζητάμε αυτή την Άγια ζωντανή πίστη, τα Άγια έργα της πίστης, Κύριε Θεέ μου. Ω, ζητάω ο λαός σου να εκφέρει τα έργα του, Κύριε, τα αγαθά έργα του, να μάθει να προείσταται καλών έργων, Κύριε. Ω, Χριστέ μου, εμείς οι ίδιοι να πράττουμε και να είμαστε τύπος και παράδειγμα για τους υπόλοιπους, Κύριε, ώστε οι άνθρωποι όταν θέλουν να δουν και να σε γνωρίσουν, να ρίχνουν μια ματιά στη ζωή μας και να καταλάβουν ότι εσύ ζεις και είσαι αληθινός, γιατί βλέπουν τα έργα, βλέπουν τα ζωντανά έργα, Κύριε Θεέ μου, τη ζωή μας, Κύριε. Ω, ότι από μέσα μας βγαίνει ζωή, βγαίνει χαρά, βγαίνει ειρήνη, βγαίνει ευλογία, βγαίνει, Κύριε, τα σπλάχνα σου και εκφράζονται γύρω μας, Πατέρα. Ω, σε υψώνουμε, σε ευλογούμε, σε ευχαριστούμε για το προνόμιο που μας έχεις δώσει να είμαστε Ιησού, Κύριε, να είμαστε λαός σου, ιερείς και βασιλείς, Πατέρα. Σε ευχαριστούμε για το σήμερα που μας δίνεις. Σε ευχαριστούμε για το χρόνο που μας διαθέτεις, Κύριε, να τακτοποιηθούμε αλλά και να εργαστούμε, Κύριε Θεέ μου. Ω, ευλογημένος τους αιώνες είσαι, Κύριε. Σε ευλογούμε, Ιησού Άγιε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε να μιλάμε για το πνεύμα της Διαθήκης, το πνεύμα του Γιάχμε. Και είδαμε, σας είπα πως ο Κύριος άρχισε να με οδηγεί μέσα σε αυτό και να μου ανοίγει το λόγο. Είδα καθώς στην όραση μέσα λέει ήμουν από τη μεριά στα δεξιά του Θεού και έβλεπα μπροστά στο θρόνο. Βλέπω και μέσα μου, στην προσευχή μου μέσα, ρωτούσα Κύριε πώς θα ρίξουμε κάτω τους γίγαντες, πώς θα κατακτήσουμε τη γη της επαγγελίας, πώς όλα αυτά τα έθνη τα οποία είναι κάτω από εξουσίες και δυνάμεις σκότους και από δαίμονες, από δυσιδαιμονίες, από κακοδιδασκαλίες, κάτω από ψευδοπροφήτες, κάτω από μάγους, κάτω από σατανολάτρες, πώς Κύριε θα τα ρίξουμε κάτω όλα αυτά. Και μέσα στην όραση με συγκεντρώνει ο Κύριος στις 7 λαμπάδες πυρός, στη μεσαία. Και μετά διαβάζω στον Ισαΐα, στο Ι' κεφάλαιο, για τη ράβδο που βγαίνει από τον κορμό του Ιεσέ, το κομμένο δέντρο, το νέτσερ, από το ρήμα νατσάρ, που θα πει βλαστός, βλαστάρι, κλαδί. Γι' αυτό και ονομάστηκε ο Χριστός Ναζωραίος. Γι' αυτό λέει και Ναζωραίος θέλει ονομαστεί. Λέει μέσα στο Ματθαίο νομίζω. Και μας μιλάει για το χρίσμα επάνω στο Μεσσία. Το πνεύμα της δόξης. Και το ανοίγει σε 7 πνεύματα. Ξέρετε ότι αυτές οι 7 λαμπάδες πυρός που είναι στην παρουσία του Θεού, η αποτύπωσή τους στα επίγεια που έφτιαξε ο Μωυσής είναι η 7 φωτιλιχνία. Η οποία, η 7 φωτιλιχνία είναι φτιαγμένη το κεντρικό φως από έναν κορμό κλαδί. Ο κορμός της είναι κορμός αμυγδαλιάς. Από αμυγδαλιά ήταν και η ράβδος του Αρών, η ράβδος του Μωυσή που έκανε όλα τα θαύματα και άνοιξε τη θάλασσα και έκανε ό,τι έκανε με τη ράβδο του και διάλυσε την Αίγυπτο. Ήταν κλάδος αμυγδαλιάς. Σημαντικό. Η αμυγδαλιά είναι η πρώτη που ανθίζει. Ε? Τι σημαίνει αυτό? Απ' την νέκρα το χειμώνα το πρώτο δέντρο που ανασταίνεται. Ποιος συμβολίζει? Τον Ιησού. Πρώτος. Στην πρωτότοκος εκ των νεκρών. Αυτός είναι. Τα πάντα μέσα στο λόγο. Ο Ιησούς. Και εμείς δίπλα του. Γύρω του. Μέσα του. Και από τον κορμό αυτόν βγαίνουν 3 ζευγάρια κλαδιά και γίνεται 7 φωτιλιχνία. Είναι κατασκευασμένοι επίτηδες έτσι. Μην νομίζετε ότι τα έκανε τυχαία όμως. Εσείς λέει, τα έκανε κατά τον τύπο ον εωράκι. Κατά τον τύπο που έβλεπε. Σε οράσεις τα έβλεπε όμως εσείς και τα έφτιαξε όλα εκεί κάτω. Γι' αυτό έχουν φοβερούς συμβολισμούς μέσα. Τι σημαίνει αυτό? Το κεντρικό, το μεσαίο είναι το πνεύμα του Γιάχβε. Μιλήσαμε γι' αυτό την περασμένη φορά λίγο. Και είδαμε ότι από αυτό ξεκινάνε τα άλλα 3 ζεύγη. Το πνεύμα του Γιάχουε θα είναι επ' αυτόν, θα αναπαυτεί επάνω του. Και μετά αρχίζει τα ζεύγη. Το πρώτο ζευγάρι, πνεύμα σοφίας και συνέσεως. Το δεύτερο, πνεύμα βουλής και δυνάμεως. Το τρίτο, πνεύμα γνώσεως και φόβου του Κυρίου. Τα 6 αυτά είναι παράγωγα. Είναι οι επικουρίες του Πνεύματος

και δεν το ονομάζει το πνεύμα του Ελοχήμ. Το πνεύμα του Θεού. Το λέει το πνεύμα του Γιάχουε θα είναι από αυτή, από αυτόν. Όταν αργότερα διαβάζουμε στο Ξ Α κεφάλαιο, πάλι στον Ισαΐα, την προφητεία η οποία εκπληρώνεται την ώρα που ο Χριστός μέσα στην Ναζαρέτ, στη συναγωγή, στέκεται μπροστά στον Ισραήλ και του δίνεται το βιβλίο του Ισαΐα και ανέπτυξε, λέει, το βιβλίο. Το ρόλο το γύρισε, το έφερε εκεί ακριβώς στο Ξ Α κεφάλαιο και λέει στα εβραϊκά, λέει, το πνεύμα του Γιάχου είναι, είπε με. Δια τούτο με έχρισε. Ελάτε να διαβάσουμε λίγο. Ισαΐες. Ξ Α, σελίδα 666. Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι επ' εμέ. Στο κείμενο λέει το πνεύμα του Γιάχουε Αδωνάη είναι επ' εμέ. Στο κείμενο, στο ελληνικό λέει το πνεύμα Κυρίου είναι επ' εμέ. Σκέτο. Το Κυρίου εκεί είναι το Γιάχουε. Σας έχω πει ότι όπου υπάρχει λέξη Κύριος το ήταν το όνομα Γιάχουε. Διότι ο Γιάχουε με έχρισε. Κοιτάξτε το πνεύμα του Γιάχουε τι κάνει. Γιατί είναι πάνω σου. Τι θέλει να κάνει. Και θα μιλήσουμε για αυτά την άλλη φορά. Γιατί μας χρήει ο Κύριος. Δια να ευαγγελίζομαι εις τους φτωχούς. Τα ακούει η Εκκλησία. Εάν θες να έχεις μερίδα. Μέσα στο χρήσμα. Μέσα στην κλίση. Μέσα στο πνεύμα του Θεού. Θα πρέπει να ξέρεις ότι το πνεύμα που σου έδωσε ο Κύριος είναι πνεύμα ευαγγελιστικό. Θέλει από το στόμα σου να βγουν τα καλά νέα. Τους φτωχούς. Το πνεύμα τι. Σε αυτούς που είναι ανοιχτή η καρδιά τους και θέλουν να γνωρίσουν. Δεύτερον, με απέστειλε για να ιατρεύσω τους συντετριμμένους στην καρδία. Γιατριά αναφέρει. Και στο σώμα και στην καρδιά. Θεραπεία. Τρίτον, να κηρύξω ελευθερία εις τους εχμαλώτους. Να βγάλεις τους ανθρώπους από την εχμαλωσία της αμαρτίας, την εχμαλωσία των δαιμόνων. Τέσσερα, και άνοιξη δεσμοτηρίου εις τους δεσμίους. Να λύσεις δεσμά κακίας. Δεσμά μαγείας. Δεσμά θανάτου, κατάρας επάνω στον κόσμο. Ο Κύριος μας θέλει να τα λύσουμε. Και το πέμπτο. Το πέντε τι συμβολίζει. Χάρις. Δια να κηρύξω εν εαυτόν ευπρόσδεκτον του Κυρίου. Ότι είναι ώρα που ο Κύριος δέχεται τους πάντες και τα πάντα. Γι' αυτό μας δίνει το πνεύμα του Γιάχουε. Ωραία. Γιατί το ονομάζει πνεύμα του Γιάχουε. Είπαμε λίγα την προηγούμενη φορά. Γιάχουε είναι το κατεξοχήν όνομα του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι το προσωπικό του όνομα. Το οποίο ο Θεός το φανερώνει μόνο στο λαό της Διαθήκης. Τι σημαίνει Γιάχουε. Πέστε μου. Αυτός είναι. Αυτός είναι. Και είναι ανοιχτό. Έχει ένα ερωτηματικό εκεί. Δηλαδή τι είναι. Θέλω να σας διευκρινίσω κάτι. Το έχω πει, το ξαναλέω πάλι. Ο Θεός έχει πολλούς τίτλους. Είναι ο Ελ Γκιμπόρ. Ο Θεός του πολέμου. Ο Ελ Σαντάι. Ο Θεός ο ύψιστος. Ο Παντοκράτορ. Ο Ελ Ολάμ. Άλλος τίτλος. Ο Θεός ο αιώνιος. Ο Ελ Ελιών. Ο Ελ Ολάμ είναι ο ύψιστος, ο Ελ Σαντάι είναι ο Παντοκράτορ, ο Ελ Ελιών είναι ο αιώνιος Θεός. Τίτλοι, πολλούς τίτλους. Έχει ένα Κύριο όνομα. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του τίτλου και του Κυρίου ονόματος. Ο τίτλος αναφέρεται σε μια πτυχή της προσωπικότητας του ανθρώπου. Σε κάτι που κάνει ο άνθρωπος ή είναι. Που είναι μέρος του εαυτού του ή των πράξεών του. Όμως το προσωπικό όνομα εκφράζει όλες τις πτυχές. Ό,τι είναι ο άνθρωπος και κάνει το σύνολο.

0: Το καταλαβαίνουμε αυτό? Κάτι πολύ απλό να το καταλάβουμε. Όταν λοιπόν ο Κύριος μας λέει ότι τούτο είναι το όνομά μου εις τον αιώνα και λέει ότι αυτό είναι το όνομα Γιάχουε, σημαίνει ότι αυτό είναι το προσωπικό όνομα του Θεού. Στο όνομα αυτό εκφράζεται ο Θεός στην πληρότητά του. Σε όλες τις ενέργειές του, σε όλο το μεγαλείο, σε οτιδήποτε θέλησε ο Θεός να κάνει και να διεκπεραιώσει στην ανθρώπινο γένος. Όλο είναι μέσα στο όνομα αυτό. Και για να διευκρινίσω, για όσους δεν καταλαβαίνουν, στην Καινή Διαθήκη ο Θεός πρόσθεσε στο προσωπικό του όνομα Γιάχουε το όνομα Αυσής, που θα πει Σωτήρας. Και έγινε για Χωσία ή πιο συντετιμημένο Γεσούα και το ελληνικοποιημένο Ιησούς. Αυτό είναι το όνομα του Θεού. Ο Γιάχουε θα πει αυτός είναι Αυσής, ο Σωτήρας. Στο όνομα αυτό περικλείονται όλες οι ενέργειες, οι πτυχές, οι χάρες, οι ομορφιές και το μεγαλείο του Θεού. Όλες οι πράξεις του, όλες οι ενέργειές του. Ωραία. Πότε αποκάλυψε το όνομά του, το όνομα της Διαθήκης? Στο Μωυσή. Γιατί το αποκάλυψε τότε? Γιατί το αποκάλυψε τότε? Γιατί τότε κατέβαινε να σώσει το λαό που υποσχέθηκε. Ο Γιάχου έκανε διαθήκη με τον Αβραάμ, τη διαθήκη του χωρισμού, με τα χωρίσματα που είπαμε την προηγούμενη Κυριακή. Αλλά τώρα κατεβαίνει να φανερώσει την Άγια Φύση του στον λαό Ισραήλ. Καλή λαό. Άγιο. Και αμέσως εφόσον έρχεται να βγάλει τον Ισραήλ από την Αίγυπτο και να χωρίσει το πνεύμα αυτό του χωρισμού της Διαθήκης, εκεί εκδηλώνεται ο Θεός με το προσωπικό του όνομα. Ό,τι έχει να κάνει με τον Θεό μας είναι ξεχωρισμένο. Έθεσε τη σφαίρα της παρουσίας του χωρισμένη από τη γη. Τα γήινα. Αμήν. Ο μόνος τρόπος που εμείς μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τον Θεό ποιος είναι? Σαν γέφυρα, τι έβαλε μεταξύ της γήινης σφαίρας και της πνευματικής σφαίρας. Αμήν, ο Ιησούς. Με τον Ιησού πώς επικοινωνούμε? Αδελφοί, διαπίστεως. Ο μόνος τρόπος που μπορείς να περάσεις από αυτή τον κλειό αυτών της ανθρώπινης γήινης σφαίρας και να περάσεις μέσα στη σφαίρα του πνεύματος που είναι χωρισμένη από τα γήινα, είναι δια της πίστεως. Ο Θεός είναι Άγιος. Τι θα πει Άγιος? Δεν κατάλαβα ποτέ μου όσο τώρα. Τι θα πει Άγιος? Τι θα πει Άγιο Πνεύμα? Γιατί ο Θεός είναι Άγιος? Θυμάστε το ερώτημα που έθεσα στον Κύριο, Κύριε, πώς θα μπούμε μέσα να κατακτήσουμε? Και ο Κύριος μου έδειξε το πνεύμα του Γιάχουε. Το πνεύμα του χωρισμού. Ό,τι είναι του Κυρίου, αδελφοί, είναι χωρισμένο. Οι ιερείς του ξεχωρισμένοι. Θα το δούμε. Ο Ισραήλ, ο λαός του, ξεχωρισμένος. Η σκηνή του ξεχωρισμένη. Είχε γύρω-γύρω φράχτη. 2,5 μέτρα. 5 πύχες. Δεν μπορούσε να μπει όποιος θέλει. Τα Άγια με τα Άγια των Αγίων χωρισμένα. Οι θυσίες του χωρισμένες, Άγιες. Οι προσφορές μας εκείνων χωρισμένες. Ό,τι έχει ο Θεός και ό,τι ζητάει το θέλει Άγιο. Σε κάλεσε. Και για να σε ονομάσει Άγιο πρέπει να ξεχωρίσεις. Να θυμάστε τη Διαθήκη που έκανε με τον Αβραάμ με τα χωρισμένα τμήματα. Εκεί έρχεται η Διαθήκη. Εκεί κατεβαίνει ο Θεός. Ο Θεός είναι πνεύμα χωρισμού. Γι' αυτό και αυτό το πνεύμα το ονόμασε πνεύμα Άγιο. Γιατί είναι πνεύμα χωρισμού. Τι επιθυμεί να κάνει το πνεύμα του Θεού? Λέει προς φθόνον επιθυμεί το πνεύμα το οποίο κατόκισε εν ημίν. Τι φθονεί το πνεύμα του Θεού? Τι φθονεί? Εάν εκεί αναφέρεται το πνεύμα του Θεού, τι φθονεί ο Κύριος? Πού είναι η έχτρα που έχει? με την αμαρτία, με τη σάρκα. Ο Κύριος κατεβαίνει για να χωρίσει. Γι' αυτό και έρχεται η μάχαιρα. Εγώ δεν ήθελα να φέρω ειρήνη, αλλά μάχαιρα. Να χωρίσω τη σάρκα από το πνεύμα. Το σκοτάδι από το φως. Τα έργα του διαβόλου από τα έργα του Κυρίου. Την εκκλησία μου από τον κόσμο. Ο Κύριος ήρθε να χωρίσει. Θέλεις το πνεύμα της δόξης να κατέβει επάνω σου? Πρέπει να χωριστείς. Γιατί μόνο εκεί κατεβαίνει ο Κύριος. Πρέπει να ξεχωριστείς. Αυτό θα πει να αγιαστείς. Λέει ο Παύλος Γαλάτας α15 σελίδα 1028. Ότε δε ευδόκησεν ο Θεός ο αφορίσας με εκκυλίας μητρός μου. Και καλέσας δια της χάριτος αυτού. Ο Θεός ήθελε ένα δάσκαλο να διδάξει τα έθνη. Τι τον έκανε? Τυχαία. Εσύ. Έτσι είπε. Λέει, τι θα πει αφορίζω? Την καλή έννοια. Ξεχωρίζω. Ο Θεός λέει, με ξεχώρισε από την κοιλιά της μάνας μου. Με ξεχώρισε. Μήπως έκανε το ίδιο και με σένα? Και δεν το ξέρες. Μάθε το τώρα. Δεν είσαι τυχαία εδώ για να ακούσεις τα λόγια αυτά. Σας το έχω πει πολλές φορές. Ξέρω ο Κύριος τι μου δίνει. Ξέρω τι σας δίνει ο Κύριος. Και τώρα αρχίζει αυτό και βγαίνει προς τα έξω. Και όπου ακούγεται ο λόγος του Θεού, οι άνθρωποι παίρνουν φωτιά. Γι' αυτό και με φωνάζουν για να διδάξω τους ποιμένες. Δεν το κάνω εγώ, αυτό το ξέρετε πολύ καλά. Αλλά δεν θέλω να συνηθίσουμε, αδελφοί, το λόγο και το πνεύμα. Θέλω να τα ξεχωρίσουμε και να επακούσουμε άγια με φόβο και τρόμο μπροστά στον Κύριο. Είναι ώρα να αγιάσουμε τον Κύριο, αδελφοί. Ό,τι ο Θεός είναι δικό του, το ξεχωρίζει. Όταν ήθελε τον Παύλο και τον Βαρνάβα για το έργο της διακονίας, ήθελε να ξεχωρίσει τους αποστόλους αυτούς για να ανοίξουν το έργο και να σπάσουν τη δύναμη των δαιμόνων και των ειδώλων, όλη την ψευτιά και την ακαθαρσία που υπήρχε μέσα στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στη Μικρά Ασία, όλα αυτά τα μέρη, στη Ρώμη, μέσα η Ισπανία. Ήθελε να φέρει το κήρυγμα και τι λέει? Πράξεις Ι.Γ.2, σελίδα 974. Λειτουργούντων δε αυτών, διαβάζω από το κείμενο, το αρχαίο. Το Κυρίο, ενώ λειτουργούσαν στον Κύριο, όλοι αυτοί οι υπηρέτες που λέει προηγουμένως, και ενίστευαν, είπεν το Πνεύμα το Άγιο, αφορίσατε δι μη. Πρέπει να ξεχωρίσετε για μένα, τον Παύλο και τον Βαρνάβα, εις το έργο όπρος και κλείμε αυτούς, στο έργο το οποίο τους προσκάλεσα. Τους ξεχωρίζει. Ποιος τους ξεχώρισε? Το Πνεύμα το Άγιο. Τι θα πει Άγιο? Πέστε το μου. Το Πνεύμα του χωρισμού. Είσαι Άγιος εφόσον ξεχώρισες από τον κόσμο. Νομίζουν οι άνθρωποι ότι οι Άγιοι είναι αυτοί τα πρόσωπα αυτά στις εικόνες που είναι έτσι και έχουν ένα κίτρινο εδώ πάνω και είναι έτσι. Αυτοί είναι οι Άγιοι. Αυτά είναι φαντασίες στα μυαλά των ζωγράφων. Γιατί δεν υπάρχουν τέτοιες φιγούρες πουθενά, είναι ψεύτικα πράγματα. Έχετε δει κανέναν άνθρωπο να μοιάζει έτσι? Πέστε μου. Όχι. Και του διαβόλου το έργο ποιο είναι, ξέρετε? Ότι κάνει τους Αγίους να μην είναι άνθρωποι τελικά. Καθημερινοί. Αυτούς που συναντάς κάθε μέρα στον Μπακάλι. Τον Γιώργο, τον Νίκο, τη Μαρία, την Κατίνα, τη Γεωργία. Ξέρεις, αυτούς τους ανθρώπους τώρα. Αυτοί μπορεί να είναι Άγιοι? Αυτό είναι το ψέμα του διαβόλου. Ναι! Για αυτούς ήρθε ο Χριστός, για σένα, για μένα, για τους καρισμένους ανθρώπους, έχισε το αίμα του για την Κατίνα και τη Μαρία και τον Γιώργο. Για να τους αγιάσει. Και όχι να είναι αντικείμενα στις εικόνες επάνω εξωπραγματικά, τα οποία δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Αγιασμένος θα πει χωρισμένος. Ο άνθρωπος που έχει κάνει διαθήκη με τον Θεό να ξεχωρίσει την καρδιά του, να ξεχωρίσει τη ζωή του από την αμαρτία, από την αδικία, από το σκοτάδι. Εκεί είναι που κατεβαίνει το Πνεύμα το Άγιο. Όποτε κατεβαίνει ο Θεός να συναντήσει τον άνθρωπο, θα υπάρχει αίμα. Θυσία. Πού κατέβηκε, πού μας συνάντησε ο Θεός? Στο Σταυρό. Όποτε ήθελε να συναντήσει ο άνθρωπος το Θεό στην Παλαιά Διαθήκη, τι έπρεπε να κάνει? Θυσία. Να έρθει ο ομνός στο αίμα για να σε σκεπάσει. Και έτσι σε ξεχώριζε ο Κύριος. Είμαστε σε μια διαθήκη χωρισμού. Και θέλω να περάσει αυτή η λέξη. Σε περνάει από το βάπτισμα. Να κάνει τι το βάπτισμα? Τι κάνει το βάπτισμα? Χωρίζει. Είναι το είδωρο του χωρισμού. Χωρίζει τον παλιό άνθρωπο, πεθαίνει, θάβεται μέσα στο νερό και αναστενόμαστε, λέει, σε καινούργια ζωή. Ο νέος άνθρωπος. Αυτός που είναι κτισμένος κατά Θεό, χωρίζει. Χιλιάδες τρόπους να σου δείξει ο Κύριος ότι ενδιαφέρεται να χωρίσει τη σάρκα από το πνεύμα. Θέλει να σε σώσει. Για να σε σώσει πρέπει να σε χωρίσει. Πρέπει να χωριστείς. Κάνει εντύπωση αυτή η όραση που βλέπει ο Ισαΐας. Θαυμάσια όραση. Είναι του μέλλοντος. Και τι βλέπει? Στο σίγμα κεφάλαιο. Βλέπει τον Θεό σε έναν θρόνο υψηλό και επιρμένο. Και το κράσπεδο του γέμισε το ναό, λέει. Το κράσπεδο είναι η μπέρτα αυτή που φορούσαν οι βασιλιάδες, το σαν μανδύας. Πάρα πολύ μεγάλος. Και αυτό ο Θεός δείχνει τον Θεό να κάθεται σε όλη τη μεγαλοπρέπειά του. Και αυτός ο μανδύας, ο πλούσιος, να καλύπτει όλο το ναό. Αλλά μας στρέφει την έμφαση αλλού μετά. Στα Σεραφείμ. Τι θα πει, είπαμε, Σεραφείμ? Φλεγόμενοι. Πληθυντικός. Ο ενικός είναι το Σεράφ. Θα πει φλεγόμενος. Τι πέρασε μέσα από τα διχοτομήματα? Πέρασε αυτό το αγγείο που ήταν ένας φούρνος τελικά, κάμινος καπνίζουσα, λέει, και λαμπάς πυρός. Τα όντα αυτά που βλέπουμε εκεί είναι οι Άγιοι, έχουν έξι φτερά. Το έξι τι συμβολίζει? Άνθρωπο. Είναι αριθμός ανθρώπου, το λέει καθαρά. Το έξι είναι ο αριθμός ανθρώπου. Συμβολίζει τον άνθρωπο στην πνευματικότητά του. Όταν δηλαδή θελήσεις να ανοίξεις και να ανέβεις στη θέση που είναι στα δεξιά του Θεού για να δεις τη δόξα του Θεού, έχεις έξι φτερά. Έξι. Δηλαδή γίνεσαι πια τι, από άνθρωπος? Πνευματικός άνθρωπος. Κατοικείς στην παρουσία του Κυρίου. Είσαι στα δεξιά της μεγαλοσύνης. Αυτό που είπε στον ιό, κάθε εκ δεξιών μου, το κηρύξαμε αυτό, το θυμάστε, είναι συνέχεια όλα αυτά τα οποία το Πνεύμα του Θεού μας δείχνει. Ωραία. Και είμαστε στα δεξιά. Και τι βλέπουν τα Σεραφείμ? Με τι ασχολούνται? Πέστε μου, εάν τώρα αυτή τη στιγμή γινόταν έτσι ούτως ώστε όλοι μαζί είμαστε στην παρουσία του Κυρίου. Ανεβήκαμε. Τι θα τραβήξει την προσοχή σου? Θα πας να βλέπεις τους αγγέλους γύρω γύρω. Τι ωραίο λινό φοράνε. Πολύ ωραίο. Για το χρυσάφι κάτω. Πω πω ωραίο χρυσάφι. Ωραίο. Θα ασχολείσαι με τέτοια πράγματα? Με τι ασχολούνται τα Σεραφείμ? Έχουν μία σχολεία. Πολλοί λένε, άμα πάω στον Κύριο θα κάτσω να του πω αυτό και ποιο. Τι θα πεις αυτό και εκείνο? Δεν ξέρεις τι λες. Και θέλω να περάσει μες στην καρδιά μας. Είναι η γνώση των Αγίων. Όταν μπει στην παρουσία του Κυρίου, όταν ο Κύριος σου αποκαλυφθεί, θα δεις τον αγιασμό της φύσης του. Θα δεις τη φύση του και θα αρχίσεις να φωνάζεις. Όλα τα άλλα θα φύγουνε. Ο Πέτρος, παντρεμένος άνθρωπος με παιδιά, είδε τον Κύριο στην όραση αυτή, στο όρος Σταβόρ επάνω, με τον Ηλία και τον Μωυσή. Και τι είπε? Κύριε, να κάνουμε τρεις σκηνές. Μία για σένα, μία για τον Ηλία, μία για τον Μωυσή. Να κάτσουμε εδώ. Δεν σκέφτηκε τον εαυτό του, τη γυναίκα του, τα παιδιά του που άφησε πίσω, τις βάρκες του, τα δίχτυα του, τα ψάρια του, τη λίμνη του, τα καλάμια του. Τίποτα δεν σκέφτηκε. Τι μου λες? Αδελφοί, ελάτε να ανεβούμε στα δεξιά του Κυρίου. Και το περίεργο με αυτά τα σεραφείμ, ξέρετε ποια είναι? Ότι η φωτιά του πνεύματος του Γιάχβε πέρασε μέσα τους. Και γίναν φλεγόμενοι. Φλεγόμενοι. Φλεγόμενοι. Για να δεις τη δόξα του Κυρίου και να κράξεις με όλη τη δύναμή σου, πρέπει να περάσει το πνεύμα της δόξης μέσα σου. Είπε ο Ιωάννης, αυτός που έρχεται πίσω μου θα σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίου και εν πυρή. Αυτή η φωτιά θέλει να περάσει μέσα σου ο Κύριος. Ξέρω τι σας λέω, την έχω δει τη φωτιά του Κυρίου. Δια του πνεύματος, όταν δίδασκα κάτω στο Σακραμέντο αυτή τη φορά, έβλεπα φλόγες πυρός πάνω σε όλη την ατμόσφαιρα και οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να κάνουν τις καρέκλες τους, σηκωνόταν όρθιοι και αλαλάζανε, γιατί κατέβηκε ο Κύριος. Δεν έχει να κάνει τίποτα αυτό με μένα. Ο Κύριος κατέβηκε. Το μόνο που μπορεί να έχει να κάνει είναι ότι βρίσκει όπου ο Κύριος βρει σπασμένα αγκαία, διαλυμένα αγκαία που ξέρουν ποια ή τι είναι, εκεί κατεβαίνει. Να σας πω κάτι. Υπάρχουν αγκαία τα οποία δεν είναι σπασμένα? Πέστε μου. Υπάρχουνε? Λάθος, δεν υπάρχει κανένα. Όλα σπασμένα είναι. Διαλυμένα είναι. Το θέμα είναι ποια αγκαία σπασμένα το ξέρουν και ποια δεν το ξέρουν ότι είναι σπασμένα. Αμήν. Όταν ξέρεις ότι είσαι σπασμένο αγκείο, δεν αξίζεις τίποτα δηλαδή, δεν έχεις τίποτα. Είσαι ένα μηδέν. Έφυγες. Η μαμά μας, ο μπαμπάς μας, η γιαγιά μας, ο θείος, η θεία, ο φίλος, η φίλη, ο τάδε. Βρε παιδί μου, πέθανε ο άνθρωπος. Θα έρθεις και ακούς κάτι καινούριο. Ναι, αυτό είναι. Είσαι σήμερα και αύριο δεν είσαι. Πάσα σάρξ ως χόρτος. Βγαίνει, βλέπεις, ωραία τώρα ιδιαίτερα, βγαίνουν οι παπαρούνες, ανοίγουν και μετά από λίγο, καλοκαίρι, στη φωτιά. Τελείωσε. Κοιτάξτε, ο Κύριος τη ζητάει. Έτσι κι αλλιώς, αυτή είναι η φύση μας. Δεν τη γλιτώνουμε. Αμήν. Γιατί να μη γεμίσεις με τη δόξα του Κυρίου. Τώρα, να χωρίσεις τον εαυτό σου. Το πνεύμα του Θεού είναι πνεύμα ζηλότυπο. Ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε, είπε ο Χριστός. Είναι φωτιά που κατατρώει μέσα και δεν θα ησυχάσει μέχρι να κάψει όλο το άχυρο. Ό,τι μπορεί να κάψει θα το κάψει και μετά είναι καθαρά. Μπορείς να περπατάς μες στη φωτιά του πνεύματος. Μπορείς να περπατάς μες στη δόξα, μες στις κρίσεις του Θεού, μες στην καθαρότητά του. Δεν σε βλάπτει πλέον. Γιατί? Έχεις καθαριστεί. Έχει κάνει το πνεύμα του Θεού τέλεια δουλειά μέσα σου. Δεν έχεις φόβο? Τα έχεις παραδώσει όλα στον Κύριο? Έχει απόλυτο έλεγχο στη ζωή σου? Η καρδιά σου είναι δοσμένη 100%. Μέσα εκεί δουλεύει το πνεύμα του. Το πνεύμα του χωρισμού. Και θέλω αυτό να το φτιάξουμε λίγο, αδερφοί, γιατί τώρα τελευταία αρχίζει και με ενοχλεί. Θέλουμε να βαπτιστεί ο άνθρωπος με το πνεύμα του Άγιο. Αμήν. Το λέει ο λόγος του Κυρίου. Θέλει να λάβουμε πνεύμα Άγιο. Ωραία. Οι γλώσσες είναι σημείο. Σημείο. Ότι έλαβες το πνεύμα του Άγιο. Δεν είναι ο αυτοσκοπός. Οι γλώσσες είναι για να σου δοθεί δύναμη προσευχής. Ικανότητα προσευχής. Να μπορείς να προσευχηθείς τον Κύριο με γλώσσες. Να ψάρεις με γλώσσες. Αμήν. Είναι μια ενέργεια του πνεύματος που μπαίνει μέσα σου. Αλλά ποια είναι η κύρια εργασία και ο κύριος λόγος που έρχεται ο Κύριος να σε βαπτίσει με το πνεύμα του Άγιο? Θέλει να σε χωρίσει από την αμαρτία. Και έχει ζήλο το πνεύμα του Θεού γι' αυτό. Όμως, ορισμένες καρδιές, ξέρετε πώς είναι? Είναι σαν την κυβωτό της Διαθήκης που ήταν μέσα στο σπίτι του Αβιναδάβ 20 χρόνια. Ναι, αυτή η κυβωτός κατέβαινε η νεφέλη τη μέρα, στήλη πυρός τη νύχτα φανερωνόταν πάνω στην κυβωτό. Ο θρόνος της δόξης. Δεν μπορούσαν να την δουν ή να την αγγίξουν οι άνθρωποι. Πεθαίνανε μπροστά στην παρουσία του Κυρίου όταν πρόσφεραν ξένο πυρ την κυβωτό. Άνοιξε τον Ιορδάνη! Θαυμάσια πράγματα! Την πήραν οι Φιλιστέοι, νόμιζαν νίκησαν τον Θεό του Ισραήλ. Τη βάλαν μπροστά στον Δαγόν. Την άλλη μέρα την προσκυνούσε ο Δαγόν. Προσκυνούσε τον Κύριο. Τον ξανασηκώσαν τον Θεό του. Ξέρετε, ορισμένοι Θεοί πρέπει να του σηκώνει ή να του κουβαλά επάνω σου για να σταθούν. Ο Κύριος λέει: εγώ σηκώνω εσά στα χέρια μου. Είναι ο ποιμένας που σηκώνει το προβατάκι. Ποιος σηκώνει ποιον? Πέστε μου. Εγώ, λέει, σας σηκώνω. Το λέει αυτό στον Ισαΐα σε αντίθεση με τους ιερείς του της Βαβυλώνας, οι οποίοι κουβαλάνε, τους δείχνει τώρα σε όραση. Πόσο ήταν, 700, 500, κάπου 200 χρόνια πριν βλέπει ο προφήτης όραση την καταστροφή της Βαβυλώνας και τους, από τους Πέρσες και τους ιερείς τώρα της Βαβυλώνας να έχουν φορτώσει τα είδωλά τους πάνω σε κάρα και αυτά από την πίεση, τα βόδια, τα άλογα, ξέρω εγώ, να είναι κουρασμένα και να πέφτουν κάτω επειδή δεν μπορούν να σηκώσουν τους θεούς τους. Ούτε οι ίδιοι, ούτε τα κάρα τους, ούτε κανείς. Και ο Κύριος λέει, εγώ είμαι ο Γιάχουε και σε βάστασα εκκυλίας Μητρός!
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Κρατάω τον αγαπημένο μου, τον Ισραήλ, στα χέρια μου. Αυτό το Θεό λατρεύουμε. Αυτή η κυβωτός που αντιπροσωπεύει την παρουσία του Κυρίου. Πέρασε από τους Φιλιστέους, τους διάλυσε, τους κατάστραψε και τελικά τους στείλαν πίσω. Τη βλέπουν οι Βετσεμίτες και επειδή έβαλαν τα μάτια τους και είδανε. Ποιος ξέρει, ψάξαν να δούνε αν είναι μέσα αυτά που έπρεπε να είναι, την αγγίξαν την κυβωτό 40.000. Νομίζω έτσι λέει, 50, κάτι τέτοιο. Πεθάνανε όλοι. Τρομάξανε. Τη στείλανε στη Βέθορον και έμεινε στο σπίτι του Αμπιναδάβ 20 χρόνια κυβωτός. Και ρωτάω, μήπως είσαι σαν το σπίτι του Αμπιναδάβ που έχει την κυβωτό μέσα, αλλά που ο κυβωτός δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Πότε δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο Κύριος, όταν δεν τον αφήνεις να χωρίσει. Ξέρετε πώς είναι η καρδιά μας, αδερφοί. Σαν το ζυμάρι, ο χαρακτήρας μας. Είναι σαν ένα ζυμάρι που ο διάβολος έχει βάλει με χίλιους δύο τρόπους. Θέλετε από μωρά, από κληρονομικά πράγματα, καθώς μεγαλώνουμε, μας γεμίζει με χίλια δύο πράγματα και μπαίνει, βάζει μέσα ένα προζύμι, μέσα στο χαρακτήρα μας. Και αυτό μπαίνει και, τι κάνει το προζύμι, δουλεύει και κάνει όλο το φύραμα ένζυμο. Αυτός είναι ο χαρακτήρας μας τώρα. Μπορείς να τον ξεχωρίσεις. Μόνος σου. Μπορείς να πεις, θα φτιάξω εγώ το χαρακτήρα μου. Μπορείς να το φτιάξεις. Δεν ξέρεις τι λες. Χαρακτήρα σημαίνει είναι χαραγμένο ήδη. Αποτυπωμένο. Μπαίνεις μέσα σε αυτό και σε πάει εκείνο μετά. Νευριάζεις και αντιδράς, είναι ο χαρακτήρας σου πια. Λες, θα το φτιάξω, μα δεν μπορείς. Γι' αυτό όταν έρχεται ο Κύριος, έρχεται πάντοτε, πώς λέει, η μάχαιρα του Πνεύματος. Τι είναι ο Πνεύματος? Του Αγίου. Τι έρχεται να κάνει? Έρχεται να μπει μέσα στα ενδόμηχα της ψυχής. Ακούστε, να το διαβάσουμε λίγο. Εβραίους Δέλτα 12. Εβραίους Δέλτα 12. Λέει, διότι ο Λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπερπάσαν δίστομον μάχαιραν και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχής τε και πνεύματος. Η μάχαιρα του πνεύματος, το εργαλείο που έχει το πνεύμα του χωρισμού είναι ο Λόγος του Θεού και διεισδύει μέσα στην ψυχή και το πνεύμα. Διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχής και πνεύματος. Τι κάνει? Το πνεύμα του χωρισμού τι κάνει? Διαιρεί. Διαιρεί. Αρμόντε και μυελών. Ό,τι είναι δηλαδή που είναι ενωμένο, το ανοίγει, το κόβει. Τα ανοίγει όλα. Διερευνά τους διαλογισμούς και τα ενίας της καρδίας. Εκεί που δεν μπορεί να μπεις ούτε εσύ, ούτε ξέρεις τι γίνεται μέσα σου. Μπαίνει ο λόγος. Και κοιτάξτε τι λέει μετά. Και δεν είναι ουδέν κτίσμα αφανές ενώπιον αυτού. Πω, πω. Μπορείς να κρυφτείς. Θέλεις το πνεύμα του Γιάχουε. Δεν μπορείς να θες το πνεύμα του Γιάχουε και να μην αφήσεις τον Κύριο να χωρίσει. Δεν γίνεται. Η καρδιά σου πρέπει να ανοίξει και να πεις, Κύριε, πονάω, αλλά χώρισε. Ναι, μου κοστίζει, αλλά κάνε τη δουλειά σου εσύ. Ποια καρδιά είναι ο Κύριος που αγαπάει? Την τέλεια καρδιά. Υπάρχει τέτοια? Δεν υπάρχει. Την αναμάρτητη καρδιά την αγαπάει. Την αγαπάει, αλλά πούντι. Μόνο ο Κύριος την έχει. Άρα, με τι ασχολείται ο Θεός λοιπόν? Με τι ασχολείται? Ασχολείται με καρδιές οι οποίες είναι μπλεγμένες με την αμαρτία. Με λάθη, με αδυναμίες. Και μας αλλάζει από δόξα σε δόξα. Τι είναι, ποια είναι η διαφορά αυτής της δόξας με εκείνη τη δόξα? Τι έχει γίνει εν τω μεταξύ? Αλλαγή σε τι? Σε τι έχει γίνει αλλαγή? Πώς γίνεται η αλλαγή? Πώς γίνεται η αλλαγή? Η αλλαγή γίνεται όταν αφήνεις την αλήθεια να περάσει μες στην καρδιά σου. Προσέξτε λίγο. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να είναι τέλειος. Όλοι έχουμε κάπου κάπως κάτι το οποίο είναι στραβό, το οποίο είναι ελλιπές, το οποίο είναι κακός κείμενο. Είναι έτσι, αδερφοί? Κάπου όλοι έχουμε κάτι. Το πνεύμα του Θεού τι κάνει τώρα? έρχεται και αυτό το κάτι ή τα κάτι, το κάθεται στην ώρα του και μετάξει ο Κύριος ξέρει τι να χτυπήσει πρώτα. Είναι, έρχεται σαν τον γλύπτη ο οποίος έχει μπροστά του ένα κατέργαστο μάρμαρο, ένα όγκο. Μόλις έρχεσαι στον Κύριο είσαι ένας ακατέργαστος όγκος σάρκας. Και τι κάνει το Πνεύμα του Θεού? Θα πάρει το ψηλό, την ψηλή της μήλη και θα αρχίσει να δουλεύει σε αυτόν τον όγκο. Ή θα πάρει το χοντρό καλέμι με τη σφύρα και θα αρχίσει γκα στην πορνεία. Κάτω η πορνεία. Φεύγει από πάνω σου. Μέθη. Πάει μέθη. Άφησε το αλκοόλ, τσιγάρα. Έξω. Τι άλλο. Μοιχεία. Πάει κάτω η μοιχεία. Γίγαντες είναι αυτά. Μετά παίρνει μια άλλη σμήλη. Πιο λεπτή. Αρχίζει κάνει πιο λεπτή δουλειά. Επιθυμία των οφθαλμών. Φθόνος. Έρηδα. Είναι άλλα πιο κάτω αυτά. Αρχίζει τώρα και παίρνει λίγο σχήμα. Φεύγουν αυτά. Λέμε α, Κύριε, σε ευχαριστώ. Τώρα, δόξα τω Θεώ, αρχίζω. Μοιάζω λίγο με σένα. Δεν είμαι έτσι. Τώρα αρχίζω και μοιάζω λίγο με σένα. Ναι, αλλά δεν τελειώσαμε. Μετά έχει πιο λεπτή εργασία. Αρχίζει ο Κύριος και μπαίνει μέσα στη σκέψη σου και τις διαιρεί. Και σου λέει, δεν θα σκέφτεσαι κακό για τον εαυτό σου. Δεν θα διαβάλει, δεν θα αφήνεις διαβολή να μπαίνει μέσα σου. Αυτό είναι τώρα το λεπτό σμιλάκι. Που δουλεύει και φτιάχνει τις λεπτομέρειες μέσα η σμήλη. Μετά έχει το γυαλόχαρτο. Αρχίζει και γυαλοχαρτίζει το χαρακτήρα. Θέλει να σε ξεχωρίσει, να φανεί ο Χριστός μέσα σου. Θα βγάλει το παραπανίσιο. Αυτό που σε παραμορφώνει μπροστά στο Θεό, ο Κύριος το μισεί, θα το βγάλει. Δεν θα σε αφήσει. Επομένως, ποια είναι η καρδιά που θέλει να έχουμε? Να, σκοντάφτεις και πέφτεις. Λες, Κύριε, αυτό δεν θα το ξανακάνω. Μετά τρεις μέρες, πέφτεις κάτω και βλέπεις τον εαυτό σου στο χάλι αυτό που ήσουν πριν. Σε ποιο σου συνέβη αυτό? Σηκώσε το χέρι. Τίμια. Κοιτάξτε λίγο, κοιτάξτε. Όλη η εκκλησία είναι. Είναι σαν να πηγαίνεις σε έναν τοίχο με το χαρακτήρα σου. Λες, θα περάσω. Ξανά, Κύριε, εδώ μου δίνω, θα περάσω. Ξανά πάλι. Και εκεί έχει την τάση ο άνθρωπος να αποκάμει και να απογοητεύεται. Όχι όμως τα παιδιά του Θεού. Λες, Κύριε, έχω μπροστά μου ένα εμπόδιο, δεν μπορώ να το περάσω. Ξεχωρίζω την αμαρτία αυτή ενώπιον σου. Δεν τη θέλω. Τη μισώ. Ξεχωρίζω την καρδιά μου. Εγώ είμαι δικός σου άνθρωπος. Δικός σου παιδί. Την κατέρα δική σου. Γιος δικός σου. Και θέλω τη βοήθειά σου για να φύγει αυτό από πάνω μου. Τι θα κάνει ο Κύριος? Θα σε βοηθήσει? Θα σε βοηθήσει. Δεν σε αφήνει. Αυτή είναι η καρδιά που ο Κύριος αγαπάει. Γι' αυτό λέει ο Δαβίδ, ήταν άνθρωπος κατά την καρδία του Κυρίου. Όχι μόνο για όλα αυτά που έκανε, αλλά και όταν αμάρτησε, όπως ο Σαούλ, δεν κράτησε την αμαρτία του και τον εγωισμό του, αλλά τι έκανε? Χώρισε την αμαρτία του και κράτησε τον Κύριο. Χώρισε την αμαρτία του. Πήγε ο Γάδου και του λέει, εσύ είσαι αυτός ο άνθρωπος. Ο προφήτης τον έλεγξε. Ω, Κύριε, ω, συγχώρησέ με. Ω, Κύριε, ελέησον με, ο Θεέ, κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ηκτυρμών σου εξάλειψον τα νομήματά μου, Κύριε. Πλύνον με, ράντισέ με ίσιο και θα είμαι καθαρός, Κύριε. Μην καταλογείς την αμαρτία μου. Έμεινε στον Κύριο κοντά. Τον καθάρισε ο Κύριος. Ω, του τους έβρεξε γερά, τον τιμώρησε. Αυτόν, την οικογένειά του, έγινε εκεί χαμός μες στην οικογένεια του Δαβίδ. Τον καθάρισε ο Κύριος όμως. Δεν έφυγε. Δεν έφυγε από τον Κύριο. Μην αφήνεις την αμαρτία η οποία επιμένει να σε διώξει από τον Κύριο. Ίσα ίσα θα την ξεχωρίσεις μέσα από την καρδιά σου και θα πεις, Κύριε, έχω κάνει διαθήκη μαζί σου. Τη χωρίζω ενώπιον σου. Μιλάω στον Κύριο πολλές φορές όταν είμαι σε αδιέξοδα. Λέω, Κύριε, εάν είναι να σε προδώσω, εάν είναι να κάνω ζημιές και να πειράξω έστω ένα παιδάκι, Μία ψυχή να τη ζητήσεις από μένα, Κύριε, καλύτερα να με πάρεις τώρα που είναι η καρδιά μου ζεστή, να είμαι στην παρουσία σου, παρά να μείνω να γεράσω και να γίνω στριμμένος και κακός. Εάν βλέπεις το μέλλον μου αβέβαιο, αν βλέπεις ότι κάπου μπορεί να χάσω ή να χαλάσω, Κύριε, μη με αφήσεις, σε παρακαλώ, πάρε με τώρα. Γιατί εγώ θα σου το πω την ώρα εκείνη. Αν δεν ακούς την προσευχή αυτή και βλέπεις ότι είναι να γίνει κάτι, εγώ θα σου το πω εκείνη την ώρα. Μιλάς στον Κύριο έτσι, τίμια. Χαίρεται ο Κύριος με αυτές τις προσευχές. Πρέπει να φύγει το πνεύμα της θρησκείας από πάνω μας. Σώσον Κύριε το λαό σου. Πότε θα πάμε άρα να ψήσουμε το αρνί. Η μαγειρίτσα αυτή είναι ωραία, την κληρονομία. Το κάνουμε και εμείς αυτό. Κύριε, βοήθησέ με, σε παρακαλώ, ευλόγησέ με. Τι ώρα είναι, πω, που κάθομαι τόση ώρα εδώ πέρα. Δεν περνάει η ώρα. Κύριε, ναι, σε ευχαριστούμε. Ω, ναι, αμήν, αμήν, αλληλούια, Κύριε. Δεν γίνεται το ένα με, δεν γίνεται, αδελφοί. Δεν γίνεται. Ο Κύριος μας κάλεσε Άγιους. Ελάτε να αγιάσουμε τα σκεύη μας. Τι λέτε, είναι σωστό κινητρό. Είναι το θέλημα του Κυρίου. Θα κατέβει. Σας υπόσχομαι, αδελφοί, αν μπορώ να το πω αυτό και τολμώ να το πω. Αγιάσουμε τα σκεύη μας όπως ο Κύριος θέλει. Θα κατέβει ο Κύριος. Δεν είναι προσωπολήτης. Η καρδιά του είναι καλή και αγαθή. Κοιτάξτε τι πέρασε για μας. Εάν δεν έχετε δει αυτό το έργο που βγάλανε τα πάθη, πηγαίνετε να το δείτε, σας παρακαλώ. Ξέρετε ότι δεν συστήνω έργα. Αυτό να πάτε να το δείτε. Ό,τι σας έχω πει για το μαρτύριο του Χριστού, το δείχνουν ακριβώς. Το μόνο που δεν μπορούν να δείξουν είναι το πνευματικό του μαρτύριο. Εκεί ήταν λίγο ψυχρό. Δεν μπορούν να το βγάλουν αυτό. Δεν το ξέρουν κιόλας. Δεν το ξέρουν. Βλέπουν μόνο το φυσικό μαρτύριο. Εκείνο το μεγαλύτερο μαρτύριο που ο Κύριος αγωνίστηκε και η αγωνία του ήταν επειδή θα έφευγε ο Θεός και θα γινότανε κατάρα ο ίδιος. Και θα αποχωριζότανε από το Θεό, θα γιβόταν το δεύτερο θάνατο. Αυτό δεν μπορούν να το βγάλουν με τίποτα. Δεν βγαίνει. Αλλά μπορείς να δεις τι πέρασε. Και λέω, εάν πέρασε όλα αυτά για μένα, πόσο με αγαπάει λοιπόν, πόσο σε αγαπάει, πόσο μας θέλει ο Κύριος, πόσο μας επιθυμεί, πόσο θέλει να είναι κοντά μας. Ιδιαίτερα στις δύσκολες ώρες, στις αρρώστιες, στις δυσκολίες, στα προβλήματά μας, πόσο θέλει να είναι κοντά μας και θέλει να αποδειχθεί ελευθερωτής. Να σου δείξει ότι είναι ο ίδιος Γιάχουε του Αβραάμ. Είναι ο ίδιος δικός σου Θεός σήμερα. Αλλά θέλει χωρισμό. Θέλει να ξέρει ότι του ανήκεις. Εκεί μόνο ενεργεί το Πνεύμα του Θεού. Στους χωρισμένους. Από το πνεύμα του κόσμου. Από την αμαρτία. Σε αυτούς που παίρνουν απόφαση να αγαπάνε. Να συγχωρούν είτε φταίνε είτε δεν φταίνε. Και να βλέπετε, δεν πέρασε τίποτα μέσα στο Χριστό. Τίποτα δεν άφησε. Και αυτό που μου κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση είναι, ενώ ήταν σε όλο αυτό το χάλι, σχισμένος στο σώμα του, διαλυμένος, δεν μπορούσε να σταθεί όρθιος από τον πόνο και τη φρίκη, τα αγκάθια επάνω του, τον σταυρώνανε. Δεν έφτανε μόνο αυτό, τον κοροϊδεύανε και από πάνω. Ο Κύριος τι έλεγε. Αυτό που με κάνει για να τριχιάζω και βλέπω πόσο μακριά είμαστε ακόμα από τον Κύριο, από το Πνεύμα Του, είναι ότι έπαιρνε τη θέση τους μπροστά στον Κύριο και έλεγε, Κύριε, τον διαλύσανε, τον κοροϊδεύανε. Και αυτός έπαιρνε τη θέση τους και λέει, Κύριε, άφεσε αυτής. Ου αρέδασε την πίωση, Κύριε. Τώρα πέστε μου, ποιος μπορεί να αντισταθεί σε αυτή την αγάπη. Ποιος. Και όποιος αντισταθεί, του αξίζει κόλαση. Γιατί δεν έχει ο Θεός τίποτα άλλο. Ό,τι έχει, το έδωσε. Αλλά αυτή η αγάπη πρέπει να περάσει μέσα σου και μέσα μου. Αυτή η αγάπη. Αυτό το μέτρο, αυτό το μέγεθος. Ω, πρέπει να γίνει χωρισμός μέσα μας, αδελφοί. Να φύγει σάρκα, ότου πες, οργισμός, υπερηφάνεια. Εγώ, εμένα, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ξέρεις τι είμαι εγώ. Και ο Κύριος έρχεται και σου λέει, ξέρω. Εσύ ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Έλα να με γνωρίσεις. Έχω πληγωθεί για σένα. Πήρα τα αγκάθια της κατάρας σου επάνω μου. Πήρα την αμαρτία σου, τις αρρώστιες σου, τις ελλείψεις σου, για να σου δώσω ζωή και ευλογία. Και σε καλώ τώρα μέσα στο πνεύμα μου να έρθεις. Για να το πάρεις, πρέπει να ξεχωριστείς. Για να έρθει το πνεύμα του Γιάχουε, πρέπει να βρει χωρισμένο λαό. Μην μένεις ικανοποιημένος στην ανάμιξη. Ξεχώρισε την καρδιά σου μπροστά στον Κύριο και θα κατέβει η δόξα του. Ελάτε να ζητήσουμε τον Κύριο όλοι μαζί, αδερφοί. Ο Κύριος μας λέει πρόβατα της χειρός του. Είμαστε πρόβατα της βοσκής του. Μας αγαπάει. Και αμαρτία να έχεις δεν είναι αυτό που ενοχλεί τον Κύριο. Είναι η στάση της καρδιάς σου. Και σήμερα θα πάρουμε στάση. Με Κύριε, χωρίζουμε την αμαρτία. Την καταδικάζουμε μπροστά σου. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Χωρίζουμε τους εαυτούς μας από την αμαρτία. Είναι εκεί, αλλά εσύ θα τη βγάλεις από μέσα μου. Γιατί θέλω τη δικαιοσύνη σου. Θέλω τον αγιασμό σου. Την καθαρότητά σου. Και το πνεύμα εκείνο που πέρασε μέσα από τα διχοτομήματα. Το ίδιο πνεύμα θέλω να περάσει μέσα μου, να χωρίσει πράγματα. Θα με χωρίσεις εσύ, Κύριε. Με τη φωτιά σου. Με τη φωτιά σου. Και αν καώ, θα καεί αυτό που πρέπει να καεί. Δεν σε φοβάμαι, Κύριε. Σ' αγαπώ. Ο Μωυσής πήγε στο όρος που κεγότανε, δεν κάηκε. Αμήν. Δεν κάηκε. Ελάτε να έρθουμε στον Κύριο με όλη μας την καρδιά. Αυτά είναι που ο Κύριος θέλει. Την καθαρότητα να δοθούμε σε αυτό. Ξεχωρίσουμε. Πατέρα μας Άγιε, ο Θεός του Αβραάμ, του Ισάκ, του Ιακώβ, ο Θεός της Διαθήκης, ο Θεός των προφητών, των Αποστόλων σου, στο όνομα του Ιησού Χριστού, εμείς ο λαός σου αυτή την ώρα, Κύριε, όλους εμάς που κάλεσες και έχουμε έρθει εδώ, αναγνωρίζουμε ότι δεν ήρθαμε τυχαία, Κύριε. Δεν είμαστε τυχαίος λαός, τυχαίοι άνθρωποι. Αν και είμαστε σάρκα, είμαστε χόρτος της γης, Κύριε. Χώμας, ποδός. Ξέρουμε όμως ότι εσύ μας κάλεσες, μας ξεχώρισες από την κοιλιά της μητέρας μας, Κύριε. Για τη δόξα σου. Και είσαι εδώ, ο Θεός της Διαθήκης, με το πνεύμα της Διαθήκης. Το πνεύμα σου, το Άγιο, το πνεύμα αυτό του χωρισμού. Κύριε, είσαι εδώ να χωρίσεις το λαό σου, Κύριε, ολοκληρωτικά για τη δόξα σου. Και εμείς ανταποκρινόμαστε στο κάλεσμά σου, Κύριε, γιατί θέλουμε να εισέλθουμε μες στη δόξα του θρόνου σου. Και θέλουμε να μας χρησιμοποιήσεις σαν άμαξα πυρός για τη δόξα σου, Κύριε. Να ανέβεις επάνω μας όπως ανεβαίνεις στα χερουβίμ, Κύριε. Να γίνουμε μάρτυρες της δόξας σου, Κύριε Θεέ μου. Να δούμε την ένταση του αγιασμού σου, Κύριε, και να αρχίσουμε να κηρύξουμε αυτόν τον αγιασμό. Άγιος, ότι είσαι Άγιος, ότι είσαι Άγιος, Κύριε Θεέ μου, και από την δύναμη του κηρύγματος να γίνει σεισμός στη γη, Κύριε, να συστεί η γη ολόκληρη, Πατέρα ουράνιε. Γιατί είσαι Άγιος ο Θεός μας και είναι πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου και εσύ είσαι ο Γιάχουε Σαβαώθ. Ο Γιάχουε των δυνάμεων είσαι εσύ, Κύριε. Και δεν μπορεί τίποτα να σταθεί μπροστά σε αυτήν την αφιέρωση, μπροστά σε αυτόν τον λαό, Κύριε, το οποίο εσύ είσαι ο Γιάχουε Σαβαώθ, ο Κύριος των δυνάμεων, Πατέρα. Ανανεώνουμε τη Διαθήκη μας μπροστά σου αυτό το βράδυ, Κύριε. Εν το όνομα της σου το ζητούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Όλο το θέμα της ζωής μας, αδελφοί, είναι ο Κύριος. Εκείνος. Και δεν περιμένουμε μία φορά το χρόνο οι δύο να το δείξουμε, αλλά η ζωή μας πρέπει να φανερώνει τον Κύριο κάθε μέρα, συνεχώς, όπου και αν είσαι. Είτε είμαστε εδώ, είτε είμαστε στην καθημερινότητά μας, στις δουλειές μας, στα σπίτια μας, για εκείνον ζούμε. Και όπως ακριβώς ο Ιησούς στη ζωή του όταν έζησε πάνω στη γη, όλη η επιθυμία του ήταν να γίνει το θέλημα του Πατέρα, όπως στον ουρανό, έτσι και στη γη, αυτό πρέπει να είναι και η δικιά μας επιθυμία. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους, κεφάλαιο 10, εδάφιο 5, λέει, μιλάει για τον Ιησού, λέει, «Δια τούτο εισερχόμενος εις τον κόσμο λέγει, θυσία και προσφορά δεν είναι η θέλη σας,

μιλάει για το Μεσσία. Λέει, θυσία και προσφορά δεν ηθέλησες, αλλά ετοίμασες σε μένα σώμα. Και λέει στο 6, το συνδέει με τις θυσίες, λέει, σε ολοκαυτώματα και προσφορές περί αμαρτίας δεν ευαρεστήθης. Αλλά ο Πατέρας ευαρεστήθηκε στον Κύριο Ιησού Χριστό, στον οποίο ετοίμασε σώμα, και το σώμα αυτό ο Κύριος τι το έκανε, το προσέφερε. Και ξέρουμε ότι ο Κύριος είναι, λέει ο Απόστολος Παύλος, το παράδειγμα της ζωής μας είναι αυτός του οποίου καλεστήκαμε να ακολουθήσουμε τα χνάρια του, να περιπατήσουμε στα δικά του βήματα. Οπότε ο Κύριος έχει ετοιμάσει και για μας ένα σώμα, το οποίο και εμείς καλούμαστε να το προσφέρουμε στον Κύριο. Ο Απόστολος Παύλος λέει να παραστήσετε τα σώματά σας θυσία ζώσα, ευάρεστη, ως μη ευωδίας. Και θέλουμε, αδερφοί, να δούμε τον Κύριο να κατεβάζει την παρουσία του ανάμεσά μας. Όποτε ο Θεός ευαρεστιόταν στο λαό του και όποτε ήταν να κάνει ενέργειες ισχυρές, ένα φαινόμενο το οποίο συνέβαινε ήταν ότι κατέβαζε από τον ουρανό φωτιά. Όταν ήταν να κάνει θυσία με τον Αβραάμ και του είπε να πάρει τα ζώα, διχοτόμησε τα ζώα, έβαλε τα πτηνά δεξιά-αριστερά, και την ώρα που ήταν να γίνει θυσία, λέει, λαμπάσκιόμενη, πέρασε, λέει, ανάμεσα από τα διχοτομήματα. Μας λέει, όταν έφτιαξε ο Μωυσής τη σκηνή του μαρτυρίου και έφτιαξαν το θυσιαστήριο, ο Κύριος τι έκανε? Κατέβασε στη θυσία φωτιά. Όταν ήταν να εγκαινιάσει ο Σολομώντας το ναό, έφτιαξε εκεί στο θυσιαστήριο που ήταν να προσφέρουν τα ζώα, προσευχήθηκε. Ο Θεός τι έκανε? Κατέβασε φωτιά. Όταν στέκεται ο Ηλίας πάνω στο Κάρμιλος για να σταθεί υπέρ του Κυρίου και ο λαός Ισραήλ να κάνει την απόφασή του για το ποιος είναι ο Θεός και ποιον θα ακολουθήσει, και ετοίμασε το θυσιαστήριο, είπε στο λαό, γέμισε το αυλάκι γύρω-γύρω με νερό, έβαλε απάνω το ζώο της θυσίας, ο Θεός πώς φανερώθηκε, αδερφοί? Με φωτιά. Ξέρουμε ότι από την αρχή της ιστορίας ο Κάιν και ο Άβελ πρόσφεραν θυσίες. Και ο Θεός με κάποιο τρόπο φανέρωσε την ευαρέσκειά του. Και σε ποιανού τη θυσία ευαρεστήθηκε, αδερφοί? Στου Άβελ. Μας λέει πώς φανερώθηκε η ευαρέστηση του Θεού στη θυσία του Άβελ, αλλά το πιθανότερο είναι ότι ο Θεός κάτι έκανε και φανέρωσε την ευαρέσκειά του στη θυσία του Άβελ. Τι είναι το κοινό χαρακτηριστικό σε όλες αυτές τις περιπτώσεις που ο Θεός κατέβασε τη φωτιά του? Η θυσία. Η θυσία. Και στον Κάιν ο Θεός δεν ευαρεστήθηκε. Γιατί? Γιατί δεν είχε θυσία. Δεν είχε θυσία ο Κάιν. Δεν υπήρχε επάνω το ζώο της θυσίας, το οποίο ο Άβελ το πρόσφερε. Και σήμερα, εάν θέλουμε τη δόξα του Θεού, αν θέλουμε τη φωτιά, την οποία τη φωτιά ο Θεός τη φανέρωσε στις μέρες μας. Πού την είδαμε τη φωτιά? Στην Πεντηκοστή. Ο Θεός κατέβασε τη φωτιά πάνω στους μαθητές και αμέσως, μόλις ήρθε η φωτιά του Θεού, άρχισαν να συμβαίνουν πράγματα. Άρχισε ο Θεός να σώζει. Αμέσως. Στέκεται ο Απόστολος Πέτρος την ημέρα της Πεντηκοστής, στο δεύτερο κεφάλαιο, κηρύττει στο λαό και σώζονται αμέσως οι ψυχές, έρχονται στον Κύριο. Και μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα γέμισε η Εκκλησία με χιλιάδες ψυχές. Άρχισε ο Θεός να ενεργεί μέσα από τους μαθητές υπέρθαυμαστά, εξαίσια πράγματα,

0: γιατί η φωτιά του Θεού ήταν ανάμεσά τους. Και ρωτάω, εμείς τι θέλουμε τη φωτιά? Άρα τι χρειάζεται? Θυσία. Θυσία. Το σώμα μας, θυσία. Τι σημαίνει να προσφέρεις το σώμα σου θυσία? Δεν θα μιλήσουμε τις θυσίες σήμερα βέβαια. Κάτι άλλο θα μιλήσουμε. Αλλά από εκεί ξεκινάνε όλα, αδερφοί. Τι σημαίνει να προσφέρεις το σώμα σου θυσία? Δεν ξέρω πώς το εκλαμβάνει ο καθένας και μπορεί να είναι κάτι πολύ γενικό, αλλά αυτό το σώμα αποτελείται από κεφάλι, το οποίο έχει μάτια, έχει στόμα, το σώμα το οποίο έχει χέρια, έχει πόδια, έχει καρδιά. Και αυτό το σώμα ο Κύριος τι θέλει? Στο ζητάει να του το δώσεις. Ζητάει να του δώσεις το νου σου. Σου λέει ο Λόγος Θεού τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να σκέφτεσαι. Ζητάει να του δώσεις την καρδιά σου. Σου λέει προς τα πού πρέπει να στρέψεις την καρδιά σου, ώστε καθώς οι εκβάσεις της, καθώς δίνεται στον Κύριο, γιατί από εκεί λέει βγαίνουν οι εκβάσεις της ζωής, να μπορεί ο Θεός να ευλογήσει τα βήματά σου και όλο το διάβα της ζωής σου. Σου ζητάει πού να στρέψεις τα πόδια σου. Μάλιστα, αυτή η εντολή που ο Κύριος μας έδωσε είναι να πάμε και να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο. Μας λέει να πάμε και να μιλήσουμε το Λόγο Του εγκαίρως, ακαίρως, εάν ακούσουν, εάν απηθήσουν. Και μας λέει τα χέρια μας τι πρέπει να τα κάνουμε. Το χαρακτηριστικό στα χέρια είναι ότι κάνουν έργα. Και από τη στιγμή που λαμβάνουμε το Πνεύμα το Άγιο, καλούμαστε να μην κάνουμε πλέον τα δικά μας έργα, αλλά τα έργα του Θεού. Του Θεού τα έργα. Να πας να κάνεις του Θεού τα έργα. Να σκέφτεσαι του Θεού τα πράγματα. Να είσαι κυριευμένος από εκείνον. Και αυτό είναι η θυσία, η ευάρεστη, αδερφή, η οποία δεν εξαρτάται από τον άνθρωπο. Από τον άνθρωπο εξαρτάται να παραδώσει τον εαυτό του. Τα υπόλοιπα είναι δουλειά του Θεού να γίνουν. Αλλά όμως εσένα ο Κύριος σου λέει να παραδώσεις τον εαυτό σου, να παραδώσω τον εαυτό μου. Μα είμαι κουρασμένος. Μα δεν μπορώ να μιλήσω, μα δεν αισθάνομαι καλά, μα έχω διάφορα να με απασχολούνε. Το χαρακτηριστικό στις θυσίες, ξέρετε, στο ναό υπήρχε ένας χώρος που ήταν όλα τα ζώα, τα αρνιά, τα οποία έπαιρναν για να θυσιάσουν. Θυσίαζαν πέρα από όλες τις θυσίες, έκαναν την πρωινή και την εσπερινή κάθε μέρα. Και σκεφτόμουν, σας το έχω ξαναπεί, σκεφτόμουν κάποτε πώς θα ήταν να βλέπεις τους ιερείς με τα ιερατικά, με τα ρούχα τους μέσα σε μία στάνη με πρόβατα, με αρνιά, να τρέχουν να κυνηγάνε πρόβατα. Αστείο θα ήταν. Αλλά όμως, η ιστορία μας λέει ότι το κάθε πρόβατο, το πρόβατο το οποίο θυσίαζαν, πήγαινε μόνο του. Μόνο του. Δεν το κυνηγούσε ο ιερέας να το πιάσει. Πήγαινε μόνο του και πρόσφερε τον εαυτό του. Και είναι τύπος του Κυρίου, ο οποίος προσφέρθη, λέει, σαν αμνός χωρίς να, λέει, Πάσχον δεν απειλούσε. Λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει, αλλά προσέφερε τον εαυτό του εκουσίως για όλους εμάς. Και αυτό είναι το παράδειγμά μας σήμερα. Το παράδειγμα της δικής μας θυσίας. Γιατί θέλουμε να κάνουμε αυτό που ο Κύριος μας κάλεσε. Και μας έχει προμηθεύσει τα πάντα, αδερφοί ο Ιησούς. Μας έχει προμηθεύσει τα πάντα. Και τον τελευταίο καιρό, επειδή ασχολούμαι με αυτό το θέμα όσον αφορά τη φωτιά αυτή της δόξας του Θεού, γιατί θέλω να φτάσω και να γεμίσω με αυτή τη δόξα και να είμαι ένας μεταφορέας της δόξας, ψάχνω λίγο μέσα από το Λόγο του Θεού και από αναζωπηρώσεις που έχουν λάβει χώρα και έχω διηγηθεί να δω από πού ξεκινάει μια αναζωπήρωση. Η οποία αναζωπήρωση έχει να κάνει με δύο μέρη, το μέρος του Θεού και το μέρος του ανθρώπου. Και ξέρουμε, αδερφοί, ότι το μέρος του Θεού είναι δεδομένο. Ο Κύριος μας έχει δώσει την αλήθεια του, την έχει σφραγίσει, μας έχει δώσει τις επαγγελίες, είναι σφραγισμένες, έχει ορκιστεί στον εαυτό του, είναι πιστός, δεν μπορεί να αρνηθεί τον εαυτό του, δεν αλλάζει, είναι ο αυτός χθες, σήμερα και στους αιώνες και είναι τέλειο σε όλα του. Τέλειο. Στην τελειότητα δεν μπορείς ούτε να προσθέσεις ούτε να αφαιρέσεις. Ούτε χρειάζεται κάτι τελειότητα. Είναι τελειότητα. Αυτός είναι ο Θεός. Και από την άλλη μεριά έχουμε το μέρος το δικό μας. Το οποίο είναι στην προκειμένη περίπτωση πολύ σημαντικό να καταλάβουμε τι είναι αυτό το οποίο εμείς πρέπει να κάνουμε ώστε το σχέδιο του Θεού να γίνει. Και να προχωρήσει. Και το πρώτο πράγμα το οποίο έχω δει και μέσα από το Λόγο του Θεού, γιατί θα δούμε ότι όλα ξεκινάνε από αυτό το σημείο και η Βασιλεία του Θεού ξεκινάει από εκεί και το κήρυγμα του Ευαγγελίου ξεκινάει από εκεί και η σωτηρία του ανθρώπου ξεκινάει από εκεί, είναι ένα πράγμα. Η μετάνοια. Η μετάνοια. Ξέρετε ότι σε κάθε είδους αμαρτία ή εθισμός, όταν υπάρχει κάποιος εθισμός στον άνθρωπο ή μια αμαρτία, όλοι αυτοί που είναι παγιδευμένοι μέσα σε αυτό, είτε άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να έχουν ψυχολογικά θέματα μέσα στον κόσμο και μπορεί να είναι και έξω από τον κόσμο, συχνά τρέφουν μια ελπίδα ότι υπάρχει μια θαυματουργική θεραπεία. Θα το δούμε και σε εμάς. Πιστεύουμε, μπορεί να έχει κάποιο θέμα, παράδειγμα, και πιστεύεις ότι αν κάποιος συγκεκριμένος προσευχηθεί επάνω σου, θα ελευθερωθείς. Δηλαδή, εάν κάποιος συγκεκριμένος δεν προσευχηθεί επάνω σου, δεν θα ελευθερωθείς ποτέ. Οι άνθρωποι που είναι σκλαβωμένοι στην αμαρτία θέλουν κάποιον να τους προσφέρει μια γρήγορη λύση. Άλλοι ακολουθούν προγράμματα αποκατάστασης που μπορεί να πάρουν χρόνια. Έλεγε κάποτε κάποιος χριστιανός ότι άτομα τα οποία έχουν θέμα, ξέρω εγώ, με την πορνεία ή με τη μοιχεία, θα περάσουν μέσα από ένα σύστημα, τέλος πάντων, μία θεραπεία η οποία θα κρατήσει 4-5 χρόνια και θα ελευθερωθούν. Και λέω, Κύριε, λέει σου, αν είναι δυνατόν να θέλουμε 5 χρόνια να ελευθερωθούμε, ξέρω εγώ, αν είσαι ελεύθερος από την πορνεία ή αν είσαι παντρεμένος από τη μοιχεία, από τα υπόλοιπα τι θα γίνει μετά. Άλλοι ψάχνουν, ξέρω εγώ, τα 10 βήματα προς την ελευθερία. Ή οτιδήποτε άλλο πρόγραμμα πιστεύουν ότι μπορεί να τους ελευθερώσει. Και αυτό που πραγματικά αναζητάει ο άνθρωπος, αδερφοί, είναι η εύκολη λύση στην κατάστασή του. Θέλει μια εύκολη λύση για να απελευθερωθεί. Ο Ιάκωβος λέει ότι πειράζεται, λέει, έκαστος από τι? Υπό της ιδίας αυτού επιθυμίας παρασυρώμενος και δελεαζόμενο. Και είναι χαρακτηριστικό ότι ο άνθρωπος σε τι πειράζεται. Ξέρετε σε τι πειράζεται ο καθένας? Σε αυτό που του αρέσει. Εάν δεν σου αρέσει κάτι, υπάρχει περίπτωση να πειραχτείς? Έλεγα ότι αν έρθει κάποιος και μου δώσει, ξέρω εγώ, μου φέρει ένα κουτί με πουρα αβάνας, τα καλύτερα. Υπάρχει περίπτωση να δελεαστώ από αυτό όταν ανέκαθεν το τσιγάρο ήταν κάτι που το συχαινόμουν? Όχι. Βάλε στο αντίστοιχο κομμάτι οτιδήποτε. Γιατί αυτό που σου αρέσει, αυτό είναι που ο εχθρός έρχεται να πετάξει το βέλος και εσύ σε αυτό που σου αρέσει σε τραβάει και σε κάνει, εφόσον ενδώσεις, να πέσεις και να αμαρτήσεις. Ξέρετε ότι η μετάνοια στην Εκκλησία γενικά σήμερα δεν ακούγεται σαν κήρυγμα. Μερικές φορές αναφέρεται σαν είσοδος στη Βασιλεία του Θεού, αλλά μετά αγνοείται. Και αυτό το πράγμα αφήνει τους ανθρώπους, αδερφοί, παγιδευμένους. Να σας πω τρεις σημαντικές αλήθειες σχετικά με τη βιβλική μετάνοια. Πρώτον, η συγγνώμη στο Θεό δεν είναι μετάνοια. Δεν είναι το ίδιο με τη μετάνοια. Η μετάνοια δεν είναι το να ζητάς συγγνώμη από τον Κύριο, να ζητάς συγχώρεση και στη συνέχεια να συνεχίζεις στην ίδια αμαρτία. Ο άνθρωπος ο οποίος ζητάει συγγνώμη και συνεχίζει στην ίδια αμαρτία είναι παγιδευμένος μέσα σε ένα κύκλο τον οποίο κάνει συνέχεια. Πέφτει κάποιος σε μια αμαρτία, παρακαλάει τον Θεό να τον συγχωρήσει, υπόσχεται ότι θα τα πάει καλύτερα την επόμενη φορά, ορκίζεται, Κύριε, αυτή είναι η τελευταία φορά που έπεσα στην αμαρτία, αλλά όταν ξαναέρθει ο πειρασμός, όταν εμφανιστεί ο πειρασμός, ο άνθρωπος τι κάνει? Ίσως πράξει την ίδια αμαρτία ξανά. Η αμαρτία δεν εξισώνεται με μια απλή εξομολόγηση, αδερφοί, εάν δεν υπάρχουν ενέργεια, αν δεν υπάρχει ενέργεια μετάνοιας, πράξη μετάνοιας. Υπάρχουν πολύ περισσότερα σαν συστατικά μες στην μετάνοια. Επίσης, δεύτερον, το να νιώθεις λύπη δεν υποδηλώνει απαραίτητα αληθινή μετάνοια. Μας λέει ο Παύλος, μας δίνει κάποια στοιχεία για τη μετάνοια, διαβάσουμε στη Β' Κορινθίους στο 7ο κεφάλαιο. Εδάφιο 9. Λέει, στην πρώτη επιστολή έρχεται να ελέγξει τους Κορίνθιους, γιατί είχαν ανάμεσά τους μια πολύ βαριά αμαρτία. Είχαν κάποιον ο οποίος είχε σχέσεις σεξουαλικές με την μητριά του. Και τους ζήτησε ο Παύλος να τον εκβάλουν, να τον βγάλουν από την εκκλησία προς όλαθρο του σαρκός, να σωθεί το πνεύμα του. Και έρχεται τώρα στη δεύτερη επιστολή, έχοντας μάθει ότι ο άνθρωπος αυτός μετανόησε, και τους λέει τώρα χαίρο οχή ότι ελυπήθητε, αλλά ότι ελυπήθητε προς μετάνιαν. Διότι ελυπήθητε κατά Θεόν, δια να μην ζημιωθείτε εξ ημών ουδέν. Και λέει στο 10, διότι κατά Θεό λύπη γεννά μετάνια προς σωτηρία μεταμέλητον. Η λύπη όμως του κόσμου γεννάει θάνατο. Βλέπουμε, έχουμε αδερφοί δύο ειδών λύπες. Δύο ειδών. Έχουμε τη λύπη η οποία στρέφει τον άνθρωπο στο Θεό και φέρνει σωτηρία, και έχουμε και τη λύπη την οποία, να την πούμε κοσμική λύπη, η οποία φέρνει, μας λέει, θάνατο. Θάνατο. Μπορεί να είναι ειλικρινής η κοσμική λύπη, μπορεί να αναγνωρίζει το λάθος, αλλά το μόνο που κάνει είναι να φέρνει στον άνθρωπο τύψεις και τίποτα παραπάνω. Και το να νιώθουμε απλώς λύπη, αδερφοί, δεν, για την αμαρτία μας, δεν αποτελεί ένδειξη ότι έχουμε μετανοήσει. Έχουμε, θα σας πω δύο παραδείγματα τέτοιας λύπης, να δούμε. Και το πρώτο είναι ο Ιούδας. Λέει, τότε ειδών ο Ιούδας ο παραδόσας αυτόν ότι κατεδικάστη, μεταμεληθείς επέστρεψε τα 30 αργύρια στους πρεσβυτέρους, λέγον, ήμαρτον, παραδόσας έμαθον. Ιδέιπον, τι προς ημάς, σίωψη. Μεταμελήθηκε. Κοιτάξτε. Λέει, μεταμεληθείς. Επέστρεψε τα 30 αργύρια, λέει, αμάρτησα, παράδοσα έμαθον. Αθώ, αλλά δεν μετανόησε. Μεταμελούμε σημαίνει συνειδητοποιώ το σφάλμα μου, αισθάνομαι ντροπή ή και λύπη. Και υποδηλώνει αυτό το οποίο συχνά οι άνθρωποι το αναφέρουν σαν τύψεις ή αγωνία. Και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι εκείνη τη στιγμή ο Ιούδας είχε έντονη πίεση. Είχε πέρασε από έντονη αγωνία και τύψεις, αλλά δεν μετανόησε, δεν άλλαξε κατεύθυνση. Η έννοια της λέξης μετανοώ, αδερφοί, υπάρχει η ελληνική έννοια της λέξης και η εβραϊκή έννοια της λέξης, για να καταλάβουμε. Και η ελληνική έννοια της λέξης, μετανοώ, είναι ότι αλλάζω νου, αλλάζω σκέψη. Δηλαδή, μέσα μου κάνω μια απόφαση, μέσα στο νου μου. Αυτό το οποίο έκανα, αλλάζω τρόπο σκέψης. Και υπάρχει και η εβραϊκή έννοια της λέξης μετανοώ, η οποία σημαίνει ότι στρέφομαι πίσω, επιστρέφω. Επιστρέφω. Και αν θέλουμε να δούμε την ολοκληρωμένη έννοια της μετάνοιας, είναι το να κάνω μια, να αλλάξω σκέψη μέσα μου, εσωτερικά μου, να κάνω μια απόφαση και μετά αυτή η απόφαση πρέπει να φανεί εξωτερικά με πράξεις. Και το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ανθρώπου ο οποίος μετανόησε και έστρεψε πίσω είναι το παράδειγμα του άσου του Ιού. Ο οποίος λέει, ενώ έφαγε όλη την περιουσία του πατέρα του και έφτασε να βόσκει χείρους και να τρώει από τα ξυλοκέρατα, κάποια στιγμή ήρθε σε αυτόν. Τι σημαίνει αυτό? Κατάλαβε μέσα του ότι αυτό που έκανε ήταν λάθος και άλλαξε τρόπο σκέψης. Σκέφτηκε ότι εάν πάω πίσω στον πατέρα μου θα είναι πολύ καλύτερα και δούλος του να είμαι ακόμα καλύτερα. Ήρθε στον εαυτό του. Και ο Κύριος θέλει και εμείς να έρθουμε στον εαυτό μας. Γιατί η μετάνοια δεν έχει να κάνει μόνο με λάθη μας, με πράγματα τα οποία κάνουμε λάθος. Η μετάνοια έχει να κάνει, μας καλεί ο Κύριος, και για πράγματα τα οποία θα έπρεπε να κάνουμε, αλλά δεν τα κάνουμε, που ονομάζονται παραλήψεις. Παραλήψεις. Αν σκεφτώ. Ένα παράδειγμα, το πούμε γενικά. Σκέψου πού ο Θεός σε θέλει να είσαι. Τι ο Θεός σε θέλει να κάνεις. Ξέρουμε τι ο Θεός μας θέλει να κάνουμε, αδερφοί? Πώς ξέρουμε? Τι ο Θεός μας θέλει να κάνουμε στο πλήρες. Ωραία. Σύμφωνα με αυτό που ο Θεός μας θέλει να κάνουμε, σε ποιο σημείο είμαστε της πράξης που ο Θεός μας ζητάει να κάνουμε. Και τι κάνουμε με αυτό που ο Θεός μας ζητάει να κάνουμε. Το κάνει η Εκκλησία. Το κάνουμε ο καθένας προσωπικά. Ανταποκρινόμαστε στο κάλεσμα του Θεού. 100%. Εάν δεν είμαστε σε αυτό το σημείο, σημαίνει ότι κάπου έχουμε χάσει αυτό που ο Θεός μας θέλει να κάνουμε. Και σημαίνει ότι ο Θεός μας περιμένει να μετανοήσουμε, ώστε να μην χάνουμε χρόνο. Να μην χάνουμε το χρόνο μας. Και ο άσωτος Υιός, αφού μετανόησε και ήρθε στον εαυτό του, το επόμενο μετά τι έκανε? Στράφηκε και επέστρεψε εκεί που θα έπρεπε να είναι. Και αυτό είναι το χαρακτηριστικό, αυτό είναι το στοιχείο της μετάνοιας. Αλλάζω τρόπο σκέψης και στρέφομαι να κάνω αυτό που ο Θεός με καλεί να κάνω. Ναι, ξέρω ο Θεός θέλει να κάνω αυτό. Ναι, ξέρω ο Θεός θέλει να πάω εκεί. Ναι, ξέρω ότι ο Θεός ζητάει το χρόνο μου. Ναι, ξέρω ότι βάλε ό,τι είναι αυτό το οποίο ξέρεις ότι πρέπει να κάνεις. Βλέποντας όλα αυτά τα οποία οι Άγιοι του Θεού έκαναν και κάνουν σήμερα και που πρέπει και εμείς να κάνουμε και σε ποιο σημείο είμαστε. Τι είναι αυτό το οποίο, πού πρέπει να φτάσουμε τελικά για να γίνει αυτό που ο Θεός θέλει. Τα δύο άκρα, ξέρετε ποια είναι? Θα κάνω τα πάντα εγώ και το άλλο άκρο θα κάνει τα πάντα ο Θεός. Και κάποιοι άνθρωποι είτε ζουν σαρκικά, προσπαθούν σαρκικά να κάνουν πράγματα και κάποιοι άλλοι δεν κάνουμε τίποτα γιατί περιμένουμε ο Θεός να τα κάνει όλα. Τώρα είναι η ώρα, αδερφοί, να συνεργαστούμε με τον Κύριο για να γίνει αυτό το οποίο Εκείνος θέλει. να αφήσουμε τη σάρκα μας, να αφήσουμε τα δικά μας, να αφήσουμε τα έργα μας, να απαρνηθούμε τη ζωή μας, να σηκώσουμε το σταυρό μας και να ακολουθήσουμε εκείνον. Γιατί αυτό μας ζήτησε. Ο Κύριος δεν είναι συνοδηγός στη ζωή μας. Ο Κύριος είναι οδηγός της ζωής μας. Δεν είναι αυτός ο οποίος κάθεται δίπλα από μας και απλά μας ακολουθεί όπου εμείς θέλουμε να πάμε. Και όταν κάτι πάει στραβά, ποιος φταίει? Κάποτε πήγαιναν 3 άτομα για ευαγγελισμό. Και οδηγούσε ο ένας οδηγούσε και ο αδερφός που καθόταν πίσω μιλούσε. Και ενώ μιλούσε, αυτός που οδηγούσε, ο αδερφός, γύρισε πίσω, τον κοίταξε, του έφυγε τα μάξι και πήγε να μπουν σε ένα χαντάκι. Και λέει ο οδηγός στον αδερφό πίσω, θα μας σκοτώσεις! Ενώ οδηγούσε, ενώ αυτός έκανε την παρατημονιά, λέει στον αδερφό από πίσω που μιλούσε, θα μας σκοτώσεις! Έτσι κάνουμε κι εμείς. Θέλουμε τον Κύριο μαζί μας, να μας φτιάχνει τις ελλείψεις μας, να πληρεί αυτά τα οποία χρειαζόμαστε να πληρώσει, να μας δώσει αυτά τα οποία θέλουμε να μας δώσει, να είναι όλα καλά, να είναι όλα άριστα. Αυτό δεν είναι ο χριστιανισμός όμως. Ο χριστιανισμός είναι ο Ιησούς να είναι ο Κύριος και εμείς να είμαστε οι μαθητές. Ο χριστιανισμός είναι ο Ιησούς να διατάζει και εμείς να ακολουθούμε. Ο Κύριος να μας λέει τι να κάνουμε και εμείς να το κάνουμε. Αυτό είναι ο χριστιανισμός, αυτή είναι η εξουσία, εκείνη η εξουσία, εκείνη που ο Θεός θέλει να είμαστε ο κάθε ένας από εμάς. Γιατί εάν καλεστήκαμε να ακολουθήσουμε τα χνάρια Του, έχουμε να δούμε ένδοξα πράγματα τα οποία θα χρειαστεί να περάσουμε μέσα από καταστάσεις που μπορεί να μας αρέσουν. Λέω ένα μπορεί, γιατί σίγουρα θα είναι τέτοιες καταστάσεις. Και έχουμε λοιπόν τον άσωτο Υιό, ο οποίος βλέπουμε όλο το χαρακτηριστικό, όλο το στοιχείο της μετάνοιας. Σκέφτηκε, μετανόησε και επέστρεψε. Και έκανε μετά αυτό που ο πατέρας του τον ήθελε να κάνει από την αρχή. Αντίθετα με τον Ιούδα, ήταν στο Ματθαίο στο 27, στο 4, λέει στο 5, «Και ρίψα στα αργύρια εν το ναό, ανεχώρησε και απελθόν εκκρεμάστη». Κρεμάστηκε. Δεν υπήρχε μετάνοια μέσα του. Και ο Πέτρος αυτό το λέει στις πράξεις των Αποστόλων, όταν καλούνται να αναπληρώσουν τη θέση του Ιούδα, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 25, λέει, «Για να λάβει τη μερίδα της διακονίας ταύτης και αποστολής, εκ της οποίας εξέπεσε ο Ιούδας για να απέλθει στον τόπον αυτού». Μπορεί να συγκινήθηκε, μπορεί να μεταμελήθηκε, αλλά λέει ο Πέτρος, εξέπεσε ο Ιούδας. Εξέπεσε. Αυτό είναι μία περίπτωση. Να δούμε και ένα άλλο άνθρωπο που έκανε το ίδιο τραγικό λάθος. Και είναι ο Ισάφ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο Ισάφ θα μπορούσε να έχει τα ίδια προνόμια με τον Ιακώβ. Αλλά λέει στη Γένεση, κεφάλαιο 25, εδάφιο 34, λέει, έρχεται ο Ισάφ από το κυνήγι, αποκαμωμένος, και ο Ιακώβ, ο οποίος ήταν τετραπέρατος, εξού και το όνομα Ιακώβ, υποσχελιστής, είχε ετοιμάσει εκεί ό,τι καλύτερο μπορούσε. Μπορεί να ήταν και σεφ. Ωραία μυρωδιά. Ε? Το είδε ο Ισάφ και το επιθύμησε. Και ζήτησε από τον αδερφό του να του δώσει. Ο Ιακώβ, έξυπνος όπως ήταν, τι του είπε? Θα μου δώσει τα πρωτοτόκια σου. Τι με νοιάζει εμένα για τα πρωτοτόκια? Δώσε μου εμένα να φάω από αυτό το μαγείρευμα. Και λέει στο 34, τότε ο Ιακώβ έδωσε στον Ισάφ άρτο και μαγείρευμα της φακής. Και έφαγε και έπιε και σηκωθήσανε χώρισε. Ούτως ο Ισάφ κατεφρόνησε τα πρωτοτόκια. Περιφρόνησε, όταν μας λέει αδερφοί ότι καταφρόνησε τα πρωτοτόκια, σημαίνει ότι για να ικανοποιήσει την επιθυμία του ο Ισάφ, περιφρόνησε όλες τις υποσχέσεις, όλες τις επαγγελίες, όλες τις ευλογίες που ο Θεός είχε συνδέσει με τα πρωτοτόκια. Και μετάνιωσε για αυτό που έκανε. Μετάνιωσε. Πώς το ξέρουμε ότι μετάνιωσε? Λέει στην Εβραίους, διαβάζω 12-17. Εβραίους κεφάλαιο 12, εδάφιο 17. Επειδή εξεύρεται ότι και μετέπειτα θέλω να κληρονομήσει την ευλογία, μιλάει τον Ισάφ, απεδοκιμάστη. Προσέξτε. Διότι δεν έβρε τόπον μετανοίας, αν και εξεζήτησε αυτήν με τα δακρύων. Δηλαδή, μόλις κατάλαβε ο Ισάφ αυτό το οποίο έχασε, άρχισε να κλαίει και να εξητάει, να πάρει πίσω αυτό το οποίο είχε χάσει. Αυτό μας λέει ο Λόγος του Θεού. Αλλά το χαρακτηριστικό, λέει, δεν βρήκε τόπο μετανοίας. Δεν μετανόησε ο Ισάφ. Παρόλο που έκλαψε, παρόλο που ζήτησε, όμως δεν μετανόησε ειλικρινά, γι' αυτό δεν πήρε τίποτα. Τίποτα. Έκλαψε πικρά, μπορεί να έχει σε δάκρυα, αλλά δεν βρήκε τόπο μετανοίας. Γιατί έκανε μία πράξη, η οποία αυτή η πράξη αποφάσισε όλη την πορεία της ζωής του. Όλη την πορεία της ζωής του. Ξέρεις ότι οι αποφάσεις που κάνεις κάθε μέρα, το τι αποφασίζεις να ακούσεις, να σκεφτείς, να πεις, ορίζουν τη ζωή σου ολόκληρη. Τη ζωή σου. Έλεγε κάποιος αδερφός, πήγε λέει στην εκκλησία και είδε έξω από την εκκλησία ανθρώπους να καπνίζουν. Και μπήκε μέσα στη συνάθρηση και ενώ ήταν μέσα στη συνάθρηση ανέβηκε στον άμβονα, ήταν πολλά άτομα βέβαια, και τους λέει, μπορείτε να καπνίσετε εδώ μέσα. Ανάψτε τσιγάρο αν θέλετε. Και ο υπεύθυνος της εκκλησίας λέει, του λέει, τι λες? Λέει, ο χώρος αυτός είναι ένας τόπος που μαζευόμαστε να ακούσουμε, να μιλήσουμε, αλλά το κατοικητήριο του Θεού είμαστε εμείς. Δηλαδή, η κάθε απόφαση που κάνουμε, η κάθε σκέψη που κάνουμε, η κάθε σκέψη που επιτρέπουμε, άσχετα αν τη βλέπει, αν σ' ακούει κανείς ή όχι. Ο Κύριος τη βλέπει, αδελφοί, την ακούει. Ε? Τις πράξεις που κάνεις κάθε μέρα, τις ακούει ο Θεός. Το τι, αν λες εναντίον του άλλου, το ακούει ο Θεός. Δεν έχει σημασία αν το καταλαβαίνω, εάν το ξέρω εγώ, αν το μαθαίνω ή όχι. Εκεί που είσαι μόνος, που δεν σε βλέπει κανείς, ξέρεις ότι στέκεσαι μπροστά στον Κύριο και είσαι το κατοικητήριό του και ο Θεός και σε βλέπει και σε ακούει και ξέρει τι κάνεις και ξέρει τι θα κάνεις, ξέρει τα πάντα. Μας νοιάζει αυτό, αδερφοί? Μας νοιάζει? Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό είναι το επίπεδο. Όχι ότι βέβαια θα καπνίζουμε μέσα στην εκκλησία, προς Θεού, έτσι. Αλλά δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Αλλά θέλω να σας πω. Να καταλάβουμε, να έρθουμε στο σωστό σημείο. Το θέμα δεν είναι το τι κάνεις, το τι ξέρω ότι κάνεις. Το θέμα είναι ότι ό,τι κάνεις και ό,τι κάνω, είμαστε μπροστά στον Κύριο, ο οποίος ξέρει τα πάντα. Μας έχει δώσει ένα θαυμάσιο όπλο. Ποιο είναι αυτό? Ο Λόγος. Στο σώμα μας ποιο είναι αυτό? Η καρδιά, η οποία είναι συνδεμένη με το νου μας. Ο νους μας. Ο οποίος είναι ένα πανίσχυρο όπλο, όταν είναι γεμάτος με το Λόγο, με την αλήθεια. Και μπορείς γεμάτος με το Λόγο, γεμάτος με το νου του Χριστού να κάνεις τα πάντα. Μπροστά λοιπόν στον Κύριο στέκεσαι και ο Κύριος ξέρει τι σκέφτεσαι, τι βλέπεις, τι λες, τι κάνεις και πού πας. Και σε αυτόν θα δώσουμε λόγο όλοι μας, αδελφοί. Έκλαψε δυνατά, λέει ο Ισάφ, αλλά δεν βρήκε τόπο μετανοίας. Και ρωτάω, οι δικές μας πράξεις σήμερα, τι πράξεις είναι? Σας είπα στην αρχή ένα πράγμα. Μας ενδιαφέρει, αδερφοί, να ευαρεστηθεί ο Κύριος ανάμεσά μας και να ενεργήσει με τον κάθε ένα από εμάς υπερθαυμαστά. Αυτό είναι το θέμα. Η ενέργεια του Θεού μέσα από ένα άνθρωπο μπορεί να κάνει φοβερά. Τα έκανε δια του Ιησού Χριστού. Τα έκανε με τους μαθητές. Αυτόν που ο Θεός έβρισκε να παραδώσει τον εαυτό του, να σταθεί στο κενό, να κάνει αυτό που ο Κύριος του ζητούσε όπως ο Θεός το ήθελε, ο Κύριος τον χρησιμοποιούσε και άλλαζε έθνη, γενιές, τα πάντα. Και τώρα είμαστε εμείς εδώ. Είμαστε εμείς. Τι λέτε, φτάνουμε? Φτάνουμε, αδερφοί? Φτάνουμε. Ο ένας θα τρέψει σε φυγή χίλιους και οι δύο μυριάδες. Μυριάδες. Πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα κάνουν ακριβώς το ίδιο με τον Ισάφ. Και πώς το κάνουμε? Όταν έχεις από τη μία μεριά να διαλέξεις τη δόξα και την ευλογία, έχω να διαλέξω τα εξαίσια, τα θαυμάσια, και τι διαλέγω? Έχω να δώσω το χρόνο μου στον Κύριο, να μπω στην προσευχή, να μείνω ώρες στην προσευχή, να μελετήσω το Λόγο Του, και εγώ τι επιλέγω να κάνω ανταυτού? Τι διαλέγεις, τα πρωτοτόκια ή τη φακή? Γιατί η αντιστοιχία είναι έτσι, ένα πιάτο φακή. Και μπορεί αργότερα ο άνθρωπος να καταλάβει το λάθος του, να φωνάζει για όλο αυτό που έχει κάνει, το λάθος, αλλά βρίσκει ο άνθρωπος ότι φτάνει στο σημείο που έχει απορριφθεί. Γιατί θα κλείσει πόρτα κάποια στιγμή. Οι μαθητές, ξέρετε το όλοι, οι μαθητές συνήθως έκαναν ερωτήσεις στον Κύριο. Τους ενδιέφερε να μάθουν πράγματα. Ήτανε περίεργοι. Πότε θα γίνει το ένα, πότε θα γίνει το άλλο, πότε θα αποκαταστήσει τη βασιλεία σου. Οι ερωτήσεις ήταν αυτές. Ενώ ποια θα έπρεπε να είναι η αγωνία τους? Να κάνουν αυτό που ο Θεός τους καλεί να κάνουν. Και μου κάνει εντύπωση, διάβαζα στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, καθώς ο Κύριος κήρυτε, δίδασκε, και λέει στο 13 κεφάλαιο, στο 22 διαβάζω. Λέει, και διήρχετο της πόλης, της κόμες, διδάσκων και οδηπορός στην Ιερουσαλήμ. Είπε δε της προς αυτόν, Κύριε, ολίγοι άραγε είναι οι σωζόμενοι. Νάτι πάλι την ερώτηση. Πώς θα σωθούνε? Θα είναι πολλοί, θα είναι λίγοι? Ο δε είπε προς αυτούς, αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης. Διότι πολλοί σας λέγω, θα ζητήσουν να εισέλθουν και δεν θα δυνηθούν. Αφού σηκωθεί ο οικοδεσπότης και αποκλείσει τη θύρα και αρχίσετε να στέκεστε έξω και να κρούετε τη θύρα λέγοντας «Κύριε, Κύριε, άνοιξε ο νησιμάς» και εκείνος αποκριθεί σας είπε «Δεν σας ξέρω από πού είστε». Δεν ξέρω από πού είστε. Τότε θα αρχίσετε να λέτε «Μα εμείς φάγαμε μπροστά σου». Εμείς ήπιαμε μπροστά σου. Με τι είχε να κάνει φάγαμε και ήπιαμε? Κοινωνία με τον Κύριο. Και στις πλατείες μας δίδαξες. Ακούσαμε το κήρυγμα. Ακούσαμε το λόγο. Άλλοι θα έρθουν να πούν «Μα εμείς βγάλαμε και δαιμόνια. Εμείς προφητεύσαμε στο όνομά σου». Και ο Κύριος τι θα πει? Όπως είπε στον Ισάβ. Ο Ισάβ μπορεί να έκανε ό,τι έκανε, αλλά ήρθε η ώρα να ζητήσει τον Κύριο. Ο Κύριος του είπε «Ο χρόνος τελείωσε. Η πόρτα έκλεισε». Και αυτό θα πει σε αυτούς, λέει, αγωνίζεστε να εισέλθετε, λέει. Σημαίνει ότι πρέπει να κάνεις αγώνα. Πρέπει να κάνω αγώνα. Δεν είναι η σωτηρία μας, αδερφοί, παίξε γέλασε. Πρέπει να κάνουμε αγώνα να εισέλθουμε από τη στενή πύλη. Γιατί, λέει, θα έρθει η ώρα που η πύλη αυτή θα σηκωθεί ο οικοδεσπότης και θα την κλείσει τη θύρα. Και βλέπουμε όλα αυτά τα οποία γίνονται γύρω μας σήμερα. Πολέμοι, καταστροφές, όλα αυτά τα οποία γίνονται. Και μας απασχολεί όλους τι θα γίνει. Σκεφτόμαστε τι θα γίνει, πού θα πάει το πετρέλαιο, πού θα πάει η βενζίνη, πού θα πάνε τα τρόφιμα, πού θα πάει το ένα, πού θα πάει το άλλο. Και λέω, Κύριε, εσύ είπες, πόλεμοι, φήμες πολέμων, βασιλεία εναντίον βασιλείας, έθνος εναντίον έθνους, και αυτά τα σημεία είναι οι αρχές των Ονδύνων. Και σκέφτομαι να δω εγώ πού στέκομαι σε όλα αυτά τα οποία λαμβάνουν χώρα πάνω στο πρόσωπο της γης. Γιατί ο Θεός δεν σε καλεί να λύσει το θέμα του πετρελαίου. Ο Θεός μας καλεί, αδερφοί, να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο και να σωθούν οι άνθρωποι. Μας καλεί να σταθούμε, να φέρουμε το μήνυμα, να ελευθερώσουμε δεσμίους, να τους βγάλουμε από τη φυλακή, να ανοίξουμε τα μάτια των τυφλών, να βγάλουμε από το σκοτάδι όλους αυτούς που είναι εκεί πέρα δέσμοι. Αυτό μας καλεί. Μας καλεί να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο και να κάνουμε μαθητές. Αμήνα. Να κάνουμε μαθητές. Όχι μόνο να ευαγγελίσεις, αλλά την ψυχή αυτή να την μαθητεύσεις κιόλας. Να την μαθητεύσεις. Διαβάζω τον Ιωήλ κεφάλαιο δεύτερο, να πάμε στο 27, 28, αυτό που κήρυξε ο Πέτρος την ημέρα της Πεντηκοστής. «Και μετά ταύτα θέλω εκεί το πνεύμα μου επί πάσαν σάρκα και θέλουσι προφητεύσει σας και θυγατέρες σας, οι πρεσβύτεροι σας θέλουσι ενυπνιαστεί ενύπνια. Οι νεανίσχοι σας θα δουν οράσεις». Το 29. «Και έτσι επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν τες ημέρες εκείνες θέλω εκχέει το πνεύμα μου». Αμήν. Αμήν. Αλλά λέει, στο 28 λέει δύο λέξεις. Λέει «και μετά», τρεις, «και μετά ταύτα». Ποια είναι, ποιο είναι το «και μετά ταύτα»? Θέλετε να δούμε τι μιλάει ο Κύριος? Πάμε στο 12. «Και τώρα δια τούτο λέει Κύριος, επιστρέψατε προς εμέ εξ όλης της καρδίας ημών». Τι σημαίνει, είπαμε, επιστρέφω πίσω? Μετάνια. Μετάνια. «Επιστρέψατε προς εμέ εξ όλης της καρδίας ημών και εν νηστεία και εν κλαφμό και εν πένθη και διαρρήξατε την καρδία σας και μη τα ημάτια σας και επιστρέψατε προς Κύριο το Θεό σας, διότι είναι ελεήμων και εκτήρμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και μεταμελούμενος για το κακόν». Τι σίδε αν θέλει επιστρέψει και μεταμεληθεί και αφήσει ευλογία κατόπιν αυτού, προσφορά και σπονδύς Κύριο το Θεό ημών? Σαλπίσατε σάλπιγγα εν Σιών, αγιάσατε νηστεία, κηρύξατε σύναξη επίσημη, συναθρήσατε το λαό, αγιάσατε τη σύναξη, συνάξατε τους πρεσβυτέρους, συναθρήσατε τα νήπια και τα θυλάζοντα μαστούς, ας εξέλθει ο νυχφίος εκ του κοιτώνος αυτού και η νύμφη εκ του θαλάμου αυτής». Δεν θα μείνει κανένας. Οι νέοι, οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά, αυτός που μόλις έχει παντρευτεί, όλοι εξέλθετε, λέει, ιερείς στο 17, σκλάψουν η λειτουργία του Κυρίου μεταξύ της τοάς και του θυσιαστηρίου και ασύπουν, Κύριε, λυπήσου το λαό σου. Μη δώσεις την κληρονομία σου σε όνειδος, ώστε να κυριεύσουν αυτούς τα έθνη. Γιατί να πούν μεταξύ των λαών, πού είναι ο Θεός αυτών. Διάβασέ το. Όλα αυτά που λέει και φτάνει στο 28 και λέει και μετά τα αυτά. Διάβασε από το 12 μέχρι και το 27. Και μετά τα αυτά. Τι προηγείται για να έρθει η ευλογία? Η μετάνοια. Λέει, αν διαβάσεις λίγο πριν στο 26-27, θα δω, και τότε θα δώσω τη βροχή την πρώιμη και την όψιμη τον καιρό αυτής. Θα ρίξει ο Θεός τη βροχή του λόγου, την αποκάλυψη της αλήθειας, θα ποτίσει τις ψυχές και η έρημος θα γίνει πεδιάδα καρποφόρος, αφού μετανοήσει ο λαός. Αφού μετανοήσει. Κοιτάξτε τι τους λέει ο Κύριος. Διαβάζω Β' Χρονικών κεφάλαιο 7, εδάφιο 13. Είναι η ώρα που εγκαινιάζει ο Σολομώντας το ναό και προσεύχεται. Και λέει, εάν κλείσω τον ουρανό και δεν γίνεται βροχή, λέει ο Κύριος, και αν προστάξω την ακρίδα να καταφάγει τη γη, και αν αποστείλω θανατικό μεταξύ του λαού μου και ο λαός μου επί των οποίων εκλείδει το όνομά μου, ταπεινώσουν τους εαυτούς τους και προσευχηθούν και εξητήσουν το πρόσωπό μου και επιστρέψουν από τον δρόμο τους. Ποιος είναι ο δρόμος τους? Ποιος είναι ο δρόμος μας? Είναι αυτό που κάνεις εσύ. Η οδός η δική σου, αντί να είναι η οδός του Κυρίου. Λέει, εάν επιστρέψουν από τους οδούς τους, τους πονηρούς, τότε εγώ θα επακούσω από τον ουρανό, θα συγχωρήσω την αμαρτία και θα θεραπεύσω τη γη τους. Θα φέρει ο Κύριος θεραπεία, αδερφοί. Διαβάζω τον Νεεμία στο πρώτο κεφάλαιο. Είναι ο χώρος του βασιλιά. Και έρχονται από την Ιερουσαλήμ και ρωτάει τα νέα ο Νεεμίας, τι γίνεται? Λέει, στο 2 Ανανή, είσαι εκ των αδελφών μου, ήλθεν αυτός και την έσαι εκ του Ιούδα και ερώτησε αυτούς περί των διασωθέν των Ιουδαίων που εναπελήφθησαν στην εχμαλωσία στην Ιερουσαλήμ και περί Ιερουσαλήμ και είπαν προς εμέ, οι υπόλοιποι εναπολυφθέντες της εχμαλωσίας εκεί εν τη επαρχία είναι εν θλίψη μεγάλη και ονειδισμό και το τείχος της Ιερουσαλήμ καθυρέθηκε και επίλες αυτής κατεκάφθησαν εν πυρή. Και είμαστε στην ίδια κατάσταση εμείς τώρα που ήταν ο Έσδρας με τον Νεεμία. Τι επέστρεψαν να κάνουν? Να ανοικοδομήσουν το ναό και να ανοικοδομήσουν ο Νεεμίας τα τείχη και την Ιερουσαλήμ. Και λέει, κατεκάφθησαν οι πύλες, καθερέθηκε το τείχος, έπεσε η Ιερουσαλήμ και ο λαός είναι εν θλίψη. Και ρωτάω, βλέπουμε σήμερα γενικά την Εκκλησία σε αυτό το σημείο? Και ο Νεεμίας, άνθρωπος του Θεού, στεναχωρήθηκε. Λέει στο 4. Και όταν άκουσα τους λόγους, έκατσα και έκλαψα και πένθησα και νίστεψα και προσευχόμουν ενώπιον του Θεού του ουρανού. Αυτά όλα είναι σημεία, αδερφοί, της καρδιάς η οποία σπάει και θέλει τον Κύριο και τίποτα άλλο. Ναι, αλλά εμένα εκείνος με πείραξε. Και σε πείραξε κάποιος, έχουμε και κοινωνία, και κρατάς κάτι μέσα σου γιατί σε πείραξε και αυτός που σε πείραξε, που φταίει, δεν σου ζήτησε συγγνώμη. Και ποιος είναι ο δίκαιος? Εγώ, γιατί ο άλλος με πείραξε, δεν μου ζήτησε συγγνώμη. Και ο Κύριος σου λέει, εάν φταίξει ο αδερφός σου, έρθει εναντίον σου και σε πειράξει. Όχι, αδερφέ, θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη αν σε πείραξα. Ναι, αδερφέ, με πείραξες. Πότε σε πείραξα? Εγώ δεν σε πείραξα. Συνήθως έτσι κάνουμε. Συγχώρεσέ με αν. Πόσες φορές να συγχωρήσω τον αδερφό μου εάν φταίξει εναντίον μου? 70 φορές. Έως 7 φορές, λέει. Τι είπε ο Κύριος? 70 φορές το 7. Δηλαδή, εάν σε πειράξω 490 φορές, πρέπει να με συγχωρήσεις. Σκεφτείτε, αδερφοί, πόσες αμαρτίες συγχωρεί ο Κύριος κάθε μέρα. Αν βάλεις ότι πάνω στο πρόσωπο της γης είναι 8 δισεκατομμύρια άνθρωποι επί 490 αμαρτίες τη μέρα, που είναι παραπάνω, και ο άνθρωπος μπορεί να πει, μόλις έρθει ειλικρινά και μετανοήσει, ο Κύριος το συγχωρεί, σκέψου λίγο τι καρδιά συγχώρησης έχει ο Κύριος, ε! Και εγώ κρατάω μέσα μου, γιατί με πείραξες. Έκλαψε ο Νεμίας και ζήτησε τον Κύριο με όλη του την καρδιά. Κοιτάξτε τι λέει στο 5, και είπα: «Δέομαι, Κύριε Θεέ του ουρανού, ο μέγας και φοβερός Θεός». Πού στέκεται ο Νεμίας? «Οφυλάτων τη Διαθήκη και το έλεος προς τους αγαπώντας Αυτόν». Ήξερε την καρδιά του Θεού, ότι ο Θεός φυλάει τη Διαθήκη Του και κάνει έλεος προς τους αγαπώντας Αυτόν και τηρούντας τα εντολάς Αυτού. Ας είναι τώρα το αυτί σου προσεκτικό και η οφθαλμή σου ανεωγμένη για να ακούσεις την προσευχή του δούλου σου, την οποία ήδη προσεύχομαι ενώπιον σου ημέρα και νύχτα υπέρ των ιών Ισραήλ, των δούλων σου, και εξομολογούμε τα αμαρτήματα των ιών Ισραήλ, τα οποία ημάρτησαν σε σένα». Βλέπετε, δεν περίμενε να του φέρουν τις αγγελίες. Τι έκανε ο Νεμίας? Λέει: «Προσεύχομαι ήδη μέρες για όλο το λαό του Θεού. Εξομολογούμε τις αμαρτίες». Και λέει στο 7, «όλος διεφθάρμεν ενώπιόν σου και δεν εφυλάξαμε τις εντολές και τα διατάγματα και τις κρίσεις τας οποίος προσέταξες εις το δούλο σου το Μωυσή. Ενθυμήθητι δέω με το λόγο τον οποίον προσέταξες στο δούλο σου το Μωυσή, λέγον: εάν γίνετε παραβάτες, εγώ θέλω σας διασκορπίσει μεταξύ των εθνών». Έγινε. Τους διασκόρπισε ο Θεός. «Αλλά εάν επιστρέψετε προς εμένα», εδώ είναι η λέξη της μετάνοιας. Λέει: «εάν επιστρέψετε προς εμένα και φυλάξετε τις εντολές μου και εκτελείτε αυτάς, και αν είναι από σας απεριμένη έως των εσχάτων του ουρανού, και εκείθεν θέλω συνάξει αυτούς και θέλω φέρει αυτούς εις τον τόπον τον οποίον εξέλεξα για να κατοικήσω το όνομά μου εκεί». Κοιτάξτε την καρδιά του Θεού, αδερφοί. Τι σου λέει? Σε ό,τι κατάσταση κι αν είσαι, όσο και έξω από εκεί που σε θέλω να είσαι, όσο μακριά κι αν είσαι, εάν, λέει, επιστρέψεις. Και η επιστροφή μας με τι έχει να κάνει? Τι λέει? «Να φυλάξεις τις εντολές μου». Που σημαίνει ότι όλο αυτό το οποίο έκανες, σταματάς να το κάνεις και πλέον στρέφεσαι να κάνεις αυτό που ο Θεός διέταξε. «Εάν επιστρέψεις και φυλάξεις τις εντολές μου». Και μετά τι θα τις κάνεις τις εντολές? Αυτό το οποίο καλείσαι και επιστρέφεις πίσω, μετά πρέπει να πράξεις. Πρέπει να πράξεις μετά, πρέπει να εκτελέσεις. Ο Ιωάννης κήρυξε, λέει: «κάνετε καρπούς άξιους της μετάνοιας». Άξιους της μετάνοιας. Αδερφοί, η μετάνοια προηγείται της πίστης. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου, διαβάστε όλα τα κηρύγματα, ψάξτε τα. Ο Ιωάννης τι έλεγε? «Μετανοείτε». Έρχεται ο Κύριος Ιησούς. Τι κήρυξε? «Μετανοείτε». Δεν τους είπε «πιστέψτε». Είπε «μετανοείτε». Μετανοείτε ο Ιωάννης, μετανοείτε ο Κύριος. Ο Πέτρος τι είπε την ημέρα της Πεντηκοστής? Να διαβάσουμε Πράξεις κεφάλαιο 2, εδάφιο 37. «Αφού δε ήκουσαν ταύτα, ήρθε σε κατάνοιξη η καρδιά τους και είπαν προς τον Πέτρο για τους λοιπούς Αποστόλους: τι πρέπει να κάνουμε, άνδρες αδερφοί?» Μου φαίνεται τόσο, όταν διαβάζω τα κηρύγματα των Αποστόλων την ημέρα της Πεντηκοστής και μετά μέσα στις Πράξεις των Αποστόλων, μέσα σε όλο το βιβλίο των πράξεων, είναι αρκετά διαφορετικά από τα κηρύγματα τα οποία κάνουμε εμείς, που κοιτάμε μη τυχόν και στεναχωρήσουμε κανένα. Μη τυχόν. Μη τυχόν και σκανδαλίσουμε κανένα. Ε? Ο Στέφανος τι τους είπε? Εσείς το σταυρώσατε. Ο Πέτρος, διαβάστε το κήρυγμά του τι είπε. Και τι έλεγε? Για τον δίκαιο τον οποίον εσείς σταυρώσατε. Και άκουγαν ότι αυτοί σταύρωσαν τον Κύριο και η καρδιά τους, λέει, ήρθε σε κατάνοιξη. Ξέρετε τι σημαίνει η λέξη κατάνοιξη? Ψάξτε το λεξικό. Είναι σαν να πάρεις ένα σουβλί και να το βάλεις μέσα στην καρδιά και να την τρυπήσεις. Και αυτό άγγιξε, το κήρυγμα άγγιξε τις καρδιές τους. Ήρθαν σε κατάνοιξη, λέει, η καρδιά αυτών και είπαν προς τον Πέτρο

Έχουμε μάθει να στεκόμαστε στον πόλεμο. Την ώρα που αισθανόμαστε λίγοι, ασήμαντοι, μικροί. Την ώρα που το πρόβλημα είναι η γίγαντας μπροστά μας, έχουμε μάθει να πολεμάμε πνευματικά, αδέλφια. Η υπομονή μας πόση διάρκεια έχει? Τα όρια μας ποια είναι? Η πίστη μας σε τι βαθμό εργάζεται στο να κατεβάσει τη δόξα και το χρήσμα του Κυρίου? Ερωτήματα τα οποία πολύ εύκολα απαντώνται από τον καθένα από εμάς, και σίγουρα όχι να αυτοκατακριθούμε, αλλά για να δώσουμε πίστη, ελευθερία και ευλογία στον Κύριο να μας βοηθήσει, και από εδώ και πέρα να είμαστε πνευματικοί στρατιώτες ένδοξοι και γεμάτοι με τη δύναμή Του. Αμήν. Ένδοξοι και γεμάτοι με τη δύναμή Του. Κατά Ιωάννη 12:46. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 12:46 εδάφιο. Εγώ ήρθα φως στον κόσμο για να μην μείνει εντός σκοτάδι πάσο πιστεύων εις εμέ. Ποιος πιστεύει αληθινά στον Κύριο δεν μείνει στο σκοτάδι. Ξέρετε, το έχουμε πει πολλές φορές, το έχετε ακούσει πολλές φορές. Η εβραϊκή θεολογία όταν μιλάει για την καρδιά λέει ότι η ανθρώπινη καρδιά έχει πολλά δωμάτια. Είναι δηλαδή σαν ένα σπίτι η ανθρώπινη καρδιά, λέει η εβραϊκή θεολογία, ο μεταφορικός τρόπος που σκέπτονται και μιλάνε τους θεολογικούς τους όρους, έτσι, αμήν. Είναι λοιπόν σαν ένα σπίτι η καρδιά του ανθρώπου με πολλά δωμάτια. Πόσα έχουμε ανοίξει τον Κύριο και έχουν έρθει στο φως του, και πόσα ακόμη είναι στο σκοτάδι και είναι ερμητικά κλειστά. Πρέπει λοιπόν να του παραδώσουμε όλη την καρδιά μας και να τον αφήσουμε να εξετάσει κάθε δωμάτιο. Γιατί μπορεί να ελευθερωθήκαμε από 10 πράγματα, αλλά να υπάρχει ακόμη κάτι το οποίο να εμποδίζει το πνεύμα του Κυρίου να έλθει με περισσότερη δύναμη. Και σίγουρα, αδέλφια, πρέπει να αυξήσουμε πίστη. Όπως σας είπα πριν λίγο, θυμάστε, βρήκαν ένα δοχείο λάδι που έφτανε ίσα ίσα για μια ημέρα για να ανάψουν την 7-φωτη λιχνία, τη μενορά. Και το φως κράτησε 8 ημέρες. Τα πάντα λοιπόν είναι θέμα πίστης. Γιατί η πίστη είναι η λειτουργία που βάζει τα γρανάζια τα πνευματικά σε λειτουργία, σε ενέργεια. Ανοίγει ο ουρανός και κατεβαίνει ο Κύριος, οι άγγελοι του και μας υπηρετούν. Η πίστη είναι η δύναμη για να γνωρίσουμε περισσότερο τον Κύριό μας. Θέλεις να γνωρίσεις τον Κύριο? Πίστεψε σε αυτό. Άνοιξε την καρδιά σου. Και μέσα από το λόγο, μέσα από τα κηρύγματα, μέσα από οτιδήποτε ονομάζεται ενέργεια πνευματική στα πράγματα του Θεού, ο Κύριος θα σου φανερώσει τον εαυτό του. Και θα έχεις προσωπική γνωριμία. Γιατί ο Θεός μας είναι προσωπικός Θεός. Αμήν. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν σας κηρύττει το Θεό μου. Σας κηρύττει το Θεό μας. Κηρύττει το Θεό σου. Γιατί είναι προσωπικός, εσύ και ο Κύριος. Και αυτή η σχέση πρέπει να αποκτήσουμε εμείς και εκείνος. Και όλοι μαζί μπροστά στην παρουσία του για τη δόξα του. Η πίστη λοιπόν είναι δύναμη που θα μας κάνει να υπερπηδάμε τα εμπόδια αυτής της ζωής. Φτάνει να μην βλέπουμε αυτά που συμβαίνουν στη ζωή μας με την ανθρώπινη θεώρηση, την ανθρώπινη κρίση και την ανθρώπινη αντίληψη, αλλά να βλέπουμε το οτιδήποτε με τον τρόπο που ο Κύριος το βλέπει. Θυμάστε τι είπε στο Ζωροβάβελ, Ζαχαρίας 4 κεφάλαιο, αν θυμάμαι καλά. Ποιο είναι αυτό το βουνό μπροστά σου, Ζωροβάβελ? Ποιο είναι? Εγώ βλέπω μια παιδιάδα. Εγώ, λέει ο Κύριος, βλέπω μια παιδιάδα. Άρα, η πίστη κατεβάζει το πνεύμα του Κυρίου και τα πάντα ισοπεδώνονται και γίνονται παιδιάδες. Αλλά, όπως είπα, πρέπει να αλλάξουμε πνευματική αντίληψη, γιατί ακόμη δεν έχουμε φτάσει στο βαθμό της αφιέρωσης που θέλει ο Ιησούς. Θυμάστε πώς ερμηνεύεται η Χανουκά? Εγκαίνια και αφιέρωση. Έχουμε φτάσει στο βαθμό της αφιερώσεως που θέλω.

0: Κύριος, της κοινωνίας μας μαζί Του. Γιατί υπάρχουν τριών ειδών χριστιανοί. Αυτοί που είναι ως υπαρών, ξεροί άδειοι. Αυτοί που προσπαθούν, πέφτουν. Αλλά επειδή προσπαθούν, θα τα καταφέρουν μια ημέρα. Και αυτοί που έχουν ανοίξει πραγματικά την καρδιά τους και είναι ενωμένοι με τη δόξα και το χρήσμα του Θεού. Εμείς σε ποια κατηγορία είμαστε? Στην τυπική σχέση με τον Θεό, σε αυτή που προσπαθάμε με τα σκαμπανεβάσματά μας, ή στην θέση του θρόνου της δόξας Του? Έχουμε συνεκαθίσει, λέει ο λόγος, στο θρόνο Του. Εφεσίους, με συγχωρείτε, κεφάλαιο δεύτερο. Ένα παράδειγμα, ο Απόστολος Παύλος, ένας γνήσιος, αληθινός άνθρωπος κατά τα φαρισαϊκά πρότυπα του Θεού. Και τι λέει στην προς Φιλιππίους επιστολή? Για να το διαβάσουμε λίγο. Στο 3:8-10. Τι λέει ο Παύλος? Αν και υπηρετούσε από μικρό παιδί τον Κύριό του, σύμφωνα όμως με τις φαρισαϊκές παραδόσεις και προδιαγραφές. Και διαβάζουμε προς Φιλιππισίους 3:8-10. Μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία για το έξοχο της γνώσεως του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, για τον οποίο εζημιώθηκα τα πάντα και λογίζομαι ότι είναι σκουπίδια, σκύβαλα για να κερδίσω τον Χριστό. Και να ευρεθώ εν αυτό μη έχουν η δική μου δικαιοσύνη την εκ του νόμου, αλλά την ίδια πίστεως του Χριστού, την δικαιοσύνη την εκ Θεού για της πίστεως. Και στο 10, που είναι η αποκορύφωση του λόγου που θεόπνευστα έδωσε και έγραψε ο Απόστολος Παύλος, για να γνωρίσω αυτόν, την δύναμη της Αναστάσεως αυτού, την κοινωνία των παθημάτων αυτού και να γίνω σύμμορφος με τον θάνατο αυτού. Πόσοι από εμάς έχουμε ομολογήσει μπροστά στον Κύριο αυτά τα λόγια? Ότι θέλω να σε γνωρίσω, Κύριε, τα πάντα είναι σκουπίδια, βοήθησε με τα διώξα από τη ζωή μου, γιατί θέλω, Κύριε, να γνωρίσω εσένα που είσαι ό,τι σπουδαιότερο και ό,τι πιο έξοχο, και παράλληλα, Κύριε Ιησού Χριστέ, να γνωρίσω την δύναμη της Ανάστασης. Ξέρετε τι σημαίνει δύναμη Ανάστασης? Η δύναμη της ζωής, το φως του Κυρίου στη ζωή μας. Τα πάντα αλλάζουν, αδελφιά. Δεν υπάρχει πια νέκρα θάνατος, αλλά Ανάσταση. Και όταν ο Παύλος το κατάλαβε και σταύρωσε προσωπικά το εγώ του, έφτασε στο επίπεδο να γνωρίσει πραγματικά τον Κύριο και να τον υπηρετήσει. Μέσα σε τόσα προβλήματα να λέει «Είμαι χαρούμενος γιατί είμαι παιδί του Θεού». Μέσα σε τόσες θλίψεις από ομοεθνείς ή εθνικούς, από προβλήματα δεξιά ή αριστερά, εργαζόταν ακατάπαυστα, θυσιάζοντας όλη του τη ζωή με το όνομα του Κυρίου. Άρα πρέπει, καθώς έχουμε το φως του Ιησού, να αφιερωθούμε περισσότερο σε Εκείνο. Να έρθουμε πιο κοντά Του. Να έχουμε μια προσωπική σχέση. Εμείς και ο Κύριος. Να Του μιλάμε ανοιχτά. Με σεβασμό πάντα, αλλά ανοιχτά. Να Του εκφράζουμε αυτό που αισθανόμαστε. Να Του λέμε όμορφα λόγια αγάπης και σεβασμού. Και παράλληλα να βάζουμε μετάνοια για τις ανοησίες που θα έχουμε κάνει. Με γνώμονα να τις φτιάξουμε, να μάθουμε και να μην τις ξανακάνουμε. Αυτή είναι η αφιέρωση που θέλει ο Κύριος. Αυτός είναι ο βαθμός της σχέσης που θέλει να έχουμε μαζί Του. Ψαλμός 119-105. Ψαλμός 119, θα διαβάσουμε το εδάφιο 105. Λίχνος στα πόδια μου είναι ο λόγος σου και φως ιστάς τρίβους μου, στα μονοπάτια μου δηλαδή. Βάλει λοιπόν τον Κύριο στη ζωή σου. Το φως το αληθινό και περιπάτα με ασφάλεια, δύναμη και προστασία. Δεν το μετανιώσεις. Μπορεί να υπάρξουν δυσκολίες, να υπάρξουν θλίψεις, αλλά η ζωή του Κυρίου είναι χαρά και ειρήνη. Και όποιος την ζει δεν μετανιώνει για αυτή την ευλογημένη ζωή. Δεν μετανιώνει. Αμήν, δεν μετανιώνει. Κάποτε πέθανε ένας βασιλιάς πριν πολλά χρόνια. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Αν κάποιος το θυμάται, ας με βοηθήσει να το αναφέρω. Πέθανε λοιπόν πριν πολλά χρόνια ένας βασιλιάς, ο οποίος ήταν γεμάτος δόξα, πάμπλουτος. Και στα τελευταία του κατάλαβε ότι όλη του η ζωή ήταν μια ματαιότητα. Και ζήτησε από τους υπηκόους του, μέσα στον τάφο, τον έβαλα στον θρόνο, με τα βασιλικά ρούχα, το σκύπτρο, την κορώνα και όλα τα υπόλοιπα. Να τον βάλω λοιπόν καθιστό και να ανοίξω τη γραφή στο σημείο που γράφει τι και αν κερδίσει ο άνθρωπος όλο τον κόσμο, αλλά χάσει την ψυχή του. Και όταν μετά από χρόνια άνοιξα τον τάφο του, είδα τα κόκαλα, τα ρούχα αναλύωτα, η κόρονα αναλύωτη, το σκύπτρο αναλύωτο και το δάχτυλο να είναι κάπως έτσι στη γραφή, στο συγκεκριμένο εδάφιο. Τι κι αν κερδίσει ο άνθρωπος όλο τον κόσμο, αλλά ζημιωθεί την ψυχή του. Βάλ λοιπόν στη ζυγαριά της προσωπικής σου ζωής τον Κύριο και τον κόσμο και δες ποιο είναι πιο βαρύ και πιο σημαντικό στη ζωή σου. Και θα κλείσω διαβάζοντας Ισαΐας 60 κεφάλαιο, 1-3 εδάφιο. Ισαΐας λοιπόν 60 1-3. Σηκώθη τη φωτίζου, διότι το φως σου ήλθε και η δόξα του Κυρίου ανέτειλε πισέ. Διότι ειδού σκότος θέλει σκεπάσει τη γη και ζώφος τα έθνη. Επισέ όμως θέλει ανατείλει ο Κύριος και η δόξα αυτού θέλει φανερωθεί επισέ. Και τα έθνη θέλουν συνέλθει εις το φως σου και βασιλείς εις την λάμψη της ανατολής σου. Ας σηκωθούμε παρακαλώ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Έχω αφήσει τον Θεό να με ορίσει, να είμαι ακριβώς αυτό που με θέλει, να σταθώ εκεί που με θέλει, να είμαι όπως θέλει Εκείνος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Δόξα τον Κύριο. Μιλάμε πολλές φορές για το φως και το σκοτάδι. Και θα έλεγα, υπάρχει ο κίνδυνος, μην τυχόν και συνηθίσουμε τις έννοιες αυτές και γίνουν απλές φιλοσοφικές έννοιες, ώστε να εννοεί το φως τη γνώση, που είναι η γνώση, είναι φως. Αμήν. Και το σκοτάδι, την άγνοια, που η άγνοια είναι σκοτάδι. Αλλά σήμερα ο Κύριος θέλει να εντοπίσει αυτά τα πράγματα στην πιο πραγματική τους κατάσταση, στην αληθινή τους κατάσταση, μέσα στη ζωή μας. Και θα διαβάσω από το κατά Ιωάννη, από το πρώτο εδάφιο, πρώτο κεφάλαιο. Ο Ιωάννης ήταν ο πιο αγαπημένος μαθητής του Κυρίου. Και το χρίσμα που έλαβε από τον Κύριο ήταν ένα ιδιαίτερο χρίσμα που δεν το είχαν οι άλλοι Απόστολοι. Ο Πέτρος είχε άλλο χρίσμα. Ο Θωμάς είχε άλλο χρίσμα. Ο Φίλιππος είχε άλλο χρίσμα. Το χρίσμα του Ιωάννη ήταν περιτριγυρισμένο στη φύση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Είχε να κάνει με την φανέρωση και τη φύση του Ιησού Χριστού. Ποιος είναι μέσα του? Τι είναι ο Χριστός? Γι' αυτό και ξεκινάει λέγοντας «Εν αρχή ειν ο Λόγος». Και λέει «Ο Λόγος σου είναι φως στα στρίβους μου». Ξεκινάει δηλαδή για να μας δείξει την πηγή του φωτός, από που έρχεται το φως μέσα στον άνθρωπο. Και έτσι μπορούμε να καταλάβουμε πότε ένας άνθρωπος έχει φως και πότε σκοτάδι. Και θα δούμε ο Ιωάννης πώς τα εξηγεί αυτά, πώς τα ερμηνεύει στην πραγματικότητα. Ούτως ήτο εν αρχή παρά το Θεό, προς τον Θεό λέει το κείμενο. Πάντα δια αυτού έγιναν και χωρίς αυτού δεν έγινεν ουδε εν το οποίον έγινεν. Εν αυτό, στον λόγο, και έχουμε στο νου ότι στο 14 παρακάτω λέει ο λόγος έγινε σάρξ. Μέσα στο λόγο ο οποίος έγινε σάρκα ήτο ζωή. Και η ζωή ήτο το φως των ανθρώπων. Η ζωή του λόγου ήτανε το φως των ανθρώπων. Και το φως εν τη σκοτία φέγγει. Και η σκοτία δεν κατέλαβε αυτό. Βλέπετε, το σκοτάδι θέλει να καταλάβει το φως. Επιτίθεται στο φως. Συνέχεια. Αλλά όταν το φως στέκει, δεν μπορεί το σκοτάδι να κάνει τίποτα. Μας λέει για τον Ιωάννη ότι δεν ήταν αυτός το φως, αλλά ήθελε να μαρτυρήσει περί του φωτός. Στο 9 εδάφιο. Ήτο το φως το αληθινόν, το οποίο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Προσέξτε λίγο. Το φως αυτό είναι ζωή και η ζωή αυτή φωτίζει τον άνθρωπο. Άρα γιατί μιλάμε λοιπόν? Ο λόγος πότε φωτίζει? Πότε γίνεται φως μέσα? Όταν γίνει ζωή μέσα μας. Γι' αυτό λέει οι λόγοι μου πνεύμα είναι και ζωή. Όταν λοιπόν σαρκωθεί ο λόγος μέσα μας σε ζωή, τότε είναι που απελευθερώνει τις δυνάμεις του φωτός που έχει μέσα του. Διαβάζω λίγο παρακάτω στον Ιωάννη στο γάμα κεφάλαιο, στο 19 γράφει. Και αυτή είναι η κρίση. ότι το φως ήλθεν εις τον κόσμο και οι άνθρωποι αγάπησαν το σκότος μάλλον παρά το φως. Γιατί? Εδώ τώρα μας διευκρινίζει το φως και το σκοτάδι. Γιατί τα έργα τους ήταν πονηρά. Άρα το σκοτάδι με τι εκφράζεται? Γιατί μιλάμε εδώ για φυσικό σκοτάδι ή για πνευματικό σκοτάδι? Για πνευματικό σκοτάδι. Και το πνευματικό σκοτάδι με τι εκφράζεται? Με τα έργα. Δεν πάει να λες ότι είσαι εσύ χριστιανός και ότι είσαι καλός και ότι είσαι 2000 χρόνια πάνω στη γη χριστιανός. Εμείς τι να κοιτάξουμε? Τα έργα. Τα έργα. Επειδή πας ως τη σπράτη φαύλα, μισεί το φως και δεν έρχεται εις το φως, δια να μην ελεχθώσει τα έργα αυτού. Δεν το θέλουν το φως. Για να μην, γιατί το φως ελέγχει τα έργα του σκότους. Δηλαδή αυτομάτως, όταν εγώ δεν λέω ψέματα, τι κάνω? Τι κάνω αμέσως? Ελέγχω αυτούς οι οποίοι λένε ψέματα. Κοίτα, άκου, όταν έρθει ο τάδε θα πεις ότι δεν είμαι εδώ. Συγγνώμη, δεν μπορώ να το πω αυτό. Γιατί? Γιατί δεν λέω ψέματα. Αμέσως ο άλλος τι παθαίνει? Ελέγχεται. Ελέγχεται. Όταν λέμε ότι έχουμε τη ζωντανή παρουσία μέσα του Ιησού Χριστού και η καρδιά μας είναι καθαρισμένη από το αίμα του Ιησού Χριστού και δεν είμαστε μέσα σε όλα αυτά τα οποία θα δούμε, πορνεία, μοιχεία, σέλγια, ιδωρατρία κλπ. Κλπ. Αυτομάτως η ζωή μας, ξέρετε τι κάνει? Ελέγχει τον κόσμο. Και δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί είμαστε διαφορετικοί, ξεχωριστοί. Και επειδή είναι στο σκοτάδι, θα βρουν χίλιες δυο αιτιολογίες, χίλιες δυο τρόπους να συκοφαντήσει ο σαρκικός άνθρωπος τον πνευματικό άνθρωπο. Τα έργα. Ώστις όμως πράττει την αλήθεια, έρχεται εις το φως, δια να φανερωθώσει τα έργα αυτού ότι επράκτησαν κατά Θεόν. Διαβάζω στο Ήτα 12, στον Ιωάννη πάλι. Πάλι λοιπόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγον: «Εγώ ημί το φως του κόσμου. Ώστις ακολουθεί εμέ, δεν θέλει περιπατήσει εις το σκότος, αλλά θέλει έχει το φως της ζωής». Το φως της ζωής. Σήμερα θα το δούμε αυτό το φως της ζωής. Το φως της ζωής. Στον Ιωάννη, Ι.Α.10 λέει: «Εάν της όμως περιπατεί εν τη νυχτή, προσκόπτει, διότι το φως δεν είναι εν αυτό». Προσέξτε λίγο, να δείτε το πρόβλημα αυτών οι οποίοι βαδίζουν στο σκοτάδι. Τι παθαίνουν, λέει? Σκοντάφτουν. Σκοντάφτουν. Τους βάζει ο διάβολος προσκόμματα και σκοντάφτουν. Σκόνταψαν, επειδή δεν έβλεπαν, σκόνταψαν σε ποιον επάνω? Στον ίδιο τον Κύριο. Προσέξτε, μια ειρωνία. Το φως της ζωής μπροστά τους και αυτοί ήταν στο σκοτάδι και σκόνταψαν επάνω του. Τι έπαθαν? Έπεσαν. Έπεσαν. Γι' αυτό λέει είναι λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου. Το ίδιο πράγμα γίνεται και σήμερα. Το ίδιο πράγμα. Λέει επίσης στο Ι.Β. 35-36. Είπε λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς: «Έτι ο λίγων καιρών το φως είναι μεθυμών. Περιπατείτε εν όσο έχετε το φως, δια να μη σας καταφθάσει το σκότος. Και ώστις περιπατείν το σκότι, δεν εξεύρει που υπάγει». Όποιος περπατάει στο σκοτάδι, δεν ξέρει που πηγαίνει. Σκοντάφτει. Και θα το διευκρινίσουμε το σκοτάδι σήμερα τέλεια. Τέλεια. Και αδελφοί σας παρακαλώ, θέλω το σημερινό κήρυγμα να το πάρουμε βαθιά μες στην καρδιά μας. Πάρτε μια κασέτα να το ακούτε συχνά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να το έχεις να το ακούς. Συχνά. Να μπαίνει μέσα ο Λόγος Θεού να σε καθαρίζει. Ενώ όσο έχετε το φως, πιστεύετε εις το φως, δια να γίνετε ή του φωτός. Ταύτα ελάλησε εν ο Ιησούς και απελθόν εκρύφθη από αυτόν. Γιατί κρύφτηκε από αυτούς? Γιατί κρύφτηκε ο Κύριος? Γιατί ήταν μέσα σκοτάδι οι άνθρωποι. Και όταν ο άνθρωπος διαλέξει το σκοτάδι, ο Κύριος κρύβεται. Δεν σου δίνει το φως. Για να δούμε το σκοτάδι τι είναι. Είπαμε είναι έργα. Και η ζωή είναι έργα και το σκοτάδι είναι έργα. Ο Κύριος μας δίνει δύο λίστες από τα έργα της σαρκός, τις οποίες θα δούμε σήμερα. Θα μιλήσουμε για συγκεκριμένα πράγματα. Τη μια τη βλέπουμε στην προς Ρωμαίους επιστολή, κεφάλαιο πρώτο. Διαβάζω από το 29 εδάφιο. Και καθώς απεδοκίμασαν του να έχω σε επίγνωση του Θεού, έτσι, βλέπουμε δηλαδή ότι είναι απόρρια των όσων είπε παραπάνω, δηλαδή το ότι ενώ γνώρισαν τον Θεό, δεν δόξασαν τον Θεό, ματαιώθηκαν στους διαλογισμούς τους, λάτρευσαν την κτήση μάλλον παρά τον κτήσαντα, σκοτίστηκε η ασύνετη καρδία του και τους και τους παρέδωκε ο Θεός σε επιθυμία των καρδιών τους να πράττουν στα μη πρέποντα, έτσι, και δια τούτου παρέδωκε αυτούς ο Θεός εισπάθεια τιμίας. Και συνεχίζει μετά στο 28 και λέει: και καθώς απεδοκίμασαν τον άκουσαν επίγνωση του Θεού. Προσέξτε τι λέει, επίγνωση. Η απλή γνώση δεν σώζει, η επίγνωση σώζει. Έτσι. Η απλή γνώση είναι η διανοητική αντίληψη και παραδοχή για τα πράγματα του Θεού. Η επίγνωση είναι η εξήτηση που κάνει ο άνθρωπος για το Θεό και η εμπειρική γνώση που έχει για τα πράγματα του Θεού. Δηλαδή η γνώση αυτή έγινε πια εμπειρία στον άνθρωπο. Αυτή είναι η επίγνωση. Και λέει, απεδοκίμασαν τον άκουσε επίγνωση του Θεού, παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις αδόκιμονούν ώστε να πράττωσι τα μη πρέποντα. Τα μη πρέποντα λοιπόν τι είναι? Απόρρια ενός αδόκιμου νου, ενός νου σκοτισμένου που έχει μέσα σκοτάδι, δεν έχει φως. Και τα έργα είναι απόρρια από αυτό που ο άνθρωπος έχει δεχθεί μέσα του. Πλήρης όντες πάσης αδικίας. Ξέρουμε λέξεις που είναι απλές, θα τις αντιπαρέρχομαι, θα τις περνάω, τις καταλαβαίνουμε. Αδικία είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν κάνει δικαιοσύνη, αδικεί τον άλλον. Του κλέβει τη δικαιοσύνη του για να κάνει κάτι δικό του. Πορνεία. Και αυτό ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι είναι. Παράνομες σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ ελευθέρων, ατόμων δηλαδή που δεν έχουν παντρευτεί. Ο παντρεμένος, εάν πάει να απατήσει τη γυναίκα του, μοιχεύει. Έτσι, οι δυο συζευμένοι. Αυτό είναι η μοιχεία. Πορνεία επίσης είναι ένας γενικός όρος όλης της σεξουαλικής ακαθαρσίας που μπορεί να συμβεί. Αυτά τώρα τα ονομάζει τα έργα του σκότους. Τα έργα της σαρκός. Πονηρίας. Τι είναι η πονηρία? Η ικανότητα κάποιου να επιτυγχάνει το στόχο του με τεχνάσματα. Συχνά όχι τίμια. Που περιέχουν δόλο, εξαπάτηση, παραπλάνηση. Αυτή είναι η πονηρία. Το να είναι κανείς πανούργος, δόλιος. Σκοτάδι. Ο Κύριος θέλει να κάνουμε εργασία μέσα μας. Αυτό το σκοτάδι ο Κύριος πήρε πάνω του στο σταυρό, στο σώμα του. Αυτό το σκοτάδι μας πήρε. Και τώρα θέλει να βγει η ζωή, φως. Φως. Πονηρία. Πλεονεξία. Τι είναι η πλεονεξία? Είναι η απληστία. Η τάση να μην αρκείται κανείς σε ό,τι και αν αποκτά, αλλά να επιδιώκει διαρκώς περισσότερα από όσα έχει, από όσα αξίζει και δικαιούται ή έχει πραγματικά ανάγκη. Η απληστία είναι έργο της σαρκός. Δεν μου λέτε, όλοι οι πόλεμοι μέσα στην ιστορία και σήμερα, γιατί γίνονται νομίζετε? Απληστία. Απληστία. κακία. Τι είναι η κακία? Ένα άλλο έργο της σαρκός. Είναι η ιδιότητα του κακού, η μοχθηρία, το μίσος, η σκληρότητα, η εχθρότητα, λέει και ο Θυμός. Όλα αυτά είναι λεξικές έννοιες. Από λεξικά τα έχω πάρει. Η κακία. Διευκρινίζουμε σήμερα το σκοτάδι για να καταλάβουμε το φως. Ποιο είναι? Και μη γέννητο αδερφή να φιλοξενούμε το σκοτάδι. Κάποια στιγμή μπορεί να γλιστρήσεις, μπορεί το στόμα σου να ανοιχτεί και από θυμό και οργή να βγουν πράγματα, αλλά μη τα φιλοξενείς μέσα σου. Μη τα δέχεσαι, μη τα κρατάς, μην οχυρώνεσαι με αυτά. Ο Κύριος θέλει να σπάσουμε τα αγκία μας σήμερα και να βγει όλο το σκοτάδι έξω, να φύγει. Να ελευθερωθούμε. Γιατί αν δεν ελευθερωθούμε από το σκοτάδι, ο Κύριος θα κρυφτεί. Διαβάσαμε. Και εκρύφτει, λέει, από αυτόν. Εάν διαλέξει ο άνθρωπος το σκοτάδι, μετά ο Θεός λέει τι είναι, γύρω από το θρόνο του τι είναι? Ζώφος. Σκότος. Γιατί είναι σκότος και ζώφος? Είναι σκότος και ζώφος γιατί οι άνθρωποι διαλέγουν το σκοτάδι και ο Θεός κρύβεται. Εσείς όμως, λέει, δεν είστε ή του σκότους, αλλά ή του φωτός. Δεν σας κατέλαβε το σκοτάδι, αλλά είστε στην ημέρα. Αδικία, πορνεία, πονηρία, πλεονεξία, κακία, γέμοντες φθόνου. Τι είναι ο φθόνος? Η λύπη για τα ξένα αγαθά, για την ευτυχία των άλλων. Όταν λυπάσαι που οι άλλοι ευτυχούν και έχουν κάτι καλύτερο, κάτι περισσότερο που εσύ δεν το έχεις, και αυτό σου φέρνει λύπη μέσα σου, αυτό είναι πιο δυνατά φθόνος. Κοιτάξτε ένα ακέραιο χαρακτήρα που θέλει ο Κύριος να έχουμε. Εάν ο αδερφός σου έχει κάτι περισσότερο από σένα, έτσι, που οπωσδήποτε όλο και πάντα κάποιος θα υπάρχει που να έχει κάτι ανώτερο. Όλοι, δεν έχω γνωρίσει κάποιον ο οποίος να είναι ο ανώτερος. Μόνο ο Κύριος είναι αυτός. Αμήν. Μόνο ο Κύριος είναι. Όλοι έχουμε, είμαστε στη μέση, δηλαδή έχουμε μπροστά μας άτομα τα οποία είναι ανώτερα και δίπλα μας, γύρω μας, άτομα τα οποία μπορεί να είναι κατώτερα. Και μέσα εκεί πέρα τώρα είναι που η καρδιά δοκιμάζεται για να διαλέξει το φως και όχι το σκοτάδι. Είναι, ο φθόνος είναι το έντονο συνέστημα δυσαρεσκίας, λέει, για την υπεροχή, τα αγαθά ή την ευτυχία του άλλου. Η ζήλια που συνοδεύεται από κακία και μίσος. Ο φθόνος. Το καταλάβαμε το φθόνο? Προχωράμε, έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Ο φθόνος, σκοτάδι, η έρηδα. Η έρηδα είναι η φιλονικία. Το να θέλεις να νικάς τα επιχειρήματά σου, να είσαι πάντα από πάνω και να μην σου πει ο άλλος κάτι. Να μην το δέχεσαι, δηλαδή δεν δέχεσαι να σου παθεί σου μίγα και συνέχεια είσαι φιλόνικος. Δημιουργείς έρηδα. Πρέπει να γίνει το δικό σου, αν δεν γίνει το δικό σου, πρέπει να γίνει ζημιά. Η λογομαχία, ο καυγάς, η διχόνοια, ο ανταγωνισμός, η αντιπαλότητα μεταξύ αντιθέτων πλευρών. Η έρηδα, τι είναι? Έργο τη σάρκα. Δηλαδή, εάν βλέπεις έναν αδερφό σου που έχει πρόβλημα, είναι κολλημένος, έχει κολλήσει, τι θα τον κάνουμε? Εγώ θα του πω, θα το καταλάβει, θέλει, δεν θέλει. Τι κάνεις? Εριστικός. Έχεις έρηδα. Τι πρέπει να πεις? Κύριε, ευλόγησε τον αδερφό μου, άνοιξε το πνεύμα του και βοήθησε τον. Και μέσα όταν βλέπεις ότι πάει για λογομαχία, πες, αδερφέ, τώρα εμείς δεν πρέπει να μαλώνουμε. Πρέπει να έχουμε ειρήνη μεταξύ μας. Η χάρη του Κυρίου να μας σκεπάσει, να μας ελεήσει ο Κύριος. Μακάρι ή ειρηνοποιεί. Το φως. Το φως, σκοτάδι. Βλέπουμε, δεν είναι φιλοσοφία. Τελικά τι είναι? Τι είναι, αδερφή, όλο αυτό? Ζωή. Ο τρόπος που ζεις. Ο τρόπος που ζεις. Φόνος. Δεν χρειάζεται σχόλιο. Ο φόνος είναι το να αφαιρέσεις τη ζωή του άλλου. Ο δόλος. Τι είναι ο δόλος? Το μέσο ή τέχνασμα για εξαπάτηση ή από τον δράστη προεπίγνωση του αξιόπινου χαρακτήρα της πράξεως. Δηλαδή, ξέρεις από πιο μπροστά αυτό που κάνεις ότι είναι αξιόπινο, αλλά το κάνεις για να εξαπατήσεις, για να ωφεληθείς εσύ και να ζημιωθεί ο άλλος. Δόλος. Το αντίθετό του ποιο είναι? Δικαιοσύνη, καθαρότητα. Να είσαι καθαρός, ίσιος, ντόμπρος. Αυτό το λέγαμε την Κυριακή. Ίσιος άνθρωπος. Να μην δέχεσαι ποτέ δόλια σκέψη, να μην καταδέχεσαι να φιλοξενήσεις δόλια σκέψη μέσα σου για κανέναν. Να σου πω τι να λες. Δεν θα το φιλοξενήσω γιατί είμαι γιος του Θεού. Δεν αρμόζει σε μένα αυτό το πράγμα. Μπορεί να έχεις το διάβολο μπροστά σου όλη μέρα και όλη νύχτα. Δεν αρμόζει σε σένα να είσαι ή να κάνεις τέτοια πράγματα. Γιατί είσαι γιος του Θεού, είσαι γιος του Φωτός. Δόλου. Κακοήθειας. Κακοήθεια. Τι είναι η κακοήθεια? Η φαυλότητα, η ανηθικότητα, κακόβουλη πράξη, κακοήθης ενέργεια. Και σαν ιατρικός όρος, κακοήθεια, ξέρετε τι σημαίνει? Ως χαρακτηρισμός για νόσους που είναι δυσίατες, γιατρεύονται δύσκολα, ή ανίατες. Κακοήθης, νόσος. Κακοήθης, καρκίνος, μακριά από όλους. Κακοήθης, ξέρω εγώ, όγκος και τέτοια. Κακοήθεια. Θανατηφόρο πράγμα δηλαδή. Κακό ήθος. Βλέπετε, τι να το κάνει τώρα κανείς όταν βάζει αυτό το περίβλημα το θρησκευτικό που βάλανε όλοι τώρα. Είναι το πολύ θρησκευτικό. Πριν λίγο ήταν σαν τους τρελούς, χορεύανε στα καρναβάλια, γυμνοί στους δρόμους, ντυμένοι διάβολοι, και τώρα είναι οι Άγιοι της Λαμπρής. Κατά τα άλλα είναι 2.000 χρόνια πάνω στη γη αυτό το πράγμα. Το ξέρουμε, το ξέρουμε. Και ευχαριστούμε τον Κύριο που μας έβγαλε, μας ελευθέρωσε. Μας έφερε στο φως της δόξας Του. Το να έχει κανείς δόλιο εσχρό ήθος. Αυτή είναι η κακοήθεια. Ό,τι έχει να κάνει δηλαδή με το ηθικό μέρος του ανθρώπου. Άλλο, λέει παρακάτω, ψιθυριστέ. Ποιος είναι ο ψιθυριστής? Αυτός που ψιθυρίζει ιδιαίτερα κάτι κακό, ο συκοφάντης. Αυτός που διαδίδει δυσφημιστικά σχόλια ή αρνητικές κρίσεις για κάποιον. Ψιθυριστής. Προσέξτε τι λέει. Αυτός που διαδίδει αρνητικές κρίσεις. Άλλο είναι να μεταφέρεις ένα γεγονός, έτσι, και άλλο είναι να κρίνεις τον άλλον, ναι, αρνητικά, και αυτό να το μεταφέρεις σε άλλον. Ναι. Ψιθυριστής. Κατάλαλη. Κατάλαλος είναι ο κουτσομπόλης, συκοφάντης. Θα πει διαβάλλω κάποιον στη συνείδηση τρίτων. Συκοφαντία. Μισόθεοι. Στο κείμενο λέει θεοστιγείς. Αυτοί που μισούν το Θεό. Υβριστέ. Αυτός που οι ενέργειές του ή η συμπεριφορά του υπερβαίνουν το μέτρο, τα επιτρεπτά όρια, είναι ο αλαζόνας, ο αφθάδης, πρόσωπο που βρίζει ή συνηθίζει να βρίζει. Ο υβριστής. Υπερήφανοι. Από το υπέρ φαίνομαι. Αυτός που φαίνεται πάνω από τους άλλους. Θέλει να φαίνεται, να είναι ψηλά, να ξεχωρίζει. Υπερηφάνεια. Αλαζόνες. η αλαζονία είναι το να ζεις άλλα πράγματα εκτός την πραγματικότητα. Ακούστε, η αλαζονία τι κάνει, αδερφοί. Η αλαζονία φτιάχνει μέσα στον άνθρωπο μια φαντασία. Και ο άνθρωπος πια δεν είναι προσγειωμένος στην πραγματικότητα του εαυτού του. Αλλά μέσα στη φαντασία του ζει καταστάσεις οι οποίες είναι εξωπραγματικές. Και θα σας πω ένα απλό παράδειγμα να το καταλάβουμε. Έτσι. Έχουμε, ας πούμε, μια γυναίκα ή ξέρω εγώ έναν άντρα, ας πούμε, ο οποίος είναι κοντούλης και παχουλούλης, περίπου σαν και εμένα, έτσι, και με πιο ευρείες διαστάσεις και περπατάει ο καημένος στον δρόμο, έτσι, πηγαίνει κάπως έτσι, αλλά μέσα του τώρα, αυτός πώς φαντάζεται ότι είναι, ε? Μέσα του είναι έτσι. Ψηλός, μεγάλος, παιδαράς, ωραίος. Το ίδιο παθαίνουν και οι γυναίκες. Το ίδιο παθαίνουν και οι γυναίκες. Είσαι το άτομο που είσαι, αλλά μέσα σου περπατάς σαν να είσαι, ξέρω, το μανεκίν με τις καπελαδούρες και αυτά όλα, και περπατάει και μέσα της έχει φτιάξει μια αυτοεικόνα η οποία δεν έχει σχέση καμία με την πραγματικότητα. Και τι γίνεται τώρα, η σχιζοφρένεια που είναι ότι για τα άτομα αυτά, τα αλαζονικά άτομα, η πραγματικότητα ποια είναι για αυτούς, η φαντασία τους. Και άντε να συνοηθείς με τέτοιους ανθρώπους, άντε να επικοινωνήσεις με αυτούς. Σκοτάδι, σκοτάδι. Ο Κύριος θέλει, αδελφοί, να φύγει το σκοτάδι που μέσα μας σήμερα. Να το συχαθούμε, είναι κάτι συχαμερό, να το αποβάλουμε από πάνω μας. Εφευρετέ κακόν. Οι άνθρωποι που εφευρίσκουν κακά, δηλαδή δεν φτάνει το κακό που υπάρχει, αυτοί τι κάνουν, βρίσκουνε χειρότερα. Δηλαδή είμαστε μια χαρά και είναι κάποιος τώρα στην παρέα ο οποίος όλο και σκάβει και δημιουργεί καταστάσεις εκεί που δεν υπάρχει, ενώ φεύγουν όλοι καλά, γυρίζουν όλοι μαλωμένοι, ας πούμε. Γιατί κάποιος εφευρετέ κακόν. Όχι, εφευρετέ καλόν να γίνομαι. Να εφεύρεις τα αγαθά και την ευλογία στον πλησίον σου. Για να είσαι γιος του φωτός, γιος του Θεού. Εφευρετέ κακόν. Απηθείς εις τους γονείς, ένα άλλο σύνδρομο. Τα τέκνα, λέει, να είναι απειθή στους γονείς. Σύνδρομο των τελευταίων καιρών αυτό. Μεγάλο κακό. Και θέλω να ακούσουν ιδιαίτερα οι νέοι, αλλά και όλοι όσοι έχουμε γονείς. Δεν θέλει ο Κύριος να είσαι απειθή στους γονείς σου. Μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με τα πράγματα του Θεού, που οι γονείς σου δεν υπακούν στον Κύριο, και ίσως θέλουν να σε αναγκάσουν να κάνεις πράγματα που είναι ενάντια στις εντολές του Θεού, εκεί θα υποταχθείς στην ανώτερη εξουσία, τον ανώτερο πατέρα μας, τον ουράνιο. Αλλά κατά τα άλλα, ο Κύριος θέλει να είμαστε υποταγμένοι, να είμαστε άνθρωποι ευσεβείς, να έχουμε σεβασμό για τους γονείς, και η εντολή αυτή είναι, λέει, με επαγγελία για να είσαι μακροχρόνιος επί τη γης ή να ευσυγέννητε. Δηλαδή, όταν το παιδί έχει ευσέβεια προς τους γονείς του, άσχετα οι γονείς μπορεί να είναι ό,τι είναι. Έτσι. Μπορεί να σου λέει πράγματα χαζά, ανάποδα, να σε βρίζει ο γονιός σου, να είναι, ξέρω εγώ, εστία κακού και μόλυνσης. Εσύ απαγορεύεται να το αντιμιλήσεις, απαγορεύεται να τον βρίσεις, απαγορεύεται να τον κατηγορήσεις. Για σένα! Αμήν! Για σένα! Απαγορεύεται εσύ να το κάνεις αυτό. Λέει ασύνετη. Ασύνετος είναι ο μωρός με ωμέγα και όμικρον. Ο ανόητος, δηλαδή. Ασυλλόγιστος άνθρωπος. Που δεν έχει σύνεση, δεν κάθεται να συλλογιστεί, να κάνει πράγματα τα οποία είναι σοφά, αλλά είναι όλα μωρία αυτά τα οποία κάνει. Και ανοησία. Απερίσκεπτα πράγματα ή μιλάει απερίσκεπτα και βγαίνουν απερισκεψίες από το στόμα του. Πρόσεχε, όταν μιλάς και παίρνεις στο στόμα σου άλλα άτομα, όταν λες σε ανθρώπους, όταν βγαίνεις εδώ να κάνεις μια ομολογία, πρόσεξε, καμιά φορά προκειμένου να δοξάσουμε τον Κύριο, χαντακώνουμε τους ανθρώπους. Δεν δοξάζεται έτσι ο Κύριος. Να το προσέχουμε αυτό πάρα πολύ. Συνετοί να είμαστε. Παραβάτες συνθηκών. Λέει, στο κείμενο λέει ασύνθετοι. Οι άνθρωποι θα είναι ασύνθετοι.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ασυνθήκη. Ασύνθετος. Άνθρωπος που δεν μπορεί να μείνει στη συνθήκη με το Θεό. Στη διαθήκη του Θεού. Να κάνουμε συνθήκη, συμφωνία. Αυτό που λέγαμε την Κυριακή. Να συμφωνήσουμε και να είμαστε άνθρωποι διαθήκης. Το να είναι κανείς ασύνθετος είναι έργο της σάρκας. Ο Κύριος θέλει να συμφωνούμε μεταξύ μας επάνω στα Άγια Πράγματα του Κυρίου και να είμαστε ακέραιοι πάνω σε αυτά, αμετάβλητοι. Γιατί είμαστε γη του Θεού. Άσπλαχνοι. Είναι αυτός που δεν έχει σπλάχνα μέσα του. Δεν έχει δηλαδή στοργή για τον άλλον. Δεν το σκεπάζει με αυτή τη γλυκιά αγάπη των σπλάχνων. Και είναι σκληρός. Όταν έρχεται να κρίνει τον άλλον, θα τον κρίνει. Πάει, τελείωσε. Σπλάχνα. Δηλαδή, αυτό είναι το φως που ο Κύριος μας έχει δώσει, αδελφοί. Μας λέει να προσεύχεστε και για τους εχθρούς σας. Εάν δεν έχεις σπλάχνα και είσαι άσπλαχνος, πώς θα προσευχηθείς για τους εχθρούς σου. Για αυτούς οι οποίοι μας κατηγορούν, λένε χίλια δυο ψέματα εναντίον μας, γιατί το μόνο όπλο που έχουν εναντίον μας είναι το ψέμα, δόξα τω Θεώ, που δεν έχουν τίποτα άλλο. Το μόνο όπλο, η συκοφαντία και το ψέμα. Ο Κύριος όμως, επειδή δεν γνωρίζουν, θέλει να προσευχόμαστε για αυτούς, να έχουμε σπλάχνα. Σπλάχνα. Γιατί ο Κύριος είναι Κύριος, αδελφοί. Δεν ξέρετε τι γυρίσματα μπορεί να κάνει και πώς μπορεί να γυρίσει η δεξιά του και να τα φέρει όλα τα κάτω πάνω και τα πάνω κάτω. Γιατί λατρεύουμε έναν θαυμαστό Θεό, αλλά μας δοκιμάζει ο Κύριος μέσα σε αυτά. Δοκιμάζεται η καθαρότητά μας, ο πραγματικός αγιασμός μας. Ότι είμαστε Άγιοι σε όλες τις περιπτώσεις και σε όλες τις καταστάσεις. Αδιάλακτοι. Αυτός που δεν συμφιλιώνεται, δεν διαλάσσεται, που είναι συνέχεια πείσμον εκεί. Έλα, αδερφέ, να κάνουμε κάτι, να τα βρούμε, ξέρω εγώ, με τον τάδε. Εγώ τελείωσα. Δεν έχω καμιά σχέση με το άτομο αυτό, δεν πρόκειται ποτέ να το βρω. Τελείωσε, γιατί έκανα αυτό και εγώ πάει, τελείωσα τώρα. Αδιαλαξία. Μα

άκρα και να τα χτίζει, να τα χτίζει, να τα χτίζει τα άκρα αυτά και μετά τι γίνεται. Όταν χτιστούν τα άκρα, έχεις δύο πόλους. Έχεις δύο ηλεκτρόδια. Και ανεβάζεις την τάση. Να ανεβάζεις, να ανεβάζεις, να ανεβάζεις, να ανεβάζεις την τάση, μετά τι θα γίνει. Σε κάποιο σημείο τι θα γίνει. Θα γίνει τόσο δυνατή η τάση που έχει μέσα, το ρεύμα, και θα αρχίσει το κακό. Διαλλακτικότητα. Φως. Ο άνθρωπος που έχει φως μέσα του συμφιλιώνεται. Αμήν. Ό,τι και να έχει γίνει, να σας πω και κάτι αδελφοί. Και να έχεις εσύ όλο το δίκιο. Εάν έχεις φως, θα ενεργήσεις σαν φως. Θα πας να βρεις τον άνθρωπο αυτόν και θα κάνεις εσύ πάλι το πρώτο βήμα. Για να πεις, κοίτα, έλα να τα βρούμε. Πού διαφωνούμε. Πού είναι το πρόβλημά μας. Γιατί να είμαστε έτσι. Έλα σε παρακαλώ. Όπως έσφαλα τώρα, σου ζητάω συγγνώμη. Θέλω να το τακτοποιήσουμε αυτό, να φτιαχτεί. Γιατί αγαπώ τον Κύριο, αγαπώ και εσένα. Και ο Κύριος θέλει να είμαστε φίλοι, να είμαστε ενωμένοι, να είμαστε αγαπημένοι. Πρέπει να είναι πέτρα το άλλο πράγμα, άμα δεν ανταποκριθεί. Αμήν. Πρέπει να είναι κοτρώνα. Οπότε το πρόβλημα μετά ποιος το έχει. Δεν το έχουν δύο. Ο ένας το έχει. Τουλάχιστον έφυγε το 50%. Αδιάλακτοι. Ανελεήμονες. Δεν κάνουν έλεος. Ο άνθρωπος που δεν κάνει έλεος τον άλλον. Δηλαδή έχω δει ανθρώπους οι οποίοι κρύβονται. Τώρα σας λέω μέσα από την ιστορία πόσα 20 χρόνια και που υπηρετώ τον Κύριο αλλά και σαν χριστιανός. Είναι άτομα τα οποία τα βλέπεις, έρχονται ας πούμε, κάθονται, ακούνε, γεια σας, τι κάνετε, καλά όλα αυτά και δεν ανοίγονται, δεν ανοίγονται, είναι πάντα ένα κλειστό πράγμα εκεί. Λοιπόν, και μόλις πάρουν το πάνω χέρι σε κάτι, τότε βγαίνει από μέσα αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει έλεος. Και ο Κύριος κάνει και θα δημιουργήσει τέτοιες καταστάσεις ώστε ό,τι έχει μέσα αυτή η καρδιά θα αντιφανερώσει. Για να σώσει τα άτομα. Τουλάχιστον να δουν οι άνθρωποι τον εαυτό τους. Ποιος είναι. Αλλά ξέρετε κάτι αδελφοί. Όταν σκεφτείτε τώρα μια καρδιά που φιλοξενεί όλα αυτά τα πράγματα μέσα. Και έτσι ήμασταν. Ήμασταν έτσι. Εγωιστές, υπερήφανοι, αλαζόνες. Μου είπες θα σου πω, μου έκανες θα σου κάνω. Ξέρω εγώ. Δεν με ενδιαφέρει. Διάρα δεν δίνω. Δεν με ενδιαφέρει. Ήμασταν έτσι. Έτσι. Μισητοί και μισούντες αλλήλους. Γι' αυτό είναι γεμάτα τα τρελοκομεία. Γι' αυτό είναι άνθρωπος γεμάτος αρρώστιες, γεμάτος προβλήματα. Το άγχος, οι ψυχοσωματικές αρρώστιες που δημιουργούνται από την ψυχική κατάσταση του ανθρώπου είναι αυτές που απασχολούν κατά 95% που παραπάνω τους γιατρούς σήμερα. Καταστρέφεται ο άνθρωπος από αυτά. Διαβάζω και το 22. Ήτινες λέει, ενώ γνωρίζουν την δικαιοσύνη του Θεού, ότι πράττονται στα τι αυτά είναι άξιοι θανάτου. Ακούτε, τι λέει, άξιοι. Ουχή μόνο πράττους είναι αυτά, αλλά και συνευδοκούς εις τους πράττοντας. Συνευδοκούν, συμβάλλουν, τους επεφημούν, συγχαίρουν. Πρόσεξε, μην τυχόν και συγχαίρεις τον άλλον στο κακό που κάνει. Είναι σκοτάδι. Θα πάμε λίγο στην προς Γαλάτας επιστολή, παρακαλώ. Στο 5 κεφάλαιο θα διαβάσω από το 18 εδάφιο. Αλεάν, σελίδα 1032. Αλεάν οδηγήστε υπό του πνεύματος, δεν είστε υπονόμων. Φανερά δε είναι τα έργα της σαρκός. Σάρκα ίσον. Σκοτάδι. Όταν λέει τα έργα της σαρκός δεν εννοεί αυτής της σάρκας. Δεν εννοεί αυτή τη σάρκα. Ποιο μιλάει. Τον πνευματικό άνθρωπο που είναι γεμάτο σκοτάδι. Τα έργα του σκοτεινού ανθρώπου. Έτσι.

0: είναι μοιχεία, το είπαμε, το να προδώσεις την σύζυγο, τον σύζυγο, τη σχέση αυτή την Άγια που ο Θεός δίνει στον άνθρωπο να έχει με τη σύζυγό του ή με το σύζυγό της. Η προδοσία της είναι μοιχεία. Πορνεία, το είπαμε. Ακαθαρσία. Τι είναι ακαθαρσία, ο ακάθαρτος? Αυτός που δεν είναι αγνός ψυχικά. Που είναι ένοχος και δεν έχει εξαγνιστεί. Μια δεύτερη έννοια είναι αυτός που κάνει πονηρές σκέψεις. Ο πρόστιχος, λέει το λεξικό. Επειδή δεν σε ακούει κανείς, ο Κύριος γνωρίζει και τις σκέψεις. Βλέπετε, ο αγιασμός πρέπει να είναι μέσα σε όλο το βάθος, το μήκος, το πλάτος και το ύψος της προσωπικότητάς σου, του είναι σου. Γι' αυτό ο χριστιανός δεν χρειάζεται, δηλαδή όταν στέκεσαι έτσι μπροστά στον Κύριο, δεν περιμένεις ο άλλος να σου πει και να σε φρενάρει, που αν χρειαστεί να το κάνουμε, αμήν, αλλά όλο το έργο που ποιος το κάνει μέσα στον άνθρωπο. Ο ίδιος ο Κύριος, γι' αυτό λέει, και θέλω σε είστε πάντες διδακτοί Θεού. Αυτό είναι που ο Θεός θέλει να κάνει μέσα στον άνθρωπο. Όταν όμως στερήσεις τον άνθρωπο την είσοδό του στον Κύριο, στη δόξα του Θεού, όταν το στερήσεις το προνόμιο να έχει προσωπική κοινωνία με τον Κύριο, να πληρωθεί με το Πνεύμα το Άγιο, τότε πώς θα γίνει αυτό το Άγιο έργο που θέλει ο Θεός? Ασέλγεια είναι αυτό, το πήρα από το ένα λεξικό αρχαίο, λέει άγαν φιλίδωνος ακόλαστος ασελγής, ο έκκλητος, η εσχρή και ακόλαστη πράξη που αντίκειται πλήρως προς την ηθική, είναι η ασέλγεια όσον αφορά τα σεξουαλικά ήθη. Έτσι, η πολύ φιλίδωνη ακόλαστη ασελγής πράξη. Μακριά ο λαός του Θεού από αυτά τα πράγματα. Και να μας φυλάξει και να μας φυλάξει μέχρι τέλους. Για να μας ελευθερώνει από αυτά όλα. Ασέρια, ναι. Ειδωλολατρία. Είπαμε την ειδωλολατρία, κηρύξαμε πάνω σε αυτήν. Το να βάζεις οτιδήποτε στη θέση του Θεού. Και να αφήνεις πράγματα, ανθρώπους, καταστάσεις να διακυβεύουν τη σχέση σου με τον Θεό, την αγάπη σου προς τον Κύριο, την στάση σου απέναντι στο σώμα του Κυρίου Ιησού Χριστού, στα πράγματα του Θεού μέσα στη ζωή σου. Ειδωλολατρία, φαρμακεία. Φαρμακεία είναι μια ευρεία έννοια, έχει να κάνει με το φάρμακο, από εκεί βγαίνει κιόλας. Φάρμακο είναι βέβαια το γιατρικό, αλλά φάρμακο στην αρχαία γλώσσα σημαίνει και δηλητήριο. Είναι δηλαδή κάθε δηλητήριο που παίρνει ο άνθρωπος ή που φτιάχνει ο άνθρωπος για να το δώσει στους άλλους. Και γι' αυτό και οι μάγοι ονομάζονται φαρμακοί. Εξαιτίας των μαγικών φίλτρων, ξέρω εγώ, τα δηλητήρια που δίνουν στον άνθρωπο, αλλά και ο άνθρωπος ο οποίος παίρνει δηλητήριο μέσα του, είτε είναι το τσιγάρο, είτε είναι ναρκωτικά ή φάρμακο, πάλι κοιτάξτε ο λόγος του, τι προφητεία λέει, στις τελευταίες μέρες οι άνθρωποι θα είναι, θα αυξηθεί η φαρμακεία, τα λέει στο Τιμόθεο, δεν πρόλαβα, έχουν και εκεί άλλη μια λίστα. Λοιπόν, οι άνθρωποι τώρα τι κάνουν, παίρνουν και δηλητήρια και φάρμακα τα οποία τα έχουν φτιάξει για ασθένειες, αλλά αυτοί γιατί τα παίρνουν? Τα παίρνουν για να ναρκωθούν, τα παίρνουν για να έρθουν σε νάρκη. Φάρμακα τα οποία είναι φτιαγμένα για να χορηγούνται με τη συνταγή του γιατρού. Τα Valium και ξέρω εγώ, παίρνουν 10 Valium μαζί, ξέρω εγώ, κάτι άλλα βαρβιτουρικά που λένε και όλα αυτά, που είναι χάπια τα οποία είναι για ειδικές περιπτώσεις και βοηθάνε ασθενείς. Αυτοί τι τα κάνουνε? Τα παίρνουνε. Φαρμακεία. Μακριά από τη φαρμακεία. Και η φαρμακεία στην πρώτη της μορφή και την πιο ισχυρή είναι το τσιγάρο. Είναι το ξεκίνημα. Είναι ο θυρωρός αυτός. Είναι Το πρώτο πράγμα που μπαίνει μέσα στον άνθρωπο από δηλητήριο και μετά φωνάζει τη λεγιώνα. Σιγά σιγά. Και ο άνθρωπος μετά δεν αρκείται σε αυτό, θέλει άλλα πιο ίσχυρα, πιο ίσχυρα, πιο ίσχυρα, πιο ίσχυρα, πιο ίσχυρα, μέχρι που πάει πια στα θανατηφόρα και ο άνθρωπος καταστρέφεται. Φαρμακεία. Μακριά από τη φαρμακεία. Λέει, έχθρες. Το να έχει κανείς εχθρότητα, να κρατάει έχθρα, απόσταση από τα αδέρφια του και να μην μπορεί να συμφιλειωθεί μαζί τους. Έτσι. Το να έχει εχθρική στάση προς άτομα. Δεν δικαιολογείται, σου απαγορεύει και να έχεις έχθρα. Ιδιαίτερα με τα αδέρφια σου. Σου απαγορεύει να έχεις έχθρα. Μπορεί να αποφεύγεις κάποιο άτομο επειδή είναι επιζήμιο, επειδή είναι, μπορεί να είναι τρελό, μπορεί να έχει σχιζοφρενές, μπορεί να είναι δολοφόνος. Μπορεί να τα αποφεύγεις, αλλά εσύ δεν θα έχεις έχθρα μέσα σου. Γιατί όταν τα φιλοξενείς αυτά όλα μέσα, φιλοξενείς το σκοτάδι. Το φως λοιπόν τι κάνει? Όταν φιλοξενείς το σκοτάδι, το φως τι κάνει, αδερφή? Φεύγει. Φεύγει. Έχθρες, έρηδες, τις είπαμε. Η ζηλοτυπία είναι ερηθίε. Την κοίταξε αυτή τη λέξη. Ερηθίε λέει στο κείμενο. Είναι από το έρηθος που θα πει αυτός ο εργάτης επί μισθό. Ακούστε τώρα αυτή η λέξη, τι ιστορία έχει. Είναι η ερηθία, είναι η επιδίωξη δημοσίας τεινός θέσεως. Γιατί το λέει ο Παύλος για τους χριστιανούς αυτό? Δηλαδή, το να είναι ο άνθρωπος σπουδάρχης, δηλαδή να θέλει να είναι να άρχικε, να είναι σπουδαίος πάνω στους άλλους. Θεσιθήρας, το να κυνηγάει τις θέσεις με ένα αλαζονικό τρόπο, χαζό και ανόητο. Έτσι, ο άνθρωπος αυτός, το να του κάνει αυτό το πράγμα είναι έργο της σάρκας. Ο Κύριος είναι που θα σου δώσει το καρέτι. Δεν πας μόνος σου να κάνεις, μόνος σου να πάξεις, να εγκαθιδρύσεις, να εδρεώσεις τίποτα. Το να θέλει κανείς να καταλάβει σπουδαία θέση. Αυτό είναι οι ερηθίες. Να μην έχουμε μέσα στην καρδιά μας τέτοιο πράγμα. Να σας πω, αδερφοί, κάτι. Η πιο σπουδαία θέση που μπορείς να έχεις στο σύμπαν είναι το να είσαι γιος του Θεού. Και αυτήν την έχεις. Τα ακούμε, αδερφοί? Στην αίθουσα ο Κύριος. Η πιο σπουδαία θέση είναι στο θρόνο. Δεν υπάρχει άλλη θέση. Και λέει, μας συνεκάθισε. Ήδη είσαι καθισμένος. Μην ψάχνεις μετά γήινα πράγματα. Η διακονία, ξέρετε τι είναι? Όταν είναι κανείς αληθινός υπηρέτης, ξέρετε τι είναι, αδερφοί? Θέλετε να σας πω? Υπηρέτης πάντων. Έχει ευθύνη να υπηρετεί τους άλλους. Δηλαδή, μπορεί να έχουν πάει βόλτα, να έχουν ξεκουραστεί εκείνοι, στο γυρισμό για το σπίτι τους, να τους έχει συμβεί κάτι. Και εσύ είσαι, μόλις ήρθες από κάπου που ήσουν κουρασμένος και αυτά, και σου λένε, αδερφέ, έλα. Πρόβλημα έχουμε. Τι θα κάνεις? Τι θα κάνεις? Θα πας. Παράδειγμα σας λέω. Αυτή είναι η θέση του υπηρέτη. Δεν έχει τίποτα άλλο. Δηλαδή, το άλλο, εάν νομίζετε ότι υπάρχει άλλο, νομίζει κανείς ότι υπάρχει κάτι άλλο, είναι μια φαντασία. Δεν έχει τίποτα άλλο, αδερφή. Υπηρεσία είναι το να υπηρετήσεις με αγάπη των πλησίων σου. Αυτό είναι όλο. Αυτό είναι όλο. Το άλλο είναι μια φαντασία. Και θέλω να ξεφύγουμε, ιδιαίτερα ο ελληνικός λαός έχει μεγάλο πρόβλημα με τις ερηθίες. Μακριά. Υπηρέτησε τον Κύριο ταπεινά και ο Κύριος είναι που σε συστήνει. Και τι θα συστήσει πάλι? Τι θα συστήσει? Την υπηρεσία σου. Γιατί μέσα από την υπηρεσία αυτή συστήνεται ο Κύριος. Γι' αυτό θα σε συστήσει. Ας φύγουμε λοιπόν από τη φαντασία αυτή. Ερήθειες. ζηλοτυπίες. Στο κείμενο λέει ζήλος. Ακούστε, τι ωραία διευκρινισμένα λέει. Πρόθυμος άμυλα. Η άμυλα είναι ο ανταγωνισμός δηλαδή, έτσι. Μεταζήλου μίμησης. Το να θες δηλαδή να ανταγωνιστείς, να κάνεις κάτι επειδή το κάνει ο άλλος. Αλλά με την κακή έννοια. Γιατί ο Παύλος λέει μιμητέ μου γίγνεστε καθώς και εγώ του Χριστού. Αυτή είναι η ευγενής άμυλα. Εδώ μιλάει όμως γιατί. Το έργο της σάρκας ποιο είναι. Το να ζηλεύεις τον άλλον. Να θες να τον μιμηθείς και να κάνεις πράγματα, να μιμήσει κάτι που δεν είσαι δηλαδή. Και να φανείς σαν τον άλλον ότι είσαι και εσύ κάτι. Φούσκα δηλαδή. Ψέμα. Ο Κύριος από αυτά ήρθε να μας ελευθερώσει, αδελφοί. Όλα αυτά είναι που φέρνουν το σκοτάδι μέσα μας. Άμα κάτσεις και το αναλύσεις, αυτό είναι όλο το σκοτάδι. Αυτό είναι το σκοτάδι. Και ο Κύριος θέλει να το μισήσουμε. Δεν ξέρω, προσεύχομαι να μπει μέσα μας ένα ανταγωνιστικό πνεύμα του φωτός. Να αγαπήσουμε το φως, να δούμε την ομορφιά και το μεγαλείο του, να κάτσεις και να πεις τι κάθομαι εγώ και κάνω με αυτά τα πράγματα τελικά. Τι κάθομαι, τι κερδίζω από αυτά που τρώνε την ψυχή μου, με γεμίζουν με άγχος, θέλω να είμαι κάτι που δεν είμαι τελικά και αυτό που πρέπει να είσαι δεν είσαι. Θες να είσαι κάτι που δεν είσαι και δεν μπορείς να είσαι, ενώ ο Κύριος θέλει να είσαι αυτό που μπορείς να είσαι και που μπορείς να κάνεις. Αλλά οι ζήλιες, οι ερήθειες, οι έρηδες, οι ζηλοτυπίες, όλα αυτά, τι κάνουν, σε βγάζουν μέσα από την πραγματικότητα και δεν μπορείς να δεις τα δώρα και τις ομορφιές που ήδη ο Κύριος σου έχει δώσει. Ώστε να υπηρετήσεις τον Κύριο με ταπείνωση και με αγάπη. Συνεχίζει. Θυμή. Ο θυμός είναι ο ψυχικός αναβρασμός, η οργή, πάθος, αγανάκτηση. Η οργή, το να είναι ο άνθρωπος οργύλος. Δηλαδή, λέει ο άνθρωπος που είναι οργύλος, είναι λέει πόλης ατύχιστος. Που βγαίνει, οργή, λάβα, πού, έξω. Ωχ, Κύριε, σώσε με. Όταν ανοίγει το στόμα λες, Κύριε, πού να κρυφτώ τώρα, πού να πάω από την οργή. Σάρκα. Σκοτάδι. Σκοτάδι. Έχεις εξουσία πάνω στην οργή. Λέει ο Κύριος, καμιά φορά γίνεται κάτι που δεν μπορείς να οργίζεσαι. Και ο Κύριος οργίστηκε. Στον ναό. Σπέταξε όλους έξω. Δεν αμάρτησε. Γι' αυτό λέει, οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Τι σημαίνει αυτό. Δεν αφήνω την οργή μου να κάνει κακό στον άλλον. Τα ακούμε, αδελφοί. Τη λάβα που είναι μέσα εδώ δεν τη βγάζω έξω, δεν την αφήνω να βγει. Την εξουσιάζω. Γιατί θέλει να ανοίξει η κόλαση μια τρύπα και να βγει από μέσα σου. Αυτό θέλει να κάνει. Και εκείνη την τρύπα την κρατάω κόντρα και δεν την αφήνω να βγει. Και δίνω τόπο στην οργή να φύγει. Αυτός είναι ο αγώνας του δίκαιου ανθρώπου. Μιλάμε για ζωή. Για ζωή μιλάμε, αδελφοί. Ο Κύριος ενδιαφέρεται για τη ζωή. Τελικά, άμα κάτσεις και τα βάλεις όλα κάτω, τελικά τι θέλει ο Κύριος. Τι θέλει από μας. Μια άγια ζωή. Τι να το κάνει άμα ξέρεις τις 70 εβδομάδες του Δανιήλ και το 4ο κεφάλαιο του Δανιήλ και το 12ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης και έχεις όλη την Αποκάλυψη και όλη τη γνώση και δεν έχεις αυτή την ζωή που όλη αυτή η ζωή, αδελφοί, με μια λέξη ποια είναι? Η αγάπη. Η αγάπη κακό δεν κάνει στον πλησίον. Να το. Και αν δεν το έχεις αυτό, τι λέει είσαι και είμαι? Χαλκός ηχών και κύμβαλο αλαλάζων. Ένας ντενεκές άδεια σου. Κάνει θόρυβο. Θέλω να περάσει μέσα μου, να γίνουμε πραγματικοί άνθρωποι, αδελφοί. Χωρίς φαντασίες, χωρίς τρέλες μέσα μας. χωρίς ανοησίες, να γίνει ίαση μες στην καρδιά μας. Η διαθήκη αυτή του Θεού που έκανε ο Κύριος. Μάχες. Το είπαμε, διχοστασίες. Και αυτό μιλάει από μόνο του. Να διχάζεσαι. Δηλαδή, να θέλεις πάντοτε να είσαι σε κάτι άλλο. Και το έχω παρατηρήσει, υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι που έχουν αυτή, είναι αρρώστια. Δηλαδή, διχάζεται ο νους. Διχάζω την νία, το νου. Δυο νου, δυο νους. Ο Κύριος θέλει να έχουμε ένα νου. Να φρονείται πάντες το αυτό. Αυτό είναι το φως. Όταν φροντίζεις να φρονείς το ίδιο με το λαό του Κυρίου, με το λόγο και το λαό του Κυρίου, έχεις φως. Έχεις φως. Άλλο, δύο, τρία ακόμα έχω. Αιρέσεις. Τι είναι οι αιρέσεις? Παράδειγμα έντονης σημασιολογικής μεταπτώσεως από τη γενική σημασία. Παράγεται από το ερούμε και θα πει επιλέγω, εκλέγω. Δηλαδή το να ερείς, να διαλέγεις έναν δρόμο χώρια από το σύνολο. Ένα ξέχωρο δρόμο. Η αίρεση. Και ξέρετε κάτι επίσης τι είναι, λέει, η αίρεση? Είναι, λέει, μερίδες μέσα στις οποίες τα χωρίσματα έχουν κρυσταλλοποιηθεί. Δεν είναι κάτι πλαστικό πια. Αλλά έχει γίνει κρακ και έκοψε. Και όταν η αίρεση κρυσταλλοποιηθεί, γίνεται σχίσμα μετά. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ αιρέσεως και σχίσματος. Η αιρέσεις, σκοτάδι, έργα της σαρκός. Είχαν σηκωθεί τον κύριο του Παύλου και λέγανε ο Ημένιος και ο Φιλητός ότι έχει γίνει ήδη η Ανάσταση. Και ανέτρεπαν τις καρδιές ορισμένων. Είχαν σηκωθεί οι Ουδαϊζόντες οι οποίοι θέλαν να στρέψουν πίσω τον λαό του Θεού στο Μωσαϊκό νόμο και στις θυσίες και σε όλα αυτά από τα οποία τους έβγαλε ο Κύριος. Να αναιρέσουν δηλαδή τη θυσία του Ιησού Χριστού. Αιρέσεις. Φθόνη, είπαμε για το φθόνο. Φόνη, μέθε, το να μεθάει ο άνθρωπος, να είναι σε τραπέζια που να είναι κρασί και να μεθάει, απαγορεύεται να επιτρέψεις τον εαυτό σου να ζαλιστείς από το κρασί. Μ' ακούει η Εκκλησία? Το κάθε μέρα ξέρεις τι λέει? Ότι είμαι εξαρτημένος. Όχι. Θα προσέξεις, θα γυμνάσεις τον εαυτό σου. Δεν θα αφήσεις τον εαυτό σου να επιδεί. Μα είναι ωραίο. Και ποιος είπε ότι τα ωραία έχουμε την ελευθερία να τα απολαύσουμε χωρίς μέτρο? Όλα, λέει, μέτρο. Και οι αρχαίοι Έλληνες το ξέρανε. Μέτρον άριστον. Και αν πολύ ψωμί άμα φας θα σου κάνει κακό. Τι κακό? Πρώτα θα σε παχύνει. Και μετά άμα τρως πολλά ψωμιά θα έχεις λευκόματα και χίλια. Μπορεί να κάνεις ζάχαρο και χίλια δυο άλλα πράγματα. Ισορροπία. Θα φας και χόρτα, θα φας και κρέας, θα πεις και γάλα, θα φας ντομάτες, αγκούρια. Ισορροπία από όλα. Μια και λίγο κρασί στο τραπέζι. Δια τον στόμαχο λέει και τα συχνά σου ασθενείες. Καλό είναι λίγο κρασάκι να το πιείς. Ο Θεός το ευλόγησε. Δεν μας οστέρισε. Όπως δεν μας στέρισε και όλα τα αγαθά. Είναι ένα αγαθό που όμως θέλει μέτρο. Όχι σε μέθες. Μα είναι γάμος. Δεν μπανάνε του κουτρουλί ο γάμος. Δεν θα μεθύσεις. Απαγορεύεται. Μέθε. Το τελευταίο που θα πούμε είναι κόμι. Κόμι. Με ωμέγα και όμικρον γιώτα. Κόμι. Και το ενικό είναι κόμος. Πάλι με ωμέγα και όμικρον. Κόμος. Ακούστε τι θα πει κόμος. Φεδρά, θα πει ισχυρή, πανήγυρης. Μεταμουσικής και χορού. Διασκέδαση. Γλέντι. Λέει τώρα το αρχαίο λεξικό, λέει. Επανήγυρης αυτέ.
1: γινόμενε εν ημέρες εορτών, ως επιτοπλίστων κατέληγον εις πομπόδη παρέλαση των διασκεδαζόντων εν τεσοδείς. Είναι κάτι δηλαδή, ένα γλέντι μέσα στους δρόμους. Εστεμένων και μεταλαμπάδων. Τι θα κάνουν αύριο? Ακούστε λίγο. Ο επιτάφιος του Άδωνη και της Αφροδίτης ήτανε κόμος. Σας έχω πει ότι ο Ανδριανός ο Αυτοκράτορας έφυγε από τη Ρώμη, νομίζω ήταν γύρω στο 90 μετά Χριστό αυτό, και πήγε στη Φινίκη όπου ήτανε το επίκεντρο της λατρείας της Αφροδίτης και του Άδωνη. Και είχανε 3 μήνες αυτό το πράγμα μέσα στους δρόμους, με όλη την ακολασία που το συνόδευε, γιατί ήταν λατρεία της Αφροδίτης, δηλαδή του ελεύθερου έρωτα, της ασέλγειας, της πορνείας, της μοιχείας, οτιδήποτε ήταν θεμητό ή αθέμητο, όλα γινόταν μέσα στους δρόμους και γινόταν αυτή η συνοδεία με λαμπάδες τα βράδια. Και όλο αυτό τώρα το βάλανε μια μάσκα και είναι αυτό που βλέπουμε σήμερα. Ένα. Άλλο. Γλέντι, το οποίο έχει μείνει στην αληθινή του κατάσταση, είναι αυτό που κάνουν το καρναβάλι μέσα στους δρόμους, που γλεντάνε όλοι, αλλά Ρίο δι Ζανέιρο, και η απομίμηση, το καρναβάλι της Πάτρας και όλα τα υπόλοιπα. Έτσι, παρέλαση που γίνεται με τρέλα και χορούς και αυτά, έτσι γίνεται ακριβώς και στην Disneyland. Κάθε φορά κάνουν αυτό το πράγμα. Κάθε βράδυ πριν κλείσει η Disneyland κάνει αυτό το πράγμα. Έτυχε να πάω και να τα δω.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Αυτό το χολιγουντίστικο, το glamour που λέμε, ας πούμε, το γυαλίζουμε τα φωτάκια και τα γελιστερά μπικίνια και ξέρω εγώ τις ψεύτικες περούκες και τα ψεύτικα βλέφαρα και τα κραγιόνια τα μεγάλα και τα σκουλαρίκια και οι χοροί και όλα αυτά, οι κλόουν, όλη αυτή η κωμωδία μέσα στους δρόμους. Ο Κύριος λέει εμείς να μην έχουμε σχέση με αυτά, αδελφοί. Είναι έργα της σάρκας. Είμαστε λαός Άγιος, αφιερωμένος στον Κύριο Ιησού Χριστό. Τα έργα της σαρκός είναι τα έργα του σκότους. Το σκοτάδι έχει έργα. Δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Το καταλαβαίνουμε, αδελφοί. Γι' αυτό δεν μπορούν να μας κοροϊδεύουν ότι είναι χριστιανοί ή οποιοσδήποτε, ενώ τα έργα τους είναι σκοτάδι. Ο χριστιανός έχει μέσα του φως. Και ακούστε το φως στην πιο σύντομη του ακτινοβολία. Λέει, ο δε καρπός του πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία. Αντί για θυμή, οργή και αδιαλαξίες, μακροθυμία, χριστότητα, το να κάνεις καλό, να είσαι Χριστός στον αδελφό σου, με ήττα, χρήσιμος. Αδελφέ, έχω μια ανάγκη. Ναι, πες μου, αδελφέ, ό,τι θέλεις, εδώ είμαι εγώ. Χριστότητα. Τι ωραίο πράγμα. Αγαθοσύνη, αντί πονηρία. Τι θέλουμε, αδελφέ, πέστε μου τώρα. Ποιο από τα δυο. Πίστης, αντί απιστία, υπόνοιες πονηρές. Ο διάβολος βασανίζει τον άνθρωπο με την απιστία και τις πονηρές υπόνοιες. Και έρχεται ο άλλος και λέει, που πήγες εκεί και έκανες αυτό, ξέρω εγώ. Φρε παιδί μου, δεν πήγα, δεν έκανα, ξέρω εγώ. Και λες, αυτό τώρα τι να πεις. Ούτε έχεις πάει, ούτε έχεις κάνει, αλλά το άτομο εκείνο τα ξέρει ότι έχεις κάνει και έχεις πάει. Όχι. Πίστης, πραότης, εγκράτεια. Αυτό είναι το φως, αδελφοί. Στο σταυρό επάνω ο Κύριος πήρε το σκοτάδι. Γι' αυτό και σκοτίνιασε ο ουρανός, έφυγε ο Θεός από εκεί και φώναξε, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες. Τι λέτε, αδελφοί, θα τον αφήσουμε να το πάρει το σκοτάδι? Amen. Θέλω να σας προκαλέσω σήμερα. Ξέρω ότι δεν είναι άνθρωπος εδώ, συμπεριλαμβανομένου και εμού, που δεν μας έχει πιάσει ο λόγος του Θεού σε κάτι σήμερα. Μας έχει? Amen. Δεν την γλιτώνει κανείς. Αλλά είμαστε ειλικρινείς με τους αυτούς μας. Λαλούμε αλήθεια στην καρδιά μας μέσα, δεν κρύβουμε την αμαρτία. Τουλάχιστον να το πω έτσι απλά, δεν την κρύβουμε από τον εαυτό μας. Λέμε, ναι, βλέπω που φταίω και σφάλω, Κύριε, θέλω το φως. Ας σηκωθούμε, αδελφοί. Σας έχω πει, λέει ο λόγος του Κυρίου, οι δειλοί δεν θα μπουν στη βασιλεία. Και μια δειλία που σου φέρνει η σάρκα και το σκοτάδι, γιατί είναι και αυτό έργο της σαρκός, η δειλία, είναι το να μην έχεις την δύναμη να πας να απολογηθείς τον αδελφό σου, να του ζητήσεις συγχώρεση. Εφόσον ξέρεις ότι έχεις λόγους να το κάνεις. Αλλά είναι αυτή η δειλία που σε κρατάει. Πάρε θάρρος σήμερα και θα πεις, είμαι γιος του Θεού, είμαι κόρη του Θεού του Υψίστου και θα κάνω αυτό που ο Κύριος μου θέλει. Διαλέγω το φως σήμερα και θα μείνω μέσα στο φως. Ό,τι και να κοστίσει, ό,τι και να γίνει, θα είμαι μέσα στο φως. Οι πράξεις μου θα είναι ελεγμένες από το φως. Είμαστε λαός Διαθήκης. Έτσι ευαρεστείται ο Κύριος, αδελφέ. Αυτά είναι πρακτικά πράγματα. Ο χριστιανισμός είναι πράξη. Δεν είναι φιλοσοφία και επεπτερόεντα. Είναι πράξη, είναι η ζωή μας. Και να τη φυλάξουμε τη ζωή μας καθαρή. Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, ερχόμαστε μπροστά σου, Κύριε, με συντριβή, με μετάνοια, Καταλαβαίνουμε, Κύριε, ότι το σκοτάδι μας έχει πειράξει σε πολλά σημεία. Καταλαβαίνουμε, Κύριε, ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι μισητά από σένα, τα μισείς, Κύριε, γιατί εσύ είσαι ένας Θεός Άγιος που αγαπάς τη δικαιοσύνη. Αλλά σε ευχαριστούμε που έκανες τρόπο και άνοιξες δρόμο, Κύριε, για να έρθουμε στο φως και να μείνουμε στο φως σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε που έκανες δρόμο και τρόπο, Κύριε Θεέ μου, ώστε να μπορούμε να μετανοούμε, Κύριε, μπροστά σου και να απαλλαγόμαστε από όλο αυτό το σκοτάδι που μας βαραίνει. Κύριε, το βράδυ αυτό θέλουμε το φως σου να διαπεράσει την ψυχή μας πέρα ως πέρα. Τη διάνοιά μας, το είναι μας, το σώμα μας ολόκληρο, Κύριε. Να μας διαπεράσει το Άγιο φως σου και να λάμψει από τη ζωή μας, Κύριε. Καθαρό, γεμάτο από τη δόξα σου, Πατέρα. Επιτιμούμε όλα αυτά τα έργα της σαρκός, Κύριε. Δεν τα θέλουμε. Ομολογούμε ότι είναι, Κύριε, εσχρά, ότι δεν θέλουμε να έχουμε τίποτα με αυτά, Κύριε Θεέ μου. Και διαλέγουμε το φως σου. Διαλέγουμε την αλήθεια σου, τη ζωή την Άγια, Κύριε. Τον καρπό του πνεύματος. Έλα και πέρασε μέσα στο λαό σου αυτή την ώρα. Και γέμισέ μας με το φως της ζωής, Κύριε. Αυτό που είναι μέσα σου, Ιησού μου. Γέμισέ μας με αγάπη για το φως σου, Κύριε. Με ζήλο, ακόμη με αγώνα και αποφασιστικότητα, Κύριε. Να μείνουμε στο Άγιο φως σου, Πατέρα. Εν το ονόματι σου το ζητούμε και σε ευχαριστούμε, Ιησού.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς θριάμβευσε, σου έδωσε τα πάντα ό,τι χρειάζεσαι και σε διέταξε να ζεις χαρούμενος κάθε μέρα της ζωής σου, ανεξάρτητα από τις καταστάσεις. Θα χαίρεσαι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο Ιώτα Γάμα. Η κατά Βαβυλώνος όρασιν, την οποίαν είδεν Ισαΐας, ο Υιός του Αμός. Σηκώσατε σημαίαν επί το όρος το υψηλόν, υψώσατε την φωνήν προς αυτούς, σύσατε την χείρα δια να εισέλθωσιν εις τα σπήλας των αρχόντων. Εγώ προσέταξα τους διορισμένους μου, μάλιστα έκραξα τους δυνατούς μου, δια να εκτελέσωση των θυμών μου, τους χαίροντας εις την δόξαν μου. Φωνή πλήθους επί τα όρη ως μεγάλου λαού, θορυβώδης φωνή των βασιλείων των εθνών συνηγμένων. Ο Κύριος των δυνάμεων επισκέπτεται το στράτευμα της μάχης. Έρχονται από γης μακράς, εκ των περάτων του ουρανού, ο Κύριος και τα όπλα της αγανακτήσεως αυτού, δια να αφανίσωση πάσαν την γην. Ολολίζεται, διότι η ημέρα του Κυρίου επλησίασε. Θέλει ελθεί ως όλεθρος από του παντοδυνάμου. Δια τούτο πάσε εχείρες θέλου συνεκληθεί και πάσα καρδία ανθρώπου θέλει διαλυθεί και θέλου συ τρομάξει. Πόνοι και θλίψεις θέλου συ κατακυριεύσει αυτούς. Θέλουσιν είστε εν πόνο ως τίκτουσα. Θέλουσιν μείνει εκστατική ο εις προς τον άλλον. Τα πρόσωπα αυτών θέλουσιν είστε πεφλογισμένα. Ιδού, η ημέρα του Κυρίου έρχεται σκληρά και πλήρης θυμού και οργής φλογεράς δια να καταστήσει την γην έρημον και θέλει εξαλείψει από αυτής τους αμαρτωλούς αυτής. Διότι τα άστρα του ουρανού και οι αστερισμοί

0: υπέρ το χρυσίον του Οφύρ. Δια τούτο θέλω ταράξει τους ουρανούς και η γη θέλει συστή από του τόπου αυτής εν το θυμό του Κυρίου των δυνάμεων και εν τη ημέρα της φλογεράς οργής αυτού. Και θέλουσιν είστε ως δορκάδιον κυνηγούμενον και ως πρόβατον εγκαταλελειμμένον. Θέλουσι στρέφεστε έκαστος προς τον λαόν αυτού και θέλουσι φεύγει έκαστος εις τον τόπον αυτού. Πάσο ευρεθείς θέλει διαπεραστεί και πάντες οι συνηθρισμένοι θέλουσι πέσει διαμαχαίρας και τα τέκνα αυτών θέλουσι συντριφθεί έμπροσθεν αυτών. Εικίε αυτών θέλουσι λαιλατιστεί και γυναίκες αυτών θέλουσι βιαστεί. Ιδού θέλω επεγείρει τους μύδους εναντίον αυτών ήτινες δεν θέλουσι συλλογιστεί αργύριον και εις το χρυσίον δεν θέλουσιν ειδυνθεί εις αυτό. Αλλά τα τόξα αυτών θέλουσι συντρίψει τους νεανίσκους και δεν θέλουσιν ελεήσει των καρπών της κοιλίας. Ο οφθαλμός αυτών δεν θέλει φυστή παιδεία. Και η Βαβυλών, η δόξα των βασιλείων, το ένδοξον καύχημα των Χαλδαίων, θέλει είστε ως ότε κατέστρεψεν ο Θεός τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Ουδέποτε θέλει κατοικηθεί, ουδέ θέλει κατασκηνωθεί έως γενεάς και γενεάς. Ούτε Άραβες θέλουσι στήσει τα σκηνά αυτών εκεί, ούτε Ποιμένες θέλουσι να αναπάβεστε εκεί. Αλλά Θηρία θέλουσι να αναπάβεστε εκεί, και Εικίε αυτών θέλουσιν είστε πλήρης ολοληζόντων ζώων. Και Στρουθοκάμιλη θέλουσι κατοικεί εκεί, και Σάτυρη θέλουσι χορεύει εκεί. Και η Έλουρη θέλουσι φωνάζει εν τες ηρημωμένες οικίες αυτών, και Θώες εν τις παλατείς της τρυφής. Και ο καιρός αυτής πλησιάζει να έλθει, και ημέρε αυτής δεν θέλουσιν επιμακρυνθεί.
1: Οσιέ, κεφάλαιο θήτα. Μη χαίρε Ισραήλ, μη δε φρένου όσοι λαοί, διότι επόρνευσα σε κλίνον από του Θεού σου. Ηγάπησας μισθώματα επί πάν αλώνιον σύτου. Το αλώνιον και ο λινός δεν θέλουσι θρέψει αυτούς, και ο ίνος θέλει εκλείψει από αυτόν. Δεν θέλουσι κατοικήσει εν τη γη του Κυρίου, αλλά ο Εφραήμ θέλει επιστρέψει προς την Αίγυπτον και θέλουσι φάγει ακάθαρτα εν τη Ασσυρία. Δεν θέλουσι προσφέρει σπονδάς ίνου εις τον Κύριον, ουδέ θέλουσιν είστε αρεστοί εις αυτόν. Εθυσίε αυτών θέλουσιν είστε εις αυτούς ως άρτος πενθούντων. Πάντες οι τρώγοντες αυτάς θέλουσι μιανθεί, διότι άρτος αυτών υπέρ της ψυχής αυτών δεν θέλει εισέλθει εις τον οίκον του Κυρίου. Τι θέλετε κάμει εν ημέρα πανηγύριος και εν ημέρα εορτής του Κυρίου, διότι ιδού έφυγον δια την ταλαιπωρίαν. Η Αίγυπτος θέλει συνάξει αυτούς, η Μέμφης θέλει θάψει αυτούς. Τα διαργυρίου επιθυμητά αυτών, κνίδε θέλουσι κληρονομήσει αυτά. Άκανθε θέλουσιν είστε εν τες σκηνές αυτών. Ήλθον ημέρε της επισκέψεως, ημέρες της ανταποδόσεως ήλθον. Ο Ισραήλ θέλει γνωρίσει τούτο. Ο προφήτης είναι άφρον. Ο άνθρωπος ο πνευματέμφορος μενόμενος, δια το πλήθος της ανομίας σου και του μεγάλου κατά σου μίσους. Ο φρουρός του Εφραήμ ήτο ο μετά του Θεού μου, ο δε προφήτης έγινε παγής εξ αυτού, εις πάσα στα σωδούς αυτού και μίσος εν το οίκο του Θεού αυτού. Διεφθάρισαν βαθέως ως εν τες ημέρες της Γαβαά. Δια τούτο θέλει ενθυμηθεί την ανομίαν αυτών, θέλει επισκεφθεί τα σαμαρτίας αυτών. Έβρικα τον Ισραήλ ως σταφυλήν εν ερήμο. Είδον τους πατέρα σας ως τα πρωτογέννητα της οικής εν τη αρχή αυτής. Αλλά αυτοί υπήγον προς τον Βέελ Φεγόρ και αφιερώθησαν εις την Εσχήνην και έγιναν βδελικτοί καθώς το αντικείμενον της αγάπης αυτών. Περί δε του Εφραήμ ως πτηνών θέλει πετάσει η δόξα αυτών από της γένας και από της μήτρας και από της συλλήψεως. Αλλά και αν εκθρέψωσι τα τέκνα αυτών θέλω ατεκνώσει αυτούς ώστε να μην μείνει άνθρωπος, διότι ουέ έτη εις αυτούς όταν συρθώ από αυτόν. Ο Εφραήμ με εφαίνεται ως ιτήρος, πεφυτευμένος εν τόπο τερπνό. Πλην ο Εφραήμ θέλει εκφέρει τα τέκνα αυτού δια τον φωνέα. Δώσεις αυτούς, Κύριε. Τι θέλεις δώσει? Δώσεις αυτούς μήτραν αποβάλουσαν και μαστούς ξηρούς. Πάσα η κακία αυτών είναι εν Γαλγάλης, διότι εκεί εμίσησα αυτούς. Δια την κακίαν των πράξεων αυτών θέλω εξώσει αυτούς

0: από του οίκου μου. Δεν θέλω αγαπά πλέον αυτούς. Πάντες οι άρχοντες αυτών είναι αποστάτε. Επατάχθη ο Εφραήμ. Η ρίζα αυτών εξηράνθη. Καρπών δεν θελούσι κάμι. Έτι και αν γεννήσωση, θέλω θανατώσει τα επιθυμητά της μήτρας αυτών. Ο Θεός μου θέλει απορρίψει αυτούς, διότι δεν εισήκουσαν αυτόν. Και θέλουσι είστε πλανόμενοι μεταξύ των εθνών. Οσιέ, κεφάλαιο Ιώτα. Ο Ισραήλ είναι άμπελος ευκλιματούσα. Εκαρποφόρησε ναυθόνος. Κατά το πλήθος των καρπών αυτού επλήθυνε τα θυσιαστήρια. Κατά την αγαθότητα της γης αυτού ελάμπρινε τα αγάλματα. Η καρδία αυτών είναι μεμερισμένη. Τώρα θέλουσι τιμωρηθεί. Αυτός θέλει κατασκάψει τα θυσιαστήρια αυτών, θέλει φθείρει τα αγάλματα αυτών. Διότι τώρα θέλουν συνειπεί, εμείς δεν έχομεν βασιλέα, διότι δεν εφοβήθημεν τον Κύριον. Και ο βασιλεύς τι ήθελε μας κάμει? Ελάλησαν λόγους ομνίοντες ψευδός, ενώ έκαμνον συνθήκην. Όθεν η καταδίκη θέλει εκβλαστήσει ως το κόνιον εν τες άβλαξη του αγρού. Οι κάτοικοι της Αμαρίας θέλουσι κατατρομάξει δια των μόσχων της Βεθ Αβέν, διότι ο λαός αυτού θέλει πενθήσει δι' αυτόν και οι ειδωλωθείτε αυτού, οι χαίροντες εις αυτόν, δια την δόξαν αυτού, διότι με το κίσθη απ' αυτού. Αυτός έτι θέλει φερθεί εις την Ασσυρίαν δώρον προς τον βασιλέα Ιαρίβ. Εσχήνη θέλει καταλάβει τον Εφραήμ και ο Ισραήλ θέλει εντραπεί δια την βουλήν αυτού. Αφανίζεται η Σαμάρια και ο βασιλεύς αυτής ως αφρός επιπρόσωπον ύδατος. Και η βομή της Αβέν, η αμαρτία του Ισραήλ, θέλουσι καταστραφεί. Άκανθε και τρίβολη θέλουσι βλαστήσει επί τα θυσιαστήρια αυτών και θέλουσι νυπεί προς τα όρη, καλύψατε μας και προς τους λόφους πέσατε εφ' ημάς. Ισραήλ, η μάρτη σας από των ημερών της Γαβαά, και εκεί εστάθησαν. Η εν Γαβαά κατά των ιών της ανομίας μάχη δεν έφθασεν εις αυτούς. Κατά την βουλήν μου βεβαίως θέλω παιδεύσει αυτούς. Και οι λαοί θέλουν συναχθεί εναντίον αυτών, όταν φαίνονται εις εχμαλωσίαν δια τας δύο ανομίας αυτών. Ο Εφραήμ είναι μεν δάμαλης δεδιδαγμένη και αγαπός ανααλωνίζει. Πλην εγώ θέλω περάσει ζυγών επί των ωραίων αυτής τράχυλων. Θέλω υποζεύξει τον Εφραήμ. Ο Ιούδας θέλει αρωτριά, ο Ιακώβ θέλει βολοκοπή εις εαυτόν. Σπήρατε διε αυτούς εν δικαιοσύνη, φερίσατε εν ελέη. Ανοίξατε την αφημένην σας γην, διότι είναι καιρός να εξητήσετε τον Κύριον εωσού έλθει και επισταλάξει δικαιοσύνην εφημάς. Ιρωτριάσατε ασέβιαν, εθερίσατε ανομίαν, εφάγετε καρπών ψεύδους, διότι ήλπισας εις την οδόν σου, εις το πλήθος των ισχυρών σου. Δια τούτο απώλεια θέλει εγερθεί μεταξύ των λαών σου και πάντα τα φρούριά σου θέλουσιν εκπορθηθεί, καθώς ο Σαλμάν εξεπόρθησε την Βεθαρβέλ εν τη ημέρα της μάχης. Η Μήτυρ κατεσυντρίβει επί τα τέκνα. Ούτω θέλει κάμι εις εσάς η Βεθήλ ένεκεν της εσχάτης ανομίας σας. Πρωί θέλει αφανιστεί ολοτελώς ο βασιλεύς του Ισραήλ.
1: Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιον ΚΑ. Και προσήλθον οι αρχηγοί των πατριών των Λεβιτών προς Ελεάζαρ τον ιερέα και προς Ιησούν τον Υιόν του Ναβί και προς τους αρχηγούς των πατριών των φυλών των Υιών Ισραήλ και είπων προς αυτούς εν Σιλό εν τη γη Χαναάν λέγοντες. Ο Κύριος προσέταξε δια του Μωυσέως να δοθώσει εις ημάς πόλεις να κατοικόμεν και τα περίχωρα αυτών διατακτήνει ημών. Και έδωκαν οι Ισραήλ εις τους Λεβίτας εκ της κληρονομίας αυτών κατά των λόγων του Κυρίου τας πόλεις ταύτας και τα περίχωρα αυτών. Και εξήλθεν ο κλήρος εις τα συγγενείας των καθητών. Και οι Αρών του ιερέως οι εκ των Λεβιτών έλαβον δια κλήρου εκ της φυλής Ιούδα και εκ της φυλής Σιμεών και εκ της φυλής Βενιαμίν 13 πόλεις. Οι δε οι καθ, οι επίλοιποι, έλαβον δια κλήρου εκ των συγγενειών της φυλής Εφραήμ και εκ της φυλής Δαν και εκ του ημίσεως της φυλής Μανασί 10 πόλεις. Και οι Γυρσών έλαβον διακλήρου εκ των συγγενειών της φυλής Ισάχαρ και εκ της φυλής Ασύρ και εκ της φυλής Νεφθαλή και εκ του ημίσεως της φυλής Μανασί εν Βασάν 13 πόλεις. Η ημεραρή κατά τα συγγενείας αυτών έλαβον εκ της φυλής Ρουβίν και εκ της φυλής Γάδ και εκ της φυλής Ζαβουλών 12 πόλεις. Και έδωκαν οι Ισραήλ διακλήρου εις τους Λεβίτας τας πόλης ταύτας και τα περίχωρα αυτών, καθώς ο Κύριος προσέταξε δια του Μωυσέως. Και έδωκαν εκ της φυλής των Ιων Ιούδα και εκ της φυλής των Ιων Σιμεών τας πόλης ταύτας έτινες αναφέρονται εντάφθα κατ' όνομα. Και έλαβον αυτάς οι Ιη του Ααρών ή εκ των συγγενειών των κάθητων ή εκ των Ιών του Λεβί, διότι τούτον ήτο ο πρώτος κλήρος. Και έδωκαν εις αυτούς την πόλη του Αρβά, πατρός του Ανάκ, ήτης είναι η Χεβρών, εν τη ορεινή του Ιούδα και τα περίχωρα αυτής Κύκλο. Τους δε αγρούς της πόλεως και τα σκόμας αυτής έδωκαν εις Χάλευ των Ιών του Ιεφωνή εις ιδιοκτησίαν αυτού. Και έδωκαν εις τους Ιούς Ααρών του Ιερέως την πόλη του καταφυγίου δια των Φωνέα, την Χεβρών και τα περίχωρα αυτής και τη Λιβνά και τα περίχωρα αυτής και την Ιαθήρ και τα περίχωρα αυτής και την Εσθεμοά και τα περίχωρα αυτής και την Ολών και τα περίχωρα αυτής και την Δεβίρ και τα περίχωρα αυτής και την Αΐν και τα περίχωρα αυτής και την Ιουτά και τα περίχωρα αυτής και την Βεθ Σεμές και τα περίχωρα αυτής. Πόλεις εννέα εκ των δύο τούτων φυλών. Και εκ της φυλής Βενιαμίν, την Γαβαών και τα περίχωρα αυτής, την Γαβαά και τα περίχωρα αυτής, την Αναθόθ και τα περίχωρα αυτής και την Αλμών και τα περίχωρα αυτής. Πόλεις τέσσερας. Πάσε πόλεις των Ιών του Ααρών των Ιερέων, πόλεις 13 και τα περίχωρα αυτών. Και συγγένειε των Ιών του Καάθ των Λεβιτών, των επιλείπων εκ των Ιών Καθ, έλαβον τας πόλεις του κλήρου αυτών εκ της φυλής του Εφραήμ. Και έδωκαν εις αυτούς την πόλη του καταφυγίου δια των Φωνέα, την Σιχέμ και τα περίχωρα αυτής εν το όρι Εφραήμ, και την Γεζέρ και τα περίχωρα αυτής, και την Κιβσαΐμ και τα περίχωρα αυτής, και την Βεθορών και τα περίχωρα αυτής. Πόλεις τέσσερας. Και εκ της φυλής Δαν, την Ελθεκό και τα περίχωρα αυτής και την Γιβεθών και τα περίχωρα αυτής και την Εαλών και τα περίχωρα αυτής και την Γαθ Ριμών και τα περίχωρα αυτής, πόλεις τέσσερας. Και εκ του ημίσεως της φυλής του Μανασί, την Θανάχ και τα περίχωρα αυτής και την Γαθ Ριμών και τα περίχωρα αυτής, πόλεις δύο. Πάσε πόλεις ίσαν δέκα και τα περίχωρα αυτών, δια τα συγγενείας των επιλείπων Ιών του Καάθ. Εις δε τους Ιούς Γυρσών, εκ των συγγενειών των Λεβιτών, έδωκαν εκ του άλλου ημίσεως της φυλής Μανασί, την πόλη του καταφυγίου δια των Φωνέα, την Γολάν εν Βασάν και τα περίχωρα αυτής, και την Βεεσθερά και τα περίχωρα αυτής, πόλεις δύο. Και εκ της φυλής Ισάχαρ, την Κισιών και τα περίχωρα αυτής, την Δαβράθ και τα περίχωρα αυτής, την Ιαρμούθ και τα περίχωρα αυτής, την Εν Γανίμ και τα περίχωρα αυτής, πόλεις τέσσερας. Και εκ της φυλής Ασύρ, την Μισαάλ και τα περίχωρα αυτής, την Αβδόν και τα περίχωρα αυτής, την Χελκάθ και τα περίχωρα αυτής, και την Ρεόβ και τα περίχωρα αυτής, πόλεις τέσσερας. Και εκ της φυλής Νεφθαλή, την πόλη του καταφυγίου δια των Φωνέα, την Κέδες εν τη Γαλιλαία και τα περίχωρα αυτής και την Αμόθ Δόρ και τα περίχωρα αυτής και την Καρθάν και τα περίχωρα αυτής, πόλεις τρεις. Πάσε πόλεις των Γυρσονιτών κατά τα συγγενείας αυτών ήσαν πόλεις 13 και τα περίχωρα αυτών. Εις δε τα συγγενείας των Ιών Μεραρή των επιλείπων εκ των Λεβιτών έδωκαν εκ της φυλής Ζαβουλών την Ιοκνεάμ και τα περίχωρα αυτής, την Καρθά και τα περίχωρα αυτής, την Δυμνά και τα περίχωρα αυτής, την Νααλών και τα περίχωρα αυτής, πόλεις τέσσερας. και εκ της φυλής Ρουβίν έδωκαν την Βοσόρ και τα περίχωρα αυτής και την Ιαζά και τα περίχωρα αυτής, την Κεδημόθ και τα περίχωρα αυτής και την Μιφαάθ και τα περίχωρα αυτής, πόλης τέσσερας. Και εκ της φυλής Γάδ έδωκαν την πόλη του καταφυγίου δια τον Φωνέα, την Ραμόθ εν Γαλάδ και τα περίχωρα αυτής και την Μαχαναΐμ και τα περίχωρα αυτής, την Εσεβόν και τα περίχωρα αυτής, την Ιαζήρ και τα περίχωρα αυτής, πάσε πόλεις τέσσερες. Πάσε πόλεις εδωθεί σε διακλήρων εις τους Ιούς Μεραρή, κατά τα συγγενείας αυτών, τους επιλείπους εκ των συγγενειών των Λεβιτών, ήσαν πόλεις δώδεκα. Πάσε πόλεις των Λεβιτών, εμεταξύ της ιδιοκτησίας των Ιών Ισραήλ, ήσαν 48 πόλεις και τα περίχωρα αυτών. Επόλεις αυτέ ήσαν εκάστη μετά των περιχώρων αυτών κύκλο. Ούτως ήσαν πάσε επόλεις αυτέ. Και έδωκεν ο Κύριος εις τον Ισραήλ πάσαν την γην, την οποίαν όμως εναδώσει προς τους πατέρας αυτών, και κυρίευσαν αυτήν και κατόκισαν εν αυτή. Και έδωκεν ο Κύριος εις αυτούς ανάπαυσιν πανταχώθεν κατά πάντα όσα όμωσε προς τους πατέρας αυτών. Και ουδείς εκ πάντων των εχθρών αυτών η δυνήθη να σταθεί κατά πρόσωπον αυτών. Πάντα στους εχθρούς αυτών παρέδωκεν ο Κύριος εις την χείρα αυτών. Δεν διέπεσε ουδείς εκ πάντων των αγαθών λόγων τους οποίους ο Κύριος ελάλησε προς τον οίκον Ισραήλ. Πάντες εξετελέστησαν. Ιησούς του Ναβί. Κεφάλαιον Καπαβίτα. Τότε συνεκάλεσεν ο Ιησούς τους Ρουβινίτας και τους Γαδίτας και το ίμιση της φυλής του Μανασί και είπε προς αυτούς: «Σείς εφυλάξατε πάντα όσα προσέταξεν εις εσάς Μωυσής ο δούλος του Κυρίου και υπηκούσατε εις την φωνή μου κατά πάντα όσα εγώ προσέταξα εις εσάς. Δεν εγκατελείπετε τους αδελφούς σας εις τας πολλάς ταύτας ημέρας έως τη σήμερον, αλλά φυλάξατε εντελώς την εντολή Κυρίου του Θεού σας. Και τώρα Κύριος ο Θεός σας έδωκεν ανάπαυσιν εις τους αδελφούς σας, καθώς υπεσχέθη προς αυτούς. Τώρα λοιπόν επιστρέψατε και υπάγετε εις τας κατοικίας σας, εις την γην της ιδιοκτησίας σας, την οποίαν Μωυσής ο δούλος του Κυρίου έδωκεν εις εσάς, εις το πέραν του Ιορδάνου. Προσέχετε όμως σφόδρα, να εκτελείτε τα σέντολας και των νόμων των οποίων Μωυσής ο δούλος του Κυρίου προσέταξεν εις εσάς, να αγαπάτε Κύριον τον Θεό σας και να περιπατείτε εις πάσα στα σοδούς αυτού και να φυλάτητε τα σέντολας αυτού και να είστε προσιλωμένοι εις αυτόν και να λατρεύετε αυτόν εξ όλης της καρδίας σας και εξ όλης της ψυχής σας». Και ευλόγησεν αυτούς ο Ιησούς και απέλησεν αυτούς και απήλθον εις τας κατοικίας αυτών. Και εις μεν το ίμιση της φυλής του Μανασί έδωκεν ο Μωυσής κληρονομίαν εν Βασάν. Εις δε το άλλο ίμιση αυτής έδωκεν ο Ιησούς κληρονομίαν μεταξύ των αδελφών αυτών εν δεύθεν του Ιορδάνου προς δυσμάς. Και ότε ο Ιησούς απέστειλεν αυτούς εις τας κατοικίας αυτών, ευλόγησεν αυτούς και ελάλησε προς αυτούς λέγον: «Επιστρέψατε με πολλά πλούτη εις τας κατοικίας σας και με κτίνη πολλά σφόδρα, με άργυρον και με χρυσόν και με χαλκόν και με σίδηρον και με ημάτια πολλά σφόδρα. Μοιράστητε τα λάφυρα των εχθρών σας μετά των αδελφών σας». Και η Ρουβίν και η Γάδ και το ίμιση της φυλής Μανασί έστρεψαν και ανεχώρησαν από τον Ιών Ισραήλ εκ της Σιλό της εν τη γη Χανάν, δια να υπάγωσιν εις την γην Γαλάδ, εις την γην της ιδιοκτησίας αυτών, την οποίαν εκκληρονόμησαν κατά των λόγων του Κυρίου δια του Μωυσέως. Και ελθόντες εις τα πέριξ του Ιορδάνου, τα εντός της γης Χανάν, η Ρουβίν και η Γάδ και το ίμιση της φυλής Μανασί, οκοδόμησαν εκεί θυσιαστήριον παρά τον Ιορδάνη, θυσιαστήριον μέγα εις την όψη. Και ήκουσαν οι Ισραήλ να λέγεται: «Ιδού η Ρουβίν και η Γάδ και το ίμιση της φυλής Μανασί, οκοδόμησαν θυσιαστήριον κατέναντι της γης Χανάν, εις τα πέριξ του Ιορδάνου, κατά την διάβαση των ιών Ισραήλ. Και ότε ήκουσαν οι Ισραήλ, συνήχθη πάσα η συναγωγή των ιών Ισραήλ εις Σιλό, δια να αναβώσει να πολεμήσωσι κατά αυτόν. Και απέστειλαν οι Ισραήλ προς τους ιούς Ρουβίν και προς τους ιούς Γάρ και προς το ίμιση της φυλής Μανασί, εις την γην Γαλαάδ, τον Φινέες, ιών Ελεάζαρ τον ιερέα, και μετ' αυτού 10 άρχοντας, ανά ένα άρχοντα αρχηγών πατριών, κατά φυλήν του Ισραήλ, και έκαστος ήτο ο πρώτος του οίκου των πατέρων αυτών, επί τας χιλιάδας του Ισραήλ. Και υπήγον προς τους ιούς Ρουβίν και προς τους ιούς Γάδ και προς το ίμιση της φυλής Μανασί εις την γην Γαλαάδ και ελάλησαν προς αυτούς λέγοντες. Ταύτα λέγει πάσα η συναγωγή Κυρίου. Τις αυτή η ανομία την οποία επράξατε εναντίον του Θεού του Ισραήλ να απομακρυνθείτε σήμερον από του Κυρίου οικοδομήσαντε θυσιαστήριον εις αυτούς ώστε να αποστατήσετε σήμερον από του Κυρίου. Μικρόν εστάθη το αμάρτημα ημών εις Φεγόρ, από του οποίου έως τη σήμερον δεν εκαθαρίστημεν, και έγινε πληγή εις την συναγωγή του Κυρίου, και εσείς θέλετε σήμερον αποστατήσει από του Κυρίου. Βεβαίως, εάν εσείς αποστατήσετε σήμερον από του Κυρίου, αύριον θέλει οργιστεί εναντίον πάσης της συναγωγής του Ισραήλ. Εάν η γη της ιδιοκτησίας σας είναι ακάθαρτος, διάβητε εις την γη της ιδιοκτησίας του Κυρίου, όπου η σκηνή του Κυρίου κατοικεί, και λάβετε ιδιοκτησίαν μεταξύ ημών. Και μη αποστατήσετε από του Κυρίου, μη δαφημών αποστατήσετε, οικοδομούντε εσείς σε αυτούς θυσιαστήριον, εκτός του θυσιαστηρίου Κυρίου του Θεού ημών. Δεν έπραξεν ανομίαν Αχάν ο γιος του Ζερά, εν το αναθέματι, και έπεσε οργή εφόλην την συναγωγή του Ισραήλ, και ο άνθρωπος εκείνος δεν υφανίστη μόνος εν τη ανομία αυτού. Τότε απεκρίθησαν οι Ρουβίν και οι Γάδ και το ίμιση της φυλής Μανασί και είπαν προς τους αρχηγούς των χιλιάδων του Ισραήλ, «Ο ισχυρός Θεός ο Κύριος, ο ισχυρός Θεός ο Κύριος αυτός εξεύρει και ο Ισραήλ αυτός θέλει γνωρίσει. Εάν επράξαμεν τούτο δια αποστασίαν ή εάν δια ανομίαν εναντίον του Κυρίου, μη λυτρώσεις ημάς την ημέραν τάχτην. Εάν οκοδομήσαμεν εις σε αυτούς θυσιαστήριον δια να αποχωριστόμεν από του Κυρίου ή εάν δια να προσφέρομεν επ' αυτού ολοκαύτωμα ή προσφοράς ή εάν δια να προσφέρομεν επ' αυτού ειρηνικά θυσίας, αυτός ο Κύριος ας εξητήσει τούτο. Και αν δεν επράξαμεν αυτό, μάλλον εκ φόβου του πράγματος τούτου λέγοντες, αύριον δίνατε τα τέκνα σας να ύποσι προς τα τέκνα ημών λέγοντα, τι έχετε εσείς να κάμετε μετά του Κυρίου του Θεού του Ισραήλ, διότι ο Κύριος έθεσε τον Ιορδάνην όριον μεταξύ ημών και ημών, η Ιρουβίν και η Ιγάδ, δεν έχετε μέρος μετά του Κυρίου, και κάμωσιν η ίσας τους ιούς ημών να παύσωσι από του να φοβώνται τον Κύριον. Δια τούτο είπομεν, ας επιχειριστόμεν να οικοδομήσομεν εις σε αυτούς το θυσιαστήριο. Ουχή δια ολοκαύτωμα, ουδέ δια θυσίαν, αλλά δια να είναι μαρτύριον αναμέσων ημών και ημών, και αναμέσων των γενεών ημών με θυμάς, ότι εμείς κάμνομεν τη λατρεία του Κυρίου ενώπιον αυτού με τα ολοκαυτώματα ημών και με τα θυσίας ημών και με τα σιρηνικάς προσφοράς ημών, δια να μη υποσυν αύριον τα τέκνα σας προς τα τέκνα ημών. Σεις δεν έχετε μέρος μετά του Κυρίου. Δια τούτο είπομεν, εάν τύχει να λαλήσωσιν ούτω προς ημάς ή προς τας γενεάς ημών, αύριον τότε θέλουμε να αποκριθεί, ιδού το ομοίωμα του θυσιαστηρίου του Κυρίου το οποίο οκοδόμησαν οι πατέρες ημών, ουχή δια ολοκαύτωμα, ουδέ δια θυσίαν, αλλά δια να είναι μαρτύριον αναμέσων ημών και ημών. Μη γεννητό να αποστατήσομεν από του Κυρίου και να αποχωριστόμεν σήμερον από του Κυρίου, οικοδομούντες θυσιαστήριον δια ολοκαύτωμα, δια προσφοράς και δια θυσίαν, εκτός του θυσιαστηρίου Κυρίου του Θεού ημών, το οποίο είναι έμπροσθεν της σκηνής αυτού. Και ακούσαντες φινεύς ο ιερεύς και οι άρχοντες της συναγωγής και οι αρχηγοί των χιλιάδων του Ισραήλ, οι όντες μετ' αυτού, τους λόγους τους οποίους ελάλησαν οι Ιρουβίν και οι Γάλ και οι Μανασί, ευχαριστήθησαν. Και είπε Φινεές, ο γιος του Ελεάζαρ, ο ιερεύς προς τους Ιούς Ρουβίν και προς τους Ιούς Γάλ και προς τους Ιούς Μανασί, σήμερον εγνωρίσαμεν ότι ο Κύριος είναι εν μέσω ημών, διότι δεν επράξατε την ανομία ταύτην εναντίον του Κυρίου. Δια τούτου εδιτρώσατε τους Ιούς Ισραήλ από τη χειρός του Κυρίου. Και επέστρεψεν ο Φινεές, ο γιος του Ελεάζαρ, ο ιερεύς, και οι άρχοντες από τον Ιον Ρουβίν και από τον Ιον Γάδ εκ της γης Γαλάδ εις την γην Χανάν προς τους Ιούς Ισραήλ και έφεραν απόκρισιν προς αυτούς. Και το πράγμα ήρεσεν εις τους Ιούς Ισραήλ και ευλόγησαν τον Θεόν οι Ισραήλ και δεν είπαν πλέον να αναβώσουν εναντίον αυτών εις μάχην δια να αφανίσωση την γην όπου κατόκουν οι Ιερουβίν και οι Γάδ. Και ονόμασαν οι Ιερουβίν και οι Γάδ το θυσιαστήριον Εδ, διότι είπαν «Τούτο θελείστε μαρτύριον αναμέσων ημών, ότι ο Κύριος είναι ο Θεός».
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ένα άρθρο από το ίντερνετ μέσα που έχει να κάνει με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Από κάποια Έλενα Μπος. Europe, what's in the name? Και μιλάει για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και ομολογουμένως λέει πράγματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αυτό όμως που μου κάνει εντύπωση και τώρα συνδέθηκε καλά μέσα μου, είχε έρθει έτσι λίγο, αλλά επιφανειακά τώρα συνδέθηκε τέλεια μέσα μου, είναι το εξής. Ποιο είναι το θέμα μας τώρα, γιατί μιλάμε αυτές τις τελευταίες μέρες? Το πνεύμα του Γιάχου, τα 7 πνεύματα του Θεού, 7 λαμπάδες πυρός. Και το πνεύμα του Γιάχου είναι σαν κάμινος πυρός, φλόξ πυρός. Το πνεύμα του Άγιο κατέβηκε ως φλόξ πυρός. Το πνεύμα του Ηλία κατέβηκε με φωτιά. Αλλά όπως πάντα, ο διάβολος έχει την απομίμησή του. Ποια είναι, που έχει να κάνει με φωτιά? Η Ολυμπιακή φλόγα. Να το σκηνικό, αδελφοί, ορίστε. Για πρώτη φορά στην ιστορία, φέτος, 25η Μαρτίου, η οποία είναι μέρα λατρείας του ήλιου, για όσους δεν ξέρετε. Γιατί η Επανάστασή μας δεν είναι 25, όπως ξέρετε, έγινε πιο μπροστά. Τρεις μέρες, τέσσερις πιο μπροστά, είχαν ήδη πάρει την Τρίπολη. Αλλά για να πιέσουν τους κληρικούς για να το κάνουν ότι είναι σημαδιακό και αυτά, να ξυπνήσουν τον Έλληνα, βάλανε 25 Μαρτίου, 1002 και έγινε όλο αυτό το πράγμα. Ήδη είχε γίνει η Επανάσταση. Για πρώτη φορά στην ιστορία πηγαίνουν το φως, το οποίο το παίρνουν από το θυσιαστήριο της Ήρας, το οποίο το συλλέγουν από έναν ηλιακό συλλέκτη, το πηγαίνουν στα τέσσερα άκρα της γης. Αυτό το φως έχει ξεκινήσει μια άκρος παγανιστική λατρεία και ο ύμνος, ο οποίος λέγεται στους Ολυμπιακούς Αγώνες, είναι ύμνος προς τον Δία, στο αρχαίο πνεύμα. Αλλά σας λέω, αυτό που ενοχλεί το πνεύμα του Θεού, αδελφοί, εμπλέκονται ιέρεις στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Από πίσω υπάρχει μια καταχθόνια σχέση, η οποία θέλει να έρθει και να σκεπάσει τους λαούς και τα έθνη με μια δήθεν αυτό το αρχαίο ελληνικό πνεύμα, που ήταν πνεύμα ενότητας, να ενώσει τους λαούς κάτω από τον αθλητισμό, τη λατρεία της σάρκας. Και ο Βάλ τι ήτανε, και η Αστάρτη? Τι κάνανε συνέχεια? Με τη σάρκα τους τα είχανε συνέχεια. Αμάρταναν στη σάρκα. Ιδωλοποιούν τη σάρκα, τον άνθρωπο. Ο Παύλος λέει, η σωματική γυμνασία είναι προς ολίγον ωφέλιμος. Είναι ωφέλιμος, ωραίο να γυμνάζεσαι. Αλλά αυτό που γίνεται δεν είναι γυμναστική, αυτό είναι λατρεία. Στα μετάλλια τους, αυτά τα οποία έχουν, τα σύμβολα, αρχαίες προσευχές του Πίνδαρου στο Δία. Θέλω, αδελφοί, να μην το πάρουμε έτσι το πράγμα αυτό αψήφιστα. Θέλω να προσευχόμαστε για αυτό το πράγμα. Ο Κύριος να σκεπάσει την Ελλάδα, γιατί έρχεται αυτό το φως που βλέπουμε, είναι σκοτάδι. Είναι ψεύτικος φως. Δεν έχει καμιά σχέση με το φως της ψυχής που έρχεται μόνο από τη συγχώρηση των αμαρτιών διαμέσου της θυσίας. Ο άνθρωπος μπορεί να δει όταν του συγχωρηθούν οι αμαρτίες. Αυτό το φως δεν μιλάει για αμαρτίες. Θεωρεί τον άνθρωπο ότι είναι φωτεινός και ότι μπορεί με την αρετή αυτή που δείχνεται στους Ολυμπιακούς να έρθει, τέλος πάντων, το φως αυτό, όποιο και αν είναι. Είναι δύο λατρείες, στον Απόλλωνα και στο Διόνυσο, και δύο γη του Διός. Ο Απόλλωνας, Θεός που είχε να κάνει του ήλιου, του φωτός, της ποίησης, της μουσικής, προφητείας και κρατάει ένα τόξο στο χέρι το οποίο είναι εκδικητικό για εκδίκηση το τόξο αυτό. Και αλίμονο σε αυτόν ο οποίος δεν είναι μαζί του. Υποτίθεται ότι αυτό το μήνυμα περνούσανε όλα αυτά τα δαιμόνια. Και ο Διόνυσος είναι ο θεός της ακολασίας. Δαίμονας, ο οποίος λατρεύεται με την εινοποσία, οι μενάδες ήταν ακόλαστες ιέριες και οι βάκχιες, άνδρες γυναίκες, οι οποίες μετά το πιωτό πίνανε τόσο πολύ, λέει, για να θεωθούν μέσα στο πιωτό, να έρθει η θέωση επάνω τους. Σκεφτείτε λοιπόν το ψέμα του Σατανά, αν είναι δυνατόν αυτό πράγμα να γίνει. Δεν θα έρθει η θέωση, κύρωση του ύπατος θα έρθει. Αυτό θα γίνει. Και αν κανείς θέλει να ξέρει τι κάνει το πιωτό, διάβασε εκεί στις παροιμίες να δεις τι κάνει. Λέει, με έτυπτον και δεν καταλάβαινα. Αν είμαι μεθυσμένος. Η γη σύεται κάτω από τα πόδια σου. Και ούτω καθεξής. Στείνεται το σκηνικό, όπως βλέπετε. Και τι λείπει τώρα. Ο Βάλ είναι εκεί, η Ιερίστη είναι εκεί, όλα αυτά είναι εκεί. Τι λείπει, ποιος λείπει, ο Ηλίας. Ο Ηλίας. Το πνεύμα της νέας εποχής είναι εδώ. Κάνει τα ίδια πράγματα, σας είπα. Είναι ιστορικά, ο λόγος δεν είναι προφητικό, ιστορικό συγγραμμά του Αγίου Πνεύματος. Ό,τι είναι εκεί, ξαναγίνεται. Γιατί ο διάβολος κάνει τα ίδια πράγματα. Τώρα πρέπει να σηκωθεί ο Ηλίας. Γι' αυτό μας μιλάει ο Κύριος για το πνεύμα του Γιάχουε. Έπνιξε το όνομα. Μιλάνε όλοι για Θεό παράξενο, χωρίς να αναφέρουν τίποτα για τον Χριστό. Τίποτα. Σε λίγο θα δείτε ότι μέσα από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών θα συμφωνήσουν να μην λένε το όνομα του Ιησού. Θα το δείτε αυτό το πράγμα. Γιατί ήδη το έχουν κάνει. Όταν σας είπα μια φορά που καλέσανε ο Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπορη, κάλεσε μια παγκόσμια μέρα προσευχής από όλα τα δόγματα και είπανε ότι η μόνη περίπτωση που μπορούμε να έρθουμε όλοι είναι να μην αναφερθεί το όνομα του Ιησού. Και πήγανε και κάνα προσευχή. Σε ποιον άραγε? Εάν δεν επικαλεστείς δια του Ιησού Χριστού τον Πατέρα, ποιον επικαλείσαι? Τι άλλο υπάρχει? Ζήτησε το πνεύμα του πυρός να έρθει επάνω σου. Το πνεύμα της δόξης να κατέβει επάνω σου. Το πνεύμα του Κυρίου. Το πνεύμα του Γιάχουε. Ήταν αυτό που κατέβαινε επάνω στα παιδιά του Θεού και έκαναν όλα αυτά τα οποία βλέπουμε να εγκομιάζει το πνεύμα του Θεού, ο λόγος του Κυρίου, οι πράξεις, οι ενέργειες, όλες αυτές ανθρώπων οι οποίοι άνοιξαν στο Θεό και έκαναν όλα αυτά τα ανδραγαθήματα, τις ομορφιές και τα μεγαλεία. Θα σας διαβάσω λιγάκι ορισμένα εδάφια. Θέλω να ακούσετε την επίμονη αυτή έκφραση που αναφέρει το πνεύμα του Θεού, καθώς το πνεύμα του Άγιο κατέβαινε πάνω στους Κρητές και στους διάφορους Αγίους του Θεού. Κρητές γάμα 10, ο Γοθονίλ. Και ήτο επ' αυτόν το πνεύμα του Γιάχουε. Τι λέει το κείμενο, σας λέω. Και έκρινε τον Ισραήλ και εξήλθεν εις μάχην και παρέδωκεν ο Κύριος εις την χείρα αυτού τον Χουσάν Ρισαθαΐμ, βασιλέα της Μεσοποταμίας, και η χείρα αυτού υπερίσχυσε εναντίον του Χουσάν Ρισαθαΐμ. Απλοί άνθρωποι βγαίναν με ένα λαό ο οποίος δεν είχε ούτε μαχαίρια, με πέτρες. Ο Χουσάν Ρισαθαΐμ πάνοπλοι, σιδερένια αμάξια, άλογα, ο λαός του Θεού πάντοτε με τα πιο πενιχρά μέσα. Πώς νικάγανε, αδερφοί? Πώς νικάγανε? Το πνεύμα του Γιάχουε. Το πνεύμα του Γιάχουε. Κρητές, σίγμα 34. Και το πνεύμα του Γιάχουε περιεχήθη επί των Γεδεών και εσάλπισαν εσάλπιγοι και συνήχθησαν οι αβιεζερείτε ο πίσω αυτού. Με 300 διάλυσε όλους τους Μαδιανίτες και όλους τους υπόλοιπους. Με 300. Γιατί? Το πνεύμα του Γιάχου. Εμείς πώς νομίζετε θα νικήσουμε τους γίγαντες, αδερφοί? Πώς νομίζετε ότι θα κάνουμε τις μάχες του Κυρίου τώρα, οι οποίες δεν είναι απλά μικρή λαή, μικρά κομματάκια, φυλές εδώ και εκεί. Είναι μια παγκόσμια μάχη η οποία πρέπει να δοθεί. εμπεριπλέκονται έθνη ολόκληρα, αρχαία έθνη, λαοί, δισεκατομμύρια άνθρωποι. Και θέλω ο Κύριος να ανοίξει την καρδιά μας διάπλατα, να σπάσει τα όρια αυτά, τα σαρκικά μας, να μας ανοίξει, να μας κάνει με την καλή έννοια μεγάλους ανθρώπους, μεγάλους άνδρες, μεγάλες γυναίκες, Αβραάμ και Σάρες, πατέρες και μητέρες. Το πνεύμα των πατέρων θα έρθει στα τέκνα. Κριτές, Ι29, τότε επλήθεν επί τον Ιεφθάε το πνεύμα του Γιάχουε και αυτός επέρασε δια της Γαλαάδ και του Μανασί και επέρασε δια της Μισπά της Γαλαάδ και από Μισπά της Γαλαάδ επέρασε επί τους Ιούς Αμών και πάταξε τον εχθρό και τους διάλυσε όλους. Ο Γεδεών. Γιατί το πνεύμα του Γιάχουε. Είναι δυνατόν, βλέπετε κάπου ένα περιστατικό, να είναι το πνεύμα του Γιάχουε πάνω σε κάποιον, έστω μεμονωμένα, και να μην πάρει την νίκη. Πέστε μου, υπάρχει κανένα τέτοιο περιστατικό? Να είναι πάνω σε κάποιον το πνεύμα του Γιάχουε και να μην πάρει την νίκη. Καταλαβαίνουμε τι έχουμε ανάγκη, αδελφοί. Θέλει ο Κύριος να συγκεντρώσει όλη την προσοχή μας στον εαυτό μας. Με ποια έννοια? Μην χασομεράσεις και νομίζεις ότι οι άλλοι σου φταίνε. Δεν σου φταίει κανείς. Ο καθένας έχει το δικό του φορτίο. Εκείνος ξέρει τι τραβάει και τι περνάει. Και πώς ζει και τι πειρασμούς έχει και τι δυσκολίες έχει. Εάν κάτι ο αδερφός σου δεν κάνει και σε στεναχωρεί, μην τον κρίνεις. Δεν ξέρεις τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζει. Τι περνάει εκείνη την ώρα. Ο Κύριος τι μας καλεί? Να σκεπάζουμε και να αγαπάμε. Και εσύ τώρα άνοιξε την καρδιά σου στον Κύριο. Πάρτο ότι είναι δικό σου προσωπικό θέμα. Εσύ θα το ζητήσεις και ο Κύριος θα το κάνει. Αυτό που δεν μπορεί ο αδερφός σου, κάνε το εσύ για αυτόν. Το πνεύμα του Γιάχουε. Κάθε φορά που μιλάει για τον Σαμσόν στο Ιώτα Γάμα, Κριτές, και πνεύμα Γιάχουε ήρθε να διεγείρει αυτόν εν το στρατοπέδο του Δάν μεταξύ Σαρά και Σταόρ. Παρακάτω, στο 14 κεφάλαιο, στο 6 εδάφιο. Και επήρχεν επ' αυτόν το πνεύμα του Γιάχουε και διεσπάραξεν το λέοντα. Του ήρθε το λιοντάρι, για σκέψου ένα λιοντάρι, με τα δοντάκια τα τόσα, το στόμα να σου έρθει. Σου είχε έρθει ο διάβολος ποτέ σε λιοντάρι? Και λες τώρα δεν την γλιτώνω. Το πνεύμα του Γιάχουε, το πνεύμα της Διαθήκης που μπήκε στα διχοτομήματα είναι εκεί. Μεταξύ του λέοντα και σου. Τα ακούμε, αδερφοί? Η κάμινος. Η κάμινος, η καπνίζουσα. Η λαμπάδα πυρός. Είναι εκεί. Πάντοτε μεταξύ εσού και του εχθρού. Μεταξύ εσού και ότι οποιασδήποτε κατάσταση διαμορφώνεται μπροστά σου. Το πνεύμα του Γιάχου είναι εκεί. Και πρέπει να πληρωθείς με αυτό. Να το ζητήσεις. Αυτή είναι η δύναμη του λαού του Θεού. Έτσι θα κατακτήσουμε, αδερφοί. Γι' αυτό μου έδειξε ο Κύριος το πνεύμα του Γιάχουε. Εκεί είναι η δύναμη. Από εκεί είναι η κατάκτηση. Παρακάτω στο 19. Και επήλθεν από αυτόν πνεύμα Γιάχουε και κατέβη σε ασκαλώνα και φώνεσε 300 άνδρες. Ένιγμα. Το ξεγελάσανε με πρόδωσε η γυναίκα του. Σκότωσε 30 άνδρες. Εχθρούς. Ξαναήρθε το πνεύμα του Θεού πάνω του. Σωρούς 50-50 σκότωσε χίλιους. Τώρα εμείς δεν βλέπουμε ανθρώπους εκεί, βλέπουμε τα έργα των δαιμόνων. Τους δαίμονες, την εξουσία τους, την κυριαρχία τους, τα στρατεύματα του σκότους. Τους έκανα 50-50 σωρούς, 1000 άτομα με τη σιαγόνα του γαϊδάρου. Και μην ξεχνάτε ότι ο Κύριος επάνω στο γαϊδουράκι μπήκε στην Ιερουσαλήμ νικητής. Θέλει το σαγόνι σου. Να πάρει το σαγόνι σου και θα ρίξει χίλιους κάτω. Ακούν τα γαϊδουράκια? Πόσα έχουμε εδώ, για να δω. Δεν θέλει άλογα ο Κύριος, δεν είναι σε αγώνα ύπου. Δεν εργάζεται με τους ύπους ο Κύριος. Τα άλογα, την περηφάνεια. Εργάζεται με αυτούς που είναι ταπεινοί. Να περιμένει το πνεύμα του Γιάχουε. Την άλλη φορά ήρθε πάνω του, πήρε την πύλη Χάλκινη και την πέταξε 20 χιλιόμετρα την πήγε πάνω και την έστησε όρθια. Θα σε κάνει μέσα από σένα ο Κύριος, θα μικτηρίσει τον εχθρό. Τον κάνει ρεζίλι. Δεν πάει να έχει τους σοφούς και όλους αυτούς τις δυνάμεις μέσα μαζικής ενημέρωσης, άρχοντες, διάφορα συνδέσεις, μασόνους, χίλια δυο. θα τους ρεζιλέψει ο Κύριος. Αμήν. Θέλει γελάσει από αυτούς ο ισχυρός, λέει ο λόγος του Θεού. Αυτά είναι να γίνουν τώρα όλα. Κριτές γιώτα έψιλον 14. Και ό,τι έλθεν εις λεχή, οι Φιλιστέοι αλλαλάζοντες έδραμον η συνάντηση αυτού, για σκέψου να έρχεται ένα στράτευμα εναντίον σου και να αλλαλάζει κιόλας. Και είσαι μόνος σου. Ο Δαβίδ τι λέει? Στο όνομα του Γιάχουε θα το διαπεράσω. Και τείχος να σηκωθεί, θα το υπερπηδήσω. Ω, αδερφοί, ελάτε να σηκωθούμε. Αυτή είναι η δόξα της Εκκλησίας. Δεν την έχουμε δει ακόμη. Τώρα είναι να φανεί. Τώρα είναι να φανεί. Και επήλθεν επ' αυτόν το πνεύμα του Γιάχουε και τα σχοινία, τα εις τους βραχίωνες αυτούς, έγιναν ως λινάριο. Ο διάβολος θα θελήσει να σε δέσει, ξέρεις πώς, με τα ίδια σου τα αδέλφια. Τα ακούει η Εκκλησία? Τα δικά μου αδέρφια προσπάθησαν να με δέσουν. Όλοι αυτοί που ονομάζονται αδερφοί εκεί έξω, κοίταξαν να με δέσουν με σκοινιά, χλωρά. Να μην μπορώ ούτε να δουλέψω, ούτε να κηρύξω, να μην μπορώ να κάνω τίποτα. Αλλά όταν ήρθε πάνω στο Σαμψόν το πνεύμα του Γιάχουε, λέει, διαλύθηκαν σαν στυπίον. Το πνεύμα του Γιάχουε σπάει τα δεσμά. Με τα γιοχρίσμα σπάμε τα δεσμά. Αμήν! Μετάγιο χρήσμα. Γι' αυτό είναι γραμμένα αυτά εδώ μες στο λόγο. Και τα σχοινία, τα εις τους βραχίωνας αυτού έγιναν ως λινάριον, το οποίο εξάπτεται εν το πυρί, και τα δεσμά αυτού έπεσαν εκ των χειρών αυτού διασπασμένα. Να η ελευθερία σου. Ζήτα το πνεύμα του Γιάχουε. Αμήν. Το πνεύμα του Γιάχουε. Σαμουήλ, όταν καλεί το Σαούλ, στο Ιώτα 6, Αλφα Σαμουήλ, και θέλει επέλθει επί σε το πνεύμα του Γιάχουε και θέλεις προφητεύσει μετά αυτόν, λέει στο Σαούλ. Πνεύμα του Γιάχουε ήρθε πάνω του. Σε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν άσχετος. Τον κάλεσε όμως ο Κύριος. Και ήρθε εκεί το πνεύμα του Θεού. Γι' αυτό και χρειάζεται να είναι η καρδιά μας ανοιχτή, να μην λυπούμε το πνεύμα όπως το λύπησε ο Σαούλ. Και δεν μου λέτε, όταν πια σκλήρινε την καρδιά του και πήρε τις αποφάσεις του να είναι αυτός που είναι, το πνεύμα του Γιάχουε τι έγινε, τι έκανε? Έφυγε. Και τι ήρθε? Τι ήρθε, πέστε μου, πνεύμα πονηρών παρά του Γιάχουε. Γιατί? Μην ξεχνάτε τα διχοτομήματα. Εάν δεν δεχθείς την ευλογία, θα έρθει η κατάρα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ο διάλεξε. Τι με συμφέρει? Τι σε συμφέρει? Το πνεύμα του Γιάχουε ή πονηρό πνεύμα? Αλφα Σαμουήλ, Ιώτα Σίγμα 13. Μιλάει τότε που πήγε ο Σαμουήλ να χρήσει τον Δαβίδ. Τότε έλαβε ο Σαμουήλ το κέρας του ελαίου και έχρισε αυτόν εν μέσω των αδελφών αυτού και επήλθε πνεύμα Κυρίου, λέει, το πνεύμα του Γιάχουε επί τον Δαβίδ από τη ημέρα εκείνη και επ' εξής. Ο ίδιος Δαβίδ ήταν. Ποια ήταν η διαφορά τώρα? Τώρα ήταν ο Γιάχουε πάνω του. Και τι γίνεται τώρα? Εκεί που οι άλλοι φοβόνται, εσύ έχεις, είσαι λιοντάρι μέσα. Άκουγαν τον Γολιάθ και τρέμανε, ήταν κρυμμένοι. Μόλις το άκουσε ο Δαβίδ που είχε το πνεύμα του Γιάχουε, τι έκανε μέσα το πνεύμα? Φοβάται κανέναν το πνεύμα του Θεού? Μπορεί να τα βάλει κανείς μαζί του? Αυτό σου βάζει μέσα. Αυτό σου βάζει. Μπορεί να ήρθε μια κακή είδηση. Έχεις αρρώστια πάνω σου. Α, αυτό, εκείνο το άλλο. Το πνεύμα του Γιάχουε μέσα σου είναι πνεύμα ζωής και δυνάμεως. Πνεύμα θεραπείας και δόξης. Μη δηλιάσεις. Δεν δήλιασε ο Δαβίδ. Μόλις άκουσε τον Γολιάθ να νυκτηρίζει, μέσα του οργίστηκε. Είδε θεία οργή επάνω του και όρμηξε εναντίον του Φιλιστέων. Έριξε κάτω και του κόψε και το κεφάλι. Αυτό έχει ανάγκη η Εκκλησία. Η Εκκλησία έχει ανάγκη από το πνεύμα του Γιάχουε, το πνεύμα της δόξης. Μην ψαχνόμαστε αλλού και αλλού. Μην αφήνουμε τον διάβολο να στρέφει την προσοχή μας αλλού και αλλού. Εκεί είναι όλο το θέμα. Το πνεύμα της δόξης μέσα σου. Όπου και να πας, σε όλη την Ιφίλιο, όλες τις εκκλησίες, όπως έλεγα εχθές στους αδερφούς, οι εκκλησίες περνάνε τα ίδια πράγματα. Περνάνε από τον ίδιο δρόμο. Έρχονται οι ίδιοι πειρασμοί, οι ίδιες δυσκολίες. Εάν μέσα σε ένα σύνολο που σε έθεσε ο Κύριος και σε φύτεψε, έχεις πρόβλημα και δεν το ξεπερνάς, μην νομίζεις ότι θα το ξεπεράσεις το άλλο σύνολο, τα ίδια πράγματα θα είναι πάλι. Εδώ μας φύτεψε ο Κύριος, θα νικήσουμε αδελφοί. Θα νικήσουμε, θα σταθούμε, θα αποδείξουμε άλλη μια φορά την κόλαση ότι είναι νικημένοι. Θα νικήσουμε μέχρι τέλους. Α Σαμουήλ Ιώτα Σίγμα 14. Σας διαβάσω αυτό που σας είπα. Λέει και το πνεύμα του Γιάχουε απεσύρθη από τον Σαούλ και πνεύμα πονηρών παρά του Γιάχουε ετάρατε αυτόν. Τι εννοεί παρά του Γιάχουε? Δεν του στείλε ο Θεός πνεύμα πονηρό. Επέτρεψε να έρθει. Επέτρεψε. Γιατί? Γιατί διάλεξε, έδωσε τόπο στον πονηρό. Και ο διάβολος ήρθε να πάρει τον τόπο του και ο Θεός δεν τον εμπόδισε. Γι' αυτό λέει παρά του Γιάχουε. Αλφα Βασιλέον Γιώτα Ήτα 12. Μιλάει ένας ο Οβαδία στον Ηλία. Λέει και καθώς εγώ αναχωρήσω από σου το πνεύμα του Γιάχουε θέλει σε φέρει όπου δεν εξεύρω. Ξέρανε οι άνθρωποι του Θεού ποιο πνεύμα, τίνος πνεύμα ήταν πάνω στον Ηλία και ποιο πνεύμα ενεργούσε μέσα στο λαό του. Το ξέρανε πάρα πολύ καλά. Αλφα Βασιλέον ΚΒ 24. Τότε πλησιάσας ο Σεδεκίας, αυτός είναι ψευδοπροφήτης, μπροστά στον Μιχαία, τον προφήτη, τον καλό του Κυρίου, ο ιός του Χαναανά, εράπησε τον Μιχαήν επί τη συνιαγώνα και είπε, «Δια ποιας οδού επέρασε το πνεύμα του Γιάχουε απ' εμού?» Τον διεκδικούσαν ακόμη και οι ψευδοπροφήτες το πνεύμα του Γιάχουε. Αλλά φαίνεται ποιος το έχει και ποιος δεν το έχει. Όλοι αυτοί οι ψευδοπροφήτες που σηκώνονται, λένε ότι έχουν το πνεύμα του Γιάχουε, αλλά ποιος είναι από πίσω τους? Ο Βάρ. Αρχαίο πνεύμα, θάνατο. Αλλά για ποιο πνεύμα μιλάνε? Πνεύμα το ένα, πνεύμα και το άλλο. Αρχαίο πνεύμα το ένα, αρχαίο πνεύμα και το άλλο. Το όνομα ποιο είναι? Πέστε μου. Το Άγιο όνομα αυτού έθεσε επάνω μας ο Κύριος για να ξεχωρίσει το λαό του τις ενέργειές του. Β' Χρονικών, ΚΑΠΑ 14. Τότε ήλθε πνεύμα του Γιάχουε επί τον Ιαζαήλ, τον ιό του Ζαχαρίου, ιού του Βεναία, ιού του Ιήλ. Ήρθε πάνω του και προφήτεψε. Όλοι οι προφήτες προφήτευαν δια του πνεύματος του Γιάχουε. Και όταν λέει στην Καινή Διαθήκη και πλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου. Για ποιο πνεύμα γίνεται λόγος? Για ποιο πνεύμα γίνεται λόγος? Ποιο πνεύμα πλήρωνε τους προφήτες, τους κατέβαινε και τους περιέχε? Ποιο πνεύμα? Το πνεύμα του Γιάχουε. Το ίδιο πνεύμα. Σε εμάς τώρα το λέει το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα. Μιχαίας γάμα 8. Ακούστε ο προφήτης τι λέει. Αλλά εγώ βεβαίως είμαι πλήρης δυνάμεως δια του πνεύματος του Γιάχουε. Είμαι πλήρης δυνάμεως δε του πνεύματος του Γιάχουε και κρίσεως, του πνεύματος της κρίσεως και ισχύως, δια να απαγγείλω εις τον Ιακώβ την παράβαση αυτού και εις τον Ισραήλ την αμαρτία αυτού. Το πνεύμα του Γιάχουε θα σου δώσει στόμα μαρτυρίας. Όπως ενίσχυε τους προφήτες να στέκονται μπροστά σε βασιλιάδες και παίζαν κορώνα γράμματα τη ζωή τους. Ξέρανε ότι μπορούσε να σημαίνει θάνατο στην άλλη στιγμή, αλλά δεν δίλιαζαν. Πήγαιναν εκεί και έλεγαν: Τάδε λέγει ο Γιάχουε. Έχουμε ανάγκη από αυτό το πνεύμα να κατέβει επάνω μας, να μας πλημμυρίσει η δόξα του. Το πνεύμα το Άγιο, αδελφοί, θέλει μια καρδιά άγια, ξεχωρισμένη. Μια καρδιά γεμάτη αγάπη, πλατιά αγάπη, βασιλική αγάπη. Όχι τσιγκούνα αγάπη. Πολλά άτομα νιώθουν άνετα μόνο στο περιβάλλον τους. Το πνεύμα της Ιεζάβελ, θυμάστε που σας είχα πει, φτιάχνει το δικό του περιβάλλον. Β' Κορινθίους Γ 17 λέει, ο δε Κύριος είναι το πνεύμα. Το πνεύμα του Γιάχουε είναι ο Γιάχουε. Ο Γιάχουε είναι το πνεύμα. Ο Κύριος είναι το πνεύμα. Ο ίδιος αυτός ο οποίος εκφράζεται από την πρώτη σελίδα μέχρι την τελευταία. Αυτός είναι το πνεύμα. Και αυτός θέλει να πλημμυρίσει τη ζωή σου με πνεύμα δυνάμεως. Τα 7 πνεύματα τα οποία εξέρχονται από το πρόσωπο του Θεού, την παρουσία του. Το πνεύμα του Γιάχουε. Πνεύμα σοφίας και συνέσεως. πνεύμα βουλής και δυνάμεως, πνεύμα γνώσεως και φόβου του Κυρίου. Αυτό το πνεύμα είναι, αδελφοί, με το οποίο ο Κύριος θα εργαστεί να κάνει όλα όσα είναι να κάνει. Με αυτό θα μπούμε και θα ρίξουμε κάτω τους πάντες και τα πάντα που στέκονται σαν εμπόδια στο κήρυγμα του Ευαγγελίου. Που στέκονται σαν εμπόδια σε οτιδήποτε θέλει ο Κύριος να κάνει. Δεν μπορεί να αντισταθεί καμιά ψυχή όταν βλέπει τη δύναμη του Κυρίου. Όταν βλέπεις τυφλούς να γίνονται καλά, λεπρούς να καθαρίζονται, νεκρούς να ανασταίνονται, μια εκκλησία γεμάτη αγάπη, αληθινή, ανιδιοτελή, άνθρωποι που έχουν βγει από τα περιθώρια του χαρακτήρα τους και εργάζεται η Θεία Παρουσία του Πνεύματος του Θεού, του Πνεύματος του Αγίου μέσα μας και μας κάνει να αγαπάμε και να προσευχόμαστε ακόμα και τους εχθρούς μας. Όλοι έχουμε ξεκινήσει από κάπου. Είναι μια πρόοδος, μια οδηγία προς τα πάνω, αδελφοί. Που είναι μόνο εφικτή όταν περπατάμε με το Πνεύμα το Άγιο. Κάνουμε λάθη. Και δεν μαθαίνουμε και χωρίς λάθη. Είναι έτσι. Στη ζωή πώς μαθαίνουμε. Ένας μάστορας πώς μαθαίνει. Για όλους αυτούς που έχουν τεχνικά μυαλά. Θα σου πει, κάνε το έτσι, αλλά εσύ λες, ναι, εγώ θα το κάνω αλλιώς. Πάει ο Γιώργος, λέει, κοίτα, έτσι θα κολλάς. Εμένα με βολεύει έτσι. Και βλέπεις ότι τελικά ο άλλος που το είπε, ξέρει. Αλλά μαθαίνεις όταν περάσεις. Και πιστεύω αρκετά περάσαμε. Επέτρεψε ο Κύριος να πάρουμε αρκετά μαθήματα, να οριμάσουμε. Να κατασταλάξουμε, να γίνουμε ένα κρασί το οποίο έχει κάτσει, έχει φύγει όλη η θολούρα, έχει βράσει ό,τι έχει βράσει και είναι τώρα. Γλυκό όμορφο κρασί, που όποιος πίνει θα κελαϊδάει. Αμήν. Είναι ο λαός του Θεού, μας έβαλε στο βαρέλι. Γι' αυτό περάσαμε όλα αυτά που περάσαμε, για να γίνουμε καλό κρασί, αδερφοί. Του Κυρίου ίνος, ο νέος, ο Άγιος ίνος του. Ελάτε λοιπόν να βρει αντίκρισμα η θυσία αυτή, την οποία έκανε ο Κύριος για μας, να βρει μέσα μας. Σήμερα θέλω ο καθένας να πει για τον εαυτό του, Κύριε, η θυσία σου θέλω να πάρει από μέσα μου οτιδήποτε κακό έχω. Και ιδιαίτερα για τα αδέλφια μου, ότι η πικρία, η απόρριψη έχω δεχθεί, τη βγάζω αυτή την ώρα. Δεν τη δέχομαι. Δεν τη δέχομαι. Όπως έλεγα, ο καυγάς θέλει 2. Ο Κύριος μας έδειξε το δρόμο. Δεν υπάρχει. Δεν γίνεται αλλιώς. Και επιτρέπει να περάσεις δυσκολίες και αυτά, να χτυπηθείς. Πάρεις ζημιές μέσα σου. Αχ, τι για να καταλάβεις ότι, κοίτα, ο τρόπος που περπατάς δεν είναι σωστός. Έλα εκεί που είμαι εγώ, λέει ο Κύριος. Έλα εκεί που εγώ είμαι. Πού, ποιος είναι ο δρόμος που πάτης ο Κύριος. Πάτερ, άθες αυτής. Δεν βλέπουν τι κάνουν. Εκεί. Εκεί, στους εχθρούς του που τον κορόιδευαν, τον γκάρφωναν, του ξέσκισαν το σώμα του, τον έβριζαν, μπήκε από πίσω τους και από κάτω τους και τους σήκωσε στην παρουσία του Κυρίου, τους υποστήριξε. Κύριε, μη λογαριάζεις την αμαρτία τους, σε παρακαλώ. Πώς να μην ακούσει ο Θεός τέτοια προσευχή, πέστε μου. Ενώ μια προσευχή που είναι γεμάτη με εγώ, με υπερηφάνεια, πληγωμένη υπερηφάνεια. Που εγώ και ξέρεις εγώ που είπα εγώ και είμαι εγώ και που κάνω έτσι και που όταν εγώ είπα και εγώ. Πόσο να ανέβει η προσευχή αυτή. Πέστε μου, αδελφοί. Για να ανέβει η προσευχή πρέπει να γλιστρήσεις τη σκάλα πάνω. Ποια είναι η σκάλα. Τι είπε. Ο Ιακώβ τι είδε εκεί στη Βεθήλ. Μια σκάλα. Και άγγελοι να ανεοκατεβαίνουν. Ο Κύριος τι είπε στα Ευαγγέλια. Λέει ότι από του νυν θέλετε ειδή. Τους αγγέλους του Θεού να ανεβοκατεβαίνουν επί των ιών του ανθρώπου. Η προσευχή σου επί των ιών του ανθρώπου ανεβοκατεβαίνει. Οι άγγελοι εργάζονται επί των ιών του ανθρώπου. Του ανθρώπου. Για ποιον μιλάει εκεί. Για το Θεό ή τον άνθρωπο. Το χαρακτήρα του και χρησμένου. Γιατί δεν ακούγονται οι προσευχές μας. Γιατί λέει δεν έχετε διότι κακό ζητείτε. Και λέει μετά. Διότι κακό ζητείτε. Γιατί να απαντούνται οι προσευχές μας. Κακό ζητούμε. Τι σημαίνει αυτό. Ότι τα κίνητρα μέσα και ο χαρακτήρας της καρδιάς μας, Ο τρόπος που ανεβαίνει η προσευχή, ο λόγος που προσευχόμαστε, τα θέματα που αναπτύσσουμε δεν συμφωνούν με τη σκάλα. Δεν μπορούν να ανέβουν επάνω. Δεν ανεβαίνουν οι προσευχές μας, γιατί δεν είναι σύμφωνα με την προσευχή του και χρησμένου. Δεν βγαίνει από το πνεύμα του Χριστού μέσα, που είναι το πνεύμα, το Άγιο καρπός του Αγίου Πνεύματος, είναι το πνεύμα του Χριστού. Δεν απαντάται η προσευχή σου, έχει μέσα ξένο θυμίαμα, έχει μέσα ξένα πράγματα. Πας ξένο πυρ μπροστά στον Κύριο. Άλλο πνεύμα. Και όταν πας ξένο πυρ, τι γίνεται. Το πυρ τι θα κάνει του Θεού. Θα βγει και θα κάψει. Ξένο πυρ πρόσφεραν δύο φορές. Ο Ναδάβ και ο Αβιούδ και η Κορέ. Γεμάτη από την υπερηφάνειά τους. Ωραία. Και να είναι ο Κύριος να σου δώσει τη διακονία και αυτά. Πώς θα την πάρεις τη διακονία δηλαδή. Την αρπάζουμε τη διακονία. Πέστε μου. Θα πάμε και θα πούνε εγώ θα κάνω αυτό. Ποια μας αρέσει. Είσαι έξω από το κεκρισμένο. Δίνει ο Κύριος. Πρέπει να ρηχθεί επάνω σου λάδι από το κέρας. Λάδι. Το λάδι ξέρεις σημαίνει ειρήνη πρώτα απ' όλα. Ειρήνη. Γλιστράει, κάνει τα πράγματα να γλιστράνε, δεν τα εμποδίζει. Ρέει, τρέχει. Είναι απαλό, βάλσαμο. Φέρνει θεραπεία. Μέσα από το πνεύμα αυτό θα περάσει η διακονία σου. Από εκεί θα την πάρεις. Από εκεί είναι ό,τι ευλογημένο έχει ο Θεός να σου δώσει μέσα από εκεί. Γι' αυτό αδελφοί βλέπετε δεν υπάρχει άλλος δρόμος, υπάρχει ένας μόνο, η συντριβή. Η θυσία. Λοιπόν, θα σταματήσω εδώ. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Γιατί είναι αφύσικο να είσαι γιος του Θεού, να είσαι πληρωμένος με το Πνεύμα το Άγιο, να σου έχει δώσει ο Θεός τέτοιες επαγγελίες και να ζεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να βλέπεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να κρίνεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος.